τρεις αξιούς των συνδεδεμένων της αρχικής επιθυμίας και οι δονές προσέρχεστε ή προσεγγίζει η λειτουργία της βασιλεύτης δόξης. Ο γάρδιε που είναι σήμερα

του Αρχιεπισκόπου και Πατριάρχου ημών Βαρθολομαίου και της Ιεράς ημών Συνόδου, του Αδελφού και Συλλειτουργού ημών Δαμασκηνού Αρχιερέως, του και Θεόφιλος, Συλλειτουργούντος ημίν εν τη ώρα ταύτη, των Αδελφών και Συλλειτουργών ημών, Νεκταρίου Ιερομονάχου Σπυρίδωνος Πρεσβυτέρου, Ιακώβου και Νεκταρίου των Διακόνων, και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.

του ευσεβούς ημών γένους, πάσης αρχής και εξουσίας εντοκράτη ημών, του φιλοχρήστου στρατού και των σωμάτων ασφαλείας, των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών αφιερωτών και ευλαβών προσκυνητών της Αγίας Εκκλησίας

και αη, τον μακαρία τη λήξη γενωμένων αηδημων προκατόχων Μητροπολιτών, Ανθίμου Παντελεήμονος, Λεωνίδου Παντελεήμονος, Γεναδίου Ιωακήμ, Αλεξάνδρου Αθανασίου Σοφρονίου Καλινίκου και Ιωακήμ των Αρχιερέων,

Τον ευλαβός ιερατεύσαντον εν το ιερό ναό τούτο εν εις ελευθερίου ιερομονάχου αδελφού και συλλειτουργού ημών γενωμένου, των μακαρίων και αηδημού κτητόρων της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και πασών των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και ιερών μονών και των ευαγών ιδρυμάτων της πίστεως ημών, των υπέρ της πίστεως και της πατρίδος ημών ηρωικώς αγωνισαμένων και ευκλεός πεσόντων πατέρων και αδελφών ημών, εν της αγώση του γένους ημών πάλετε και πεσχάτων.

Συ εκ του μη όντως εις το είναι ημάς παρήγαγες και παραπεσούντας ανέστησας πάλι και ούκ απέστης πάντα ποι ο νέος ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες και την βασιλεία σου εχαρίσω του μέλουσα. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμεν συ και το μονογενή σου Υιό και το πνεύμα της σου το Αγίου. Υπέρ πάντων ονείσμεν και ονούκισμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεγεννημένων. Ευχαριστούμεν συ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης είναι των χειρών ημών δέξα στην κατηξίωση και τη υπαρεστήκα σε χιλιάδε αρμηγγέλων και μυριάδε αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα πολιώματα μετάρσια πτερών.

και παρακαλούμεν σε και δεόμεθα και οικετεύουμε, κατάπεμψον το πνεύμα σου το Άγιον εφημάς και επί τα προκείμενα δωρατάφτα και ποιήσον των μενάρτων τούτων τίμιον σώμα του Χριστού σου, το δε το ποτηρίο τούτο τίμιον αίμα του Χριστού σου, μεταβαλών το πνεύματι σου το Άγιο, ώστε γενέστε της μεταλαμβάνουση της λήψη ψυχής, εις άφεση αμαρτιών, εις κοινωνία του Αγίου σου Πνεύματος, εις βασιλείας ουρανών πλήρωμα, εις παρησία την προσέμι, εις κρίμα ή εις κατάκριν. Έτι προσφερομένση την λογική ταύτη λατρείαν υπέρ των εν Χριστή αναπαυσαμένων προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύγων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εγκρατευτών και παντός πνεύματος δικαίου εν πίστη τετελειωμένου.

Ο φιλάνθρωπος Θεός ημών ο προσδεξόμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον ίσως μην ευωδίας πνευματικής αντικαταπέψη μη τη Θείαν Χάριν και τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος δεηθούμε. Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετήσαμενη εαυτούς και αλλήλους και πάντων.

στο γειτονί.

Πρόσχεσ, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών εξαγίνητα του κτηρίου Σου και από θρόνου δόξης της Βασιλείας Σου και ελθέης του Αγιάσε ημάς, ο Άνω το Πατρί συγκαθήμενος και όδα ημίνα οράδος ημών και καταξίωσον την καρδεά Σου, Χειρή, μεταδούνε ημίν του αχράντου σωματός Σου και του τιμίου Σου έβαλος και διημών παντού.

θάνατον εκ ουρανίων και ζωοποιών, φρικτών του Χριστού μυστηρίων αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός.

0: Ευχαριστούμε ενσυδέστοτα, φιλάνθρωπε ευεργέτα των ψυχών ημών, ότι και την παρούση ημέρα κατηξίωσας ημάς των εκουρανίων σου και αθανάτων μυστηρίων. Ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς σε το φόβο σου τους πάντας, φρούρισον ημών την ζωή, ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχές και ηγεσίες της εν δόξου Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου, της Ιωγιασμός.
1: Ότι σύ ο Αγιασμός ημών και σύ τη δόξα να αναπέμπομεν,

και αγιάζον τους επισήπε επιθώτας, σώσον το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα της εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, σοι αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς σου ελπίζοντας επί σε, ειρήνη το κόσμο σου δώρησε, τις εκκλησίες σου, τις ιερεύσει, τις άρχους ημών, το στρατό και παντή το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάν δόρημα τέλειον, άνωθεν εστί, καταβαίνον εξού του Πατρός των φώτων, και εσύ την δόξαν και ευχαριστία και προσκύνησαν απέμπομεν, το Πατρί και το

Ο Θεός των πνευμάτων και πάσης σαρκός, ο των θάνατων καταργήσας, των δε διάβολων καταπατήσας, και ζωήν το κόσμος ο δωρησάμενος αυτός, Κύριε ανάπαυσον και την ψυχήν του και κοιμημένου δούλου σου Ιωάννου, του πρώτου κυβερνήτου της πατρίδος ημών, και τάξουν αυτήν εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεως, όθενα πέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός. Πάνα μάρτυμα το παραυτού πραχθέν εν λόγω, έργο ή διανία, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον. Ότι ουκ έστην άνθρωπος ο ζήσετε επί της γης και ουχ αμαρτήσει, σίγαρ μόνος Κύριε εκτός αμαρτίας υπάρχει, η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο λόγος σου αλήθεια. Ότι εσύ η Ανάσταση, η ζωή και η ανάπαυση του και κοιμημένου δούλου σου Ιωάννου, πρώτου κυβερνήτου της πατρίδος ημών, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχος σου πατρί.

0: Συγχαίρουμε ιδιαιτέρως την Κερκυραϊκή Ένωση Θεσσαλονίκης, η οποία είχε την πρωτοβουλία και την πρόνοια και τον Δήμο μας, το Δήμο Θεσσαλονίκης, για αυτήν την εξαιρετική σημασίας πρωτοβουλία την οποία ανέλαβαν, ώστε να ανεγερθεί πρωτομή του αημνήστου πρώτου κυβερνήτου της πατρίδος μας, του Ιωάννου Καποδίστρια, εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κερκύρας, Παξών και Διαποντίων Νήσων, κύριος Νεκτάριος, ανταποκριθεί σε πρόσκληση και της ενώσεως αλλά και δική μας, απέστειλε σχετικό μήνυμα το οποίο παρακαλώ με προσοχή να ακούσουμε όλοι μας αυτή τη στιγμή δια των χειλαίων του προϊσταμένου της ενορίας του Πατρός Νεκταρίου.
1: Χαιρετισμός του Μητροπολίτου Κερκύρας, Παξών και Διαποντίων Νήσων, κυρίου Νεκταρίου, για τα αποκαλυπτήρια της πρωτομής του Ιωάννη Καποδίστρια στη Θεσσαλονίκη. Με ιδιαίτερη χαρά και βαθία εκτίμηση και συγκίνηση, χαιρετίζουμε την πρωτοβουλία του Δήμου Θεσσαλονίκης και της Κερκυραϊκής Ενώσεως Θεσσαλονίκης, ο Άγιος Σπυρίδων, για την τοποθέτηση και τα αποκαλυπτήρια της πρωτομής του Ιωάννου Καποδίστρια, μιας από τις πλέον φωτεινές και συγχρόνως τραγικές μορφές της νεότερης ελληνικής ιστορίας. Ο Ιωάννης Καποδίστριας δεν αποτελεί απλώς μια μεγάλη προσωπικότητα του παρελθόντος. Είναι τέκνο της Κέρκυρας, γέννημα ενός τόπου στον οποίο συναντήθηκαν δημιουργικά η ορθόδοξη παράδοση, η ελληνική παιδεία και ευρωπαϊκές πνευματικές επιδράσεις. Η πίστη του στον Θεό συνδεόταν βαθύτερα με τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόταν τον άνθρωπο, το καθήκον και την ευθύνη. Στον Καποδίστρια η πολιτική ήταν συνυφασμένη με την ηθική. Η άσκηση της εξουσίας δεν νοήθηκε ως προνόμιο, αλλά ως βάρος ευθύνης και ως διακονία προς την πατρίδα. Αυτή η αντίληψη εξηγεί και το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του για τον άνθρωπο. Ο ιατρός Καποδίστριας, ο διπλωμάτης της ευρωπαϊκής πολιτικής κοινής και αργότερα ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδος, δεν υπήρξαν διαφορετικές όψεις μιας κατακερματισμένης προσωπικότητας. Συνδεόταν από μια σταθερή αντίληψη περί προσφοράς. Όταν ανέλαβε την διακυβέρνηση μιας χώρας, εξαντλημένης από τον αγώνα, προσπάθησε να συγκροτήσει θεσμούς, να οργανώσει τη διοίκηση, να ενισχύσει την παιδεία, να μεριμνήσει για τους αδυνάτους και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις ώστε η ελευθερία που κατακτήθηκε με θυσίες να αποκτήσει σταθερά θεμέλια κρατικής και κοινωνικής ζωής. Ο Καποδίστριας, πριν ακόμα αναλάβει την διακυβέρνηση της Ελλάδος, είχε κατακτήσει εξέχουσα θέση στην ευρωπαϊκή διπλωματία. Η πορεία του από την Κέρκυρα προς τη μεγάλη ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή και τελικά προς την Ελλάδα αποκαλύπτει μία προσωπικότητα που μπορούσε να σκέπτεται ευρωπαϊκά χωρίς να αποκόπτεται από τις πνευματικές και εθνικές της ρίζες. Ιδιαίτερη συγκίνηση προκαλεί το γεγονός ότι η σημερινή εκδήλωση πραγματοποιείται στις 27 Σεπτεμβρίου, ακριβώς την επέτειο της δολοφονίας του. Αυτήν την ημέρα του 1831, ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδος έπεφτε νεκρός στο ναύπλιο, ενώ κατευθυνόταν στον Ιερό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνος για να εκκλησιαστεί. Ο Καποδίστριας γεννήθηκε στην Κέρκυρα, στο νησί του Αγίου Σπυρίδωνος, και η επίγεια πορεία του έμελε να τερματιστεί έξω από ναό αφιερωμένο στον ίδιο Άγιο στον Ναύπλιο. Σήμερα δε η Κερκυραϊκή Ένωση Θεσσαλονίκης, η οποία φέρει το όνομα ο Άγιος Σπυρίδων, συμμετέχει στην απόδοση τιμής προς τον Μεγάλο Κερκυραίο. Έτσι, μέσα από την ιστορική μνήμη συνδέονται με ένα ιδιαίτερο τρόπο η Κέρκυρα, ο Άγιος Σπυρίδων και ο Ιωάννης Καποδίστριας. Μετά τη δολοφονία του, η σωρός του μεταφέρθηκε στη γενέτειρά του και ο τάφος του βρίσκεται μέχρι σήμερα στην Ιερά Μονή Πλατιτέρα στην Κέρκυρα. Η Κέρκυρα διαφυλάσσει επομένως όχι μόνο τη μνήμη των πρώτων χρόνων του, αλλά και την τελευταία επίγεια κατοικία του. Η πρωτομή που αποκαλύπτεται σήμερα στην Θεσσαλονίκη δεν αποτελεί λοιπόν απλώς ένα ακόμα μνημείο στο δημόσιο χώρο. Γίνεται φορέας ιστορικής μνήμης. Μας υπενθυμίζει ότι τα έθνη χρειάζονται πρότυπα όχι για να εξιδανικεύουν το παρελθόν τους, αλλά για να συνομιλούν δημιουργικά μαζί του. Θερμώς ευχαριστώ τον Παναγιώτατο Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κύριο Φιλόθεο για την στήριξη στην προσπάθεια αυτή και για την προσευχή που ανέπεμψε για την ανάπαυση της ψυχής του Ιωάννη Καποδίστρια. Ολοκαρδίως συγχαίρω τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης κύριο Στέλιο Αγγελούδη, κυρίως όμως τον Πρόεδρο κύριο Ελευθέριο Καβαδία και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Κερκυραϊκής Ενώσεως Θεσσαλονίκης ο Άγιος Σπυρίδων για την αξιέπαινη αυτή πρωτοβουλία, καθώς και τον γλύπτη κύριο Γεώργιο Κικώτη, του οποίου το έργο παραδίδεται σήμερα στην πόλη και στους ανθρώπους της. Χαίρομαι που μπορέσαμε να συνεισφέρουμε και εμείς ως Μητρόπολη Κερκύρας σε αυτή την προσπάθεια. Το πράξαμε με επίγνωση ότι είναι μια ελάχιστη κίνηση συμβολής προς διαρκή υπενθύμηση της προσωπικότητος και του έργου του κυβερνήτη. Αιωνία ας είναι η μνήμη του Ιωάννου Καποδίστρια, του πατριώτη, του Κερκυραίου, του Ευρωπαίου διπλωμάτη, του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδος και του ανθρώπου που συνέδεσε την δημόσια ευθύνη με την πίστη στο Χριστό, το καθήκον και την ανιδιοτελή προσφορά προς την πατρίδα. Μετά τιμής και της εν Κυρίω αγάπης, ο Μητροπολίτης, ο Κερκύρας Παξών Νεκτάριος.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι, ο Αναστάς εκ νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, Θεία δυνάμη του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, Εικεσίες του Τιμίου Ενδόξου, Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου Ενδόξου και Πανεφήμου Αποστόλου Παύλου, του και Ιδρυτού της Εκκλησίας Ταύτης, των Αγίων Ενδόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου, των Φωτιστών των Σλάβων και Πάσης της Οικουμένης, των Ελλήνων Θεσσαλονικαίων, των Εν Αγίης Πατέρων ημών, Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολεως του Χρυσοστόμου, ου και η Θεία Λειτουργία ετελέστη, και Γρηγορίου Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης του Παλαμά, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλήτου Προστάτου και Πολιούχου ημών, μετά των συναθλητών αυτού Νέστορος και Λούπου, της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Ματρώνης της εν Θεσσαλονίκη, των Αγίων Ενδόξων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων, των εν τη λίμνη της Σεβαστίας Μαρτυρισάντων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των εν ασκήσει Λαμψάντων, Θεοδόρας της Μυροβλήτης,

μάρτυρος Καλλιστράτου και της Αγίας ενδόξουνε ο μάρτυρος Ακυλίνης της Εζαγκλιβερίο, όν την ιεράν μνήμην επτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος.

Χρόνια πολλά και ευλογημένα σε όλους. Στο Αποστολικό Ανάγνωσμα που ακούσαμε στη σημερινή Θεία Λειτουργία, ο Απόστολος Παύλος επαναλαμβάνει μία φράση από την Παλαιά Διαθήκη. Μία φράση η οποία φανερώνει την ποιότητα της σχέσης στην οποία μας καλεί ο Θεός. Είπε, λέει ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη, «Ενικήσω εν αυτής και εμπεριπατήσω και έσω με αυτόν Θεός και αυτοί έσονται μη λαός». Προσέξτε πόση οικειότητα αισθάνεται ο Θεός με μας. Θα ενικήσω μέσα τους, δίπλα τους, κοντά τους και θα περπατώ μαζί τους και θα είμαι ο Θεός τους και αυτοί θα είναι ο λαός μου. Ο Θεός μας θέλει μαζί Του. Αυτό είναι συγκλονιστικό αν προσπαθήσουμε να συνειδητοποιήσουμε το μεγάλο νόημα που κρύβει. Δεν έχουμε έναν Θεό ο οποίος παραμένει εγκλωβισμένος στο ανίποτο μεγαλείο της θεότητός Του. Δεν έχουμε έναν Θεό ο οποίος αδιαφορεί για τον κόσμο. Δεν έχουμε έναν Θεό ο οποίος θέλει απλά και μόνο να δοξάζεται από τους ανθρώπους. Αλλά έχουμε έναν Θεό ο οποίος παραμένει διαρκώς δίπλα μας, μέσα μας, κοντά μας, περπατά μαζί μας και φανερώνει μία ποιότητα σχέσης όπως αυτή που υπάρχει στη σχέση ενός πατέρα, ενός γονέως με τα παιδιά του. Ο Θεός είναι πατήρ, δεν είναι τυχαίο ότι ο ίδιος ο Χριστός στην προσευχή την οποία μας δίδαξε να κάνουμε για να επικαλούμαστε το όνομα του Θεού, ονομάζει τον Θεό Πατέρα, Πάτερ ημών. Και μέσα από αυτήν την προσφώνηση, την τόσο οικία σε όλους μας, την προσφώνηση του Πατέρα, υποδηλώνεται αυτή ακριβώς η σχέση. Αλλά ένας πατέρας για να είναι πατέρας πρέπει να αγαπά. Και ο Θεός μέσα στην ιστορία φανερώνει και υποδεικνύει αυτήν την αγάπη. Καταρχάς μέσα από τη δημιουργία του κόσμου. Δεν μας ενδιαφέρει το πώς έγινε ο κόσμος τόσο πολύ, αλλά κυρίως το ποιος. Ο Θεός είναι αυτός που δημιούργησε τον κόσμο. Και ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο κινούμενος από αγάπη. Ο Θεός είναι αγάπη. Το λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος. Ο Θεός είναι αγάπη και επειδή είναι αγάπη προσφέρει αυτήν την αγάπη σε όλον τον κόσμο και γι' αυτόν τον δημιουργεί. Για να μπορεί ο κόσμος, το κόσμημα της δημιουργίας του Θεού να μετέχει σε αυτήν την άκτιστη ενέργεια του Θεού που είναι η αγάπη. Και ταυτόχρονα, παρά το γεγονός ότι ο άνθρωπος από την πρώτη στιγμή της δημιουργίας του φαίνεται να λησμονεί αυτήν την αγάπη του Θεού, να αρνείται αυτήν την αγάπη του Θεού και να απομακρύνεται από αυτήν την αγάπη, ο Θεός ακριβώς επειδή είναι αγάπη δεν μισεί κακή και δεν τιμωρεί τον άνθρωπο, δεν τον αποδιώχνει. Ακόμη και την ώρα της πτώσης του δίνει ελπίδα και μέσα στην ιστορία στέλνει τους προφήτους, τους προφήτες του, τους δικαίους ανθρώπους που ανήκουν σε εκείνον για να μιλήσουν στους ανθρώπους και να τους επισημάνουν και πάλι και να τους υπενθυμίσουν αυτήν την αγάπη του Θεού η οποία ποτέ δεν πάβει να υπάρχει και να φανερώνεται μέσα στην ιστορία. Και όταν, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος σε μια συγκλονιστική φράση, έρχεται το πλήρωμα του χρόνου, όταν συμπληρώνεται ο καιρός και όταν είναι κατάλληλο

άνθρωπος. Αυτός είναι ο Χριστός. Ο Θεός που γίνεται και άνθρωπος, χωρίς να πάψει ποτέ να είναι Θεός. Πολύ ωραία η Εκκλησία μέσα από τη δογματική της διδασκαλία τον ομολογεί ως τέλειο Θεό, δηλαδή κατά πάντα Θεό, όχι ημί Θεό, όπως έλεγαν οι αρχαίοι μας πρόγονοι, Θεό, ο οποίος μας προσλαμβάνει, μας κάνει δικούς Του, γίνεται και άνθρωπος και αποκαλύπτει το μέγεθος της αγάπης Του που δεν έχει όριο. Και μάλιστα αυτός ο Θεός φτάνει στο έσχατο σημείο της αγάπης να πεθάνει για το πλάσμα Του. Ο Χριστός επάνω στο Σταυρό. Είναι Θεός και άνθρωπος. Και είναι αυτός που δίνει τη ζωή Του για τη δική μας τη ζωή. Και μπαίνει μέσα στον Άδη και στη συνέχεια ανασταίνεται από τους νεκρούς ώστε να γίνει πραγματικότητα αυτό που πριν από λίγο στη Θεία Λειτουργία όλοι μαζί ομολογήσαμε. Ότι προσδοκούμε Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Ο Θεός κατεβαίνει στον Άδη, ανασταίνεται από τους νεκρούς, ώστε άνθρωπος, για να συναναστήσει μαζί Του και εμάς στη ζωή της Βασιλείας του Θεού. Άρα λοιπόν αυτή η φράση του Αποστόλου Παύλου, της Παλαιάς Διαθήκης που επαναλαμβάνει ο Παύλος, ότι ενικήσω και εμπεριπατήσω και έσω με αυτόν Θεός και αυτή λαός μου, δεν έχει όρια. Ξεπερνά ακόμη και αυτό το αδυσόπιτο όριο του θανάτου, γιατί ο Θεός είναι πάντα μαζί μας. Στη χαρά, στη λύπη, στη γέννηση, στο θάνατο, μετά το θάνατο, κυρίως είναι μαζί μας στην αιωνιότητα την οποία μας προσφέρει απλόχερα. Σε όλους τους ανθρώπους, σε όλους τους ανθρώπους τους οποίους καλεί, μας καλεί στην πραγματικότητα να γίνουμε ένα με Εκείνον, ανταποδίδοντας αυτό που Εκείνος πρώτος προσφέρει, την ενότητα μαζί μας. Ο καθένας από εμάς καλείται με τον τρόπο της ζωής του, πραγματώνοντας αυτή του τη σχέση με το Θεό, να του αντιδωρήσει αυτό το μεγάλο δώρο της σχέσης που ξεπερνά τον θάνατο. Ευχηθείτε σεβαστοί μου πατέρες και εσείς αδελφοί μου ευλογημένοι να έχουμε πάντοτε αυτήν την συνείδηση. Την συνείδηση της παρουσίας του Θεού στη ζωή μας. Και γι' αυτό να αγωνιζόμαστε ο τρόπος της ζωής μας, η σχέση μας με τους άλλους ανθρώπους, η σχέση μας με τον εαυτό μας, να είναι τέτοια που δεν θα μας κάνει να απομακρυνόμαστε από τον Θεό. Προσέξτε, εμείς να απομακρυνόμαστε από τον Θεό. Ο Θεός δεν μετακινείται. Μετακινείται πάντοτε προς εμάς. Εμείς είμαστε εκείνοι που πολλές φορές αρνούμαστε αυτή του την κίνηση και την παρουσία, αποστρεφόμενοι την αγάπη την οποία ο ίδιος πρώτος μας προσφέρει. Σας εύχομαι ολόψυχα η αγάπη του Θεού πάντοτε να σας πλημμυρίζει και πάντοτε να σας προσφέρει όλα Του τα καλά. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο

Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα σημάς. Η σημερινή μας παρουσία εδώ δεν τελείωσε, διότι στις 11 στην πλατεία θα γίνει επίσημα και η αποκάλυψη του αγάλματος της πρωτομής του Ιωάννου Καπουδίστρια. Οπότε μετά το αντίδωρο σιγά σιγά όλοι θα κατευθυνθούμε προς τα εκεί, ώστε 11 η ώρα να γίνει η αποκάλυψη. Ο Θεός να σας ευλογεί όλους. Χαρήκαμε σήμερα και πιο επίσημα και τον αποκατασταθέντα ναό της Παναγίας Χαλκαίων, τον οποίον η αγάπη και η πρόνοια πρωτίστως του λαού του Θεού, αλλά και του Υπουργείου Πολιτισμού και όλων των υπευθύνων, με προεξάρκουσα την Υπουργό μας, την κυρία Λίνα Μενδώ.

0: φρόντισε να αποκαταστήσει το αρχαίο κάλος του. Και χαιρόμαστε ιδιαιτέρως, διότι βλέπουμε αυτό το σπουδαίο μνημείο της πόλης μας, το οποίο μάλιστα σε 2 χρόνια, το 2028, συμπληρώνει 1000 χρόνια ζωής και προτίθεται η Μητρόπολης και η Ενορία εδώ, με την ευθύνη του Πατρός Νεκταρίου, με έναν πανηγυρικό και επίσημο τρόπο να προβάλλει το γεγονός και με εκδηλώσεις να θέσει ως κέντρο της λατρευτικής ζωής το 2028 εδώ τον Ιερό Ναό της Παναγίας Χαλκαίων, γιατί αυτά που παραλάβαμε από τους προγόνους μας, τους ναούς μας, που ταυτόχρονα αποτελούν και μνημεία της UNESCO, είναι μοναδική η Θεσσαλονίκη σε αυτό, να έχει χώρους λατρείας ενεργούς που να είναι ταυτόχρονα και μνημεία της UNESCO, να αναδεικνύονται, να προβάλλονται και μέσα από αυτόν τον τρόπο να προβάλλεται η πόλη, δηλαδή ο λαός της πόλης. Γιατί η πόλη δεν είναι κάτι απρόσωπο, αλλά εκφράζεται μέσα από το λαό του παρελθόντος που έφτιαξε από αυτά τα μνημεία του πολιτισμού, αλλά και το λαό τον σημερινό που ξέρει να τα φροντίζει, να τα προσέχει, να τα προβάλλει, να τα αγαπά και κυρίως να μην τα καταστρέφει. Οπότε χαιρόμαστε ιδιαίτερως που βρισκόμαστε εδώ και απολαμβάνουμε τη σπουδαία εργασία την οποία έκανε το Υπουργείο Πολιτισμού. Και μιας και βλέπω και εδώ και τον κύριο Δήμαρχο, τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Υπουργό και άλλα μέλη της κυβερνήσεως, να μεταφέρετε σας παρακαλώ όλοι και στην Υπουργό μας, τα έχουμε πει και προσωπικά, αλλά να το πείτε και εκ μέρους όλης της Ενορίας, να μεταφέρετε τις ευχαριστίες μας και την αγάπη μας προς εκείνην, για την αγάπη την οποία δείχνει στα έργα του πολιτισμού, στην πατρίδα μας ευρύτερα, αλλά και εδώ, στη Θεσσαλονίκη. Ο Θεός να σας ευλογεί όλους. Παρακαλώ αφήστε ένα διάδρομο στο κέντρο για να παίρνετε το αντίδωρο. Υπενθυμίζω και πάλι ότι στις 11 η Κερκυραϊκή Ένωση Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιήσει μαζί με το Δήμο μας την αποκάλυψη της πρωτομής του Ιωάννου Καποδίστρια.
1: Θήτα FM 107,1. Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 11 το πρωί ως τα μεσάνυχτα, με εκπομπές, ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, στοίχημα και αθλητικές μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Αθλητικό Σαββατοκύριακο στον Θήτα FM 107,1.

0: Η ώρα στον Θήτα FM. Είναι 11. Θήτα FM. 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2026 και ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων του Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο η Δήμητρα Μακρύ. Παρουσία του Δημάρχου Θεσσαλονίκης Στέλιου Αγγελούδη, του Αντιπεριφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Κωνσταντίνου Γιουτίκα, του Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ. Θεόφιλου και άλλων επισήμων και πλήθους κόσμου, πραγματοποιούνται τα αποκαλυπτήρια της προτομής του Ιωάννη Καποδίστρια στον χώρο Πρασίνου στη Συμβολή των Οδών Εγνατίας και Χαλκαίων στην Πλατεία Δικαστηρίων. Η προτομή είναι έργο του γλύπτη Γεώργιου Κικότη και αποτελεί δωρά της Κερκυραϊκής Ένωσης Θεσσαλονίκης ο Άγιος Σπυρίδων προς τον Κεντρικό Δήμο. Θυμάμαι τη μνήμη του μεγάλου Έλληνα, ο οποίος επέλεξε να αφιερώσει τη ζωή του στην πατρίδα και να θέσει τα θεμέλια για την οικοδόμηση του σύγχρονου κράτους, τονίζει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας για τα 195 χρόνια από τη δολοφονία του Ιωάννη Καποδίστρια, του Κερκυραίου πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας, στο Εξ. Όπως υπογραμμίζει, ο Ιωάννης Καποδίστρια έδωσε έμφαση στον τομέα της άμυνας με τη σύσταση τακτικού στρατού και ναυτικού και την ίδρυση της στρατιωτικής σχολής Ευελπίδων, της οποίας εμπνεύστηκε ο ίδιος την Η διορατικότητα, η εντυμότητα και η αφοσίωσή του στο καθήκον αποτελούν διαχρονικό υπόδειγμα, όπως κατέληξε ο κύριος Δένδιας. Σε εξέλιξη είναι η διαδικασία ταυτοποίησης των 6 θυμάτων που ανασύρθηκαν από το κτίριο της Λυσικράτου στην Πλάκα. Στην Ελλάδα αναμένονται οι οικογένειες των νεκρών για ταυτοποίηση μέσω DNA. Συνεχίζονται οι έρευνες για τη διερεύνηση των αιτιών που προκάλεσαν την έκρηξη και την κατάρρευση του κτιρίου. 10 εξειδικευμένα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού καταγράφουν τον χώρο, συλλέγοντας και αξιολογώντας κάθε στοιχείο που μπορεί να συμβάλλει στη διακρύβωση των συνθήκων του συμβάντος. Τη βαθύτατη θύπληση του για το θάνατο 6 ανθρώπων στο τραγικό δυστύχημα στην Αθήνα εξέφρασε το Υπουργείο Εξωτερικών με ανάρτησή του. Από το δυστύχημα έχασαν τη ζωή τους 4 Αμερικανοί πολίτες, ένας Βρετανός και μία Ελληνίδα. Εκφράζουμε τη βαθύτατη θλίψη μας για την τραγική απώλεια 6 ανθρώπων στο δυστύχημα στην Αθήνα, όπως ανέφερε το Υπουργείο Εξωτερικών, εκφράζοντας τα ειλικρινή συλληπιτήριά του στις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων. Η Τεχεράνη κατέστησε σαφές σήμερα ότι θα επιμείνει να ικανοποιηθούν οι όροι που έθεσε για να ξανανοίξει το στρατηγική σημασία στενό του Ορμούς, παρά την απόρριψη από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ του Ιρανικού σχεδίου προς αυτό που υποβλήθηκε στην Ουάσιγκτον. Οι όροι μας είναι σαφείς και οποιαδήποτε κίνηση προς τα εμπρός για να ξανανοίξει το στενό εξαρτάται από την ικανοποίηση αυτών των όρων. Δεν υπαναχωρούμε από αυτούς, τόνισε ο Αμπάς Αραχτσί, ο επικεφαλής της διπλωματίας του Ιράν. Τον τρόπο εισδοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση έθιξε, μιλώντας από το βήμα της 81ης Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ο Χρίστιαν Μίτσκοσκι. Ο Πρωθυπουργός των Σκοπίων ανέφερε πως για την αξιοπιστία των Βρυξελών θα πρέπει αφενός η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση να βασίζεται στην αξιολόγηση και την πορεία μιας χώρας και αφετέρου τα διμερή θέματα των κρατών να μην είναι μετακινούμενα goal post. Στις κάλπες σήμερα οι Ελβετοί για να ψηφίσουν σε δημοψήφισμα σχετικό με τη συνταγματικά κατοχυρωμένη από το 1848 ουδετερότητα της χώρας. Το ερώτημα είναι αν θα εφαρμόζεται πιο αυστηρά ή όχι, απέχοντας μόνο από ένοπλες συγκρούσεις αλλά και μη επιβάλλοντες κυρώσεις εκτός από εκείνες που αποφασίζει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. Οι κάλπες κλείνουν στη μία ώρα Ελλάδος και το αποτέλεσμα αναμένεται αργότερα.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
1: Μερικός νεφελώδης είναι ο ουρανός της Θεσσαλονίκης. Ο Κέλσιος ανέβηκε στους 21 βαθμούς. Οι άνεμοι πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις με ένταση έως 2 μποφόρ. Το επόμενο δελτίο ειδήσεων θα έρθει στις 12.
2: Θήτα FM 107,1. Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 11 το πρωί ως τα μεσάνυχτα με εκπομπές, ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, στοίχημα και αθλητικές μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Αθλητικό Σαββατοκύριακο στον Θήτα FM 107,1. Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο ο Αλέκος Παλαμίδας.

0: Κυρίες και κύριοι φίλοι του αεραστικού ποδοσφαίρου, γεια σας. Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου του 2026 και εμείς είμαστε και σήμερα μαζί σας για να σας κρατήσουμε σε τροφιά, να σας ενημερώσουμε και να σας μεταφέρουμε τον παλμό των αεραστικνικών γηπέδων, τι γίνεται αυτή την ώρα για τα παιχνίδια της Α1 κατηγορίας, της Α, το πρωτάθλημα της οποίας ξεκίνησε χθες, και της τρίτης φάσης του κυπέλου της Ε με ομάδες Β και Γ κατηγορίας. Να κάνουμε μια αρχή, να συνοψίσουμε μάλλον και να πούμε τι έγινε χθες. Τι έγινε χθες, στα χθεσινά παιχνίδια και μετά να πάμε στα σημερινά. Μακεδονικός Ακρίτες Οικειών στην πρεμιέρα του δευτέρου ομίλου της τρίτης εθνικής 0-2. Σήμερα θα γίνουν στις 4 τα παιχνίδια του Φίνικα Πολύχνης με τον Κυλκυσιακό, του Ποσειδώνα Νέας Μηχανιώνας με τον ΠΑΟ Κριστόνης, του Αστέρα Αγίου Νικολάου με τον Ηρακλή Θερμαϊκού, Πανεδεσαϊκός Μπαμ, ενώ η ΑΕ Πολυκάστρο θα κάνει το ρεπό της. Σήμερα αρχίζει και το πρωτάθλημα της Β' Εθνικής Κατηγορίας Γυναικών. Στον πρώτο όμιλο ο Άρης θα υποδεχθεί στο γήπεδο του Ευόσμου, στο δημοτικό γήπεδο του Ευόσμου, τον Έαντα Πηλέας. Πάμε και στα δικά μας και να πούμε τι έγινε χθες στην Α1 κατηγορία. Πέμπτη αγωνιστική, η Αθλητική Ένωση Ευόσμου Κεραυνός Αεροκάστρου 0-1. Για την πρώτη κατηγορία, στον πρώτο όμιλο, Μακεδονικός Γέφυρας Δόξα Ρετζικίου 1-3. Στον δεύτερο όμιλο, Μακεδονικός Λυτής Κεραυνός Αγίου Παύλου 1-0. Και στον τρίτο όμιλο είχαμε Ομοβροντίες, πρώτα Ορφέας Ουρωτής ΑΕ Πηλέας 2-0, Αχιλλέας Περέας Κύουρη 0-0, Απόλλωνας Κάτος Σχολαρίου Πανόραμα 3-1, Αθλητική Ένωση Νέας Κρίνης Αχιλλέας Τριανδρίας 6-1 και Αναγέννηση Νέων Επιβατών Μέγας Αλέξανδρος 5-0. Τέλος, χθες έγιναν και τρία παιχνίδια για το κύπελο με ομάδες δεύτερης και τρίτης κατηγορίας. Πρωτέας Ευόσμου Αθλητική Ένωση Αμπελοκήπων 0-2, Προοδευτική Πρωταθλητές Πεύκων 1-3 και Άγιος Νικόλαος Θέρμης Αναγέννηση Επανομής 3-1 στην έκπληξη της ημέρας. Γιατί ο Άγιος Νικόλαος είναι μια ομάδα νεοσύστατη που φέτος παίρνουν μέρος στο πρωτάθλημα της τρίτης κατηγορίας. Να πούμε ότι στην Α1 κατηγορία που θα κάνουμε τώρα σε λίγο την πρώτη μας σύνδεση με τον Μάκη Κιλιντάρη, μετά και το χθεσινό παιχνίδι, στην βαθμολογία προηγείται πάντα Αγροτικός Αστέρας με 12 βαθμούς σε 4 αγώνες, ακολουθεί ο Θερμαϊκός Θέρμης με 10 βαθμούς σε 4 αγώνες και ο Κεραυνός Αεροκάστρο έχει 10 βαθμούς αλλά σε 5 αγώνες μετά το χθεσινό παιχνίδι μες στον Εύωσμο, ενώ πιο κάτω στην τέταρτη θέση είναι ο Φίνικας Τούμπας με 9 βαθμούς σε 4 αγώνες. Αυτά συνοπτικά τι έγιναν χθες και να πάμε τώρα να δούμε τι θα δούμε σήμερα, κάνοντας αρχή πρώτα από τον αγώνα του Θερμαϊκού Θέρμης με την Νίκη Μεσημερίου που θα αρχίσει λίγο αργότερα στις 11.30 και θα μας πει τώρα ο Μάικης ο Κιλιντάρης τι γίνεται εκεί, αν έχουμε δεκάδες. Μάικη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Υπάρχουν δεκάδες κανονικά εδώ Αλέκος στο Τριάδι που γίνεται το παιχνίδι Θερμαϊκός Θέρμης με Νίκη Μεσημερίου. Να το πω τοπικό ντέρμπι, όχι. Πάντως δεν είναι πολύ μακρινές οι ομάδες.
0: Είναι τοπικό ντέρμπι, είναι ανατολικά.
1: Ανατολικά είναι, ναι. Γενικά. Από εδώ μεριά που είναι, δεν έχει και πολλές ομάδες στην Α1. Είναι και το Ρήσιο μαζί με το Μεσημέρι.
0: Αυτές είναι.
1: Θέρμη. Λοιπόν, πάμε γρήγορα στη θέση των δύο ομάδων. Παναγιωτίδης Κόμνος, Νικολαίδης Τρόκας, Αλέξανδρος Χαλινόπουλος, Παπαστεριανός Καρατζάουλου, Τρόκας, Στέλιος, μετά Ισέχου και Μουξιός. Είναι η εντεκάδα που κατέβασε ο κύριος Βέλιος, δηλαδή λείπει ο Φράγκος, ο οποίος δέχτηκε κόκκινη στο προηγούμενο παιχνίδι, Φράγκος ο Βασίλης, μέχρι πέρσι ήταν στον Άγιο Νικόλο και παλιά ήταν στην ομάδα του Απόλλων Καλαμαγιάς σαν επαγγελματίας. Πάμε και στην ομάδα της Νίκης Μεσημερίου, για την μεσημέρι, κύριος Μιχαλίδης παρέταξε Γκουντή, Σαλεπτσή, Φωτόπουλος Πυριδονίδη, Τσομπανίδη, Τραχανά, Σαφλιάκη, Γερασίμου, Γαβριλίδη, Καϊναμίση και Ζαλακώστα. Μια αλλαγή δηλαδή με το παιχνίδι της Τετάρτης. Δεν παίζει ο Γκαγκάς, παίζει ο Ζαλακώστας στην επίθεση μπροστά σαν εξτρέμ. Διαιτητής ο κ. Τικόζογλου με τώρα Σιάδη και Φωτιάδη είναι το διαιτητικό τρίο. Τικόζογλου που ακούγεται ότι πιθανόν τον Οκτώβριο ή τον Νοέμβριο να προωθηθεί σιγά σιγά στην Super League 1 κανονικά. Αφού δεν έχουμε κανένα διαιτητή, έχουμε μονάχα τον Παπαδόπουλο, τον Γιάννη στο ΒΑΡ. Και ακούστηκε για τον, κάνω το σχόλιο αυτό, για τον Τικόζογλου, τον κύριο Τικόζογλου, που πιθανόν να τον δούμε στις πίνακες της Αλφα Εθνικής. Αυτά λοιπόν από μένα.
0: Μακάρι και με μια αισιόδοξη είδηση αυτή με την, μάλλον την προαγωγή του κυρίου Τικόζογλου στην Αλφα Εθνική κατηγορία, στη Super League.
1: Μας κατεβάσανε.
0: Μακάρι, μακάρι.
1: Βγάλαν τον Φουστανά, ο Φουστανάς ο οποίος μάλλον πικράμενος και αυτό σταμάτησε, έκανε και μάλιστα χαρτί στην Ένωση ότι σταματάει πλέον τη διαιτησία. Ο Μπούτσικος, τον οποίο το υποβίβασαν και αυτόν, δεν ξέρω αν θα συνεχίσει. Ο Μπούτσικος από τους διαιτητές τους νέους εδώ της Θεσσαλονίκης, ο οποίος δεν ανέβηκε στην ΑΕθνική και αντιθέτως κατέβηκε στη ΓΑΜΑ.
0: Είναι φυσιολογικό να υπάρχει απογοήτευση και κάποιοι από αυτούς να παίρνουν και τέτοιες αποφάσεις. Μακάρι να συνεχίζουν για να βοηθούν και τα αριστερικά πρωταθλήματα που τους ανέδειξαν και έφτασαν μέχρι εκεί που έφτασαν, αλλά δεν μπορούμε να πούμε και τίποτα για τις επιλογές τους. Δικαιολογημένη η πικρία τους. Έγινε, Μακή, σε ευχαριστούμε. Θα τα ξαναπούμε αργότερα. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Αυτά λοιπόν από το γήπεδο του 3-2, εκεί όπου θα γίνει ο αγώνας του Θερμαϊκού Θέρμης με την νίκη μεσημερίου. Αν είναι εύκολο να πάμε και στον επόμενο συνεργάτη μας, ναι, στον Κώστα τον Σαμαρά, να τον ακούσουμε αν έχει και αυτός αρχικές ενδεκάδες από τον αγώνα του Εθνικού Πηλέας με την Αναγέννηση Ρησίου. Ένα ακόμη σημαντικό παιχνίδι. Η ομάδα της Πηλέας δεν έχει νίκη ακόμη. Έχει δύο ισοπαλίες, αν δεν κάνω λάθος. Αυτή του Ρησίου αντίθετα έκανε προχθές την Τετάρτη την πρώτη της νίκη, μια σημαντική νίκη που θα τη δώσει ψυχολογική κυρίως όθηση για την συνέχεια. Οπότε είναι καθοριστικό το σημερινό παιχνίδι και για τις δύο ομάδες, κυρίως το μεγαλύτερο βάρος το έχει σε τις περιπτώσεις ο γηπεδούχος, που είναι ο Εθνικός Πηλέας. Έχουμε, όπως με ενημερώνει ο Τάσος Σταυρίδης, τον Κώστα Σαμαρά στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γεια σου Κώστα, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Έχουμε
2: και
0: δεκάδες.
2: Και στους ακροτές. Δεν ξεκίνησε ακόμα το παιχνίδι, αλλά έχουμε δεκάδες, ναι. Ο προπονητής, ο κ. Τετόγλου, για τον Εθνικό Πηλέας φάνοντας στις παντήσεις, ο γράφος Τσινεκίδη, Λουσνιστούδη, Αναστασιάδη, Ζευκόπουλο, Ζλατίν, Σικέλο, Ηλιάδη, Παπαδόπουλο, Νατσιόπουλο. Ενώ ο Παπαδόπουλος, ο προπονητής, ο Παναγιώτης του Ρησίου, παράδοξε στο Σωσταθιάδη, Χατζηγεωργίου, Κόλα, Καλογρίδη, Γιαννακάκη, Καρπακίδη, Γκρόγκι, Γκβέρο, Μανιώτα, Γιαννούσιο και Δάσκο. Διαιτητής του αγώνα είναι ο κύριος Κούλος, με υπόπτωση τον κύριο Ανδρέου Καντονίου.
0: Μάλιστα.
2: Και παρατηρητής του αγώνα ο κύριος Μανώλης Παπαδόπουλος.
0: Α, χαιρετισμούς στο Μανώλη.
2: Χαιρετισμούς.
0: Ευχαριστώ. Να είσαι καλά.
2: Εδώ ωραίος καιρός. Εντάξει, κερκίδα είναι άργα, αλλά θα φύγει ο κόσμος.
0: Χθες πάντως ήταν πιο ωραίος καιρός για ποδόσφαιρο. Είχε και το ψηλόβροχο αυτό. Αλλά και αυτός καλός
2: είναι. Πάντως στο Μπαξέ δεν είχε, νέος επιβάτης Μπαξέ το λόγο, δεν είχε βροχή, αλλά είχε αέρα.
0: Μάλιστα.
2: Είχε αέρα όμως, αλλά εντάξει.
0: Έγινε Κώστα, ευχαριστούμε.
2: Ναι, πάντως είχαμε ένα καλό Σάββατο χωρίς παρατράγουδα και με πολύ κόσμο στα κήπεδα.
0: Με κόσμο, με ηρεμία και με πολλά γκολ.
2: Με πολλά γκολ στην πρεμιέρα της Αλφα, ναι.
0: Κυρίως στον τρίτο όμιλο. Έχουμε στην...
2: Ναι, ομοκροτίες και εκπλήξεις. Okay.
0: Μάλιστα. Έγινε Κώστα. Αν είναι εύκολο, Τάσο. Αν είναι εύκολο, πάμε στους καλεσμένους, γιατί τα άλλα παιχνίδια αρχίζουν λίγο αργότερα. Έχουμε κενό. Κάναμε μια πρώτη σύνδεση με τα γήπεδα της Α1 κατηγορίας. Να παραμείνουμε όμως στην Α1 κατηγορία και να πάμε στην ομάδα που οδηγεί την κούρσα, στον Αγροτικό Αστέρα, και σε αυτόν που την οδηγεί στην κούρσα της επανόδους επαγγελματικές κατηγορίας, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, έχοντας σκοράρει και στα 4 μέχρι στιγμής νικηφόρα παιχνίδια. Ο λόγος για τον Δημήτρη Πολίτη, που μέχρι στιγμής είναι πρώτος σκόρερ της Α1 μαζί με τον Χρήστο Τσακυρίδη της Δόξα Σύρου, έχοντας πετύχει 4 γκολ, με τη διαφορά ο ένας τα έβαλε σε 2 παιχνίδια. Ο Δημήτρης Πολίτης σκόραρε και στα 4 του Αγροτικού Αστέρα, και έτσι η ομάδα του Ευόσμου, η ιστορική ομάδα του Ευόσμου, ίσως η πιο βαριά φανέλα φέτος στην Α1 κατηγορία, οδηγεί την κούρσα. Γεια σου Δημήτρη.
3: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, συγχαρητήρια για τη φόρα. Ήρθατε με φόρα από πέρυσι. Είναι από τις περιπτώσεις που λέμε ότι καμιά φορά κάθε εμπόδιο είναι για καλό. Δηλαδή ο προπέρυσινος υποβιβασμός του Αγροτικού Αστέρα, όπως αποδεικνύεται εκ των πραγμάτων, στην πράξη δηλαδή, μάλλον καλό το έκανε παρά κακό. Δηλαδή αναδιαργανώθηκε η ομάδα, πέρυσι πέρασε αέρας από την Α κατηγορία με περίπατο, σε ρυθμό περιπάτου, και φέτος με την ίδια διαδικασία, έτσι φουριόζος, μπαίνει και στην Α1. Πώς τα βλέπεις εσύ τα πράγματα, έτσι ήταν?
3: Καταρχάς σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Θέλω να πω καλή χρονιά να έχουν όλες οι ομάδες και τα παιδιά υγεία, γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό στο ποδόσφαιρο, η υγεία και η γενικά στη ζωή. Η αλήθεια είναι ότι έγινε μια επανεκκίνηση μετά τον υποβασμό της ομάδος. Από την άλλη κατηγορία η ομάδα μας θέλαμε να είναι παραδοσιακή και νομίζω πως έγινε. Να περάσει χρονιά γρήγορα και όσο πιο ανώδυνα γίνεται, γιατί ο αγροτικός αστέρας δεν είναι για αυτές τις κατηγορίες προφανώς. Η ιστορία του και η φανέλα του δεν είναι για αυτές τις κατηγορίες, είναι για πιο ψηλά. Βάλαμε τις βάσεις πέρσι, φέτος θέλουμε να συνεχίσουμε την περσινή επιτυχία. Θέλουμε να βγούμε πρωταθλητές, θέλουμε να ανέβουμε και άλλο κατηγορία.
0: Να επανέλθει σε επαγγελματικές κατηγορίες ο αγροτικός αστέρας, εκεί όπου τον έχουμε συνηθίσει να παίζει.
3: Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Δηλαδή από το 78 που ανέβηκε πρώτη φορά στη Β' Εθνική και μετά, πόσα χρόνια τον έχουμε δει στις τοπικές κατηγορίες στον αγροτικό 2,

0: Προηγείται η δουλειά. Παρακολουθείς πάντως. Πέρα από το ότι παίζεις, παρακολουθείς. Σήμερα υποδέχεστε τον Παύλο Μελά. Ένα πάρα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Ο Παύλος Μελάς είναι πληγωμένος από την εντός έδρας ήττα της Τετάρτης, από τη Δόξα Ασύρου. Και φυσιολογικά περιμένεις αντίδραση. Είναι και αυτός μια από τις ιστορικές ομάδες της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Έχει και τα στοιχεία του τοπικού ντέρμπι. Κοντά είναι η Δήμη. Εφός μου και όμορη. Κολλητά.
1: Ναι.
0: Και...
1: θα είναι ένα...
0: ναι, πες μας Δημήτρη.
1: Θα είναι ένα δύσκολο μάτσο. Εμείς θέλουμε να συνεχίσουμε τις επιτυχίες, να κάνουμε το 5 στα 5. Θέλουμε να είμαστε οδηγοί στην κρίση του πρωταθλήματος προφανώς. Θέλουμε να κερδίσουμε όλα τα μάτσα. Σε οποιαδήποτε έδρα, με οποιοδήποτε αντίπαλο. Γενικά αυτός είναι ο στόχος της ομάδας.
0: Τώρα που είπες θέλουμε να συνεχίσουμε να οδηγούμε την κούρσα, πώς τα βλέπεις τα πράγματα, όσον εκτός από τον Αγροτικό Αστέρα υπάρχουν και άλλοι διεκδικητές, ομάδες που ενισχύθηκαν πάρα πολύ όπως ο Φοίνικας Τούμπας, ομάδες που προήρθαν από εθνική κατηγορία αλλά και ενισχύθηκε παράλληλα όπως ο Θερμαϊκός Θέρμης. Ο Παύλος Μελάς που αναφέραμε νωρίτερα, ο Κεραυνός, ο Ρεοκάστρο, μια σκληροτράχυλη ομάδα. Που πολύ, πολύ ποιοτική όσες φορές την είδα εγώ, τουλάχιστον στον αμυντικό τομέα. Πώς θα βλέπεις τα πράγματα, τι θα γίνει, θα είναι ωραίο το φετινό πρωτάθλημα?
1: Γενικά όλες οι ομάδες είναι καλές, δεν έχει καμία διάφορη ομάδα. Αν μέσα σε εισαγωγικά μπορούμε να πούμε ότι και ομάδες από τη μέση κατηγορία και κάτω, κανένα παιχνίδι δεν είναι εύκολο, δεν θα σου χαριστεί κανένα.
0: Ναι, όπως έγινε και στο τελευταίο.
1: Προφανώς υπάρχουν...
0: Στο πρώτο τελευταίο παιχνίδι με το μεσημέρι κερδίσατε δύσκολα.
1: Βεβαίως, και οι άλλες ομάδες, αν θέλουμε να θεωρήσουμε μικρο... από τη μέση και κάτω της βαθμολογίας, έχουν απώλεια βαθμών αυτοί που κυνηγάνε το πρωτάθλημα. Θα είναι πολύ μακρύς ο δρόμος, πολύ δύσκολο πρωτάθλημα. Οι ομάδες όλες είναι δυνατές. Προφανώς υπάρχουν και πιο δυνατές ομάδες από όπως αυτές που αναφέρατε. Εμείς θέλουμε να είμαστε...
0: Να συνεχίσετε έτσι όπως αρχίσατε. Να συνεχίσετε εύκολο. Έτσι όπως αρχίσατε. Το σημαντικό,
1: ακριβώς.
0: Το σημαντικό είναι αυτό που είπες νωρίτερα, ότι δεν μπορείς να υποτιμήσεις κανέναν. Κάτι που ίσχυε και στο περσινό πρωτάθλημα της Α1, αλλά και είδαμε και πρώτα δείγματα και από το φετινό. Για παράδειγμα, πήγε μες στην Άσυρο τον Νεοφώτη στο Ρήσιο και πήρε λευκή ισοπαλία. Πήγε μες στη Θέρμη ο Εθνικός Πηλέας μετά από μια εντός έδρας τεσσάρα και πήρε ισοπαλία. Δεν υπάρχει μικρή ομάδα. Με την κυριολεκτική έννοια της λέξης. Υπάρχουν κατηγορίες, για παράδειγμα, πρωταγωνιστές, αυτοί που θα παλέψουν για να σωθούν, αλλά μέσα στο γήπεδο όλες οι ομάδες, αν βρεθούν ειδικά σε μέρα, είναι εισάξιες.
1: Προφανώς θεωρώ ότι κάθε ομάδα έχει το δικό της στόχο. Καμία ομάδα δεν είναι μικρή. Αλλά εμείς θέλουμε με οποιοδήποτε αντίπαλο να κερδίζουμε. Δεν κοιτάμε τους άλλους, κοιτάμε πρώτα απ' όλα τον εαυτό μας, να είμαστε εμείς καλά. Και πιστεύω ότι άμα είμαστε εμείς καλά, δεν θα έχουμε πρόβλημα.
0: Αυτή τη στιγμή, μάλλον την πρώτη αγωνιστική, είχατε και μια αλλαγή στην τεχνική ηγεσία. Έφυγε ο Παναγιώτης Παπαδόπουλος, ήρθε ο Παναγιώτης ο Τσούκλης. Αυτά είναι θέματα της διοίκησης φυσικά, αλλά και εσείς επηρεάζεστε από αυτά τα πράγματα. Αυτό, από ό,τι βλέπω, δεν άλλαξε τίποτα. Έτσι όπως ερχόταν η ομάδα από την Α κατηγορία, συνεχίζει και στην Α1. Θες να πεις κάτι για την αλλαγή αυτή στον coach?
1: Προφανώς όταν γίνεται μια αλλαγή προπονητή και αναλόγως πως γίνεται, υπάρχει μια αναμπουμπούλα, θα έλεγα. Δόξα τω Θεώ, σε εμάς δεν έγινε κάτι τέτοιο, γιατί ο coach Παναγιώτης Τσούκλης δεν ήταν ξένος στην ομάδα.
0: Ναι, ήταν
1: κάθε μέρα εκεί, παρακολουθούσε τις προπονήσεις, έχει το γιο του στην ομάδα, είμαστε συμπέστες με το γιο του. Φόρεσε τα χρώματα της ομάδας.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε δεν μας είναι κάποιος ξένος.
0: Ίσως σήμερα να έχει λίγο θέμα με την πρώην του ομάδα, με τον Παύλο Μελά, γιατί από εκεί ξεκίνησε ο Παναγιώτης.
1: Εντάξει, δεν νομίζω. Όλοι έχουμε φιλαράκια σε όλες τις ομάδες.
0: Αυτό το κλίμα που εισπράττω όταν έρχομαι και παρακολουθώ παιχνίδια, όχι μόνο στην Α1 κατηγορία, ότι όλοι μεταξύ σας είστε φίλοι και σας χωρίζουν μόνο τα 90 λεπτά, είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να δει κανείς στους αγωνιστικούς χώρους. Μπράβο σας.
1: Πέρα τεχνικού, αυτό δεν είναι.
0: Ναι,
1: έτσι. Αυτό δεν μένει στο τέλος.
0: Έτσι ακριβώς. Αυτό μένει, οι φιλίες, και εσύ παίζεις χρόνια μπάλα και από ό,τι

0: Ξέρω και από ό,τι βλέπω έχεις πολλές φιλίες, είσαι ιδιαίτερα αγαπητός, άσχετα αν τους στεναχωρείς στα παιχνίδια σκοράροντας εις βάρος των ομάδων τους, αυτό είναι άλλο θέμα. Έτσι δεν είναι?
1: Τα αισθήματα για όλους είναι αμοιβαία.
0: Μάλιστα. Ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ Δημήτρη, σου εύχομαι τα καλύτερα, καλή συνέχεια. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, τώρα άρχισε το πρωτάθλημα και αν συνεχίζεις να σκοράρεις έτσι κατά σειροήν, θα τα ξαναπούμε σίγουρα και πηγαίνει το ίδιο καλά και η ομάδα σου. Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα και θα ήταν χαρά μας να σας δούμε και στο γήπεδο, να έρθετε να παρακολουθήσετε εμάς.
0: Θα προσπαθήσω να έρθω κάποια στιγμή. Ξέρεις τι, επειδή μεγάλωσα και λίγο και τώρα αυτές οι 3 ώρες εκπομπές είναι λίγο εξαντλητικές, όταν τελειώνω την Κυριακή το μεσημέρι είμαι λόγω ηλικίας κυρίως για ύπνο.
1: Καταλαβαίνω. Μια χαρά είστε. Μια χαρά στέκεστε.
0: Να είστε καλά. Ο μπαμπάς σου, επειδή είναι και μικρότερος κανένα χρόνο από μένα, πρέπει να είναι καλύτερα, σε καλύτερη κατάσταση.
1: Δεν χάνει μάτς.
0: Να του δώσεις χαιρετισμούς.
1: Χρόνια, όχι τώρα.
0: Να του δώσεις χαιρετισμούς. Αλλά μια φορά θα προσπαθήσω να έρθω να σας δω. Να είστε καλά, να είστε καλά όλοι και να συνεχίσετε έτσι. Γεια σου Δημήτρη.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά. Πριν πάμε Τάσο στο γήπεδο της Σταυρούπολης, τον Σταμάτη Δεμερτζή, για να ακούσουμε πώς άρχισε εκεί το παιχνίδι, θα σας πω ένα αποτέλεσμα, θα πω μάλλον εγώ ένα αποτέλεσμα. Εασεβός μου πάω Κουφαλίων 0-1. Μόλις άρχισε το παιχνίδι, είναι για τον πρώτο όμιλο της πρώτης κατηγορίας. Η ομάδα των Κουφαλίων κερδίζει 1-0 μέσα στο Νεύοσμο τον Έαντα. Για να παρακολουθούμε τι γίνεται και στα άλλα γήπεδα. Και να δούμε τώρα αν θα καταφέρουμε να συνδεθούμε με τον Σταμάτη Δεμερτζή, που βρίσκεται στο γήπεδο της Σταυρούπολης, της Ηλιούπολης, συγγνώμη, για να παρακολουθήσει τον αγώνα της Ομόνιας με τον Οδυσσέα

0: Να πούμε και ένα άλλο αποτέλεσμα για το κύπελο. Άγγελοι του Φίνικα, Αργοναύτης Καλαμαριάς 0-1. Σε ένα παιχνίδι που άρχισε στις 11, είναι για την τρίτη φάση του κυπέλου με ομάδες δεύτερης και τρίτης κατηγορίας. Δεν πειράζει. Πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας και όταν θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε με τους συνεργάτες μας που είναι στα γήπεδα, θα μιλήσουμε αργότερα. Μέχρι στιγμής πάντως έχουμε γκολ στον Εύοσμο, Έαντας Εύοσμου ΠΑΟΚ Κουφαλίου 0-1 για τον πρώτο όμιλο της πρώτης κατηγορίας και Άγγελοι του Φίνικα, Αργοναύτης Καλαμαριάς. Επίσης 0-1 για το κύπελο Άννα Μαρία Πανταζώνη για την τρίτη φάση του κυπέλου της ΕΠΣΙΜ. Να πούμε ότι έχουν περάσει 16 ομάδες της Α1 κατηγορίας στο κύπελο χωρίς αγώνα, 12 ομάδες από την πρώτη κατηγορία και αυτό το Σαββατοκύριακο, χθες και σήμερα δηλαδή, θα βγουν και οι υπόλοιπες ομάδες από τη δεύτερη και τρίτη κατηγορία που θα συνεχίσουν στο θεσμό του κυπέλου. Μέχρι στιγμής, και αξίζει να το πούμε, μια ομάδα της τρίτης κατηγορίας και μάλιστα νεοσύστατη, ο Άγιος Νικόλαος, που κέρδισε χθες την αναγέννηση επανομής με 3-1, θα είναι στην κληροτίδα για την τέταρτη φάση του κυπέλου. Από τις υπόλοιπες ομάδες θα δούμε αν θα τα καταφέρει σήμερα ο Σμυρναϊκός Βαθυλάκου. Και από ό,τι βλέπω, δεν υπάρχει άλλη ομάδα που να διεκδικήσει τη τρίτη κατηγορία, να διεκδικήσει την πρόκρισή τη στην επόμενη φάση του κυπέλου. Δεν ξέρω αν έχουμε στην τηλεφωνική μα γραμμή τον επόμενο καλεσμένο μα. Τον έχουμε, Τάσο. Βεβαίως. Να είσαι καλά.
1: Καλημέρα, κύριε Λεγό.
0: Καλημέρα. Να ενημερώσω τον συνεργάτη μου εδώ, τον Τάσο το Σταυρίδη, ότι στο ημίχρονο θα μιλήσουμε με τον Σταμάτη του Δημερτζή. Υπάρχει ένα πρόβλημα, με ενημέρωσε τώρα. Θα μιλήσουμε στο ημίχρονο. Μέχρι στιγμής εκεί το αγώνας ανάμεσα στην Ομόνια Σταυρούπολης και τον Οδυσσέα Κορδελιού είναι 0-0. Και θα καλημερίσουμε τον πρόεδρο του Συνδέσμου Διαιτών Θεσσαλονίκης, τον Μπάμπη τον Κουστούδη. Ο Σύνδεσμος Διαιτών Θεσσαλονίκης που αύριο θα κάνει στις 8.30 τον αγιασμό εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου που ξεκίνησε σε γενικές γραμμές καλά. Σε αυτή την αυριανή εκδήλωση θα κρατηθεί και ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Δημήτρη Τσελεπάκη, στη μνήμη του οποίου είναι αφιερωμένη και η σχολή διαιτησίας που θα αρχίσει στις 2 Νοεμβρίου. Με καλούν και στο τηλέφωνο ταυτόχρονα, εν πάση περιπτώσει πρέπει να τα παρακολουθώ όλα. Και από ό,τι μας είπε νωρίτερα ο Μάκης Κιλιντάρης σε μια αποκλειστική είδηση που μας μετέφερε, υπάρχει πιθανότητα σύντομα να προωθηθεί στην Α εθνική κατηγορία, στη Σούπερ Λίγκα, ο Κωνσταντίνος Τικόζογλου και να έχει και ο Σύνδεσμος ένα διαιτή στην μεγάλη κατηγορία. Να ξεκινήσουμε από αυτό. Υπάρχει αυτή η προοπτική.
1: Από τελευταίο. Ναι. Εμείς εννοείται ότι θεωρούμε και το θεωρούμε, όχι να το πω έτσι αβαθάνιστα, αλλά με βάση όλα αυτά που συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο της Αυνίκης, στη διαιτησία, δηλαδή στο τοπικό επίπεδο, οι διαιτητές μας με τον τρόπο αγωνίζονται εθνικά από τα αθλήματα, εννοείται ότι η Θεσσαλονίκη πρέπει να έχει διαιτητή αθλητική και όχι μόνο ένα. Έχει πολλούς αξιόλογους διαιτητές και στη Β' και στη Γ' και τα επόμενα χρόνια πιστεύω ότι θα διορθωθούν τα πράγματα, γιατί πραγματικά έχουν πολλούς διαιτητές. Θα σας πω ένα απλό παράδειγμα. Πέρυσι κάθε αγωνιστική μας ζητούσαν από 5-6 διαφορετικούς νομούς
0: διαιτητές
1: μας για να παίξουν δέρμπι. Φτάσαμε τις τελευταίες δύο αγωνιστικές στην ΕΠΣ Καρδίτσα, για να καταλάβετε, που είναι τόσα χιλιόμετρα μακριά, και ζητούσαν δικές μας τριάδες για τις τελευταίες δύο-τρεις αγωνιστικές να κλείσουν τα παιχνίδια τους. Και πάντα μας στέλνουν συγχαρητήρια και λέμε ότι άψογε τη διάρκεια μας. Άρα με όλα αυτά δεν μπορεί η Θεσσαλονίκη κάνοντας κάθε Δευτέρα μάθημα, έχοντας δύο προπονητές, έχοντας αυτή τη στιγμή 250 διαιτητές, όσους έχει όλη η Βόρεια Ελλάδα, να μην έχει διαιτητή στην Αθήνα. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό το πράγμα πρέπει να διορθωθεί και θα διορθωθεί, γιατί πραγματικά το αξίζουμε. Δεν είναι θέμα ότι επειδή είμαστε Θεσσαλονίκη, λόγω, να το πω έτσι, λόγω ονόματος ότι πρέπει να έχουμε θέσεις, είναι λόγω και της ποιότητας που έχουμε.
0: Σίγουρα. Και μάλιστα από γειτονικούς νομούς που έχουν από δύο διαιτητές στη Σούπερ Λίγκα, ζητούσαν κάθε Κυριακή οι διαιτητές του συνδέσμου σας για να παίξουν παιχνίδια.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Τα ξέρω. Τα ξέρω αυτά και μακάρι να.
1: Θα μου επιτρέψετε τώρα να κάνω μία παρένθεση. Να ξέρω στα συλληπιτήριά μου για το χαμό του πατέρα του Δημήτρη Τιτωνίδη, του γαμπρού σας, για απόψε την και σε εσάς.
0: Να είστε καλά.
1: Αυτά είναι τα δύσκολα πράγματα στη ζωή, αλλά δυστυχώς πρέπει να είμαστε δίκαιοι τους. Η αντίκη ζωή να συνεχίζεται.
0: Το έμαθε το παιδί, να πω εγώ για τον γαμπρό μου, το έμαθε το παιδί λίγο πριν αρχίσει το παιχνίδι, το χθεσινό που έπαιζε.
1: Το ξέρω και προς τιμή του θέλω να πω κάτι εδώ πέρα, γιατί πραγματικά ο Δημήτρης, δεν το λέω παιδί γαμπρό σας, το παιδί έχει εξαιρετικό ήθος και ενώ το έμαθα χθες στο ημίχρονο, συνέχισε να αγωνίζεται στο δεύτερο ημίχρονο στο παιχνίδι που ήταν στην ΑΕΚ ορισμένος και σήμερα, ενώ τον σαν Επιτροπή Διαιτησίας, τον είπαμε ότι καλό είναι να μην αγωνιστεί γιατί είχε σήμερα αγώνα κτλ. Είπα όχι, εγώ θα αγωνιστώ.
0: Και θα φύγει και το βράδυ.
1: Πραγματικά,
0: θα φύγει το βράδυ για
1: οριστιάδα. Για τον Εύρο, ναι, το ξέρω το, γιατί είναι και συντοπίτης μου κιόλας, το ξέρω για από πάνω από οριστιάδα. Και καταλαβαίνετε, μόνο αυτό δείχνει την αγάπη του για τη θεία και την ποιότητά του.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Αυτό ήταν κάτι πολύ σκληρό για τον Δημήτρη και για την οικογένειά του, την κόρη μου, τα εγγόνια μου. Να είσαι καλά, Μπάμπη. Να συνεχίσουμε. Αυτό πάντως με τον Τικόζουγλου, που από ό,τι καταλαβαίνω, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, θα γίνει. Αν γίνει, θα δώσει και κίνητρο στα νέα παιδιά. Δηλαδή, πιστεύω θα φέρει ένα 20-30% περισσότερα παιδιά στη νέα σχολή διαιτησίας. Μέχρι στιγμής πώς πάνε οι γραφές?
1: Ακριβώς έχουμε. Οι γραφές ξεκινήσαν λίγο δειλά, πάντα έτσι γίνεται όμως, γιατί ήταν η περίοδος του καλοκαιριού που όλοι οι νέοι είναι εκτός, είναι στη σεζόν. Αλλά πάντα έχουμε δει ότι η μεγάλη έξαρση στην απόδειξη των γραφών γίνεται στις αρχές Οκτωβρίου, όταν θα γυρίσουν, θα είναι σχολείς δίπλων και φοιτητές, θα γυρίσουν στην πόλη. Εδώ και τότε σιγά σιγά το μαθαίνουν και αρχίζουν και παραπάνω γίνονται αιτήσεις. Κάνουμε ένα αγώνα βέβαια να συγκεντρώσουμε κόσμο. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή είμαστε ικανοποιητικά όσον αφορά τον αριθμό των διαιτητών. Απλά θέλουμε κι εμείς, στη Β' και στη Γ', για να είμαστε δίκαιοι, για να τα λέμε όλα, έχουμε πάρα πολλούς διαιτητές, στους περισσότερους σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή, ναι, αριθμητικά, στη Β' και στη Γ', σαν αξιολογημένους, έχουμε τους παραπάνω από όλους, ακόμα και από την Αθήνα. Αλλά, όπως ξέρετε, είναι η βιτρίνα η Α,
0: σίγουρα,
1: που εκεί, κατά ψέματα, εκεί σίγουρα αυτό βλέπουν όλοι, οπότε εκεί θέλουμε και εμείς να φτάσουμε δική μας.
0: Και όταν κάποια παιδιά κόβονται από τις ανώτερες κατηγορίες, έρχεται και απογοήτευση σε αυτούς και δεν συνεχίζουν. Και αυτό είναι πλήγμα. Εγώ θυμάμαι τα παλιά τα χρόνια διαιτητές Α' Εθνικής που όταν κοβόταν από τους πίνακες, συνεχίζαν και παίζαν τοπικά.
1: Κοιτάξτε, υπάρχει τώρα έτσι, εστέσατε ένα άλλο θέμα. Υπάρχει μια, να το πω, διαφορετική αντιμετώπιση από τη νέα γενιά διαιτητών. Δηλαδή, εμείς όταν σταματήσαμε τότε από την κατηγορία, παίζαμε και για το τοπικό εδώ για να βοηθήσουμε. Δυστυχώς οι περισσότεροι από αυτούς, τα παιδιά όταν μόλις δεν αξιολογούνται στην κατηγορία που είναι, δυστυχώς οι περισσότεροι σταματάνε.
0: Εντάξει, είναι σημεία των καιρών. Εδώ πέρα παντού συμβαίνει αυτό και στους ποδοσφαιριστές όταν δεν φτάνουν στο επίπεδο που θέλουν σταματάνε και όλοι.
1: Έτσι, οπότε καταλαβαίνετε ότι για να πληρωθούν αυτοί πάλι οι υπαλλήλοι οι οποίοι έχουν και τόσες εμπειρίες, δεν είναι εύκολο, πρέπει να γίνει ένας λόγος αγώνας. Να και τώρα που σας μιλάω, είμαι έξω από γήπεδο για να πάω να δω ένα παιχνίδι, να δω κάποιο διαιτητή νέο. Γίνεται ένας συνεχής αγώνας από εμάς για να βρούμε καινούργια παιδιά, να τα αξιολογήσουμε και φυσικά να εξελιχθούν και να υπάρχει και μια δικαιοσύνη. Γιατί αυτό θέλουμε όλοι.
0: Αυτό, τώρα δεν. Άμα θες, μας λες σε ποιο γήπεδο είσαι.
1: Στο Πηλέα θα είμαι, για να πω τώρα, ναι, μέσα, περιμένω.
0: Ναι, τώρα αρχίζει το μάτς. Λοιπόν, με κάνει εντύπωση ότι δεν υπάρχει γήπεδο που να έχω πάει και να μην σας συναντήσω. Δηλαδή αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και για τα παιδιά, όταν ξέρουν ότι ο πρόεδρος είναι κοντά τους, τους παρακολουθεί.
1: Παρακολουθεί. Μην ξεχνάτε, εγώ το έχω διπλό ρόλο, είμαι και πρόεδρος στην Επιτροπή Διαιτησίας. Οπότε πέρα από πρόεδρος του δέσμου και πρόεδρος της Διαιτησίας. Οπότε εννοείται ότι πρέπει να παρακολουθώ τους διαιτητές. Από εκεί και πέρα ευτυχώς έχω κάποιους παλιούς διαιτητές παρατηρητές, οι οποίοι είναι, να το πω έτσι, πάρα πολύ φιλότιμοι και θέλουν να μας βοηθήσουν, γιατί σε αυτά τα παιχνίδια πηγαίνουν αφιλοκερδός και καλύπτουν πάρα πολλά παιχνίδια.
0: Όπως ο Κυριάκος, ο Κώστας.
1: Ο Κυριάκος, ναι, ο Κώστας, ο κ. Ναζίρης, όπως όλοι στον Τάβλα, έχουν πάρα πολλούς που πηγαίνουν και μας βοηθάνε, βλέπουν τα παιχνίδια, ο Φωτιάδης, πάρα πολλοί, που καταλαβαίνετε ότι αυτό για μας είναι μια έξτρα βοήθεια, γιατί και τα παιδιά αισθάνονται ότι κάποιος παρακολουθεί, τους λένε κάποιες συμβουλές έτσι για να βελτιωθούν και απ' την άλλη έχουμε και εμείς εικόνα. Με τον Αλέκο του κόσμου μας στην Επιτροπή έχουμε εικόνα για τα περισσότερα παιχνίδια, γιατί υπάρχει ένας ιδιαίτερος άνθρωπος, έτσι, που θα μας πει ακριβώς τι συνέβη εκεί και θα τους βοηθήσει φυσικά αν χρειαστεί.
0: Έτσι ακριβώς, και με κάποιες συμβουλές που χρειάζονται κάποια νέα παιδιά, δηλαδή κάποιες λεπτομέρειες που αλλιώς τα αντιλαμβάνεστε εσείς και αλλιώς κάποια νέα παιδιά που είναι μέσα στο γήπεδο εκείνη την ώρα και είναι και λίγο αφημένα κτλ. Όπως και εγώ βλέπω, για παράδειγμα, κάποιο παιδάκι πάω και όταν παρακολουθώ τον εγγονό μου, τη άλλη μου τη κόρη που παίζει μπάλα, και όταν βλέπω κάποιο παιδάκι που ξεχωρίζει, βασικά θυμώνω με αυτούς που φωνάζουν απ' έξω, τους λένε τι να κάνουν. Εγώ απλά στο τέλος θα πάω, θα του πω, πρόσεχε, εσύ μπορείς να... Χθες είδα ένα παιδάκι που είχε πιτσιρικάς, ήταν 7-8 χρονών, φοβερός τερματοφύλακας, και του λέω, εσύ θα γίνεις μεγάλος τερματοφύλακας, αλλά θα ακούσεις, σε λέει, προπονητή σου κανέναν άλλον. Και ήταν η μητέρα του δίπλα, λέει, θα ακούς τον κύριο, για αυτά που σου λέει πρέπει να ξέρει. Λέω, ξέρω, είναι μεγάλο ταλέντο, αλλά δεν ακούει κανέναν, ούτε εσάς, ούτε τον μπαμπά του, ούτε τον παππού του. Μόνο τον προπονητή του.
1: Έτσι, έτσι. Πολλές φορές οι γονείς, επειδή θέλουν να βοηθήσουν τα παιδιά, όντως κάνουν ζημιά άθελά τους.
0: Έτσι και οι διαιτητές πρέπει να ακούνε εσάς που ξέρετε περισσότερα, έχετε περάσει από όλα αυτά. Τώρα αύριο γίνεται ο αγιασμός, καθιερωμένος αγιασμός.
1: Έχουμε τον αγιασμό, ναι, για την αρχή της χρονιάς, τον κύριο αγιασμό του συνδέσμου. Έχουμε προσκαλέσει πάρα πολύ κόσμο, τους επισήμους, εσάς τους δημοσιογράφους, τον κόσμο, το διαιτητικό θα έλεγα, και της Ένωσης φυσικά. Και εννοείται ότι όποιος θέλει να πει είναι πρόεδρος σε εμάς, είναι σε αυτήν την δήλωση που κάνουμε. Γιατί ξεκινάμε έτσι τη χρονιά με ένα αγιασμό για να πάει καλά η χρονιά με τα παιδιά και χωρίς τραυματισμούς.
0: Καθιερωμένος, το θυμάμαι από τότε που έγιναν τα γραφεία εδώ και πάρα πάρα πολλά χρόνια, τα ιδιόκτητα γραφεία του Συνδέσμου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πρέπει να τα λέμε αυτά. Όπου βλέπεις, εγώ όταν έρχομαι καμιά φορά στους αυτούς τους αγιασμούς, συγκεντρώνομαι στους παλιούς φίλους που τους ξέρω από τότε που ξεκίνησα. Κυρίως στους παλιούς, γιατί και πολλά από τα νέα παιδιά μπορεί να πηγαίνουν στο γήπεδο, αλλά είμαι από μακριά, ούτε με ξέρουν, και ούτε χρειάζεται να με ξέρουν, δεν υπάρχει λόγος. Αλλά με τους παλιούς ήμασταν πιο κοντά και γνωριζόμαστε, και όταν τους βλέπω και είναι εκεί, χαίρομαι, ειλικρινά χαίρομαι. Τι να πω, πάντως μέχρι στιγμής, για εκτός από τον αγιασμό και χωρίς να κάνετε αγιασμό, το ξεκίνημα ήταν καλό. Δηλαδή, αν εξαιρέσουμε 2-3 ψιλοπαρατράγουδα που δεν αξίζει ούτε να αναφερθούν, δηλαδή ψιλοπράγμα, σε καλές, ναι, πες μας.
1: Χαρακτηριστικά είναι ότι πέρσι σε 60 αγώνες μπαράζ, α1 για α1, για β, γ, για καθόδους ανόδους, α τοπικό, δεν υπήρχε ούτε μια διαμαρτυρία σε ένα παιχνίδι αυτά τα μπαράκια. Νομίζω αυτά τα λέει όλα. Εννοείται ότι είναι άνθρωποι διαιτητές, σε κάποια παιχνίδια ελάχιστο όμως, γιατί τώρα όταν γίνονται 100 παιχνίδια και υπάρχει σε ένα-δύο παιχνίδια λάθη, εντάξει, είναι ανθρώπινο και δεν μπορεί οι διαιτητές να πάντα να παίρνουν σωστές αποφάσεις, θα κάνουν κάτι το λάθος. Αλλά νομίζω είναι πολύ πολύ μικρό το ποσοστό και σε γενικές γραμμές γιατί πάει πολύ καλά και το λένε και οι παράγοντες, γιατί εγώ μιλάω και με τους παράγοντες και λένε και αυτοί οι άνθρωποι ότι είμαστε ευχαριστημένοι. Εντάξει, θα γίνει και ένα λάθος, κάποια φορά υπέρνος, κάποια κατά, αλλά είναι ανθρώπινο. Δεν γίνεται γιατί θα φάσει ένα παιχνίδι 200 φορές που χρειάζεται με 300 σωστά, θα χάσει κάποια φάση. Είναι λογικό που θα χάσει το παίκτη ένα τέτα-τέτ, έτσι. Αλλά νομίζω ότι γενικά πάμε καλά, το καταλαβαίνω και ομάδες. Το θέμα αυτό που εγώ και ο Αλέκος σαν επιτροπή τους λέμε, να ό,τι βλέπουν να δίνουν, και από εκεί πέρα είμαστε κοντά τους και ό,τι χρειαστεί τους βοηθάμε.
0: Η πρώτη εντύπωση είναι ιδιαίτερα θετική. Εγώ τα τελευταία χρόνια που παρακολουθώ, μέχρι το 19 δεν παρακολουθούσα τόσο πολύ, απήχα για ένα χρονικό διάστημα, αλλά από το 19 και μετά που παρακολουθώ βλέπω ότι όλα τα νέα παιδιά είναι καλά παιδιά. Μπορεί να κάνουν λάθη.
1: Εσείς έχετε εικόνα, γιατί και εσείς όπως και όπως λέτε, σας βλέπω σε όλα τα γέννη που πηγαίνω, οπότε έχετε μια, να το πω έτσι, σφαιρική άποψη.
0: Είναι καλά παιδιά, είναι καλά παιδιά. Και να πω και κάτι, και οι εξαιρέσεις, δηλαδή αυτοί που φωνάζουν, ψιλοφωνάζουν έτσι για... να ξέρω εγώ, να ικανοποιήσουν τη ματαιοδοξία τους, φωνάζουν, είναι οι εξαιρέσεις που επιβεβαιώνουν τον κανόνα ότι όλα πάνε καλά.
1: Είναι λογικό. Είναι λογικό. Εντάξει.
0: Όλοι θέλουν να κερδίζουν, δεν γίνεται όμως. Το ποδόσφαιρο έχει μέσα και την ήττα και την νίκη. Έχει, που έλεγε και ο Βασίλης Ολιώφτης, ένας προπονητής που διέπρεψε τις δεκαετίες του 70 και του 80, δεν ξέρω αν το θυμάσαι εσύ, είσαι νεότερος.
1: Τον
0: έχεις ακουστά. Έλεγε το ποδόσφαιρο, ξέρετε τι έχει μπάλα μέσα, χαρές και λύπες. Και πρέπει να συμβιβαζόμαστε και με τις χαρές και με τις λύπες. Και να προχωράμε μπροστά, να κοιτάμε μπροστά. Μπάμπη, χαίρομαι όταν...
1: Να πάμε στο παιχνίδι, καταλαβαίνετε.
0: Ναι, ναι, χαίρομαι. ήμουν έτοιμος να ολοκληρώσουμε. Και ήθελα να σου πω το εξής. Χαίρομαι να μιλάω μαζί σου. Χαίρομαι ειλικρινά να μιλάω μαζί σου. Γιατί είσαι ένας θετικός άνθρωπος που αγαπάς αυτό που κάνεις. Τρέχεις από γήπεδο σε γήπεδο, είσαι δίπλα στους διαιτητές. Εύχομαι να έχεις το κουράγιο και να συνεχίσεις έτσι. Και με την πρώτη ευκαιρία θα τα ξαναπούμε πάλι για ευχάριστα πράγματα και όχι για δυσάρεστα.
1: Εννοείται. Και εσείς και πάλι συλληπιτήρια να ασκηθώ για
0: να είσαι
1: και
0: καλά.
1: Να πω να συνεχίσεις να κάνετε καλές εκπομπές και σας ευχαριστούμε πολύ για τον τρόπο που προβάλλετε τα πράγματα.
0: Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά.
0: Γεια σου, Μπάμπη.

0: Να πούμε ακόμη ένα αποτέλεσμα μέχρι στιγμής. ΕΑ Σεβόσμου ΠΑΟ Κουφαλίων 0-1. Ας Νεάπολης Ιωνικός 1-0. Τα αποτελέσματα που έχουμε και που έχουμε γκολ μέχρι στιγμής, και αθλητική και Άγγελοι του Φίνικα Αργοναύης Καλαμαριάς 0-1. Σε αυτά τα γήπεδα έχουμε σκοράρει, έχουν σκοράρει ομάδες που παίζουν. Δεν έχουμε άλλο γκολ μέχρι στιγμής. Είπαμε ΕΑΣ Κουφάλια 0-1, Άγγελοι του Φίνικα Αργοναύτης 0-1 και ΑΣ Νεάπολης Ιωνικός 1-0. Να πάμε τώρα και στο κολχικό, αν είναι εύκολο, να μας πει ο Δημήτρης Ομέγκας αν άρχισε και πώς άρχισε το παιχνίδι ανάμεσα στον Κεραυνό Κολχικού και τη Νίκη Ηρακλείου που επανήλθε στην Α κατηγορία, το παιχνίδι για την πρεμιέρα του δευτέρου ομίλου της Α κατηγορίας. Δημήτρη, καλημέρα.
1: Δημήτρη, καλημέρα. Καλημέρα, Λεκό. Καλημέρα και στους ακροατές.
0: Άρχισε το παιχνίδι. Τοπικό ντέρμπι.
1: Ναι. Τώρα είναι στην έναρξη. Δεν έχω ακόμη τα στοιχεία που πρέπει.
0: Εντάξει.
1: Γιατί εγώ καθυστέρησα. Οπότε την επόμενη σύνδεση θα πρέπει να πούμε περισσότερο.
0: Ωραία. Δικαιολογημένος. Δεν πρόκειται να σε μαλώσουμε. γιατί άργησες. Λοιπόν, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Δημήτρη. Θα τα πούμε
1: καλή
0: στην επόμενη.
1: Ακρόαση, καλή εκπομπή.
0: Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, στο Κολχικό άρχισε το παιχνίδι. Την επόμενη σύνδεση ο Δημήτρης Ομέγκας θα μας πει τι γίνεται εκεί. Και τώρα, αν είναι εύκολο, να πάμε στον τρίτο καλεσμένο μας και να ακούσουμε τι θα μας πει ο προπονητής της αναγέννησης νέων επιβατών, ο προπονητής του ΠΑΟΝΕ, ο Χρήστος Αλιβάνογλου, που έκανε χθες εντυπωσιακό ξεκίνημα για το πρωτάθλημα του τρίτου ομίλου της πρώτης κατηγορίας, κερδίζοντας με 5-0 τον Μέγα Αλέξανδρο. Σε ένα παιχνίδι μονόλογο, όπως αποδείχθηκε και όπως μας μετέφερε χθες από το γήπεδο ο Κώστας ο Σαμαράς που το παρακολούθησε. Περιμένουμε να μας συνδέσει ο Τάσος ο Σταυρίδης. Εντάξει, θα μπορούσα να πω Σταύρος Τασίδης. Λοιπόν, γίνονται, εντάξει. Περιμένουμε να μας απαντήσει το τηλέφωνο ο Χρήστος για να... Είναι εύκολο, δεν το σηκώνει. Σε λίγο. Θα ξαναπροσπαθήσουμε. Αν είναι εύκολο, να πάμε, βέβαια εκείνο το παιχνίδι αρχίζει στις 12, αλλά να πάμε στο γήπεδο του Αγίου Παύλου και στο Σταύρο το Μαυρίδι για να μας πει τις εδεκάδες τουλάχιστον με τον αγώνα της Δόξας Αγίου Παύλου με τον Εθνικό Σοχού. Εκεί το παιχνίδι αρχίζει στις 12, γιατί λόγω απόσταση Σοχός, ώσπου να έρθει, θα έπρεπε να ξεκινήσουν από τα χαράματα από το Σοχό για να πάνε στο γήπεδο του Αγίου Παύλου. Είναι ο Σταύρος ο Μαυρίδης λοιπόν εκεί. Ο Τάσος ο Σταυρίδης προσπαθεί να επικοινωνήσει μαζί του και εμείς περιμένουμε για να συνδεθούμε και να τον ακούσουμε.

0: Λοιπόν, έχουμε το Σταύρο τον Μαυρίδη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Βρίσκεται στο γήπεδο του Αγίου Παύλου για να παρακολουθήσει τον αγώνα της δόξας Αγίου Παύλου με τον Εθνικό Σοχού. Καλημέρα, Σταύρο.
1: Αλέκο, καλημέρα σε σένα και σε όλους τους ακροατές του Θήτα FM. Πριν ξεκινήσω να δώσω τα σελίδια μου και σε σένα και στον διαιτητή τον κύριο Τονίδη, τον οποίο τον γνώρισε προσωπικά για το χαμό του πατέρα του.
0: Να είσαι καλά.
1: Και να εδώ από τον Άγιο Παύλο, όπως είπες, στο γήπεδο το πλαστικό με φόντο το flyover εδώ που γίνεται στη Θεσσαλονίκη, ο Ιδόξα Αγίου Παύλου υποδέχεται του Εθνικού Σοχού στην Α κατηγορία δεύτερο όμιλο για την πρώτη αγωνιστική. Ξεκινάει και τώρα η Α κατηγορία όπως και οι υπόλοιπες κατηγορίες. Δεν ξεκίνησε το παιχνίδι διότι ως γνωστόν είναι ξεκινάει στις 12 η ώρα. Να πούμε λίγο τις θέσεις που έχουν κατεβάσει οι προπονητές. Ο κύριος Κουτσίδης για τη δόξα Αγίου Παύλου ξεκινάει με τους 200, Μουμτζή, Ιγνατιάδη, Μπατσίδη, Παυλίδη, Δέδας, Παπαδόπουλος, Λιμπερίδης, Τσανής, Δημητρίου και Σανλάλης. Απ' την άλλη πλευρά ο κύριος Παγώνης, ο Γιάννης, ξεκινάει με τους Κωστογλίδη, Ανδρεάδη, Δαμιανίδη, Ραφαελίδη, Τσότρας, Τσιχουρίδης, Φίτσιος, Πολίζος, Μπάγκος, Κουκουρίγκος και Μαυρομάτης. Διαιτητής είναι ο κύριος Μαδέλης με βοηθούς τους κυρίους Παπαδόπουλο και Προύμπα. Ενώ ο γιατρός του αγώνα είναι ο κύριος Δημόπουλος. Ένα παιχνίδι όπου σίγουρα η δόξα Αγίου Παύλου θέλει να ξεκινήσει στην έδρα της με το δεξί, αντιμετωπίζοντας μια ομάδα του Εθνικού Σοχού, η οποία σύμφωνα με τις μεταγραφές και στα χαρτιά όπως λέμε, είναι από τα φαβορί της ανόδου στον όμιλο αυτών. Και φυσικά όταν υπάρχει στον πάγκο ο κύριος Παγώνης Γιάννης, ένας εξαιρετικός άνθρωπος και εξαιρετικός προπονητής, υποθέτουμε ότι σίγουρα η Εθνικός Σοχού θα είναι μια από τις ομάδες που θα διεκδικήσουν την άνοδο, αν και στο γήπεδο όλα φαίνονται ποια ομάδα είναι φαβορή ή όχι.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Αυτά τα πρώτα στοιχεία εδώ από το γήπεδο του Αγίου Παύλου θα τα πούμε στην επόμενη σύνδεσή μας. Ελπίζουμε να έχει ξεκινήσει το παιχνίδι.
0: Να είσαι καλά. Θα ξεκινήσει μετά τις 12, θα τα πούμε μετά το δελτίο ειδήσεων. Θα έχουμε περισσότερη ώρα στη διάθεσή μας να δούμε τι γίνεται και στον αγώνα. Να μας μεταφέρεις και ζωντανά κάποια γκολ όπως συνηθίζεις να κάνεις. Λοιπόν, να κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι για να συνοηθούμε και τα ξαναλέμε.

0: Θα προσπαθήσουμε και πάλι αργότερα να μιλήσουμε με τον προπονητή της αναγέννησης νέων επιβατών, τον Χρήστο τον Λιβάνογλου, να μας μιλήσει για την χθεσινή νίκη, με εντυπωσιακή νίκη της ομάδος και για τους στόχους της ομάδος των νέων επιβατών. Να πούμε αποτελέσματα μέχρι στιγμής. Στην Α κατηγορία, ΕΑΣ Ευόσμου ΠΑΟΚ Κουφαλίων 0-1, ΑΣ Νεάπολης Ιωνικός 1-0, Άγγελοι του Φίνικα Αργοναύτης Καλαμαριάς 0-1 και Δόξα Πενταλόφου Ατρόμητος Φιλαδέλφειας 1-0. Μάλιστα. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Χρήστο Λιβάνογλου. Χρήστο, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνεις? Εντυπωσιακό ξεκίνημα χθες.
1: Εντάξει, εντάξει, περιμέναμε μετά από τόσο καιρό προετοιμασίας και αυτά. Πρώτη αγωνιστική πάντα είναι δύσκολη για όλους. Γενικότερα το τι θα συναντήσουμε, τι ομάδα, δεν ξέρουμε τον αντίπαλο. Ήταν και μια καινούργια ομάδα που ανέβηκε μετά από χρόνια στην Α κατηγορία. Εμείς σαν ομάδα ήμασταν έτοιμοι για την πρεμιέρα, θεωρώ, όπως το αποδείξαμε. Χάσαμε πολλές ευκαιρίες, δημιουργήσαμε πολλές φάσεις. Ήταν μια καλή μέρα για μας. Ελπίζω να είναι και συνέχεια έτσι.
0: Από ό,τι μου είπε και ο Κώστας Σαμαράς, η ομάδα παρουσιάστηκε πολύ δυνατή. Είναι το ότι ενισχύθηκε το καλοκαίρι, το ξέραμε, αλλά περιμέναμε να τη δούμε και σε ένα επίσημο παιχνίδι πόσο δυνατή είναι. Οι στόχοι της αναγέννησης, όπως τη λένε, ή του ΠΑΟΝΕ, όπως τη λέγαμε και την ξέραμε εμείς, είναι η άνοδος στην Α1 μετά από χρόνια και ταλαιπωρίας της ομάδος.
1: Κοιτάξτε, ο ΠΑΟΝΕ είναι μια ιστορική ομάδα στα και τις τεχνικές κατηγορίες. Θεωρώ ότι με το υλικό που έχει, την οργάνωση, τις εγκαταστάσεις, πρέπει να είναι στην Α1 κατηγορία, το λιγότερο. Αυτή τη στιγμή με τους παίχτες που κρατήσαμε, σχεδόν κρατήθηκε το 90% της περισσότερης ομάδος και με 5-6 προσθήκες που γίνανε, θεωρώ ότι το υλικό από μόνο του λέει ότι πρέπει να κάνει πρωταθλητισμό. Ωστόσο, τι είναι ο πρωταθλητισμός? Να διεκδικήσουμε να βγει η ομάδα στην Α1 κατηγορία.
0: Δύσκολος όμιλος όμως.
1: Ναι, πολύ δύσκολος και θεωρώ ότι θα έχει πολλές καλές ομάδες. Και πάντα βγαίνουν και δύο ομάδες συνήθως, να μην πω τρεις, που λες δεν τους περίμενα.
0: Και βγήκαν. Αλλά...
1: και βγήκανε. Έτσι γίνεται κάθε χρόνο πιστεύω. Οπότε θεωρώ ότι θα είναι μέχρι το Δεκέμβριο όλες οι ομάδες πάνω κάτω μαζί, 2, 3, 4 θα ξεχωρίσουν και μετά το Δεκέμβριο θα...
0: Το θέμα...
1: έτσι όπως άλλαξε τώρα με τα μπαράζ και με αυτά, θα είναι λιγάκι πιο...
0: Ναι, βγαίνει ο πρώτος απευθείας και οι άλλοι...
1: Και οι πέντε ομάδες
0: παίζουν πρώτα παίζουν play-off και μετά παίζουν μπαράζ για το ποιος θα ανέβει από τον έναν όμιλο που γίνεται, ποιος θα ανέβει στην Α1, δεν είναι?
1: Ναι, ναι, έτσι είναι λιγάκι πιο...
0: δίνει κίνητρο...
1: Δίνει κίνητρο και στις υπόλοιπες ομάδες.
0: Έτσι, και στον πέμπτο.
1: Ναι, να διεκδικήσουν την άνοδο.
0: Ναι, σίγουρα, σίγουρα δίνει κίνητρο, γιατί και ο πέμπτος.
1: Πέρσι, ας πούμε, ήταν λίγα κάπως αδιάφορο για τις ομάδες που ήταν στην τρίτη, τέταρτη, πέμπτη θέση.
0: Ναι, ενώ τώρα και αυτός που θα, για να βγει πέμπτος, μπορεί να μέχρι τελευταία αγωνιστική να τον κυνηγάει ο έκτος, ο έβδομος. Οπότε θα έχει μεγαλύτερο.
1: Ακριβώς, έτσι ακριβώς.
0: Εμείς λέμε.
1: Είναι αδιάφορο το πρωτάθλημα από τις τελευταίες αγωνιστικές για κάποιους. Δηλαδή, θα το παλεύουν όλες οι ομάδες που είναι ψηλά.
0: Μάλιστα. Να ενημερώσω σε αυτό το σημείο ότι στην Πηλαία, με το που άρχισε το παιχνίδι, ο Εθνικός προηγείται 1-0 της αναγέννησης Ρησίου. Αργότερα θα μάθουμε ποιος έβαλε τον γκολ. Στα πρώτα λεπτά ο Εθνικός Πηλαίας προηγήθηκε. Να πάμε. Μην κλείνεις λίγο, Χρήστο. Ένα λεπτό θα πάμε στο γήπεδο της Ηλιούπολης να ακούσουμε πώς ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο ανάμεσα στην Ομόνια και τον Οδυσσέα Κορδελιού. Σταμάτη Δημερτζίδης, ακούμε. Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Το σκορ είναι 0-0 στο ημίχρονο.
0: Μάλιστα.
2: Φάσεις και από τις δύο ομάδες. Δεν καταφέρει καμία όμως να κάνει τον γκολ.
0: Καλό παιχνίδι, ε.
2: Καλό παιχνίδι, ωραίο.
0: Εντάξει, θα τα ξαναπούμε στο τέλος. Αν είναι εύκολο, μόνο ενημέρωσέ με αν μπει κάποιο γκολ.
2: Θα στέλνω μηνύματα.
0: Να είσαι καλά στα μάτια. Να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για μια ακόμη φορά. Και να επιστρέψουμε στο
1: χρόνο. Είναι μια ιστορική ομάδα, Οδυσσέας Κορδελιού.
0: Φυσικά, φυσικά. Φυσικά. Που επέστρεψε στην Α κατηγορία μετά από χρόνια. Ξέρεις ότι ο Οδυσσέας είναι αδυναμία μου, όχι μόνο για τον Οδυσσέα, αλλά και για τους ανθρώπους του Οδυσσέα. Το ξέρεις αυτό.
1: Εγώ δεν τους... Ναι, ναι.
0: Το θείο σου, για παράδειγμα, το θυμάμαι από μικρό παιδί. Το παπά σου δεν το θυμάμαι, αλλά το γνώρισα στην πορεία τον πατέρα σου. Το γνώρισα στην πορεία και αυτός είναι εξαιρετικός. Αλλά τον θείο σου, τον Νίκο, τον γνώρισα μέσα στα γήπεδα. Τι να λέμε τώρα. Τερματαράς. Δεν συζητάμε και καλός παράγοντας. Και χαίρομαι που ομάδες σαν τον Οδυσσέα επέστρεψαν στην Α κατηγορία και μακάρι να πάνε και πιο ψηλά στα μάτι. Και περιμένω, στο ξαναείπα, το ντέρμπι, το απόλυτο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. Για όσους δεν ξέρουν ποιο είναι το απόλυτο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, είναι Οδυσσέας Κορδελιού Ελευθεριακός και Ελευθεριακός Οδυσσέας Κορδελιού. Για αυτούς που δεν ξέρουν πότε θα γίνει. Λοιπόν, επιστρέφω στον Χρήστο Αλιβάνογλου για να ολοκληρώσουμε την όμορφη κουβέντα μας. Λέγαμε, Χρήστο, για τις ομάδες, για τα φαβορί. Τα θεωρητικά τα ξέρουμε. Αυτούς που θα προκύψουν, υποψιάζεσαι κάποια ομάδα?
1: Υποψιάζομαι. Δεν μπορώ να πω για καμιά ομάδα τίποτα, γιατί δεν τις έχω δει. Κάποιες ομάδες ήταν πέρσι, είτε πάνω είτε κάτω, πάνω κάτω, τα ξέρουμε. Οι ομάδες που βγήκαν από τη Β στην Α, κάποιες δείχνουν ότι θα είναι αξιόλογες και ανταγωνιστικές. Άρα θεωρώ, δηλαδή, και χθες κάποιοι περιμένανε κάποια αποτελέσματα, έτσι όπως τα είδαμε, ήταν και εκπλήξεις.
0: Το 6-1 της ΑΕΚ Ρήνης. Το 6-1 ήταν μεγάλη έκπληξη.
1: Εγώ δεν μπορώ να πω ότι είναι έκπληξη αυτά. Πλέον έχει φτάσει το αρσενικό ποδόσφαιρο να κρίνονται σε λεπτομέρειες και να ανοίγει το σκορ έτσι. Γιατί ήταν σε καλή μέρα η επιθετική, ήταν άτυχη η άλλη. Παίζουν πολλά ρόλο.
0: Σίγουρα.
1: Θα μπορούσε το μάτι αυτό το 6-1 να ήταν και 2-2.
0: Στο πρώτο ημίχρονο ήταν αφύρωπο, ήταν 1-0.
1: Ναι, χωρίς να ξέρω, χωρίς να έχω μάθει τίποτα τι έχει γίνει.
0: Ναι, ναι.
1: Ένα μάτς μπορεί να ξεφύγει, γιατί μπορεί να ξεφύγει η φάση. Όλα συμβαίνουν. Πλέον, επειδή δεν είναι μόνο η τέχνη και η τακτική και αυτά, παίζουν πολλά ρόλο.
0: Και η τύχη.
1: Τώρα αυτή είναι το ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι κάθε Κυριακή θα υπάρχουν εκπλήξεις. Όχι μόνο στο δικό μας τον όμιλο, γενικότερα.
0: Σίγουρα, σίγουρα. Και μια έκπληξη, μια που λες για εκπλήξεις, ήταν αυτή.
1: Να υποτιμάς κανέναν αντίπαλο.
0: Φυσικά, φυσικά. Φυσικά. Και οι εκπλήξεις είναι αυτές που δίνουν την ομορφιά στο ποδόσφαιρο.
1: Γιατί
0: άμα ήταν όλα προδιαγραμμένα, δεν θα πηγαίναμε να δούμε τίποτα. Θα ξέραμε από την αρχή θα βγει
1: ακριβώς,
0: ο
1: ένας. Ποιος είναι ο νικητής.
0: Γι' αυτό πάμε.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Χρήστο, να είσαι καλά. Σε εύχομαι καλή συνέχεια με υγεία. Πάνω απ' όλα να είναι γερά τα παιδιά.
1: Υγεία να έχουμε και υγεία σε όλο τον κόσμο.
0: Εσείς έχετε και κάποιες ευόλυμες αγωνιστικές, τώρα το σκέφτηκα. Τώρα
1: έχουμε
0: το...
1: 14 μήνα.
0: 14 ή 10.
1: 14 Οκτωβρίου.
0: Ναι, ναι. Όχι, α, 14, συγγνώμη, λάθος έκανα εγώ. Ναι, ημέρα Τετάρτη.
1: Η πρώτη. Ευόλυμη,
0: μία ή και άλλες θα γίνουν συνέχεια.
1: Αυτή νομίζω έχουμε μέχρι τις γιορτές.
0: Μέχρι τις γιορτές.
1: Δύσκολα για όλα τα αεροσυνικά σωματεία, γιατί υπάρχουν οι δουλειές και αυτά.
0: Πάρα πολύ δύσκολα και κυρίως όταν γίνονται ευόλυμες πρέπει να γίνονται πριν την αλλαγή της ώρας για να υπάρχει τα χρονικά περιθώρια να μαζευτούν οι παίχτες, να αφήσουν τις δουλειές τους και να οργανωθούν οι ομάδες. Προφανώς οι επόμενες, αν χρειαστεί να γίνουν μετά το Μάρτιο, μετά τη νέα αλλαγή της ώρας, όταν ξαναγυρίσουμε στη θερινή. Μάλιστα.
1: Νομίζω μέχρι τότε θα έχει τελειώσει και το πρωτάθλημα.
0: Μακάρι. Μακάρι να μην χρειαστεί, γιατί είναι μεγάλη ταλαιπωρία για κάποιες ομάδες να παίζουν μέρα Τετάρτη.
1: Ακόμα... τώρα φαντάσου να θέλει να παίξει Τετάρτη, να είσαι μια ομάδα που να παλεύει να βγει και να έχει 4-5 βασικούς που μπορούν να εξασφαλίσουν άλλοι από τη δουλειά του και να μην μπορούν να έρθουν να παίξουν.
0: Και δεν μπορεί να καταλάβουν.
1: Κάποια ομάδα μπορεί να συμπληρώσουν και δεκάδα.
0: Μα δεν μπορούν να καταλάβουν κάποιοι τι είναι να λείπουν από μια αριστεχνική ομάδα, όχι 4-5, 2-3 παίχτες. Σε κέρυες θέσεις. Αλλάζει όλη η εικόνα της ομάδος. Χρήστο, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Χάρηκα που τα είπαμε. Γεια σου, Χρήστο. Να κάνουμε μια σύνοψη. Μέχρι στιγμή στην Α1 κατηγορία Εθνικός Πηλέας Αναγέννηση Ρησίου 1-0. Στην Α κατηγορία στο πρώτο ομιλό Έαντας Εβόσμου ΠΑΟΚ Κουφαλίων 0-1. Άσνε Άπολης Ιωνικός 1-0. Ομόνια Σταυρούπολης Οδυσσέας Κορδελιού 0-0. Δεν έχουμε ενημέρωση, θα μάθω τώρα τι γίνεται στο δεύτερο όμιλο, στον αγώνα του Αστέρα Επελοκήπων με τον Μακεδονικό, με τη δεύτερη ομάδα του Μακεδονικού. Δόξα Αγίου Παύλου, Εθνικός Οχού δεν άρχισε ακόμη. Και στο Κολχικό, που μια πρώτη επαφή που είχαμε ήταν 0-0. Στα άλλα παιχνίδια, Διώξα Πενταλόφου Ατρόμητος Φιλαδέλφειας για το κύπελο 1-0. Άγγελοι του Φινίκα Αργωνάς Καλαμαριάς 0-1.

0: Η ώρα στον Θήτα FM. Είναι 12. Θήτα FM. 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2026 και ακούτε το δελτίο ειδήσεων του Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο η Δήμητρα Μακρύ. Τη διαπίστωση ότι ζούμε σε έναν κόσμο πιο αβέβαιο και πιο απαιτητικό από ποτέ εκφράζει ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τα ελληνοτουρκικά λέει ότι η Ελλάδα επιθυμεί διάλογο με όλους, χωρίς όμως εκπτώσεις στις θέσεις μας που είναι σταθερές. Με την Τουρκία είναι αναγκαίο να έχουμε ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας και διάλογο στη βάση του διεθνούς δικαίου και των σχέσεων καλής γειτονίας. Άλλωστε, είμαστε καταδικασμένοι από τη γεωγραφία να ζούμε ο ένας δίπλα στον άλλον. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ακόμη αναφέρεται στην ακρίβεια, σημειώνοντας ότι η σημαντικότερη άμεση κυβερνητική προτεραιότητά τους είναι η αντιμετώπιση του κόστου ζωής. Απέναντι στην ακρίβεια χρειάζονται μέτρα, όχι αλαζονία, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής. Νωρίτερα και σχολιάζοντας την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού, το κόμμα ανέφερε πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιλέγει μπαλώματα κρύβοντας το πρόβλημα του ιδιωτικού χρέους κάτω από το χαλί. Με λαμπρότητα πραγματοποιήθηκαν σήμερα τα αποκαλυπτήρια της πρωτομής του Ιωάννη Καποδίστρια, του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Παρουσία του Δημάρχου της πόλης Στέλιου Αγγελούδη, του Αντιπεριφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Κωνσταντίνου Γιουτίκα, του Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ. Θεόφιλου, του Προέδρου της Κερκυραϊκής Ένωσης Ελευθέριου Καβαδία και άλλων επίσημων και πλήθους κόσμου. Το γλυπτό τοποθετήθηκε στον χώρο Πρασίνου, στη συμβολή των οδών Εγνατίας και Χαλκαίων, δίπλα στην Απίδαλο ΝΑΦ και το επίγραμμα της Κερκυραϊκής Ένωσης Θεσσαλονίκης, ο Άγιος Σπυρίδων, η οποία και δόρισε το έργο του γλύπτη Γεωργίου Κικώτη στο Δήμο. Της τελετής προηγήθηκε Τρισάγιος στον Ιερό Ναό Παναγίας Χαλκαίων από τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Φιλόθεο. Σε εξέλιξη είναι η διαδικασία ταυτοποίησης των 6 θυμάτων που ανασύρθηκαν από το κτίριο της Λυσικράτου στην Πλάκα. Στην Ελλάδα αναμένονται οι οικογένειες των νεκρών για ταυτοποίηση μέσω DNA. Συνεχίζονται και οι έρευνες για τη διερεύνηση των αιτιών που προκάλεσαν την έκρηξη και την κατάρρευση του κτιρίου από τα εξειδικευμένα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Όσον αφορά τα αίτια της έκρηξης, υπάρχουν ενδείξεις πως σημειώθηκε στον δεύτερο όροφο στο διαμέρισμα όπου διέμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι. Τη βαθύτατη θλίψη του για τον θάνατο 6 ανθρώπων στο τραγικό δυστύχημα στην Αθήνα και τα ειλικρινή συλληπιτήρια στις οικογένειες των θυμάτων εξέφρασε το Υπουργείο Εξωτερικών με ανάρτησή του. Από το δυστύχημα έχασαν τη ζωή τους 4 Αμερικανοί πολίτες, ένας Βρετανός και μία Ελληνίδα. Τη βαθιά θλίψη της και τις προσευχές της για τον θάνατο των 4 Αμερικανών πολιτών στην κατάρρευση κτηρίου στην Πλάκα εξέφρασε με ανάρτησή της η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στη χώρα μας, Kimberly Guilfoyle. Παράλληλα, σημείωσε ότι η Αμερικανική Πρεσβεία παρέχει προξενική συνδρομή και υποστήριξη στις οικογένειες των θυμάτων. Στις κάλπες σήμερα οι Ελβετοί για να ψηφίσουν σε δημοψήφισμα σχετικό με τη συνταγματικά κατοχυρωμένη από το 1848 ουδετερότητα της χώρας. Το ερώτημα είναι αν θα εφαρμόζεται πιο αυστηρά, όχι μόνο απέχοντας από ένοπλες συγκρούσεις, αλλά και μη επιβάλλοντας κυρώσεις, εκτός από εκείνες που αποφασίζει ο ΙΕ. Οι κάλπες κλείνουν σε λίγο και το αποτέλεσμα αναμένεται αργότερα.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
1: Μερικός νυφελώδης παραμένει ο ουρανός της Θεσσαλονίκης. Ο Κέλσιος ανέβηκε στους 21 βαθμούς. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση έως 2 μποφόρ. Το επόμενο δελτίο ειδήσεων θα έρθει στη μία.
2: Θήτα FM 107,1. Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 11 το πρωί ως τα μεσάνυχτα με εκπομπές, ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, στοίχημα και αθλητικές μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Αθλητικό Σαββατοκύριακο στον Θήτα FM 107,1. Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο ο Αλέκος Παλαμίδας.

0: Και επιστρέψαμε μετά το σύντομο δελτίο ειδήσεων. Να πούμε ότι μέχρι στιγμής αποτελέσματα, Εθνικός Πειλέας Αναγέννηση Ερυσίου 1-0. Θερμαϊκός Θέρμης νίκη μεσημερίου, δεν έχουμε ενημέρωση για κάποιο γκολ. Προφανώς είναι στο 0-0. Έντα Εφόσον Πάω Κουφαλίων 2-0 είναι στην Νεάπολη. Ας Νεάπολης Ιωνικός 2-0 μέχρι στιγμής. Ομόνια Σταυρούπολης Οδυσσέας Κορδελιού, μας είπε νωρίτερα ο Σταμάτης Δημερτζής ότι βρίσκονται στο 0-0. Αστέρας Απελοκήπων για το δεύτερο όμιλο κερδίζει 1-0 τη δεύτερη ομάδα του Μακεδονικού. Ο πολύ νεανικός Αστέρας Απελοκήπων φέτος. Δόξα Αγίου Παύλου, Εθνικός Οχού, τώρα θα μας πει ο Σταύρος Μαυρίδης αν ξεκίνησε και πώς ξεκίνησε το παιχνίδι, γιατί άρχιζε αργότερα. Στο χώρι σε λίγο θα μάθουμε τι γίνεται στον αγώνα της Νέας Γενεάς με το Μακεδονικό Αγίου Βασιλείου. Κεραυνός Κολχικού νίκη Ηρακλείου, θα μας πει και από εκεί ο Δημήτρης Μέγκας πώς πάει το παιχνίδι. Για το κύπελο, Σταυραετός Ευξηνούπολης, Γυμναστικός Σύλλογος Ηλιούπολης 2-0. Η ομάδα της Ηλιούπολης παίζει από το πρώτο τέταρτο με 9 παίκτες και χάνει 2-0 από το Σταυραετό Ευξηνούπολης. Στον Πεντάλοφο, Δόξα Πενταλόφου, Ατρόμητος Φιλαδέλφειας 1-0. Στο Χορτιάτι, πρέπει να είναι στο 0-0, δεν έχουμε ενημέρωση από αυτό το παιχνίδι. Και οι Άγγελοι του Φίνικα χάνουν από τον Αργοναύτη Καλαμαριάς με 0-1. Δεν είναι εύκολο να έχουμε το Σταύρο του Μαυρίδη. Για προσπάθεια στο Δημήτρη Τρομέγκα. Να μας πει τι γίνεται στο Κολχικό και μετά πάμε στον Σταύρο το Μαυρίδη. Μάλιστα. Περιμένουμε, ζωντανά είμαστε στον αέρα, να συνδεθούμε με τους συνεργάτες μας εκεί που βρίσκονται στα γήπεδα για να μας πούν τι γίνεται. Λοιπόν, έχουμε τον Δημήτρη. Περιμένουμε φυσικά να το σηκώσει, να μαζέψει τις... Ωραία. Λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου και συνέχεια προσπάθησε το Σταύρο το Μαυρίδη για να μας πει πώς άρχισε το παιχνίδι εκεί στον Άγιο Παύλο. Δημήτρη, τι γίνεται εκεί στο Κολχικό, Κεραυνός νίκη Ηρακλείου.
1: 0-0 Αλέκο. Είμαστε περίπου στο ημίωρο. Ισορροπημένο το παιχνίδι με μια ελαφρά υπεροχή της νίκης Ηρακλείου.
0: Μάλιστα.
1: Εκατέρθεν, χάθηκαν ευκαιρίες για γκολ.
0: Κόσμο έχει.
1: Έχει αρκετό.
0: Μπράβο, ευχάριστο.
1: Η κερκίδα είναι πάνω από μισογεμάτη.
0: Μπράβο.
1: Και γύρω-γύρω. Ναι.
0: Ιδιαίτερα
1: ωραία
0: ευχάριστο.
1: Μέρα.
0: Για μπάλα. Ναι. Ωραία μέρα για μπάλα.
1: Ναι.
0: Έχει ή δεν
1: ωραία
0: έχει
1: μέρα
0: ούτε.
1: Για μπάλα,
0: έτσι, πραγματικά. Αν και εμένα μου αρέσουν οι βροχερές μέρες για μπάλα.
1: Βροχερός καιρός.
0: Μάλιστα. Δεν μπορούμε. Ωραία. Ωραία. Πάμε στον πρώτο. Έγινε Δημήτρη, σε ευχαριστούμε. Πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας. Καμπανάρι.

0: Μάλιστα, και ενώ περιμένουμε να συνδεθούμε και να μιλήσουμε, συνομιλήσουμε τον επόμενο καλεσμένο μας, για τον οποίο δεν χρειάζονται πολλά για να σας τον συστήσουμε, πρέπει όμως να πούμε δύο λόγια. Είναι ένας άνθρωπος του ποδοσφαίρου, παλιός ποδοσφαιριστής, ξεκίνησε από τον ΠΑΟΚ, έπαιξε στην Παναχαϊκή τη χρυσή εποχή, μετά το τέλος της επαγγελματικής του καριέρας.
1: Κύριε
0: Λεβέντη, ασχολήθηκε, ήταν ιδρυτικό μέλος του ΨΑΠ και μετά από αυτό ήταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας για πολλά χρόνια και Γενικός Γραμματέας, κυρίως στη διοίκηση του Διονύση Ψωμιάδη. Μιλάμε για τον Κώστα Λεβέντη. Έπρεπε να κάνω μια μικρή εισαγωγή, να πω δύο-τρία πραγματάκια, τα περισσότερα εκ των οποίων οι περισσότεροι από εσάς που ασχολείστε με το ρεσιχνικό ποδόσφαιρο τα γνωρίζετε, γιατί είναι μια παρουσία με πολλά χρόνια και πολλά ένσημα στο χώρο του ποδοσφαίρου. Καλημέρα Κώστα.
2: Γεια σου Αλέκο, γεια σου, έτσι. Γεια σου. Κοίταξε, δεν είναι μόνο επί Διονύση Ψωμιάδη, αλλά επί Λυσαρίδη Γιώργου πρώτα.
0: Ναι, γενικός γραμματέας πότε έγινες?
2: Έγινα με τον Διονύση.
0: Α, αυτό είπα.
2: Με τον Λυσαρίδη ήμουνα ταμείας.
0: Α, μάλιστα.
2: Εγώ το 1984 η ενωτική κίνηση έγινε με την ηγεσία, ας πούμε, του Λυσαρίδη.
0: Ναι. Δύο άτομα και εσείς μαζί, ναι, από δίπλα που αλλάξαν,
2: ναι,
0: την,
2: ναι,
0: ιστορία.
2: Μαζί.
0: Δύο άτομα, λέω, που αλλάξαν την ιστορία όχι μόνο του ερεσιτεχνικού ποδοσφαίρου της Θεσσαλονίκης, ναι, αλλά και όλης της Ελλάδος. Γιατί κάνατε,
2: ναι,
0: πράγματα που σας ακολουθήσαν και είναι προς τιμήν τους αυτό, γιατί τα καλά πράγματα πρέπει να τα μιμούνται. Ναι. Και σας ακολουθήσαν πολλές ενώσεις.
2: Ναι, ναι, ξεκινήσαμε, Αλέκο, εμείς το 1984, γιατί εγώ είχα κάνει ένα πρόγραμμα, μια προγραμματική διακήρυξη, την οποία την υλοποιήσαμε βέβαια όταν αναλάβαμε τη διοίκηση. Αυτή η διακήρυξη ήτανε να ξεκινήσει πρώτα-πρώτα άμεσα η επαφή, η επικοινωνία με όλα τα σωματεία της δύναμης της Ένωσης, για να δούμε τα προβλήματα. Επίσης, γνωστά τα προβλήματα που απασχολούσαν τα σωματεία, η εξεύρεση χώρων αγωνιστικών γηπαιδικών εγκαταστάσεων και προπονητηρίων.
0: Γιατί, πρόβλημα που δυστυχώς παραμένει και σήμερα.
2: Παραμένει, έγιναν κάποια πράγματα βέβαια.
0: Κυρίως ιδιωτικά. Ναι, κυρίως ιδιωτικά, ναι, από ακαδημίες.
2: Ναι. Όταν μπήκαν βέβαια και ιδιωτική, ας πούμε, κατάσταση. Λοιπόν, όπως και κάναμε μια παρότριση στα σωματεία, γιατί τότε δημιουργήσαμε και τα τμήματα υποδομής νέων παιδών και junior.
0: Ναι.
2: Ένα πολύ σοβαρό θέμα, το πιο σοβαρό από όλα για μας, ήταν ότι για την υγεία των αθλητών, με την υλοποίηση ενός προγράμματος που κάναμε σε τρεις άξονες.
0: Με τους γιατρούς στα γήπεδα.
2: Πρόληψη.
0: Με τους γιατρούς στα γήπεδα, με τις εξετάσεις, με το αθλητικό κέντρο της
2: ΕΠΣΥ. Με τις πρώτες βοήθειες στους αγώνες και επίσης την αποκατάσταση των τραυμάτων των ποδοσφαιριστών με οικονομική κάλυψη από την ΕΠΟ. Στην υλοποίηση για τις πρώτες βοήθειες τότε, επειδή δεν μπορούσαν μόνο οι γιατροί αυτοί που υπήρχαν να καλύψουν το χώρο αυτόν τον γήπε, γιατί είχαμε πολλά σωματεία, είχαμε γύρω στα 250 σωματεία.
0: Τότε γινόταν 120 αγώνες κάθε Σαββατοκύριακο. Πού να καλυφθούν?
2: Τότε είχα κάνει μια συνάντηση με τον διευθυντή του ΤΕΦΑ, του αθλητιατρικού τμήματος, τον διευθυντή τον Αστέριο τον Δελιγιάννη. Συνεχίζεται και μέχρι σήμερα αυτή η συνεργασία. Τι πήραμε από εκεί? Τους πτυχιούχους γιατρούς του ΤΕΦΑ. Και επίσης ήταν μέσα στο πρόγραμμά μας στην ανέβρεση χώρου για να κάνουμε το αθλητικό κέντρο της Ένωσης, σχολή ποδοσφαίρου για τα ταλέντα, ποδοσφαιριστές των σωματείων.
0: Μεγάλο έργο αυτό, για το οποίο...
2: Αυτό ήταν το μεγαλύτερο έργο που η ΕΠΟ...
0: Στο οποίο βάλατε και προσωπική εργασία εσείς.
2: Βεβαίως προσωπική εργασία. Δούλευε για να κάνω τον κήπο εγώ και φυσικά να λέγω και τους εργάτες, γιατί οι εργάτες είχα πάει στον δήμαρχο στον Κοσμόπουλο και ο οποίος μας έδωσε τους εργάτες και πήγα στην Μαρτίου που ήταν η τεχνική υπηρεσία που προϊστάμενος ήταν ο Τσαχουρίδης, ο ποδοσφαιριστής ΣΑΕ Φοίνικα.
0: Ναι, και πρόεδρος.
2: Ο Γούλης, ο Τσαχουρίδης.
0: Ναι.
2: Ο οποίος μας έδωσε εργάτες και που κάναμε τα αποδυτήρια. Γιατί ο χώρος ανήκει στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Ο πρώτος χώρος που κάναμε τα γήπεδα τα δύο, ναι, τα ξερά. Μετά κάναμε τον άλλο χώρο. Διευθυντής εκεί στο ΕΑΚ της Μίκρας ήταν ο Παύλος Αναστασιάδης. της Πολύχνης, από την Πολύχνη ήταν αυτός. Ναι, ναι. Τον οποίο πήγα τον βρήκα και του λέω, τι γίνεται ρε Ζάς, λέει, γιατί κάναμε κατάληψη το χώρο. Λοιπόν, λέει, Κώστα, λέει, ορμάτε, λέει. Και βάλαμε τότε, είχα συναντηθεί με τον Μεσοχωρίτη, του Άρεος, ναι. Οποίο και τον Μπέλο, ήταν δύο παράγοντες οι οποίοι κάνανε δρόμους και τέτοια, είχαν μηχανήματα δηλαδή.
0: Μάλιστα.
2: Και βάλαμε αυτοί και μας κάνανε τους χώρους γηπέδου.
0: Μισό λεπτό λίγο, Κώστα, κράτησε λίγο, ναι, την κουβέντα σου, γιατί να ενημερωθούμε λίγο γιατί τι γίνεται στο γήπεδο του Αγίου Παύλου, δόξα Αγίου Παύλου, Εθνικός Οχού. Σταύρος Μαυρίδης μας ακούει.
2: Ναι.
3: Ναι, ναι, Αλέκο, με καθυστέρηση 8 λεπτών, γιατί καθυστέρησε ανεμάζεται να μου στον αγωνιστικό χώρο, ξεκίνησε ο αγώνας. Είμαστε εκπλησιάζουμε το πρώτο πεντάλεπτο. Αναγνωριστικά θα τα πρώτα λεπτά και για τις δύο ομάδες. Λογικό, είναι πρώτη αγωνιστική. Ακόμα καμία ομάδα δεν ξέρει τους αντιπάλους και ακόμα και τους παίκτες και αυτά. Όπως είπαμε, φαβορί στα χαρτιά είναι ο Εθνικός Οχού. Έχει κάνει καλές προσθήκες στο ρόστερ του. Από την άλλη πλευρά, η δόξα Αγίου Παύλου θέλει να εκμεταλλευτεί φέτος την έδρα της. Και πάντα ένα ξεκίνημα θετικό για οποιαδήποτε ομάδα βοηθάει στην ψυχολογία. Δεν έχουν κάτι το ιδιαίτερο. 0-0 Αλέκο στα πρώτα αυτά 5 λεπτά εδώ στο γήπεδο του Αγίου Παύλου.
0: Ευχαριστούμε, Σταύρο. Θα επιστρέψουμε στην κουβέντα μας με τον εμβληματικό Γενικό Γραμματέα. Και τα μία πριν γίνει Γενικός Γραμματέας.
2: Μεγάλα λόγια να μην λέμε.
0: Όχι τώρα. Δεν λέω. Εγώ ξέρω τι λέω. Ξέρω τι λέω.
2: Είχαμε το πάθος. Είχαμε, ναι, τέλος πάντων.
0: Πριν επιστρέψουμε και συνεχίσουμε την ωραία κουβέντα μας. Να πούμε, ναι, ότι στην Πειλαία, ο Εθνικός Πειλαίας προηγείται 2-0 της αναγέννησης Ρησίου. Ναι. Στο Τριάδι, Θερμαϊκός Θέρμης νίκη Μεσημερίου 0-0. Στον Εύωσμο Έαντα, Εύωσμο Πάου Κουφαλίων 0-1. Νεάπολης Ιωνικός 2-0. Ομόνια Σταυρούπολης Οδυσσέας Κορδελιού 0-0. Αστέρας Απελοκήπων Μακεδονικός Β' 1-0. Στη δόξα Αγίου Παύλου και τον Εθνικό Σοχού μας είπε νωρίτερα ο Σταύρος ότι είναι στο 0-0, ναι, ακόμη. Στο Ασβεστοχώρι, μισό λεπτό, αν έχουμε ενημέρωση για κάποιο γκολ εκεί, δεν έχουμε ενημέρωση. Έχουμε ενημέρωση στα υπόλοιπα. Σταυραετός Ευξηνούπολης Ηλιούπολη 2-0. Δόξα Πενταλόφα Ατρόμητος Φιλαδέλφειας 1-0. Κισός Χορτιάτη Εθνικός Μετεώρων 2-0. Και Άγγελοι του Φίνικα Αργονάφης Καλαμαριάς 0-1. Αυτά μέχρι στιγμής και σας ενημερώνουμε κατά διαστήματα για το τι γίνεται στα γήπεδα και θα συνεχίσουμε και την κουβέντα μας με τον Κώστα Λεβέντη. Το εμβληματικό.
2: Η Δόξα Δένδρου τι γίνεται.
0: Η Δόξα Δένδρου είναι στη γάμα κατηγορία. Δεν άρχισε ακόμη να παίζει.
2: Θα αρχίσουν. Αρχίζει μετά.
0: Το μεθεπόμενο, δηλαδή 10-11 αρχίζει και παίζει η γάμα κατηγορία, ναι, μαζί, ναι, με, ναι, τη, ναι, μαζί με τη Β'.
2: Μαζί με τη Β, ναι.
0: Επέτρεψε μου το εμβληματικό να το ξαναπώ αν χρειαστεί στη συνέχεια, γιατί εγώ το πιστεύω, ξέρω τι προσφέρατε στην Ένωση, δηλαδή είναι κάποιοι άνθρωποι που κάποια στιγμή με το που λες, για παράδειγμα, Γιώργος Φλισαρίδης, πάει αυτόματα το μυαλό σου εκεί. Όταν λες Διονύσης Ψημιάδης, πάει θέλοντας και μη το μυαλό σου εκεί. Όταν λες Κώστας Λεβέντης, γίνεται το ίδιο. Και επέτρεψέ μου να συνεχίζω να το λέω γιατί το πιστεύω, δεν το λέω για να σε καλοπιάσω.
2: Ναι, καλά λέω, γιατί εσύ με την Δόξα Δένδρου και σαν δημοσιογράφος βέβαια την κατάσταση όλη αυτή.
0: Την έζησα και μάλιστα θυμάμαι τώρα, ξέρεις τι θυμάμαι, είμαστε εδώ, ναι, απέναντι από εκεί που μαζευτήκαμε εγώ, εσύ και ο Διονύσης για να, ναι, μου αναλύσετε το σχέδιο της Α1, ένα μακρόστενο, ναι, καφέ στην αρχή της Τσιμισκή, ναι, και τέλος της Πολυτεχνείου, ναι, δεξιά, ναι, το θυμάμαι, ναι, το καλοκαίρι του 1999. Ναι. Δεν θυμάμαι ποιος με πήρε τηλέφωνο. Κλείσαμε ένα ραντεβού που μπορείς. Εγώ τότε δούλευα στη Θεσσαλονίκη. Ήρθα, ναι, από τη Θεσσαλονίκη, από τη Μοναστηρίου εδώ. Εσείς από την Τζιμισκή, κάπου να μην μας πολυβλέπουν και μου εξηγήσατε με το νι και με το σίγμα το σχέδιο της Α1.
2: Θεσσαλονίκη τότε βοήθησε πάρα πολύ. Πρόθεσε πάρα πολύ τώρα στη Χρυσοποδέσπορο με τότε τον Σταύρο το Ρεπανά που ήταν διευθυντής.
0: Πρωτοπόρο το Σταύρο το Ρεπανά. Όταν, ναι, ήμουν εγώ για τις χρονιές που μιλάμε, διευθυντής ήταν ο Γιώργος ο Τραπεζανίδης.
2: Ναι, ο Γιώργος, ναι,
0: ναι, αλλά ο Σταύρος Ρεπανάς ήταν πρωτοπόρος όταν καθιέρωσε, ναι, ναι, τα ερεσιχνικά στις εφημερίδες. Ναι. Ήταν ο πρώτος.
2: Γιατί είχα πολύ καλή επαφή και συνεργασία με τον Σταύρο και άνθρωπος, με τον Αντώνη το γιο του μετά.
0: Ναι, και ο άνθρωπος αγαπούσε πραγματικά το ερεσιχνικό.
2: Το ερεσιχνικό, ναι.
0: Έτσι, έτσι. Ναι. Μεγάλη μορφή, μεγάλος δάσκαλος.
2: Το ερεσιχνικό ποδόσφαιρο είναι η βάση του ελληνικού ποδοσφαίρου.
0: Έτσι.
2: Αν δεν υπάρχει το ερεσιχνικό ποδόσφαιρο, δεν υπάρχει ποδόσφαιρο.
0: Δεν υπάρχει τίποτα αν δεν υπάρχει το ερεσιχνικό ποδόσφαιρο.
2: Γιατί από εκεί βγαίνουν τα ταλέντα.
0: Έτσι ακριβώς από εκεί.
2: Εμείς είχαμε δημιουργήσει τότε, το 1985, τα πρώτα τμήματα υποδομής με 85 σωματεία. και είχαμε φτάσει μετά 650. Τώρα πρέπει να είναι 1000, γιατί μπήκαν και τα ιδιωτικές
0: ακαδημίες. Οι ακαδημίες είναι, μπορεί και
2: τώρα
0: πάνω.
2: Φτάσαν πάνω από 1000.
0: Μπορεί και πάνω από 1000, αλλά ξέρεις τι με προβληματίζει, ναι. Κώστα, και τι με στεναχωρεί ταυτόχρονα.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Ότι ενώ υπάρχει μια. Η πλάστικα, δηλαδή. Όχι, και μια τεράστια διαφορά. Όσο ανεβαίνουν οι ακαδημίες, όσο πέφτουν οι μεγάλες ομάδες.
2: Ακριβώς. Γιατί παίρνουν τους ξένους.
0: Όχι.

0: η οποία ήρθε από τη συνθήκη του Μάστριχτ βέβαια το 1992 και έγινε μια μεγάλη εισρωή ξένων ποδοσφαιριστών και φυσικά από τότε που μπήκαν και οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι, οι μεγάλοι επιχειρηματίες.
1: Αυτό, ναι, αυτό όσον αφορά τις μεγάλες ομάδες που έχει και επιπτώσεις. Μισό λεπτό λίγο να ακούσουμε πώς ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο στην Πηλαία. Εθνικός Πηλαίας Αναγέννηση Ρησίου.
2: 42.
1: Α, ολοκληρώνεται.
2: Είμαστε Εθνικός Πηλαίας Ρησίου 2-0 με γκολ του Ζλατίτη στο 12 και του Ηλιάδη στο 31.
1: Πάντως μεγάλη υπόθεση αυτός ο Ζλατίτης. Ε.
0: Ναι.
1: Είναι καλός παίχτης, Κώστα.
0: Ναι,
1: ναι, ναι,
0: αυτός μπορεί να προωθεί, αλλά
1: ναι,
0: όμως
1: όχι, όχι,
0: θα μπορέσει να πάει στην Α Εθνική. Βλέπεις τώρα πόσοι Έλληνες ποδοσφαιριστές είναι στις ομάδες.
1: Πολύ λίγοι. Εκτός από τον Όφη και κάποιες ομάδες που προωθούν δικά τους παιδιά.
0: Πάω κάπου και αυτός προωθεί κάποιους, οι οποίοι και φεύγουν και στο εξωτερικό. Δηλαδή ταλέντα υπάρχουν, μεγάλα ταλέντα.
1: Ναι.
0: Αλλά όταν όμως είναι κλειστοί οι δρόμοι στο ανώτερο επίπεδο, στο υψηλό επίπεδο του ποδοσφαίρου να πάνε αυτά τα παιδιά, δεν γίνεται.
1: Και είναι παντού αυτό. Μιλούσα νωρίτερα με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Διαιτών Θεσσαλονίκης, τον Μπάμπη τον Κωστούδη, και λέγαμε ότι όταν δεν παίζουν διαιτητές στην ΑΕθνική, δεν υπάρχει κίνητρο στα παιδιά που θέλουν να ασχοληθούν με τη διαιτησία.
0: Γιατί και ξένοι διαιτητές έρχονται τώρα.
1: Άλλο
0: εμείς δεν έχουμε διαιτητές πολύ καλούς. Πρώτα τι, η Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή δεν έχει διαιτητή στην ΑΕθνική.
1: Μια ευχάριστη είδηση.
0: Τις
1: επόμενες μέρες αναμένεται να προωθηθεί, να ανέβει στην ΑΕθνική ο Κώστας ο Τικόζουγλου.
0: Ο Τικόζουγλου, ο γιος του Τικόζουγλου.
1: Ναι, το Αλέκου.
0: Το Αλέκου, ναι.
1: Αυτό...
0: Δεν είναι κατάσταση αυτή τώρα.
1: Ναι, ήταν, μα δεν ξανάγινε στα χρονικά η Θεσσαλονίκη να μην έχει...
0: Ξέφυγε η κατάσταση, κατάλαβες, γιατί δεν ελέγχεται πλέον από τις ενώσεις, από τα συνδέσμους των διαιτητών, η Ομοσπονδία των Διαιτητών δηλαδή. Τελείωσε. Έγινε επιτροπή, όπως έγινε και τότε
1: στην
0: Ένωση.
1: Δηλαδή αυτό που είπε ο Νίκος ο Φιλιππιάδης ότι για το ότι δεν υπάρχει κανένας διαιτητής της Θεσσαλονίκης στην ΑΕθνική, φταίει η ΕΠΟ και η ΕΠΣΥΜ.
0: Όχι, δεν φταίει αυτό. Φταίει γενικά η δομή όλη που έχει γίνει στο θέμα της διαιτησίας με τους ξένους διαιτητές.
1: Καλά, με τους ξένους δεν το συζητάμε. Με τους ξένους δεν το συζητάμε.
0: Ο πρόεδρος της ΚΕΔ είναι ξένος.
1: Αυτά...
0: Μην δεν έχουμε δηλαδή Έλληνες.
1: Αυτά τα...
0: Θέλω να πω ότι, εντάξει, να φέρεις δύο ξένους, πώς ήμασταν τότε που ήρθαν δύο ξένοι. Εδώ έχει χαθεί η μπάλα τώρα. Κάθε 6 μήνες γίνονται... Η ροή ας πούμε ξένων ποδοσφαιριστών. Και ξέρεις γιατί γίνεται αυτό? Γιατί είναι το θέμα το οικονομικό, είναι το ποδόσφαιρο που βγάζει πάρα πολλά λεφτά, πολλά κέρδη, έτσι, είναι το στοίχημα.
1: Το κυριότερο και το χειρότερο από όλα είναι το στοίχημα. Μισό λεπτό λίγο, Κώστα, πάμε λίγο στο γήπεδο του Αγίου Παύλου. Δόξα Αγίου Παύλου, Εθνικός Οχού, είναι ο Σταύρος Μαυρίδης στην τηλεφωνική μας γραμμή. Σταύρο.
3: Αλλά και 13 λεπτά παίζουμε και από το 7ο λεπτό ο Εθνικός Οχού στην πρώτη ουσιαστική του επιθετική ενέργεια, η μεσοεπιθετική, αλλάξαν πολύ ωραία την μπάλα και την περιοχή της Δόξα Αγίου Παύλου και περίπου στο σημείο του πέναλτι μου κουρέγγε ο αρχηγός με το νούμερο 10 του Εθνικού Οχού, ωραίο γυριστό πλασέ αριστερό, έστειλε την μπάλα στην αριστερή γωνία του τερματοφύλακα του 200 κάνοντας το 0-1. Στο 7ο λεπτό,
1: επανέλαβε στο λίγο το όνομα του σκόρερ Σταύρο.
3: Ο Κουκουρίγκος.
1: Κουκουρίγκος.
3: Το 7ο λεπτό.
1: Μάλιστα.
3: Ο αρχηγός του Εθνικού Σοχού.
1: Του Εθνικού Σοχού.
3: Σε ένα παιχνίδι που δεν έχει, ήταν η μοναδική φάση μέχρι στιγμής. Αναγνωστικό είναι ακόμα το παιχνίδι. Απλά εκμεταλλεύτηκαν την πρώτη καλή φάση ο Σοχός και προηγείται με 0-1.
1: 100% ευστοχία λοιπόν ο Εθνικός Σοχού. Έγινε Σταύρο, ευχαριστούμε. Συνεχίζουμε την κουβέντα μας με τον Κώστα Λεβέντη και μας έλεγε για την εισρωή ξένων, για την εισρωή ξένων διαιτητών. Εγώ σε αυτό το σημείο, ξέρεις ποια είναι η γνώμη μου, γιατί πρέπει να λέμε και τη γνώμη μας μετά από τόσα χρόνια στα γήπεδα. Ότι καλό θα ήταν να σταματήσουν οι ξένοι διαιτητές και να έρχονται ξένοι βαρίστες.
0: Ναι.
1: Για να βοηθάνε.
0: Και αυτό είναι μια λύση. Εντάξει. Θέλω να πω ότι όχι αυτό το πράγμα τώρα που είναι, έχει ξεφύγει η κατάσταση τώρα. Και έχει ξεφύγει η κατάσταση γιατί γίνεται μεγάλος δίρος στο ποδόσφαιρο, οικονομικός δίρος. Λοιπόν, εδώ γίνονται πάρα πολλές παράνομες δραστηριότητες υπάρχουν. Δηλαδή υπάρχει το στοίχημα, υπάρχει το παράνομο στοίχημα. Αυτά τα λεφτά που βγαίνουν από το παράνομο στοίχημα πρέπει να δικαιολογηθούν. Και θα σου πω εγώ ένα παράδειγμα παλιά. Είχε ξεκινήσει με το Σαργκάνη όταν έκανε μια μεταγραφή. Είχε δηλωθεί λογιστικά, ήταν 80 εκατομμύρια. Ενώ η πραγματική τέτοια ήταν 20 εκατομμύρια. Τα υπόλοιπα

0: ήταν ξέπλυμα. Κατάλαβες. Θέλω να πω ότι σήμερα γίνεται πάρα πολύ μεγάλο ξέπλυμα χρήματος. Γιατί υπάρχουν με υπερτιμολογήσεις, υποτιμολογήσεις, λογιστές είμαστε, ξέρουμε πώς κινείται η οικονομία και η αγορά γενικά. Λοιπόν, και έχουμε δηλαδή όλο αυτό το φαινόμενο. Λέει τώρα ο Τάδε να πούμε 120 εκατομμύρια, λέει η μεταγραφή. Και ποιος ξέρει ότι είναι 120 εκατομμύρια. Λογιστικά μπορεί να είναι. Στην πραγματικότητα όμως ο παίκτης δεν θα πει τίποτα γιατί του πληρώνουν και την εφορία και δεν μιλάει, εντάξει. Και γίνεται και το όνομά του.
1: Γνωστό.
0: Πώς το λένε, ότι έχει τη μεγαλύτερη, το μεγαλύτερο ποσό εξοδεύτηκε για μεταγραφή του Τάδε παίκτη, να πούμε. Λασάρουν δηλαδή τους, τους μεγάλους αυτούς τους στάρ, οι οποίοι έχουν τα μεγάλα ποσά δηλαδή, αλλά από κάτω υπάρχει η φτώχεια.
1: Έτσι.
0: Όπως γινόταν τότε εμείς όταν κάναμε την απεργία. Στην απεργία το 1978 που ζητούσαμε ασφάλιση και μισθό, γιατί ήμασταν αμοιβόμενοι τότε. Το 1979 έγινε επιχειρηματικό,
1: ναι, ναι.
0: Εγώ δεν το λέω επαγγελματικό, γιατί οι ποδοσφαιριστές ήταν πάντα επαγγελματίες ήταν. Αλλά πέραν 2.500 αμοιβή είχαν το
1: ναι.
0: μήνα.
1: Μισό λεπτό λίγο Κώστα. Μισό λεπτό.
0: Ναι.
1: Να ακούσουμε πώς ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο στο Τριάδι. Θερμαϊκός Θέρμης, νίκη Μεσημερίου. Μάκη Κιλιντάρης, ακούμε.
2: Ναι, έχει τελειώσει το πρώτο ημίχρονο εδώ και περίπου 2 λεπτά. 0-0 υπάρχει εδώ, δεν έχει μπει ακόμη κανένα γκολ. Μπορώ να πω είχε μια ελαφρά υπεροχή η ομάδα του Θερμαϊκού Θέρμης με σέντρες που πήγαινε και από αριστερά και από δεξιά για να κερδίσει κάτι. Είχε δύο κεφαλές με το Μούξιο που έφυγαν δίπλα από τα δοκάρια, ενώ αντιθέτως η ομάδα της Νίκης Μεσημερίου με αντεπιθέσεις που έπαιζε μπροστά είχε μια καλή φάση για γκολ, δεν θα μπορούσε όμως να το κάνει και το 0-0 είναι εδώ. Παραμένει δηλαδή στο Τριάδι.
1: Μάλιστα. Έγινε Μάκη, σε ευχαριστούμε. Μίχρονο στην Α1 κατηγορία για την πέμπτη αγωνιστική. Εθνικός Πηλέας Αναγέννηση Ρησίου 2-0 και Θερμαϊκός Θέρμης Νίκη Μεσημερίου 0-0. Ενώ ισοφάρισε στον Εύωσμο, Έαντα Εύωσμο, ναι. τον ΠΑΟ Κουφαλίων σε 1-1. Σ' ακούω, Κώστα.
0: Ο Μάκης, ο Κιλιντάρης, ακόμα δουλεύει.
1: Ναι.
0: Μπράβο ρε το Μάκη. Θα
1: Μάκη...
0: του δώσει πολλά φιλιά και χαιρετίσματα.
1: Πρέπει να μας ακούει τώρα και αν δεν μας ακούει θα...
0: Παρόλο που είχαμε συγκρουστεί μια φορά.
1: Και μαζί
0: αυτό.
1: Είχαμε συγκρουστεί πολλές φορές.
0: Αλλά ακριβώς.
1: Ήταν, πολλές φορές. Αλλά ήταν δημιουργικές συγκρούσεις.
0: Δηλαδή
1: εγώ... Τότε που έγραφα δεν συγκρουόμουν με τον Γενικό Γραμματέα της ΕΠΣΜ, ούτε
0: όχι,
1: με τον Πρόεδρο
0: όχι,
1: της ΕΠΣΜ.
0: Με κάποια θέματα τα οποία
1: έτσι, όχι
0: έτσι.
1: Με τον Κώστα Λεβέντη, με τον θεσμό. Δηλαδή ασκούσα κριτική.
0: Ακριβώς, ξεριστεί, ακριβώς.
1: Κάτι που για να γίνονται καλύτερες οι διοικήσεις πρέπει να,
0: ακριβώς,
1: κάποιοι να υπάρχουν,
0: βέβαια,
1: να, υπάρχει
0: βέβαια,
1: να υπάρχει και κριτική.
0: Και βέβαια,
1: δηλαδή
0: βέβαια.
1: Με αυτό με το χάιδεμα που άρεσε στον Διονύση.
0: Ναι.
1: Ευχόμαστε να είναι καλά, ανεβαίνει ένα
0: εγώ δεν, θα... εγώ δεν, ούτε με εγώ συγκρουόμουν και
1: όχι,
0: προχωρούσα πάλι.
1: Ναι,
0: απλά
1: τον Διονύση του άρεσε το χάιδεμα και όταν καμιά φορά το έλεγε κάποιος στα πράγματα ότι δεν είναι έτσι, είναι αλλιώς, θύμωνε. Αλλά το θύμωμα κρατούσε λεπτά, ούτε ώρες ούτε μέρες. Λεπτά.
0: Με τον Διονύση παίζαμε μαζί στα Μάρμαρα, στην πλατεία Δικητηρίου. Εκεί.
1: Ναι.
0: Στο ο ΠΑΟΔ είχε τα...
1: Εκεί ήταν το προπονητήριο.
0: Ναι, ναι, το προπονητήριο. Από εκεί βγήκε ο Κούδας, ο Προστολίδης, όλοι από εκεί βγήκαμε. Ο Παπαϊωάννου, ο Κώστας, γιατί ήταν της γειτονιάς παιδιά αυτά όλα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και με τον Διονύση, επειδή ξέρεις ο Διονύσης, τσίμπαγε πολύ εύκολα.
1: Ναι, ναι.
0: Τον λέγανε κάτι να πούμε, α, έρχεσαι...
1: Το θύμωμα το είχε στην κολοτσέπη.
0: Ναι, εδώ με τον Ζλατάνο είχε μαλώσει και όμως Ζλατάνος τον είπε κότα να πούμε τον Ζλατάνο και φτάσαν στο δικαστήριο να πούμε. Ας περιπτώσει εγώ βρέθηκα με τον Ζλατάνο, του λέω κύριε Νίκο, τι θα γίνει, λέω, επιτρέπετε, λέω τώρα πάμε στα δικαστήρια. Εσύ ένας διευθύνης διευθύνης, λέω, ο Διονύσης πρόεδρος, λέω, θα πάμε λέω στα δικαστήρια, τι θα πούμε εκεί πέρα.
1: Μας κοροϊδεύουν. Θα γελάει ο κόσμος μαζί μας.
0: Οι δικαστές, λέω, είναι όλοι περισσότεροι φύλαξη. Και τι είχαμε σε... Λέει ναι μωρέ εντάξει Κώστα αλλά και αυτός να ανακαλέσει. Πού να ανακαλέσει ο Διονύσης. Πήγαμε στο δικαστήριο εκεί πέρα και τυχαίνει ο δικαστής να είναι παοξής. Και μας ήξερε όλους. Μας βλέπει εκεί πέρα μα λέει τι γίνεται εδώ πέρα. Διάβασε αυτός τι. Άντε λέει φύγετε από εδώ αθώοι όλοι. Και μας έδιωξε.
1: Λοιπόν,
0: θέλω να πω ότι
1: καλά που δεν ήσουν και εσύ κατηγορία.
0: Ωραίες καταστάσεις ήταν.
1: Καλά, όχι, κάναμε, υπήρχαν αντιπαραθέσεις, αλλά
0: ναι, ναι, ναι.
1: Μέσα ήταν, σε υγιή πλαίσια. Τώρα
0: ήταν,
1: που είπες για το Διονύση, Θέλω να μου πεις κάτι, να με επιβεβαιώσεις μάλλον, κάτι που μου είπε ο Γιάννης ο Γούναρης, ήταν πολύ μεγάλος παίκτης και αδίκησε τον αυτό το ποδοσφαιρικά. Αυτός λέει εγώ, μου λέει ο Γούναρης, πήγαινα και τους έβλεπα με τον Παπαϊάννου όταν παίζανε στον ΠΑΟΚ και μάζευα τις μπάλες απ' έξω. Ήταν πιο μικρός από αυτούς ο Γιάννης.
0: Ήταν παιχταράς.
1: Καλύτερος παίκτης, λέει, από το συγχωρεμένο τον Παπαϊωάννου.
0: Αλλά ήταν ατομιστής, ήταν τριπλαδόρος. Υπέφεραν. Ο Στεφανίδης, ο Λάζαρος, έπαιζε σαν Κρήτη σε δεξιμπάκ. Και μόλις τον έβλεπε ο Διονύσης, επειδή φοβόταν, ο Διονύσης το φοβόταν.
1: Γιατί ήταν και άγριος.
0: Τον έδινε καμιά κλωτσιά ο τέτοιος για να φύγει. Έπαιζε εξτρέμο ο Διονύσης, αριστερά εξτρέμο έπαιζε, κατάλαβες. Μια φορά στα Βασιλικά, γιατί πηγαίναμε μαζί στα παιχνίδια και στο ημίχρονο παίρναμε μια, τον έριχνα εγώ μια μπάλα επίτηδες για να μου κάνει, ας πούμε, να κάνει τσαλιμάκια. Πηγαίνω επάνω του, κάποια στιγμή πηγαίνω για να τον μαρκάρω και έπεσε κάτω. Του λέω, τι έπαθες? Φοβήθηκα, ρε, λέει, μόλις σε είδα, λέει, φοβήθηκα.
1: Ήταν απίστευτος, ήταν ωραίος ο Διονύσης. Μέχρι τη 1 Μαρτίου που έπαθε, τη ζημιά που έπαθε, και βρισκόμασταν και τα λέγαμε, και όταν καμιά φορά το θύμιζα έτσι, αντιπαραθέσεις που είχαμε, έλεγε, σούπα, ρε, και είπα εγώ αυτό το πράγμα για σένα. Να είναι καλά.
0: Και μάλιστα όταν ήταν αυτός άφευγε, θα πήγαινε στην Ομαρχία, πρέπει να γίνει πρόεδρος κάποιος.
1: Ναι.
0: Και με φώναζε, γιατί εγώ καθόμουν μπροστά από το γραφείο του πρόεδρου, το γραφείο μου ήταν εκεί, και μέσα ήταν ο πρόεδρος, ο Διονύσης, που λες. Κάποια στιγμή με φωνάζει, Κώστα, λέω, τι θέλεις? Λέει, έλα να πούμε, συζητήσουμε κάτι. Μου λέει, ξέρεις, από εδώ με πήγαινε, από εκεί με πήγαινε, ήθελε να με κάνει να τον αντικαταστήσω σαν πρόεδρο.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Του λέω, κοίταξε, του λέω, εμένα δεν με ενδιαφέρει, λέω, τα αξιώματα, ότι είτε με πρόεδρος είτε με εγώ, είναι αυτό που είναι να κάνω, θα το κάνω, λέω. Θα πάω μπροστά και θα φύγω. Και μου λέει, αν ξέρεις τη δύναμή σου, λέει, ρε Κώστα, λέει. Λέω, ότι ξέρω τη δύναμή μου και προσπαθώ να την κρατάω, λέω. Λοιπόν, και μου λέει, λέω, ο πρόεδρος θα γίνει ο γραμμένος, λέω. Γιατί, λέω, από παιδί τον έχουμε εδώ πέρα. Γιατί έχει την ευθύνη των παιδικών, όταν ήταν φοιτητής ακόμα ο Βαγγέλης.
1: Το θυμάμαι από υπάλληλος που ήταν στην Ένωση. Και μετά έγινε.
0: Τα παιδικά έχει αυτό.
1: Ναι, όταν σπούδαζε ακόμα. Όταν σπούδαζε ακόμα.
0: Ναι, σπούδαζε ακόμα. Λέω, ο Βαγγέλης, λέω, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος, λέω, που είναι γνώσεις, λέω, το αντικειμένο, ασχολείται, λέω, από παιδί εδώ πέρα τον έχουμε, και θα γίνει αυτός πρόεδρος, λέω, νομικός είναι μετά, λέω, ξέρει τους νόμους, ξέρει όλα αυτά τα πράγματα, λέω. Εμείς, λέω, θα ζητάω τις συμβουλές της δικές του. Οπότε, ας γίνει αυτός είναι μέσα στην Ένωση, κατάλαβες. Και έτσι έγινε και ο Βαγγέλης, ας πούμε, πρόεδρος.
1: Μάλιστα. Μαθαίνουμε και πράγματα που δεν τα ξέραμε.
0: Ναι, αυτά ήταν προσωπικά, ιδιωτικά ήταν.
1: Έχουν περάσει, έχουν παραγραφεί τώρα και μπορούμε να τα λέμε.
0: Όχι, αυτά πρέπει να τα λέμε κιόλας. Κάποια
1: σίγουρα
0: πράγματα τα οποία δεν τα ξέρει
1: σίγουρα
0: ο κόσμος.
1: Αυτό έχει
0: και
1: γίνει.
0: Το έργο της Ένωσης δεν το ξέρει ο κόσμος αυτά. Εσύ το ήξερες, βέβαια, γιατί το ζούσες από κοντά.
1: Και προσπαθούμε να το αναδείξουμε, γιατί γίναν σημαντικά πράγματα που, όταν για παράδειγμα το 2002, αν δεν κάνω λάθος, έγινε υποχρεωτικό. Μισό λεπτό να ακούσουμε, Κώστα. Έχουμε γκολ στο Κολχικό, κεραυνός Κολχικού, νίκη Ηρακλείου. Θα μας πει τώρα ο Δημήτρης ο Μέγκας. Ποιος? Δημήτρη, μας ακούς?
3: 0-1 το Ηράκλειο, ναι, Αλεκό.
1: Ποιος?
3: 0-1 το Ηράκλειο στο 42 με γκολ του Καφετζή.
1: Μάλιστα. 0-1, ναι, προηγείται του κεραυνού Κολχικού. Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.
3: Ναι. Έκανε επέλαση ο Γιαννιώτης από δεξιά και έδωσε assist στον άξονα στο Καφετζή, ο οποίος με ωραίο πλασέ στο γάμα.
1: Ωραίο γκολ. Έγινε.
3: Έδωσε
1: το προβάδισμα. Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Επιστρέφουμε στην κουβέντα.
3: Έχουμε, ναι.
1: Τέλειωσε το ημίχρονο,
3: Έχουμε ημίχρονο.
1: Ναι, γιατί άρχισε 11.30 αυτό. Μας μπερδεύουν λίγο με τις ώρες. Άλλο αρχίζει 11, άλλο 11.30, άλλο 12. Ένα μυαλό είναι, μπερδεύεται. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. 0-1 ημίχρονο, λοιπόν, στο Κολχικό. Προηγείται η νίκη Ηρακλείου του κεραυνού. Και συνεχίζουμε την κουβέντα μας. Θυμόμαστε ωραία πράγματα τώρα για το σήμερα. Κώστα, παρακολουθείς καθόλου ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο? Ξέρω ότι πέρασαν τα χρόνια.
0: Όχι, δεν παρακολουθώ. Με την Ένωση, με το Δημητριάδη, έχουμε κάποια επαφή. Δηλαδή, πώς θα επαφή. Δεν κάνω καμιά φορά, τους παίρνω τηλέφωνο, τι κάνει, τι ξέρω εγώ, με το προσωπικό.
1: Ναι.
0: Γιατί εγώ έδειχνα μεγάλη σημασία στο προσωπικό μας, το οποίο ήταν εξαιρετικό, ήταν τότε. Και τώρα φυσικά πρέπει να είναι, γιατί υλοποιούσε με συνέπεια το πρόγραμμα που είχαμε.
1: Ναι.
0: Γιατί το προσωπικό έπαιξε σημαντικό ρόλο.
1: Σίγουρα. Πώς θα την κάνεις τη δουλειά σου? Δεν γίνεται.
0: Έτσι είναι. Ήταν
1: εγώ τώρα εδώ που μιλάμε, αν δεν είχα το προσωπικό, δηλαδή τον Τάσο, τον Σταυρή, δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Όλα τα κουμπιά, τα τηλέφωνα, δηλαδή για να αντιτουργήσει κάτι πρέπει να υπάρχει συνεργασία.
0: Γι' αυτό και όταν με τίμησε.
1: Και σεβασμός. Και συνεργασία και σεβασμός.
0: Αφιέρωσα πρώτα και κύρια στους εργαζόμενους.
1: Ναι.
0: Στους υπαλλήλους αφιέρωσα την τιμητική διάκριση που μου κάνανε και μετά στους προέδρους που πέρασαν, που συνεργαστήκαμε, και στο φίλαθλο κόσμο που είπε τότε στην τιμητική που μου κάνανε η Ένωση.
1: Ναι.
0: Που ήταν και όλοι, και ο Διονύσης και ο Λυσαρίδης, όλοι οι προεδροί και ο Βαγγέλης. Γραμμένος.
1: Στα 100 χρόνια. Στα 100 χρόνια.
0: Ναι, δεν θυμάμαι τότε.
1: Ναι, ναι.
0: Ήταν το...
1: Τελευταία φορά που ήταν σε γιορτή της Ένωσης ο Διονύσης, ναι, και τον είδα εγώ, ήταν στα, ναι, 100 χρόνια.
0: Ναι.
1: Γιατί μετά το... το 25, το 1 Μαρτίου ήταν που είχε το ατύχημα.
0: Ναι,
1: οπότε,
0: ναι,
1: στη γιορτή ήταν που προηγήθηκε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Για τα 100 χρόνια. Μια ένωση που αυτά που, όπως είπαμε και νωρίτερα, αυτά που έκανε, είχε καινοτομίες, και αυτό ξεκίνησα να πω. Όταν με έλεγε το 2002, αν θυμάμαι καλά, που είχε καθιερωθεί υποχρεωτικά οι ομάδες Α κατηγορίες να παίζουν σε γήπεδα με χόρτο.
0: Με χόρτο, ναι.
1: Μου είχε πει την άλλη χρονιά έφυγε και πήγε στην Ομαρχία ο Διονύσης.
0: Ναι.
1: Ότι από του χρόνου θα είναι και η Β' κατηγορία. Και σε, ναι, δύο χρόνια θα είναι και η Γ'. Και εγώ γελούσα.
0: Ναι.
1: Και εγώ γελούσα. Και έγινε αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Έγινε αυτό
0: και
1: το πράγμα.
0: Επί Διονύση, ας πούμε, κάναμε γήπεδα με καταλήψεις. Το πρώτο που κάναμε ήταν στο Μεγάλο Αλέξανδρο.
1: Ναι, ναι. Τότε ο συγχωρεμένος ο Θόδωρος ο Πάζιος πήγε και φυλακή. Πήγε και φυλακή για αυτό το γήπεδο.
0: Και
1: το είπα σε μια εκπομπή ότι ο κόσμος πρέπει να τα ξέρει αυτά, ότι κάποιοι άνθρωποι,
0: ναι,
1: πήγαν και φυλακή.
0: Και στη Μίκρα και στο αθλητικό κέντρο. Τότε ήταν ο Παπαγεωργόπουλος, υπουργός αθλητισμού, και ευτυχώς ήταν αυτός, γιατί τότε είχαμε σαν επιβλέπον εμείς για τα ποδητήρια τον Ζαρούχο τον Νίκο.
1: Ναι.
0: Του Άρεος, τον Ζαρούχο,
1: ναι,
0: τον Νίκο.
1: Ναι, ναι, τον Κυρινίκο. Θεός
0: τον Κυρινίκο, να πούμε. Και αυτόν το πήγε η αστυνομία και τους έπιασε. Και τον, εγώ εκείνη την ημέρα είχα φύγει, γιατί από τη Λαχαναγόρα πήγαινε κατευθείαν και έκανα δουλειές εκεί πέρα. Και είχα φύγει και τους πιάσανε. Και τους έβγαλε, βέβαια, ο Παπαγιώργος, λέει, δικό μου έργο, εγώ, λέει, το χρηματοδοτώ, λέει.
1: Μάλιστα.
0: Κατάλαβες. Και γιατί μας κάρφωσε κάποιος από δίπλα.
1: Καλά, υπάρχουν καλοθελητές.
0: Μας κάρφωσε κάποιος και ήρθε η αστυνομία και έκανε. Σου λέει, εδώ είναι, αυτό είναι, αφαίρετα είναι αυτά όλα. Γιατί ήταν κατάληψη, ήταν.
1: Και δεν ήταν
0: το
1: μοναδικό.
0: Το δεύτερο, άλλα... γήπεδο.
1: Ναι, το δεύτερο πιο έλεγα.
0: Μετά που κάναμε το διπλανό, με την κερκίδα και αυτά και το διόροφο, εκείνο έγινε επί Λιάννη. Είχα πάει στο Λιάννη και τον περίμενα 5 ώρες για να πάρω την υπογραφή. Και στην Αθήνα.
1: Κατάλαβα.
0: Και είχε τους δημοσιογράφους τότε, το 1994 έγινε αυτό, που είχε το Μουντιάλ στην Αμερική.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, και περίμενα 5 ώρες, ήταν οι δημοσιογράφοι μέσα, και ξέρεις τώρα, ο Γιώργος Ολιάνης ήταν πάντα, ας πούμε, μορφωμένο παιδί και πολύ ωραίος ποδοσφαιριστής υπήρξε αυτό στον Ηρακλή.
1: Στον Ηρακλή.
0: Και μετά πήγε στην Νικήτη με τον Διονύση, παίζαν μαζί. Και
1: ο Διονύσης έπαιξε, λοιπόν, και στην Νικήτη.
0: Ποιος?
1: Ο Διονύσης έπαιξε και στην Νικήτη μπάλα.
0: Βέβαια, στην Νικήτη.
1: Είχα μείνει μέχρι τα...
0: Και ο Λιάννης είχε πάει εκεί.
1: Ναι, εγώ νόμιζα είχα μείνει σε Μουδανιά.
0: Όχι, Νικήτη. Στην Νικήτη.
1: Και στην Νικήτη.
0: Λοιπόν, και εκεί είχαν γνωριστεί με τον Λιάννη. Εγώ τον Λιάννη τον ήξερα από τα αθλητικά νέα όταν δούλευε στον Καμπάνι.
1: Μάλιστα.
0: Ήταν ποδοσφαιριστής του Ηρακλή. Γνωριζόμασταν και μετά, βέβαια, επί Καραπατή, επειδή έγινε πολύ φίλος με τον Καραπατή, εμένα ο Καραπατής ήταν προπονητής μου. Και γνωριστήκαμε και είχαμε μια πολύ καλή σχέση.
1: Παρ' όλα αυτά περίμενες 5 ώρες για μια υπογραφή.
0: Ναι, ναι, και περίμενα, αυτός πήγαινε στα νέα, δούλευε στα νέα. Και μαζί με τους Χαρδεβέλια και τον Δημαρά έκαναν την εκπομπή,
1: ναι, ναι,
0: το ρεπόρτερ. Λοιπόν, και πήγαινε, τον έβλεπα εκεί εγώ. Στο Κηλικείο παίζανε τέτοια, παίζανε χαρτιά, να πούμε. Και πήγα που λες στον νέο και του λέω ποιος είσαι εσύ, ρε, που μικρά.
1: Ναι. Τι έγινε, έχουμε πρόβλημα με το τηλέφωνο. Ναι, ξαναπάρε, εγώ θα πω κάποια αποτελέσματα. Έχουμε κάποιο πρόβλημα στη τηλεφωνική μας γραμμή, επειδή αποκάλυπτε στοιχεία σημαντικά. Λοιπόν, μισό λεπτό, να δούμε, Ναι, και μετά τον Κώστα Λεβέντη πάρει και τον Σταύρο τον Μαυρίδη, έχουμε και άλλο γκολ στο γήπεδο του Κεραυνού. Να πούμε ότι ο ΕΑΣΕΒΟΣ μου το γύρισε το παιχνίδι από 0-1, προηγείται 2-1 του ΠΑΟ Κοφαλίων, ενώ στα άλλα παιχνίδια στη Νεάπολη παραμένει το 2-0, Σταυρούπολη 0-0, Ομόνια Σταυρούπολης Οδυσσέας Κορδελιού, Αστέρας Πελοκύπρου Μακεδονικός Β. Εντάξει, έχει πρόβλημα η τηλεφωνική γραμμή. Εντάξει. Στο γήπεδο του Αγίου Παύλου θα μάθουμε αν παραμένει το 0-1. Κάτι έγινε, μας ειδοποίησε ο Σταύρος ο Μαυρίδης. Στο Κολχικό, όπως είπαμε, 0-1 η νίκη Ηρακλείου. Στο Ζωστοχώρη, Νέα Γενναία Μακεδονικός Αγίου Βασιλείου 1-1. Για το κύπελο, Σταυραετός Ευξηνούπολης Ηλιούπολη 6-0. Να θυμίσουμε ότι από το 15ο λεπτό η Ηλιούπολη παίζει με 9 παίκτες. Στην Πεντάλοφο, Δόξα Πεντάλοφο, Ατρόμητος Φιλαδέλφειας 1-0. Ποιον έχουμε, Σταύρο?
4: Το Σταύρο.
1: Το Σταύρο και Τάσο. Τάσο, έχουμε το Σταύρο. Και σε λίγο προσπάθησε να ξαναέχουμε τον κύριο Λεβέντη. Σταύρο, τι έχουμε? Έχουμε γκολ.
2: Βλέπω 30 λεπτά, ναι, εδώ στο γήπεδο του Αγίου Παύλου. Και σε ένα χρονικό σημείο που η δόξα Αγίου Παύλου είχε πάρει τα ενία του παιχνίδι και ήταν καλύτερη στο χρονικό χώρο, έχοντας καλύτερη κυκλοφορία της μπάλας και ανέβασε λίγο την απόδοσή της, ήρθε μια φάση στο κέντρο του γηπέδου όπου ο Κουκουρίκος, ο αρχηγός του Σεχού, έκλεψε την μπάλα και από το ημικύκλιο του κέντρου, ενώ η μπάλα αναπηδούσε, έκανε ένα ψιλοκρεμαστό εκπληκτικό ωραίο σουτ, βρήκε την τροματοφύλακα εκτός θέσεως, τον 200, η μπάλα πέρασε από πάνω και έγινε το 0-2 για την ομάδα του κυρίου Παγώνη, σε ένα παιχνίδι όπου ο ήλιος είχε κάνει την εμφάνισή του και οι καιρικές συνθήκες είναι πλέον διαφορετικές από το πρωί. Στην Ευθεία έχει το πρωί, τώρα έχει πάρα πολύ ζέστη.
1: Σε ποιο λεπτό μπήκε το δεύτερο γκολ, Σταύρο?
2: Το δεύτερο γκολ μπήκε στο 28.
1: Μάλιστα.
2: Και είμαστε τώρα στο 31.
1: Έγινε, Σταύρο, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας και σε λίγο θα την ολοκληρώσουμε με τον Κώστα το Λεβέντη. Είναι σημαντικά όλα αυτά που ακούμε. Είναι ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου και του ερεσιτεχνικού. Είναι πράγματα που πρέπει να τα ακούει ο κόσμος, να τα μαθαίνει και να ξέρουν ότι τι θυσίες έκαναν κάποιοι άνθρωποι για να γίνουν. Κώστα, κάποιο πρόβλημα είχαμε στο τηλέφωνο. Μάλλον ναι, μας παρακολουθούν και μας το κόψαν.
0: Ναι, και μείναμε εκεί στο Λιάνι που πήγα.
1: Ναι.
0: Και τον είπα ότι περίμενα 5 ώρες. Λέω, υπέγραψα εδώ πέρα, τελειώνουμε. Και φώναξε τον διευθυντή του. Ο οποίος διευθυντής ήταν ο σημερινός υπουργός ανάπτυξης, ο Θεοδωρικάκος.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες?
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Υπογράφηκε αυτό και του λέω, όταν θα γυρίσεις από την Αμερική, θα έρθεις, λέω, στη Μίκρα. Εμείς, λέω, θα φωνάξουμε τους γονείς, τα παιδιά, όλα, λέω, και να κάνεις τη θεμελίωση του κτηρίου. Και φυσικά του γηπέδου, αλλά και περισσότερο το κτίριο, το διόροφο που κάναμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και ήρθε πράγματι.
1: Το οποίο μαθαίνω ότι θα μεταφερθούν εκεί τα γραφεία της Ένωσης. Υπάρχει σχέδιο να μεταφερθούν εκεί. Τώρα που έγινε και το μετρό, θα είναι πολύ εύκολα προσβάσιμο. Με πάρκινγκ.
0: Να μην δηλαδή, πληρώνει και η νίκη, βέβαια.
1: Ναι,
0: όχι, άσε που τα γραφεία αυτά είναι.
1: Είναι διόκτητα. Αλλά μπορούν διόκτητα να τα νοικιάσουν και να έχουν ένα εισόδημα. Εδώ όμως ο κόσμος για να έρθει. Εγώ, για παράδειγμα, όταν είχα τη δόξα δέντρου, πηγαινορχόμουν από την Νεάπολη, γιατί δεν μένω στο χωριό. Πηγαινορχόμουν από την Νεάπολη με τα πόδια, με το λεωφορείο. Πού να βρω να παρκάρω? Κάποιοι που έρχονται από χωριά τα παρκάριζαν στα δικαστήρια και τρέχανε με τα πόδια. Εκεί έχει και πάρκινγκ. Όποιος θέλει να πάει με το μετρό, μπορεί να πάει με το μετρό. Εκεί μπροστά θα σταματάει. Δηλαδή και από εδώ θα υπάρχει ένα έσοδο για να ελευθερωθούν και λίγο τα σωματεία. Γιατί τελευταία, και ένα άλλο πρόβλημα που υπάρχει στα ερεσιτεχνικά σωματεία, ότι έχει βαρύνει πολύ ο προϋπολογισμός όσον αφορά τις υποχρεώσεις απέναντι στην Ένωση. Τα παράβολα για τα δελτία, τα παράβολα για τις δηλώσεις συμμετοχής.
0: Και δεν είναι μόνο αυτό. Τα έξοδα, τα υλικά, το αθλητικό υλικό, τα έξοδα, έτσι, η διαιτησία. Όλα,
1: έτσι,
0: όλα,
1: έτσι,
0: γενικά.
1: Απλά να ελαφρύνει η Ένωση από την πλευρά της, αν έχει ένα στάνταρ έσοδο, να ελαφρύνει λίγο τα σωματεία. Να μην είναι δήλωση συμμετοχής, για παράδειγμα, 250 ευρώ, να πάει 200. Να μην έχει το έντυπο μεταβολών 5 ευρώ, να έχει 2. Κάπως έτσι δηλαδή να είναι αφρίδιο.
0: Άρα, Λέκο, δίναμε μάχες κάθε φορά στη συνέλευση της ΕΠΟ για αυτό το ζήτημα. Όχι μόνο για τα ζητήματα αυτά, αλλά και για το οικονομικό ζήτημα. Γιατί
1: φυσικά,
0: κάθε χρόνο
1: φυσικά
0: μειώνονταν, ας πούμε, οι επιχορηγήσεις. Μόλις ήρθε, έκανε ένα διάστημα ο Γιώργος Ολυσαρίδης, Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, ο οποίος είχε καθιερώσει επιχορήγηση δηλαδή για τις ενώσεις που έχουν παιδικά τμήματα, τέτοιο, παιδικά τμήματα και αυτά, να πούμε. και είχε βάλει ένα ειδικό, ας πούμε, μια επιχορήγηση είχε κάνει. Μετά τελείωσαν όλα. Κάθε χρόνο μείωση. Σου λέει απευθυνθείτε, βρείτε χορηγούς, βρείτε οτιδήποτε. Κατάλαβες. Πλέον σε άλλο επίπεδο.
1: Κοίταξε, τότε οι χορηγοί ήταν δύσκολο, Κώστα. Τώρα οι χορηγοί είναι πιο εύκολο. Δηλαδή,
0: ναι, όχι. Τότε όμως, κοίταξε, Αλέκο, τότε υπήρχαν και οι βιοτέχνες.
1: Ναι, καταλαβαίνω, ξέρω τι γινόταν.
0: Πολλοί βιοτέχνες.
1: Τώρα υπάρχουν μεγάλοι χορηγοί. Ναι, για παράδειγμα, πρόπερση ναι. Το πρωτάθλημα της Α1 είχε ονομαστεί Α1 Eurolab.
0: Ναι,
1: μπορούν
0: ναι,
1: να βρεθούν ναι. Τέτοιοι χορηγοί, αλλά δεν ξέρω αν είχαν κάποια ελάφριστα σωματεία από αυτή τη χορηγία. Δηλαδή, ναι. Από αυτό εδώ. Και...
0: δεν μπορούν όλα τα σωματεία. Όταν είναι πολλά σωματεία.
1: Όχι, δηλαδή, άλλο θέλω να σου πω. Ότι μπορεί, για παράδειγμα, να βρεθούν μεγάλοι χορηγοί για όλα τα πρωταθλήματα. Για την Α1 Λέκος, για την Α κατηγορία Α Κώστας και δεν συμμαζεύεται. Ναι, και να ελαφρυνθούν λίγο τα σωματεία. Είναι πολύ βαρύ το φορτίο το οικονομικό.
0: Βεβαίως. Κοίταξε, Αλέκο, τα σωματεία. Η Ένωση μπορεί να βρει χορηγούς.
1: Ναι.
0: Μπορεί να βρει χορηγούς.
1: Αυτό λέμε, αλλά δεν βρίσκει.
0: Για τον εαυτό της, αλλά τα σωματεία είναι πάρα πολλά.
1: Δεν και λέμε όχι, να σου πω κάτι. Για παράδειγμα, ένας μεγάλος χορηγός που να καλύπτει κάποια πάγια έξοδο των σωματείων, για παράδειγμα τα σωματεία της περιφέρειας, μέσα στη Θεσσαλονίκη η διετησία είναι 60 ευρώ και σε ένα χωριό μπορεί να βγει 160 με τις βενζίνες. Να βρεθεί ένας χορηγός και να ελαφρύνουν εκεί, δεν μπορεί δηλαδή. Υπάρχει ανισότητα σε αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί εγώ το διετή να τον πληρώνω στη Θεσσαλονίκη 60 ευρώ και στο Άδωρο να τον πληρώνω 160.
0: Αντί να δίνει στις ανώνυμες εταιρείες το στοίχημα.
1: Έτσι.
0: Αντί να δίνεις, διότι είναι ανώνυμη εταιρεία. Αντί να δίνει εκεί, να δίνει στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο το στοίχημα.
1: Να δίνει και οι χορηγίες που θα γίνονται να έχουν όφελος τα σωματεία. Τα σωματεία
0: ναι, όχι να λαμβάνει ο Λαφούζος τώρα για να οικονομάει αυτός από τα τέτοια. Τις διαφημίσεις γενικά σαν κανάλι. Σαν επιχειρηματίας. Αυτός κερδίζει.
1: Φυσικά.
0: Δεν είναι κανεί. Δηλαδή αυτό το κεντρική διαχείριση, ας πούμε, των τηλεοπτικών. Αυτό πρέπει να γίνει το στοίχημα, αλλά το στοίχημα όμως δεν ανήκει πλέον στη Γενική Γραμμή. Ανήκει σε ιδιώτες.
1: Έτσι.
0: Το είχε πάρει ο τέτοιος, ο Μελισσανίδης.
1: Το έδωσε αλλού τώρα και δεν σε μαζεύεται. Αυτά είναι, άλλα. Κώστα, ειλικρινά θα χαιρόμουν να μιλούσαμε όλη την εκπομπή, αλλά η δράση αγωνιστική συνεχίζεται. Χάρηκα που τα είπαμε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας, κάποια στιγμή θα τα ξαναπούμε, να πούμε και άλλα πράγματα εξίσου σημαντικά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Θέλω να χαιρετήσεις σε όλο το προσωπικό σου.
1: Δεν είναι δικό μου το προσωπικό, το προσωπικό είναι του σταθμού. Ναι.
0: Τους συνεργάτες όλους και φυσικά τους ακροατές όλους που μας ακούσαν.
1: Να είσαι καλά. Κυρίες και κύριοι, ήταν ο Κώστας Λεβέντης, για επί σειρά ετών Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας. Μια ιστορία από το 1984 μέχρι το 2012. Πάρα πολλά χρόνια. Βληματική μορφή του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου και του ποδοσφαίρου γενικότερα, αφού έπαιξε και σπουδαία μπάλα στην χρυσή εποχή της Παναχαϊκής. Να τον ευχαριστήσουμε, να πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας, τον Αλέξη τον Τζάλα, τον προπονητή του Άρη Καβαλαρίου, που στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος υποδέχεται σήμερα το απόγευμα τον ΠΑΟΚ Σταυρού, η ομάδα του, στο Καβαλάρι. Γεια σου, Αλέξη.
5: Καλησπέρα,
1: συγχαρητήρια. Τα είχαμε πει και πέρυσι. Ο Άρης τα κατάφερε τελικά, επανήλθε και μάλιστα ήττητος. Μια ήττα που φαίνεται στην τελική βαθμολογία ήταν στα χαρτιά, δεν ήταν μέσα στον αγωνιστικό χώρο και το παιχνίδι ήταν 3-0, όπως γνωρίζουμε όλοι. Αήττητος στην Α κατηγορία μετά από χρόνια και με πόση όρεξη επανήλθε στην Α κατηγορία, Αλέξη?
5: Πράγματι, ναι, ανεβήκαμε την περσινή χρονιά ήττητη. Ήμασταν προσιλωμένοι εξ αρχής, όπως τα είχαμε πει και αν θυμάσαι. Είχαμε ένα στόχο συγκεκριμένο και τον πετύχαμε. Έχουμε επανέλθει με πάρα πολύ όρεξη. Είναι μια νέα πρόκληση, έχουμε έρθει με πρωταγωνιστικούς στόχους. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι ο πήγης μπαίνει ψηλά και περιμένουμε πώς και πώς την απογευματινή πρεμιέρα.
1: Αλέξη, μισό λεπτό λίγο να ενημερώσω για ένα αποτέλεσμα. Στο Τριάδι, Θερμαϊκός Θέρμης νίκη μεσημερίου 1-0 με γκολ του Μετάη. Προηγείται η ομάδα της Θέρμης, δυσκολεύεται απέναντι στη νίκη μεσημερίου, αλλά άνοιξε το σκόρο Μετάη, προηγείται 1-0 ο Θερμαϊκός. Σ' ακούμε, Αλέξη. Και ο ΠΑΟΚ Σταυρού έδειξε καλά δείγματα μέχρι στιγμής, άσχετα αν αποκλείστηκε στη διαδικασία των πέναλτι από τον Μακεδονικό Λυτή στην περασμένη Κυριακή. Πώς το περιμένεις αυτή την πρεμιέρα? Εσείς καταρχήν είστε έτοιμοι. η ομάδα πιστεύω ότι είναι έτοιμη. Δεν θα έχεις καμία έλλειψη. Τι.
5: Όχι, είμαστε έτοιμοι. Είμαστε καλό βαθμό ετοιμότητας, τέλος πάντων, να το πω. Θα είναι δύσκολο παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ Σταυρού πάντα είναι μαχητική ομάδα. Ειδικά στην έδρα του, αλλά και εκτός είναι πάντα μια υπολογίσιμη δύναμη. Δεν γνωρίζω τώρα και πολλά πράγματα, είδα κάποιες μεταγραφές, αλλά είδα ότι ήταν μάχημοι και με το Ηράκλειο και με τη Λυτή, οπότε...
1: Α, με το Ηράκλειο κάτω... που προκριθήκαν τους είδες, ε?
5: Δεν τους είδα, η αλήθεια είναι δεν μπόρεσα να πάω, είχα μια υποχρέωση, ήθελα.
1: Ναι.
5: Αλλά εντάξει, το αποτέλεσμα γενικά δείχνει ότι είναι μια ομάδα σφιχτή, με δυναμική, ήταν ένας πολύ καλός αντίπαλος.
1: Πριν μας πεις για το αν η ομάδα σου είναι έτοιμη 100%, αν έχεις δηλαδή κάποια απουσία ή όχι και πώς περιμένει το σημερινό παιχνίδι, να πούμε ότι στο Τριάδι και δεύτερο γκολ ο Θερμαϊκός Θέρμης προηγείται 2-0 της νίκης μεσημερίου. Σε λίγο θα μάθουμε ποιος είναι και ο σκόρερ. Και να ολοκληρώσουμε με τον Αλέξη. Για πες μας τώρα, η ομάδα σου, αυτό που είπα νωρίτερα, είναι έτοιμη 100%? Έχεις καμιά απουσία? Τα έχεις όλους
5: 100% δεν είμαστε έτοιμοι. Έχουμε σταθερά κάποια παιδιά που είναι σεζόν και μπαίνουν από εβδομάδα.
1: Κατάλαβα. Όπως όλες οι ομάδες.
5: Ναι, όπως όλες οι ομάδες εννοείται. Έχουμε και 2-3 φαντάρους. Μία μπαίνουν, μία έρχονται. Και αυτοί είναι σε ένα.
1: Αυτά είναι προβλήματα όλων των ερασιτεχνικών ομάδων.
5: Εννοείται.
1: Και
5: εννοείται,
1: για να καταλάβουν και κάποιοι που δεν γνωρίζουν το αντικείμενο. Τώρα φυσικά το δικό μας το κοινό είναι ειδικό κοινό. Γνωρίζει για τι πράγματα μιλάμε. Αλλά αυτοί που μας ακούνε τυχαία, να καταλάβουν ότι άλλο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο και άλλο επαγγελματικό. Ότι
5: εννοείται,
1: όταν ο άλλος, για παράδειγμα, δουλεύει σεζόν, δεν μπορείς να πεις παράτα τη δουλειά σου και έλα να παίξεις μπάλα. Το περιμένεις αναγκαστικά. Δηλαδή θα έχει τέτοιες αλλαγές. Στην αρχή θα είναι δύσκολα. 1000% δεν είναι καμιά ομάδα 100% έτοιμη. Δεν το συζητάμε αυτό αγωνιστικά. Αλλά εγώ είχα ρωτήσει αν έχεις ελλείψεις. Αυτό είναι που με απάντησες, ότι έχεις ελλείψεις.
5: Okay, ναι.
1: Ότι έχεις ελλείψεις, γιατί δεν τελειώσαν τα παιδιά από τη δουλειά τους και τους περιμένεις να έρθουν.
5: Ναι, ναι, ναι. Τώρα από εκεί πέρα με τα παιδιά που είναι παρόντες σε όλη την προετοιμασία, είμαστε σχεδόν πάνωπλοι. Οπότε εντάξει, δεν υπάρχει κάποια δικαιολογία να πούμε περί ελλείψεων κλπ.
1: Μάλιστα. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή ο Σταυραϊτός Ευξηνούπολης προηγείται με 7-1 της Ηλιούπολης, η οποία παίζει από το 15 με 9 παίκτες, να το πούμε αυτό, και το Αζωστοχώρι προηγείται του Μακεδονικού Αγίου Βασιλείου 2-1. Είσαι στον ίδιο όμιλο με αυτή την ομάδα, δεν είναι, με αυτές τις ομάδες?
5: Ναι, ναι, ναι, ναι, μαζί είμαστε.
1: Να πάμε και στον όμιλο. Φαντάζει, δείχνει σαν το μεγάλο φαβαρί ο Εθνικός Σοχού. Αλλά το έχουμε πει χιλιάδες φορές, άλλο τι δείχνει και άλλο τι φαίνεται μες στο γήπεδο. Έχει τεράστια διαφορά. Θα είναι έτσι τα πράγματα? Δηλαδή έχει έναν πρώτο λόγο ο Εθνικός Σοχού, λόγω ονόματος, λόγω υλικού, έψυχου υλικού, λόγω εμπειρίας, θα έχει ένα πρώτο λόγο για όσον αφορά την άνοδο?
5: Σίγουρα, σίγουρα. Είναι πέρα το υλικό, φανέλα, έδρα, προπονητής. Τώρα αυτή τη στιγμή είμαι και στον Άγιο Παύλο και το βλέπω το παιχνίδι.
1: 0-2, με δύο φάσεις. Με δύο φάσεις.
5: Ναι, ναι. Βλέπω παίχτες Α1 μέσα στο γήπεδο για το στοχό, προσωπικότητες. Οπότε θεωρώ ότι θα είναι, εντάξει, η καλύτερη ομάδα, το φαβορί. Τώρα τα υπόλοιπα, όπως λες, στο γήπεδο σίγουρα.
1: Σίγουρα. Άλλη ομάδα που υπολογίζεις? Γιατί εγώ και τον Άρη βάζω μέσα, και τον Άρη Καβαλαρίου βάζω μέσα. Αν και νεοφώτιστος έρχεται με φόρα από τη β' κατηγορία και δείχνει μια δυναμική. Είναι δύο συνεχόμενες ανόδους. Μια ομάδα που παίρνει σβάρνα, όπως λέμε στα χωριά μας. Έρχεται με πολύ φόρα. Για πες μας, ποιους άλλους υπολογίζεις?
5: Την ΑΕΦ Ηλίρου σίγουρα.
1: Ναι, ναι.
5: Νομίζω και αυτή είναι κοντά, γυροφέρνει τη θέση ανόδου εδώ και χρόνια και φέτος δείχνει ένα κλικ.
1: Κάπου κάτι χαλάει τελευταία στιγμή.
5: Ναι, ναι, ναι.
1: Το Ρετζίκι είναι στον πρώτο όμιλο, δεν είναι μαζί σας?
5: Δεν είναι στο δικό μας, δεν είναι στον πρώτο.
1: Γιατί
5: ναι,
1: και αυτή είναι φαβορή στον πρώτο όμιλο.
5: Αυτή είναι πολύ καλή, ναι, ισχύει. Από εκεί και πέρα σίγουρα βλέπω το Κολσικό, τη Λυτή, το Ασβεστοχώρι ενδεχομένως, το Πολυδένδρια που πέρσι είχε μεν τις αποχωρήσεις του, αλλά βλέπω ότι και στο κύπελο πήγε πάρα πολύ καλά, απέκλεισε το Σοχό, έτσι.
1: Καλή ομάδα, είχε αλλαγές στο ρόστερ, αλλά έμεινε ο Ηλίας ο Ζωμένος εκεί.
5: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή βλέπω, εγώ εκτός από τις ομάδες, το ψυχολογικό κτλ, βλέπω και ποιους προπονητές έχουν. Και το Φίλιρο, όπως είπες νωρίτερα, έχει φέτος ένα καλό προπονητή,
5: ο Χρήστος.
1: Ο Χρήστος είναι τους καλούς προπονητές. Όπως, μάλιστα. Πάντως αυτή τη στιγμή να πούμε ότι για τον όμιλό σας η νίκη Ηρακλείου κερδίζει το Κολχικό 1-0.
5: Ναι,
1: 0-1. 0-1.
5: Ναι.
1: 0-1.
5: Δεν πάβει να είναι τοπικό ντέρμπι, έτσι.
1: Ναι, σίγουρα. Σίγουρα.
5: Οπότε όλα είναι ανοιχτά στα ντέρμπι αυτά.
1: Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την όμορφη κουβέντα. Θα τα ξαναπούμε. Σε υπενθυμίσω ότι από την Παρασκευή αρχίζουν και εκπομπές στο Σφίνα TV, κλασικά 7 με 8. Εκεί θα τα λέμε και τηλεοπτικά, για να σας βλέπει και να σας μαθαίνει και ο κόσμος. Γιατί τώρα μόνο από τη φωνή δεν μπορεί να καταλάβει. Εγώ επαναλαμβάνω τα ονόματα. Μιλάμε με τον προπονητή του Άρη Καβαλαρίου, τον Αλέξη τον Τζάλα, ένα από τα νέα παιδιά. Και είναι πολλά τα νέα παιδιά που δίνουν θετικά δείγματα μέσα στα γήπεδα και χαίρομαι ιδιαίτερα γι' αυτό. Να είσαι καλά, Αλέξη. Εύχομαι τα καλύτερα.
5: Εύχομαι τα καλύτερα. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
1: Να συνεχίσουμε να πούμε τελικά αποτελέσματα. Έχουμε Άγγελοι του Φίνικα. Αργοναύτης Καλαμαριάς 0-4. Τελικό αποτέλεσμα είναι αυτό. Ομόνοια Σταυρούπολης, Οδυσσέας Κορδελιού 0-0 στο 89. Ο ΑΣ Νεάπολης λίγο πριν το τέλος το έχει κάνει 3-1. Τον Ιωνικό κερδίζει με 3-1, έχει προηγηθεί με 2-0. Αυτή τη στιγμή είναι 3-1 λίγο πριν το τέλος. Το Ζεστοχώριο, όπως είπαμε και νωρίτερα, 2-1. Θερμαϊκός Θέρμης 2-0. Μακεδονικός Αγίου Βασιλείου κερδίζει 2-1. Δεν χάνει. 1-2 είναι μέσα στο Ζεστοχώριο. Νωρίτερα εγώ έκανα λάθος και είπα ότι είναι 2-1. Είναι 1-2. Και στη συνέχεια θα έχουμε και άλλα. Δεν ξέρω αν μπορούμε να μιλήσουμε με τον Σταμάτη το Δεμερτζή. Πρέπει να τέλειωσε ή να τελειώνει το παιχνίδι, να πάρουμε τελικό αποτέλεσμα εκεί. Μάλιστα, το δεύτερο γκολ μάθαμε ποιος έβαλε το δεύτερο γκολ του Θερμαϊκού Θέρμης. Το έβαλε ο Ματακίδης. Το πρώτο μετάει, το δεύτερο ο Ματακίδης. 2-0 προηγείται της νίκης μεσημερίου. Στο Έαντα Σεβόσμου παραμένει το 2-1. Θα δούμε τώρα, μισό λεπτό, γιατί είναι και πολλά τα παιχνίδια, δεν είναι ένα και δύο, πρέπει να συνημερώνουμε για όλα και με μια σχετική ακρίβεια. Έχουμε και κάποια τελικά αποτελέσματα, αυτά που αρχίσαν νωρίτερα. Δεν ξέρω αν έχουμε τελικό αποτέλεσμα και στην Ηλιούπολη. Ομόνια Σταυρούπολης, Οδυσσέας Κορδελιού. Ήταν λίγο πριν το τέλος, 0-0. Θα μας πει ο Σταμάτης ο Δεμερτζής, αν βγει στην τηλεφωνική γραμμή, αν παραμένει αυτό το 0-0. Αυτή η λευκή ισοπαλία ανάμεσα στην Ομόνια Σταυρούπολης και στον Οδυσσέα Κορδελιού, που γύρισε μετά από χρόνια στην Α κατηγορία της ΕΠΣΙΜ. Είχε φτάσει τα προηγούμενα χρόνια μέχρι και τη Γ κατηγορία, αλλά σιγά σιγά επανήλθε και δείχνει ότι έχει τάσεις επανόδου και στις φυσικές της θέσεις σε αυτή η ιστορική ομάδα. Έχουμε το Σταμάτη το Δεμερτζή στην τηλεφωνική μας γραμμή. Σταμάτη, τέλειωσε το παιχνίδι.
6: Τέλειωσε μόλις 0-0.
1: Μάλιστα.
6: Το 90 κάτι η Ομόνια βγήκε μια επίθεση τέτα τέτ και το έχασε. Κλέψαμε την μπάλα και βγήκαμε κι εμείς μια πολύ καλή ευκαιρία, η οποία κι εμείς το χάσαμε σχεδόν τέτα τέτ.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Έκλεισε δηλαδή ευχαριστημένοι και οι δύο.
6: Άξιζε, γιατί και στις δύο ομάδες.
1: Άξιζε και όπως μου λες τώρα, δύο τελευταίες φάσεις και οι δύο ομάδες μπορούσαν στο τέλος να κλέψουν το παιχνίδι.
6: Ακριβώς.
1: Καλή συνέχεια, Σταμάτη. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε τελικό αποτέλεσμα λοιπόν στην Ηλιούπολη. Ομόνια Σταυρούπολης, Οδυσσέας Κορδελιού 0-0. Πλησιάζουμε στο επόμενο διαφημιστικό μας. Εντάξει. Θέλω διαφημίσεις, ρε παιδί μου. Αντί να πω στο επόμενο δελτίο ειδήσεων, είπα στο επόμενο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Έχεις και διαφημίσεις να βάλεις? Έχεις, όχι? Εντάξει, ό,τι θέλεις. Έχουμε ακόμα κανένα λεπτό να κάνουμε μια γύρα. Να πούμε ότι στην Πηλαία, Εθνικός Πηλαίας Αναγέννηση Ρησίου 2-0. Στο Τριάδι, Θερμαϊκός Θέρμης νίκη μεσημερίου 2-0. Λίγο πριν το τέλος, στην Α κατηγορία, ΕΑ Σεβόσμου ΠΑΟΚ Κουφαλίων 2-1. Στη Νεάπολη, ΑΣ Νεάπολης Ιωνικός 3-1. Τέλειωσε το παιχνίδι στην Ηλιούπολη, Ομόνια Σταυρούπολης Οδυσσέας Κορδελιού 0-0. Αστέρας Απελοκήπων, θα μάθω τώρα αν τέλειωσε το παιχνίδι, ήταν 1-0 κέρδη στο Μακεδονικό Β. Δόξα Αγίου Παύλου Εθνικός Οχού 0-2. Νέα Γενεάς Βεστοχωρίου Μακεδονικός Αγίου Βασιλείου 1-2. Κεραυνός Κολχικού νίκη Ηρακλείου 0-1. Σταυραετός Ευξηνούπολης Ηλιούπολη 7-1. Δόξα Πενταλόφου Ατρόμητος Φιλαδέλφες 1-0 και Ισός Χορτιά Τεχνικός Μετεώρων 2-0 και τελικό αποτέλεσμα Άγγελοι του Φίνικα Αργοναύτης Καλαμαριάς 0-4. Να πάρουμε μια ανάσα, να πιούμε μια γουλιά νερό και να ακούσετε ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων από την Δήμητρα Μακρή.

0: Η ώρα στον Θήτα FM είναι μία. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2026 και ακούτε το δελτίο ειδήσεων του Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο η Δήμητρα Μακρύ. Απέναντι στην ακρίβεια χρειάζονται μέτρα, όχι αλαζονία, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, νωρίτερα και σχολιάζοντας την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Το κόμμα ανέφερε πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιλέγει μπαλώματα κρύβοντας το πρόβλημα του ιδιωτικού χρέους κάτω από το χαλί. Τα ευχολόγια του κυρίου Μητσοτάκη για το διεθνές δίκαιο και τη διεθνή νομιμότητα είναι σκέτη κοροϊδία όταν η κυβέρνησή του έχει στηρίξει όλες τις παράνομες εγκληματικές επεμβάσεις και πολέμους των συμμάχων του, των ΗΠΑ και του Ισραήλ, από τη Βενεζουέλα μέχρι το Ιράν, όταν οι ισχυρές συμμαχίες ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση που στηρίζουν όλα τα κόμματα του συστήματος είναι αυτές που φυσκώνουν τα πανιά της τουρκικής προκλητικότητας, σχολίασε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Ο Πρωθυπουργός έκανε αναφορές στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, στο διεθνές δίκαιο και στις πάγιες ελληνικές θέσεις. Η επίκληση του διεθνούς δικαίου είναι αυτονόητη. Η εξωτερική πολιτική όμως κρίνεται από το αν οι διακηρύξεις μετατρέπονται τελικά σε αποτελέσματα. Κάτι που από τα δεδομένα δεν προκύπτει μέχρι σήμερα, παρά τα όσα αναφέρει ο Πρωθυπουργός στο κυριακάτικο μήνυμά του, ανέφερε μεταξύ άλλων ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Τη διαπίστωση ότι ζούμε σε ένα κόσμο πιο αβέβαιο και πιο απαιτητικό από ποτέ εξέφρασε ο Πρωθυπουργός στην ανάρτησή του. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τα ελληνοτουρκικά είπε ότι με την Τουρκία είναι αναγκαίο να έχουμε ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας και διάλογο στη βάση του διεθνούς δικαίου και των σχέσεων καλής γειτονίας. Άλλωστε, είμαστε καταδικασμένοι από τη γεωγραφία να ζούμε δίπλα ο ένας τον άλλον, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι ο ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν τη διεθνή νομιμότητα. Η Ελλάδα δεν έχει περιθώριο να παράγει λιγότερο, τόνισε ο Μαργαρίτης Χινάς έπειτα από περιοδία του στην Πιερία. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναφέρθηκε στην ανάγκη μετάβασης της ελληνικής γεωργίας σε ένα πιο σύγχρονο και παραγωγικό μοντέλο, μίλησε για τις πιέσεις από το αυξημένο κόστος στη διαχείριση του νερού, την κλιματική αλλαγή και τον διεθνή ανταγωνισμό. Είπε πως η απάντηση βρίσκεται στην τεχνολογία, τον εξυγχρονισμό των εκμεταλλεύσεων, την αύξηση της παραγωγής και την ενίσχυση της αξίας των ελληνικών προϊόντων. Με κεντρικό σύνθημα ενδυναμώνοντας τους φαρμακοποιούς για ένα πιο υγιές μέλλον, ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης γιορτάζει σήμερα την Παγκόσμια Μέρα του. Στη Νέα Παραλία λειτουργεί ήδη και μέχρι τις 7 το βράδυ ένα εικονικό φαρμακείο, όπου μέλη του Φαρμακευτικού Συλλόγου παρέχουν στους πολίτες δωρεάν ενημέρωση για κρίσιμες υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Στο πλαίσιο της γιορτής θα φωταγωγηθεί συμβολικά στα πράσινα σήμερα το βράδυ ο Λευκός Πύργος. Συνεχίζονται οι έρευνες για τη διερεύνηση των αιτιών που προκάλεσαν την κατάρρευση του κτηρίου στην Πλάκα από τα εξειδικευμένα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Όσον αφορά τα αίτια της έκρηξης, υπάρχουν ενδείξεις πως σημειώθηκε στον δεύτερο όροφο στο διαμέρισμα όπου διέμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι. Σε εξέλιξη είναι η διαδικασία ταυτοποίησης των 6 θυμάτων που ανασύρθηκαν από το κτίριο της Λυσικράτους. Στην Ελλάδα αναμένονται οι οικογένειες των νεκρών για την ταυτοποίηση μέσω DNA. Τη βαθύτερη τη θλίψη του για τον θάνατο των 6 ανθρώπων στο τραγικό δυστύχημα στην Αθήνα και τα ειλικρινή συλληπιτήρια στις οικογένειες των θυμάτων εξέφρασε το Υπουργείο Εξωτερικών με ανάρτησή του. Τη βαθιά θλίψη της και τις προσευχές της για τον θάνατο των 4 Αμερικανών πολιτών εξέφρασε με ανάρτησή της η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Η Kimberly Guilfoyle σημείωσε ότι η Αμερικανική πρεσβεία παρέχει προξενική συνδρομή και υποστήριξη στις οικογένειες των θυμάτων. Η Βρετανική αστυνομία κήρυξε σήμερα μείζον περιστατικό και απομάκρυνε κατοίκους περιοχής που βρίσκεται κοντά σε αεροπορική βάση της νότιο-δυτικής Αγγλίας, η οποία έχει χρησιμοποιηθεί από την Αμερικανική πολεμική αεροπορία. Παράλληλα, συνέλαβε αρκετούς άνδρες που είναι ύποπτοι για παραβάσεις του νόμου περί εκρηκτικών. Αυτό από τις μάρτυρες του Reuters δήλωσε ότι οι ένοπλοι αστυνομικοί έχουν αποκλείσει την πρόσβαση στην κύρια πύλη της βάσης Fairford της RAF στην νότιο-δυτική Αγγλία. Γύρω στα 30 οχήματα των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένων οχημάτων της αστυνομίας, ασθενοφόρων και πυροσβεστικών, έχουν σταθμεύσει μπροστά από σημεία πρόσβασης και κάτοικοι κοντινού χωριού απομακρύνονται σε κέντρο αναψυχής.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
1: Μερικώς νεφελώδης είναι ο ουρανός της πόλης μας. Ο Κέλσιος καρφάλωσε στους 23 βαθμούς. Οι άνεμοι πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση έως 1 μποφόρ. Το επόμενο δελτίο ειδήσεων θα έρθει στις 2.
2: Θήτα FM 107,1. Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 11 το πρωί ως τα μεσάνυχτα με εκπομπές, ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, στοίχημα και αθλητικές μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Αθλητικό Σαββατοκύριακο στον Θήτα FM 107,1. Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο ο Αλέκος Παλαμίδας.

0: Μάλιστα. Επανερχόμαστε να πούμε, έχουμε τελικά αποτελέσματα. Καταρχήν στην Α1 κατηγορία που παίζεται ακόμη, γιατί άρχισε λίγο αργότερα, σε 11.30 αρχίσαν αυτά τα παιχνίδια. Στην Πηλαία, Εθνικός Πηλαίας Αναγέννηση Ρησίου 2-0 μέχρι στιγμής. Αν είναι εύκολο να ακούσουμε αργότερα και τον Κώστα τον Σαμαρά, αν είναι εύκολο. Στο Τριάδι, Θερμαϊκός Θέρμης Νίκη Μεσημερίου 2-0. Στο τελικό αποτέλεσμα στην πρώτη κατηγορία, στον πρώτο όμιλο, Έαντας Εβόσμου ΠΑΟΚ Κουφαλίων 2-1 τελικό με ανατροπή. Στην Νεάπολη, Άς Νεάπολης Ιωνικός 3-1 τελικό. Ομόνια Σταυρούπολης Οδυσσέας Κορδελιού 0-0 τελικό. Στον δεύτερο όμιλο της πρώτης κατηγορίας, Αστέρας Απελοκήπων Μακεδονικός Β 2-2 τελικό αποτέλεσμα. Στο παιχνίδι στον Άγιο Παύλο πρέπει να έχουμε ημίχρονο. Ναι, 0-2 το ημίχρονο από το 28 προηγείται η ομάδα του Σοχού. Στο Σβεστοχώρι, Νέα Γενεά Σβεστοχωρίου Μακεδονικός Αγίου Βασιλείου 2-1. Στο Κολχικό έχουμε το Δημήτρη, θα μας το πει αυτός. Έχουμε 0-1, παραμένει Δημήτρη εκεί, στο Κολχικό με την νίκη Ηρακλείου. Δημήτρη, έπεσε η γραμμή, δεν πειράζει, θα το κάνω. Πάντως το είχαμε αφήσει στο 0-1. Έτσι όπως διαμορφώθηκε με γκολ του Καφετζή λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Να παρακολουθώ τουλάχιστον και ταυτόχρονα εγώ τι γίνεται και στα άλλα τα γήπεδα. Ο Κισός Χορτιάτη κέρδισε 4-1. Κάναμε λάθος προηγουμένως, εγώ έκανα λάθος. Δηλαδή αντί για 2-1 είπα 1-2. Τελικά 4-1 η Νέα Γενεάζη στο χωρίο. Η Νέα Γενεάζη στο χωρίο που είχε μια περιπέτεια με το δελτίο ενός ποδοσφαιριστή της τις προηγούμενες ημέρες. Ένας παίχτης που έφυγε, πήγε στο Χορτιάτη, ήθελε να ξαναγυρίσει στη Νέα Γενεά. Δεν μπορούσε να γίνει αυτό. Θα ολοκληρώσει συνέχεια αφού μας πει πρώτα ο Δημήτρης Μέγκας τι γίνεται στο Κολχικό. Δημήτρη.
1: Στο Κολχικό παραμένει το 0-1. Πλησιάζουμε στο 75. Το παιχνίδι δεν διεκδικεί δάφνες. Μετρημένο, λίγο παραπάνω υπεροχή ο κεραυνός, αλλά ακίνδυνα πράγματα.
0: Ανούσια υπεροχή. Μάλιστα. Έγινε, Δημήτρη, ναι, θα τα ξαναπούμε και να ολοκληρώσω με αυτό που έλεγα νωρίτερα, με αυτό που έγινε στο Ασβεστοχώρι και με τη μεταγραφή του ποδοσφαιριστή της που έφυγε και ήθελε να ξαναγυρίσει, ότι υπάρχει από φέτος ισχύει, δεν ξέρω, δεν είμαι 100% σίγουρος αν ισχύει από φέτος, πάντως ισχύει ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να γίνει αν δεν περάσει, δεν γίνει μια γέφυρα 16 εβδομάδων. Να περάσει δηλαδή ένα χρονικό διάστημα τέτοιο. Έτσι δεν προχώρησε. Αλλά θα ήθελα σε αυτό το σημείο κάτι τέτοια καινούργια, να ακούσουμε λίγο τον Κώστα του Σαμαρά. Τι γίνεται στην Πηλαία, Κώστα, παραμένει το 2-0.
1: Το 77 βρισκόμαστε, το 2-0 παραμένει. Το ρίσιο έχει το κρίσιμο που φοβερή απέκρουση του Πατή σε κεφαλιά του Παυλίδη, ενώ δυο τετατέτα απέκρουση του Σταθιάδης, του Κελού και του Σαλτίτης. 78, Εθνικός Πηλαίας Δύσιο 2-0.
0: Έγινε, Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ και να ολοκληρώσω αυτό που έλεγα νωρίτερα, ότι καλό θα είναι κάτι τέτοιες αλλαγές, μικροαλλαγές που... Κακώς βέβαια, δεν τις παρατηρούν οι υπεύθυνοι των ομάδων. Εγώ όταν ήμουν στο χωριό, όλη την εγκύκλιο των μεταγραφών κάθε καλοκαίρι την κατέβαζα, την εκτύπωνα, την έκανα βιβλίο και ό,τι ήθελα για να μην μπαίνω και ξαναβγαίνω, επειδή είμαι μαθημένος να τα βλέπω μπροστά μου τα χαρτιά και όχι στην οθόνη, τα ανέλια και ήξερα και πόσα δελτία έβγαλα με τις αντικαταστάσεις και με τη βοήθεια που πρόσφερε και σε άλλα σωματεία. 200 δελτία μέσα σε 5 χρόνια. Δεν μου ήρθε κανένα άκυρο, ούτε μισό. Ούτε κατά διάνοια δηλαδή. Και είχα βρει και κάποια κόλπα για να μην βγάζω άκυρα και τα έντυπα μεταβολών τα οποία στοίχιζαν. Τα οποία μπορώ να τα πω κατηδίαν μόνο. Δεν τα λέω στον αέρα. Τι έκανα. Πάση περιπτώσει, εδώ τώρα σε αυτό το θέμα που ισχύει σε τέτοιες περιπτώσεις, επειδή θα προκύψουν πολλές τέτοιες περιπτώσεις με παιδιά που πήγαν σε ομάδες γάμα εθνικής, δεν μπορούν να παίξουν, θα τους αφήσουν και δεν θα μπορούν να επιστρέψουν. Θα χάσουν ένα διάστημα. Καλό είναι αυτή η παράγραφος να ξαναβγεί. Να τη δουν, να βγει μόνη της αυτή η παράγραφο από την Ένωση, μια ανακοίνωση για να παρακολουθούν τα σωματεία αυτοί που δεν το πρόσεξαν, να το προσέξουν, να το διαβάσουν για να ξέρουν να μην κάνουν λάθος. Γιατί πρέπει να έχει και επιπτώσεις άμα στείλεις τέτοιο δελτίο, δεν σε έρχεται απλά άκυρο. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή κάποιον? Όχι. Πάμε στον επόμενο καλεσμένο. Πάμε στο... Ναι. Λοιπόν... Έχουμε όμως τελικά αποτελέσματα. Επαναλάβω εγώ τα τελικά αποτελέσματα. Δεν κουράζουμε κανέναν. ΕΑΣ Εφόσον Πάω Κουφαλίων 2-1. ΑΣ Νεάπολης Ιωνικός 3-1. Ομόνια Σταυρούπολης Οδυσσέας Κορδελιού 0-0 για τον πρώτο όμιλο της πρώτης κατηγορίας. Στο δεύτερο όμιλο, Αστέρας Απελοκήπων Μακεδονικός Β 2-2. Δόξα Αγίου Παύλου Εθνικός Οχού 0-2 ημίχρονο. Νέα Γενεάζου στο χωρίο Μακεδονικός Αγίου Βασιλείου 4-1. Κεραυνός Κολχικού νίκη Ηρακλείου 0-1 γύρω στο 75-80 άρχισε στις 11.30 αυτό το παιχνίδι. Και στο κύπελο Άννα Μαρία Πανταζόνη έχουμε τελικά αποτελέσματα. Σταυραετός Ευξηνούπολης Γυμναστικός Σύλλογος Ηλιούπολης 8-1 με 9 παίχτες από το 15 η ομάδα της Ηλιούπολης. Δόξα Πενταλόφου Ατρόμητος Φιλαδέλφιας 2-0 στο 35 ο Κωνσταντίνος Σκέπης με πέναλτι έκανε το 1-0 στο 65 ο Βασίλης Τζόλης το 2-0. Ευχόμαστε και το βράδυ να βγάλουμε, να βάλει και ο Χρήστος κανένα γκολ. Και στο Σκορτιάτη Εθνικός Μετεώρων ήταν 2-0. Δεν ξέρω αν είναι τελικό. Και τελικό είναι Άγγελοι του Φίνικα Αργονάθης Καλαμαριάς 0-4. Μιλάει ο επόμενος καλεσμένος. Θα προσπαθήσουμε. Πάλι περιμένουμε να δούμε αν έχουμε κάποια εξέλιξη και σε κάποιο παιχνίδι. Μάλιστα.

0: Και πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας. Όπως είπαμε και άλλες φορές, πολλές φορές, δεν ασχολούμαστε μόνο με τις ομάδες της Α1 και της Α κατηγορίας, ασχολούμαστε και με αυτές τις ομάδες που εκεί παίζεται το πραγματικό ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, της δεύτερης και της τρίτης κατηγορίας. Μια από αυτές είναι ο Εθνικός Αστέρας Νεάπολης Οικειών και στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο ποδοσφαιριστής και εκτελών χρέη Γενικού Γραμματέα που κάνει όλη τη χαρτούρα, αυτά που λέγαμε νωρίτερα δηλαδή, ο Άρης ο Μητράκας. Άρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Αλέκο.
0: Λοιπόν, τι κάνετε εκεί? Ξέρω ότι τα πράγματα είναι δύσκολα, γιατί καλός ή κακός, όλοι οι Δήμοι, να πάμε κατευθείαν στα βαθιά, όλοι οι Δήμοι έχουν σε προτεραιότητα τις μεγάλες τις ομάδες. Έτσι γίνεται και στο Δήμο τον δικό μας. Είναι οι Ακρίτες, είναι ο ΑΣ Νεάπολης και είναι και οι υπόλοιπες ομάδες που ανεβαίνουν γολγοθά. Ανεβαίνουν γολγοθά γιατί δεν είναι μόνο αγώνας της Κυριακής που κάποιοι πάνε και βλέπουν. Είναι και η προετοιμασία, είναι οι προπονήσεις, είναι οι χώροι που υπάρχουν για να γίνουν αυτό, οι ώρες, γιατί κάποιοι κάνουν μαύρα μεσάνυχτα προπόνηση. Δεν υπάρχουν χώροι. Εσείς πώς τα καταφέρνετε εκεί?
1: Εμείς, Αλέκο, έχουμε τα τελευταία 3 χρόνια αναλάβει με τον αδερφό μου, το δίδυμο, τον Λάζαρο, τον Μητράκα, ο οποίος εκτελεί χρέη και βοηθού προπονητή τα τελευταία 2 χρόνια.
0: Καλά η ομάδα.
1: Ναι, στην ίδια ομάδα. Και έχουμε βρει πολλές δυσκολίες μπροστά μας, η αλήθεια είναι. Εντάξει, βέβαια με την υπομονή μας και το μεράκι μας που υπάρχει για την ομάδα, βγαίνει χρονιά, να σου το πω και αλλιώς. Εντάξει, κουτσά στραβά.
0: Και πέρσι για λίγο δεν μπήκατε στα play-off της ανόδου, που θα ήταν τιμητικό.
1: Για 2 βαθμούς πέρυσι χάσαμε την 5η θέση που οδηγούσε στα play-off.
0: Το οποίο εντάξει, θα ήταν κυρίως τιμητικό για σας και θα σας βοηθούσε για τη συνέχεια.
1: Όχι μόνο τιμητικό, ήταν πιστεύω πάνω από τις δυνάμεις μας, γιατί να πούμε και στους ακροατές ότι μια ομάδα η οποία δεν κάνει όλη τη χρονιά ούτε μία προπόνηση στην έδρα της και πάει απλά την Κυριακή να παίξει τα εντός έδρας σε ένα γήπεδο άγνωστο, νομίζω μια τέτοια θέση με τόσο μικρή διαφορά από το play-off είναι άθλος.
0: Κατά πόσο έτοιμοι είστε για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος που σε 15 μέρες αρχίζει, δεν είναι?
1: Ναι. Το παραεπόμενο Σαββατοκύριακο νομίζω ξεκινάει, ναι, το 10-11 Οκτωβρίου μαζί με τη γάμα κατηγορία. Εμείς από μεριάς μας έχουμε προσπαθήσει να χτίσουμε ένα σύνολο, όπως και πέρυσι, εμπειρίας και ταλέντου μαζί με νέα παιδιά. Με έναν νέο φιλόδοξο προπονητή, τον Κωστή τον Κοταρίδη, ο οποίος θα βάλει και αυτός το λιθαράκι του μαζί με τον Λάζαρο.
0: Ο Κωστής είναι παλιό. Πού ήταν πιο παλιά, στον Άγιο Αντώνιο?
1: Ο Κωστής ήταν στην Αγία Παρασκευή.
0: Αγία Παρασκευή, Αγία Παρασκευή.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Και τον τελικό ανόδο με τους... με τον ύφος Θέρμης πριν 2 χρόνια.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Ο Χαρίλο Παμινόνδας, το Πέρα, έχει εμπειρίες δηλαδή από τα αεραστικά.
0: Έχει εμπειρίες και είναι από τα καλά παιδιά. Θυμάμαι τον είχαμε μιλήσει σε μια εκπομπή στο Σφίνα TV και μου είχε κάνει εντύπωση, γιατί ασχολείται και με άλλα πράγματα εκτός από το ποδόσφαιρο.
1: Ναι, έχει την πρωινή τη δουλειά του την κανονική και μετά κάνει και κάποιες live εμφανίσεις.
0: Μπράβο. Εγώ εκεί τον παρακολουθώ κυρίως. Στα
1: πολύ
0: live.
1: Άσχολος.
0: Στα live που κάνει. Και αγαπάει το ποδόσφαιρο. Ναι.
1: Το αγαπάει, μάλιστα. Όχι μόνο το αγαπάει, ασχολείται, αφιερώνει χρόνο και από την προσωπική του ζωή, δηλαδή για να χτίσει αυτό που θέλει φέτος. Και είμαστε πολύ ικανοποιημένοι σαν ομάδα γενικά με τη δουλειά που γίνεται. Τώρα το επόμενο Σαββατοκύριακο έχουμε ένα τελευταίο φιλικό, η πρόβα general ας πούμε για την πρεμιέρα που περιμένουμε. Ευελπιστούμε σε κάτι καλύτερο από ό,τι πέρυσι. Δηλαδή στόχος της ομάδας είναι να μπει play-off σίγουρα.
0: Στο δάξι και όν παίζετε εσείς, στο δάξι και όν.
1: Παίζουμε στο δάξι και όν το πλαστικό. Βέβαια φέτος κερδίσαμε, να το πω έτσι, σε εισαγωγικά μισό γήπεδο όλη τη βδομάδα να κάνουμε προπόνηση, μία μέρα.
0: Μισό-μισό.
1: Εντάξει.
0: Μισό-μισό, έτσι μισό, γίνεται.
1: Στην έτσι έδρα μας, έτσι, που θα παίζουμε, θα παίξουμε 11-12 αγώνες σε όλη τη χρονιά.
0: Ναι,
1: μισή προπόνηση τη βδομάδα.
0: Έχουμε τον Κώστα Τάσο σε μισό λεπτό. Να πω ότι μια λύση, μια πολύ σημαντική λύση για τις ομάδες της πόλης, π.χ. το παλιό γήπεδο των Σοικιών, αν γίνει πλαστικό, Θα βοηθήσει πάρα πολύ. Γιατί έτσι όπως είναι, μόλις πιάνουν οι βροχές. Κάτσε λίγο, περίμενε λίγο να πάμε στην Πηλαία να μας πει ο Κώστας Σαμαράς αν έχουμε τελικό αποτέλεσμα. Κώστα.
2: 87 λεπτά παιχνιδιού, Εθνικός Πηλαίας. Ρίσιο 2-0.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εκείνεται σέντρα.

0: Τα άλλα έχουμε τελικά, θα τα επαναλάβουμε πάλι. Και είστε έτοιμοι λοιπόν, και με προπονητή τον Κωστή τον Κοταρίδη πάτε για κάτι καλύτερο από πέρυσι. Θα έχουμε ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Καλύτερο. Μακάρι να μας ακούσει εκεί ο Δήμαρχος, ο Σίμος ο Δενιλίδης, και να κάνει μια κίνηση. Υπάρχει πολύ αποθεματικά στο Δήμο Νεάπολης Οικειών. Να κάνει το...
1: Εγώ με τη σειρά μου, αν μου επιτρέψει Αλέκο, να μεταφέρω ένα γενικότερο μήνυμα και στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο και στους ανωτέρους, οι οποίοι μπορούν να κάνουν κάτι. Πέρα από το ότι θα μπορούσαν να φτιαχτούν οι εγκαταστάσεις με οποιονδήποτε τρόπο, έτσι, υπάρχουν και κονδύλα και τέτοια, τα ξέρεις καλύτερα εσύ, το θέμα είναι που πάνε για να βοηθήσουν ποιες καταστάσεις αυτά τα λεφτά. Το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο θέλει στήριξη. Θέλει στήριξη από τους φιλάθλους, από τους παίκτες, οι οποίοι, εντάξει, εμένα προσωπικά αν με ρωτάς, δεν μ' αρέσει αυτό που γίνεται τα τελευταία χρόνια. Έλα, θες να παίξεις, πόσα δίνεις.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, το νόημα δεν είναι αυτό. Αυτό είχαμε σαν αρχή με τον Λάζαρο όταν ξεκινήσαμε, ότι θέλουμε να χτίσουμε ένα σύνολο, μια ομάδα, έναν σύλλογο που γίνεται η ανασύνταξη του συλλόγου τα τελευταία χρόνια, δίνοντας ευκαιρία σε παιδιά να αθληθούν.
0: Το κυριότερο.
1: Να είναι κοντά στον ερασιτεχνικό αθλητισμό και κυρίως να τον κρατήσουμε ζωντανό, γιατί όπως βλέπεις τα πράγματα τα τελευταία χρόνια, πόσες ομάδες έχουν εγκαταλείψει, έχουν φύγει, οι άνθρωποι έχουν κουραστεί να ασχολούνται με τις ομάδες, έτσι, γιατί δεν έχουν και την ανάλογη στήριξη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή όταν εγώ με το ζόρι βάζω λεφτά από την τσέπη μου για να στηριχθεί ένας σύλλογος και δεν βλέπω την ανάλογη στήριξη, όχι μόνο από τους ανθρώπους του συλλόγου, άσου συνάκρευτο. Είναι ο Δήμος, είναι οι παράγοντες από γύρω-γύρω, είναι 2-3 χορηγοί που θα σε στηρίξουν οικονομικά έστω με όποιο τρόπο μπορούν. Δηλαδή θέλει όλο αυτό μια στήριξη για να μείνει ζωντανό, γιατί στην τελική τι μένει, η αγάπη για το ποδόσφαιρο και τον ερασιτεχνικό αθλητισμό.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, Άρη. Έχουμε στην άλλη τηλεφωνική μας γραμμή έναν πρόεδρο που έπαιξε πολλά χρόνια μπάλα, έγραψε δική του ιστορία στα γήπεδα με τη φανέλα της ΑΕΑ, την οποία υπηρετεί τώρα από τη θέση του Προέδρου, τον Αποστόλη τον Ντάρτζαλη. Αποστόλη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Αλέκο, καλησπέρα.
0: Να κάνω μια διόρθωση, κάπου εγώ μπερδεύτηκα. Καταρχήν, Κυσσός Χορτιάτη Εθνικός Πετεωρών 4-1 τελικό αποτέλεσμα. Όσον αφορά για το κύπελο, Ασβεστοχώρη, Νέα Γενέα Ασβεστοχώρη, Άγιος Βασίλειος 2-2, λίγο πριν το τέλος παίζουν καθυστερήσεις και όχι 4-1 όπως είπα τελικό. Προφανώς το 4-1 ήταν για το Κυσσός Χορτιάτη. Χορτιάτης Ασβεστοχώρη κοντά είναι, γι' αυτό τα μπέρδεψα και εγώ λίγο. Αποστόλη, γεια σου και πάλι.
2: Καλησπέρα,
0: Μαθαίνω πολύ καλά πράγματα. Είναι ακριβώς η περίπτωση που λέμε κάθε εμπόδιο σε καλό. Μπορεί να υποβιβάστηκε πέρυσι η ΑΕΑ, αλλά είναι μια ευκαιρία ανασύνταξης, δημιουργίας μιας ομάδος που παίζει ελκυστικό ποδόσφαιρο με πολλά νέα παιδιά. Δηλαδή τα πρώτα μηνύματα που λαμβάνω εγώ χωρίς να σας έχω δει είναι άκρως ενθαρρυντικά.
2: Σίγουρα υπήρχε απογοήτευση από τον περσινό υποβιβασμό της ομάδος. Θεωρώ ότι έκλεισε ο κύκλος εκείνης της ομάδος. Είχαμε έναν κορμό μιας ομάδος 7-8 χρόνια. Θεωρώ ότι έκλεισε ο κύκλος. Όντως, ίσως μας βγήκε σε καλό. Προωθήσαμε νέα παιδιά από τη β' ομάδα στην πρώτη ομάδα της ΑΕΑ. Και όπως είπες εσύ, τα δύο πρώτα επίσημα παιχνίδια του κυπέλου δείξαμε πολύ ενθαρρυντικά μηνύματα. Και θα συνεχίσουμε την προσπάθεια σε μια ανασύνταξη της ομάδας με νέα παιδιά μικρής ηλικίας.
0: Ναι, γιατί καμιά φορά μένουμε στην κατηγορία, δηλαδή κοιτάμε το δέντρο και χάνουμε το δάσος. Νωρίτερα στο πρώτο καλεσμένο μίλησα με τον Δημήτρη τον Πολίτη, τον ποδοσφαιριστή του Αγροτικού Αστέρα. Και αυτοί πρόπερσι όταν υποβιβάστηκαν από την Α1 τα έβαψαν μαύρα. Αλλά στην πορεία σηκώσαν τα μανίκια, είπαν η ζωή συνεχίζεται, κοιτάξαν μπροστά, φτιάξαν μια καλή ομάδα, καλύτερη από ό,τι είχαν και ίσως και καλύτερη από ό,τι θα είχαν αν έμεναν στην Α1 κατηγορία. Πήρε φόρα από πέρυσι και συνεχίζει με την ίδια φόρα και φέτος. Φυσικά εντάξει είναι άλλη ιστορία ο Αγροτικός Αστέρας.
2: Σίγουρα αλλά, είναι άλλη ιστορία.
0: Ναι, αλλά δεν έρχεται η καταστροφή του κόσμου με έναν υποβιβασμό ή με το χάσιμο μιας ανόδου. Ίσως είναι
2: όχι
0: εφαλτήριο για κάτι καλύτερο που δεν το βλέπουμε
2: σίγουρα
0: σήμερα, αλλά θα το δούμε αν δουλέψουμε αύριο.
2: Σίγουρα έτσι το είδαμε και εμείς, και ότι ήταν μια

0: ευκαιρία, μια πέντε στάξη ευκαιρία να παίξουν τα παιδιά που είχαμε πολύ ποιοτικά παιδιά στη Β ομάδα, να παίξουν μια κατηγορία επάνω στη Β κατηγορία. Θεωρώ ότι μέχρι τώρα ανταποκρίνονται πάρα πολύ καλά. Βέβαια γίνανε και κάποιες προσθήκες πάντα με ποδοσφαιριστές μικρής ηλικίας, του 8 γεννηθείς, του 9 γεννηθείς, του 11 γεννηθείς. Ήδη χτες στα δύο πρώτα παιχνίδια έπαιξε ένας ποδοσφαιριστής του 11 γεννηθείς.
1: Ναι, όσο επιτρέπεται, από το 11 που επιτρέπεται να παίξουν, παίζουν τα παιχνίδια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Από το 12 φέτος.
0: Ναι, δεν ξέρω ακριβώς, αλλά ανταποκρίθηκε το παιδί πάρα πολύ καλά και ανταποκρίθηκαν όλα τα παιδιά. Έχουμε κάνει ένα πολύ νεανικό σύνολο. Μείναν βέβαια τρεις ποδοσφαιριστές.
1: Φυσικά χρειάζονται για να υπάρχει μια βοήθεια.
0: Κολόνες της ομάδας, έτσι. Ένας είναι ο γιος μου και άλλοι δύο, άλλα δύο παιδιά που είναι στρατιώτες της ομάδας αυτή. Και πάνω σε αυτούς τους τρεις-τέσσερις χτίζουμε την ομάδα του μέλλοντος.
1: Έχεις και προπονητή που πιστεύει στα νέα παιδιά και τον εμπιστεύεσαι, γιατί για να πιστέψει
0: σίγουρα,
1: πρέπει
0: σίγουρα
1: να τον εμπιστεύεσαι εσύ και να του δείχνεις αυτή την εμπιστοσύνη.
0: Σίγουρα. Ένας
1: και είναι, και είναι καλό παιδιά σαν και εσένα που έπαιξαν τόσα χρόνια μπάλα να ασχολούνται με τις διοικήσεις των ομάδων. Είναι πάρα πολύ καλό.
0: Έτσι. Νιώθουμε από ποδόσφαιρο και το...
1: μπράβο. Έτσι ακριβώς. Είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Και να πούμε και το όνομα. Έχεις προπονητή τον Χρήστο τον Γιαννουκίδη, αν δεν κάνω λάθος.
0: Έχω τον Χρήστο τον Γιαννουκίδη. Ναι, είναι αδερφικός φίλος. Μαζί συμπαίχτης βετεράνος της Θεσσαλονίκης. Έτσι. Και δέσαμε νομίζω καλά με τον Χρήστο και
1: ωραία,
0: πάμε για καλά πράγματα.
1: Εύχομαι τα καλύτερα. Θα τα ξαναπούμε. Είμαι σίγουρος ότι η φετινή χρονιά για την ΑΕΑ θα είναι πολύ καλή χρονιά. Ελπίζω ότι θα συνεχίσω να λαμβάνω ευχάριστα μηνύματα από αυτούς που σας βλέπουν και σας χαίρονται, γιατί ο κόσμος δένεται και συναισθηματικά με μια ομάδα που αποτελείται από νέα παιδιά που παίζουν και καλό ποδόσφαιρο.
0: Σίγουρα, σίγουρα, ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Αποστόλη, να είσαι καλά. Να είσαι καλά.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ. Πάμε στον επόμενο καλεσμένο και αν είναι εύκολο σε κάποια στιγμή, επειδή πρέπει να έχουμε τελικά αποτελέσματα στο τριάδι τον αγώνα θερμαϊκού θέρμης νίκης μεσημερίου και στην Πηλαία, τον αγώνα του Εθνικού Πηλαίας με την αναγέννηση Ρησίου, προσπάθησε να βγάλεις και τον Μάκη και τον Κώστα για να μας πούν τα τελικά αποτελέσματα. Όση ώρα μιλάμε εμείς με τον προπονητή του Αθλητικού Συλλόγου Μελισσουργού, τον Νίκο Τοδέδε. Μια ομάδα τρίτης κατηγορίας, εκεί όπου δεν χρειάζεται να τα επαναλαμβάνω, εκεί όπου παίζεται το πραγματικό ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Έτσι δεν είναι, Νίκο?
2: Καλησπέρα σας. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Εκεί είναι τα παιδιά και ο κόσμος που πηγαίνει εντελώς αφιλοκερδός, που πηγαίνει για να κάνει το χόμπι του, που πηγαίνει γιατί αγαπάει το ποδόσφαιρο, το χωριό του, τη γειτονιά του και το ποδόσφαιρο και την μπάλα πάνω απ' όλα.
1: Έτσι ακριβώς. Τι γίνεται τώρα φέτος στο Μελισσουργό, που είναι, από ό,τι μαθαίνω, είναι ένα πανέμορφο χωριό? Ποιος είχε πάει κάποια φορά εκεί και είδε? Εγώ δεν πήγα ποτέ, να σου πω την αλήθεια. Δεν το έχω επισκεφτεί ποτέ, αλλά κάποιοι μου είπαν τα καλύτερα για το χωριό.
2: Αλλά είναι ένα χωριό μέσα στο δάσος. Κάποτε πριν από την πλημμύρα, πριν καμιά 15 ετία, πηγαίνανε κόσμος, είχε εκδρομές από σχολεία, από διάφορους συλλόγους.
1: Σε κάποια τέτοια εκδρομή πρέπει να ήρθαν τα εγγόνια μου και από εκεί το έμαθα.
2: Προφανώς.
1: Τους άρεσα. Στην ομάδα τι κάνετε? Ποιον έχουμε? Σαμαράς. Έχουμε τελικό αποτέλεσμα στην Πηλαία, Κώστα Σαμαρά.
3: Τελικό αποτέλεσμα εδώ, ναι, ναι. Ο ειδικός φίλος πήρε την πρώτη του φετινή νίκη στο πρωτάθλημα, αφού κέρδισε με 2-0 την αναγέννηση Ρησίου με το γκολ στο 12 του Ζλατίνση και του Ηλιάδη στο 32. Στο δεύτερο μήχρονο μπήκε με τις τρεις αλλαγές που έκανε ο Τωρίσιο. Πήγε να κάνει κάτι, είχε ο Πατής δύο πάρα πολύ ωραίες απεκρούσεις στους Τουρκανούς και στη κεφαλιά του Παυλίδη. Στην κόντρα προσπάθησε το Εθνικός να πετύχει κάποιο τρίτο κόλ με το Κέλλο και τον Ασόδη. Δεν τα κατάφερε όμως. Ο Εθνικός Φιλεάς πήρε την πρώτη του φετινή νίκη.
1: Μάλιστα, έσπασε το ρόδι λοιπόν και ο Εθνικός Φιλέας μετά από δύο...
3: Και γι' αυτό μάλιστα και το πανηγυρίζουν εδώ, δέχονται το χειροκρότημα από τους φιλάθους.
1: Μετά από δύο ισοπαλίες, είχε ένα 0-0 εκτός έδρας και ένα μες στην έδρα του με τον Καμπανιακό, δεν είναι?
3: Ναι.
1: Έτσι ακριβώς. Κώστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Καλό κυριακάτικο απόγευμα.
1: Και εσύ να περνάς καλά και εύχομαι και παίζει η ομάδα σου το απόγευμα. Το κλείσε. Α, κλείνει ο Κώστας, μόλις πει αυτά που θέλει. Λοιπόν, συνεχίζουμε την κουβέντα μας με τον Νίκο. Νίκο, εσύ από εκεί είσαι?
2: Εγώ όχι, δεν είμαι από εκεί. Σε διπλανό χωριό παραδίπλα είναι η σύζυγος, η γυναίκα μου. Έτυχε, έπαιζα και παλιότερα εκείνη η Κοκαλού, Φλόγα Κοκαλού ήταν τότε.
1: Φλόγα, ναι, ναι, ναι, τη θυμάμαι. Για λίγο.
2: Πολλά, είναι. για λίγο ήταν και τότε. Πολλά παιδιά όμως τα γνωρίζω από εκείνα τα χρόνια. Αυτοί που τρέχουν την ομάδα κάνουν μια αξιέπαινη προσπάθεια. Με λεφτά τα λίγα που μπορούν να διαθέσει και το χωριό και οι άνθρωποι εκεί, κάποιοι επιχειρηματίες, να τρέξουν μια ομάδα πιο πολύ με αγώνα, με υδρότα και τρέξιμο πολύ.
1: Μάλιστα. Στόχοι?
2: Η στόχη είναι να γίνει μια ομάδα για αρχή, η οποία θα διαρκεί για τα επόμενα χρόνια. Μακάρι να μπορούσαμε να βγούμε, να είναι...
1: Να σου πω
2: εύκολο
1: κάτι.
2: Να βγούμε, δεν το ξέρουμε αυτό.
1: Να σου
2: αλλά
1: πω κάτι,
2: ο σκοπός,
1: Νίκο,
2: είναι να παίζουμε.
1: Αυτό, έτσι, έτσι, μπράβο. Το είπες μόνος πριν το πω εγώ. Αυτό είναι ο σκοπός. Ειδικά για αυτά τα χωριά, που η λειτουργία της ομάδος δίνει ζωή στα χωριά. Και η κατηγορία είναι το τελευταίο που μετράει. Να παίζετε, να μαζεύεστε, να παίζετε.
2: Να υπάρχει ομάδα και έτσι. Να υπάρχουν και οι γύρω ομάδες στα χωριά. Κάποτε το θυμόμαστε κι εσείς περισσότερο από μένα. Υπήρχαν οι διπλάσεις ομάδες στην Ένωσή μας.
1: Κάποτε.
2: Όλα τα χωριά είχαν από μία ομάδα. Τώρα βλέπω μία...
1: Και ειδικά τα απομακρυσμένα χωριά, τα ειδικά τα απομακρυσμένα χωριά είναι ακόμα πιο δύσκολο για τη λειτουργία και να παραμένει μια ομάδα στους αγωνιστικούς χώρους. Εδώ πέρα μεγάλα χωριά και δεν έχουν ομάδες. Π.χ. τα Κείμηνα. Δεν μιλάμε τώρα για το Μιλιζουργό και κοντά στην πόλη και δεν έχουν ομάδα. Χθες συζητούσαμε ένα θέμα ακόμη πιο λυπηρό, μια από τις πιο ιστορικές ομάδες της Θεσσαλονίκης και όχι μόνο, με ένα από τα πιο σπουδαία γήπεδα στην οποία γράφτηκαν σελίδες του αρεσικού ποδοσφαίρου, χρυσές σελίδες, το γήπεδο του Θερμαϊκού, και ο Θερμαϊκός δεν υπάρχει και τώρα από Τετάρτη δεν θα υπάρχει και το γήπεδο.
2: Υπάρχει και το γήπεδο. Η αλήθεια είναι στο Θερμαϊκό ήταν το πρώτο μου παιχνίδι σαν ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής που έχω παίξει.
1: Το πρόλαβες, είσαι πρέπει να... Άιτρεψη θέας, ξέρω το πρόλαβες. Μόνο που μου είπες Άιτρεψη θέας, ξέρω το πρόλαβες, γιατί έχει χρόνια που δεν υπάρχει Άιτρεψη θέας. Υπάρχουν βέβαια οι παλέμαχοί της, προσπαθούν να την επανασυστήσουν.
2: Ναι, κάνουν και εκεί τα παιδιά μια προσπάθεια σημαντική βέβαια.
1: Μάλιστα. Ξέρω, και όταν έπεφτες εκεί, άντε να σηκωθείς μετά.
2: Ξέρω και τα βυρσοδεψία δίπλα.
1: Ξέρω και όχι ξέρω με χώμα, με καρβουνόσκονη.
2: Αλλά με αυτά τα γήπεδα μεγάλωσε τώρα τεχνικό ποδόσφαιρο.
1: Έτσι ακριβώς.
2: Ειδικά στη Θεσσαλονίκη.
1: Αυτό το γήπεδο έπρεπε να βρεθεί ένας τρόπος. Δυστυχώς δεν ενδιαφέρθηκε κανένας.
2: Δεν ξέρω γιατί γίνεται αυτό. Προφανώς οικονομική προφανώς, λόγη άλλη είναι.
1: Όχι προφανώς, 1000%.
2: Τεχνικό, ναι.
1: 1000%. Λοιπόν,
2: πρέπει η πολιτεία να βοηθήσει να γίνουν πολλά γήπεδα και να βοηθήσει το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο όσο γίνεται περισσότερο.
1: Αν το έπαιρνε τώρα αυτό το γήπεδο που μιλάμε ο Δήμος Θεσσαλονίκης, θα έκανε εκεί πέρα 10 γήπεδα. 10, όχι ένα, 10.
2: Αλήθεια.
1: Λοιπόν, έγινε Νικό, σε ευχαριστώ.
2: Ευχαριστώ και εγώ πολύ.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
2: Να είστε καλά, να είστε καλά. Γεια σας.
1: Και εσύ, καλό κουράγιο και δύναμη να έχεις για να ολοκληρώσεις τους στόχους της ομάδος. Να βοηθήσεις να ολοκληρωθούν οι στόχοι, γιατί είσαι ένα γρανάζι από αυτή την αλυσίδα, από αυτή την μηχανή που θα δουλέψει. Ποιον έχουμε, Τάσο? Μάλιστα. Έχουμε και το Μάκη του Κιλιντάρη να μας πει και ο Μάκη το τελικό αποτέλεσμα από το γήπεδο του Ριαδίου. Θερμαϊκός Θέρμης νίκη μεσημερίου 2-0, Μάκη.
4: Ναι, τελικό 2-0, αλόκο όπως το είχα πει, με γκολ του Μετάη και του Ματακίδη, γρήγορα δύο στο 55, περίπου και στο 58, έγιναν από το 2-0 και με πολλές άλλες φάσεις ακόμη για την ομάδα της Θέρμης να χάνει ευκαιρίες, να κάνει φάσεις και όχι μόνο, ενώ θα γινόταν ένα τρελό πράγμα στο 48 όταν βγαίνει μόνος τεντελώς ο Γαβρίλης και από το ύψος τον βγάζει μόνο του ένα συμπαίκτης του και μόνος τεντελώς κάπου στο πέναλτι εκεί πλασάρει και η μπάλα ψηλά. Αν γινόταν αυτό 0-1 δεν ξέρω, το παιχνίδι θα ήταν κάτι διαφορετικό.
1: Σίγουρα θα ήταν διαφορετικό, άλλες ισορροπίες. Περισσότερο άγχος θα φορτωνόταν οι παίχτες της Θέρμης, ναι, γιατί σίγουρα. Σαν γηπεδούχοι και σαν φαβορί θέλαν μόνο τη νίκη. Μάλιστα. Έγινε, Μάκη, θες να προσθέσεις κάτι άλλο?
4: Όχι, δεν ήθελα. Απλώς λίγο κανένα δυο μάτσες ήθελα να με πείστε.
1: Βεβαίως, πες μου.
4: Γιατί δεν μπορείς να τα πάω.
1: Να τα πω όλα.
4: Άντε.
1: Εθνικός. Άκουσε τα, άκουσε.
4: Όχι, θέλεις...
1: άκουσε τα. Ακούει και ο κόσμος, ακούς και εσύ. Εθνικός Πειλέας, Αναγέννηση Ερυσίου 2-0. Θερμαϊκός Θέρμης, νίκη Μεσημερίου 2-0. ΕΑΣ Ευόσμου, ΠΑΟ Κουφαλίων 2-1. ΑΣ Νεάπολης, Ιωνικός 3-1. Ομόνια Σταυρούπολης, Οδυσσέας Κορδελιού 0-0. Αστέρας Αμπελοκήπων, Μακεδονικός Β 2-2. Στο παιχνίδι του Αγίου Παύλου ήταν, το αφήσαμε στο 0-2, αυτό άρχισε λίγο πιο αργά στις 12. Προηγείται ο Εθνικός Οχού της Δόξας Αγίου Παύλου. Νέα γενέζευση στο χωρίο Μακεδονικός Αγίου Βασιλείου στις καθυστερήσεις 2-2. Κεραυνός Κολχικού, νίκη Ηρακλείου 1-2 τελικό. Σε λίγο θα τα ακούσουμε και από τον Δημήτρη τον Μέγκα που είναι εκεί, Τάσο, αν είναι εύκολο. Και στο κύπελο, Σταυραετός Ευξηνούπολης, Γυμναστικός Σύλλογος Ηλιούπολης 8-1. Με 9 παίχτες έπαιζε Λιούπολη από το 15ο λεπτό. Δόξα Πενταλόφου Ατρόμητος Φιλαδέλφειας 2-0. Με γκολ του Σκέμπη και του Βασίλη του Τζόλη. Το λέω του Βασίλη του Τζόλη και του τονίζω του αδερφού του Χρήστου, ελπίζοντας ότι θα τον μιμηθεί και ο αδερφός του το βράδυ. Κισός Χορτιάτη Εθνικός Μετεώρων 4-1. Και Άγγελοι του Φίνικα Αργοναύτης Καλαμαριάς 0-5 τελικό αποτέλεσμα.
4: 0-4 ή 0-5.
1: 0-5, 0-5.
4: Α, γιατί 0-4, γι' αυτό εντάξει.
1: Πρέπει να ήταν λίγο πριν το τέλος του 0-4. 0-5 είναι το τελικό. Εξακριβωμένο. Ευχαριστούμε, Μάκη. Να είσαι καλά. Καλό απόγευμα. Καλά να περάσεις. Καλή ξεκούραση.
4: Και... ξεκούραση δεν έχει.
1: Εσύ, εσύ αύριο έχεις και εκπομπή. Πρέπει να ετοιμάσεις και την εκπομπή.
4: Λίγο δύσκολο. Σήμερα αύριο θα, δεν ξέρω. Αλέκο, είναι λίγο δύσκολο αύριο εκπομπή. Γιατί έχω θέμα με τον. Το σκηνοθέτη μου, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.
1: Άμα, περαστικά και, τον άνθρωπο.
4: Ναι,
1: περαστικά.
4: Και τα πράγματα είναι, θα είναι λίγο δύσκολα για αύριο. Θα δούμε τι θα κάνουμε και πώς
1: ο άνθρωπος να είναι καλά.
4: Εκπομπή, έτσι.
1: Ναι, ο
4: άνθρωπος, από εκεί ξεκινάει ο άνθρωπος να είναι
1: καλά. Ο άνθρωπος να είναι καλά.
4: Και... καλά είναι ο άνθρωπος, αλλά
1: εντάξει.
4: Δεν ξέρω αν θα βγει εκπομπή.
1: Έγινε Μάκη. Εμείς πάντως, εγώ πάντως εκτός απίθανο προόπτου αρχίζω και αυτή την Παρασκευή από τη Σφίνα TV. Εκεί θα τα λέμε για μια ώρα. Όπως τα λέμε εδώ, έτσι θα τα λέμε και εκεί. Απλά κάποιους ανθρώπους θα τους βλέπουν κιόλας για να τους θυμούνται.
4: Μιλούσα... και, ναι, δηλαδή και ραδιόφωνο.
1: Ναι. Κοίταξε, εγώ είμαι παππούς από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή μεσημέρι και μετά από Παρασκευή απόγευμα μέχρι Κυριακή μεσημέρι ξανά έγινα δημοσιογράφος. Να είσαι καλά, Μάκη, να είσαι καλά. Κουράγιο να έχουμε να συνεχίζουμε.
4: Να είσαι καλά.
1: Έγινε. Καλή ξεκούραση. Λοιπόν, ποιον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, το Δημήτρη. Δημήτρης Μέγκας, 1-2 τελικό, Δημήτρη.
5: 1-2, Αλέκο.
1: Για πες.
5: Έχουμε πολλές εκπλήξεις το τελευταίο τέταρτο. Πολύ δυνατές πάσεις. Το 92 ισοφάρισε ο Κεραυνός. Και εκεί που έδειχναν όλα χαμένα και μια αδικία να γράφεται γιατί ήμασταν ανώτεροι, το Ηράκλειο ήταν ανώτερο σε όλη τη διάρκεια, δεν κινδύνευσε δηλαδή. Παρ' όλα αυτά βρέθηκε με αυτόν τον γκολ του Λίτα η ισοφάριση και στο 94 με γκολ του Μάρκου σε μια αντεπίθεση της νίκης Ηρακλείου έγινε το 1-2.
1: Μάλιστα.
5: Γιατί οι πανηγυρισμοί ήταν έξαλλοι για τους νικητές. Και η απογοήτευση βέβαια μεγάλη για τους ηττημένους.
1: Μάλιστα. Επανήλθε η νίκη Ηρακλείου με το δεξί στην Α κατηγορία μετά από απουσία 2 ετών, αν δεν κάνω λάθος. 2 χρόνια έλειψε.
5: Έτσι, ναι.
1: Επανήλθε λοιπόν στην Α κατηγορία με το δεξί. Μεγάλη νίκη, μέσω Κολχικό. Ο Κεραυνός παραδοσιακά έχει καλή ομάδα. Και ελπίζω ότι θα ανακάμψει μετά από αυτή την ήττα και θα πάει πάλι καλά. Σε ευχαριστώ, Δημήτρη. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ. Έχουμε λοιπόν και από εδώ.
5: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Καλό μεσημέρι. 1-2 τελικό λοιπόν και στο γήπεδο του Κολχικού. Και αργότερα, Τάσο, αν είναι εύκολο αμέσως μετά, να ακούσουμε και τον Σταύρο το Μαυρίδη από το γήπεδο Αγίου Παύλου, πώς εξελίσσεται ο αγώνας της Δόξας με τον Εθνικό Σοχού. Προς το παρόν, θα πάμε, αφήσουμε λίγο τα γήπεδα της ΕΠΣΥΜ, αλλά θα ασχοληθούμε με ομάδες της ΕΠΣΥΜ που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής, στον δεύτερο όμιλο, που είναι ο όμιλος της Θεσσαλονίκης και χθες την πρεμιέρα. Οι Ακρίτες Οικειών μπήκαν με το δεξί, κερδίζοντας μέσα στο γήπεδο της Ευκαρπίας στο Μακεδονικό με 2-0. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε τον Γενικό Αρχηγό των Ακριτών, τον Γιάννη τον Περατινό. Γεια σου, Γιάννη. Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα.
1: Ιδανικό ξεκίνημα, μεγάλη νίκη απέναντι ενός πολύ μεγάλου αντιπάλου. από τα πιο βαριά ονόματα του ομίλου. Τα πιο βαριά ονόματα του ομίλου, είτε το θέλουμε είτε όχι, είναι ο Μακεδονικός και ο Κυλκυσιακός, με βάση συμμετοχές σε εθνικές κατηγορίες. Φυσικά ο καθένας για την ομάδα του πιστεύει ότι αυτή είναι η καλύτερη ομάδα. Εσείς τουλάχιστον το αποδείξατε αυτό μες στο γήπεδο, ότι ήσασταν καλύτεροι, κερδίσατε δίκαια, όπως μας ενημέρωσε χθες ο Ηλίας ο Μαγνησαλής που ήταν στο γήπεδο και μας μετέφερε την εικόνα του αγώνα. Τώρα, από εδώ και πέρα, τα αφήνετε πίσω αυτό το 0-2 και κοιτάτε μπροστά, ή ακόμα πανηγυρίζετε?
6: Όχι, δεν πανηγυρίζουμε. Ήταν μια πολύ καλή μέρα για μας. Ήμασταν πάρα πολύ καλοί. Ήμασταν πολύ ανώτεροι από τον αντίπαλο. Σαφώς και υπάρχουν και τα ονόματα όπως είπες, αλλά τα ονόματα δεν παίζουν ποδόσφαιρο.
1: Έτσι.
6: Πρέπει να το αποδείξει και μες στο γήπεδο.
1: Έτσι ακριβώς. Έτσι
6: εμείς ήμασταν πολύ καλύτεροι. Δίκαια κερδίσαμε. Και συνεχίζουμε. Ήταν πρώτη αγωνιστική. Βέβαια, εντάξει, το άγχος υπάρχει στην πρώτη αγωνιστική για όλες τις ομάδες. Αλλά πιστεύω το ξεπεράσαμε και το κάναμε να είναι υπέρ μας. Αυτό το άγχος.
1: Μισό λεπτό λίγο, Γιάννη, να ακούσουμε τι γίνεται στο γήπεδο του Αγίου Παύλου, όπου είναι σε εξέλιξη ακόμα αγώνα τη δόξα με τον Εθνικό Σοχού. Ο Σταύρος Μαυρίδης θα μας πει καταρχήν να παραμένει το 0-2 και σε ποιο λεπτό είμαστε, Σταύρο.
7: Λέκο, 25 λεπτό είμαστε εδώ στο γήπεδο του Αγίου Παύλου. 0-3 έγινε το αποτέλεσμα. Με ένα τρίτο γκολ που πέτυχε στο 58 η ομάδα του Εθνικού Σοχού, με ένα ωραίο ψιλοκρεμαστό σου του Πολίζου. Θύμισε λίγο τον γκολ το δεύτερο που πέτυχε ο αρχηγός ο Γκουρίγος. Αυτό ήταν από μακριά την περιοχή, βρήκε την δερματοφύλακα έξω από την αιστεία του, ψιλοκρεμαστό σου, έγινε το 0-3. Και από εκεί το σημείο και μετά βλέπουμε ένα μέτριο παιχνίδι χωρίς η ζέστη έχει επηρεάσει και λίγο τους παίκτες και των δύο ομάδων. Στέκεται καλά η δόξα Αγίου Παύλου σε σημεία που ανέβαζε την απόδοσή της. Σε εκείνη τα σημεία δέχτηκε τα γκολ από την ομάδα του Σοφού, η οποία η ομάδα του κ. Παγώνη αρκετά αποτελεσματική. Ένα σημαντικό στοιχείο για τα πρωταθλήματα αυτά, όταν είσαι αποτελεσματικός και κάνεις 5 φάσεις και πετυχαίνεις 3 γκολ, είναι πολύ σημαντικό, παίρνεις και τους 3 βαθμούς πιο εύκολα. Δεν έχουμε κάτι το ιδιαίτερο, απλώς στο 46 είχε μεγάλη ευκαιρία με τον Τζανί, τον δραστήριο Τζανί, τον επιθετικό, η δόξα Αγίου Παύλου, να μπει στο παιχνίδι, όταν το σκόρταν 0-2. Από τα πλάγια έστειλε την μπάλα πάνω στον αστέρα του Κωστογλίδη, ακριβωτικά πάνω στη γραμμή. Ο Ραφαηλίδης έδιωξε την μπάλα προς τα out. Ο επόπτης στην ευθεία είπε παίζεται. Ήταν μια μεγάλη φάση για να μειώσει η δόξα Αγίου Παύλου, αλλά στη συνέχεια ήταν το 0-3. Και από εκεί και έπειτα το παιχνίδι περισσότερο είναι διαδικαστικού χαρακτήρα. Δεν δείχνει ικανή και ψυχολογικά η δόξα Αγίου Παύλου να αντιδράσει.
1: Έτσι, τώρα από εδώ και πέρα το μόνο που περιμένουμε είναι το τελικό αποτέλεσμα, και αν αλλάξει όσον αφορά το ποιος θα είναι ο νικητής, λίγο δύσκολα να αλλάξει.
7: Ναι.
1: Και ο χρόνος που απομένει είναι λίγος.
7: Μόλις τελειώσει.
1: Έγινε. Ωραία. Να συνεχίσουμε την κουβέντα μας με τον Γιάννη τον Περατινό. Τώρα με ποιον παίζετε την επόμενη εβδομάδα, Γιάννη?
6: Τώρα έχουμε παιχνίδι στην έδρα μας με τον Ποσειδώνα Μηχανιώνας.
1: Α, το Σάββατο.
6: Ναι.
1: Αυτό το Σάββατο, ναι, τώρα το θυμήθηκα, γιατί ξέρεις περνάνε πολλά από το μυαλό μου, κάποια τα ξεχνάω.
6: Πολύ δύσκολο παιχνίδι.
1: Πολύ δύσκολο παιχνίδι. Έτσι. Ομάδα γάμα εθνικής που παίζει ρόλο εμπειρία σε αυτή την κατηγορία. Πέρυσι δεν ήσασταν στον ίδιο όμιλο. Ήταν χωρισμένες οι ομάδες Θεσσαλονίκης. Φέτος αυτό είναι το καλό. Για μένα είναι πιο καλό αυτό, γιατί θα έχουμε πολλά ντέρμπι. Θα μαζεύει κόσμο το γήπεδο. Αυτό είναι η ομορφιά του ποδοσφαίρου. Δηλαδή. Αλλιώς τώρα να έπαιζε μια ομάδα με τον νέο Κεραμίδη, για παράδειγμα, και αλλιώς να παίζει με τη Μηχανιώνα. Γιατί θα έρθει και ο κόσμος, έχει τα στοιχεία του ντέρμπι, είναι πολύ καλό παιχνίδι.
6: Και περιμένουμε τον κόσμο στο γήπεδό μας.
1: Ναι.
6: Να το γεμίσει.
1: Και χθες έμαθα είχατε κόσμο στο γήπεδο.
6: Είχαμε πολύ κόσμο.
1: Με είπε ο Ηλίας ότι είχε αρκετό κόσμο στο γήπεδο. Εντάξει, είναι και πολύ μεγάλο. Εγώ πιστεύω ότι τουλάχιστον το ΔΑΚ θα το γεμίζεται. Σε αυτά τα παιχνίδια.
6: Ευελπιστούμε κι εμείς. Θέλουμε όλους κοντά μας.
1: Σε αυτά τα παιχνίδια. Μάλιστα, εύχομαι καλή συνέχεια, να είσαι καλά, να είστε γεροί όλοι εκεί πέρα και να συνεχίσετε το έργο που αναλάβατε πριν από 6-7 χρόνια, αν θυμάμαι καλά.
6: Ναι, από το 19.
1: Το 19, γιατί είχε φτάσει μέχρι β' κατηγορία να παίζουν οι ακρίτες.
6: Έτσι ακριβώς.
1: Κάτι που πονούσε αυτούς που μάτωσαν για αυτή την ομάδα, πολύ. Τους πονούσε έτσι. Πολύ. Και με νέα παιδιά, κυρίως νέα παιδιά στη διοίκηση, παλιούς ποδοσφαιριστές. Στο σύνολό τους, όχι όλοι βέβαια, αλλά οι περισσότεροι, συνεχίζεται, και όποτε ερχόμουν στο γήπεδο, εκείνο που με έκανε εντύπωση και θέλω να το πω, είναι ότι έβλεπα τον πρόεδρο να καθαρίζει, να μαζεύει τα σκουπίδια, όλους να κάνετε από μια δουλειά, άλλος να ψήνει σουβλάκια, άλλος, δηλαδή έδειχνε ότι είστε ομάδα στη διοίκηση με όλη τη, και μάλιστα όχι η ομάδα επταμελές επταμελή διοίκηση, από τις πιο μεγάλες διοίκησεις που υπάρχουν στα ερασιτεχνικά.
8: Πολυμελής, ναι.
1: 15, πώς είστε?
8: Είμαστε, ναι, είμαστε 20, 15.
1: Γεροί να είστε και να συνεχίσετε, γιατί μόνο έτσι θα πάει μπροστά το ποδόσφαιρο. Έτσι, από εκεί ξεκινάει, από τη διοίκηση.
8: Και έτσι συνεχίζουμε.
1: Έτσι, έτσι να συνεχίσετε. Καλό κουράγιο. Ξέρω ότι σας βοηθάει και ο κόσμος, δεν σας ζητάω αυτό. Εγώ θέλω να βλέπω και ο κόσμος στα γήπεδα. Έτσι. Να είσαι καλά, Γιάννη.
8: Το θέλουμε κοντά μας.
1: Να είσαι καλά. Και εγώ ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά.
8: Γεια.

0: συνεχίζουμε. Πριν πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας, να ανακεφαλαιώσουμε και να πούμε τα τελικά αποτελέσματα. Μέχρι στιγμής, Α1 κατηγορία, 5η αγωνιστική, Εθνικός Πηλέας Αναγέννηση Ρησίου 2-0, Θερμαϊκός Θέρμης Νίκη Μεσημερίου 2-0, Έαντας Ευόζων ΠΑΟΚ Κεφαλίων 2-1, Αθλητικός Σύλλογος Νεάπολης Ιωνικός 3-1, Ομόνια Σταυρούπολης Οδυσσέας Κορδελιού 0-0, Αστέρας Αμπελοκήπων Μακεδονικός Β 2-2, Δόξα Αγίου Παύλου Εθνικός Οχού 0-3, στο 75 το είχαμε αφήσει. Νέα Γενέζη στο χωρίο Μακεδονικός Αγίου Βασιλείου 2-2, αλλά δεν είναι τελικό, θα μάθουμε σε λίγο. Κεραυνός Κολχικού Νίκη Ηρακλείου 1-2 και για το κύπελο Άννα Μαρία Πανταζόνη. Σταυραετός Ευξηνούπολης Γυμναστικός Σύλλογος Ηλιούπολης 8-1, Δόξα Πενταλόφου Ατρόμητος Φιλαδέλφειας 2-0, Κισσός Χορτιάτη Εθνικός Μετεώρων 4-1 και Άγγελοι του Φίνικα Αργονάθης Καλαμαριάς 0-5. Πάμε και στον επόμενο καλεσμένο μας, έναν άνθρωπο του ποδοσφαίρου, το υπηρέτησε κυρίως από το χώρο της διαιτησίας, τώρα το υπηρετεί όχι μόνο το ποδόσφαιρο, γενικά τον αθλητισμό, από τη θέση του Αντιπεριφερειάρχη Αθλητισμού Κεντρικής Μακεδονίας. Μιλάμε για τον Χρήστο Τομίτα, ο οποίος διετέλεσε και διαιτητής Αλφαεθνικής και πρόεδρος του Συνδέσμου Διαιτητών και είναι ένας άνθρωπος που είναι κοντά στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, το αγαπάει και με το παραπάνω. Χρήστο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, θέλω να λέω Αλέκο, γιατί είμαστε φίλοι. Οπότε
0: έτσι, και εγώ. Και εγώ και εσύ να με συγχωρείς, δεν μπορώ να σε πω κύριο Μίτα, έτσι.
1: Μπράβο, ναι, ναι.
0: Πάμε στον ενικό. Χρήστο, προέκυψε ένα θέμα τώρα τελευταία. Δηλαδή,
1: πριν, θέλω. Μου θύμισες ότι όλες τις ομάδες που είπες τα αποτελέσματα έχω παίξει διαιτητής. Και είτε ήταν η μεγαλύτερη μου τιμή πραγματικά. Να ξέρεις, δηλαδή από όλη μου τη διαδικασία, ήταν το πιο ωραίο, οι πιο ωραίες στιγμές ήταν εδώ στους αγώνες της Επισημία.
0: Σίγουρα, γιατί από εδώ ξεκινήσατε, με αυτούς τους ανθρώπους δεθήκατε, κάνατε φιλίες και το καλό για σένα είναι ότι όλος ο κόσμος αγαπάει, γιατί μπορεί να έκανες και λάθη σε κάποια παιχνίδια, να αδίκεις τις ομάδες τους, αλλά ξέραν ότι ήταν...
1: Όλοι κάνουμε λάθη και ιδιαίτερα διαιτητές προσφύγουν. Δεν είμαστε αλάνθαστοι.
0: Έτσι. Αλλά ο κόσμος αγαπάει και το αποδεικνύει πόσες τετραετίες σε ψηφίζει και σε βγάζει από τους πρώτους...
1: Το εκτιμώ πολύ αυτό πραγματικά. Γιατί... Οι μεγαλύτεροι ψηφοφόροι μου είναι αυτοί που με γνωρίσαν από το ποδόσφαιρο και από τον αθλητισμό.
0: Έτσι ακριβώς. Σε ένα ακόμη γήπεδο τώρα για να πάμε, που έπαιξε σίγουρα σαν διαιτητής.
1: Και
0: αν έπεσες, μάτωσες κιόλας, ήταν το γήπεδο του Θερμαϊκού. Το γήπεδο του Θερμαϊκού...
1: Καταρχήν, να λέω, σε διακόπτω χίλια άλλη φορά.
0: Ναι.
1: Ο Θερμαϊκός ήταν μια ιστορική ομάδα καταρχήν.
0: Ναι.
1: Που έπαιξε, διάβαζα εφημερίδες που έπαιξε παλιά Β' και Α' Εθνική.
0: Ναι, Α' Εθνική 60-61, τη δεύτερη περίοδο.
1: Ναι, δεν έχει σημασία, 60-61.
0: Ναι. Και όλη τη δεκαετία του 60, Β' και Γ' Εθνική.
1: Ομάδα των σιδηροδρόμων, ομάδα που έχουν περάσει και διαιτητές από εκεί και γίνανε Α' Εθνική διαιτητές, δεν μην λέω τα ονόματά τους, μήπως ξεχάσω κάποιον. Ομάδα με ιστορικό γήπεδο.
0: Ο Βασάρας με προεξέχοντα.
1: Και όχι μόνο, ο Παπαχίντζος, ναι,
0: ο Αργύρης. Και τώρα τελευταία χάσαμε δύο καλούς φίλους και καλούς διαιτητές, τον Μιχάλη τον Ντολέρη και τον Μίμη τον Λιόλιο, τον Δημήτρη τον Λιόλιο. Και αυτοί ήταν σιδηροδρομικοί. Τον Θωμά τον Εμμανουηλίδη. Να μην ξεχάσουμε όμως.
1: Να μην αναφέρουμε ονόματα, να ξεχάσουμε κάποιον.
0: Αλλά όντως είναι μια ομάδα με ιστορία. Έφτασε αυτό το σημείο και μάλιστα το καταλάβαμε από το ρεπορτάζ ενός site του The Opinion. Ο Κωστής ο Κοτσόνης το έβγαλε και εγώ αναφέρω τις πηγές μου. Σε αυτόν το είδα. Δεν ξέρω, το κρατούσαν μυστικό, δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Εγώ στεναχωριέμαι γιατί ήξερα τα προβλήματα, αλλά δεν περίμενα ποτέ. Είναι ντροπή για όλους μας. Για όλους μας, από τον τελευταίο φύλαθλο της Θεσσαλονίκης μέχρι τους σιδηροδρομικούς, είναι ντροπή να μην υπάρχει ομάδα Θερμαϊκός.
0: Και να μην υπάρχει από την Τετάρτη
1: να
0: και
1: μην
0: μετά.
1: Υπάρχει
0: και...
1: δηλωμένη ομάδα Θερμαϊκός, ναι. Δεν ξέρω γιατί.
0: Γιατί μας τα εξήγησε χθες ο κύριος Λαμπροθανάσης ότι δεν μπορούσε να πάει, δεν είχε βοήθεια. Προσπαθούσε μόνος του, τον έβλεπε στο Σούλι, ήταν ένας άνθρωπος.
1: Δεν φτάνει ένας άνθρωπος. Σήμερα φτάνει. Τα πράγματα άλλαξαν.
0: Και κάποιοι που το βοηθούσαν, εντάξει, υπήρχαν λύσεις. Προσπαθούσε να βρει λύσεις, δεν είχε βοήθεια. Φτάσαν τώρα σε ένα σημείο να μην υπάρχει και γήπεδο. Το οποίο γήπεδο, αν υπήρχε Θερμαϊκός, μέχρι το 2033 όφιλαν τα ελληνικά σιδηροδρομικά ακίνητα να το παραχωρούν για τη χρήση που το είχε σαν αθλητικό χώρο. Αλλά από τη στιγμή που δεν υπάρχει Θερμαϊκός, άνοιξε ο δρόμος για να βγει στο σφυρί. Και μάλιστα, αν βγει στο σφυρί, ενώ υπήρχε, αν έβγαινε μετά το 1933 η προϋπόθεση να όποιος το πάρει να κάνει ένα αθλητικό χώρο, ένα γήπεδο δηλαδή, αυτό τώρα δεν υπάρχει. Αυτός ο όρος, γιατί δεν υπάρχει ομάδα. Και εγώ ρωτάω τώρα, να μην πούμε πώς φτάσαμε εδώ, ποιοι φταίξαν και ποιοι δεν φταίξαν, δεν είμαστε ούτε δικαστές ούτε τίποτα. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, η Νομαρχία, η Περιφέρεια δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Δηλαδή,
1: εγώ νομίζω ότι δεν μπορούν να κάνει η Περιφέρεια σίγουρα, όπως και ο Δήμος. Αλίμονο ο Δήμος, μακάρι, εγώ πιστεύω ο κάθε Δήμαρχος και ιδιαίτερα ο σημερινός Δήμαρχος που κάνει σπουδαίο έργο, ο κ. Ζακελούδης, εάν μπορούσε, δεν μπορεί ο κάθε δήμαρχος, δεν έχουμε τέτοιο budget δηλαδή για να αγοράσουμε κάποια οικόπεδα ή να προστατεύσουμε κάποια πράγματα.
0: Ναι, το νοικιάζουν θα μπορούσε
1: δεν
0: να έρθει σε μια...
1: Όχι, πρωτόκολλο.
0: Ναι, γιατί μας είπε χθες ο Σούλης ο Λαμπροθανάης ότι έκανε μια επαφή με το Δήμο και ζήτησε βοήθεια για αυτό το λόγο από πέρυσι, να μην διαλύσει η ομάδα, γιατί αν υπήρχε η ομάδα θα μπορούσε να γίνει μια...
1: Σίγουρα, θα ήταν λίγο διαφορετικά.
0: Ναι, αυτό άνοιξε το δρόμο για να...
1: Αλέκο, υπάρχει και μια εταιρεία. Οι εταιρείες τώρα ξέρεις τι γίνεται με τις εταιρείες.
0: Καλά, εντάξει, είναι γενικό ναι. Το κακό, δεν είναι
1: ναι.
0: Μόνο εδώ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Απλά λέω ότι αν αυτός ο χώρος, για παράδειγμα, μπορούσε να τον αξιοποιήσει ο Δήμος Θεσσαλονίκης στη στιγμή που σε όλη τη Θεσσαλονίκη δεν υπάρχει ούτε ένα γήπεδο. Μην κοιτάμε τώρα το γήπεδο του Μεγάλου Αλεξάνδρου ή το κάποια άλλα. Δεν υπάρχει γήπεδο του Δήμου, Δήμου Θεσσαλονίκης.
1: Δεν υπάρχει. Το Μεγάλο Αλεξάνδρου, ξέρεις, δεν υπάρχει ούτε άδεια, ούτε...
0: Έτσι, αυτό λέγαμε νωρίτερα με τον Κώστα του Λεβέντη, ότι το
1: συνεργάστηκα με αυτούς τους ανθρώπους, ήθελα να τους βοηθήσω τον Μεγάλο Αλεξάνδρο, όταν δεν υπάρχουν χαρτιά, όταν δεν υπάρχει ιδιοκτησία. Ναι. Τα πράγματα έχουν αλλάξει πια, δεν είναι τόσο
0: έτσι.
1: Εύκολο,
0: και λέμε τώρα, όταν δεν υπάρχει ούτε ένα γήπεδο στο πολεοδημικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης και υπάρχει αυτός ο χώρος 67,5-68 στρεμμάτων, αν μπορούσε να το πάρει ο Δήμος Θεσσαλονίκης και να το αξιοποιήσει, πόσα γήπεδα μπορούσε να κάνει εκεί?
1: Αυτό έπρεπε να γίνει πρόταση από τους ανθρώπους του ΟΣΕ, από τους ανθρώπους της ομάδας. Και η πολιτεία. Δεν μπορεί μόνο ένας δήμαρχος.
0: Μα δε, φυσικά.
1: Και η,
0: φυσικά.
1: Και η περιφέρεια.
0: Και είναι ένας χώρος προσβάσιμος εύκολα, με χώρο πάρκινγκ. Εντάξει, είναι λίγο στην άκρη, αλλά πλέον αξιοποιείται η δυτική είσοδος της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Και γι' αυτό κιόλας το θέλουν κιόλας, γιατί είναι φιλέτο.
1: Εγώ φοβάμαι να είναι ένας χώρος που είναι αθλητικός και φοβάμαι να μην γίνουν οικοδομές. Αυτό είναι το πιο άσχημο από όλα.
0: Κάνα ξενοδοχείο, κάνα.
1: Όλοι οι Δήμοι έχουμε ανάγκη να έχουν χώρους ελεύθερους, πρασίνου, αθλητικούς. Ναι. Ότι είναι ό,τι καλύτερο.
0: Σίγουρα δεν είσαι ο μοναδικός που στεναχωρέθηκε γι' αυτό και εκτός από τους παλιούς παίχτες του Θερμαϊκού που μάτωσαν στην κυριολεξία. Τώρα νωρίτερα μιλούσα και με έναν προπονητή του Μελισσοργού, τον Νίκο Τοδέδε, λέει: εγώ έκανα εκεί το πρώτο μου παιχνίδι. Όταν ήταν ακόμα ξερό. Και πολλοί ακόμα με στέλνουν μηνύματα και που δεν έπαιξαν στο Θερμαϊκό και εκφράζουν τη θλίψη τους για αυτό το γεγονός.
1: Αλέκο, και εγώ στεναχωριέμαι πιο πολύ που δεν υπάρχει Θερμαϊκός από το να γίνει κάτι άλλο το γήπεδο, ειλικρινά.
0: Ναι. Δεν μπορεί να κάνει. Δεν μπορεί να κάνει.
1: Είναι πολύ μεγάλο κακό να μην υπάρχει ο Θερμαϊκός. Αυτή η ιστορική ομάδα να μην υπάρχει. Ειλικρινά.
0: Σίγουρα. Και κάτι άλλο που με το έθεσε πριν από λίγο ένας φίλος εκπομπής, με έστειλε ένα μήνυμα και μου είπε τι θα γίνουν όλα αυτά εδώ που έχει κατακτήσει ο Θερμαϊκός. Κύπελα, έχει δύο κύπελα έψη, 76-78, έχει πρωταθλήματα, έχει...
1: Μουσείο μπορεί να κάνει ο Θερμαϊκός.
0: Μου είπε υπεύθυνος από το Μουσείο Σιδηροδρομικών που βρίσκεται εκεί στη στάση στο Κορδελιό. Δεν ξέρω αν το επισκέφθηκες καμιά φορά.
1: Το επισκέφθηκα, κάνουν σπουδαίο έργο.
0: Πολύ ωραίο. Και ζήτησε...
1: Υποσχέθηκα να κάνω κάτι και δεν υπάρχουν πρωτόκολλα, Αλέκου, να μπορέσουμε να τους βοηθήσουμε.
0: Ναι. Τώρα δεν ξέρω σε αυτό που θα ακούσεις αν μπορείς να βοηθήσεις. Ζήτησε ένα μέλος του συλλόγου των φίλων του σιδηροδρόμου να δοθούν όλα αυτά εδώ, εφόσον δεν υπάρχει Θερμαϊκός, δεν υπάρχει τίποτα,
1: απόλυτα.
0: Να δοθούν όλα αυτά, να διαθέσουν ένα βαγόνι και να το μετατρέψουν και με φωτογραφικό υλικό κτλ.
1: Πολύ καλή ιδέα.
0: Ναι, ο Γιάννης ο Γιαννακούδης με το είπε αυτό. Δυστυχώς δεν προλαβαίνω να το βγάλω στη γραμμή, να μας το πει και στο
1: είναι φίλος, τον ξέρω τον Γιάννη.
0: Τον ξέρεις τον Γιάννη.
1: Να συνεργαστώ, να βοηθήσω, μου είπαν κάποια πράγματα. Δεν υπάρχει πρωτόκολλο. Εμείς μέσα στην περιφέρεια δεν μπορούμε να δώσουμε, πάρτε 2.000 ή 5.000 ή 10.000 για να τους βοηθήσουμε. Τα ξέρεις, Αλέκο.
0: Καλά, δεν είναι. Αυτό είναι το τελευταίο. Πάντως, σαν ιδέα, εγώ έτσι όπως το άκουσα, μου το έστειλε σε μήνυμα φυσικά ο Γιάννης. Πολύ καλή ιδέα. Γιατί υπάρχουν ομάδες, για παράδειγμα, που έχουν διαλύσει και κάποιοι παλιοί πρόεδροι έχουν τα κύπελα. Ακόμα και η Καστοριά. Δεν ξέρω, υπάρχει το κύπελο που πήρε η Καστοριά το 80.
1: Ή είναι από... υπάρχει, δεν μπορεί.
0: Τέλος πάντων. Κάπου είχα διαβάσει ότι το είχε κάποιο σπίτι του κτλ. Αλλά ειδικά στις τεχνικές.
1: Ένας παλιός πρόεδρος, ο Χάκης, μάλιστα μου ήρθε τώρα πλασιά. αλήθεια έτσι να.
0: Ναι, δεν είμαι σίγουρος, οπότε δεν το λέω. Αλλά ξέρω σίγουρα από κάποιες αριστεχνικές ομάδες που έχουν διαλύσει και έχουν κατακτήσει τίτλους και τους τίτλους αυτούς τους έχουν κάποιοι στα σπίτια τους. Να μην γίνει κάτι αντίστοιχο και στο Θερμαϊκό. Υπάρχει δηλαδή, υπάρχουν κύπελα, υπάρχουν πρωταθλήματα που κατέκτησε. Όλα αυτά. Να δημιουργηθεί.
1: Πολύ καλή πρόταση μου ήρθε τώρα στο μυαλό. Θα μπορέσουμε να μιλήσουμε και με την ΕΠΣΗΜΗ, τα καινούργια κτίρια της. Ομάδες ιστορικές που έχουν μείνει έτσι και δεν έχουν, και έχουν τα κύπελα οι ιδιώτες, όσοι θέλουν να τα φέρουν και να κάνουμε έτσι. Εκεί
0: πολύ
1: μπορούμε
0: ωραίο
1: να συνεργαστούμε.
0: Πολύ ωραίο.
1: Είναι φορέας αυτός.
0: Πολύ ωραίο. Γιατί υπάρχουν αρκετές ομάδες. Π.χ. τα Κείμενα δεν έχουν ομάδα. Όσο του δεν υπάρχει ομάδα, έχει κατακτήσει ένα κύπελο Ολυμπιακός Κειμήνων, να εκτίθεται εκεί.
1: Τα κύπελα και πρωταθλήματα υπάρχουν, Αλέκο, πρέπει να πάνε στην ΕΠΣΗΜΗ. Να μην τα πάρουν οι ιδιώτες. Είναι κρίμα.
0: Έτσι.
1: Υποτιμούμε τις ομάδες, δηλαδή ο Θερμαϊκός, αν πάρουν τα κύπελα και τα έχουν οι ιδιώτες, θα ξεχάσουμε γρήγορα την ιστορία του Θερμαϊκού. Ενώ αν υπάρχουν κάπου σε έναν χώρο, νομίζω
0: πάντως
1: ότι θα υπάρχει.
0: Πάντως αυτή η πρόταση του Γιάννη του Γιανακούδη που λέει ότι να διατεθεί ένα βαγόνι, να διαμορφωθεί ένας χώρος.
1: Πολύ καλή ιδέα.
0: Είναι πολύ πάρα καλή πολύ ιδέα. Καλή ιδέα και μακάρι να προχωρήσει, να προχωρήσει, που και αυτό στεναχωρέθηκε πάρα πολύ, γιατί πρόσφερε σαν έφορο στο Θερμαϊκό και στο μπάσκετ και στο. Και στο ποδόσφαιρο και γενικά προσφέρει στους σιδηροδρόμους από οποιοδήποτε κόσμο.
1: Προσφέραν και στον αθλητισμό και στην κοινωνία μας όλοι αυτοί.
0: Λίγο πριν κλείσουμε κάτι τελευταίο. Υπάρχει ένα πρόβλημα, είναι γνωστό. Στη Θεσσαλονίκη δεν υπάρχουν αθλητικοί χώροι. Αυτό ήταν και αφορμή που ξεκινήσαμε την κουβέντα. Τι μπορούμε να κάνουμε, τι μπορεί να κάνει μάλλον, όχι εγώ, η νομαρχία, για αυτή την έλλειψη αθλητικών χώρων.
1: Η
0: περιφέρεια, συγγνώμη, εγώ είμαι μαθημένος από παλιά, από το Διονύση.
1: Δεν έχουμε πρωτόκολλα εμείς, δεν έχουμε πρωτόκολλο ούτε να αγοράσουμε, ούτε να έχουμε χώρους, να τους πούμε
0: μόνο,
1: πάτε, να το
0: μόνο οι Δήμοι δηλαδή, μόνο οι Δήμοι.
1: Αυτά είναι καθαρά υπόθεση του Δήμου και οι Δήμοι δίνουν και την αδειοδότηση των αθλητικών χώρων.
0: Μάλιστα.
1: Εμείς έχουμε μόνο ένα πρωτόκολλο από το Υπουργείο Αθλητισμού, ότι πρέπει οι ομάδες κάθε χρόνο να κάνουν τη διαδικασία των χαρτιών τους κάθε χρόνο. Μάλιστα. Αυτό είναι μια δύσκολη διαδικασία για μικρές ομάδες, δημιουργεί λίγο πρόβλημα. Πιστεύω και γι' αυτό πολλές ομάδες τα παρατήσανε.
0: Το ξέρω.
1: Αλλά είναι και σωστό, γιατί
0: είναι σωστό.
1: Και σωματεία που ήταν σφραγίδες, θα λέγω.
0: Όχι, ότι είναι σωστό, δεν το συζητάμε. Ότι είναι δύσκολο, είναι δύσκολο και αυτό δεν το συζητάμε. Και μάλιστα την πρώτη φορά που το κάναμε τότε με την επανίδρυση της Δόξας Αδένδρου, να σε ευχαριστήσω και δημόσια για τη βοήθεια που πρόσφερες, γιατί εντάξει. Αν δεν υπάρχουν και άνθρωποι να βοηθήσουν, τι κάνουμε.
1: Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ.
1: Εγώ ευχαριστώ. Χάρηκα πολύ, Αλέκο. Καλές επιτυχίες να έχεις. Είμαστε άνθρωποι του αθλητισμού, να το ξέρεις, εμείς και την περιφερειά και πολιτισμού. Νομίζω και τα δύο ισχύουν, και ο πολιτισμός και ο αθλητισμός.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Εγώ χαίρομαι, το κάνω ό,τι κάνω με αγάπη. Μακάρι να μπορέσουμε να βοηθήσουμε. Θα είναι χαρά μας και προσωπική μου και της περιφέρειας.
0: Να είσαι καλά, Χρήστο, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Κυρίες
0: και κύριοι, ήταν ο Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού και Πολιτισμού, ο Χρήστος Ομίδας. Σε αυτό το σημείο φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Εντάχει όλα τα αποτελέσματα. Εθνικός Πηλέας Αναγέννηση Ερυσίου 2-0. Θερμαϊκός Θέρμης Νίκη Μεσημερίου 2-0. ΕΑΣ Ευόσμου ΠΑΟΚ Κοφαλίων 2-1. ΑΣ Νεάπολης Ιωνικός 3-1. Ομόνια Σταυρούπολης Οδυσσέας Κορδελιού 0-0. Αστέρας Αμπελοκήπων Μακεδονικός Β 2-2. Δόξα Αγίου Παύλου Εθνικός Οχού. Το είχαμε αφήσει το 0-3 και αστήκαμε στην κουβέντα. Πρέπει να είναι 0-3. Δεν μας έστειλε κάποια ενημέρωση ο Σταύρος αν άλλαξε το σκορ. Τελικό 0-3, μάλιστα. Νέα Γενέζα στο χωρίο Μακεδονικός Αγίου Βασιλείου 2-2. Κεραυνός Κολχικού Νίκη Ηρακλείου 1-2. Για το κύπελο Σταυραϊτός Ευξηνούπολης Ηλιούπολη 8-1. Δόξα Πενταλόφου Ατρόμητος Φιλαδέλφιας 2-0. Κισός Χορτιά Τεχνικός Μετεωρών 4-1. Και Άγγελοι του Φίνικα Αργοναύτης Καλαμαριάς 0-5. Σας ευχαριστώ. Ακολουθεί ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων με τη Δήμητρα Μακρύ. Εμείς θα τα ξαναπούμε το άλλο Σαββατοκύριακο νωρίτερα την Παρασκευή στις 7 το απόγευμα στο Σφίνα TV. Γεια σας.

0: μέρα στον Θήτα FM. Είναι 2. Θήτα FM. 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2026 και ακούτε το δελτίο ειδήσεων του Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο η Δήμητρα Μακρύ. Τη διαπίστωση ότι ζούμε σε έναν κόσμο πιο αβέβαιο και πιο απαιτητικό από ποτέ εκφράζει ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τα ελληνοτουρκικά λέει ότι με την Τουρκία είναι αναγκαίο να έχουμε ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας και διάλογο στη βάση του διεθνούς δικαίου και των σχέσεων καλής γειτονίας. Ακόμη ανέφερε πως ο ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μορομερείς ενέργειες που παραβιάζουν τη διεθνή νομιμότητα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ακόμη αναφέρεται στην ακρίβεια, σημειώνοντας ότι η σημαντικότερη άμεση η κυβερνητική προτεραιότητα είναι η αντιμετώπιση του κόστου ζωής. Πυρομαδών από τα κόμματα της αντιπολίτευσης ακολούθησε μετά το κυριακάτικο μήνυμα του Πρωθυπουργού. Απέναντι στην ακρίβεια χρειάζονται μέτρα, όχι αλαζονία, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Οι αναρτήσεις και τα λόγια του Πρωθυπουργού πραγματικά κούρασαν, αφού η Ελλάδα είναι με το διεθνές δίκαιο, γιατί δεν επεκτείνει την αιγαλίτιδα ζώνη στα 12 ναυτικά μίλια και δεν ανακηρύσει αποκλειστική οικονομική ζώνη ώστε να τελειώνουμε οριστικά με τους Τούρκους. Φοβάται ή μήπως έχει συμφωνήσει κάτι άλλο τύπου πρέσπεσε γενικά, είπε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Με λαμπρότητα πραγματοποιήθηκαν σήμερα τα αποκαλυπτήρια της πρωτομής του Ιωάννη Καποδίστρια στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, παρουσία του Δημάρχου Στέλιου Αγγελίουδη, του Αντιπεριφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Κωνσταντίνου Γιουτίκα, του Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ. Θεόφιλου, του Προέδρου της Κερκυραϊκής Ένωσης Ελευθέριου Καβαδία και άλλων επισήμων και πλήθους κόσμου. Το γλυπτό του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας τοποθετήθηκε στον χώρο Πρασίνου στη Συμβολή των Οδών Εγνατίας και Χαλκαίων. Δίπλα στην Απίδελο ΝΑΦ και το επίγραμμα της Κερκυραϊκής Ένωσης Θεσσαλονίκης ο Άγιος Σπυρίδων, η οποία και δόρισε το έργο του γλύπτη Γεωργίου Κικώτη στον Δήμο. Της τελετής προηγήθηκε Τρισάγιος στον Ιερό Ναό Παναγίας Χαλκαίων από το Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Φιλόθεο την ημέρα που συμπληρώθηκαν 195 χρόνια από τη δολοφονία του Καποδίστρια. Συνεχίζονται οι έρευνες για τη διερεύνηση των αιτιών που προκάλεσαν την κατάρρευση του κτηρίου στην Πλάκα από τα εξειδικευμένα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Όσον αφορά τα αίτια της έκρηξης, υπάρχουν ενδείξεις που σημειώθηκε στο δεύτερο όροφο, στο διαμέρισμα που διέμεινε το ηλικιωμένο ζευγάρι. Σε εξέλιξη είναι και η διαδικασία ταυτοποίησης των 6 θυμάτων που ανασύρθηκαν από το κτίριο της Λυσικράτους. Στην Ελλάδα αναμένονται οι οικογένειες των νεκρών για ταυτοποίηση μέσω DNA. Δωρεάν είναι σήμερα η είσοδος σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και μνημεία που ανήκουν στο δημόσιο και τελούν υπό τη διαχείριση του Υπουργείου Πολιτισμού. Η δωρεάν είσοδος εντάσσεται στον εορτασμό των Ευρωπαϊκών ημερών πολιτιστικής κληρονομιάς, έναν θεσμό στον οποίο το Υπουργείο συμμετέχει για 30 συνεχή χρονιά. Το θέμα των φετινών δράσεων είναι κληρονομιά σε κίνδυνο, αναβίωση, ανθεκτικότητα, αναστοχασμός. Η Βρετανική αστυνομία κήρυξε σήμερα μείζον περιστατικό και απομάκρυνε κατοίκους περιοχής που βρίσκεται κοντά σε αεροπορική βάση της νοτιοδυτικής Αγγλίας, η οποία έχει χρησιμοποιηθεί από την Αμερικανική πολεμική αεροπορία. Παράλληλα, συνέλαβε αρκετούς άνδρες που είναι ύποπτοι για παραβάσεις του νόμου περί εκρηκτικών. Την ευθύνη της επιχείρησης ανέλαβε η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, ενώ η Αμερικανική πολεμική αεροπορία, που έχει μεγάλη παρουσία στην περιοχή, αναφέρει πως το προσωπικό της παραμένει σε επιφυλακή σύμφωνα με το BBC. Η Ρωσία αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να εγκρίνει τη μεταφορά των τουρκικών S-400 σε άλλη χώρα. Ξεκαθάρισε ωστόσο ότι απαιτείται προηγούμενη ρωσική έγκριση και ότι η χώρα που θα τα παραλάβει θα πρέπει να πληρεί συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Τις θέσεις αυτές διατύπωσε ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ σε συνάντησή του με δημοσιογράφους στην έδρα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της 81ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
1: Μερικός νεφελώδης είναι ο ουρανός της πόλης. Ο Κέλσιος καρφάλωσε στους 23 βαθμούς. Οι άνεμοι πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση έως 2 μποφόρ. Το επόμενο δελτίο θα έρθει στις 3.
2: Θήτα FM 107,1. Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 11 το πρωί ως τα μεσάνυχτα με εκπομπές, ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, στοίχημα και αθλητικές μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Αθλητικό Σαββατοκύριακο στον Θήτα FM 107,1. Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο από τον ΘΦΜ 107,1. Στο μικρόφωνο ο Αντώνης Κούλαλης.

0: Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Κυριακή σήμερα 27 Σεπτεμβρίου. Ένα Σεπτέμβριος διαφορετικός από τους άλλους μπασκετικά, και θα εξηγήσω τι εννοώ σε λίγο. Θα θυμάστε αυτό Σεπτέμβριο για τα πολλά πολλά επόμενα χρόνια. Ξέρετε γιατί? Γιατί φέτος, μετά από 25 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, θα δούμε το καλύτερο πρωτάθλημα όλων των εποχών. Καλύτερο και από την εποχή, όσο και αν ενοχλεί τους Αργιανούς αυτό που θα πω, καλύτερο και από την εποχή του Γκάλ και του Γιαννάκη. Ένα πρωτάθλημα με τα μεγαλύτερα ταλέντα σε όλη την Ιφίλιο, Αμερική και Ευρώπη, NBAers, μπασκεμπολίστες από Ευρωλίγκα. Είναι το πιο γεμάτο πρωτάθλημα που θα δούμε ποτέ, που είδαμε ποτέ στην Ελλάδα. Γι' αυτό λέω ότι θα είναι το καλύτερο πρωτάθλημα όλων των εποχών. Εχθές, Τάσο, που ήμουν εδώ πέρα, καλή την ώρα, έλεγα ότι πιστεύω ότι η ΑΕΚ δεν είναι σε θέση να κοιτάξει τον Ολυμπιακό στα μάτια και ότι ο Ολυμπιακός θα κερδίσει και θα πάει στο τελικό. Και έλεγα ότι αν υπάρχει ένα παιχνίδι που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και μπορεί να γίνει μεγάλη ανατροπή, να γίνει μεγάλη. Τώρα πια δεν είναι μεγάλη έκπληξη, είναι ένα γεγονός. Ο ΠΑΟΚ έχει κάνει μια πολύ καλή ομάδα στο μπάσκετ και δικαιολογημένα έδωσε ένα ντέρμι με τον Παναθηναϊκό και το κέρδισε. Έλεγα ότι αν μπορεί μια ομάδα να αποδειχτεί ισοϊψής με τον αντίπαλό της, έτσι ακριβώς το είχα χαρακτηρίσει, ισοϊψής, είναι ο ΠΑΟΚ. Ότι μπορεί ο ΠΑΟΚ να κάνει τη μεγάλη ανατροπή. Και μάλιστα είχα πει χαρακτηριστικά ότι σήμερα ρωτάς πολλούς ΠΑΟΞίδες, ναι, ΠΑΟΞίδες στην πόλη, ξέρεις ότι ο ΠΑΟΚ παίζει Super Cup? Και σου απαντάνε όχι, χθες εννοούσα. Τους ρωτούσα εγώ φίλους, έλεγα παιδιά, σήμερα ξέρω ότι παίζει μπάσκετ. Τι μπάσκετ, τι ώρα παίζουμε, πού παίζουμε, πώς παίζουμε. Και λέω, έχει γούστο την Κυριακή το βράδυ να έχουν πανηγύρια στο Λευκό Πύργο, έτσι. Ναι, άμα κερδίσει το Super Cup. Άμα κερδίζει το Super Cup. Εντάξει, δύσκολο. Ολυμπιακός είναι φαβόρη, δεν είναι ισοϊψής. Η πιο καλή ομάδα στην Ελλάδα στιγμή είναι Ολυμπιακός. Αλλά ο ΠΑΟΚ μπορεί να το κοιτάξει και αυτόν στα μάτια και να το παλέψει, να τον ανταγωνιστεί, και με λίγη τύχη, λίγη καλή άβρα και θετική ενέργεια όλα γίνονται. Και αν κερδίσει ο ΠΑΟΚ τίτλο ξαφνικά σήμερα μετά από το 1999, τελευταία φορά, 27 χρόνια. Θεωρώ ότι δεν τρελαθεί ο κόσμος του ΠΑΟΚ τη χαρά. Δεν κατάλαβα γιατί να μην τρελαθούν.
1: Αλλά αυτό που λες, ότι δεν το ξέρουν, τώρα το μάθανε. Ήδη από χθες, τώρα έτσι.
0: Καταρχήν, και όποιο δεν είδε το μάτσα, τον είπανε ρε φίλε, είδε τη ματσάρα, έγινε.
1: Και αν δεν είδε τον Ολυμπιακό αύριο.
0: Ναι, του προκαλεί το ενδιαφέρον να δει σήμερα το μάτσα. Κοιτάξτε να δει κάτι. Ο ΠΑΟΚ, το τελευταίο καλάθι που είχε βάλει αθλητή του ΠΑΟΚ νικητήριο μέσα στην Αθήνα στο ΆΚΑ με τον Παναθηναϊκό, ήταν από τον Μακ Ρέι, όπου ο ΠΑΟΚ είχε κερδίσει. Αλλά ο Μακρύ δεν ζει πια. Έφυγε από τη ζωή νωρίς. Την Παρασκευή έφυγε από τη ζωή ένας προπονητής που πήγε τον ΠΑΟΚ στις πιο ψηλές κορυφές, ο Σούλης Μαρκόπουλος. Θεωρώ ότι η επανάσταση του ΠΑΟΚ, η νέα εποχή του ΠΑΟΚ, ξεκινάει και με φόρο τιμής σε όλους αυτούς, έτσι. Σε αυτούς που κάποτε τίμησαν αυτή τη φανέλα σε πολύ ψηλό επίπεδο. Είτε σαν προπονητές, είτε σαν αθλητές, σε οποιοδήποτε μετερίζει ο καθένας υπηρέτησε αυτήν την ομάδα. Και μην ξεχνάς ότι έρχεται και ο Άρης του Σιάου. Έτσι. Δεν έχουμε δει. Εγώ ακόμα δεν έχω δει τον Άρη του Σιάου σε ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι για να δω τη δυναμική του. Αλλά με αυτά που διαβάζω, με αυτά που ακούω, με αυτά που ψηλοβλέπω, και ο Άρης θα κοιτάει στα μάτια τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Γιατί δεν λέω ΠΑΟΚ. Μα ο Άρης και ο ΠΑΟΚ είναι οι ομάδες που αλλάζουν επίπεδο αυτή τη στιγμή. Και είναι οι ομάδες οι οποίες θέλουν. Στην Μπασκετομάνα Θεσσαλονίκη, τη λέγαμε κάποτε Μπασκετομάνα, γιατί είχαμε την κολοφαρδία να έρθει ο Νίκος Γκάλης εδώ. Δεν ξέρω αν ξέρεις την ιστορία με τον Νίκο Γκάλη. Ο Νίκος Γκάλης είπε ότι θα πάω. Τον Γκάλη τον πιπηλίζαν τα μυαλά από τα Χριστούγεννα εκείνης της χρονιάς που ήρθε το καλοκαίρι από την Αμερική. Από τα Χριστούγεννα πηγαίνανε παράγοντες από συνεχώς από Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, Άρη, και τους ζητούσαν να έρθει στην ομάδα τους. Ο Γκάλης είχε πει μια φράση. Ότι εγώ θα πάω σε όποια ομάδα κατακτήσει το πρωτάθλημα. Αποδειγμένα όλα αυτά που σου λέω. Όταν λέει κάτι ο Κουλάλης, γράψω.
1: Δεν έχω λόγο, δεν θα μου σε πιστέψω.
0: Άμα σου λέω κάτι, τα έχω όλα διασταυρωμένα. Πήγαινε τότε ο κύριος Ρομπότας από τον Άρη, που έγινε μετά και προπονητής του μαζί με ανθρώπους του Άρη κτλ. Και μου είχε εξιστορηθεί όλα τα γεγονότα. Μπορεί να βγάλουμε κάποιο να μας μιλήσει και όλα για όλα αυτά. Η μητέρα του Γκάλη ήταν πάρα πολύ θεούσα. Έτσι. Δεν ήξερε ότι θα παίρνουν 5.000 ο Μητροπολίτης και Αρχιεπίσκοποι, και ήταν πολύ ταπεινή, εντάξει. Ήταν θεούσα λοιπόν. Την τελευταία φορά, λίγο καιρό πριν πάρει την τελική του απόφαση ο Γκάλης, αποφασίσαν οι παράγοντες του Άρη, σκεπτόμενοι ως έξυπνοι Σαλονικοί, να πάνε μια σημαντική εικόνα της Παναγίας στη μητέρα του, από κάποια εκκλησία, από κάποιο κάτι χαρακτηριστικό. Όταν πήγαν την εικόνα, η μητέρα του Γκάλη συγκινήθηκε πάρα πολύ. Η μητέρα του Γκάλι είπε ότι εγώ, αγόρι μου, σε αυτού θέλω να πα. Δηλαδή στον Άρη που τη πήγαν οι άνθρωποι του Άρη, παράγοντε του Άρη, εικόνα με την Παναγία. Εκείνη τη χρονιά στο παιχνίδι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός γίνανε επεισόδια. Και ο Ολυμπιακός που ήταν φαβορή για το πρωτάθλημα τιμωρήθηκε με μείον βαθμούς, έχασε το παιχνίδι, κάτι έγινε. Και τελικά ο Άρης με όλες τις συγκυρίες υπέρ του κατάφερε και πήρε το πρωτάθλημα. Και ενώ ο Γκάλης θεωρούταν το πιο πιθανό ότι θα ταξίδευε είτε σε Πειραιά είτε σε Αθήνα, ταξίδεψε στη Θεσσαλονίκη. Και από εκείνη τη στιγμή άλλαξε η ιστορία του ελληνικού μπάσκετ. Μου έλεγε χαρακτηριστικά ο κύριος Δραμπότας ότι αν στον Ολυμπιακό ή στον Παναθηναϊκό καταλαβαίναν τι πάει να συμβεί, κανείς δεν ξέρει ότι ο Γκάλης είναι τόσο μεγάλη ιστορία, δεν θα τον αφήναν με τίποτα να καταλήξει στη Θεσσαλονίκη. Θα του δίνανε γη και ύδρο για να πάει Αθήνα. Έγινε όμως εκείνη η χρονιά που ο Άρης πήρε το πρωτάθλημα και ο Γκάλης την απόφασή του την τήρησε, πήγε στην ομάδα που πήρε τον τίτλο. Και έτσι, ενώ ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός πέραν τους τίτλους συνεχόμενα χρόνια, εκείνη η μικρή σφήνα του Άρη αποτέλεσε την αφορμή για να αλλάξει ο Άρης σελίδα στην ιστορία του και να γράψει την πιο χρυσή σελίδα με την παρουσία του Νίκου Γκάλη. Ποτέ δεν ξέρεις τι θα γίνει. Και κρατάω και ένα άλλο γνωμικό που λένε πάντα για τους μεγάλους και δυνατούς. Οι μεγάλοι και δυνατοί κάνουν τα πάντα για να μην χάσουν τα πρωτεία. Αν κάποια στιγμή μια ομάδα τους το γυρίσει, μετά δεν έχουν την ίδια δυναμική. Παράδειγμα, ο ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο. Κατάφερε και τους το γύρισε το 19, πήρε πρωτάθλημα. Τι έγινε, ο ΠΑΟΚ που είχε να πάρει πρωτάθλημα 36 χρόνια, ξαναπήρε πρωτάθλημα μετά από 5 χρόνια. Θέλω να πω δηλαδή ότι μετά τα δεδομένα αλλάζουν. Να σου πω το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα, ο Ηρακλής στο Βόλι. Από τότε που πήρε ένα τίτλο, μετά πήρε 15 τίτλους. Δηλαδή είναι θέμα να σπάσεις το κατεστημένο που λέμε και να δημιουργήσεις το δικό σου κατεστημένο. Εχθές μου έκανε τρομερή εντύπωση, φίλε Τάσο, ο Μπράντοβιτς. Εχθές τον είχα πολύ ψηλά στο μυαλό μου πάντα. Εχθές άρχισε να ταλανίζει τη σκέψη μου. Δηλαδή, ένας προπονητής που η ομάδα του παίρνει 20 φορές παραπάνω και γκρινιάζει μονίμως στους διαιτές όλο το παιχνίδι, ενώ ο άλλος προπονητής γκρινιάζει και αυτός, αλλά όχι στον ίδιο βαθμό. Αλλά ο άλλος έχει και 20 φορές λιγότερες. Δηλαδή, σε μεγάλο όνομα, μεγάλος προπονητής, από τους διαιτές περιμένεις να πάρεις το παιχνίδι, που θα το έπαιρνε παραλίγο. Από τους διαιτές. Επειδή μπάσκετ έπεσα πάρα πολλά χρόνια, η διαιτησία δεν ήταν 50-50. Η διαιτησία ήταν καθαρά πράσινη.
1: Έτσι. Και εδώ συμφωνούμε. Ναι.
0: Πράσινη.
1: Ναι,
0: ναι. Και ο ΠΑΟΚ έχει έναν αθλητή, τον Όσμαν, που τι συμβαίνει. Στον Παναθηναϊκό ήταν παιχταράς, λέει τον Ολυμπιακό, αλλά τι έγινε που έφυγε, είχαμε τόσους άλλους παιχταράδες. Ο Όσμαν στον ΠΑΟΚ είναι το σημείο αναφοράς και αυτό τον κάνει και πετάει. Δηλαδή τον κάνει και αισθάνεται πολύ μεγαλύτερη σιγουριά, πολύ
1: είναι
0: μεγαλύτερη.
1: Το πρώτο βιολί.
0: Είναι το πρώτο
1: βιολί. Ενώ στον Παναθηναϊκό δεν ήταν. Έτσι,
0: ναι. Ήταν το τρίτο τέταρτο. Εδώ χαίρεται που είναι το πρώτο βιολί, το γουστάρει και γι' αυτό πήρε και την τελευταία επίθεση. Και πίστεψε με, δεν το παίξε ούτε παντογνώσεις, ούτε αρχιεπίσκοπος μπορεί να δει τι θα κάνει ο Θεός σε λίγο. Εγώ πίστευα ότι ο ΠΑΟΚ έτσι θα το κερδίσει το μάτς. Δηλαδή, στην τελευταία στιγμή έκανα καλά αυτό το πουθενά για να αφήσει και μεγαλύτερο αποτύπωμα. Γιατί αυτή η νίκη άφησε μεγαλύτερο αποτύπωμα.
1: Έτσι. Εγώ αυτό θα σου έλεγα. Πιστεύω ότι ήταν και η νίκη Γοήτρου.
0: Φυσικά.
1: Έτσι. Νέα ομάδα ο ΠΑΟΚ, νέος τεχνικός ο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό. Είναι αυτό που λες, ήθελε να κερδίσει. Να ξεκινήσει με νίκη.
0: Αυτός που με έκανε τρομερή εντύπωση είναι ο Γιαννακόπουλος, ο οποίος από μπάσκετ τόσα χρόνια και είναι στον Παναθηναϊκό, δεν σκαμπάζει. Γύρισε και είπε ότι μεγάλος προπονητής ο Μπράντοβιτς, και λέω από πού αντλούμενο αυτό το σχόλιο, ότι μεγάλος, τι έκανε χθες ο άνθρωπος. Και λέει, επειδή μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τους παίχτες του Παναθηναϊκού, ότι κάναμε μεγάλη προσπάθεια. Δηλαδή αυτά τα κάνει και ο Κατσαβάκης στο ποδόσφαιρο και 30 χρόνια. Δεν σημαίνει ότι είναι ο προπονητής εθνικής, εντάξει, ή διεθνής. Τέλος πάντων, δεν μπορούσα να το Κατσαβάκης έτσι τυχαία. Αλλά για να καταλάβουμε τι θέλω να πω έτσι. Δηλαδή, όλοι οι προπονητές, όταν η ομάδα τους χάνει και παίζει καλά, λένε. Για μένα ο Μπράντοβιτς έπρεπε να ντρέπεται που του έχει δώσει ένα τεράστιο ρόστερ με τεράστιες απολαβές και είδαμε αυτήν την εικόνα. Γιατί ο Παναθηναϊκός.
1: Είχε και ελλείψεις, εντάξει.
0: Είχε ελλείψεις. Έλειπε ο Νάν, έλειπε ο Γκέιτζ, αλλά να σου πω κάτι. Ο Παναθηναϊκός τόσα χρόνια και ο Ολυμπιακός, όταν παίζανε με τον ΠΑΟΚ, τον Άρη και τον Ηρακλή, κάναν πλάκα. Δηλαδή,
1: λέγανε, ένα εύκολο απόγευμα ήταν για τη
0: Θεσσαλονίκη. Μια ομάδα που κάπου ήταν ντέρμπι, ναι, θα το βλέπουν σαν ντέρμπι εκεί στη Θεσσαλονίκη και εμείς θα πάμε να τους ρίξουμε 30 πόντους κεφάλι και γεια σας. Τώρα τα χρειάζονται από εδώ και
1: τώρα.
0: Τώρα τα χρειάζονται. Έτσι, και αυτό είναι καλό για τη Θεσσαλονίκη. Πολύ καλό. Και ο Ηρακλής θα τους κερδίσει, να ξέρεις.
1: Μακάρι.
0: Ο Ηρακλής στο Ιβανόφιο δεν θα χάσει εύκολα. Παίζει με τον Ολυμπιακό την άλλη εβδομάδα.
1: Δεν θα χάσει.
0: Εντάξει, θεωρώ τον Ολυμπιακό την καλύτερη ομάδα. Αλλά τον Παναθηναϊκό θεωρώ ότι και ο Ηρακλής ακόμα τον έχει. πάνε αυτές οι τεράστιες διαφορές του παρελθόντος. Έτσι που έμπαινε μέσα ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός και κερδίζαν 30 πόντους και Ηρακλής Παοκάρης να καρπαζούν οι εισπράκτορες. Πάει αυτό. Τώρα θα εισπράττουν και αυτοί οι καρπαζιές και θα βλέπουμε ωραίο μπάσκετ. Αυτό από μένα για το μπάσκετ. Okay. Πάμε για το ποδόσφαιρο σήμερα. Καταρχήν σήμερα παίζει ο ΠΑΟΚ τελικό, να το πούμε έτσι, 8 η ώρα με τον Ολυμπιακό στο Super Cup. Ματσάρα θα δούμε και εκεί. Να ξέρετε ότι ο ΠΑΟΚ είτε κερδίσει είτε χάσει θα είναι τρομερά ανταγωνιστικό. Θα το διαπιστώσετε και θα καταλάβετε πόσο έχει αλλάξει επίπεδο ΠΑΟΚ. Εγώ βλέπω το ρόστερ του ΠΑΟΚ. Να ξέρετε κάτι, στο μπάσκετ έναν παίχτη φέρνει, αν είναι παιχταρά, κάνει τεράστια αλλαγή. Δηλαδή ο Ηρακλής κάποτε έφερε τον Μπέρι και τον Σντόβτ και πήγε να πάρει ευρωπαϊκό, έφτασε μέχρι τον ημιτελικό και αποκλείστηκε από το κάρφημα του Κουβέλα που η μπάλα την καταλήξει στο καλάθι, κατέληξε εκτός καλαθιού και έμεινε για πάντα το στίγμα αυτό στον Κούβελα. Τον βλέπω ακόμα και τώρα και το θυμάται. Έτσι. Ένας παίκτης, ο Μπέρι, ήρθε και άλλαξε τα δεδομένα. Τώρα που στον Πάκο έχουν έρθει 7-8 παιχταράδες, δεν άλλαξαν τα δεδομένα. Άλλαξε η ομάδα. Ο Πάκο έγινε ομαδάρα. Ο Άρης έγινε ομαδάρα. Ο Ηρακλής έγινε πολύ καλή ομάδα.
1: Και από ό,τι διάβαζα στην Θεσσαλονίκη, ετοιμάζει για σέντερ.
0: Πρέπει να πάρει. Ναι. Χαίρομαι γι' αυτό που σε ευχαριστώ. Επειδή μπάσκετ έπαιζα, ο ΠΑΟ χρειάζεται ένα σέντερ που να γεμίζει τη ρακέτα.
1: Νομίζω είναι ο Λιθουανός, είναι. Εντάξει, μπείτε στο θήτα.
0: Θες να πω το φίλο μου τον Αντώνη Σαμαρά που ήταν ο εκείνος ο παλιός, ο ψηλός με το γυαλάκι να έρθει να παίξει.

0: Ηράκλης πάει να πλασαριστεί στην πρώτη εξάδα. Αν τα καταφέρει, θα είναι μεγάλη επιτυχία. Ο Άρης και ο ΠΑΟΚ πάνε για ό,τι παραπάνω. Ακόμα και πρωτιά, εγώ θα το πω. Έτσι, γιατί να μην το πεις. Όταν ο Σιάο και ο Μιστακίδης έχουν δώσει τεράστια ποσά και έχουν φέρει παιχταράδες, όλα γίνονται. Η προσωπικότητα μετράει και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης αυτή τη στιγμή είναι γεμάτη προσωπικότητες. Εντάξει. Αυτά για τον
1: ο κόσμος, συγγνώμη, σε δίκιο. Και ο κόσμος σίγουρα θα γεμίσει και το Παλέ και το Παλατάκι. Έτσι.
0: Θα ξαναγίνει τον μπάσκετ. Ναι, ναι. Πρόσεξε, ο κόσμος το γέμιζε για τον Γκάλι, τον Γιαννάκη, το Σταυρόπουλο, το Φασούλα.
1: Μπρέλεβιτς.
0: Τον Μπρέλεβιτς και τα άλλα παιδιά. Λέω Φασούλα και κάποιοι θα μου πατάνε deep. Αλλά το γέμιζε για αυτούς. Τώρα με αυτούς τους παιχταράδες που έχουν έρθει, με Όσμα, με Ναν. Έτσι. Δεν συζητάμε. Βεζένκοφ και όλους αυτούς τους παιχταράδες. Πάμε να πούμε κάτι και για την Εθνική, γιατί παίζει σήμερα. Η Εθνική έχει αυτοπεποίθηση πάρα πολύ μεγάλη μετά το σπουδαίο διπλό και τον τρόπο που ήρθε, γιατί και μπάζερ μπίτερ ήταν και αυτό. Δηλαδή, στο τελευταίο λεπτό, όπως και ο Πάουκ στο τελευταίο δευτερόλεπτο, άλλο το ποδόσφαιρο, άλλο το μπάσκετ. Στο ποδόσφαιρο μπάζερ μπίτερ ήταν αυτό που έκανε η Εθνική. Οπότε, σήμερα η Εθνική πάει να αντιμετωπίσει μια Γερμανία που ο ίδιος ο Κλοπ παραδέχτηκε ότι αυτή η Ελλάδα είναι η καλύτερη Ελλάδα. Τι γίνεται, σήμερα μιλάμε για τις καλύτερες ομάδες όλων των εποχών. Το Theta FM γι' αυτό ξεκινάει τώρα. Θα είναι το ραδιόφωνο όλων των εποχών. Το καλύτερο ραδιόφωνο.
1: Πάω και το πάω καινούριο Πάο Κάρης και καινούργια ομάδα.
0: Θα είμαστε λοιπόν, σας υποσχόμαστε. Σας υποσχόμαστε ότι εδώ θα ακούτε το καλύτερο ραδιόφωνο όλων των εποχών.
1: Νομίζω ότι ο Νίκος Πετρουλάκης έκανε την Dream Team.
0: Ναι, έκανε. Ωραία, το υποσχόμαστε. Τελείως. Dream Team, έτσι. Πάμε να παίξουμε μπάλα, μπάσκετ, ό,τι θέλεις και βόλια ακόμα. Εντάξει, από όλα παίζουμε εμείς εδώ. Η Εθνική παίζει σήμερα 10 παρατάρτο με τη Γερμανία. Ο Κλοπ το φοβάται το παιχνίδι και αυτό είναι καλό. Δείχνει ότι η Εθνική Γερμανία θα παρουσιαστεί 100% στρεσαρισμένη. Δεν κέρδισε στον τεπούντο του στον πάγκο, 1-1 με την Ολλανδία. Θέλει οπωσδήποτε διακαώ στη νίκη, γιατί οι Γερμανοί έχουν βασιστεί, τον βλέπουν σαν σωτήρα τον Κλοπ και είναι λογικό μετά από τόσες αποτυχίες. Η Ελλάδα έρχεται φουριόζα μετά το 1-2, είναι φουριόζα πραγματικά. Έχω την εντύπωση ότι σήμερα το βράδυ η Εθνική Ελλάδος έχει μια τεράστια ευκαιρία να γράψει άλλη μια σημαντική σελίδα ιστορίας. Θα μου πεις και αν χάσει, σας είπα και χθες.
1: Πρέπει να την πάει λίγο και το μάτς. Έτσι.
0: Ναι, γι' αυτό είπα μπορεί να γράψει. Λέω 100% θα γράψει. Λέω, θα έλεγα πάμε, κερδίσαμε, φύγαμε. Αλλά πρόσεξε. Εμένα δεν με ενδιαφέρει θα κερδίσει, θα χάσει. Εμένα με ενδιαφέρει. Το είπα και χθες. Τι εικόνα θα δείξει. Αν η Εθνική κάνει ένα παιχνίδι κοντρολαρισμένο, ισορροπημένο, με ρυθμό, επιδιώξει και έχει το δικαίωμα να διεκδικήσει τη νίκη και τη χάσει λεπτομέρειες, θα την πούμε και πάλι μπράβο σαν να νίκησε. Αν κερδίσει ακόμα παραπάνω, αν χάσει τις λεπτομέρειες, δεν έγινε και τίποτα. Αν όμως χάσει με κατεβασμένα τα χέρια, δηλαδή κάνα 2-3-0, εκεί λες μια ωραία προσπάθεια σταμάτησε εντελώς ξαφνικά. Εγώ θεωρώ ότι θα δούμε μια ωραία προσπάθεια σήμερα.
1: Okay. Έτσι.
0: Από εκεί πέρα να πω ότι την ώρα που έχουμε Σιάο, Μιστακίδη και τα βάζουν με Γιαννακόπουλους και Αγγελόπουλους και τα χάνουν οι Αγγελόπουλοι και οι Γιαννακόπουλοι, στο ποδόσφαιρο θεωρώ ότι είμαστε λίγο σε μια διαδικασία άτακτης υποχώρησης. Γιατί το λέω αυτό? Ας πάρουμε τον Άρη. Και γιατί παίρνω τον Άρη? Ο Άρης ξεκίνησε με 2 νίκες, μεγάλα λόγια, μεγάλες προδοκίες. Μετά όμως ακολούθησαν 2 ήττες σε ντέρμπι, μία από τον ΠΑΟΚ με 2-0 και μία από την ΑΕΚ με 5-0. Πρώτα η ΑΕΚ από την ΑΕΚ. Ο Άρης έφαγε 7 γκολ σε 2 αγώνες και δεν έβαλε κανένα με 5 φορ. Ο Άρης φέτος έχει 5 φορ, παλιά γκρίνιαζε ότι δεν έχει κανέναν και έβαζε μια χαρά τέρματα. Τώρα έχει 5 και δεν βάζει γκολ. Και με τον Ηράκλειο 0-0 δεν έβαλε γκολ. Δηλαδή 3 μάτς χωρίς γκολ επιθετικά. Έχει δεχτεί 7 γκολ η άμυνά του.
1: Να σε διακόψω ένα λεπτό. Έβλεπα το μάτς του Άρη με τον Ηρακλή και κάποια στιγμή λέω: συγγνώμη, αυτή η επιθετική του Άρη μαλωμένη είναι μεταξύ του.
0: Δεν δίνει να νόησε
1: πάνω. Ναι.
0: Κοίτα να δει κάτι. Λέμε για τον Άρη των 5 επιθετικών και θα πρέπει να διαπίσουμε και κάτι άλλο. Ότι στον Άρη των 5 επιθετικών που έπαιζε φοβερή μπάλα όπως έπαιζε στα πρώτα 30 λεπτά και είχε βάλει τον Ηρακλή σε μια αιστεία και όλα αυτά τα δέχομαι. Ο τερματοφύλακας του Ηρακλή, ο Αθανασιάδης, δεν ακούμπησε μπάλα. Δεν υπήρξε η κλασική ευκαιρία και ο τερματοφύλακας του Ηρακλή να κάνει την απόκρουση του αγώνα, τίποτα. Σε όλο τον αγώνα Θανασιάδης δεν ίδρωσε. Δεν έκανε καμία απόκρουση. Ούτε ο τερματοφύλακας του Άρη έκανε απόκρουση. Κανείς δεν έκανε τους δύο απόκρουση. Γιατί δεν υπήρχαν φάσεις. Πραγματικές, κλασικές.
1: Γι' αυτό σου λέω. Δηλαδή, τη μία ο Γιαννιώτας δεν έδωσε στον Ράκιτς, αντίθετα μετά στην επόμενη φάση, τέλος πάντων,

0: Θα σπίρω μωρό την μπάλα και την δουλειά.
1: Γι' αυτό.
0: Γενικά αφλογιστία στον Άρη, αποτελεσματικότητα και η ομάδα μένει πίσω στη βαθμολογία και ο κόσμος γκρινιάζει. Στον Ηρακλή υπάρχει η γκρίνια όχι από τον κόσμο, υπάρχει γκρίνια από μέλη της διοίκησης, λέγεμε Κόντι, και από τον ίδιο τον Μονιβασιώτη μερικές φορές. Εγώ άκουσα ότι ο Μονιβασιώτης στον αγώνα Άρης Ηρακλής εκεί στις σουίτες πάνω που ήταν στους επισήμους γκρίνιαζε για την εικόνα του Ηρακλή, έτσι. Αλλά έκανε και τη συνάντηση την προηγούμενη Κυριακή με τον Ματσάρη, τέτοια ώρα που τώρα μιλάμε εδώ, τρώγαν μαζί στην ΠΑΕ και μιλούσαν, έτσι. Οπότε στον Ηρακλή υπάρχει. Γραμμές θα βγάλουμε τους 2,5 και μετά, σε λιγάκι. Έτσι. Ναι, σε 5 λεπτάκια θα βγάλουμε γραμμές. Άμα δεν πάρει τη γραμμή, αλλά τη βγάζουμε σε λίγο. Να πω λοιπόν ότι στον Ηρακλή υπάρχει μια αμφισβήτηση από κάποια μέρη του προπονητή. Η μόνη ομάδα η οποία πάει καλά. Πάει σχετικά καλά και αφήνει ελπίδες για κάτι πολύ δυνατό είναι ο ΠΑΟΚ, έτσι, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει χάσει μόνο ένα παιχνίδι από τον Παναθηναϊκό, σε ένα παιχνίδι που ο ΠΑΟΚ δικαίως διαμαρτύρεται για πέναλτι που δεν δόθηκε στο 1-0 υπέρ του ΠΑΟΚ, 100% πέναλτι, μας πέναλτι, και ο ΠΑΟΚ από εκείνη την απώλεια των τριών βαθμών του Παναθηναϊκό είναι πίσω του Παναθηναϊκό μία νίκη. Είναι το μάτς που έχασε από τον Παναθηναϊκό, δηλαδή ο Παναθηναϊκός έχει 3-5-15 και ο ΠΑΟΚ έχει 3-4-12. Οπότε ο ΠΑΟΚ είναι σε απόσταση αναπνοής, είναι μπροστά από ΑΕΚ και Ολυμπιακό. Πολλοί λένε ότι ο Παναθηναϊκός φέτος είναι πολύ ισχυρός, γιατί ο Αλαφούζος τα έχει πάρει όλα, έχει γίνει πρόεδρος της Λίγκας, έχει καλή σχέση με τον Μάκη Γκαγκάτση, έχει καλή σχέση με τον Σαββίδη, με τον Μονεβασιώτη. Εντάξει, πάει καλά το έργο, έχει παιχταράδες, φέτος έχει πάρει πραγματικά παιχταράδες, δηλαδή το να βλέπεις μπροστά στο Παναθηναϊκό να παίζει ο Λιβάη Γκαρσία και ο Τετέι. Εμένα με ενθουσιάζει αυτή η ταχυδυναμική κίνηση αυτών των δύο ποδοσφαιριστών. Οπότε βλέπω ένα Παναθηναϊκό που φέτος δεν θα έχει καμία σχέση με τον Παναθηναϊκό των προηγούμενων ετών. Θα το παλέψει το πρωτάθλημα μέχρι τέλος και μπορεί να το κατακτήσει κιόλα. Αλλά θα το παλέψει και η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ. Έτσι. Και ο ΠΑΟΚ θα το παλέψει. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος υπήρξε πολύ γκρίνια το καλοκαίρι. Τώρα, όσο περνάει ο καιρός.
2: Λογονικό.
0: Ναι, υπάρχει. Κοίτα να σου πω κάτι. Ο ΠΑΟΚ πούλησε τον Κωνσταντέλια. Τον πούλησε, ρε παιδί μου.
2: Ναι.
0: Τεράστια κίνηση αρνητική για τον κόσμο. Σου λέει: έφυγε το καλύτερο μας παίκτης, ο μεγαλύτερος ηγέτης, το παιδί που θα μας έφερνε κόσμο.
2: Καλά, εδώ τώρα ο καθένας έχει τη γνώμη.
0: Άλλο θα πράξει, ναι. Ο Κωνσταντέλιας, η συγκυρία πώς τα έφερε. Γιατί τελικά η συγκυρία δικαίωσε τον. Η σκληρή συγκυρία δικαίωσε τον Σαββίδη. Πού είναι ο Κωνσταντέλιας τώρα, παίζει. Στα πίτσινε, τραυματίστηκε. Άλλο θέλω να σου πω, πάμε ανάποδα γιατί η ζωή είναι σενάρια.
2: Ναι, αλλά λέει ο κόσμος, ρε παιδιά, να παίζαμε το ευρωπαϊκό το μάτς και δώστε τον μετά.
0: Αυτό ναι. Αλλά το ότι...
2: Να μπούμε δηλαδή στο.
0: Σε αυτό συμφωνώ. Yeah. Στο ότι μη δίνεται με τίποτα το ποδοσφαιριστή δεν συμφωνώ. Γιατί ο ποδοσφαιριστής αξίζει να παίξει σε μεγαλύτερα κλαμπ από τα ελληνικά κλαμπ, όχι από τον ΠΑΟΚ συγκεκριμένα.
2: Και εγώ συμφωνώ.
0: Αξίζει
2: σε
0: να
2: αυτό.
0: Παίξει σε μεγαλύτερα κλαμπ και απ' την άλλη ο ποδοσφαιριστής τραυματίστηκε. Δηλαδή αν ο ΠΑΟΚ κρατούσε τον Κωνσταντέλια. Δεν θα είχε τη δυναμική να κάνει 10 μεταγραφές που έκανε αμέσως μετά. Και αν ο Κωνσταντίνας τραυματιζόταν και ο ΠΑΟΚ έμεινε με το ήδη υπάρχον ρόστερ, τώρα θα είχαμε κλάματα πολύ πιο χοντρά. Διαφωνείς.
2: Σχετικά είναι όλα
0: αυτά. Αυτό είπα.
2: Ναι, ναι.
0: Είπα ότι με βάση συγκυρίες. Όχι με βάση τα γεγονότα που προγραμματίζει, με βάση συγκυρίες. Εγώ ξέρω ότι ο Κωνσταντίνας αυτή τη στιγμή δεν παίζει. Και αν ήταν στον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή με δεδομένο τραυματίστηκε με ένα τραυματισμό που τον παθαίνουν όλοι, δεν παίζει. Εντάξει. Άρα λοιπόν ο ΠΑΟΚ πούλησε τον Κωνσταντέλια, πήρε πολύ καλά λεφτά. Πήρε παίχτες. Δεν μπορεί να πει ότι ο Σαββίδης θα πήρε τα λεφτά και δεν κουνήθηκε τίποτα. Πήρε πολλούς παίχτες. Και τώρα έχει, θα έλεγα, μια πληθώρα παιχτών για όλες τις θέσεις. Εκτός από τη θέση του δεξιμπακ, δεν υπάρχει πραγματικό backup του Τέιλορ, του Κένι. Έτσι. Κατά άλλο, ΠΑΟΚ παντού πήρε παίχτες. Και στην άμυνα πήρε, στην τερμπακ πήρε, και στην κέντρο πήρε, και στην επίθεση πήρε, παντού πήρε. Ίσως ενδεχομένως να χρειαζόταν και κάποιος, επειδή βλέπω ότι ο Τάχαλη τραυματίζεται πολύ εύκολα, είναι εύθραυστος. Και ο άλλος από το δεν σας ολούπι.
2: Ο πιο σωστός χαρακτηρισμός θα είναι. Είναι εύθραυστος.
0: Ο Τάισον είναι έτοιμος να βγει στη σύνταξη. Έτσι, οπότε ήθελε και εκεί κάτι παραπάνω. Τέλος πάντων, θα δούμε όλα αυτά στην πορεία. Εμείς πάμε σε ένα γρήγορο μικρό διάλειμμα.
2: Ένα τραγουδάκι.
0: Ένα τραγουδάκι.
2: Και
0: μετά πάμε σε γράμμες.
2: Ένας φίλος.
0: Ετοιμαστείτε, εφοδιαστείτε με τα κινητά τα σταθερά. Ετοιμαστείτε να σας βγάλουμε, να σας ακούσουμε, να μας ακούσετε, να μας ακούσει όλη η Ελλάδα και όλος ο κόσμος. Πάμε.

0: Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε. Δεν μπορεί να μιλάς για μπάσκετ και να μην μιλάς για Ingram. Έτσι μας στο διάλειμμα κάναμε μια μικρή συζήτηση εδώ με τον Τάσο και θυμήθηκα τον David Ingram, τον παιχταρά του Ηρακλή, που έπαιζε την εποχή του Γκάλι. Ο ένας ήταν ο μεγάλος σκόρερ ο Έλληνας και ο άλλος ήταν ο μεγάλος σκόρερ ο Αμερικανός. Πάμε να δώσουμε το λόγο σε φίλους, καθώς ήδη έχουμε φίλους γραμμές. Θα πάμε έτσι μέχρι τις 4. Σας θέλουμε δυνατά, σταθερά, κοντά μας πάντα. Είπαμε, σας υποσχεθήκαμε ότι θα είμαστε το καλύτερο ραδιόφωνο όλων των εποχών. Οπότε και εσείς θα είστε οι καλύτεροι ακροατές όλων των εποχών και οι περισσότεροι ακροατές από οποιοδήποτε άλλο ραδιόφωνο. Πάμε να πούμε τρόπους επικοινωνίας για να στείλετε μηνύματα στο Viber. Μηνύματα, έτσι, στέλνετε μηνύματα και τα διαβάζουμε όπως κάναμε και στις προηγούμενες αιτίες μας σε άλλους σταθμούς. Στέλνετε μηνύματα, δωρεάν φυσικά, στο 6977-201070. Για μηνύματα 6977-201070 το Viber. Το Viber όμως, όπως ξέρετε, χρησιμοποιείται και για κλήσεις. Οπότε μπορείτε να καλείτε και στο Viber στο 6977-201070. Άρα Viber και για μηνύματα και για κλήση. Και οι πολλές κλήσεις στο σταθερό μας τηλέφωνο που έχουμε πολλές γραμμές για να τις πάρουμε σειρά, να τις παρκάρουμε και να ακούσουμε όλο τον κόσμο δίκαια και αξιοκρατικά. 2317-002-730. Επαναλαμβάνω το σταθερό που θα το μάθετε καλύτερα από ό,τι έχετε μάθει το σταθερό από οποιοδήποτε άλλο σταθμό. 2317-002-730. Πάμε να σας ακούσουμε. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και στους δύο. Καλή Κυριακή, με υγεία.
0: Καλή Κυριακή.
1: Λοιπόν, λίγο πολύ χθες τα είπαμε για τον μπάσκετ, Αντώνη. Εύχομαι πραγματικά ο Μουράτος να είναι από τους πρωταγωνιστές φέτος και το παιδί να έχει υγεία. Αυτό για το...
0: Εχθές με έβαλε σε μια διαδικασία, ρε Μπαγάσα, να βλέπω τον ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό και να κοιτάζω συνέχεια τον Μωραΐτη.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν τον έβλαγε πολύ να παίζει. Στον ΠΑΟΚ ήταν πιο πολύ. Για μένα τον αδείξε χθες ο Μπράντοβιτς, έδειξε ότι δεν πιστεύει στους Έλληνες. Αν δεις όλο οι ξένοι παίζαν σε όλη τη διάρκεια του αγώνα.
1: Ο Μωραΐτης έπρεπε να είναι στο φετινό Ηρακλή μαζί με τον Μουράτο. Πάντως Μωραΐτης Μουράτος.
0: Ο Μωραΐτης αν έπαιζε το χθεσινό Παναθηναϊκό περισσότερη ώρα, ο ΠΑΟΚ θα είχε πιο δύσκολο έργο να αντιμετωπίσει.
1: Μουράτος και Μωραΐτης έπρεπε να είναι στο Ηρακλή και ίδιο τώρα.
0: Αν είχαμε και τους δύο θα πηγαίναμε για πρωτάθλημα, αρέσει.
1: Ναι. Για το ποδόσφαιρο τώρα διαβάζω σε διάφορα site του Ηρακλή ότι ο Ματσάρη ψάχνει φιλικό.
0: Δεν πρέπει να παίξουμε φιλικό.
1: Αύριο, ναι, αύριο μπαίνουμε στη δεύτερη εβδομάδα και τελευταία εβδομάδα των εθνικών. Εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση. Δεν μπορούσε να έχει βρει ήδη ένα φιλικό την προηγούμενη εβδομάδα και από αύριο Δευτέρα η ομάδα να έχει ακόμα ένα φιλικό. Ουσιαστικά να έχουμε δύο.
0: Για μένα ερώτηση. Ο Ηρακλής θα πρέπει να παίξει ένα φιλικό τη δεδομένη χρονική στιγμή με ένα αντίπαλο χαμηλότερο επίπεδο, δηλαδή Super League 2. Ακόμα και γάμα εθνικής.
1: Μπορούσες να κάνεις δύο
0: να
1: φιλικά,
0: πράγματα,
1: Αντώνη.
0: Να δει πράγματα.
1: Κατά τη γνώμη μου, ναι. Έπρεπε να έχει κάνει δύο φιλικά με δύο ομάδες από τη Super League 2 ή άντε η μία ομάδα να ήταν όπως είπες από γάμα εθνική. Τέλος πάντων, εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι μετά το μάτσο Άρη, όπως είπες και εσύ, καθίσαν στο τραπέζι τρεις άνθρωποι του Ηρακλή, ο προπονητής, ο πρόεδρος και ο Κόντης.
0: Ο σύμβουλος διοίκησης, ο Κόντης, ναι.
1: Ελπίζω να ξεκαθαρίσανε τα πράγματα μεταξύ τους και να μην ξεκινήσει πάλι το πρωτάθλημα και βλέπουμε τον έναν να πετάει σπόντες στην τηλεόραση, τον άλλο να πετάει σπόντες στο TikTok και ο Μονεβασιώτης δεν είναι στη μέση.
0: Εγώ θα πω κάτι άλλο που εύχομαι. Δεν εύχομαι αυτό. Εγώ εύχομαι να κερδίσουμε το Λεβαδιακό σε πρώτη φάση και όλα τα άλλα μετά ακολουθούν. Πρέπει να κερδίσεις το Λεβαδιακό στην έδρα σου γιατί είναι ένα παιχνίδι πολύ κρίσιμο.
1: Πρέπει να κερδίσεις όπως και τίποτα αυτό το μάτσο.
0: Αν κερδίσεις αυτό το μάτσο, όλα θα ερεμήσουν και όλα θα εξελιχθούν πολύ πιο διαχειρίσιμα, θα πω. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Έτσι.
1: Ναι, και να αφήσουν αυτές τις κόντες που έχουν οι δυο τους και μιλάω για τον προπονητή και για τον Κόντι, να τις αφήσουν στην άκρη και η ομάδα να πάει ενωμένη.
0: Να σου πω κάτι. Αν ο Κόντις είναι να δημιουργεί προβλήματα ή αν ο Ματσάρη δημιουργεί προβλήματα, δεν ξέρω ποιος από τους δύο είναι αυτός ο οποίος. Γιατί ένας από τους δύο αναστατώνει τη ζωή του άλλου. Όποιος δημιουργεί τα προβλήματα για μένα πρέπει να φύγει από τον Ηρακλή. Εντάξει. Ναι. Αυτό.
1: Εγώ θα πω κάτι ακόμα. Όταν σου ζητάει ο προπονητής παίχτης Αντώνη, κατά την άποψή μου πρέπει να τους δίνεις.
0: Βέβαια.
1: Τώρα για τον Κάκα 38 χρονών με 130 κιλά. Εντάξει κύριε Ματσάρη. Box έπαιζε πριν, πριν ένα χρόνο.
0: Τώρα με πρόλαβε, σου έλεγα κάτι. Ναι, όταν ο προπονητής ήταν ένα πιέκ να τον δώσει, αλλά όταν αυτή η επιλογή είναι λίγο παράδοξη, δεν ξέρω αν πρέπει να ακολουθήσει τα θέλω του προπονητή, γιατί μπορεί να σου βγει και το καρπούζι που λένε μάπα. Έτσι, μάπα το καρπούζι. Δηλαδή να φέρει τον Οκάκα, να δώσει ένα σωρό λεφτά και στο τέλο να μην παίξει ποτέ. Δεν ξέρω.
1: Ναι, αυτή θα πω ότι, είναι, ότι αν γινόταν θα ήταν τραγική επιλογή, γιατί τον βλέπαμε στα φιλικά πάνω.
0: Με τον είδα και εγώ σε ένα φιλικό, τον είδα σε ένα φιλικό ολόκληρο.
1: Ναι, και λεπτά. Εγώ που δεν είμαι αθλητής, η κοιλιά μου είναι καλύτερη από αυτόν.
0: Μα είπαμε ότι δεν μπορούσε ο άνθρωπος, ενώταν, δεν μπορούσε. Τώρα πώς θα μπορούσε, δεν ξέρω, τον έκαναν θεραπεία με taste and diet, δεν ξέρω. Να σε καλά.
1: Λοιπόν, αυτό.
0: Γεια σου, καλά, να σε καλά. Πάμε στον επόμενο, γεια σας.
2: Έλα, Αντώνη, τι γίνεται.
0: Έλα, ρε παιχταρά, πού είσαι εσύ.
2: Λοιπόν, πού είμαι εγώ, να άφησα λίγο λόγο.
0: Τι έγινε χθες, τι ματσάρες είδαμε χθες στο μπάσκετ, ε? Ή δεν είδαμε?
2: Α, ναι, σαν ειδικός του μπάσκετ θα αναφερθώ λίγο στο μπάσκετ. Λοιπόν, χθες, Αντώνη, τέργεσε η παροιμία «Ο νηστικός Καρβέλια ονειρεύεται».
0: Γιατί ρε, ποιος ήταν ο νηστικός και ποιος ονειρεύτηκε η Καρβέλια?
2: Τα εύκολος εννοούμενα, τα εύκολος εννοούμενα παραλύπονται.
0: Εγώ θα πω κάτι άλλο, γιατί να είναι η Άκη να μην είναι ο Άρης εκεί εχθές, θα είχαν πιο ωραίες ματσάρες.
2: Καλά, άμα ήταν ο Άρης δεν θα υπήρχε και δεν θα υπήρχε τώρα να ρωτάμε και ποιος θα πάρει το.
0: Θα το είχε σηκώσει από χθες, ε, πριν γίνει το τελικό.
2: Καλά, εννοείται αυτό. Καλά, πλάκα κάνει χρειαζόταν.
0: Άρα φέτος το πάρετε.
2: Φέτος, φυσικά φέτος. Φέτος θα είναι το πρωτάθλημα, το κύπελλο και το ευρωπαϊκό.
0: Έτσι, λοιπόν,
2: πρόκειται, Αντώνη, ο Παναθηναϊκός που είδατε χτες δεν θα έχει καμία σχέση με τον Παναθηναϊκό με το που θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα.
0: Γιατί μωρέ δεν θα έχει καμία σχέση, παίζανε πιο πολύ, ο Νάν δεν έπαιζε και ο...
2: Δεν έπαιζανε, πιο πολύ δεν έπαιζαν.
0: Δύο δεν παίζανε, ποιοι δεν παίζανε, παίζουμε εσύ ποιοι δεν παίζανε, άντε να
2: ακούσεις. Δεν έπαιζε ο Γκραντ.
0: Ναι, ο Νάν.
2: Δεν έπαιζε ο Σλούκας.
0: Ναι.
2: Δεν έπαιζε ο Νάν.
0: Ναι.
2: Που είναι μια ομάδα μόνος του. Δεν έπαιζε και ο Μίτογλου.
0: Ο Μίτογλου εκεί ήταν. Ένα πόντε
2: εκεί ήταν, αλλά δεν έπαιξε. Έπαιξε.
0: Ένα πόντε έβαλε, δεν ξέρω γιατί έπαιξε τόσο λίγο.
2: Λοιπόν, οπότε ο Παναθηναϊκός είναι, θα είναι άλλη ομάδα, θα είναι διαφορετική ομάδα από αυτήν που είδατε χτες.
0: Δεν έπαιξε και ο Χέις Ντέιβις, έτσι. Δεν έπαιξε.
2: Και ο Χέις Ντέιβις. Οπότε έλειπε όλη η πεντάδα.
0: Α, ήταν αυτή η βασική πεντάδα, λες.
2: Ο Χέις Ντέιβις δεν είναι η βασική πεντάδα.
0: Είναι αυτός και ο Νάν για μένα. Αυτοί οι δύο και ο Γκραντ ίσως.
2: Ο Νάν δεν είναι ένας παίκτης που μπορεί να σε βάλει 25-30 πόντους.
0: Μπορεί, μπορεί. Και χθες ο Παναθηναϊκός δεν είχε τέτοιο παίκτη. Λίγο ο Μπάι το πήγε να κάνει κάτι, αλλά όσο εκεί, ναι.
2: Λοιπόν, οπότε ο Παναθηναϊκός δεν θα είναι η ομάδα που είδατε χθες. Λοιπόν, οπότε τα αφήνουμε αυτό το θέμα. Πάμε λίγο στο ποδόσφαιρο. Γιατί. Απογοητευμένος είμαι τώρα, είδα εγώ κάποια Ισπανία, βασικά η Ισπανία είναι εκπληκτική ομάδα.
0: Κέρδισε χθες την Αγγλία με 2-3, να τα λέμε όλα στον κόσμο, ενημερώνω.
2: Ναι, η Ισπανία είναι εκπληκτική ομάδα, δεν παίζεται αυτή τη στιγμή, είναι ένας και ένας. Από πού να ξεκινήσεις και από πού να τελειώσεις. Αυτή που με απογοήτευσε ήταν η Ιταλία.
0: Που έχασε εντός έδρας 0-2 από το Βέλγιο, ε.
2: Η Ιταλία αυτή τη στιγμή, δηλαδή είναι, τι να σε πω, να παίξει τώρα με β' εθνική ομάδα της Ελλάδος και να χάσει.
0: Εντάξει, και τόσο ακραία.
2: Δηλαδή, έβλεπα εκείνον τον ταλέπορο, το center for που έχει η Ιταλία. Τον θυμάσαι το center for της Ιταλίας?
0: Δεν το είδα χθες.
2: Έναν μαύρο με κοτσίδα.
0: Πώς λέγεται? Ποιον παίχτη?
2: Δεν ξέρω πώς λέγεται.
0: Α, δεν ξέρεις πώς λέγεται, εντάξει.
2: Πού να ξέρω πώς λέγεται? Ένας παιχτάκος φουκαράς. Τι ήταν αυτό? Αυτός άμα πάει στον Πανσεραϊκό, ένα πληρωματικός θα είναι.
0: Εντάξει.
2: Μα είναι δυνατόν τώρα.
0: Είσαι πολύ δίκαιος με την Ιταλία.
2: Είδα ο Μαλντίνι, είναι ο γιος του Μαλντίνι.
0: Ναι.
2: Παπαναγία.
0: Είναι απλά ο γιος του, ε.
2: Ο Μαλντίνι, ο παιχταράς, έβγαλε αυτόν γιο.
0: Να σε καλά. Φτάνει, σε έχεις κάποιος, να σε καλά. Για. Πάμε στον επόμενο. Γεια σας.
3: Πάμε στον επόμενο να πούμε στους φίλους, επειδή γίνεται χαμός με τις γραμμές, καμιά φορά μπορεί να πέφτουν και τα λοιπά και τα λοιπά, έτσι. Ναι, ναι.
0: Πάμε στον επόμενο.
4: Καλησπέρα.
0: Γεια. Καλησπέρα, τι κάνεις?
4: Τι κάνεις, Αντώνη, καλά?
0: Για πες για την Ιταλία τώρα που κλειωμένος ο συνοπαδός. Την είδες και
4: στην Ιταλία? Ναι, ναι, συμφωνώ απόλυτα. Η Ιταλία είναι σε μεγάλη κάμψη, δεν παρουσιάζει τίποτα, δεν υπάρχει σύνολο, ούτε οργανωμένες επιθέσεις έγινε, ούτε τίποτα. Το είδα τον αγώνα. Το Βέλγιο ήταν πολύ ανώτερα. Η μεγάλη εντύπωση που μας έκανε άλλη μια φορά ήταν η τρομερή αυτή ομάδα της Ισπανίας, η οποία διαθέτει το πληρέστερο ρόστερ στον πλανήτη. Δεν υπάρχει καμία ομάδα που να συγκριθεί μαζί της. Είναι πραγματικά άξια παγκόσμια πρωταθλήτρια. Από ποιον να ξεκινήσει, Αντώνη? Από τον Πέτρη, από τον Ρόντρι, από τον Γιαμάλ μπροστά?
0: Εγώ, καλέ μου φίλε, πάντα Ισπανόφιλο και στα πέτρινα χρόνια τη Ισπανία που έχανε από την Κορέα, θυμάστε.
4: Είναι απίστευτη ομάδα. Δεν είναι πίσω τώρα. Μπαένα, Μορένο.
0: Απλά μπορεί κάποιο να με βοηθήσει, γιατί σε αυτό είμαι αδιάβαστο. Η Ιταλία γιατί είναι τόσο άδεια πλέον ποδοσφαιρικά, δηλαδή λόγω πολλών
4: γιατί
0: ξένων.
4: Πλέον, όπως παρουσιάστηκε σε πολλές ομάδες εδώ τις δικές μας, περνάει μια πολύ μεγάλη περίοδο κάμψης. Δεν συγκροτείται στο σύνολο και δεν μπορεί να έχει σωστά αποτελέσματα. Τώρα, όταν βλέπεις τον αγώνα τώρα Ισπανίας-Αγγλίας, που υπόψη η Αγγλία, να το πούμε και αυτό, ήταν χθες η καλύτερη Αγγλία που έχουμε δει. Είχε διαστήματα εξαιρετικά που γύρισε το παιχνίδι από το 0-1 στο 2-1. Αλλά μετά επικράτησε φυσικά η ανωτερότητα των αντιπάλων. Τώρα να πάμε για το μπάσκετ. Οπωσδήποτε σταδιακά μικραίνει η ψαλίδα Θεσσαλονίκης Αθήνας με την ισχυροποίηση της ομάδας μου και του ΠΑΟΚ. Και βλέπω ότι φέτος θα γίνει ένα φανταστικό ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Έχουν ενισχυθεί ομάδες εδώ. Θα είναι εντελώς διαφορετικές από τα άλλα χρόνια. Και μετά την δεκαετία της αυτοκρατορίας που είχαμε, που δεν είχαμε αντίπαλο, μόνο ο ΠΑΟΚ μας αφισβήτησε, αλλά δυστυχώς ήταν πολύ άτυχος τότε, γιατί έπεσε στην πολύ μεγάλη ομάδα που είχαμε και δεν μπόρεσε να πάρει τους τίτλους που έπρεπε. Πάντως η ψαλίδα μικραίνει. Βλέπω ότι φέτος οι δύο των Αθηνών θα έχουν μεγάλα θέματα, ειδικά εκτός έδρας, αλλά και στην έδρα τους μέσα, και εκεί θα κερδίσουν πολύ δύσκολα ΠΑΟΚ και Άρη. Έχουν αλλάξει πολύ τα πράγματα. Το αντίθετο συμβαίνει στο ποδόσφαιρο. Στο ποδόσφαιρο και οι τρεις ομάδες, φυσικά δεν θα πω για τον Ηρακλή που ανέβηκε φέτος, δεν μπορεί να έχει τεράστιες απαιτήσεις, γιατί φέτος θα συγκροτηθεί η ομάδα
0: δεν
4: του.
0: Δεν έχει. Το αποδεικνύει.
4: Φέτος θα συγκροτηθεί η ομάδα του. Πρέπει να κάνει την υπομονή. Αλλά για ΠΑΟΚ και Άρη δεν είναι θετικά τα δείγματα τα μέχρι στιγμής. Και όλα αυτά εξαρτώνται από
0: τη συμπεριφορά των διοικητών. Πες μου κάτι, επειδή είσαι πολύ μες στα πράγματα. Δηλαδή ο Καρυπίδης θα συνεχίσει για πολλά χρόνια ακόμα στον Άρη.
4: Κοίταξε, ο Καρυπίδης, τον οποίο δεν τον θέλει η πλειοψηφία των οπαδών μας. Ναι, εάν δεν εμφανιστεί οικονομικά ισχυρό θηρίο, θα παραμένει πρόεδρος του Άρη.
0: Δεν θα εμφανιστεί. Κάποια στιγμή η νομοτέλεια δεν λέει ότι θα πρέπει να εμφανιστεί.
4: Η νομοτέλεια λέει αυτό, ότι ναι, ότι θα γίνει ό,τι έγινε και στο μπάσκετ που ήρθε ένας δισεκατομμυριούχος. Αυτό ελπίζουμε και εμείς, Αντώνη. Τώρα για τον ΠΑΟΚ, τα λάθη της διοίκησης είναι τρομερά. Είναι τρομερά. Δεν μπορεί να πουλάς όλη την αφρόκρεμα για την οποία επενδύεις 2 εκατομμύρια και 3 εκατομμύρια, όπως ήταν ο Κουλιεράκης, ο Κούτσιας, ο Τζιόλης, ο Κωνσταντέλιας, ο Τζίμας, και να παίρνεις δανεικό στην ομάδα. Βέβαια έχει κάποια δικαιολογία ο άνθρωπος. Είναι σοβαρή δικαιολογία. Είναι ο πόλεμος που υπάρχει στην Ουκρανία. Έχουν κλείσει επιχειρήσεις του εκεί πέρα. Δεν τον επιτρέπει το ρωσικό κράτος να βγάζει πολλά κεφάλαια. Και έχει κάποια δικαιολογία. Έτσι, και αυτό είναι να το βλέπουν όλοι πάρα πολύ το θέμα αντικειμενικά και να μην υπάρχουν.
0: Και τι θα γίνει ο ΠΑΟΚ, θα είναι δέσμος ενός πολέμου εκτός...
4: Ναι, τον έτυχε ένα πόλεμο τον άνθρωπο, εντάξει. Τι να κάνουμε τώρα. Είναι πράγματα τα οποία δεν μπορεί να τα προβλέψει κανένας. Αυτά είναι γεωπολιτικά και γεωοικονομικά σενάρια που προκύπτουν στα καλά του καθουμένου. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει μεθαύριο και σε εμάς με τους Τούρκους. Δεν γνωρίζουμε.
0: Καλά να χτυπήσουμε, να μην γίνει ποτέ τίποτα, αλλά...
4: Κανένας δεν το θέλει,
0: συγγνώμη, εννοείται. Θα έπρεπε κάποια στιγμή, δεν ξέρω, ρωτάω, ένας οποιοσδήποτε παράγοντας, όπως ο κύριος Σαββίδης, θα έπρεπε να μιλήσει τη γλώσσα της αλήθειας στον κόσμο, να πει, παιδιά, αυτό μπορώ, τόσο μπορώ, εκεί θα πάμε. Δεν ξέρω, εγώ βλέπω μια φοβερή έλλειψη επικοινωνίας μέσω στον οργανισμό ΠΑΟΚ. Γι' αυτό και υπάρχει.
4: Ναι, αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι, συμφωνώ. Είναι ότι δεν επικοινωνεί με τον κόσμο και δημιουργεί μια έκδοση στον κόσμο. Και μοιραία ο κόσμος στρέφεται προς τον άλλον μεγάλο μέτοχο, τον άλλον αποκατεστημένο πρόεδρο της ΚΑΕ, ο οποίος δείχνει εντελώς άλλη πολιτική και σιγά σιγά...
0: Να σε ρωτήσω, εσύ και να κλείσουμε αυτό, εσύ τι θα έκανες στον Άρη? Πες ότι είχες ένα παράγοντα Σαββίδη στον Άρη, ο οποίος εν μέσω ενός πολέμου δυσκολεύεται και έρχεται ένας άλλος παράγοντας, όπως ο Μιστακίδης, Έλληνας παράγοντας, ο οποίος δεν έχει κανένα πόλεμο μπροστά του και καμιά δύσκολη συνθήκη, και σου λέει...
4: Ναι.
0: Αν θες εγώ να λαμβάνω να τρέξω εγώ τον Άρη, τι θα έκανες? Θα ήσουν με το Σαββίδη επειδή σε έφτιαξε την ομάδα και σε πήγε ψηλά, ή θα ήσουν με το Μιστακίδη γιατί είναι η επόμενη μέρα?
4: Όχι, θα ήμουν με το Μιστακίδη γιατί δεν έχει αυτές τις εμπλοκές με τα γεωπολιτικά που έχει ο Σαββίδης.
0: Είσαι σαφής και ξεκάθαρος.
4: Okay, άντε, καλή εκπομπή.
0: Να είσαι καλά, πολύ ωραία τοποθέτηση. Πραγματικά
4: ειλικρινά.
0: Γεια σου. Είδατε, τοποθέτηση καθαρή, αντικειμενική, ξάστερη που λέμε. Πες.
3: Και το δικαιολόγησε, το αιτιολόγησε μάλλον, ότι αυτό ξάστη. Έτσι.
0: Ξεκάθαρη, ναι. Ότι θα ήμουν με αυτόν, λέει, γιατί δεν θα είχε τα ίδια προβλήματα που αντιμετωπίζει ο άλλος. Τι είπε τώρα? ακριβώς ο Σταύρος. Ξέρετε τι είπε? Από τη στιγμή που ο επενδυτής έχει να αντιμετωπίσει προβλήματα μη διαχειρίσιμα, το ιδανικό είναι να πας σε ένα επενδυτή που μπορεί να διαχειριστεί προβλήματα.
3: Εκεί έρχονται το Ρεάλ και λέει, μα τόσο καιρό, τόσα χρόνια, ναι, ο Σαββίδης, τόσα λεφτά που έβαλε.
0: Εγώ θα πω λοιπόν ότι εδώ υπάρχουν δύο προσεγγίσεις. Την οποία προσέγγιση είχα και εγώ αυτήν. Εγώ υποστήριξα Σαββίδη, να ξέρεις. Πέρσι όλο το καλοκαίρι υποστήριξα Σαββίδη. Και τ' άκουγα και από πολλούς ότι το κάνω και σκεμμένα, το έκανα εντελώς συναισθηματικά. Υπάρχουν δύο προσεγγίσεις. Η συναισθηματική και η λογική. Η συναισθηματική λέει Σαββίδης. Η λογική λέει όχι Σαββίδης. Ναι. Για μια ομάδα όμως, για τον κόσμο μιας ομάδας, έχω την εντύπωση ότι υπερτερεί η λογική. Ξέρεις γιατί? Γιατί ο κόσμος στο τέλος θέλει αποτελέσματα. Αυτό είναι το θέμα μας. Ότι ο κόσμος θέλει αποτελέσματα. Και αν ο κόσμος του ΠΑΟΚ, που αυτή τη στιγμή και οι συναισθηματικοί σήμερα που στηρίζουν τον Σαββίδη, αν δεν έρθουν αποτελέσματα φέτος, θα πάψουν να το στηρίζουν. Αν δεν έρθουν αποτελέσματα, θα πάψουν να το στηρίζουν. Γιατί οι συναισθηματικοί λένε, Σαββίδη, σε αγαπάμε, σε στηρίζουμε, σε πιστεύουμε, δεν ξεχνάμε όσα έκανες για τον ΠΑΟΚ, αλλά ΠΑΟΚ είμαστε και θέλουμε επιτυχίες. Αν δεν δουν επιτυχίες, θα αλλάξουν ρότα. Πάμε γραμμές.
3: Σε λίγο.
0: Ναι. Ναι. Πάμε όποτε θέλεις. Εγώ λοιπόν εδώ να εξηγήσω ότι καταλαβαίνω και τους μεν και τους δε, και τους συστηματικούς και τους λογικούς. Η λογική σου λένε, ρε φίλε, ναι, προβλήματα Σαββίδης, οκ, πόλεμος, ό,τι θες. Κακή σχέση με την, μέχρι πρόσφατα με την ελληνική κυβέρνηση, δεν ξέρω να συνεχίσει. Όλα αυτά τέλος πάντων, βάζουν κάτω 10 λόγους που λένε έχουμε πρόβλημα. Η λογική. Και οι συναισθηματικοί τι λένε, ναι, άλλο Σαββίδη, στα χρόνια, ναι, ωραία. Αγαπάμε Σαββίδη, τιμούμε Σαββίδη. Αν μπορεί, προχωράει. Αν δεν μπορεί, δεν προχωράει. Αυτό είναι το θέμα. Και ξαναλέω, η λογική, αν τελικά επικρατήσει αυτή η κατάσταση για πολύ καιρό στον ΠΑΟΚ, δηλαδή ο Σαββίδης να δυσκολεύεται, να αντιμετωπίζει καταστάσεις που δεν μπορεί να διαχειριστεί, η λογική θα πάνε κόντρα έτσι κι αλλιώς. Η συναισθηματική θα είναι με το Σαββίδη αν πηγαίνει καλά η ομάδα. Αλλά αν η ομάδα πάψει να πηγαίνει καλά, θα σταματήσουν να είναι με το Σαββίδη. Ευτυχώς για το Σαββίδη, ευτυχώς για τον Ιβάν, αν δείτε το καλοκαίρι τον Αύγουστο τι γινότανε, τι κόντρα υπήρχε, τη σύγκρουση μεταξύ των ίδιων των παοξίδων, έτσι των ομοειδεατών, και τι ηρεμία, τέλος πάντων, νηνεμία θα έλεγα, υπάρχει τώρα, δηλαδή διανύουμε μια ήρεμη περίοδο. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ πάει καλά. Έχει κάνει 4 νίκες στο πρωτάθλημα. Έχει χάσει μόνο ένα ντέρμπι. Έχει κάνει σημαντικά καλή πορεία στο κύπελο, γιατί μπορεί να έφερε μια ισοπαλία με τον Όφη, αλλά ο ΠΑΟΚ ήταν πολύ καλύτερος. Κέρδισε τον Ατρόμητο, έχει 4 βαθμούς. Είναι σε πολύ καλή φάση και στο κύπελο. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ σε πρωτάθλημα κύπελο πάει καλά. Αυτό δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ να μην το χαίρεται, ότι η ομάδα του πάει καλά σε πρωτάθλημα και κύπελο. Αν όμως αρχίσουν τα στραβά αποτελέσματα, όλο αυτό μπορεί να αρχίσει να αλλάζει. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
5: Χαίρετε, Γιώργος Παπαδολαδία, τι γίνεται?
0: Γεια σου, καλησπέρα, καλά.
5: Τι γίνεται?
0: Καλά, όλα καλά.
5: Πριν λαλήσω πετεινός. Ξέρεις τι έχω καταλάβει? Όποιος έχει τη διάθεση και το όραμα και την τάβλα που είπα, τον βοηθάει και η τύχη.
0: Σωστά.
5: Χθες συνέβη πολύ πιο γρήγορα αυτό που περιμέναμε όλοι, όχι ότι κάτι έχουμε κατακτήσει. Μπορεί να κατακτήσουμε σήμερα, που είναι, εντάξει, είμαστε το outsider, ο Ολυμπιακός στο φαβορί. Αλλά νομίζω ότι τα πράγματα είναι πολύ πιο απλά από ό,τι νομίζουμε. Γιατί γίνεται, επειδή ακούω δεξιά και αριστερά κάτι αναχώματα, κάτι δεν ξέρω, ας πούμε. Ο ΠΑΟΚ είναι πάνω από όλους. Αυτό δεν λέμε όλοι? Δεν μιλάμε για προσωπολατρίες και τα λοιπά και το ένα και το άλλο. Αυτό ισχύει για τους προέδρους, παιδιά. Δεν ισχύει μόνο για τους ποδοσφαιριστές και για τους προπονητές. Για μένα ο ΠΑΟΚ είναι από όλα, πάνω από όλους και από όλα, στεγνά και στιγνά. Και όποιος δεν μπορεί να προσφέρει, απλώς μαζεύει τα βογαλάκια του και δρόμο. Αυτός είναι ο ΠΑΟΚ. Δεν είναι προπύργιο κανενός, ανάχωμα κανενός και διαφημιστική καμπάνια κανενός.
0: Μία ερώτηση εδώ. Πώς κρίνουμε αντικειμενικά, όχι υποκειμενικά, πώς κρίνουμε αντικειμενικά ότι κάποιος προσφέρει? Γιατί θα σου πει κάποιος ότι και τους οπαδούς...
5: Θα σου πω. Αυτός που προσφέρει, πάνω απ' όλα πρέπει να είναι ειλικρινής με τον κόσμο. Ξεκινάμε από εκεί. Να του πει ότι έχω για σένα ένα και ένα δύο. Αυτά. Με αυτά θα προχωρήσουμε. Αν έχετε αντίθετη άποψη, πέστε μου. Και αν νομίζεις ότι δεν μπορώ να προσφέρω, βρέστε με ένα καινούργιο επενδυτή να φύγω. Τόσο απλά.
6: Ναι, μισό λεπτό περιμένω.
0: Άρα θεωρείς ότι αυτός που προσφέρει μιλάει με ειλικρίνεια στον κόσμο και απευθύνεται στον
5: με
0: κόσμο.
5: Με ειλικρίνεια στον κόσμο. Βεβαίως. Και αυτή τη στιγμή, ο Σαββίδης δεν το κάνει αυτό. Λοιπόν, όσον αφορά για τον κύριο Μιστακίδη, γιατί και εγώ, μπορεί να φαίνεται ότι είμαι με τον Μιστακίδη, αλλά είμαι με τον Μιστακίδη τώρα και τι προσφέρει. Αν κάπου το Μιστακίδη αρχίζει και σταβιδίζει, θα είμαι και εγώ εκεί εναντίον του. Ο ΠΑΟΚ είναι πάνω απ' όλα. Ακόμα και για τους επιχειρηματίες που έχουν τα βις, τους δίνει νόημα στη ζωή τους. Όπως δίνει εμάς νόημα στη ζωή μας, τους μεροκαματιάριδες, από τη δική μας σκοπιά, από τη δική μας τοπική γωνία, δίνει για αυτούς νόημα και ουσία στη ζωή τους από άλλη οπτική γωνία. Όπως είναι η ισορροφημία, η δόξα. Τι είναι η ζωή, 70, 80, 100 χρόνια μετά, όλοι κάτω από το χώμα πάμε. Όσο και δισεκατομμύρια να έχεις, εσύ δίνουν τα πάντα. Οπότε για αυτούς τι είναι ο ΠΑΟΚ. Μια μνήμη. Πώς τώρα μνημονεύουμε τον Παντελάκη, ας πούμε, που λέμε ότι ήταν ο πρόεδρος που άλλαξε τη ροή της ιστορίας. Θα θυμότανε κανένας τον Παντελάκη αν ήταν ο Παντοπόλης της Τουμπάς?
0: Όχι, φυσικά.
5: Λοιπόν,
0: μα συγγνώμη, είπαμε και κάτι άλλο, ότι το όνομα Σαββίδης και το όνομα Μιστακίδης, με το που ανέλαβαν τον ΠΑΟΚ, ένας στο ποδόσφαιρο πριν από 12-13 χρόνια και ο άλλος τώρα στο μπάσκετ, τα ονόματά τους κατευθείαν πήραν μια προβολή διαφημιστική ανεκτήμητη.
5: Και αυτό είναι για αυτούς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Γι' αυτό, γιατί πραγματικά δηλαδή με ενοχλεί πάρα πολύ ότι πρέπει να είμαστε υποχρεωμένοι εσάι για το τσάι των 11 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό το τσάι των 11 εκατομμυρίων ευρώ ο κ. Σαββίδης το έχει κάνει μετοχές και αυτό σε λιμάνια, σε ξενοδοχεία, σε ένα σωρό πράγματα. Στο open, open, open, ένα σωρό. Ανοίξε ένα σωρό πόρτες. Αλλά το κυριότερο απ' όλα είναι ότι ο κάθε πρόεδρος της κάθε ομάδας είναι το ίδιο υπόλογος αυτήν όπως είναι και οι οπαδοί του. Από τη δική του μεριά. Για μένα αυτή τη στιγμή ο Σαββίδης, αυτό που με ενοχλεί μαζί του είναι ότι υποτιμάει την νοημοσύνη μας.
0: Αυτό είναι πολύ βαρύ. Υποτιμάει την νοημοσύνη σας.
5: Ναι, βεβαίως.
0: Γιατί την υποτιμάει?
5: Βγες και μίλα. Να βγεις να μιλήσεις στο λαό του ΠΑΟΚ, να κάνεις μια συνέντευξη τύπου σαν πρόεδρος και να του πεις ένα και ένα κάνουν δύο παιδιά, βάλτε ένα χεράκι να με βοηθήσετε να περάσουμε την κρίση, τον πόλεμο το αυτό και θα κάνουμε και το γήπεδο και όλα. Όλοι μαζί του θα είμαστε.
0: Κατανοητό.
5: Αυτό που κάνει τώρα που δεν βγαίνει να επικοινωνήσει την κατάσταση, αυτό είναι που φέρνει εκνευρισμό στον κόσμο.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Και πάμε και στο τελευταίο για να προλάβουμε.
5: Και γι' αυτό έχουμε τις ενστάσεις μας. Και εγώ θα είμαι, γι' αυτό και λέω πάλι και το τελευταίο που λέω, η προσωπολατρία ισχύει για όλους. Όχι
0: το
5: μόνο
0: καταλαβαίνω
5: για
0: τους προπονητές. Ναι,
5: και για τους προπονητές.
0: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε γρήγορα στον επόμενο και μετά από λίγο θα πάμε σε διάλειμμα γιατί έχουμε και δελτίο ειδήσεων. Πάμε στο τελευταίο πριν το διάλειμμα. Γεια σας. Καλησπέρα.
7: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Γεια σου.
7: Είσαι στο Πλαστόμερο Μόναχο.
0: Έλα ρε Χρήστο, Πλαστόμερο Μόναχο. Τι κάνεις? Και ανόλευκο είπαμε, αλλά στον μπερδέψα.
7: Άκου λίγο Αντώνη Κούλαλη, λοιπόν. Ακούω πιο μπροστά, εσύ. Ο μυστικός λέει κομμάτια ονειρεύεται. Λοιπόν, ναι. Πάλι βγήκε αυτός εδώ με τα μακαρόνια με την κρυμά, λοιπόν, και ονειρεύεται θα πάρει το πρωτάθλημα, το κύπελλο και το ευρωπαϊκό. Λοιπόν, καταρχήν πρέπει να κάνει ομάδα, να κάνει ομάδα και μετά να ονειρεύεται το κύπελλο, τα πρωταθλήματα και οτιδήποτε άλλο.
0: Και προσπαθεί ο Άρης να κάνει ομάδα στον μπάσκετ, κάτι καλό θα γίνει και εκεί φέτος.
7: Το προσπαθεί με το θα πάρω, γιατί ξέρεις τι και το ποδόσφαιρο, 50 χρόνια ακούμε θα πάρω, που ξέρεις κάτι παίρνει. Ένα κυπελάκι παγωτό. Γιατί και φέτος παγωτό θα πάρει. Και στο μπάσκετ παγωτό θα πάρει και στο ποδόσφαιρο.
0: Κάτσε, μην βιαζόμαστε. Το μπάσκετ, εντάξει, το ποδόσφαιρο ο Άρης όντως δεν έχει φέτος πολύ καλή ομάδα, αλλά στο μπάσκετ κάνει,
7: και στο
0: να κάνει
7: μπάσκετ
0: κάτι πολύ
7: σου
0: καλό.
7: Μιλάω, και στο μπάσκετ η πελάκι παγωτό θα πάρει. Αυτό θα πάρει. Γιατί δεν έχει ομάδα. Λοιπόν, βαρέθηκα πραγματικά να βλέπω και να ακούω ότι ο Πάο και ο Παναγιώτης ήταν δεμέ και έτσι, δεμέ και αλλιώς και...
0: Εμείς δεν είπαμε τίποτα από όλα αυτά.
7: Ομάδες,
0: εμείς λέμε ότι ο ΠΑΟΚ πήρε ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι και μπράβο του, δεν λέμε κάτι τέτοιο, εντάξει.
7: Λοιπόν, για να θυμάστε καλά, έτσι το τρίποντο του Όσμαρ ήταν εκείνο το τρίποντο του Πρέλεβιτς που οι Αριανοί πάλι μετά από τόσα χρόνια αγριθούν εκείνο το τρίποντο. Εκεί δεν έχουν πει. Λοιπόν, ας καθίσουν καλά στην καρέκλα τους Ζέπρου και Βάφνα παίζει μπάλα.
0: Το τρίποντο του Όσμαν εχθές δεν αμφισβητείται. Μισό δευτερόλεπτο πριν τη λήξη του αγώνα είχε φύγει μπάλα από τα χέρια του. Φαίνεται ξεκάθαρα στην οθόνη του Όσμαν. Έτσι δεν αμφισβητείται από κανέναν. Είναι καθαρό.
7: Όχι για το Όσμαν, για τον Πρέλεβιτς θα τις πάω κάνει σου λέω. Γιατί είναι τα χρόνια. Δεκαετία του 80. Ναι. Ξέρει πολύ καλά, ξέρει πολύ καλά τι εννοώ και τι λέω.
0: Εντάξει. Απλά λέω ότι εχθές η νίκη ήταν δικαιότατη και μάλιστα ο ΠΑΟΚ αδικήθηκε κιόλας.
7: Βεβαίως. Βεβαίως. Έγινε ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Και σήμερα το βράδυ ευελπιστώ ο ΠΑΟΚ να παίξει ακόμα πιο δυνατά ώστε να πάρω την πρώτη θέση.
0: Θα χρειαστεί να παίξει πιο δυνατά. Ο Ολυμπιακός είναι πιο δυνατή ομάδα, πιο πλήρης ομάδα ο Ολυμπιακός, να ξέρεις.
7: Εντάξει, έγινε ένα καλό παιχνίδι. Από εκεί πέρα μπάσκετ είναι μπάλα και γυρίζει. Ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Από εκεί και πέρα εγώ θα ήθελα ο ΠΑΟΚ να πάρει το κύπελλο. Λοιπόν, και θέλω να κάνω μια στο ραδιόφωνο που εκπέμπει σε εκπομπές. Θα ήθελα κι αν μ' ακούνε να κάνεις εκπομπές μέσα στην εβδομάδα εκπομπές. Πρέπει σιγά σιγά αυτό να το ανεβάσουμε.
0: Εσάς θα εξαρτηθεί, από εσάς είπαμε, θα εξαρτηθεί πραγματικά. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ
7: πάρα πολύ. Λοιπόν, εμείς είμαστε από πίσω και
0: σε ευχαριστώ.
7: Θα το πούμε και μέσα στην εβδομάδα και να παίρνουμε την κλώβα.
0: Το βλέπω ήδη ότι είστε όλοι κοντά. Ότι είστε μαζικά κοντά μας. Να είσαι καλά. Δεν θα πω κάτι άλλο. Δεν πάω σε φίλο. Γιατί θα πάμε σε ένα λεπτάκι σε διάλειμμα και ειδήσεις. Σωστά. Εγώ το μόνο που θα πω πριν πάω στο διάλειμμα είναι ότι για το χθεσινό παιχνίδι, οποιαδήποτε. Δεν είμαι πάω και μοίρα κλείσει έτσι ξεκάθαρα. Αλλά εχθές παρακολούθησα με πάρα πολύ ενδιαφέρον το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟ και του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ. Απλά ο Ολυμπιακός ήταν πολύ καλύτερος και ανέβαζε ρυθμό από ό,τι ήθελε και κατέβαζε και η διαφορά πήγαινε στους 20+ και μετά ξανακατέβαινε στους 15+ κτλ. Ο Ολυμπιακός κέρδισε πολύ εύκολα. Οπότε εκείνο το μάτς το βλέπα έτσι εντελώς, θα έλεγα ακαδημαϊκά. Το παιχνίδι του ΠΑΟΚ ήταν ένα παιχνίδι πολύ, πολύ δυνατό, πολύ συναρπαστικό. Και δεν θα καθίσω να μπω σε αναφορές μιζέρια, δεν έπαιζε ο τάδε, δεν έπαιζε εκείνος, δεν έπαιζε ο άλλος. Και αυτοί παίζανε εκατομμύρια στοιχίζουν και ήρθαν για να παίζουν βασικοί στον Παναθηναϊκό ή στον ΠΑΟΚ. Εντάξει. Και επίσης θα ξαναπώ ότι χθες ο Παναθηναϊκός βάρεσε, ξέρω εγώ, 30+ βολές και ο ΠΑΟΚ 10+ βολές. Σε ένα μάτς λοιπόν που ο ΠΑΟΚ κερδίζει πολύ λιγότερες βολές από τον Παναθηναϊκό, πάρα πολύ λιγότερες βολές. Και καταφέρνει αυτό το παιχνίδι ο ΠΑΟΚ να το κερδίσει. Για μένα είναι πολύ μεγάλη η νίκη αυτή και η ανατροπή. Και είπε προηγουμένως ο φίλος του ΠΑΟΚ, ο Γιώργος, ότι δεν κατακτήσαμε τίποτα. Σε επίπεδο κυριολεκτικό, ναι, ο ΠΑΟΚ δεν κατέκτησε τίποτα. Αλλά σε μεταφορικό επίπεδο, ο ΠΑΟΚ κατέκτησε χθες πολλά πράγματα. Κατέκτησε καταρχήν τις καρδιές του κόσμου του. Δηλαδή, οι ΠΑΟΚτες μετά από καιρό νιώθουν ότι η ομάδα του μπάσκετ αναβιώνει εκείνη η παλιά μεγάλη ομάδα του 90, έτσι. Οπότε και αυτό είναι μια τεράστια κατάκτηση. Δεν θα πω κάτι άλλο, έχουμε να πούμε πάρα πολλά, αλλά θα τα πούμε σε λίγο. Πάμε διάλειμμα, πάμε να ακούσουμε ένα δελτίο ειδήσεων από την εξαιρετική κυρία Δήμητρα Μακρή. Όλα τα έχω μάθει, μην ανησυχείς. Εντάξει, πάμε διάλειμμα και τα λέμε σε λίγο.

0: των Θήτα FM. Είναι 3. Θήτα FM. 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2026 και ακούτε το δελτίο ειδήσεων του Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο η Δήμητρα Μακρύ. Η Ελλάδα δεν έχει περιθώριο να παράγει λιγότερο, τόνισε ο Μαργαρίτης Χινάς έπειτα από περιοδία του στην Πιερία. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναφέρθηκε στην ανάγκη μετάβασης της ελληνικής γεωργίας σε ένα πιο σύγχρονο και παραγωγικό μοντέλο. Μίλησε για τις πιέσεις από το αυξημένο κόστος, τη διαχείριση του νερού, την κλιματική αλλαγή και τον διεθνή ανταγωνισμό. Είπε πως η απάντηση βρίσκεται στην τεχνολογία, τον εξυγχρονισμό των εκμεταλλεύσεων, την αύξηση της παραγωγής και την ενίσχυση της αξίας των ελληνικών προϊόντων. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας θα μεταβεί αύριο Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις Βρυξέλλες, όπου θα συμμετάσχει στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σύνθεση Υπουργών Άμυνας. Στην ατζέντα της συνάντησης, μεταξύ άλλων, είναι η αντιμετώπιση των υβριδικών απειλών, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή και οι επιπτώσεις της στην ευρωπαϊκή ασφάλεια, καθώς και οι εξελίξεις στην Ουκρανία. Σε εξέλιξη είναι η διαδικασία ταυτοποίησης των 6 θυμάτων που ανασύρθηκαν από το κτίριο της Λυσικράτους. Στην Ελλάδα αναμένονται οι οικογένειες των νεκρών για ταυτοποίηση μέσω DNA. Παράλληλα, συνεχίζονται οι έρευνες για τη διερεύνηση των αιτιών που προκάλεσαν την κατάρρευση του κτιρίου στην Πλάκα από τα εξειδικευμένα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Όσον αφορά τα αίτια της έκρηξης, υπάρχουν ενδείξεις σοβαρές πως σημειώθηκε στον δεύτερο όροφο στο διαμέρισμα όπου διέμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι. Με κεντρικό σύνθημα, ενδυναμώνοντας τους φαρμακοποιούς για ένα πιο υγιές μέλλον, ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης γιορτάζει σήμερα την Παγκόσμια Μέρα. Στη Νέα Παραλία λειτουργεί ήδη και μέχρι τις 7 το απόγευμα ένα εικονικό φαρμακείο, όπου μέλη του Φαρμακευτικού Συλλόγου παρέχουν στους πολίτες δωρεάν ενημέρωση για κρίσιμες υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Στο πλαίσιο της γιορτής θα φωταγωγηθεί συμβολικά στα Πράσινα σήμερα το βράδυ ο Λευκός Πύργος. Η Ρωσία αφήνει ανοιχτότητα δεχόμενο να εγκρίνει τη μεταφορά των τουρκικών 400 σε άλλη χώρα. Ξεκαθάρισε ότι απαιτείται προηγούμενη ρωσική έγκριση και ότι η χώρα που θα τα παραλάβει θα πρέπει να πληρεί συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Τις θέσεις αυτές διατύπωσε ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ σε συνάντησή του με τους δημοσιογράφους στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Η Βρετανική Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία ανέλαβε την έρευνα μετά τον συναγερμό που σήμανε για λόγους ασφαλείας στη βάση Φέρφορντ, όπου συχνά χρησιμοποιεί ο Αμερικανικός στρατός. Σύμφωνα με βρετανικά δημοσιεύματα, έχουν συλληφθεί άτομα ως ύποπτα για αδικήματα σχετικά με την παραβίαση του νόμου περί εκρηκτικών. Η περιοχή γύρω από τη βάση παραμένει αποκλεισμένη και οι κάτοικοι είναι ασφαλείς σε κοντινό κέντρο αναψυχής. Η αστυνομία του Gloucestershire χαρακτηρίζει το γεγονός μείζον περιστατικό. Ο Υπουργός Εσωτερικών Σαμπάνα Μαχμούντ ευχαρίστησε τις δυνάμεις της άμεσου δράσεως για την ανταπόκρισή τους και ανέφερε πως συνεχίζονται οι έρευνες. Το ναυτικό του Ιράν ανακοίνωσε σήμερα πως κατέσχεσε ένα αμερικανικό ρέμους 600 αυτόνομο υποβρύχιο όχημα που επιχειρούσε στα στενά του Ορμούς και διενεργούσε κατασκοπία, όπως μεταδίδουν κρατικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Οι φρουροί της Επανάστασης είπαν ότι το όχημα καταλήφθηκε με τη χρήση δυνατοτήτων συλλογής πληροφοριών και ηλεκτρονικού πολέμου και ότι εξετάζεται από Ιρανούς ειδικούς για την ανάκτηση των δεδομένων του.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
1: Πύκνωσαν τα σύννεφα στον ουρανό της πόλης, ο Κέλσιος σκαρφάλωσε στους 25 βαθμούς, οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση ένα μποφόρ. Το επόμενο δελτίο θα έρθει στις 5.
2: Θήτα FM 107,1. Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 11 το πρωί ως τα μεσάνυχτα με εκπομπές, ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, στοίχημα και αθλητικές μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Αθλητικό Σαββατοκύριακο στον Θήτα FM 107,1. Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο ο Αντώνης Κούλαλης.

0: Εδώ είμαστε, παιδιά, εδώ είμαστε, συνεχίζουμε. Τι άλλο θέλετε, και ειδήσεις και αθλητικά, έτσι όλα μαζί, γι' αυτό είναι. Δηλαδή και ενημερώνεστε για τα αθλητικά γεγονότα και ενημερώνεστε για τι γίνεται στην γενικότερη ειδησιογραφία, έτσι. Οπότε, τι άλλο θέλετε, εδώ τα έχουμε όλα. Θέλω να πω κάτι. Επειδή πολλοί αναρωτιούνται πώς έγινε και έφυγε Όσμαν από τον Παναθηναϊκό, να σας πω ποια είναι η απάντηση, πάρα πολύ απλή απάντηση, έτσι, γιατί μπορεί να αναρωτιέστε καλά πώς κατάφερε ο ΠΑΟΚ και πήρε ένα τέτοιο παιχταρά. Έτσι, θα σας πω. Δεν τον ήθελε ο Μπράντοβιτς. Ο Μπράντοβιτς συναντήθηκε με τον Όσμαν, του είπε ότι εγώ σε υπολογίζω, αλλά όχι για τόσο σημαντικό ρόλο σου, εσύ φαντάζεσαι ότι θα έχεις τον φετινό Παναθηναϊκό. Εγώ έχω κάνει την επιλογή μου για βασικό που θα λέγεται Ισακ Μπόγκα. Είναι καλύτερος για μένα αμυντικά και εγώ θέλω να παίχνει καλύτερο αμυντικά και ταιριάζει περισσότερο στο παιχνίδι των Κέντρικ Νακ και Χέις Ντέιβις. Οπότε ο Όσμαν κατάλαβε ότι στον Παναθηναϊκό δεν θα έχει την ίδια. Πάμε γραμμή, δεν το ήξερα ότι έχουμε γραμμή. Πάμε να πούμε τρόπους επικοινωνίας αμέσως, έτσι, μόλις μπήκαμε, δεν προλάβαμε να μπούμε. Ωραία. Πάμε να πούμε τρόπους επικοινωνίας για άλλη μια φορά, για μηνύματα. Α, και με την ευκαιρία να ανοίξω και το Viber. Το έχω ανοίξει το σερβέρ, είμαι άδικος με τον κόσμο. Μπορεί να έχει στείλει μηνύματα στο Viber. Λοιπόν, για Viber μηνύματα και για τηλεφωνικό κέντρο 23. Δεν ορίστε, έχουμε και μηνύματα φίλου που δεν τα ανοίξαμε, δεν τα διαβάσαμε. Έτσι. Λέει εδώ πέρα ένα φίλο. Τα χαιρετίσματά μου, λέει, από το Ξηροπόταμο Δράμας. Καλή εκπομπή, φίλε Κούλαλη. Τα χαιρετίσματά μου στο Ξηροπόταμο Δράμας. Εκεί δεν χρειάζεται να ακούς από το ραδιοσπίτι. Βάζεις στην πλατεία, στα ηχεία, Θήτα FM και ακούει όλο το χωριό, έτσι, φίλε μου. Λοιπόν, εδώ άλλος φίλος λέει, καλημέρα, Αντώνη Κούλαλη, χίλια χρόνια Ηρακλάρα. Αν έχεις την καλοσύνη, όταν ενημερωθείς ότι ο σταθμός απέκτησε εφαρμογή σε iOS και Android, ενημέρωσέ μας. Έχει εφαρμογή, δεν έχει? Ευχαριστώ, λέει, ακούμε σταθερά και καλή εκπομπή. Φίλε, θα ρωτήσω και θα σας πω, νομίζω ότι ήδη έχει, αλλά θα ρωτήσω, μπορεί να κάνω και λάθος, έτσι. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά μηνύματα, δεν τα έχω δει απλά και ζητάω συγγνώμη. Λέει εδώ πέρα ο φίλος, καλησμέρα, λέει, και ένα σχόλιο για τον μπάσκετ. Ο ΠΑΟΚ, λέει, χθες ήταν καλύτερος σχεδόν σε όλο το μάτς και άρχισε να κερδίσει. Ο Παναθηναϊκός δεν έπαιξε μάτς για την Ευρωλίγα την περασμένη εβδομάδα, έπαιξε. Κατά τη διάρκεια της χρονιάς καμιά ομάδα δεν παίζει πάντα πλήρης. Τραυματισμοί είναι μέσα στον αθλητισμό και παίζουν άνθρωποι, όχι μηχανές. Το να μειώνει κάποιος τη χθεσινή νίκη του ΠΑΟΚ δείχνει μικροπρέπεια. Ο Ολυμπιακός χθες είχε κενά διαστήματα με την ΑΕΚ. Εάν το επαναλάβει και απόψε, θα περάσει δύσκολα με τον ΠΑΟΚ. Το πλεονεκτήμα του ΠΑΟΚ είναι η έλλειψη τίτλων και το πάθος που βγάζουν οι παίκτες του. Εάν οι νέες επιλογές του Ολυμπιακού είναι καλύτερες του Παναθηναϊκού, θα πρέπει να το δείξουν στα μάτς. Μερικές ώρες έμειναν για να δούμε ποιος θα πάρει την πρώτη κούπα στην Ελλάδα φέτος. Σε ένα μάτς όλα μπορούν να γίνουν. Συμφωνώ μαζί σου, φίλε. Όλα μπορούν να γίνουν και να δούμε τι ακριβώς θα γίνει στο σημερινό βραδινό παιχνίδι 8 η ώρα. Εντάξει, βραδινό είναι πλέον, έχουμε μπει για τα καλά στα τέλη Σεπτέμβρη. Λοιπόν, να πάμε αμέσως σε γραμμές, να πάμε αμέσως να ακούσουμε φίλους. Δεν πρόκειται να ολοκληρώσω, δεν πειράζει, θα ολοκληρώσω την πορεία. Έτσι κι αλλιώς δεν προλάβαινα συνήθως. Πάμε γραμμές 6977-2010-70 στο Viber και για μηνύματα, όπως διαβάσαμε των καλών φίλων και τώρα τα διαβάζουμε όλα γιατί έχουμε ανοίξει το Viber. Οπότε στείλτε μηνύματα στο Viber, στείλτε μηνύματα 6977-2010-70 για να τα διαβάσουμε και να τα αναλύσουμε. Κάνετε και κλήσεις στο Viber 6977-2010-70 και φυσικά στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού καλέστε μαζικά, εντατικά 2317-002-730. Πάμε να σας ακούσουμε, καλησπέρα.
1: Εγώ είμαι.
0: Εσείς είστε, ναι.
1: Λοιπόν, καλώς όρισες στο σταθμό μας.
0: Καλώς σας βρήκα.
1: Α, μπράβο. Εγώ μέχρι τώρα νόμιζα ακούω Ολύμπερο.
0: Έλα ρε φίλε.
1: Ακούω Θήτα Γιώτα. Εγώ τον Γιώργο παίρνω τηλέφωνο συνέχεια από Νάουσα, είμαι ο Παρπαγιώργος είμαι.
0: Έλα και Παρπαγιώργο από την Νάουσα, τι κάνεις, λοιπόν, καλά.
1: Έπαθα πλάκα,
0: και εγώ χαίρομαι που σ' ακούω, χαίρομαι πάρα πολύ που σ' ακούω.
1: Εγώ σε έπαιρνα και εκεί τηλέφωνο.
0: Το ξέρω, πολλές ξέρω, δεν θυμάμαι.
1: Σε παραδεχόμουν πάντα γιατί έλεγες αυτό που πιστεύεις.
0: Και αυτό θα κάνω πάντα, να το ξέρεις
1: και εσύ. Και είσαι Ηρακλής και καλά έκανες και έλεγες. Εγώ Ηρακλής είμαι και ασύζω σου πάω ψήδικο σταθμό.
0: Έτσι, σε ευχαριστώ.
1: Εγώ τέτοιους ανθρώπους αγαπώ.
0: Και εγώ σας αγαπώ. Και εγώ για αυτούς τους ανθρώπους παλεύω.
1: Αν τον πεις τον Γιώργο για μένα, θα σου πει πολλά πράγματα.
0: Θα χαρώ να τον πω. Θα τον πω.
1: Και πολύ θα χαρώ και εγώ να έρθει την παρέα εδώ πέρα στο κτήμα μου. Να σε φέρει ο Γιώργος άμα ταιριαστεί την
0: καλά. Όποτε θέλετε, όποτε θέλει και ο Γιώργος.
1: Θα έρθείτε εδώ να σας κάνω τραπέζι. Εγώ ξέρω ο Γιώργος, δεν έχω τέτοια
0: πράγματα. Άμα το έχετε ξανακάνει, να έρθουμε αφού ξέρει που είστε.
1: Λέω τέτοια τρίπλα, λέω ούτε ο Κωνσταντέλας δεν έφερε.
0: Τέτοια τρίπλα, ε. Να σε καλά, κύριε.
1: Είσαι ωραίος. Αυτό σε αγαπώ πολύ.
0: Να σε ακούω κάθε φορά, έτσι, κάθε φορά σε ακούμε.
1: Έγινε.
0: Γεια σου. Πάμε στον επόμενο, γεια σας.
1: Καλησπέρα.
0: Έλα, γεια σου.
1: Πάθραξ.
0: Έλα ρε μεγάλη μου Πάθραξ. Έλα.
1: Δεν ήξερα ότι άλλαξες, πού να ξέρω, σε ψαχνά και δεν σε βρίσκα.
0: Θα με φρύτησε, θα μπει ένα κίνο στην Νικολούλη. Θα με ψάχνει να το βρει και εκεί.
1: Μας έχεις γίνει απαραίτητος.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Είσαι μόνο Σαββατοκύριακο, πρέπει να είσαι και καθημερινές.
0: Δεν πειράζει, όλα θα γίνουν. Λοιπόν, τι λέει, τι κάνει ο Παθρακικός μας, για πες μου.
1: Θυμάσαι, Παθρακικός, κοίταξε, όσο χάρηκα για τον προπονητή που πήρε, τον Γεωργιάδη με άρεσε, τώρα στενοχωρέθηκα που έφυγε. Και το μέλλον είναι αβέβαιο. Είμαστε και τώρα πρώτη χρονιά, μετά από χρόνια, είναι δύσκολα. Εδώ την καρδίτσα που λένε ότι δεν έχει ομάδα, τελευταία στιγμή λέει έκανε ομάδα, την είδα δύο μάθη να πούμε και επαναπλάκαρε. Ομαδάρα έχει η καρδίτσα ρε.
0: Η καρδίτσα, μιας και μιλάμε τώρα για σου
1: κουμπίδι. Εμένα με άρεσε πάρα πολύ.
0: Και μ' αρέσει να μιλάμε για όλα. Άκου λίγο, η καρδίτσα ξεκίνησε με άλλη διοίκηση, κατέληξε με άλλη διοίκηση. Να καταλάβεις ένα πράγμα. Η προηγούμενη διοίκηση είχε πάρει καμιά 15-17 παίχτες και ήρθε καινούργια διοίκηση, τους πιο πολλούς τους αποδέσμευσε και έφερε άλλους 15-17 παίχτες. Θέλω να σου πω δηλαδή.
1: Πάντως έχει Αντώνη πολύ καλή ομάδα.
0: Εντάξει, αλλά στην καρδίτσα δεν έγινε τίποτα με λογική. Όλα γίνανε.
1: Τώρα έχουμε ένα δύσκολο παιχνίδι αύριο με τον Μαρκό. Με τον Σούλη.
0: Όχι, δύσκολο παιχνίδι. Πραγματικά δύσκολο.
1: Άμα είχαμε τον Γεωργιάδη, θα ήλπιζα σε κάτι θετικό. Τώρα είναι επιφυλακτικός.
0: Συγγνώμη όμως, ο Γεωργιάδης αποφάσισε να φύγει, δεν τον διώξατε εσείς.
1: Ναι, και αυτός δεν είχε συμβόλαιο, πώς έφυγε να τον.
0: Θεωρώ ότι είχε κάποιον όρο στο συμβόλαιο που θα μπορούσε να δώσει κάτι στην ομάδα, κάτι
1: ναι,
0: να
1: ναι, και πού πήγε στο Πασεραϊκό.
0: Δεν ξέρεις γιατί πήγε στο Πασεραϊκό. Γιατί ο Πασεραϊκός ακούγεται στην αγορά, ακούγεται στην ελληνική ποδοσφαιρική αγορά ότι είναι η ομάδα που είναι το φαβορή για να ανέβει κατηγορία. Και σου λέει, ας πάω εκεί, μπας και καταφέρω να επιστρέψω.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι. Να τα λέμε όλα μιλικά.
1: Θυμάστε τι είχα πει για τον Οσμάν.
0: Πεχταράς.
1: Την προηγούμενη φορά που μιλήσαμε για στο Λίπερο που
0: Πεχταράς.
1: Ήταν. Και είπα ότι η καλύτερη μεταγραφή
0: αυτό,
1: στο μπάσκετ είναι ο Οσμάν.
0: Αυτό λέω. Η καλύτερη μεταγραφή
1: όντως. Και ακούω ένα δικό σας εκεί στο Λίπερο το, μετά από σένα που έβγαινε ρε.
0: Μετά από μένα το βράδυ της καθημερινής.
1: Οξυγόνο που κάνει.
0: Α, το οξυγόνο. Το,
1: ναι, το κατηγορούσε. Τόσο ξέρει, τόσο κατηγοράει. Δεν πήρε λέει κανένα Φουρνιέ, κανένα Βεζέγκο, λέει και δεν ξέρω τι.
0: Οσμάν είναι η καλύτερη μεταγραφή που έχει κάνει ο ΠΑΟΚ τα τελευταία 30 χρόνια.
1: Η καλύτερη μεταγραφή φέτος.
0: Ναι, ναι.
1: Και έφυγε για το λόγο που είπες. Γιατί άλλαξε προπονητή ο Παναθηναϊκός, έφυγε ο Τούρκος ο πατριώτης του. Και τρίτον Αντώνη πήρε σχεδόν διπλάσια.
0: Και ο Μπράντοβιτς δεν
1: το πίστευε. Το πίστευε.
0: Το βασικότερο είναι ότι.
1: Και εγώ να ήμουν και εγώ θα έφυγα.
0: Τάσο, το βασικότερο είναι ότι ο Όσμαν στον ΠΑΟΚ είναι πρώτο βιολί, όπως είπε προηγουμένως και εδώ ο Τάσος, ο ηχολήπτης μας. Στον Παναθηναϊκό ο Μπράντοβιτς τον είχε πει ότι τον θέλει για δεύτερους ρόλους.
1: Κάτι καλά παίχτης είναι. Τάξη, άμα πάρει φορά και δεν το σταματάει.
0: Αυτό ακριβώς. Αν καθόταν στον Παναθηναϊκό να κάθεται να ξεσκονίσει τον ΠΑΟΚ θα είχε κάνει το μεγαλύτερο λάθος της ζωής.
1: Πάντως ο ΠΑΟΚ που τον είδα εχθές με άρεσε πάρα πολύ στο μπάσκετ και σήμερα μπορεί να κερδίσει το δύο Ολυμπίδες και τον Ολυμπιακό. Είναι ομάδα, πώς το λένε, Europa League.
0: Είναι, ποιος
1: κάτσε μπορεί. Καλά ομάδα έχει κάνει ο ΠΑΟΚ.
0: Φυσικά.
1: Δεν ξέρω ο Άρης τι κάνει, δεν τον είδα, αλλά ο ΠΑΟΚ έχει ομαδάρα του.
0: Θα δούμε και τον Άρη σιγά και θα βγάλουμε πιο ασφαλή συμπεράσματα και για τον Άρη. Σιγά τους δούμε όλους.
1: Και σε είχα πει και για το ποδόσφαιρο η μεταγραφή που με έκανε εντύπωση, θυμάσαι τι είχα πει. Δεν θυμάσαι γιατί έχει μέρες και αμήνας. Ο Τάχαλη του ΠΑΟΚ.
0: Ο Τάχαλη, ναι. Αυτός όμως, ρε φίλε, τον ακουμπάς και σπάει.
1: Αλλά είναι κατηγορία θεωρού, τραυματίζεται εύκολα.
0: Αυτός τον βλέπω, μου θυμίζει μια ταινία με τον Ντόμ Χάγκς που τον είχαν πιάσει στο Σομαλία αντάρτες.
1: Οι παοξίδες θα ξεχάσουν το Τάισον. Αυτός είναι παιχταράς, άμα είναι τα καλά του, κάτσε καλά παίχτης είναι.
0: Τέλος πάντων.
1: Και στο ποδόσφαιρο ο ΠΑΟΚ είναι μια χαρά, να μην γκρινιάζουν οι παοξίδες.
0: Κοίταξε, αν τελικά ο Τάχαλη έχει τουλάχιστον την τρίπλα, έτσι, τη δημιουργικότητα που είχε σε έναν βαθμό ο Κωνσταντέλιας, θεωρώ ότι θα κάνει καλό στον κόσμο του ΠΑΟΚ να βλέπει ένα παίχτη να κάνει έτσι όργια αγωνιστικά. Έτσι, θεωρώ ότι μπορεί να το κάνει. Το έδειξε σε κάνα δύο μάτς, το έδειξε.
1: Έτσι, χάρηκα πολύ που άκουσα από τον Σταύρο τον Αριανό. Αυτός μου αρέσει πάρα πολύ η απόψη σου και το στέλνω τα χαιρετίσματά μου.
0: Τώρα εδώ θα είναι, εδώ θα είναι η στέγη όλων των ακροατών της Βορείου Ελλάδος και όλης της Ελλάδος. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε.
1: Και τελευταίο, Αντώνη, τελευταίο.
0: Πες και ο τελευταίο.
1: Για την εθνική που λένε.
0: Για μπράβο, έτσι, για πες για την εθνική.
1: Και όλοι επιμένουν με τον Παυλίδη.
0: Ναι.
1: Εμένα αυτός ο παίκτης δεν με συγκινεί.
0: Ποιος σε συγκινεί?
1: Ο Τετέι πρέπει να παίζει μπροστά.
0: Ο Τετέι.
1: Ή ο Δουβίκας.
0: Σήμερα τι βλέπεις, για πες τώρα που είπες για Ελλάδα. Σήμερα παίζουμε τη Γερμανία.
1: Σήμερα είναι δύσκολο. Αλλά έχουμε ελπίδες για χει.
0: Χει το βλέπεις.
1: Για... Κοίταξε, δεν ξέρω τώρα, α, και ο προπονητής αυτός εμένα ούτε και σε Λίβερπουλ δεν με άρεσε. Αλλά θέλω σέντερ φορ Τετέι.
0: Τετέι.
1: Όπως είναι ο Οσμάν στο μπάσκετ, είναι ο Τετέι στο ποδόσφαιρο.
0: Στην εθνική μας.
1: Άμα πάρει φόρα, τους σαρώνει όλους, δεν καταλαβαίνει τίποτα.
0: Πάντως λέει ένας φίλος, να σας πω λέει και εγώ κάτι την εθνική, λέει με βάση τα σχόλια σας που ακούω. Η τελευταία σοπαλία λέει που πήρε η Ελλάδα από τη Γερμανία ήταν λέει το 1980 με τον Παναγούλια. Πριν 46 χρόνια.
1: Με τον Δελκάρη.
0: Προφανώς, εγώ δεν τα θυμάμαι. Καλά, ήμουν 6-7 χρόνια τότε.
1: Ναι, ναι, εγώ τα θυμάμαι. Εγώ είμαι μεγάλος,
0: δεν τα θυμάμαι. Εγώ τα θυμάμαι. Οπότε, λες ότι μετά από 46 χρόνια μπορεί η Ελλάδα να ξανακάνει...
1: Εύχομαι η ομάδα σου να πάει καλά και η ομάδα μου.
0: Εντάξει, αν πάρουμε τη δεύτερη τρίτη θέση θα είμαι ευχαριστημένος.
1: Τα φιλιά μας σε όλο το ακροατήριο.
0: Να είσαι καλά, γεια σου.
1: Γεια.
0: Λοιπόν, ο φίλος λέει εδώ πέρα, γεια. Λέει απόψε περιμένουν ένα θετικό αποτέλεσμα από την Ελλάδα, αρκεί να είναι συγκεντρωμένοι, να μας δείξουν τι αξίζουν και γιατί γράφονται θετικά σχόλια για όλους τους σε εφημερίδες και αθλητικά sites. Η αλήθεια είναι ότι η εθνική Ελλάδος, τα νέα παιδιά παίζουν εκεί, ο Παυλίδης, ο Δουβίκας, ο Κοστούλας.

0: Γιατί ο Ντεντέ, ρε παιδιά, και να μην βάλουν τον Μαρκέτ. Ο Ντεντέ είναι Έλληνας.
1: Όπα, τώρα τι ερώτηση.
0: Δεν κατάλαβα.
1: Έλληνας θεωρείται.
0: Η Κουλουγκίδη είναι Έλληνας. Να μην πω τώρα τι είναι.
1: Κάτσε λίγο. Ο Αντετοκούμπο δεν είναι Έλληνας.
0: Όχι, δεν είναι.
1: Δεν είναι. Γιατί δεν είναι Έλληνας, αφού ένας από τους δύο γονείς του είναι Έλληνας.
0: Έλα βρε τώρα, δεν είναι, εντάξει. Έλληνας, μιλάμε όπως είναι ο Παυγίνης, όπως είναι, ξέρω εγώ, ποιος άλλος είναι μπροστά. Αυτή είναι η Ελληνόπουλα. Μην τρελαθούμε τώρα.
1: Ναι, αλλά σε όλες τις εθνικές στον πλανήτη βλέπεις ότι έχουν γίνει τέτοιες επιλογές.
0: Ο κόσμος μπασταρδεύτηκε τώρα.
1: Κάτσε, αν τα αφήνουμε εκεί. Το δημογραφικό λήφθηκε με τον μπασταρδεύτη.
0: Και το πορτοφλάι. Χίλια χρόνια. Λοιπόν, κοίταξε. Θα έλεγα μια δεκάδα τώρα με το βιβλίο, αλλά είναι νωρίς ακόμα.
1: Είναι πολύ νωρίς. Μέχρι να γίνει το μάτς, μπορεί να έχουμε πάρει και άλλους, μπορεί κάποιοι να μπέζουν. Άστο.
0: Όχι, εντάξει, να πάρουμε κι άλλους, πόσο να πάρουμε, 30 έχουμε.
1: Κοίτα, ο Μαρκές, άμα κάτσει καμιά δεκαετία στην Ελλάδα, μπορεί να πάει στην Εθνική, να ξέρεις. Άμα είναι έτσι καλός.
0: Γιατί ο Τιτέι πόσο κάθεται εδώ τώρα.
1: Εντάξει, έχει.
0: Τώρα ήρθε.
1: Από παιδάκι ήρθε, όχι, όχι. Από παιδάκι
0: ήρθε. Τον ήξερε και η Μανούλα, τώρα θα τον
1: ήξερε. Στην Καλυθέα τον ξέραν.
0: Να πεις ότι τον Νίκμαν τον ήξερε όλη η Ελλάδα.
1: Καλά τώρα, εσένα σε ξέρει όλη η Ελλάδα. Να, εδώ τάζου λέει, σε ξέρει ότι είσαι τραγουδιστάρα και λέει, πες μας ένα τραγούδι, θέλω να γράψει.
0: Τώρα με έσφασες, με είπες τώρα τετέι που είναι Έλληνες και...
1: Καλά, τώρα είμαι θυμωμένος, πες ένα τραγούδι για την Ελλάδα, πες μάνα μου Ελλάς.
0: Τώρα άστο, με τελείωσε.
1: Τι σε τελείωσε, πες αυτό, με τελείωσες και πώς το λέει εκείνο τραγούδι.
0: Εγώ άμα ακούσω μια συντερφοράκλα Ελληνόπουλου μπροστά, τότε θα λέω τραγουδιά.
1: Μάρκες σου είπα, θες Έλληνα φορ. Μαχλάς.
0: Μάρκες.
1: Σου λέω Μαχλάς, τραγούδα μας τώρα.
0: Ο Μαχλάς είναι, τον 5ο αιώνα π.Χ. Άσο Μαχλάς.
1: Και στον Ηρακλή έπαιξε όμως.
0: Έπαιξε, εντάξει, έπαιξε. Έπαιξε τότε που έπαιξε τα 6 τον Άρη.
1: Α, τα θυμάσαι αυτά, ε. Ναι, και εγώ εκεί ήμουν, εκεί ήμουν σε εκείνο το μάτς.
0: Ξεχνιούνται αυτά.
1: Εκεί ήμουν. Για πες τώρα ένα τραγουδάκι μωρέ, ένα οποιοδήποτε, έλα. Ό,τι θες εσύ. Κυριακή μεσημέρι.
0: Σάββατο και απόβραδο, η άσε τη λύνη, στην Αριστοτέλους που γυρνάς. Έβγαζα από τις τσέπες μου λουδές μανταρίνι, σου ρίχνα στα μάτια να πονάς. Παίζαν οι μικρότεροι κλέφτες και αστυνόμους, ήταν αρχηγός η αργυρό. Και φωτιές ανάβανε στους απανοδρόμους, τα Ιάννη θα ήταν θάρρο.
1: Ο Τάσος έχει πάθει πλάκα, λέει πού είναι αυτός ο τραγουδιστής, τον ήξερα, και επίσης να ξέρεις κάτι. Ο Ραφαήλ εδώ, ο Σπυρίδης, είναι Ηρακλειδέας, έτσι, νεαρό παιδί Ηρακλειδέα.
2: Ναι, το κατάλαβα, ναι.
1: Ναι, και μπήκε μέσα στο στούντιο τώρα και λέει ποιος είναι αυτός ο τραγουδιστής, δηλαδή, δεν τον ήξερα, ακούς, δεν σε ξέρουν όλοι τελικά πώς λες.
0: Δεν ξέρουν.
1: Τώρα σε μαθαίνουν, να τώρα σε άκουσε ο Τάσος, άκουσε ο Ραφαήλ. Δεν σε ξέραν, λένε.
0: Δεν ξέρα, ναι.
1: Είδες τελικά το σύστημα τι κάνει, το αδιφάγω.
0: Ακούς και ένα δικό μου.
1: Έλα, ακούω και δικό σου. Άκου Τάσο.
0: Ψάξε να βρεις μια καρδιά να σ' αγαπάει, μια ψυχή αληθινά να σε πονάει, έναν άντρα στα μάτια να σε βλέπει, έναν κύριο κοντά σου καθώς πρέπει. Για το Μαρινάκι είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Το αξίζεις μωρό μου, το αξίζεις, ενός άντρα την καρδιά να τη ραγίζεις, μια γυναίκα σαν και σένα να αγαπήσει, στην αγκαλιά του μια ζωή να σε κρατήσει.
1: Κάθε με το Μαρινάκι, τι σχέση έχει, πώς συνδέεις αυτό με το Μαρινάκι?
0: Δεν ήταν το Μαρινάκι από τη μεσένα, είμαι το
1: Α, το Μαρινάκι είπες, τη Μαρίνα εννοείς με το Γιώτα, να καταλάβει. Το Μαρινάκι, εγώ νόμιζα το Μαρινάκι.
0: Το Ρωμάνο και το Μαρινάκι.
1: Του Ολυμπιακού νόμιζα, εντάξει.
0: Όχι βρε, Μαρίνα βρε.
1: Δεν ήξερα ότι είναι για τη Μαρίνα, που μετά από τόσα χρόνια που να θυμόμουν. Μπράβο, να είναι καλά η Μαρίνα που και αν είναι.
0: Μία είναι η Μαρίνα.
1: Την ξέρουν τη Μαρίνα, την ξέρει και ο Νίκος Μετρουλάκης μια χαρά τη Μαρίνα που λέει. Τη Μαρίνα την χωρίζει καλή.
0: Η μία είναι η Βιβί Μαντραλέξτη.
1: Ναι. Όλος τους ξέρεις.
0: Απελείω το μωρό.
1: Να σε καλά, να σε καλά, σε ευχαριστούμε. Τελικά τραγούδισε όσο ήρθε χθε.
0: Όχι, δεν κατέβηκα γιατί ήμουν χάλια.
1: Ήσουν χάλια, μάλιστα. Εντάξει, την επόμενη φορά.
0: Δεν κατέβηκα. Χίλια χρόνια που λέει ο παππούς.
1: Χίλια χρόνια Ηρακλής, ναι.

0: ένα εκατομμύριο
1: χρόνια. Χρόνια Ερακλάρα, η γήπεδο στην Ερακλή.
0: Να μακάρι να το δούμε όσο είμαστε σε ζωή, να το δούμε. Να σε καλά,
1: αυτό είναι.
0: Να σε καλά. Λέμε. Γεια σας, ευχαριστούμε. Πήγαμε και στο καλλιτεχνικό αθλητικό κομμάτι. Βλέπετε και ειδήσεις και τραγούδια και από όλα έχει ο Μπαξές, έτσι. Ακούσατε για άλλη μια φορά τον Νίκμαν, ο οποίος για άλλη μια φορά ξεδίπλωσε το ταλέντο του. Ξέρεις ότι έχει τραγουδήσει στην Ανίτα Πάνια για πάρα πολύ καιρό ο Νίκμαν. Δεν το ξέρεις.
2: Τώρα που το λες κάτι σαν όνομα. Δεν...
0: Στα σπάνια πουλιά τραγουδούσε.
2: Αχα,
0: σπάνιο πουλί.
2: Okay.
0: Τον κατέβασε εκεί μια φορά που στο Ρουβά με σκηνή από ψηλά κατέβει και τραγούδισε Ρέμου. Βέβαια ο Ρέμος μου τα σταμάτησε να τραγουδάει κανένα δίνει.
2: Σαν το Ρουβά που είχε σένα στο τέλος.
0: Θα το δεις, το δείξω σε βιντεάκι.
2: Okay.
0: Αλλά μετά σταμάτησε να τραγουδάει ο Ρέμος για λίγο καιρό γιατί τον πήρα τον ξεφωνήσαμε όλοι το Ρέμου. Λέμε τραγουδάς έτσι ας.
2: Okay. Εντάξει. Ήταν μουσική ανάσα αυτή.
0: Μουσική ανάσα την κατάλληλη στιγμή, 3 και 25 Κυριακή μεσημέρι, έτσι το καλύτερο. Λοιπόν, να πω κάτι για το φίλο που λέει για την Εθνική ότι έχει 46 χρόνια να πάρει σοπαλία τους Γερμανούς. Είναι σήμερα η μεγαλύτερη ευκαιρία να πάρουμε όχι απλά ισοπαλία, ακόμα και τη νίκη. Έτσι, οι Έλληνες διεθνείς θεωρούνται οι καλύτεροι που περάσαν ποτέ από το εθνικό σύνολο, οπότε να και η μεγάλη ευκαιρία να κάνουμε μια ιστορική νίκη, έστω μια σημαντική ισοπαλία και να δείξουν ότι αυτή η εθνική μπορεί να κάνει πολύ σπουδαία πράγματα. Εγώ θυμάμαι ένα παιχνίδι, νομίζω εκείνο το παιχνίδι έμεινε στην ιστορία ο προπονητής εθνικής, ο Βασίλης Δανίλ. Παίζαμε με τη Γερμανία. Έχει πεθάνει ο άνθρωπος να κάνει δύο χρόνια, στα 97 όμως, όχι 95, πόσο ήταν, εντάξει. Παίζαμε την Γερμανία και ήταν το παιχνίδι που παίξαμε, μείναμε με 10 και είχε κατηγορήσει το διαιτή που τη Γερμανία άφησε με 10 και είπε ότι το ότι άφησε τη Γερμανία με 10 μας αποσυντώνησε. Και από τότε, όταν ένας προπονητής παίζει με 11 και αντίπαλοι με 10 και χάνει, έτσι εξιστορεί την ιστορία του Βασίλη.
2: Χρησιμοποιεί την ατάκα.
0: Ναι, σου λέει κάποτε και Βασίλη. Να, μπλοκάραμε και δεν μπορούσαμε να κερδίσουμε. Σε εκείνο το παιχνίδι λοιπόν ο Βασίλη Δανίλη είχε πει ότι η αιτία που η Ελλάδα έχασε είναι ότι είχε αριθμητική υπεροχή από τη Γερμανία. Ότι το μάτς πήγαινε μια χαρά όσο παίζαμε 11 μέρες.
2: Συνήθως λένε το αντίθετο, έτσι.
0: Μα γι' αυτό έμεινε στην ιστορία. Και είπε ότι είναι και 100 χρόνια μπροστά με αυτά που λέει, έτσι. Τι 100, 1000 χρόνια μπροστά ήταν. Εκείνο λοιπόν το παιχνίδι, άμα υπάρχει στο YouTube, μπορεί να τη βρει τη δήλωση και να τη βάλει να παίξει. Είχε πει ότι χάσαμε γιατί ο αντίπαλος έμεινε με αριθματικό μειονέκτημα, με 10 παίχτες. Φυσικά οι δημοσιογράφοι έμειναν άφωνοι, αλλά συνέβη. Έτσι.
2: Μας περίσσεψε ένας παίχτης και δεν ξέρω τι να τον κάνω.
0: Εγώ ελπίζω σήμερα να μην συμβεί αυτό, να έχει αριθμητικό μειονέκτημα για η Γερμανία και να χάσει η Ελλάδα. Ελπίζω να έχει αριθμητικό μειονέκτημα για η Γερμανία και να κερδίσει η Ελλάδα.
2: Δεν έχω δει τη Γερμανία του Κλοπ. Δηλαδή,
0: ούτε εγώ δεν έχω δει.
2: Αυτό, τώρα ξέρω πώς παίζει και τα λοιπά.
0: Δεν
2: και
0: το είδα.
2: Εντάξει, okay.
0: Το 1-1 δεν το είδαμε την Ολλανδία. Ναι.
2: Δεν ξέρω αν άλλαξε κάτι.
0: Θα τη δω το βράδυ και θα καταλάβω ναι. Πού πάει η Γερμανία του Κλοπ.
2: Αλλιώς.
0: Εντάξει, η Γερμανία ήταν πολύ απογοητευμένη γιατί αποκλείστηκαν πολύ γρήγορα.
2: Σε όλες τις τελευταίες μεγάλες διοργανώσεις
0: χρειάζονται να φτιάξουν ομάδα. Καλά, η Γερμανία κάποτε είναι αυτό που λέγαμε ότι. Παίζει και στο τέλος Γερμανικά, ναι, κέρδισε πάντα και πάντα.
2: Ναι, γιατί είχε σεντερφόρ. Τώρα δεν υπάρχει. Τα τελευταία χρόνια δεν έχουν κάτι.
0: Καλά, δεν είχε μόνο σεντερφόρ και χαφάρες.
2: Κλώση ή παλιότερα έτσι.
0: Καλά, εγώ κάποτε λάτρευα παίχτη που δεν έκανε τόσο μεγάλη καριέρα, αλλά ήταν γνωστό διεθνή. Το Λιντιμπάλσκι και μου άρεσε πάρα πολύ. Μου άρεσε πάρα πολύ ο θεατροφυλάκας του Σουμάχερ. Μου άρεσε ο Μπρέμε, ο Ματέους. Οι παιχταράδες είχε πάντα. Κλάου Τσάλοφ. Τι να λε τώρα,
2: Φέλερ.
0: Κλίτσμαν.
2: Τώρα δεν έχει.
0: Δεν έχει παίχτες. Γι' αυτό και είναι εκεί που είναι.
2: Σανέ δεν είναι ο Μίλλερ και τα λοιπά.
0: Παλεύει να φτιάξει ομάδα. Ναι.
2: Μουσάλα και ο άλλος ο Φίντς. Αυτά. Τέλος πάντων, θα δούμε.
0: Πριν πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα, γιατί πάει 3.30, να πω κάτι. Επειδή ήθελα να ολοκληρώσω σχετικά με τον Όσμαν πριν. Ο Όσμαν ήρθε στον ΠΑΟΚ ακριβώς γιατί θα είναι ο φυσικός και ο βασικός ηγέτης του ΠΑΟΚ. Στον Παναθηναϊκό θα ήταν αναπληρωματικός. Και δεν αξίζει, σαν να παίξει τον Όσμαν, να μείνει στον Παναθηναϊκό και να ξεσκονίζει τον πάγκο. Καταλαβαίνω, ξέρεις, είναι αδικία για αυτούς τους παίχτες να μην παίζουν βασικοί. Δηλαδή θεωρώ ότι η επιλογή του ήταν ιδανική και πήρε πιο πολλά λεφτά από τον ΠΑΟΚ και έρθει σε μια ομάδα που όλα περιστρέφονται γύρω από αυτόν. Έτσι. Και πραγματικά στον ΠΑΟΚ θα νιώσει την ψυχολογία του απόλυτου ηγέτη. Ό,τι νιώθει ο Όσμαν στον Παναθηναϊκό. Και δεν ένιωσε ο Όσμαν στο Παναθηναϊκό, τον νιώσε τον ΠΑΟΚ. Γι' αυτό θεωρώ ότι ήταν μια πολύ έξυπνη επιλογή και από μέρους του. Πάμε διάλειμμα, ένα μικρό διαλυματάκι για λίγο, έτσι μουσικούλα και οτιδήποτε άλλο, το σποτάκι του σταθμού και μετά επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε μέχρι τις 4. Τι να κλείσουμε στις 4 η ώρα για να ακούσετε και ειδήσεις. Πάμε.

0: Καλησπέρα Αντώνη, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές του Theta Radio.
1: Καλησπέρα.
0: Στις 4 έχουμε τα παιχνίδια της Superbet League 2, ένα εκ των οποίων είναι και ένα πολύ δυνατό παιχνίδι που θα γίνει εδώ στην Καλαμαριά, ανάμεσα στον Απόλλων Καλαμαριάς και την Αναγέννηση Καρδίτσας, όπου έχουμε τον συνάδελφο Ηλία Μαγνησαλή στην τηλεφωνική γραμμή για να μας δώσει εντεκάδες και πέντε πράγματα έτσι πριν ξεκινήσει, πριν γίνει σέντρα του παιχνιδιού. Ηλία, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα παιδιά, καλησπέρα.
0: Για
2: καλησπέρα από το στάδιο Βασίλης Τριανταφυλλίδης, όπου ο Απόλλων Καλαμαριάς 1926 αναμετράται με την Αναγέννηση Καρδίτσας στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής της Superbet League 2. Θέλετε να πούμε παιδιά συνθέσεις των ομάδων?
1: Ναι, θέλουμε.
2: Βέβαια. Ο προπονητής της Καλαμαριάς, του Απόλλων Καλαμαριάς, Ιωάννης Τάτσης, παρατάζει την ομάδα του με τους Κυρίτσι, Πιαστόπουλο, Αθανασίου, Τζαλώση, Καραμπέρι, Τσαπακίδη, Διόπ, Άτσκα, Προύντζο, Κυριακίδη και Τσιμπούκα. Και ο προπονητής της Αναγέννησης, των φιλοξενωμένων της Αναγέννησης Καρδίτσας, Απόστολος Χαραλαμπίδης, παρατάζει την ομάδα του με τους Τσιμόπουλο, Βουές, Θωμάη, Ομογκούι, Μανουσάκη, Μπενίτεθ, Καραμπά, Βιτλή, Μεντιέτα, Ευαγγέλου και Μπαρμπόσα. Τώρα αρχίζει και μαζεύει κόσμο το γήπεδο και υπάρχει, λογικά περνάει και στα αυτιά σας λίγο η φασαρία. Έχουν έρθει αρκετοί φίλαθλοι και οπαδοί του Απόλλωνα. Ο καιρός είναι κατάλληλος για ποδόσφαιρο, έχει ηλιοφάνεια, νομίζω είναι ό,τι πρέπει. Και θα δούμε ένα καλό παιχνίδι και οι δύο ομάδες χρειάζονται επιγόντως βαθμούς, δεν έχουν καμία νίκη στο πρωτάθλημα. Ο Απόλλων είναι στη 13η θέση του πρωταθλήματος μόλις με ένα βαθμό. Την προηγούμενη αγωνιστική, την τρίτη αγωνιστική, ιτήθηκε από τον Αστέρα Τρίπολης Β με 1-0. Ενώ η Αναγέννηση Καρδίτσας είναι μία θέση πάνω από τον Απόλλωνα, στη 12η θέση, με 2 βαθμούς. Την προηγούμενη αγωνιστική κατάφερε να πάρει έναν από τους 2 βαθμούς που έχει στο πρωτάθλημα, καθώς ήρθε ισόπαλη 0-0 στην έδρα της με τον Πανιόνιο.
0: Τέλεια. Ηλία, ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας έδωσε έτσι ένα πρώτο κλίμα από τον αγώνα. Θα τα πούμε και αργότερα με την έναρξη του παιχνιδιού.
2: Καλή συνέχεια.
0: Επίσης μεγάλο παιχνίδι είναι και το ΑΕΛ ΠΑΟΚ Β. Μια ΑΕΛ που ξεκίνησε καλά. Ο ΠΑΟΚ Β είναι αρκετά δυνατός όπως κάθε χρόνο, έχοντας τους παίκτες από τις πολύ δυνατές ακαδημίες του ΠΑΟΚ, στο οποίο παιχνίδι θα συνδεθούμε μετέπειτα, μόλις θα έχουμε και την έναρξή του. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη.
1: Τίποτα. Πρέπει να ενημερώνουμε τον κόσμο για όλα και για τον ιστορικό Απόλλων Καλαμαριάς ένα περισσότερο. Έτσι.
0: Εννοείται. Μια ομάδα η οποία είναι.
1: Ό,τι νέο έχουμε, μας το μεταφέρεις έτσι στην πορεία. Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε. Πάμε σιγά σιγά στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Θα πούμε κάποια πραγματάκια ακόμα. Θα δώσουμε και για μια ακόμα φορά τις γραμμές για τους φίλους που θέλουν να επικοινωνήσουν. Να πούμε λοιπόν ότι μέσω Viber για μηνύματα και για κλήσεις καλείτε στο. Ή στέλνετε μήνυμα στο 6977 20 10 70. 6977 20 10 70 είναι το Viber του Theta 107,1 και στο τηλεφωνικό κέντρο καλείτε από τώρα και πάλι, καλέστε στο 23 17 002 730. Επαναλαμβάνω και το σταθερό, το οποίο σιγά σιγά θεωρώ ότι θα το μάθει πάρα πολύ εύκολα ο κόσμος και θα το καλεί. Δεν είναι δύσκολο, έχει σημασία πάντα με ποια ομαδοποίηση λες τα νούμερα. 23 17 002 730. Αυτός είναι ο σταθερός αριθμός του σταθμού για να μιλήσουμε για ό,τι θέλετε. Πάω Κάρι, Ρακλή, Εθνική, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ. Εδώ είμαστε για σας. 23 10 00 23, συγγνώμη. Είδα τον πέρασα ακόμα και εγώ. 23 17 002 730. Πάμε λοιπόν να συνεχίσω εγώ για τα σχόλια που κάναμε μέχρι τώρα για κάποια πράγματα. Καταρχήν να πω ότι ο Σαββίδης εμφανίστηκε για άλλη μια φορά σε προπόνηση του ΠΑΟΚ. Το ότι ο Σαββίδης έρχεται τώρα τελευταία συχνά σε προπόνηση του ΠΑΟΚ είναι καλό νέο για μένα. Δεν ξέρω αν για κάποιους είναι κακό, αλλά για μένα καλό νέο. Δείχνει ότι ο Σαββίδης αρχίζει να προσεγγίζει τον οργανισμό ΠΑΟΚ πάλι πιο ουσιαστικά, με φυσική παρουσία. Αν όχι στο γήπεδο, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση στις προπονήσεις. Και αυτό κάτι λέει, ότι πηγαίνει στις προπονήσεις της ομάδας, δείχνει ότι νοιάζεται, ότι ενδιαφέρεται, ότι είναι κοντά, ότι δίνει στους παίχτες την αίσθηση ότι είναι κοντά τους και δεν θα τους αφήσει στα δύσκολα. Γενικά σημαίνει πολλά. Τώρα, επειδή εχθές υπόθηκε κάτι και ήθελα να το συζητήσουμε σήμερα, επειδή εχθές υπόθηκε κάτι για το γεγονός ότι ο Σαββίδης υπέγραψε συμβόλαιο για την επόμενη χρονιά με τον Αλαφούζο για να παίζει ο ΠΑΟΚ στο κανάλι Sport TV FM του Αλαφούζου. Εγώ να πω αυτό που είπα και χθες σε ακροάτη, γιατί κάποιοι φίλοι μου στέλνουν τα μηνύματα και μου λέγανε γιατί δεν λες την αλήθεια, πώς το βλέπεις αυτό, δεν μειώνει τον ΠΑΟΚ. Σε καμία περίπτωση δεν μειώνει τον ΠΑΟΚ αυτή η κίνηση. Κάθε τι θα πρέπει να το βλέπεις από την συγκεκριμένη οπτική. Ο ΠΑΟΚ είναι μια επαγγελματική ποδοσφαιρική ομάδα, μια ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία. Παίζει ποδόσφαιρο και ουσιαστικά επιδιώκει από αυτό που κάνει, δηλαδή από την παρουσία του στο πρωτάθλημα, να έχει όσο το δυνατόν περισσότερα έσοδα. Από τη στιγμή λοιπόν που ο Αλαφούζος έκανε μια εξαιρετική προσφορά, εξωπραγματική εγώ θα έλεγα προσφορά για τα δεδομένα τα ελληνικά, και μάλιστα φοβάμαι ότι δεν ξέρω πώς θα αντέξει το Sport TV με τα συμβόλαια που δίνει, γιατί η Cosmote TV και η Nova, που είχαν μάλιστα και συνεργασία μεταξύ τους και δείχναν όλα τα παιχνίδια, δεν μπήκαν σε μια τέτοια διαδικασία. Θεωρήσανε 100% μετά από οικονομοτεχνική μελέτη, δηλαδή ήταν κόστη ωφέλη κτλ. Και προφανώς κρίνουν ότι δεν αξίζει τον κόπο να δώσουν τόσα πολλά λεφτά. Τώρα, γιατί έδωσε τόσα πολλά λεφτά ο Αλαφούζος, εντάξει, είναι και καμπάνια λανσαρίσματος, θέλει να μπει στην αγορά, δεν είναι μέσα, αλλά έδωσε ένα ποσό εξωπραγματικό. Από τη στιγμή που ο Σαββίδης έχει την ευκαιρία να εκμεταλλευτεί τη συνθήκη, δηλαδή να αξιοποιήσει το τεράστιο συμβόλαιο που του παρέχει ο Αλαφούζος, για μένα θα ήταν μικροπρέπεια να μπει στη λογική είμαι και εγώ μεγάλη ΠΑΕ, έχω δικό μου κανάλι κτλ. Και δεν το κάνω αυτό. Όχι φυσικά. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να κερδίσει από παντού όσα περισσότερα μπορεί, για να μπορεί με τα πολλά έσοδα να είναι και περισσότερο αυτάρκης. Έτσι. Μιας και μιλούσε ο κύριος Σαββίδης και για αυτάρκεια, σωστά. Άρα λοιπόν αφήνουμε τον κύριο Σαββίδη να κάνει τα deals που θεωρεί σημαντικά για τον ΠΑΟΚ, και από εκεί πέρα περιμένουμε να δούμε τον ΠΑΟΚ αγωνιστικά να είναι ανταγωνιστικός. Εκεί έχει σημασία. Δεν πάει να κάνει συμβόλαιο με κανάλι που το έχει ο Λαφούζος, με κανάλι που το έχει ο Μαρινάκης, με κανάλι ενδεχομένως Παύλου μετά το έχει ο Ηλιόπουλος. Σημασία έχει ο ΠΑΟΚ να είναι ανταγωνιστικός. Και με τα λεφτά που θα πάρει ο ΠΑΟΚ για ένα τέτοιο συμβόλαιο θα είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικός. Και η αλήθεια είναι ότι κάκιστα ο κύριος Σαββίδης χρησιμοποίησε σαν παράδειγμα το ΠΑΟΚ TV, γιατί το ΠΑΟΚ TV πραγματικά απέτυχε. Ο κόσμος του ΠΑΟΚ δεν το στήριξε. Εγώ δεν ήξερα πολλούς φίλους ΠΑΟΞίδες που ξέρω πολύ κόσμο που είναι ΠΑΟΚ να έχουν κάνει συνδρομή στο ΠΑΟΚ TV. Δεν ήξερα σχεδόν κανέναν να έχει κάνει συνδρομή από τους φίλους μου, που σημαίνει ότι η ευρεία κοινότητα του ΠΑΟΚ δεν ακολούθησε το ΠΑΟΚ TV. Και θεωρώ ότι ήταν μια αποτυχία εκείνη η σκέψη, εκείνη η κίνηση. Τώρα όμως αυτή η κίνηση είναι μια πολύ επιτυχημένη και πολύ στοχευμένη ενέργεια από πλευράς Ιβάν Σαββίδη. Όπως και ο κύριος Μονεβασιώτης πήγε στο κανάλι του κυρίου Αλαφούζου, γιατί ο Αλαφούζος αντιμετώπισε τον Ηράκλη σαν από τα μεγαλύτερα κλαμπ στην Ελλάδα, του έκανε μια προσφορά που δεν είχε καμία σχέση με τα τυποποιημένα συμβόλαια που πρότεινε η Cosmote και η Nova, και ο Ηράκλης πήρε ένα πλουσιοπάροχο συμβόλαιο. Δικαίως, γιατί ο Παναθηναϊκός τι παρουσιάζει, βλέπετε, ότι έχει τον Παναθηναϊκό και τον Ηράκλη. Τώρα το αν θα έχει την Καλυθέα ή την Κηφισιά ή το Λεβαδιακό δεν μου λέει τίποτα. Τα μπραντ ονόματα του καναλιού είναι ο Παναθηναϊκός και ο Ηράκλης. Αυτά είναι τα δύο ισχυρά ονόματα. Από εκεί πέρα να πω ότι ο κύριος Αλαφούζος μπαίνει πολύ δυναμικά στο χώρο του αθλητικού θεάματος και ελπίζω να του βγει, και ελπίζω να του βγει όχι γιατί είμαι Παναθηναϊκός ή Αλαφουζιακός ή οτιδήποτε υποστηρίζω τον Αλαφούζο, αλλά γιατί πολύ απλά δεν γίνεται να κλείνουν επιχειρήσεις, γιατί η ύπαρξη μιας επιχείρησης βοηθάει. Έτσι, βοηθάει να έχει δουλειά πάρα πολλοί κόσμος. Για μένα αυτό είναι η ουσία. Εγώ αυτό μετράω περισσότερο. Οπότε δεν θέλω να αποτύχει καμία επιχείρηση και δεν θέλω να αποτύχει ούτε η επιχείρηση του κυρίου Αλαφούζου. Θα δούμε. Από εκεί πέρα μακάρι να γίνει κεντρική διαχείριση στα αθλητικά κάποια στιγμή, για να μπορούν όλες οι ομάδες να έχουν συμφέροντα και να εξυπηρετούνται από κοινά συμφέροντα και να εξυπηρετούνται όλες από ένα κανάλι, έτσι. Λοιπόν, πάμε να πω 2-3 πραγματάκια ακόμα. Αν και βλέπω ότι έχουμε ήδη πάλι φίλους γραμμές, οπότε θα σταματήσω εδώ για το κομμάτι των τηλεοπτικών. Έτσι, ναι. Πάμε να ακούσουμε φίλους μάλλον, ναι. Για άλλη μια φορά, για λίγο ακόμα, γιατί είναι και 45 και 4 ώρα θα έχουμε το δελτίο ειδήσεων. Οπότε για μένα ο Σαββίδης έκανε μια πολύ τυδαίουσα επιλογή πηγαίνοντας στο κανάλι του Αλαφούζου. Πάμε σε γραμμές, καλησπέρα.
2: Έλα ρε Αντώνη,
1: καλησπέρα. Έλα, καλησπέρα, τι κάνεις.
2: Ο Γιώργος είμαι. Έλα, καλά, Γιώργο. Καλή επιτυχία στο καινούργιο σταθμό.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να σου πω κάτι, Αντώνη.
1: Ό,τι θες.
2: Είναι γεωπολιτικό το θέμα αυτό.
1: Ναι, να το
2: δηλαδή ακούσεις. Στο κάνω ανάλυση, να το καταλάβεις ή να καταλάβουν και ακροατές. Η χώρα μας αγοράζει πετρέλαιο από τη Ρωσία. Φυσικό αυτό το LNG, το υγροποιημένο αέριο. Το αέριο αυτό, δηλαδή ό,τι συζητάς τώρα σε σχέση με το συμβόλαιο, έχει σχέση με προξενιό. Δηλαδή αυτό το αέριο λοιπόν έρχεται από τη Ρωσία, αλλά δεν φαίνεται. Έρχεται μέσω αραβικών χωρών. ΙΑΕ, Κατάρ, Ομάν και δεν συμμαζεύεται. Η μεταφορά του LNG αυτό από το αέριο, από τη Ρωσία, την κάνουν δύο εφοπλιστές. Εσύ άκου και ο κόσμος
1: ακούω, εσύ δεν λέμε ονόματα, δεν λέμε κάτι.
2: Λέμε, ναι. 65% της μεταφοράς κάνει Αλαφούζος, 35% κάνει Προκοπιό. Έρχονται μέσω τρίτων χωρών. Με κατάλαβες. Δεν είναι δηλαδή τυχαίο αυτό το πράγμα τώρα να γίνεται αυτό το προξενιό μεταξύ Αλαφούζου και Ρωσίας μέσω Ιβάν. Αυτή είναι η πραγματικότητα, Αντώνη. Αυτό είναι. Δηλαδή αυτός που έχει σχέση, να πούμε, και βλέπεις και το Μητσοτάκη και βλέπεις και την κυβέρνηση γενικά να παρουσιάζεται τώρα ο Μητσοτάκη στο Open, διάφοροι βουλευτές να πηγαίνουν εκεί πέρα, δείχνει ένα κόντεμα το οποίο δεν έχει παρά μόνο γεωπολιτικά.
1: Ναι, αλλά παίζουν και κάτι άλλο.
2: Και πηγαίνει και στο ποδόσφαιρο, το λέω αυτό και θα μου πεις, και πηγαίνει και στο ποδόσφαιρο σχετικά με τη διαιτησία να φωνάζει η ΑΕΚ, ο Καζατζόγλου και ο Δημητριάδης ότι η παράγκα πλέον έχει μεταφερθεί στο πράσινο.
1: Πες μου όμως κάτι, το συμβόλαιο, το ίδιο σας συμβόλαιο, που είναι το μεγαλύτερο συμβόλαιο που έχει υπογράψει ποτέ ο ΠΑΟΚ σε τηλεοπτικό κανάλι, συνδρομητική τηλεόραση, είναι μια πάρα πολύ εύστοχη κίνηση από πλευράς ΠΑΟΚ.
2: Μα λόγω της προξενικότητας είναι.
1: Ναι, δεν διαφωνώ. Δεν κοιτάζω το αίτιο, κοιτάζω το γεγονός. Σε αυτό που σου ρωτάω.
2: Ακριβώς, λόγω. Φυσικά και είναι.
1: Φυσικά και είναι. Ρωτήσω.
2: Εδώ τώρα η εξήγηση και το αναρωτήθηκες πώς ο λόγος είναι αυτός. Βλέπεις το γύρισμα που γίνεται, βλέπεις. Και από τη μια μας λέει το αντιφωτικό ότι ο Μιστακίδης έστειλε το Μητσοτάκη αυτό το φουντούκι που ρίξαν οι περιολίστες και εισέκτατος ετιζωμένων, ότι έφερε το Μιστακίδη για να πάρει το λιμάνι, και απ' την άλλη όλη η Νέα Δημοκρατία, που το έχω ξαναπεί και παλιά να πούμε, είναι βολεμένη να πούμε μέσα στον ΠΑΟΚ.
1: Ο Μιστακίδης θέλει να πάρει τον ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο.
2: Ο Μιστακίδης τίποτα άλλο δεν θέλει εκτός από τον ΠΑΟΚ, ρε. Θα σου πω ένα περιστατικό, ρε Αντωνάκη μου τώρα, δηλαδή ακούγεται για πρώτη φορά. Είναι 1978. Πριν γίνω εγώ πήγα πάνω να δουλέψω στον Κορυδαλού, είμαι στο σύνδεσμο. Άκουσε τώρα αυτό, είναι μοναδικό αυτό που ακούς. Λέω αυτό και σε κλείνω να συνεχίσει το πρόγραμμα. Είμαι λοιπόν στο αυτό. Παίρνω για το κουλέ καφέ για την Άνω Πόλη πάνω από 10 εισιτήρια. Είναι η εποχή που έχουμε την ομάδα, 78. Έρχεται ένας μικρός αδύνατος, μικροφτιαγμένος, είναι προεφηβεία, είναι ένα παιδάκι 14 χρονών. Σας παρακαλώ, μόλις το βλέπει ο Νίκος Τιμόνι, ο Νικόλας ήταν εκεί. Μόλις το βλέπω, γιατί ξέρεις, θέλει τα κλαράδες, ήθελε εσύ δεν τάζεις αυτά, ήθελε σωματώδεις, ήθελε ανθρώπους να πούμε, οι οποίοι να μάχονται. Λοιπόν, σας παρακαλώ, λέει, μπορώ να πάρω εισιτήρια. Αφιερωμένο σε σένα είναι αυτό. Κάτσε προσοχή, ρε, το λέω μόνο, προσοχή, τρόμαξε το παιδί. Κάτσε, ρε, το λέω. Πώς λέγεσαι, είσαι και λέγεσαι, το λέω. Και θέλω, σας παρακαλώ, να πάρω ένα εισιτήριο για μένα και ένα εισιτήριο για το φίλο μου, τον κολλητό μου που ζει στο εξωτερικό. Μπροστά ήμουν, άρεσε. Μπροστά ήμουν. Αυτό τον άνθρωπο τώρα εδώ σου δίνω την απάντηση σχετικά με αυτό που είπες. Ποιος είναι διάτης ατόπου απαγωγής ο φίλος του που ζούσε στο εξωτερικό και ήθελε να πάρει δύο εισιτήρια.
1: Ο Τέλης Μιστακίδης. Ναι, ναι.
2: Α, μπράβο. Να σου δίνω. Και να σου πω ότι Το βέβαιο της υπόθεσης ότι μετά και ο Νικόλας, επειδή αυτό το κατάστημα ήταν το πρώτο στα Βαλκάνια, υφάσματα ρετάλια πετμεζάς, μετά έκανε και τη γνωστή επίσκεψη ο Νίκος στο μαγαζί και παραπάνω δεν μπορώ να προχωρήσω.
1: Ωραία, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μας μετέφερες και αυτή την ωραία ιστοριούλα και να μας μεταφέρεις και άλλες στην πορεία.
2: Το ιστοριούλα όμως η οποία έχει τη σημασία της.
1: Το κατάλαβα, γι' αυτό είπα ότι ευχαριστώ πάρα πολύ που μας μετέφερες, γιατί δίνουμε βγάζεις περάσματα. Έτσι, να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Έτσι, λοιπόν, ωραίο το Requiem που μας θύμισε Νικόλα και τι γινόταν τότε στους συνδέσμους του ΠΑΟΚ, έτσι, που τον είδε και είπε ποιος εσύ και πες ποιος είσαι και παρουσιάσου και τελικά λες και ένα στρατό, γι' αυτό λέει και στρατηγό το Μανάβη, οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ, έτσι, γιατί όντως
3: παίρνουν... Έχω φάει χαστούκι εγώ από τον Νικόλα, γιατί δεν φώναζα πολύ. Για φωγική.
1: Εντάξει, τον Νικόλα τον οποίο τον ακούγαμε και στο ραδιόφωνο συχνά, ελπίζω να είναι καλά ο άνθρωπος να είναι υγιής, γιατί έβγαινε μέχρι και πρόσφατα.
3: Επειδή έλειπε εξωτερικό, ξέρω ότι ο Μανάβης συγχωρέθηκε.
1: Το ξέρω αυτό, ναι.
3: Εγώ δεν το, εγώ το μάθα. Εντάξει.
1: Ο Μανάβης συγχωρέθηκε και μάλιστα υπήρχε από κάποιους ανθρώπους πολύ συναισθηματικούς και ευαίσθητους παράπονο ότι δεν πήγαινε κανείς ούτε καν να δει τον τάφο, να τον περιποιηθεί κτλ. Έχει μεταφερθεί σε μένα πολλές φορές από πολλούς ανθρώπους. Ο κύριος ο Νικόλας, επειδή ο κόσμος το ξέρει πιο απλά Νικόλα, ξέρω ότι είχε τα τελευταία χρόνια, μου τα έλεγε και ο ίδιος, δηλαδή είχε σοβαρά προβλήματα υγείας, ελπίζω να τα καταφέρνει και να τα νικάει.
3: Μακάρι.
1: Έτσι πραγματικά. Λοιπόν, να πω κάτι άλλο. Άρα λοιπόν, μας είπε πριν από λίγο ο φίλος ότι ο Μιστακίδης θέλει να αναλάβει και το ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ, ότι αυτό είναι το μεγάλο του, αν θέλετε, πώς να το πω, το μεγάλο του όνειρο, το που καλό καλά.
3: Καημός.
1: Ας πούμε το
3: πόθος,
1: μεγάλη του προσδοκία. Ναι. Θέλει να πάρει το ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Θεωρώ ότι αν το μπασκετικό κομμάτι πάει καλά, θα πάρει χαρές που ενδεχομένως αυτός ο πόθος για το μπάσκετ, για το ποδόσφαιρο να μην μείνει τόσο έντονος, να καταλαγιάσει κάπως χάρη στις επιτυχίες του μπασκετικού ΠΑΟΚ. Έτσι. Γιατί ο κόσμος του ΠΑΟΚ, το κοινό του ΠΑΟΚ είναι ένα. Οπότε θέλεις, όταν θες να αναλάβεις μια ομάδα, θες να την αναλάβεις για να δώσεις χαρά στον κόσμο της. Και για τις επενδύσεις, εντάξει, αλλά και για να δώσεις χαρά στον κόσμο. Θεωρώ ότι αν πάει καλά το μπάσκετ, θα δώσει χαρές στον κόσμο, κύριος Μιστακίδης. Έτσι, οπότε μπορεί να. Κοίταξε, για μένα, εγώ θα μιλήσω λογικά και όχι συναισθηματικά, σαν Ηρακλειδέας. Το να έχεις ένα Μιστακίδη στο μπάσκετ και ένα Σαββίδη στο ποδόσφαιρο είναι ακόμα καλύτερα. Δηλαδή, δύο τεράστιες οικονομικές δυναμικές, κάθε μία σε ξεχωριστό τμήμα για να δώσει το μέγιστο που μπορεί να δώσει, έτσι, και να μην υπάρχει διάσπαση της οικονομικής σου δυνατότητας προς ένα τμήμα. Αλλά εδώ υπάρχουν άλλα. Υπάρχει λογική ότι αυτοί οι δύο μεταξύ τους δεν μπορούν να τα βρουν, ότι είναι σε κόντρα, σε έχθρα, και ότι οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ θεωρούν ότι ένας από τους δύο θα πρέπει να βγει από το παιχνίδι για να κάνει ο άλλος παιχνίδι ελεύθερα. Εσύ τι λες, που είσαι και.
3: Δεν ξέρω.
1: Με φάσκε χαστή για τον Νικόλα.
3: Μικρούλης ήμουν τότε.
1: Τώρα που μεγάλο.
3: Τα τρίκα, αλλά κάπου δεν θυμάμαι. Κάπου.
1: Εντάξει,
3: πήγα. Εκτός έδρας παιχνίδι.
1: Γι' αυτό που συμβαίνει, δεν το είδα.
3: Δεν ξέρω. Εγώ έλειπα στο εξωτερικό. Έχει 1,5-2 μήνες που ήρθα. Παρά ό,τι έβλεπα από το διαδίκτυο κτλ. Δεν.
1: Εσάν δεν σε. Ναι. Ικανοποιεί, δεν σε ενθουσιάζει που έχεις δύο εικόνες.
3: Σαφώς. Σαφώς, αλλά ξέρεις, μπαίνω στη μέση και λέω καλά, ρε παιδιά, κοιτάνε, υπαοξίδωσε, ο ένας ρίχνει και ο άλλος πουλάει, ξέρω εγώ, φέρνει δανεικούς, κατάλαβες. Υπάρχει βέβαια αυτό το πρόβλημα που μας είπε και ο προηγούμενος ο ακροατής, ρευστότητας, έτσι. Από εκεί και πέρα, τι να σου πω.
1: Κοίτα να δεις κάτι. Ναι. Υπάρχει όμως και το άλλο, είπαμε και χθες με ακροατές, εδώ δεν ήσουν, αλλά το είπαμε, ναι, ότι ο ένας είχε έρθει πριν 13 χρόνια,
3: ναι, και έβγαλε έτσι.
1: Και έχει δώσει ομάδα, πάρα πολλά στην ομάδα, και ο άλλος ήρθε τώρα. Δηλαδή τα πολλά χρόνια φέρνουν και τη φθορά, φέρνουν και την τριβή, έτσι. Ο Μιστακίδης είναι καινούργιος στα πράγματα του ΠΑΟΚ, οπότε όλα ξεκινάνε με ιδανικές συνθήκες και ενθουσιασμό. Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο, έτσι. Εγώ, ας πούμε, που είμαι Ηρακλής, ξέρω ότι ο Μονεβασιώτης πήρε τον Ηρακλή και τον οδήγησε, είχε τον τρόπο και τον δρόμο να τον οδηγήσει ξανά στις μεγάλες κατηγορίες. Στο Super League εμπροκειμένου. Ο κύριος Ευγενίου είναι ένας εξαιρετικός για μένα άνθρωπος και το ξέρω προσωπικά, αλλά δεν είχε τη δυναμική να οδηγήσει τον Ηρακλή στη Super League. Άρα λοιπόν θεωρώ για τον Ηρακλή ευλογία που ήρθε ο Μονεβασιώτης. Τώρα, αν είναι στραβός, περίεργος, παράξενος, Εγώ βλέπω τον Ηρακλή Super League εκεί που πρέπει να είναι και αυτό εκτιμώ, έτσι. Απ' την άλλη, ο μπασκετικός Ηρακλής τρέχει με παράγοντες Ηρακλειδής, οι οποίοι δεν έχουν την επιφάνεια ούτε του Μιστακίδη ούτε του Σαββίδη, έχουν όμως μια οικονομική επιφάνεια και κάνουν ένα ανταγωνιστικό Ηρακλή. Τι ονειρεύουμε για τον μπάσκετ, κάποια στιγμή αυτοί οι άνθρωποι ή κάποιοι άλλοι άνθρωποι να βρουν έναν Μιστακίδη, έναν Σιάο, έναν και να κάνει και ο Ηρακλής πορεία πρωταθλητισμού. Αυτό ονειρεύομαι. Αλλά μέχρι στιγμής θα μάθεις να λειτουργείς λογικά, ρεαλιστικά. Αυτό που έχω, μου έχει την ομάδα μου ανταγωνιστική στο μπάσκετ, μου την έχει. Αυτό που έχω στο ποδόσφαιρο, έχει την ομάδα μου ανταγωνιστική, την έχει. Για την ώρα δέχομαι ως ικανοποιητικά τα μεγέθη αυτά. Στην πορεία, τρώγοντας αρκετή όρεξη, θα θελήσω. Αν δω ότι η ομάδα ανεβαίνει, θα θελήσω κάτι παραπάνω. Ο ΠΑΟΚ ανέβηκε. Και ας πω κάτι, λέμε τώρα οικονομικά προβλήματα. Πού φαίνονται ότι έχει οικονομικά προβλήματα ο ΠΑΟΚ? Δηλαδή, στο ποδόσφαιρο έχει κανένα πρόβλημα? ΠΑΟΚ χρωστάει σε κανέναν? Έχει καμιά προσφυγή? Τίποτα δεν έχει. Τι?
3: Ναι, όχι, σωστό αυτό που
1: λέτε. Δεν χρωστάει πουθενά. Η ομάδα είναι κύριος ο κύριος Σαββίδη. Άρα πού, δεν υπάρχει πρόβλημα.
3: Πρόβλημα, σου λέει, γιατί δεν παίρνουμε όλο δανεικούς, δεν μπορούμε να πάρουμε. Απ' την άλλη, βέβαια, έδωσε τα 11-12 για πήρε το Ζαφίρι, έφερε αυτόν Τάχα Άλλη, πήρε τον Σέρβο, ο οποίος είναι πολύ καλός
1: παίκτης. Χωρίς να θέλω να υποστηρίξω τον Σαββίδη, ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, οι ΑΕΚ δεν παίρνουν δανεικούς, παίρνουν μόνο μεταγραφές.
3: Ειδικά ο Ολυμπιακός κάθε χρόνο.
1: Αυτό, αλλά, ένα σωρό. Ναι. Ο Ολυμπιακός το έχει κάνει κυριολεκτικά, όπως έλεγε ένας ακροατής, ο Νικόλα, σούπερ μάρκετ. Έτσι, σούπερ μάρκετ. Δηλαδή στον Ολυμπιακό έχω κουραστεί να βλέπω.
3: Δηλαδή, αν ήσουν και ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, θα κλείσα μάνα να μάθει τα ονόματα των παιχτών. Έτσι.
1: Κάθε μέρα θα ξημέρω, θα πήγαινε να μάθω ένα καινούριο παίχτη. Ναι, αυτό.
3: Αυτό.
1: Γι' αυτό και ο Ολυμπιακός τα τελευταία χρόνια δεν έχει την εικόνα που είχε πριν από χρόνια. Κάποτε ο Ολυμπιακός έπαιζε για αρκετά χρόνια με έναν Τζόρτζεβιτ, με έναν Αλεξανδρή, με έναν Γιανακόπουλο, με έναν Γεωργάτο. Τώρα ο Ολυμπιακός κάθε εβδομάδα αλλάζει 3-4 παίχτε. Ξεκινάει το πρωτάθλημα και βλέπει εντελώς διαφορετική. Το είπε και ο Μεντιλίμπαρ. Όταν ρωτήθηκε γιατί ο Ολυμπιακός παρουσιάζει κακή εικόνα, λέει: μα με άλλους παίκτες ξεκίνησα προετοιμασία, με άλλους παίκτες βρέθηκα στα φιλικά και με άλλους παίκτες βρίσκομαι λίγο πριν το πρωτάθλημα. Έτσι.
3: Σωστό.
1: Και δεν το είπε για να δικαιολογηθεί, γιατί δεν είναι κάτι που το λες και δεν βασίζεται σε αντικειμενικά γεγονότα. Είναι μια πραγματικότητα στον Ολυμπιακό. Να το πω διαφορετικά: ο Μαρινάκης κάνει μόνο business. Όλοι business κάνουν. Αλλά ο Μαρινάκης κάνει μόνο business. Έτσι. Αυτό. Λοιπόν, εμείς σιγά σιγά θα σας αδειάσουμε τη γωνιά που λένε, γιατί θα πρέπει να χαιρετήσουμε.
3: Δεν ξέρω, ήρθε ο αντικαταστάτης.
1: Ο αντικαταστάτης ήρθε, okay. Και για σένα και για μένα. Και εγώ απλά θέλω να φύγω, γιατί σήμερα ξεκινάει και η ΓΑΜΑ Εθνική. Χθες ξεκίνησε δηλαδή. Σήμερα έχει πολλά παιχνίδια στη ΓΑΜΑ Εθνική. Θέλω να πάω να δω ένα παιχνίδι για προσωπικούς λόγους. Οπότε, και είναι και μακριά, είναι στη Μηχανιώνα. Οπότε, Ποσειδώνας Μηχανιώνας, πάω Χριστόν, θέλω να πάω να δω. Οπότε καταλαβαίνεις ότι και εγώ είμαι με το ένα πόδι εδώ και με το μυαλό εκεί, γιατί με ενδιαφέρει προσωπικά το συγκεκριμένο παιχνίδι. Εντάξει. Λοιπόν, ένας φίλος εδώ πέρα λέει: καλές εκπομπές, λέει, Αντώνη μου. Ο φίλος, μισό λεπτό, γιατί δεν προχωράει το.
3: Ο Διονύσης, όχι.
1: Όχι, όχι, εγώ τον είδα. Ο Κωνσταντίνος, άλλο. Άσχετο. Λοιπόν, σιγά σιγά εμείς θα αποχωρήσουμε. Θα ακολουθήσει πάλι δελτίο ειδήσεων για να ενημερωθείτε για την επικαιρότητα, την γενικότερη επικαιρότητα και όχι μόνο την αθλητική. Εγώ θα πω για άλλη μια φορά ότι σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την μαζική συμμετοχή σας. Θα είμαστε παρέα και θα τα λέμε από εδώ και πέρα συνέχεια τα Σαββατοκυριακά. Λέει ένας φίλος, δύο καρπούς για λέει στην ίδια μας χάλη δεν χωράνε, λέει, παροιμία. Άλλος ο προϋπολογισμός για τον μπάσκετ και άλλος για το ποδόσφαιρο. Υπάρχουν παραλθήματα από το παρελθόν. Άρα, ρε φίλε, δικαίως, αυτό λέω και εγώ, ότι δεν χωράνε δύο καρπούς για την ίδια μασχάλη. Είναι ιδανικό για τον ΠΑΟΚ που έχει έναν λεφτά στο μπάσκετ και έναν άλλο λεφτά στο ποδόσφαιρο, γιατί θα έχουν ο καθένας τη δυνατότητα να πτύξει το συγκεκριμένο άθλημα με ό,τι λεφτά είναι αποφασισμένος να διαθέσει γενικώς, και όχι να πει: α, έχω και τον μπάσκετ να δώσω τόσα εκεί, τόσα εδώ. Δίνει ό,τι μπορεί στο άθλημα που έχει αναλάβει και τρέχει. Λοιπόν, διαβάσαμε και το μήνυμα του φίλου. Και ένα τελευταίο μήνυμα για να κλείσουμε. Λέει εδώ πέρα ο φίλος. 1974, λέει, στάδιο Καραϊσκάκη, σκορ 2-2 με τη Γερμανία, με γκολ τον Δελικάρη και Ελευθεράκη. Οι παίκτες που έπαιξαν, λέει, τότε, Οικονομόπουλος, Κυράστας, Σιώκος, θυμάμαι τον Οικονομόπουλο ελάχιστα, τον Κυράστα πολύ, Ελευθεράκης, δεν το θυμάμαι, Ιωσιφίδης του ΠΑΟΚ τον θυμάμαι, Σαράφης του ΠΑΟΚ τον θυμάμαι, Δωμάζος τον θυμάμαι, Τερζανίδης τον θυμάμαι, όχι αγωνιστικά, τους θυμάμαι σαν προσωπικότητες, γιατί κάνανε και προπονητές και Τεσσαλονίκη ήταν προπονητής για χρόνια, έτσι μετά το
3: ποδόσφαιρο. Εγώ τους πρόλαβα στα τελευταία και σαν παίχτες.
1: Παπαϊωάννου προφανώς εννοεί τη Σάκη του Παπαϊωάννου, τον,
3: ναι,
1: τον
3: Μίμη.
1: Τον Μίμη Παπαϊωάννου και Ασλανίδης. Με το μουστάκι,
3: Αχιλέας.
1: Έτσι. Ναι, γνωστός. Είχα γνωρίσει το γιο του κάποτε. Έτσι. Αυτά λέει για την ιστορία. Ωραία ιστορία, ωραίοι παίχτες, πολύ δυνατή ομάδα. Γιατί δεν έπαιζε όμως αυτό το παιχνίδι ο Κούδας? Προφανώς ήταν τραυματίας ή οτιδήποτε άλλο. Γιατί 74 λέει. Και λέει: Οικονομόπουλος, δύο κυράς, τρία Γιώκος, τέσσερα πέντε Σιφίδης, έξι Αράβης, τα Δωμάζους, οχτώ Τερζανίδης, εννιά Παγιάννου και Ασλανίδης 10. Και Δελικάρης 11. Μάλλον έπαιζε ο Δελικάρης και δεν έπαιζε ο Κούδας, ήταν ακόμα.
3: Ήταν και ο Δωμάζος μέσα.
1: Οπότε, ήταν και ο Δωμάζος μέσα, ναι. Τέλος πάντων. Οπότε, εδώ χαιρετάμε, είναι τέσσερις ακριβώς.
3: Σκηνοθέτης μας κάνει νόημα, άτελε,
1: πρέπει
3: παιδιά
1: να αποχωρήσουμε και οι δύο, να σηκωθούμε να φύγουμε. Παιδιά, το άλλο Σαββατοκύριακο πάλι, Σάββατο 1 με 3, Κυριακή 2 με 4. Εδώ συνέχεια να δυναμώνει, να μεγαλώνει η ομαδάρα. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με Δήμητρα Μακρύ. Από εμάς, καλό απόγευμα Κυριακής και καλή εβδομάδα σε όλους.
3: Bye bye.
4: Η ώρα στον Θήτα FM είναι 4. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2026 και ακούτε το δελτίο ειδήσεων του Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο η Δήμητρα Μακρύ. Επίθεση σημειώθηκε στην 6η Δημοτική Τοπική Οργάνωση της Νέας Δημοκρατίας στην Κυψέλη. Άγνωστοι προκάλεσαν φθορές σπάζοντας τζάμια και πετώντας μπογιές στην είσοδο των γραφείων. Το γραφείο τύπου του κόμματος καταδίκασε απερίφραστα το περιστατικό και κάλεσε τα υπόλοιπα κόμματα να πράξουν το ίδιο. Δήλωσε πως δεν θα φοβηθεί ούτε θα σιωπήσει λόγω τέτοιων ενεργειών. Η κυβερνόσα παράταξη τονίζει ότι η δημοκρατία δεν τρομοκρατείται και δεν εκφοβίζεται. Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Ενέργειας κάλεσε τα κράτη-μέλη να συνεχίσουν την περιστολή ζήτησης ενέργειας. Στόχος είναι να μειωθεί η κατανάλωση φυσικού αερίου και ηλεκτρικού ρεύματος εν μέσω εξαιρετικά χαμηλών επιπέδων αποθήκευσης. Ο Ντάν Γιούργενσεν προειδοποίησε τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες ότι, αν και δεν υπάρχει άμεση κρίση ασφάλειας εφοδιασμού, η πίεση ενδέχεται να επιδεινωθεί όσο πλησιάζει ο χειμώνας, σύμφωνα με επιστολή την οποία έχει στη διάθεσή του το Euronews. Τη βαθύτατη θλίψη του για τον θάνατο 6 ανθρώπων στο τραγικό δυστύχημα στην Πλάκα και τα ειλικρινή συλληπιτήρια στις οικογένειες των θυμάτων εξέφρασε το Υπουργείο Εξωτερικών με ανάρτησή του. Τη βαθιά θλίψη της και τις προσευχές της για τον θάνατο των 4 Αμερικανών πολιτών στην κατάρρευση κτηρίου στη Λυσικράτους εξέφρασε με ανάρτησή της η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle. Σημείωσε ότι η Αμερικανική πρεσβεία παρέχει προξενική συνδρομή και υποστήριξη στις οικογένειες των θυμάτων. Παράλληλα, συνεχίζονται οι έρευνες για τα αίτια που προκάλεσαν την έκρηξη και την κατάρρευση του κτηρίου. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας θα μεταβεί αύριο Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις Βρυξέλλες, όπου θα συμμετάσχει στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σύνθεση Υπουργών Άμυνας των κρατών μελών. Στην ατζέντα της συνάντησης, μεταξύ άλλων, είναι η αντιμετώπιση υβριδικών απειλών, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή και οι επιπτώσεις της στην ευρωπαϊκή ασφάλεια, καθώς και οι εξελίξεις στην Ουκρανία. Δωρεάν είναι σήμερα η είσοδος σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και μνημεία που ανήκουν στο δημόσιο και τελούν υπό τη διαχείριση του Υπουργείου Πολιτισμού. Η δωρεάν είσοδος εντάσσεται στον εορτασμό των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς, ένα θεσμό στον οποίο το Υπουργείο συμμετέχει για 30η συνεχή χρονιά. Το θέμα των φετινών δράσεων είναι κληρονομιά σε κίνδυνο, αναβίωση, ανθεκτικότητα, αναστοχασμός. Η Βρετανική Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία ανέλαβε την έρευνα μετά τον συναγερμό που σήμανε για λόγους ασφαλείας στη φάση Fairford και συχνά χρησιμοποιείται από τον Αμερικανικό στρατό. Σύμφωνα με βρετανικά δημοσιεύματα, έχουν συλληφθεί άτομα ως ύποπτα για αδικήματα για παραβίαση του νόμου περί εκρηκτικών. Η περιοχή γύρω από τη βάση παραμένει αποκλεισμένη και οι κάτοικοι είναι ασφαλείς σε κοντινό κέντρο αναψυχής. Η αστυνομία του Gloucestershire χαρακτηρίζει το γεγονός μείζον περιστατικό. Ο Υπουργός Εσωτερικών Σαμπάνα Μαχμούντ ευχαρίστησε τις δυνάμεις της αμέσου δράσεως για την ανταπόκρισή τους και ανέφερε πως συνεχίζονται οι έρευνες. Οι Ελβετοί ψήφισαν σήμερα για τη συνταγματικά κατοχυρωμένη από το 1848 ουδετερότητά τους σε δημοψήφισμα. Σύμφωνα με exit polls του κρατικού τηλεοπτικού δικτύου, οι πολίτες φαίνεται πως απέρριψαν την πρόταση για μια πιο σκληρή εφαρμογή της ουδετερότητας. Το ερώτημα ήταν αν θα εφαρμοζόταν αυτή πιο αυστηρά, όχι μόνο απέχοντας από ένοπλες δυνάμεις και συγκρούσεις, αλλά και μη επιβάλλοντας κυρώσεις εκτός από εκείνες που αποφασίζει ο ΙΕ. Υπέρ των αυστηρότερων όρων ψήφισε το 29%, κατά το 71%. Σύμφωνα πάντα με προβλέψεις και όχι επίσημη καταμέτρηση.
1: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
0: Πύκνωσαν τα σύννεφα στον ουρανό της Θεσσαλονίκης. Ο Κέλσιος καρφάλωσε στους 25 βαθμούς. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 1 μποφόρ. Το επόμενο δελτίο ειδήσεων θα έρθει τώρα στις 5.
2: Θήτα FM 107,1. Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 11 το πρωί ως τα μεσάνυχτα με εκπομπές, ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, στοίχημα και αθλητικές μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Αθλητικό Σαββατοκύριακο στον Θήτα FM 107,1. Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο ο Ραφαήλ Σπυρίδης.

0: Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. 7 λεπτά μετά τις 4. Παραμένετε συντονισμένοι στον Theta FM 107,1. Συνεχίζουμε το αθλητικό κομμάτι του σταθμού κάθε Σαββατοκύριακο. Εδώ είμαστε με οτιδήποτε υπάρχει στην επικαιρότητα και για αθλητισμό, για ποδόσφαιρο, για μπάσκετ, για όλα τα αθλήματα όπου υπάρχει ενδιαφέρον, εκεί είμαστε και εδώ θα είμαστε για να σας μεταφέρουμε τις εξελίξεις. Θα πάμε παρέα για τις επόμενες περίπου 2 ώρες, μέχρι και τις 6, στα μικρόφωνα της εκπομπής ο Ραφαήλ Σπυρίδης και δίπλα μου και ο Γιάννης Παντελίδης. Έχουμε πολλά πράγματα, θα το τρέξουμε λίγο γιατί υπάρχουν μάτς σε εξέλιξη. Θα έχουμε ρεπορτάζ, να ξέρετε, όπως σας έχουμε συνηθίσει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Θα πρέπει να το τρέξουμε όμως λίγο, να κάνουμε κάποιες πρώτες συνδέσεις με γήπεδα που και παιχνίδια έχουν αρχίσει, αλλά και γκολ έχουν σημειωθεί. Ραφαήλ, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Γιάννη, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές του Theta Radio. Μπορεί να υπάρχει αυτό το κενό για τα παιχνίδια των εθνικών ομάδων. Η Β' Εθνική όμως έχει ξεκινήσει και πριν πούμε τα υπόλοιπα παιχνίδια, θέλω να συνδεθούμε με το γήπεδο της ΑΕΛ, όπου η ΑΕΛ υποδέχεται τον ΠΑΟΚ Β' και τον Σωτήρη τον Γκέλα. Σωτήρη, καλησπέρα.
2: Ναι.
1: Έχουμε γκολ.
2: Μ' ακούτε πιστεύω από τη Λάρισα, γιατί αρχές των φιλάθρων μας έχουν σκεπάσει. Το παιχνίδι της Λάρισας με τον ΠΑΟΚ, με τη δεύτερη ομάδα του ΠΑΟΚ, έχει ξεκινήσει εδώ και 8 λεπτά και 35 δευτερόλεπτα και η Λάρισα προηγείται με 1-0. Χάρη σε ένα γκολ που πέτυχε ο Μιχάλης Μπούσης στο 6ο λεπτό. Ήταν μια φάση όταν ο Καμπετσής από αριστερά έκανε μια σέντρα, η μπάλα έφτασε στο Παπαγεωργίου. Ο Λαριστός θερματοφύλακας του ΠΑΟΚ Β', ο Νικολακούλης, απέκρουσε εντυπωσιακή απόκρουση, μπάλα έφτασε στον Μπούστη που με νέο σουτ έκανε το 1-0. Επειδή είναι η πρώτη μας σύνδεση, να πούμε λίγο και στη θέση των δύο ομάδων. Η Λάρισα έχει ξεκινήσει με το Βενετικίδη κάτω από τα δοκάρια, τους Χούσιν, Τελεπίδη, Γαργάλα, Στάκη στην άμυνα, Τσιγκάρα, Νικοκυράκη, Παπαγεωργίου, Σίλβα Μακρύ και στην επίθεση κορυφή της επίθεσης στον Καμπετσί. Ο Σοκράτης Βρυδόπουλος, ο προπονητής της ομάδας, ουσιαστικά σε σχέση με την ομάδα η οποία είχε επιπληθεί στην Πάτρα σε ένα παιχνίδι που έγινε και κλεισμένο το σειρό του πύργου 4-0, έκανε μία αλλαγή, καθώς έβγαλε από τον αγώνα τον Αλμπάνη και έβαλε τον Σίλβα, καθώς πιστεύει ότι ο Αλμπάνης έπρεπε να ξεκουραστεί μετά τα 2 συνεχόμενα παιχνίδια, ένα για το κύπελο με την Καλαμάτα και ένα με το πύργο για το πρωτάθλημα. Απ' την άλλη πλευρά, ο Ντάνιελ Πόντ, ο προπονητής του ΠΑΟΚ Β', ξεκίνησε με τον Νικολακούλη κατά τα δοκάρια, τον Σιδερά, τον Ματαούλα, τον Κοσίδη, τον Τούρκα, τον Λεωνιδόπουλο, τον Τζομπούρογλου, ο οποίος μάλιστα έχει συγκεκριθεί στην Λάρισα, τον Καραγκέα, τον Καλεάνο, τον Νικομπόγκ.
0: Έχουμε εγώ στην Καλαμαριά.
1: Μισό λεπτά και λίγο Σωτήρη,
2: πάτε στην Καλαμαριά.
0: Πάμε Καλαμαριά.
1: Πάμε Καλαμαριά και στον συνάδελφο τον Ηλία τον Μαγνησαλή, όπου από όλων Καλαμαριάς υποδέχεται την αναγέννηση καρδίτσας. Ηλία, σε ακούμε.
3: Στο 10ο λεπτό της αναμέτρησης ο Απόλλωνας προηγείται αυτή τη στιγμή με γκολ του Άτκα. Με σούτ έξω από τη μεγάλη περιοχή, ο Τσιμόπουλος δεν μπόρεσε να το αποσοβήσει, έγινε 1-0 για τους γηπεδούχους. Στο 10ο λεπτό, προηγούμενη είχαμε μόνο μία φάση στο παιχνίδι. Στο 5ο λεπτό, με ένα φάουλ πάλι η Καλαμαριά, απειλήσε απευθείας εκτέλεση ο Καραβέρης. Ο Τσιμόπουλος είχε απάντηση, έδιωξε σε κόρνερ, αλλά τώρα κάτι που δεν κατάφερε να κάνει αυτή τη στιγμή και έχουμε το 1-0 στην Καλαμαριά, από όλων Καλαμαριάς αναγέννηση καρδίτσας στο 10ο λεπτό.
0: Ηλία, μείνε λίγο στη γραμμή σου για να μας δώσεις και παραπάνω στοιχεία, να πάμε ξανά στη Λάρισα να ολοκληρώσει ο Σωτήρης ο Κέλλας και ερχόμαστε ξανά σε σένα για εντεκάδες και τα λοιπά. Έλα Σωτήρη.
2: Ναι, να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ έχει ξένους παίκτες και για τον Τζομπούρογλου λέγαμε ότι έχει αρκετούς συγγενείς στην πόλη της Λάρισας. Μάλιστα, ένας εκ αυτών είναι ο ταμείας της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας. Διαιτητής είναι ο Κωνσταντίνος Κιακαγιάς από τη θέση της πρωτείας, με βοηθούς τον Αναστασιάδη της Ευστερός και τον Παπαδόπουλο επίσης από την Εψερός. Τέταρτος διαιτητής είναι ο Παντιμήτρης ο Χατζηπαραγιώτου από την Ήπειρο, ενώ παρατηρητής είναι επίσης από την Ήπειρο Κωνσταντίνος Βάλλας. Να πούμε και μερικά ακόμα στοιχεία ότι το γήπεδο περιμέναμε μια επικίνδυνη επίθεση στο παιχτό του ΠΑΟ, αλλά προλαβαίνει ο Βενετικίδης και μπλοκάρει την μπάλα. Ακριβώς στο 12ο πλησιάζουμε, 20 δευτερόλεπτα, θέλουμε και το 12ο λεπτό. Να πούμε ότι περιμέναμε βέβαια περισσότερο κόσμο στο γήπεδο, με δεδομένο ότι χθες είχαμε και την συνέντευξη του ισχυρού άντρα της ομάδος, του Ζήση Τηλιανού, έχοντας στο πλάι το Μάκη Μελεβόνη, τον τεχνικό διευθυντή, και τον Σωτήρη Κυριάκο, γενικό διευθυντή, αλλά φαίνεται το κάλεσμά τους Και μιλάμε για κόσμο, εδώ κάποιοι θα πούνε ότι τιμήτα ειδικό κόσμος που είναι αυτή τη στιγμή στο κήπεδο είναι εντυπωσιακός. Αλλά για τη Λάρισα ο κόσμος αυτός δεν θεωρείται εντυπωσιακός, με δεδομένο ότι η ΑΕΛ παίζει παιχνίδια με 6-7 χιλιάδες. Θα πούμε τώρα να κρατήσουμε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία, την οποία χάνει ο Νικοκυράκης, έφυγε τέταρτες με τον Νικολακούλη ακριβώς το 13ο λεπτό, αλλά απέκτουσε στον τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ εντυπωσιακά.
0: Ωραία.
2: Μεγάλη ευκαιρία για την Λάρισα να κάνει το 2-0.
0: Ωραία. Σωτήρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λάρισα ΠΑΟΚ Β 1-0. Πάμε ξανά Καλαμαριά.
1: Στον Ηλία Μαγνησαλή. Ηλία.
3: Καλησπέρα και πάλι, 12ο λεπτό στην Καλαμαριά. Απόλλων Καλαμαριάς αναγέννηση Καρδίτσας είναι στο 1-0 με τον γκολ του Άτσκα στο 10ο λεπτό. Ένα πολύ όμορφο τεχνικό σουτ έξω από τη μεγάλη περιοχή, το οποίο δεν μπόρεσε να αποσοβήσει ο Τσιμόπουλος. Δεν έχουμε πολλές φάσεις στο παιχνίδι, είναι ακόμα νωρίς. Οι παίκτες του κύριου Τάτσι φαίνεται να πατάνε καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο. Έχουν μπει δυνατά, έχουν κερδίσει και δύο κόρνερ. Τώρα την μπάλα την έχει η αναγέννηση Καρδίτσας από τα αριστερά, ναι.
0: Ηλία, μπορείς να μας δώσεις λίγο τις ενδεκάδες των δύο ομάδων?
3: Ναι, ναι, θα τις ξαναπούμε, βέβαια. Οι γηπεδούχοι με ο coach Τάτσις παρένταξε τον Κυρίτσι, τον Κιαστόπουλο, Θανασίου, Τζαλώση, Καραμπέρι, Τσαπακίδη, Διόπ, Άτσκα, που ήταν και ο σκόρες, Προύντζος, ο σκόρερ του παιχνιδιού, Προύντζος, Κυριακίδης και Τσιμπούκας. Ενώ για τους φιλοξενούμενους, ο coach Χαραλαμπίδης παρένταξε τους Τσιμόπουλο, Ουες, Τομάι, Ομούγκη, Μανουσάκη, Μπενίτεθ, Καραμπά, Διτλή, Μεντιέτα, Ευαγγέλου και Βαρμπόσα. Διαιτητής της αναμέτρησης είναι ο Γιώργος Κασιόπουλος από την ΕΠΣ Θεσσαλίας, ενώ Α βοηθός είναι ο Αναστάσιος Καρασαβαίδης από την ΕΠΣ Καβάλας, ενώ Β βοηθός ο Σταύρος Χρυσαίδης από την ΕΠΣ Χαλκιδικής.
0: Ωραία.
3: Έχει ένα φάουλ αυτή τη στιγμή,
0: ναι,
3: Καρδίτσα.
0: Να ακούσουμε το φάουλ και μετά να προχωρήσουμε στα επόμενα γήπεδα.
3: Ναι, βεβαίως. Περιμένουμε να στηθεί το τείχος. Ο διαιτητής κάνει τις συστάσεις, ο κύριος Πασιόπλος, τους παίκτες του Απόλλων. Φαίνεται ότι θα το εκτελέσει ο Μπενίτεθ, είναι πάνω από την μπάλα. Αλλά τώρα πηγαίνει και ο Μπαρμπόσα. Ο ένας είναι Αργεντίνος, ο άλλος είναι Βραζιλιάνος. Ο Κυρίτσης λέει τους παίκτες του τείχους να στηθούν καλύτερα, θα εκτελέσει για να δούμε την εκτέλεση, σφυρίζει ο διαιτητής. Κακή εκτέλεση, το τείχος, διώχνεται από τους αμυντικούς του Απόλλωνα η μπάλα. Περνάει ο κίνδυνος.
1: Ηλία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, θα τα πούμε και αργότερα, να είσαι καλά. Αυτά στα δύο από τα τέσσερα παιχνίδια. Απόλλων Καλαμαριάς προηγείται με 1-0 της αναγέννησης Καρδίτσας και η ΑΕΛ Νόβιμπετ του ΠΑΟΚ Β 1-0. Στα υπόλοιπα παιχνίδια Πανιώνιος Ζάκυνθος 0-0 και Νίκη Βόλου Νέσος Χρυσούπολης επίσης 0-0 για τη Β Εθνική. Έχουμε και Γάμα Εθνική αυτή τη στιγμή και ιδιαίτερα στον όμιλο που αφορά την Θεσσαλονίκη το δεύτερο, όπου έχουμε Αστήρι Ηρακλής Θερμαϊκού 0-0, Ποσειδώνας Νέας Μηχανιώνας ΠΑΟΚ Κριστόνης 1-0 και Πανεδεσσαϊκός ΜΠΑΜ 0-0, με την ΜΠΑΜ να έχει δεχτεί κόκκινη κάρτα. Και έχουμε επίσης και το Φίνικας Πολύχνης Κιλκισιακός, όπου έχουμε τον συνάδελφο τον Μιχάλη τον Ταχματζίδη. Μιχάλη, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα φίλες και φίλοι του ΘΥΔΑ FM και από εδώ από την Πολύχνη. Πρεμιέρα για την Γάμα Αθηνική στο δεύτερο όμιλο και ο Φίνικας Πολύχνης που γυρίζει μετά από 42 χρόνια στη Γάμα Αθηνική υποδέχεται το Κυλκισιακό. Διανύμουν το 14ο λεπτό, το δεν υπάρχει σκορ στο 0-0 δύο ομάδες. Να πούμε εντάξει στις θέσεις των δύο ομάδων.
1: Μιχάλη, με συγχωρείς λίγο, Μιχάλη, μισό λεπτό. Αν φοράς κάποιο hands free ή οτιδήποτε, αν μπορείς να το αφαιρέσεις, γιατί δεν σε ακούμε καλά.
0: Ωραία. Συνέχισε, Μιχάλη, συνέχισε. Εντάξει, αν μπορείς.
1: Λίγο πιο κοντά.
4: Ναι. Ο κύριος Χαλαϊλάη για το Φίνικα Πολύχνης ξεκίνησε με τους Κατσαπίδη, Αλεξόγλου, Γιαννίτση, Δημητρίου, Μποζίδη, Πατράλη, Γιουγκούδη, Γαρίφαλο, Σενκέρτη, Καθάριο και Χαγιόπουλο. Για την ομάδα του Κυλκισιακού ο Ρούμας ο Τάσος ξεκίνησε με τους Ράντος, Λέκα, Μπαλίου, Τότσχα, Παπαδόπουλο, Παύλο, Τριφινόπουλο, Κυριακίδη, Αλμασίδη, Μαυρόπουλο, Γολιδόπουλο και Θεοδωρίδη. 15 λεπτό, 0-0 εδώ στο Δήμο της Πολύχνης.
0: Ωραία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα έρθουμε και αργότερα να μάθουμε εξέλιξη. Μπήκαμε λίγο με φούρια, καταλαβαίνετε. 4 ώρα άρχισαν τα παιχνίδια, οπότε να πάμε να κάνουμε τις πρώτες συνδέσεις. Θα ξαναπάμε βέβαια τις βόλτες μας και μετά τις 5 έχει και άλλα παιχνίδια που θα αρχίσουν και έχουμε κόσμο για να μας μεταφέρει εξελίξεις και διακύμανση, σκορ, φάσεις κτλ. Να πω ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με μηνύματα στο Viber στο 6977 20 10 70. Σε αυτό το νούμερο στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber, επαναλαμβάνω, και εδώ είμαστε, τα διαβάζουμε και σχολιάζουμε ή διαβάζουμε τα δικά σας τα σχόλια. Λοιπόν, έτσι θα πάει η σημερινή εκπομπή. Θα έχουμε διαρκείς συνδέσεις με γήπεδα, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως θα αμελήσουμε και το όποιο ρεπορτάζ μπορεί να υπάρχει, τουλάχιστον στο ποδοσφαιρικό κομμάτι, εκεί όπου δεν υπάρχει έντονη αγωνιστική δραστηριότητα λόγω εθνικών ομάδων. Εθνική ομάδα έχουμε σήμερα, παίζει το βράδυ στις 10 παρατέταρτο με τη Γερμανία, το δεύτερο παιχνίδι της στο Nations League. Θα δώσουμε τα τελευταία νέα, ενδεχομένως αν μας πάρει και ο χρόνος να ακούσουμε και ένα απόσπασμα από όλα όσα είπαν ο Χρήστος ο Τζόλης και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς χθες. Από εκεί και πέρα σαφώς θα δώσουμε ό,τι ρεπορτάζ υπάρχει από Άρη ΠΑΟΚ Ηρακλή. Συν βεβαίως την μπασκετική νότα της σημερινής εκπομπής έχει να δώσει, έχει πράγματα, ιδιαίτερα μετά το χθεσινό αποτέλεσμα στον ημιτελικό του Super Cup στην Αθήνα, στο Περιστέρι, στο Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και τη νίκη του ΠΑΟΚ. Και εκεί, λογικά θα μας πάρει χρονικά να ακούσουμε λίγο Τρινκέρι. Θα έχουμε βέβαια και τον Γιώργο τον Διπλοίδη λίγο πιο μετά για να μας δώσει το ρεπορτάζ την επόμενη μέρα και πώς ακριβώς θα ολοκληρώσει, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, διότι χθες μάτς, ξανά σήμερα μάτς, σήμερα είναι το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, οπότε καταλαβαίνει κανείς, δεν υπάρχει έτσι χρόνος για ιδιαίτερη προετοιμασία, αλλά να πάρουμε μια γεύση, να πάρουμε μια εικόνα για το τι ακριβώς συμβαίνει με τον ΠΑΟΚ. Ο Ραφαήλ εδώ δίπλα θα μας δώσει μπόλικο ρεπορτάζ Ηρακλή και ποδόσφαιρο και μπάσκετ.
1: Δεν βοηθάνε οι
0: μέρες. Άσε να το πω για να φαίνεται εντυπωσιακό, ρε παιδί μου, και όταν θα φτάσει η ώρα λέμε αυτά που είναι να πούμε. Και θα ακούσουμε και μια τοποθέτηση πολύ ενδιαφέρουσα ενός εκ των ποδοσφαιριστών που αποκτήθηκαν φέτος από τον Ηρακλή. Και μέχρι στιγμής, εκφράζοντας προσωπική άποψη, αλλά φαντάζομαι συμφωνούν αρκετοί, είναι από εκείνους που έχουν αφήσει το στίγμα τους μέχρι στιγμής στην ομάδα. Αναφέρομαι στον Βασίλη Σουρλή, ο Έλληνας χαφ. Έχει αρχίσει πάρα πολύ καλά με τη φανέλα του Ηρακλή φέτος, έχει κάνει πολύ καλές εμφανίσεις. Εντάξει, αυτά τα ξέρει καλύτερα ο Ραφαήλ, θα μας τα πει λίγο πιο μετά. Έχουμε
1: σίγουρα δύο γκολ αυτή τη στιγμή. Έχουμε τον Πανεδεσαϊκό να προηγείται 1-0 της ΜΠΑΜ και τον Ηρακλή Θερμαϊκού να προηγείται 0-1 του Αστήρ στο 18ο λεπτό και τα δύο γκολ.
0: Έχει πράγμα σε εξέλιξη.
1: Λίγο ναι, θα παρακολουθώ λίγο και τα γκολ για να ενημερώνουμε τον κόσμο. Στοιχηματικά δεν έχουμε αρκετά πράγματα πέραν του ένα Real Valladolid Córdoba για την La Liga 2, όπου στο 57ο λεπτό το σκορ είναι 2-1, και σε ένα παιχνίδι εθνικών ομάδων για το Nations League που έχει ξεκινήσει, Λιθουανία-Αζερβαϊτζάν στο 20ο λεπτό 1-1.
0: Το οποίο έχουμε και την πολύ μεγάλη τύχη να το παρακολουθούμε, το Λιθουανία-Αζερβαϊτζάν στο 19-1-1. Φαντάζομαι ότι εκτός από εμάς τους δύο, άντε κανένα δύο-τρεις ακόμη να βλέπουν το συγκεκριμένο μάτς.
1: Μαξ.
0: Τέλος πάντων. Είπαμε, κάναμε τα εισαγωγικά. Επαναλαμβάνω ότι επικοινωνείτε μαζί μας μέσω Viber στο 6977 20 10 70.

0: Εδώ είμαστε. Απλά μας συνεπήρε αυτό που βλέπουμε στην τηλεόραση, το Λιθουανία-Αζερβαϊτζάν, γι' αυτό είχαμε αυτό το μικρό κενό. Έχουμε τίποτα σε εξέλιξη, κάτι που έχει αλλάξει από όλα όσα είπαμε μέχρι και πριν από λίγο, γκολ, αυτά?
1: Όχι, κάτι δεν έχουμε. Τουλάχιστον σε παιχνίδια τα οποία αφορούν τον κόσμο της Θεσσαλονίκης, δεν έχουμε κάτι το ιδιαίτερο ούτε στη Γάμα ούτε στη Β' Εθνική.
0: Ωραία. Λοιπόν, σε λίγο θα αρχίσουμε να ασχολούμαστε με τη θεματολογία μας και θα βάλουμε στο τραπέζι, θα το πάρουμε με βάση την επικαιρότητα, έτσι, και η επικαιρότητα επιτάσσει να ασχοληθούμε με μπάσκετ, και όπου μπάσκετ προφανώς θα πρέπει να δούμε τι έγινε χθες και τι περιμένουμε να γίνει την επόμενη μέρα, και αναφέρομαι σαφώς στο Super Cup, το οποίο διεξάγεται στο Περιστέρι. Χθες νωρίτερα ο Ολυμπιακός νίκησε την ΑΕΚ, αλλά αργότερα στο βραδινό παιχνίδι, σε εκείνο του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό, ο ΠΑΟΚ έτσι με το τρίποντο του Οσμάν στο τέλος κατάφερε να πάρει την νίκη και να προκριθεί στον τελικό. Εντάξει, ας τα αφήσουμε εμείς, μην φλιαρούμε άλλο, να πάμε στον Γιώργο τον Διπλοίδη, ο οποίος ασχολείται πιο επισταμένα με το ρεπορτάζ του μπάσκετ και έχει να μας πει πολλά περισσότερα. Γιώργο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Γιάννη και Ραφαήλ.
1: Καλησπέρα,
2: το ένα παιχνίδι που ο ΠΑΟΚ προηγούνταν στο μεγαλύτερο μέρος της διάρκειας του παιχνιδιού, στο τέλος της τρίτης περίοδου και αρχές της τέταρτης έφυγε ο Παναθηναϊκός και με 5 πόντους. Εκεί δεν το παράτησε η ομάδα του Αντρέα Τριγκέρη και το παιχνίδι ήταν πάρα πολύ ανταγωνιστικό, και παρά το γεγονός ότι εδώ δέχτηκε στο τέλος το τρίποντο από τον Φρανσίσκο, βρήκε τα ψυχικά αποθέματα, στόχησε ο Γαλάθης, αλλά μετά υπήρχε το τρίποντο από τον Όσμα στην εκνοή και προκρίθηκε στο τελικό, που θα διεξαχθεί σήμερα στις 8 η ώρα, όπου οι ξένοι του ΠΑΟΚ είναι οι ίδιοι δηλωμένοι, καθώς Γκρέι και ο Μωρούγι δεν μένουν και πάλι εκτός, παρά το γεγονός ότι είναι εξαιρετικά αμφίβολος ο Νίκος ο Κουκάς, που έχει τράβημα σε θέμα στον προσαγωγό και περιμένουμε τα νεότερα. Ακόμη αυτό που ξέρουμε είναι ότι πολύ δύσκολα θα αγωνιστεί στην σημερινή αναμέτρηση, οπότε ο ΠΑΟΚ θα έχει ακόμη ένα πρόβλημα όσον αφορά τις θέσεις κοντά στην ρακέτα.
1: Γιώργο, μας ακούς?
2: Ναι, τώρα σας ακούω.
1: Ωραία, τέλεια. Πού είχαμε μείνει?
0: Γιώργο, κάπου χάθηκε λίγο η γραμμή. Αν θέλεις αυτά που είπες στο τέλος, επανέλαβε τα λίγο για να συνεχίσουμε το ρεπορτάζ.
2: Λέω ότι ο Χουκάς πολύ δύσκολα θα αγωνιστεί στην σημερινή ημέρα, καθώς έχει το πρόβλημα τον προσαγωγό. Μέχρι την τελευταία στιγμή θα αποφασιστεί. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα όσον αφορά τον σημερινό τελικό. Να δούμε και πώς θα ανταποκριθεί ο δικέφαλος, καθώς το είπαμε και χτες το βράδυ μετά το τέλος του παιχνιδιού, το ανέφερε και ο προπονητής του δικεφάλου μετά τον αγώνα, ότι έδωσε πολύ περισσότερο η ένταση, περισσότερες δυνάμεις στο ΠΑΟΚ σε σχέση με τον Ολυμπιακό, που και νωρίτερα έπαιξε και χωρίς να υπερβάλλει, με σβηστές τις μηχανές, κέρδισε με 93-70 την ΑΕΚ και είναι ο σημερινός τελικός.

0: επανέρχεται μετά από πάρα πολλά χρόνια σε ένα τελικό μιας διοργάνωσης όσον αφορά τα ελληνικά δεδομένα, καθώς στο FIBA Europe Cup υπάρχουν οι δύο συνεχόμενοι τελικοί που, στους οποίους φυσικά πήρε μέρος αλλά δεν τα κατάφερε απέναντι στην ομάδα της Bilbao.
1: Σήμερα, άρα, μένει σήμερα να δούμε τον τελικό ανάμεσα στις δύο ομάδες και ας πούμε ότι δεν θα είναι και έκπληξη, έτσι, να έρθει το κύπελο αυτό στη Θεσσαλονίκη.
0: Δεν θα είναι έκπληξη, πάντως ο Ολυμπιακός είναι πλήρης, δεν θα είναι και τόσο εύκολο το έργο του δικεφάλου. Παρά όλα αυτά και χτες το πρόληψε και ο Δημήτρης ο Καλφάκης στις συνομιλίες που είχαμε και στη συνομιλία που είχαμε πριν από την έναρξη της αναμέτρησης ότι θεωρούσε φαβορή τον ΠΑΟΚ. Σήμερα περίμενε να διαβάσει λίγο τα δεδομένα και να μας πει για το τι θα γίνει για το σημερινό παιχνίδι και αναμένεται με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η αναμέτρηση που θα αρχίσει στις 8 η ώρα. Θα είμαστε με τον Στέλιο τον Παπαντονίο στο στούντιο για να έχουμε ζωντανά την αναμέτρηση ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ μετά τους δύο χθεσινούς ημιτελικούς για το Super Cup το ελληνικό Super Cup. Με αυτά τα μάτς άρχισε ουσιαστικά και επίσημα χθες η χρονιά, καθώς μετά αρχίζουν από Τρίτη και Τετάρτη αρχίζουν και οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, πρώτα του Άρη και μετά του ΠΑΟΚ με τη Λεμάν και την Μαρές αντίστοιχα για το Euro Cup.
2: Μάλιστα. Και μετά αρχίζει και το πρωτάθλημα, έτσι.
0: Ακριβώς. Μετά υπάρχουν εκτός έδρας υποχρεώσεις, εκτός Καρδίτσα για τον Άρη, εκτός Μύκονος για τον ΠΑΟΚ και η εντός έδρας αναμέτρηση την άλλη Κυριακή, 5.30 ώρα του Ηρακλείου με τον Ολυμπιακό στο Ευανόχιο, που και οι τρεις αναμετρήσεις παρουσιάζουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για το όσον αφορά την Greek Basketball League.
2: Μάλιστα.
0: Οπότε αρχή της χρονιάς είναι.
2: Με καιρός ήταν, καθυστέρησε κιόλας να αρχίσει και φαντάζομαι
0: πολλά φιλικά.
2: Ναι, και γενικά έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση με τον Άρη και τον ΠΑΟΚ να έχουν δυναμώσει πάρα πολύ και να έχουν πάρα πολύ υψηλούς στόχους και φυσικά τον Ηρακλή να έχει κάνει πολύ καλές κινήσεις και να αναμένεται και αυτός να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο με τα δικά του δεδομένα σαφώς στο φετινό πρωτάθλημα. Νομίζω περιμένει ο κόσμος πολύ μεγάλη ανυπομονησία να δει και παραπάνω παιχνίδια γιατί αυτά τώρα του Super Cup σαφώς παίζει για έναν τίτλο, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αλλά ακόμη εντάξει, οι ομάδες θέλουν πολλά περισσότερα επίσημα παιχνίδια για να αρχίσουν να μπαίνουν στο κλίμα.
0: Το είπε άλλωστε και ο Γιάννη και ο προπονητής του δικεφάλου χτες, ότι ακόμη είμαστε στο Σεπτέμβριο, πρέπει ψαχνόμαστε, είμαστε πολύ πίσω όσον αφορά στο να βρεθούν οι ομάδες. Θα αναφερώ φυσικά για τον ΠΑΟΚ, αλλά ισχύει για όλες τις ομάδες. Σε αυτά τις δηλώσεις ανάλογες προέβη και τις διάφορες δηλώσεις μετά την Μπακτές Τσεχίες αλλά και τη Media Day του Άρη ο Βασίλης Πανούλης όσον αφορά την ομάδα του Άρη. Οπότε περιμένουμε να αρχίσει η ροή των αγώνων τα συνεχόμενα παιχνίδια για όλους τους συλλόγους. Ο Ερατής θα ξέρει και καλά ο Ραφαήλ, αρχίζει η Ευρώπη όχι αυτήν την εβδομάδα, την άλλη εβδομάδα. Οπότε και ο Ερατής θα μπει σε συνεχόμενα παιχνίδια από την Κυριακή και μετά, που έδωσε φιλικό χτες το τελευταίο του με τον Κολοσσό Ρόδο και με ανατροπή κέρδισε ακόμη ένα παιχνίδι που τα πήγε πάρα πολύ καλά στην pre-season, στα φιλικά προετοιμασίας που έδωσε τη φετινή αγωνιστική περίοδο.
2: Ωραία. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο κόσμος αργότερα έτσι στο μικρόφωνο για το σχολιασμό και την περιγραφή του μεγάλου τελικού του Super Cup. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Λοιπόν, πριν πάμε στο διάλειμμα, Ραφαήλ, από αποτέλεσμα τι έχουμε.
1: Έχουμε συμπληρώσει τα 30 λεπτά στα γήπεδα της Β' Εθνικής, όπου Πανιώνιος και Ζάκυνθος βρίσκονται στο 0-0. Νίκη Βόλου Νέσος Χρυσούπολης 0-0. Απόλλων Καλαμαριάς Αναγέννηση Καρδίτσας 1-0. Και ΑΕΛ ΠΑΟΚ Β' 1-0. Και αν μου επιτρέψεις να πούμε και τα 4 παιχνίδια του Β' Group της ΓΑΜΑ Εθνικής. Φίνικας Πολύχνης Κυλκυσιακός 0-0. Αστήρ Ηρακλής Θερμαϊκού 0-1. Ποσειδώνας Νέας Μηχανιώνας ΠΑΟ Κριστόνης 1-0. Πανεδεσαϊκός ΜΠΑΜ 1-0. Όλα αυτά είναι στο 30.
2: Ωραία, λοιπόν, πάμε γρήγορα στο διάλειμμα. Επιστρέφουμε με τα υπόλοιπα θέματα που έχουμε ετοιμάσει για σας.
3: Θήτα FM 107,1. Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 11 το πρωί ως τα μεσάνυχτα με εκπομπές, ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, στοίχημα και αθλητικές μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Αθλητικό Σαββατοκύριακο στον Θήτα FM 107,1.
4: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
3: Ακούτε το Αθλητικό Σαββατοκύριακο από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παντελίδης.
2: Under the blue sky. Εδώ είμαστε μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Ακούτε πάντα Θήτα FM 107,1. Συνεχίζουμε. Πάμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Ένα εντυπωσιακό tackling έγινε στον διαιτητή στον αγώνα της Λιθουανίας με το Αζερμπαϊτζάν. Σηκώθηκε όμως, εντάξει, δεν είναι, δεν έπαθε κάτι. 1-1 είναι αυτό το παιχνίδι για το Nations League. Λοιπόν, θα μείνουμε για λίγο ακόμη στο μπάσκετ του ΠΑΟΚ και θα πάμε να ακούσουμε τώρα ένα απόσπασμα από όλα όσα υπόθηκαν στη συνέντευξη τύπου μετά τη μεγάλη νίκη του ΠΑΟΚ επί του Παναθηναϊκού. Ακούσουμε λίγο τον Μάρκος Φώστερ και αμέσως μετά θα ακούσουμε και Ανδρέα Τριγκέρη. Ένα απόσπασμα και τα λέμε σε λιγάκι.
5: As far as our effort and energy, you know, I think we made a little bit better on some of the things we worked on for last week's game. But it's early in the season, so we still have a long way to go. But I'm just happy we were able to make plays down the stretch to help us win.
6: Νομίζω ήταν ένα πολύ καλό παιχνίδι. Δείξαμε ενέργεια, καταβάλαμε μεγάλη προσπάθεια στο παρκέ. Κάναμε κάποια πράγματα λίγο καλύτερα σε σχέση με το παιχνίδι της προηγούμενης εβδομάδας. Ξέρουμε φυσικά ότι ακόμα είναι πολύ νωρίς στη σεζόν, αλλά είμαστε πολύ χαρούμενοι για αυτό που καταφέραμε.
7: Έχουμε κάποια ερώτηση. Thank you very much.
8: Ο λόγος στον coach, Τρινκέρι.
6: A comment, coach.
9: It's September, so means that it's a long way to go. It's the first official game, and it's the first official game against one of the best team in Europe. I'm happy. Of course, for a result, because a win is a win, and I take it. Never be too picky on a win. We out-rebound them with each more assist. We play with great energy and great passion. We did a lot of capital since in the last 2 minutes, and this is the area of improvement that where I have to put my hands. But we could win the game earlier, easier. We complicate our life, but we never lost the hope and the passion. This is the reason because we commanding a win. And tomorrow, less than 24 hours. The other big team from Athens awaits for us.
6: Ξέρουμε όλοι ότι είναι Σεπτέμβρης. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο δρόμος είναι ακόμη μακρύς. Έχουμε μια μεγάλη σεζόν μπροστά μας. Είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι και μάλιστα εναντίον μιας από τις καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη. Είμαι πολύ χαρούμενος για το αποτέλεσμα. Η νίκη πάντα είναι νίκη και ποτέ δεν σνομπάρω οποιαδήποτε νίκη φυσικά. Τα πήγαμε πολύ καλύτερα στα rebound, στις assist. Δείξαμε ενέργεια στο παιχνίδι, πάθος και κάναμε κάποια βασικά καλύτερα, ειδικά στα τελευταία λεπτά. Αυτή είναι η βελτίωση όπου έβαλα και εγώ το χεράκι μου. Όμως πρέπει να πω ότι θα μπορούσαμε να είχαμε κερδίσει πιο νωρίς, πιο εύκολα, γιατί τα κάναμε δύσκολα. Τελικά κάναμε δύσκολη τη ζωή μας. Ωστόσο, δεν χάσαμε ποτέ την ελπίδα και ποτέ το πάθος μας. Μην ξεχνάμε ότι σε 24 ώρες μας περιμένει η άλλη μεγάλη ομάδα της Αθήνας.
8: Έχουμε κάποια ερώτηση? Παρακαλώ.
2: Λοιπόν, αυτό ένα απόσπασμα από όλα όσα δήλωσε μετά το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό ο προπονητής των Ασπρόμαυρων, ο Ανδρέα Τριγκέρη. Περισσότερα αργότερα στον μεγάλο τελικό, είπαμε εδώ, υπάρχει εκπομπή ολόκληρη που θα ασχοληθεί με το συγκεκριμένο παιχνίδι και θα μεταφέρουν λεπτό προς λεπτό την εξέλιξη της αναμέτρησης, παιχνίδια τα οποία okay, είναι πάρα πολύ νωρίς, αλλά αν το δει κάποιος έτσι τελείως ψυχρά, μιλάμε για έναν τίτλο. Έτσι. Όποιος πάρει τον τελικό κερδίζει έναν τίτλο. Τον πρώτο από τους τρεις που θα διεκδικήσουν στα εγχώρια πρωταθλήματα οι ελληνικές ομάδες. Σε λίγο θα κάνουμε άλλη μία γύρα από τα γήπεδα με τα οποία έχουμε συνδέσεις, έχουμε κόσμο και να κλείσουμε μία το μπασκετικό ρεπορτάζ για να μην επανέλθουμε και σε λιγάκι θα πάμε στο Σωτήρη τον Γκέλα στη Λάρισα για να δούμε πώς κυλάει το παιχνίδι της ΑΕΛ με τον ΠΑΟΚ Β. Ραφάηλ, αν θες πες λίγο από Ηρακλή μπάσκετ, να μεταφέρω εγώ και ρεπορτάζ από μπάσκετ Άρη και να προχωρήσουμε.
1: Πριν πω για το μπάσκετ, να πω ότι απλά το Φίνικας Πολύχνης Κιλκυσιακός με δύο πολύ γρήγορα γκολ είναι 1-1. Θα πάμε μετά στον Μιχάλη τον Ταχματζίδη.
2: Ωραία, μετά το Σωτήρη Γκέλα θα πάμε στον Μιχάλη.
1: Ναι. Το μπάσκετ του Ηρακλή, είχαμε το τελευταίο φιλικό της ομάδας, μια πρόβα Τζενεράλε απέναντι στον Κολοσσό Ρόδου και με ανατροπή ο Ηρακλής, όπως σωστά είπε και ο συνάδελφος ο Γιώργος ο Διπλοίδης, έληξε 90-83. Πρωταγωνιστές για τον Ηρακλή ήταν η Λεκιού, Μέλβιν, Στάιλς και Ντιαρά. Είχαμε δοκιμή παίκτη που δεν είναι απίθανο να αποκτηθεί, του Μιχάλη του Λιάπη, ο οποίος ο Ζόραν Λούκιτς τον δοκιμάζει για να δει αν κάνει για αυτό το οποίο θέλει, για να κλείσει ένα ακόμα κενό και να ολοκληρώσει έτσι η ομάδα το ρόστερ. Είχαμε ντεμπούτο για τον Μουράτο σε αυτό το παιχνίδι, το τελευταίο απόκτημα της ομάδας του Ηρακλής. Τα καλά νέα είναι ότι επανήλθε πλήρως και ο Χάτσον και έτσι το μοναδικό πρόβλημα για τον μπασκετικό Ηρακλή παραμένει αυτό του Τάσου Κουκ που αναμένουμε να επανέλθει προς τα τέλη Οκτωβρίου και δεν θα είναι έτσι διαθέσιμος για το μάτς με τον Ολυμπιακό την Κυριακή στις 5.30 ώρα με την έναρξη της GBL.
2: Ωραία. Σε λίγο μπασκετάρι, πάμε γρήγορα στο παιχνίδι του Φίνικα Πολύχνης με τον Κιλκυσιακό που είπαμε ότι υπάρχουν τα δύο γκολ. Έπεσε η γραμμή. Ωραία, πάμε στο πάμε στο Σωτήρη τον Γκέλα και μετά θα πάμε στο άλλο το παιχνίδι γιατί έπεσε η γραμμή. Σωτήρη, για πες μας πώς πάει.
10: Εδώ πέρα έχουμε φτάσει στο 31ο λεπτό και το 1-0 υπέρ της Λάρισας διατηρείται από ένα γκολ που πέτυχε ο Μπούσης σουτ μέσα από τη μεγάλη περιοχή και αφού είχε προηγηθεί πολύ ωραία απόκρουση του Νικολακούλη στο προηγούμενο σουτ του Παπαγεωργίου. 31ο λεπτό λοιπόν, είμαστε εδώ στο LFC Arena με την ΑΕΛ να προηγείται 1-0 του ΠΑΟΚ Β και να πούμε ότι μέχρι τώρα το παιχνίδι εκτός από αυτή τη φάση που είχε η ΑΕΛ μπορούμε να πούμε ότι είχε και μια δεύτερη καλή φάση όταν ο Νικοκυράκης βρέθηκε απέναντι από τον Νικολακούλη το 13ο λεπτό και απέκρουσε ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ απ' την άλλη, αυτό που είχε να αντεπαρατεθεί ήταν ένα πολύ ωραίο κόρνερ του Γκαλεάνο, ο οποίος κατά την προσωπική μου άποψη είναι ο κορυφαίος παίκτης του ΠΑΟΚ στο γήπεδο και διαπέκτησε δύσκολο με ρητικίδηση σε κόρνερ. Η ομάδα του ΠΑΟΚ Β μετά το σε βάρος της γκολ έχει την υπεροχή, έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων, η Λάρισα όμως στις αντιπιθέσεις με τον Καμπετή, ο οποίος είναι αυτή τη στιγμή ο αρχικός κόρνερ της ομάδος, είναι αρκετά επικίνδυνη έχοντας από πίσω τον Παπαγεωργίου τον Κώστα ο οποίος επανήλθε στην φυσική του θέση και στα πλάγια είναι μακρύς και Νικοκυράκης καθώς όπως μας πληροφόρησε οι άνθρωποι της Λάρισας ο Αλμπάνης δεν ήταν σε θέση να αγωνιστεί λίγο πριν την έναρξη του παιχνιδιού. Να πούμε ότι η παράδοση είναι με το μέρος της Λάρισας καθώς στα 4 προηγούμενα παιχνίδια που έχει παίξει με τον ΠΑΟΚ Β έχει κερδίσει τα 3, το 2022 με 3-2, το 23 με 2-0, το 25 με 2-1 και μία φορά μόνο ήρθε η Σόπαλη με 0-0. Βέβαια θα μου πείτε η Λάρισα είναι μια ομάδα η οποία πέρυσι ήταν ο φωνέας των μεγάλων θα πω του Big Four καθώς μην ξεχνάμε ότι είχε φέρει εκπληκτικά αποτελέσματα τόσο με Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ δεν μπόρεσε να κερδίσει με τη Λάρισα, είχε φέρει ισοπαλία και μάλιστα λίγο έλειψε να χάσει. Αν θυμάται κανείς τον κράκι γκολ του γκολ που πέτυχε στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων αλλά με το σοβάρ είχε ακυρωθεί. ΑΕΛ ΠΑΟΚ Β λοιπόν στο 41ο λεπτό 1-0 με τον γκολ του Μπούση στο 6ο λεπτό.
2: Ωραία.
10: Ωραία.
2: Σωτήρη, θα επανέλθουμε. Βεβαίως. Να σε καλά, να σε καλά, Σωτήρη. Πάμε, Ρεφάλ.
1: Έχουμε τον Μιχάλη Ταχματζίδη από το στο Φίνικα Πολύχνης Κιλκυσιακός. Μιχάλη, καλησπέρα. Έχουμε δύο γκολ.
11: Ναι, καλησπέρα. 48 διανύουμε εδώ στην Πολύχνη και ήδη έχουμε ένα το αποτέλεσμα. Μέχρι στιγμής, σε 28 λεπτό, Αλμασίδης άνοιξε το σκορ για τους φιλοξενούμενους του Κυλυσιακού, ενώ άμεση ήταν η απάντηση του Βίνικα στο 30 λεπτό με τον Καθάριο.
2: Μάλιστα. Η εικόνα του αγώνα είναι για 1-1 ή υπάρχει κάποια ομάδα η οποία ξεχωρίζει
11: ήταν,
2: και...
11: Δεν είχαν ευκαιρίες οι ομάδες. Ήταν περισσότερο αγωνιστικό παιχνίδι. Αλλά μετά την ισοφάριση ο Φίνικας άρχισε και πιάζει. Δηλαδή να πούμε που ισοφάρισε ο Κυλυσιακός θα βγει σε πρώτα επίθεση. Mm-hmm. Τώρα πάω σε καλό σημείο για το Φίνικα Πολύχνης.
2: Να μείνουμε να ακούσουμε και το φάουλ και μετά.
11: Έλεσε κεφαλιά και γαλίκη και το 2-1 για το Φίνικα. Σε 40 λεπτό 2-1 ο Φίνικας με το Γιαννίτσι. Ήταν ένα φάουλ, ένα χρήμα φάουλ από αριστερά. Αλλά σε μέση περιοχή ο Γιαννίτσι με κεφαλιά έκανε το 2-1.
2: Μάλιστα. Ωραία. Ακούσαμε και τον goal live. 2-1 ο Φίνικας Πολύχνης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχάλη. Μιχάλης και ο σκόρερ, ο Γιαννίτσης, ο οποίος προέρχεται από τα τμήματα υποδομής του Άρη. Έκανε ντεμπούτο επαγγελματικό με τη φανέλα του Άρη. Έχει παίξει και στον Ηρακλή, αν δεν κάνω κάποιο συγκλονιστικό λάθος. Έχει παίξει και σε άλλες ομάδες. Πλέον αγωνίζεται στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής με τον Φίνικα Πολύχνης.
1: Φέραμε γούρι στην Πολύχνη.
2: Ναι, σωστό, σωστό.
1: Και
2: σωστό.
1: Ανατροπή.
2: Λοιπόν, σε λιγάκι θα πάμε και στην Καλαμαριά σε 2-3 λεπτά για να ακούσουμε τελικό πρώτου ημιχρόνου. Θα μιλήσουμε με τον Ηλία το Μανισαλή, να μας πει πώς είναι εκεί το μάτς και πώς θα ολοκληρωθεί το πρώτο 45 λεπτό. Να κλείσουμε τον κύκλο του μπασκετικού ρεπορτάζ, γιατί είπαμε για τον ΠΑΟΚ, είπαμε για τον Ηρακλή. Για τον Άρη, σήμερα είναι ουσιαστικά η τελευταία προπόνηση. Ο Άρης αύριο πετάει για Γαλλία, πετάει για Λεμάν, εκεί όπου θα, την Τρίτη θα έχει την επίσημη πρεμιέρα του πλέον στον όμιλό του, στο Euro Cup, αλλά και γενικά στα επίσημα... στις επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις του. Δεν αναμένονται ιδιαίτερες εκπλήξεις σε ό,τι έχει να κάνει με τον καταρτισμό της αποστολής. Ο Πουλιανίδης και ο Τανούλης είναι οι δύο που θα μείνουν σίγουρα έξω, γιατί είναι ανέτοιμοι, έτσι, προέρχονται από τραυματισμούς, δεν είναι ακόμη έτοιμοι να αγωνιστούν. Και έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε ποιους από τους άλλους δύο, γιατί 16 είναι στο ρόσερ του Άρη αυτή τη στιγμή, 12 θα πάρει μαζί του ο Βασίλης Πανούλης, οι δύο είναι τραυματίες. Να δούμε ποιοι θα είναι οι άλλοι δύο που θα μείνουν εκτός και δεν θα ταξιδέψουν για την Γαλλία, εκτός και αν αποφασίσει ο προπονητής του Άρη να τους πάρει όλους μαζί και τελευταία στιγμή να κόψει, όπως λέμε, το κόψει εντός εισαγωγικών βέβαια, τους δύο που θεωρεί ότι για το συγκεκριμένο παιχνίδι δεν εξυπηρετούν τα αγωνιστικά πλάνα του. Η Λεμάν, η οποία πάντως άρχισε εντυπωσιακά τις δικές της υποχρεώσεις στο γαλλικό πρωτάθλημα, νίκη και μάλιστα και με εκατοστάρα, το μάτι σαφώς και δεν θα είναι εύκολο, γιατί σύμφωνα τουλάχιστον με όσα βγαίνουν από το σκάουτινγκ της συγκεκριμένης ομάδας και γενικά η εικόνα που έχουν οι γαλλικές ομάδες, είναι πολύ αθλητικές ομάδες με πολύ δύναμη, έτσι, και ταχύτητα. Οπότε σαφώς και ένα πολύ σημαντικό στοιχείο θα είναι ποιος θα κοντρολάρει το ρυθμό, και αυτός είναι και ο στόχος του προπονητή του Άρη, να κοντρολάρει το ρυθμό. Και είναι ένα μάτς το οποίο σαφώς το περιμένουν όλοι με ανυπομονησία. Ο Άρης, ο οποίος θα έχει και τη στήριξη των φιλάνθρωπων του, έτσι, αρκετοί θα ταξιδέψουν με το τσάρτερ της αποστολής, όπως είχε ανακοινωθεί πριν από μερικές ημέρες. Υπάρχουν και πολλοί φίλοι της ομάδας βέβαια που θα πάνε με δικά τους μέσα στη γαλλική πόλη. Θα έχει όμως έναν δυναμικό πυρήνα εκεί στο Λεμάν, και από τις γύρω περιοχές θα ταξιδέψει κόσμος. Γενικά νομίζω είναι αντιληπτό το κλίμα. Υπάρχει πολύ μεγάλη ανυπομονησία για την έναρξη των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων και ιδιαίτερα στο EuroCup, που εντάξει, το είπε και ο κύριος ο Ζήσης βασικά, ότι δεν το κρύβει κανένας πως είναι ο μεγάλος στόχος του Άρη για την φετινή σεζόν, η κατάκτηση δηλαδή του EuroCup και η συμμετοχή προφανώς στην Ευρωλίγα την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Αν βέβαια εξακολουθεί να υπάρχει Ευρωλίγκα, γιατί σύμφωνα με σημερινά ρεπορτάζ το NBA έχει καταθέσει επίσημη πρόταση εξαγοράς της Ευρωλίγκα, η οποία θα παρουσιαστεί τις επόμενες ημέρες στους ιδιοκτήτες των ομάδων που συμμετέχουν ήδη στην διοργάνωση, και φαντάζομαι όποια απόφαση ληφθεί θα πάρει μαζί της και αυτούς που θα παίξουν την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Έχασε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία η Λάρισα για να πετύχει ένα δεύτερο γκολ στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ Β. ακριβώς στο 45. Έχουμε τον Ηλία. Ωραία.
12: Ναι, ναι.
2: Πάμε καλαμαριά στον Ηλία τον Μαγνησαλή, να δούμε πώς ολοκληρώνεται το πρώτο ημίχρονο.
12: Καλησπέρα. Από όλων καλαμαριά στο αναγέννηση Καρδίτσας μένουν στο 1-0. Μόλις μπήκαμε στις καθυστερήσεις, 2 λεπτά θα είναι. Τα έδειξε η τέταρτο διετής η Ανδρομάκη η Τσιτοφλίκη από την ΕΦΣ Λάρισας. Από όλων μπήκε πολύ δυνατά στο παιχνίδι. Προηγήθηκε μόλις τη δεύτερη του ευκαιρία, το 10ο λεπτό της αναμέτρησης, αλλά οι φιλοξενούμενοι ισορρόπησαν στη συνέχεια. Και με τον Μπαρμπόσα να είναι μόνιμη απειλή για την άμυνα των γηπεδούχων, απείλησε τρεις φορές συγκεκριμένα, μία στο 16ο λεπτό όπου από τα δεξιά συνέκλεινε και με το αριστερό έκανε ένα υπέροχο τελείωμα, αλλά ο Κυρίτσης έπεσε στη γωνία του και απομάκρυνε. Στο 24 πάλι ο Μπαρμπόσα έκλεψε την μπάλα από τους παίκτες του Απόλλωνα, ο Τσαβακίδης προσπάθησε να του κοντράρει την προσπάθεια, η μπάρα πήρε πολύ ύψος, πολλά φάλτσα και ο Κυρίτσης αναγκάστηκε και έκανε μια υπέροχη επέμβαση και στείλε την μπάλα σε κόρνερ. Και στο περίπου 30 ένα ακόμα φάουλ από τον Μπαρμπόσα πάλι ανάγκασε τον Κυρίτσι να κάνει μια όμορφη επέμβαση. Τώρα το παιχνίδι τα τελευταία λεπτά έχουν ισορροπήσει οι γηπεδούχοι. Περιμένουμε να τη λήξει. Είμαστε στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. 1-0 το σκορ με τον γκολ του Άτσκα από το 10ο λεπτό, ο οποίος έχει κυτρινιστεί από τον κύριο Τασιόπουλο στο 7ο λεπτό. Μια κίτρινη δέχτηκαν και οι φιλοξενούμενοι. Στο 20ο λεπτό ο Αργεντίνος ο Μπενίτες, ο μέσος της αναγέννησης Καρδίτσας. Είχαμε και ένα τραυματισμό, είχαμε μια καθυστέρηση περίπου 1-2 λεπτά. Ο Κυρίτσης πρέπει να ζαλίστηκε, μπήκε το ιατρείο της ομάδας μέσα του, δώσε τις πρώτες βοήθειες. Γι' αυτό έχουμε και 2 λεπτά καθυστερήσεις. Έχουμε κόσμο και από τις δύο πλευρές. Είναι κάτι που πρέπει να πούμε, χωρίς παρατράγουδα, γύρω πρέπει να έχουμε πάνω από 1500 άτομα στο γήπεδο, ίσως και 2000, με 150 από αυτούς να είναι πύλαση των φιλοξενούμενων της αναγέννησης Καρδίτσας. Mm-hmm. Ο Κυρίτσης τώρα είναι έτοιμος να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι με ένα βολέ. Ο Ουές κλέβει την μπάλα από τον Διόπ και κάνει ένα γέμισμα για να βρει τον Μπαρμπόσα χωρίς να τα καταφέρει. Ο Καραμπέτης κλέβει για τους γηπεδούχους, ο Ουές ξανά στην μπάλα, τροφοδοτεί τον Μπαρμπόσα, ο οποίος κερδίζει φάουλ από τον Τζαπακίδη και έχουμε και τη λήξη του ημιχρόνου από τον κύριο Τασιόπλου. 1-0 το σκορ με τον γκολ του Άτσκα στο 10ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Απόλλων προηγείται της αναγέννησης Καρδίτσας. Το παιχνίδι για την τέταρτη αγωνιστική της Super Bet League 2. Mm-hmm. Και οι δύο ομάδες θέλουν τη νίκη οπωσδήποτε, γιατί δεν έχουν πάρει μέχρι τώρα κάποια νίκη στις τρεις πρώτες αγωνιστικές.
2: Ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ηλία. Πάρε και εσύ μερικές ανάσεις. Θα πούμε με το δεύτερο ημίχρονο, με την εξέλιξη του δεύτερου ημίχρονου. Έχουμε ημίχρονα, νομίζω, σε όλα τα παιχνίδια.
1: Σχεδόν σε όλα. Σίγουρα έχουμε στον Νίκη Βόλου Νέστος Χρυσούπολης 0-0. Στις καθυστερήσεις είμαστε στο Πανιόνιο Ζάκηθος 0-0. Ημίχρονο στην ΑΕΛ, στη Λάρισα ΑΕΛ ΠΑΟΚ Β 1-0. Και στις καθυστερήσεις είμαστε. Όχι ψέματα, έχουμε και τελικό, είπαμε, από το Απόλλων Καλαμαριάς.
2: Τελειώσαν όλα ημίχρονα, είναι έτσι, όλα ημίχρονα.
1: Ημίχρονο έχουμε και στο Φίνικας Πολύχνης Κυλκυσιακός, όπως είπαμε πριν, που ακούσαμε και τον γκολ του Φίνικα Πολύχνης 2-1 με ανατροπή. Ημίχρονο έχουμε στο Ποσειδώνας Νέας Μηχανιώνας ΠΑΟ Κριστόνης 1-0 και ημίχρονα Πανεδεσαϊκός ΜΠΑΜ 1-0 και Αστήρ Ηρακλής Θερμαϊκού 0-1.
2: Ωραία, να πούμε ότι για την Super League 2 σήμερα θα γίνουν ακόμα δύο μάτς αργότερα, βέβαια, στις 5, ό,τι αργότερα τώρα, σε κάνα δεκάλεπτο. Λασίρου Πύργος και στις 6 και 4 ο Πανσεραϊκός με τον Ολυμπιακό Β. Πανσεραϊκός με νέο προπονητή πλέον στο τιμόνι του, τον Κώστα Γεωργιάδη, που έφυγε από τον Παθρακικό για να πάει στις Σέρες. Και αύριο άλλα δύο μάτς στις 4 Καλυθέα Αστέρας Τρίπολης και Αστέρας Τρίπολης Β. Και Μαρκό Πανθρακικός, το οποίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι, γιατί είναι πολύ καλή η Μαρκό και πολύ καλός και ο Πανθρακικός. Από τα στοιχηματικά,
1: έχει κάτι
2: σε εξέλιξη?
1: Είμαστε στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού στην Β' Ισπανίας, Ρεάλ Βαγιαδολίδ Κόρδοβα 3-1 και έχουμε ημίχρονο στο μάτς το οποίο βλέπουμε, που είναι το Λιθουανία-Αζερμπαϊτζάν 1-1.
2: Μάλιστα. Ωραία. Γενικά δεν υπάρχει τούτη τη στιγμή πολύ έντονη αγωνιστική δραστηριότητα σε ό,τι έχει να κάνει με τα στοιχηματικά, έτσι?
1: Όχι.
2: Εντάξει, ό,τι και αν είναι. Θα τα δώσουμε από εδώ, θα τα μεταφέρουμε. Άρα, το ηρεμούμε λίγο, γιατί έχουμε ημίχρονα τώρα, μέχρι να αρχίσουν και πάλι τα μάτια να κάνουμε ξανά συνδέσεις. Θα μιλήσουμε για εθνική ομάδα, θα ακούσουμε και λίγο Ιβάν Γιοβάνοβιτς και Χρήστο Τζόλι. Γερμανία το βράδυ, 10 παρατέταρτο, θα δώσουμε και ρεπορτάζ Άρη και Ηρακλή. Δεν ξέρω, Ραφαήλ, αν θα ήθελες έτσι να πάρεις σκυτάλη και να μας πεις δύο λόγια για το ρεπορτάζ του Ηρακλή και να πάμε να ακούσουμε και τον Βασίλη Σουρλή μετά.
1: Εννοείται. Εντάξει, είναι ένα διάστημα μίνι προετοιμασίας, είναι ένα διάστημα που όλες οι ομάδες έχουν την ευκαιρία να βελτιώσουν πράγματα τα οποία έχουν δει να μην λειτουργούν στον αγωνιστικό χώρο. Ο Ηρακλής έχει καταφέρει όλες αυτές τις πρώτες αγωνιστικές να δείξει ότι στην άμυνα έχει αρχίσει να λειτουργεί αρκετά καλά. Παρόλα αυτά υπάρχει ένα σταθερό πρόβλημα που έχει να κάνει με τη δημιουργία ευκαιριών και το σκοράρισμα, κάτι το οποίο το έχει δει το τεχνικό επιτελείο και ο Βάλτερ Ματσάρη, και πάνω σε αυτό δουλεύει την ομάδα. Έχει αυτές τις ακόμα 15 μέρες περίπου, έτσι ώστε να φανεί έτοιμος στο παιχνίδι απέναντι στον Λεβαδιακό. Να πούμε επίσης ότι ο Ηρακλής είναι σε αναζήτηση ενός φιλικού αγώνα. Τώρα, εντάξει, είναι λίγο περίεργες οι συνθήκες. Δεν ξέρω αν είναι από κάποια ομάδα χαμηλότερης κατηγορίας ή κάποια ομάδα από το εξωτερικό. Αυτό θα το δούμε. Αλλά αυτό που ξέρουμε από το ρεπορτάζ είναι ότι υπάρχει αυτή η διάθεση από τους Κιανόλευκους. Να πούμε ότι οι παίκτες του Ηρακλή βρέθηκαν στο κάλεσμα που έκανε ο Γάμα Σίγμα Ηρακλής, που έκανε μια πολύ ωραία εκδήλωση και όμορφη για την παρουσίαση της φανέλας του βόλεϊ και την παρουσίαση των ακαδημιών του συλλόγου. Εκεί βρέθηκαν ο Γιώργος Αθανασιάδης και ο Βασίλης ο Σουρλής. Ήταν μια πάρα πολύ όμορφη εκδήλωση και έκανε και δηλώσεις οι παίκτες του Ηρακλή. Δεν ξέρω αν τις έχουμε τις δηλώσεις. Εντάξει, θα τις έχουμε σε λίγο. Επίσης ένα άλλο θέμα το οποίο δουλεύεται στην Μίκρα είναι το κομμάτι της φυσικής κατάστασης. Θέλουν από το τεχνικό επιτελείο όσο γίνεται περισσότερο οι παίκτες να είναι 100% έτοιμοι, καθότι και μετά το Λεβαδιακό έρχεται και το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Θέλει σίγουρα ο Βάλτερ Ματσάρη μία νίκη στο πρώτο παιχνίδι, το οποίο να θυμίσουμε ότι είναι και το πρώτο παιχνίδι που θα γίνει στην φυσική έδρα του Ηρακλή στο Καφτανζόγλιο, καθότι μέχρι και την πέμπτη αγωνιστική δεν κατέστη δυνατόν από την πολιτεία να είναι έτοιμο το γήπεδο και ο Ηρακλής επί της ουσίας έπαιζε μόνιμα εκτός. Εντάξει, άτυπα μπορεί να ήταν γηπεδούχος στο μάτι του Κυπέλλου με το Βόλο, αλλά έγινε στις Σέρες, όπως και με τον Ατρόμητο, αλλά έγινε στο Βόλο. Εντάξει, δεν ήταν κάτι το οποίο ήταν όμορφο είτε για την ίδια την ομάδα και τους παίκτες της, αλλά και για τον κόσμο της ομάδας. Πράγμα το οποίο με την έναρξη του πρωταθλήματος μετά αυτό το μίνι κενό που έχουμε, θα λυθεί και έτσι θα μπορεί ο κόσμος να απολαύσει την ομάδα του εντός Θεσσαλονίκης, εκεί όπου πρέπει να αγωνίζεται.
2: Μάλιστα. Ωραία, αυτά τα πολλά και ενδιαφέροντα.
1: Να, αυτά, εντάξει, τώρα είναι και καλώς ξεκινήσαμε με μπάσκετ, γιατί ο κόσμος τώρα, ειδικά την επόμενη εβδομάδα που δεν θα έχει πάλι ποδόσφαιρο, αλλά θα έχει μπάσκετ, όλα τα μάτια θα είναι στραμμένα εκεί, έτσι.
2: Ναι, μωρέ, τώρα εντάξει.
1: Ακόμα και ο ποδοσφαιρόφιλος φίλος του Ηρακλή, αλλά και όλων των ομάδων νομίζω, θα γυρίσει και θα κοιτάξει την πρεμιέρα στο μπάσκετ και ένα παραπάνω στον Ηρακλή, που η πρεμιέρα γίνεται με τον Ολυμπιακό.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, προανήγγειλες τις ατάκες του Βασίλη Σουρλή. Πάμε να τις ακούσουμε και τα λέμε σε λιγάκι.
13: Σίγουρα το κλίμα στην ομάδα είναι πάρα πολύ καλό. Είμαστε όλοι παίκτες πάρα πολύ κοντά και με το τεχνικό επιτελείο. Και πιστεύω ότι θα μας δείξει πάρα πολύ διακοπή για να δείξουμε ακόμα καλύτερο πρόσωπο, γιατί ακόμα δεν έχουμε δείξει αυτό που μπορούμε. Για τον κόσμο δεν έχω να πω τίποτα, γιατί όποια να πάμε θα έρθουν να μας στηρίξουν. Και πιστεύω και θέλω να αυτό το παιχνίδι τώρα που έρχεται να παίξουμε στο Καφτανζόγλιο και να έρθουν όσο περισσότερο κόσμο να μπορεί να μας στηρίξει. Το ξέρω ότι θα το κάνει.
2: Λιτός, απλός, αλλά άκρος περιεκτικός ο νεαρός χαφ του Ηρακλή. Από τις αποκαλύψεις του φετινού Ηρακλή, τουλάχιστον με την εικόνα που έχει δείξει μέχρι στιγμής η ομάδα και ο συγκεκριμένος παίκτης στις επίσημες υποχρεώσεις. Έτσι, Ραφαήλ.
1: Ακριβώς, όπως λέει λίγα, έτσι και στο γήπεδο δεν θα κάνει κάτι το φαντεζή, αλλά θα είναι ο παίκτης που μπορείς να βασιστείς επάνω του. Έχει δείξει πάρα πάρα πολύ καλό πρόσωπο μέχρι και σήμερα και ελπίζουμε, γιατί δουλεύει και ο Σουρλής όπως και οι υπόλοιποι παίκτες, για να δείξουν ένα ακόμα καλύτερο πρόσωπο στα επόμενα παιχνίδια.
2: Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, αυτά και, για το, και από το ρεπορτάζ του, του Ηρακλή. Εσείς εξακολουθείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω μηνυμάτων στο, στο Viber στο 6977 20 10 70. Καλύψαμε έτσι ένα μεγάλο κομμάτι. Στο, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα δώσουμε το υπόλοιπο ποδοσφαιρικό ρεπορτάζ, ό,τι έχει να κάνει δηλαδή με Άρη και, και ΠΑΟΚ. Θα μιλήσουμε με τον, με τον Στέλιο Παπαντονίου να μας δώσει το ρεπορτάζ από ΠΑΟΚ, το ποδοσφαιρικό, γιατί μπασκετικό μας κάλυψε νωρίτερα ο Γιώργος ο Διπλοίδης. Θα έχουμε φυσικά ξανά συνδέσεις με γήπεδα και θα, θα ασχοληθούμε και λίγο με το κομμάτι της εθνικής μας ομάδας, έτσι. Ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι σήμερα το βράδυ. Σημαντικό, εντάξει, είναι ξεκίνημα στον όμιλο, στο Nations League, αλλά μετά την νίκη την εκτός έδρας επί της Σερβίας, αν καταφέρει η εθνική μας να πάρει αποτέλεσμα σήμερα στο Augsburg, στο παιχνίδι της με τη Γερμανία, καταλαβαίνει κανείς πως θα αρχίσουν να μεγαλώνουν και οι προσδοκίες. Βέβαια, εντάξει, καμία σχέση σαν ομάδα και σαν δυναμική και σαν ποιότητα η Σερβία με την Γερμανία, αλλά εντάξει, επίσης ποτέ δεν ξέρεις που μπορεί να κάτσει η μπίλια. Ένα παιχνίδι είναι, τα έχουμε πει χίλιες φορές, το ποδόσφαιρο δεν είναι δίκαιο άθλημα, οπότε να μην αποκλείσουμε το ενδεχόμενο να πάρει αποτέλεσμα η εθνική μας στην, στη Γερμανία. Για την οποία Γερμανία βέβαια να πούμε ότι αφενός έχει μια σημαντική απουσία, δεν θα παίξει ο, ο Σλότεμπερκ, ο βασικός στόπερ, στο προηγούμενο μάτς, λόγω διαχείρισης πιο πολύ, δεν έχει κάτι, απλά προέρχεται από τραυματισμό και τον αφήνει έξω. Και αφετέρου μιλάμε για μια ομάδα η οποία έχει νέο προπονητή πλέον στον πάγκο της, τον, τον Κλοπ, ο οποίος Ραφαήλ πήρε 44 παίχτες στην αποστολή για τα, για τα παιχνίδια αυτά του Nations League. Εγώ δεν έχω ξανακούσει, δηλαδή έχω ακούσει μέχρι 25, άντε βαριά βαριά 30, τώρα 44 παίχτες.
1: Φαντάζομαι με ρωτάς, γιατί και ο Βάλτερ Ματσάρη έκανε παράπονο ότι έχει πολύ μεγάλο ρόστερ, καλά. 32 παικτών.
2: Ναι, ναι. Βέβαια, υπάρχει και μια σημαντική διαφορά. Ο Κλοπ τους 44 τους ήθελε, ο Ματσάρη όπως, όπως δήλωσε ο ίδιος, τους 32 δεν τους ήθελε. Ή μάλλον να το πω πιο σωστά, κάποιος από τους 32 δεν ήθελε. Αλλά εντάξει.
1: Έχει λυθεί, έχει λυθεί αυτό.
2: Σημεία των καιρών είναι αυτά, ακριβώς. Ακριβώς.
1: Έκανε και, και πολύ ωραίες δηλώσεις, συγγνώμη, ο Κλοπ για την Ελλάδα, που είπε ότι έχουμε φέτος, τέλος αυτό το, τα τελευταία χρόνια, την καλύτερη φουρνιά παικτών.
2: Η Γερμανία.
1: Οι Έλληνες.
2: Α, η Ελλάδα.
1: Ναι, μίλησε για την ελληνική εθνική ομάδα και είπε πάρα πολύ καλά λόγια.
2: Μάλιστα. Έχει δίκιο ο Κλοπ. Έχω παρασκήνιο από Ηρακλή, να σου το πω.
1: Παρακαλώ.
2: Κάπου ήταν χθες ο ιδιοκτήτης της ομάδας, ο, ο κ. Μονεβασιώτης. Είχε μία, πώς το λένε, τέλος πάντων, να μην το κουράζω.
1: Περιμένω κι εγώ.
2: Έγινε κουμπάρος.
1: Α, μάλιστα.
2: Ο κ. Παναγιώτης Μονεβασιώτης και πάντρεψε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι πάρα πολλά χρόνια στο ποδόσφαιρο, έχει συνεργαστεί. Τώρα εντάξει, δεν, θα, δεν είναι υπερβολικό αυτό που θα πω. Βέβαια δεν το έχω και 100% τσεκαρισμένο, αλλά έχει συνεργαστεί νομίζω με όλες τις ομάδες, Α, Β, Γ, Εθνική. Μιλάω για τον δικηγόρο τον Αργύρη τον Λίβα. Παντρεύτηκε χθες στην Αθήνα και ήταν κουμπάρος ο κ. Μονεβασιώτης.
1: Μάλιστα. Να ζήσουν.
2: Μαζί, ο οποίος Λίβας είναι, αυτή την περίοδο είναι και δικηγόρος του Ηρακλή. Έτσι. Και μαζί ήταν και μία ακόμη δικηγόρος που συνεργάζεται με τον Ηρακλή. Κυρία Περάκη.
1: Η κυρία Ιέλη Περάκη είναι και αντιπρόεδρος του Ηρακλής.
2: Αυτοί οι δύο ήταν οι κουμπάροι του, του κυρίου του Λίβα. Ο Παναγιώτης ο Μονεβασιώτης και η κυρία Περάκη.
1: Μου ακούγεται, δεν το γνώριζα, μου ακούγεται πάρα πολύ ωραίο όμως ότι υπάρχουν, υπάρχουν και, άρα και ανθρώπινες σχέσεις πέραν από τις επαγγελματικές και κάτι, είναι κάτι πολύ όμορφο νομίζω.
2: Καλά, ναι. Εντάξει.
1: Και πάντα άξιοι και να ζήσει το ζεύγος.
2: Όχι απλά. Ήθελα να το πω γιατί το έμαθα και λέω ευκαιρία είναι τώρα αφού.
1: Αφού δεν έχουμε ποδόσφαιρο.
2: Ναι, αφού δεν έχουμε ποδόσφαιρο να πιάσουμε τα gossip τώρα να λέμε τέτοια. Γκόσυπ θέματα. Λοιπόν,
1: έχουμε τελικό, συγγνώμη, στο Βαγιαδολίδ, Κόρδοβα 3-1. Είναι τόσο λίγα τα παιχνίδια των ομάδων που εντάξει, είναι εύκολο να τα αναφέρω. 3-1 λοιπόν για την La Liga 2.
2: Μάλιστα. Σε λίγο αρχίζουν τα μάτς τα δεύτερα ημίχρονα. Στην Β' Εθνική βλέπω αλλαγή για τον ΠΑΟΚ. Μπαίνει ο Μπέρδος, αλλά θα κάνουμε σύνδεση σε λίγο. Πάμε να ακούσουμε γρήγορα δελτίο ειδήσεων με την Δήμητρα Μακρύ και επιστρέφουμε με το δεύτερο κομμάτι της εκπομπής.
3: Θήτα FM 107,1. Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 11 το πρωί ως τα μεσάνυχτα με εκπομπές, ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, στοίχημα και αθλητικές μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Αθλητικό Σαββατοκύριακο στον Θήτα FM 107,1.
4: Η ώρα στον Θήτα FM είναι 5. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
14: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2026 και ακούτε το δελτίο ειδήσεων του Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο η Δήμητρα Μακρύ. Τη μνήμη του Ιωάννη Καποδίστρια, πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας, ο οποίος δολοφονήθηκε σαν σήμερα πριν από 195 χρόνια, τίμησε η Θεσσαλονίκη σε μια τελετή όπου πραγματοποιήθηκαν τα αποκαλυπτήρια πρωτομίσθου στη συμβολή των οδών Εγνατίας και Χαλκαίων στην πλατεία δικαστηρίων. Ο Ιωάννης Καποδίστριας υπήρξε μια προσωπικότητα με παγκόσμια ακτινοβολία και βαθιά ελληνική συνείδηση, τόνισε στο χαιρετισμό του στην τελετή ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης, επισημένοντας ότι με τα αποκαλυπτήρια της πρωτομής προσθέτουμε στο δημόσιο χώρο ένα νέο τοπόσημο ιστορικής μνήμης, ένα σύμβολο ευθύνης, ανιδιοτέλειας αλλά κυρίως προσφοράς στην πατρίδα. Ο Καποδίστριας έφυγε από τη ζωή εξαιτίας των προβλημάτων διχόνοιας που απαρχής φαίνεται να είχε αυτό το κράτος και δυστυχώς αυτά τα ζητήματα εξακολουθούν να υπάρχουν μέχρι και σήμερα, είπε μεταξύ άλλων ο Μητροπολίτης Φιλόθεος. Επίθεση σημειώθηκε στην 6η Δημοτική Τοπική Οργάνωση της Νέας Δημοκρατίας στην Κυψέλη. Άγνωστοι προκάλεσαν φθορές σπάζοντας τζάμια και πετώντας μπογιές στην είσοδο των γραφείων. Το γραφείο τύπου του κόμματος καταδίκασε περίφραστα το περιστατικό και κάλεσε τα υπόλοιπα κόμματα να πράξουν το ίδιο. Δήλωσε πως δεν θα φοβηθεί ούτε θα σιωπήσει λόγω τέτοιων ενεργειών. Η κυβερνόσα παράταξη τονίζει ότι η δημοκρατία δεν τρομοκρατείται και δεν εκφοβίζεται. Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών αναμένεται να μεταβούν οι συγγενείς των θυμάτων που έχασαν τη ζωή τους από την έκρηξη και την κατάρρευση του κτηρίου που σημειώθηκε προχθές στην Πλάκα. Οι οικογένειες των θυμάτων έχουν φτάσει στην Ελλάδα και αύριο αναμένεται να δώσουν γενετικό υλικό για τη σύγκριση DNA και την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναγνώρισης και ταυτοποίησης των σωρών. Παράλληλα, σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για τη διερεύνηση των αιτιών της τραγωδίας, όπου έχασαν τη ζωή τους οι 6 άνθρωποι. Στον κομβικό ρόλο του φαρμακείου ως πρώτου σημείου επαφής των πολιτών με το σύστημα υγείας αλλά και στη διερεύνηση των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω των φαρμακείων, αναφέρθηκε η Γενική Γραμματέας του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Υγείας Δάφνη Ελένη Νικολάου, μιλώντας στη σημερινή εκδήλωση του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης για την Παγκόσμια ημέρα φαρμακοποιού στη Νέα Παραλία. Εκεί θα λειτουργεί μέχρι και τις 7 ένα εικονικό φαρμακείο όπου μέλη του Φαρμακευτικού Συλλόγου παρέχουν στους πολίτες δωρεάν ενημέρωση για κρίσιμες υπηρεσίες βάθμιας φροντίδας υγείας. Στο πλαίσιο της γιορτής θα φωτιγωγηθεί συμβολικά στα πράσινα σήμερα το βράδυ ο Λευκός Πύργος. Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Ενέργειας κάλεσε τα κράτη-μέλη να συνεχίσουν την περιστολή ζήτησης της ενέργειας. Στόχος είναι να μειωθεί η κατανάλωση φυσικού αερίου και ηλεκτρικού ρεύματος εν μέσω εξαιρετικά χαμηλών επιπέδων αποθήκευσης. Ο Νταν Γιούργενσεν προειδοποίησε τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες ότι αν και δεν υπάρχει άμεση κρίση ασφάλειας εφοδιασμού, η πίεση ενδέχεται να επιδεινωθεί όσο πλησιάζει ο χειμώνας, σύμφωνα με επιστολή που έχει στη διάθεσή του το Euronews. 5 άτομα συνελήφθησαν από την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία της Βρετανίας σε ένα μείζον περιστατικό, όπως το χαρακτήρισαν οι ιδιοκτικές αρχές. Οι 5 συνελήφθησαν ως ύποπτοι για τέλεση εγκλημάτων του νόμου περί εκρηκτικών και για προετοιμασία τρομοκρατικής επίθεσης, σύμφωνα με το Βρετανικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Η αστυνομία του Gloucestershire ανέφερε πως ειδοποιήθηκε τηλεφωνικά στις 3 παρατέταρτο ξημερώματα ώρα Ελλάδας σχετικά με 3 ύποπτα οχήματα τα οποία κατευθύνονταν προς τη βάση Fairford που συχνά χρησιμοποιεί ο Αμερικανικός στρατός. Η περιοχή γύρω από τη βάση παραμένει αποκλεισμένη και οι κάτοικοι είναι ασφαλείς σε κοντινό κέντρο αναψυχής. Η Ρωσία αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να εγκρίνει τη μεταφορά των τουρκικών S-400 σε άλλη χώρα. Η Μόσχα ξεκαθάρισε ότι απαιτείται προηγούμενη ρωσική έγκριση και ότι η χώρα που θα τα παραλάβει θα πρέπει να πληρεί συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Τις θέσεις αυτές διατύπωσε ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέι Λαυρόφ σε συνάντησή του με δημοσιογράφους στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο της 81ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης.
4: καιρό στη Θεσσαλονίκη.
14: Μερικός νεφελώδης ο ουρανός της Θεσσαλονίκης. Ο Κέλσιος ανέβηκε στους 26 βαθμούς. Οι άνεμοι πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις με ένταση 2 μποφόρ. Το επόμενο δελτίο ειδήσεων θα έρθει στις 6. Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παντελίδης. Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο ο Ραφαήλ Σπυρίδης.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, επιστρέφουμε μετά το δελτίο πολύ ενδιαφέρουσες ειδήσεις της ημέρας. Παραμένετε συντονισμένοι στους 107,1. Είναι ο Θήτα FM, στα μικρόφωνα της εκπομπής ο Ραφαήλ Σπυρίδης και ο Γιάννης Παντελίδης. Έχουν αρχίσει τα δεύτερα ημίχρονα στη Β' Εθνική και στη Γ' Εθνική. Αρχίζουν και τα μάτς στην Εψιμή. Λέω να πάμε πρώτα μια βόλτα από Λάρισα να ακούσουμε πώς έχει αρχίσει εκεί το παιχνίδι και μετά να κάνουμε τη γύρα μας στην Εψιμή. Πάμε στον
1: Σωτήρη
0: τον Γκέλα. Έλα Σωτήρη.
2: Συνεχίζουμε εδώ τη μετάδοση. Φτάσαμε στο 52ο λεπτό με την ΑΕΛ να προηγείται 1-0 του ΠΑΟΚ Β' χάρη σε ένα γκολ που πέτυχε με σουτ ο Μπούσης, το μπακ της ομάδος, ενώ αυτή τη στιγμή το δεύτερο μήχρονο ξεκίνησε με μια αλλαγή. Στη θέση του Καραγκέα στο 46 πήρε ο Μέντες, ο Καραγκέα που είχε δει και την κίτρινη κάρτα από τον διαιτητή κύριο Κεχαγιά και προφανώς ο προπονητής του τον έβγαλε και για προφύλαξη. Αυτή τη στιγμή η ομάδα του ΠΑΟΚ προσπαθεί να αντιπιτευτεί να βγει μπροστά, ενώ ετοιμάζεται και η πρώτη αλλαγή για την Λάρισα, όπου στον αγώνα θα μπει ο Ρισβάνης. Λογικά θα βγει ένα από τα center back της ομάδος, ή ο Γαργάλας ή ο Τσελεπίδης. Θα δούμε αν ζήτησε κάποιος αλλαγή. Η ομάδα του ΠΑΟΚ τώρα προσπαθεί να βγει στην επίθεση με τον Τσοφούρογλου, ο οποίος τον κόβεται από τον Γαργάλα και ένα πλάγιο out κερδίζει η ομάδα της Λάρισας στο ύψος μικρής περιοχής. Το γηπεδούχολο.
1: Σωτήρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα έρθουμε και αργότερα.
2: Και στη θέση του Σελεπίδη, όπως προείπαμε, μπαίνει ο Ρισβάνης.
1: Θα έρθουμε και αργότερα σε σένα, Σωτήρη.
2: Είμαστε 53 λεπτό, Λάρισα ΠΑΟΚ Β' 1-0.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε και να πάμε στον συνάδελφο τον Βασίλη τον Γιατσάτσο στο Νίκη Ευκαρπίας Καμπανιακός για την Α1 της ΕΠΣΗΜΗ. Βασίλη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Από το δημοτικό στάδιο της Ευκαρπίας, όπου η τοπική ομάδα της Νίκης υποδέχεται τον Καμπανιακό. Βρισκόμαστε στο 4ο λεπτό της αναμέτρησης, το 0-0 παραμένει στην αναμέτρηση εδώ στην Νίκη Ευκαρπίας, στην Ευκαρπία, στο παιχνίδι μεταξύ δύο ομάδων που βρίσκονται στις χαμηλές θέσεις του βαθμολογικού πίνακα, γιατί και οι δύο είναι νεανικά συγκροτήματα, και το Μπάμπη Μανολίδου αλλά και το Σωτήρι του Αβιέρου, δύο νεανικά συγκροτήματα, θα προσπαθήσουν οι ομάδες σε όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος να αποκτήσουν πρώτα απ' όλα εμπειρίες από την κατηγορία και μετέπειτα να μπορέσουν να κριτηθούν σε αυτή.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Θα έρθουμε και αργότερα σε σένα, να είσαι καλά.
2: Δεν είμαι στο γήπεδο.
0: Δεν ξέρω, έχουμε κάποιο θέμα. Οπότε πάμε στο επόμενο. Σε λίγο θα συνδεθούμε με το
1: ΑΟ Καρδίας Αναγέννησης Αγίου Ιωάννη, όπου εκεί έχουμε τον συνάδελφο τον Κώστα τον Σαμαρά και αφορά τον τρίτο όμιλο της Α κατηγορίας.
0: Σε λίγο
1: δεν θα γίνει άμεσα.
0: Εντάξει, τα έχουμε αυτά. Ζωτανή. Και η τηλεφωνία, πέφτουν οι γραμμές. Να πούμε Από στοίχημα.
1: Στο 50 είμαστε. Στο Λιθουανία-Αζερβαϊτζάν για το Nations League βρισκόμαστε στο 1-1 ακόμα.
0: Έχει Ιταλία-Ραβένα-Γκούμπιο 2-0. Ωραία, έχουμε
1: τον Δημήτρη τον Καρπούζη από τον Άρη Καβαλαρίου ΠΑΟΚ Σταυρού.
0: Πάμε στον επόμενο, γιατί μάλλον έχει κάποιο θέμα ο Δημήτρης ο Καρπούζης με το κινητό τηλέφωνο. Θα προσπαθήσουμε αργότερα να μιλήσουμε μαζί του. Λοιπόν, έλεγα στην Ιταλία στο 75, είναι τρίτη κατηγορία Ιταλίας. Απλά το αναφέρω, ναι, γιατί
1: η Ραβένα είναι η προηγούμενη ομάδα του ΟΚΑΚΑ.
0: Μία ο οποίος ο Κάκα σε ποιο μάτς, θα το ξέρεις μάλλον γιατί θα τον ψάξατε, αλλά σε ποιο μάτς έκανε ντεμπούτο.
1: Με τον Άρη
0: έκανε ντεμπούτο. Ρώμα Άρης. Ήταν 17 χρονών τότε.
1: Αν το ψάξαμε, λέει.
0: Ο Κάκα. Ήταν 17 χρονών τότε. Ο Στέφανο ο Κάκα. Λοιπόν, είπαμε Ραβένα Γκούμπιο 2-0. Όστια Μάρε Φορλή 0-1. Και αυτό είναι τρίτη Ιταλίας. Δεύτερη Ολλανδίας, The Graafschap Den Bosch 1-0. Ο κόσμος παίζει μέχρι και τρίτη Νορβηγίας από ό,τι βλέπω εδώ. Το Ensberg Bjark 0-2.
1: Δεν νομίζω να είναι επαγγελματική αυτή η κατηγορία.
0: Τώρα τρίτη είναι. Εδώ η πρώτη δεν είναι. Η πρώτη είναι, δεν είναι επαγγελματική. Τέλος πάντων. Λιθουανία, Αζερβαϊτζάν είπε εσύ 1-1. Νίκη Βόλου, Νέστος Χριστούπολης παραμένει στο 0.
1: Στο οποίο Νίκη Βόλου, να πούμε ότι και εκεί έχουμε ντεμπούτο. Ναι. Είπαμε πριν για τον Πανσεραϊκό ότι έχει τον νέο προπονητή. Ο προπονητής του Πανσεραϊκού, ο κύριος Βοσνιάδης, είναι σωστά πλέον στη Νίκη Βόλου.
0: Σωστά, για να τους ανεβάσει. Λοιπόν,
1: Να πάμε στο παιχνίδι ΑΟ Καρδίας τώρα. Αναγέννηση Αγίου Ιωάννη και στον συνάδελφο τον Κώστα του Σαμαρά. Καλησπέρα Κώστα. Κώστα,
4: ναι, μα ακούτε.
1: Σας ακούμε, σε ακούμε, ναι.
4: Ναι, καλησπέρα, εδώ βρισκόμαστε στην Καρδία. Είναι πρεμιέρα αλφα κατηγορία από τρίτος όμιλος. Ο ΑΟ Καρδίας με την αναγέννηση Αγίου Ιωάννη βρισκόμαστε στο 10ο λεπτό. Είναι 0-0 με τον ΑΟ Καρδίας να έχει κάτι μια πολύ καλή ευκαιρία με τον Ξύρι. Να πω λίγο. Λοιπόν, να πω τις συνθέσεις.
0: Βεβαίως Κώστα, βεβαίως.
4: Ο ΑΟ Καρδίας κατά με τους Κατζηγεωργίου, Αργυρίου, Παπαδόπουλο, Αλέξανδρο, Κατζιανδρέου, Φουτιτζή, Ατάλογρου, Βασιλικό, Παπαδόπουλο, Αρίστο, Σαξίρι, Κοβάτσι, Ισόπουλο. Ενώ ο Αγιάννης με τους Κατσαβάκη, Χατζημουσιάδη, Μπατσέα, Κοτρότσιο, Λαμπρογιάννη, Νίκου, Νάκο, Τζίντζι, Μπουζάκη, Παπασωτηρίου και Μπάχο. Διατητής είναι ο κύριος Μπάτσος. 14ο λεπτό, ΑΟ Καρδίας Αναγέννηση Αγίου Ιωάννη, 0-0.
0: Ωραία. Να ευχαριστήσουμε τον Κώστα του Σαμαρά. Μας έδωσε τις εξελίξεις από πώς άρχισε επί της ουσίας το παιχνίδι της Καρδίας με την Αναγέννηση Αγίου Ιωάννη.
1: Στη ΓΑΜΑ Εθνική, να πούμε ότι παραμένει το Φίνικας Πολύχνης Κυλκυσιακός 2-1. Θα πάμε και αργότερα στον Μιχάλη Ταχματζίδη. Αστήρι Ηρακλής Θερμαϊκού 0-1. Ποσειδώνας Νέας Μηχανιώνας ΠΑΟ Κριστώνης 1-0. Και Πανεδεσαϊκός ΜΠΑΜ 1-0. Όλα αυτά είναι περίπου στο 55.
0: Ναι, να δώσω εγώ κάποια τελικά από μάτς που άρχισαν στις 3. Από ό,τι βλέπω εδώ και στο κουπόνι του στοιχήματος είναι τα συγκεκριμένα μάτς. Ωραία, προχωράμε, πάμε σε άλλο γήπεδο μέχρι να έχουμε κόσμο. Λοιπόν, Λίντσβορν, Τούρν, Τριγκλάντε 4-1, Λόρενς Γκόρκ, Σκέιτ 4-1, επίσης αυτά τα δύο είναι κύπελο Νορβηγίας. Αυστρία, Ρόθις, Σβαρόφσκι, ρε φίλε, 3-4 και ο Κέρδης Σβαρόφσκι, στην Αυστρία κύπελο είναι και αυτό. Είπαμε Ισπανία 3-1 κέρδισε η Βαγιαδολίδη την Κόρδοβα. Σαγκάι, Σενχούα, Ζενίτα Αγίας Πετρούπολης είναι φιλικό αυτό 0-0 και Σεϊχέλε Σριλάνκα 0-3 τελικό. Θα ήθελα να είμαι σε αυτό το μάτς.
1: Μήπως να πάμε καλύτερα στην Καλαμαριά, να μπερδέψεις τους
0: δύο. Εγώ θα ήθελα σε χέρες, αλλά ας πάμε Καλαμαριά, μωρέ, δεν πειράζει.
1: Να πάμε Καλαμαριά, στον Ηλία το Μαγνησαλή. Ηλία, ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο.
5: Καλησπέρα, ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο, 54ο λεπτό, 1ο λεπτό του δεύτερου ημίχρονου. Έχουν γίνει δύο αλλαγές για τους φιλοξενούμενους. Ο Απόστολος Χαραλαμπίδης πέρασε στον αγωνιστικό χώρο των Σλίμων και τον Παπαγεωργίου στη θέση του Μπενίτεθ και του Ουέσ. Καθαρά αλλαγές προσώπων, όχι, δεν άλλαξε η διάταξη της αναγέννησης Καρδίτσας. Το παιχνίδι δεν έχει ρυθμό στο δεύτερο ημίχρονο, είμαστε στα πρώτα 10 λεπτά. Οι ομάδες προσπαθούν να βρουν τα πατήματά τους. Φυσικά οι φιλοξενούμενοι θέλουν να ψάξουν τον γκολ της ισοφάρισης και εννοείται και την ανατροπή. Από την άλλη, οι παίκτες του Γιάννη του Τάτσι θέλουν να κρατήσουν το προβάδισμά τους και γιατί όχι να πετύχουν και ένα δεύτερο γκολ και να πάρουν τη νίκη, αν είναι αρκετό αυτό, για να είναι η πρώτη τους νίκη στο πρωτάθλημα. Και οι δύο ομάδες, όπως προείπαμε, δεν έχουν νίκη στο πρωτάθλημα στις τρεις πρώτες αγωνιστικές. Μόλις ένα βαθμό ο Απόλλωνας είναι στη 13η θέση του πρωταθλήματος. Στη 12η θέση είναι η αναγέννηση Καρδίτσας με 2 βαθμούς. Έχουμε ένα σουτ από το Μεντιέτα, αποκλούει ο Κυρίτσης, διώχνει η αμυντική του Απόλλωνα, πιέζουν τις Καρδίτσες, η μπάλα πηγαίνει στον Κυρίτσι, ο οποίος ελέγχει τη φάση.
1: Πολύ,
5: ήταν η πρώτη καλή
1: ηλία, να
5: Ήταν η πρώτη καλή ευκαιρία του δεύτερου ημιχρόνου στο 55ο λεπτό από τους φιλοξενούμενους με το σουτ του Μεντιέτα. Αποσόφησε τον κίνδυνο ο Κυρίτσης.
1: Θα κάνουμε και αργότερα σύνδεση γιατί έχουμε γκολ στην Πολύχνη και να πάμε εκεί να ακούσουμε τον συνάδελφο τον Μιχάλη τον Ταχματζίδη. Μιχάλη, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα πάλι από την Πολύχνη. 51ο λεπτό εδώ στην Πολύχνη και ο Φίνικας προηγείται από το 51 με 3-1. Ένα δεύτερο ημιχρόνο που και οι δύο ομάδες μπήκαν πολύ δυνατά. Έχουν ευκαιρίες, ο Φίνικας έχει τον γκολ. 21ο λεπτό λοιπόν ο Γιουγούρης έκανε μια ωραία επέλαση από αριστερά, μπήκε μέσα στην περιοχή, έκανε το γύρισμα και ο αμυνόμενος ο Τόσκα χωρίς να θέλει έστειλε την μπάλα στην αιστεία της ομάδας του, δηλαδή αυτό το του Τόσκα 3-1. Ενώ στο 54 μια ωραία ενέργεια του Γιουγούρη πάρει από δεξιά Διέλυμα στην μεγάλη περιοχή δεν έχει ασκαλώτος του τον Ποζίδης από καλή θέση, μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Στο 55 ένα σούτ του Κυριακήρη μέσα από την περιοχή απέκτησε σε κόρνερ του Κασαπίδης. Στην εκτέλεση του κόρνερ πάλι ένα νέο σούτ για τους φιλοξενούμενους. Πάλι ο Κασαπίδης ανήκει και στην αιστεία η αμυντική του Φίνικα απέκτησαν την μπάλα.
0: Ωραία.
6: Πολύ ενδιαφέρον αυτό το ημίχρονο, ωραίο ποδόσφαιρο και καλές φάσεις.
0: Ωραία, ωραία. Τα λέμε και σε λίγο και πάλι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φίνικας Πολύνης Κυλκυσιακός. Ωραίο παιχνίδι πρέπει να γίνει.
1: Ιστορικές ομάδες και οι δύο.
0: Σαφώς, σαφώς. Έχουμε ένα γκολ στο στοίχημα να πούμε Χόενεμ Σκουφστάιν 1-1. Αυστρία κύπελο είναι και αυτό. Δεν βλέπω να έχουμε κάτι. Α, όχι, έχει μισό. Έχει. Δηλαδή τώρα ο κόσμος πάει και παίζει τέταρτη κατηγορία Ισπανίας δηλαδή. Τι Ισπανία, τέταρτη κατηγορία. Α, όχι, το πήρε πίσω. Μιράντες Γιουνιονίστες ήταν το μάτς.
1: Έχει βάρ.
0: Λες.
1: Το ακύρωσε.
0: Πολύ πιθανό. Ισπανοί, γιατί όχι. Τι είναι, Ελλάδα είναι. Μόνο στην πρώτη εθνική. Λοιπόν, είπαμε πρώτη εθνική, Super League δηλαδή. Θα συνεχίσουμε σε λίγο τη βόλτα μας στα γήπεδα. Να έρθουμε λίγο να προσγειωθούμε στα δικά μας. Στα όσα συμβαίνουν, το ότι τέλος πάντων μπορεί να περιλαμβάνει το ρεπορτάζ των ποδοσφαιρικών ομάδων αυτές τις ημέρες που υπάρχει διακοπή λόγω των εθνικών ομάδων. Εντάξει, πάντα έχει κάτι να ασχοληθείς, πάντα έχει κάτι με το οποίο να καταπιαστείς για να γεμίσεις σελίδες, άρθρα στα site και στα sites κτλ. Νομίζω το ξέρει πολύ καλά και ο Στέλιος ο Παπαντονίου, ο οποίος είναι μαζί μας για να μας βοηθήσει λίγο με τον ΠΑΟΚ. Στέλιο, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα Γιάννη, καλησπέρα Ραφαήλ. Ναι, νομίζω ότι έχεις απόλυτα δίκιο σε αυτό το οποίο περιγράφεις και ειδικότερα από σήμερα που σιγά σιγά οι ομάδες ξεκινάνε και μπαίνουν στις προπονήσεις, νομίζω το ρεπορτάζ έχει λίγο περισσότερο ενδιαφέρον και έχει περισσότερα πραγματάκια για να ασχοληθείς, για να καταπιαστείς. Και το ίδιο ισχύει και για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος σήμερα επέστρεψε μετά από αρκετές μέρες ρεπό που έδωσε ο Αλέσιο Λύσης στους ποδοσφαιριστές, επέστρεψε στις προπονήσεις και προέκυψαν και αρκετές ειδήσεις από αυτή την επιστροφή, καθώς στο αγωνιστικό κομμάτι είδε ο Ιταλός τεχνικός τον Χατζηδιάκο και τον Λουσέ να επιστρέφουν και να προπονούνται κανονικά. Να θυμίσουμε πως και οι δύο ποδοσφαιριστές είχαν υποστεί θλάση και δεν ήταν στα τελευταία παιχνίδια του δικεφάλου. Είναι θετικό το γεγονός ότι έχουν επιστρέψει αυτοί οι δύο. Τώρα από εκεί και πέρα ο Ελιστόντο, ο οποίος είχε τραυματιστεί στη φάση με τον Παυλέγκα στο παιχνίδι με τον Πανετολικό στο Αγρίνιο, ακολούθησε πρόγραμμα θεραπείας και ακολούθησε ένα ατομικό πρόγραμμα ο Γιαννούλης και ο Ντεσπότοφ. Ο Ντεσπότοφ και ο Γιαννούλης, οι οποίοι αναμένεται να επιστρέψουν εκεί κοντά στις αρχές Οκτωβρίου, δηλαδή κάπου κοντά στην επόμενη εβδομάδα, για να είναι και αυτοί στην διάθεση του Αλέσιο Λύση σε αυτή την μίνι προετοιμασία την οποία θέλει να κάνει ο Ιταλός πριν την έναρξη του πρωταθλήματος. Τώρα από εκεί πέρα το σημαντικό της σημερινής ημέρας είναι το ότι βρέθηκε στην προπόνηση και ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΟΚ, ο Ιβάν Σαββίδης, εκεί πέρα όπου είχε σύντομες συνομιλίες με τα στελέχη του ποδοσφαιρικού τμήματος αλλά και με τους ποδοσφαιριστές, όπου φρόντισε να ρωτήσει, να μάθει, να τους μιλήσει. Είναι μια ακόμα δημόσια παρουσία του μεγαλομετόχου της ΠΑΟΚ σε προπόνηση, δηλαδή τους τελευταίους μήνες. Είναι η τρίτη ή τέταρτη φορά που δίνει το παρόν στη Νέα Μεσημβρία και μιλάει με τους ποδοσφαιριστές, κάνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι είναι και στην πράξη δίπλα στην ομάδα.
0: Μάλιστα. Εντάξει, σημαντικό, δεν το είχε συνηθίσει νομίζω γενικά δεν το είχε συνηθίσει να έρχεται τόσες πολλές φορές στις προπονήσεις του ΠΑΟΚ. Εγώ δεν θυμάμαι άλλη φορά έτσι τόσες συχνές επισκέψεις. Δεν ξέρω αν πέφτω
7: έτσι. Τα τελευταία χρόνια έχεις δίκιο, δεν πήγαινε στις προπονήσεις της ομάδας. Πλέον αυτό έχει αλλάξει, δεν έχουμε δει να γέννησε προπόνηση

0: Είναι αρκετά δύσκολο το να βρεθεί αντίπαλος για ένα φιλικό παιχνίδι καθαρά προπονητικού χαρακτήρα, αλλά το θέλουν στον ΠΑΟΚ και στο τεχνικό επιτελείο. Είναι σε αναζήτηση αντιπάλου, γιατί θέλουν να δώσουν ρυθμό σε ποδοσφαιριστές που το έχουν ανάγκη, όπως είναι ο Μπάνζα, ο νεοαποκτηθής επιθετικός του Δικεφάλου, ο οποίος φαίνεται ότι θέλει χρόνο και θέλει να πάρει αγώνες στα πόδια του προκειμένου να φτάσει στο σημείο που είναι και οι υπόλοιποι συμπαίκτες του. Και αυτό φάνηκε το γεγονός ότι παρόλο που κλήθηκε στην Εθνική δεν πήρε χρόνο συμμετοχής. Ναι. Οπότε θέλουν ένα παιχνίδι προκειμένου σε ποδοσφαιριστές που είναι σχετικά πίσω να πάρουν χρόνο συμμετοχής και να αρχίσουν σιγά σιγά να βρίσκουν πιο γρήγορα ρυθμό.
1: Μάλιστα. Ωραία. Και τώρα βλέπω και το πρόγραμμα, Στέλιο, τι ακολουθεί τώρα για τον ΠΑΟΚ μέχρι να πάμε στην επόμενη διακοπή. Έχει από όλων των ειδών τα παιχνίδια, αλλά εντάξει, είναι γενικά λίγο, ανεβαίνει λίγο η ένταση και λίγο το επίπεδο δυσκολίας. Βέβαια θα μου πεις, okay, όλοι με όλους θα παίξουν. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος, άντε, Δευτέρα παίζει, δηλαδή, εσύ θα περιμένεις παραπάνω από όλους εμάς μέχρι να γίνει παιχνίδι του ΠΑΟΚ, έτσι.
0: Ναι, παίζει με την Καλαμάτα τη Δευτέρα.
1: Μάλιστα. Ναι. Μετά την Καλαμάτα υποδέχεται τον Ηρακλή στην Τούμπα. Μετά πάει στην Κρήτη για να παίξει με τον Όφη. Μετά υποδέχεται Αστέρα Τρίπολης, Τούμπα και αυτό το παιχνίδι. Μετά. Έλα, μην κολλάς. Λοιπόν, μετά είναι το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι και εκεί τελειώνει ένα σερί αγώνων για να πάμε μετά στην επόμενη διακοπή που έχει το πρωτάθλημα. Εντάξει, δεν το λες και εύκολο, έτσι, το πρόγραμμα.
0: Όχι, δεν το λες εύκολο, προφανώς και δεν το λες εύκολο. Το κλειδί σε αυτές τις περιπτώσεις είναι η ομάδα το να δείχνει συνέπεια και να καταφέρνει να παίρνει, να μην χάνει βαθμούς στα εντός έδρας παιχνίδια στην Τούμπα. Mm-hmm. Από εκεί πέρα, εντάξει, τώρα στα ντέρμπι προφανώς και όλα είναι ανοιχτά, δηλαδή το να χάσεις βαθμούς σε ένα ντέρμπι είναι και μέσα στο πρόγραμμα πάνω κάτω. Αλλά όπως και να έχει, όμως το θέμα είναι η σταθερότητα που θα πρέπει να δείξει στα λεγόμενα και στα θεωρητικά πιο μικρά παιχνίδια ο Δικέφαλος, γιατί πλέον δεν έχει και την δικαιολογία της Ευρώπης, έχει ένα παιχνίδι την εβδομάδα, όπου καλείται να προετοιμαστεί κατάλληλα, καλείται να είναι πολύ πιο σοβαρός και να στοχεύει το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά, έχοντας τον χρόνο να προετοιμαστεί, γιατί όταν έχεις Ευρώπη και παίζεις Πέμπτη Κυριακή είναι λίγο δύσκολη αυτή η μετάβαση και το έχουμε δει και το βλέπουμε και φέτος στις ομάδες που αγωνίζονται στην Ευρώπη, ότι αυτή η μετάβαση τους οδηγεί στο να έχουν απόλυες βαθμών στο πρωτάθλημα.
1: Σωστό. Έτσι είναι, εντάξει, το βασικό είναι να παίρνεις τα εντός έδρας μάτς, να μην έχεις απώλειες στα θεωρητικά μικρά παιχνίδια εντός εισαγωγικών και με όλο το σεβασμό έτσι, στις ομάδες αυτές, για να καταφέρεις έτσι, να βρεθείς τουλάχιστον πιο κοντά στους στόχους σου. Έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε, Στέλιο, στο ρεπορτάζ?
0: Δεν έχουμε κάτι άλλο.
1: Τι άλλο να έχουμε τώρα, τόση ώρα μας είπες ένα σωρό πράγματα. Τι άλλο να έχει τώρα που δεν έχει και τίποτα?
0: Περιμένουμε το μπάσκετ τώρα. Το μπάσκετ πλέον που έχει αποκτήσει μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Σαφώς. Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Στέλιο Παπαντονίου. Θα τον ακούσετε σε λίγο και αυτός θα έρθει στο στούντιο εδώ με μπόλικο μπάσκετ έτσι, οι επόμενες ώρες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Στέλιο. Τι έχουμε, Ραφαήλ, έχουμε γκολ.
2: Ναι, έχουμε 2-3 γκολ. Έχουμε το 1-0 της νίκης Βόλου απέναντι στον Έστω Χρυσούπολης με το Βαφέα, τον center back, να ανοίγει το σκορ για τους Βολιώτες. Έχουμε γκολ για το Λαγκαδά απέναντι στον ΑΟΚ Αγίου Αθανασίου για την Α1 κατηγορία της ΕΠΣΙΜΗ. Το σκορ είναι 1-0. Αυτά, και έχουμε και ένα ακόμα γκολ, μισό λεπτό, που είναι του Ποσειδώνα Νέας Μηχανιώνας απέναντι στον ΠΑΟ Κριστόνης, που γίνεται 2-0 το σκορ.
1: Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν.
2: Και μόλις η Νίκη Βόλου κάνει το 2-0.
1: Και δεύτερο γκολ.
2: Ήταν να μην βάλει το πρώτο.
1: Για να μου πει τα βάλανε. Το ένα το βάλω Βαφέας από τη
2: Βαφέας, το άλλο το έβαλε. Όχι, το έβαλε.
1: Ο Μάντζης. Μάλιστα. Είναι παίκτης αυτών των κατηγοριών ο Μάντζης.
2: Η Νίκη Βόλου έχει κάνει μια πολύ καλή ομάδα, τουλάχιστον μεσοεπιθετικά. Για μένα είναι τρομακτικό το ρόστερ της για τη Β' Εθνική.
1: Να. Λοιπόν, εδώ παρακολουθούμε εμείς το ΑΕΛ ΠΑΟΚ, είναι 1-0. Πάμε.
3: Ναι,
1: στον Άγγελο Καρασαρίδη.
2: Για το κύπελο, Άννα Μαρία Πανταζώνη.

0: Καλησπέρα, Άγγελε, για το match Μέγα
1: Αλέξανδρα Βόλβη.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Είναι στο ημίχρονο, το σκορ είναι 1-1.
2: Ποιοι έχουν βάλει τα γκολ, θα μας πεις.
1: Γίνεται ένα δυνατό παιχνίδι. Προηγήθηκε το περιβολάκι μισό του με τον Μπλόσμι. Και σοφαρίστηκε 26 με τον Μιλωνά, νομίζω. Αλλά παίζει με 10 παίκτες Νέα Πολωνία από το 35.
2: Ωραία, ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άγγελε. Θα τα πούμε και πιο μετά. Λοιπόν, αυτά και για το Μέγας Αλέξανδρος Βόλβης, δόξα περιβολακίο, που επισημεί έχει κάτι γκολ από ό,τι βλέπω.
0: Έχουμε 1-1 καταρχάς ο Λαγκαδάς με τον ΑΟΚΑ Γιου Αθανασίου. Έχουμε 1-0 Άρης Καβαλαρίου. Πάω Σταυρού για την Α κατηγορία και τον δεύτερο μιλό. Αυτά.
2: Ωραία. Λοιπόν, επειδή θα πάμε σε λίγο στο διάλειμμα και μετά το διάλειμμα θα δώσουμε ποδοσφαιρικό ρεπορτάζ από Άρη και θα ασχοληθούμε και με εθνική ομάδα και ό,τι άλλο υπάρχει τέλος πάντων στην επικαιρότητα. Θέλω να πω κάτι πριν πάμε στο διάλειμμα, γιατί έχω δεχθεί αρκετά μηνύματα από χθες και το κακό είναι ότι αυτά τα μηνύματα συνεχίζονται και σήμερα. Θέλω να πω το εξής. Υπήρξε χθες ένα δημοσίευμα σε μια ιστοσελίδα, δεν χρειάζεται να αναφέρουμε ονόματα κτλ. Το οποίο αφορούσε στον Λόρεν Μωρόν και καταλάβαινες διαβάζοντας μόνο τον τίτλο ότι υπάρχει πρόταση, ότι φεύγει, τον πουλάει ο Άρης, τελείωσε κτλ. Ένα δεδομένο νομίζω ότι θα ήταν το ιδανικό σενάριο και για τον Άρη και για τον παίκτη αν συνέβαινε αυτό. Γιατί στη Σαουδική Αραβία ακόμη δεν έχουν κλείσει, δεν έχουν τελειώσει οι μεταγραφές, έχουν ακόμα μέλλον. Θα ήταν ένα πολύ ιδανικό σενάριο και για τις δύο πλευρές. Ας το αφήσουμε όμως αυτό στην άκρη και ας δούμε στην πραγματικότητα τι ισχύει. Αν διάβαζε κανείς καλά το συγκεκριμένο ρεπορτάζ, θα διαπίστωνε ότι δεν υπήρχε πουθενά αναφορά ότι υπάρχει επίσημη πρόταση στον Άρη ή στον παίκτη για να πουληθεί ο Μωρόν και να φύγει και τα λοιπά από ομάδα Σαουδικής Αραβίας, έτσι. Απλά ήθελα να το κάνω σαν σχόλιο, πέραν του ότι μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν υπάρχει κάτι για Μωρόν και από ό,τι καταλαβαίνω πολύ δύσκολα θα υπάρξει. Α, δούμε το Γενάρη και το πιο πιθανό σενάριο, πιο πιθανή κατάληξη όλης αυτής της υπόθεσης είναι να φύγει το καλοκαίρι ο Μωρόν ως ελεύθερος. Δεν νομίζω δηλαδή ότι θα βρεθεί η ομάδα να δώσει τα λεφτά για να καλύψει το συμβόλαιο που έχει ο Ισπανός με τον Άρη. Μπορεί, δεν ξέρω, δεν το αποκλείουμε, αλλά έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή η κατάσταση δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Ήθελα να πω το εξής. Καλό θα ήταν να μην τσιμπάτε με το παραμικρό. Δηλαδή, δηλαδή χθες τώρα, okay, κάντε ένα κλικ και διαβάστε τι λέει μέσα. Μην στέκεστε μόνο στον τίτλο. Οι τίτλοι πολλές φορές είναι η καινούργια η μόδα που υπάρχει, είναι το clickbait, έτσι όπως λέγεται, έτσι. Σε βάζουν ένα τιτλάκι για να τσιμπήσεις, να πατήσεις κλικ και να διαβάσεις. Είναι καλό, καλό. Το κάνουν πολλοί, το έχω κάνει και εγώ σε κάποια κείμενα. Απλά διαβάστε λίγο καλά το μέσα τη γράφη και μην τσιμπάτε με το παραμικρό, εντάξει. Θέμα μωρών δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στον Άρη, μπορεί να υπάρξει αύριο, δεν ξέρω. Τώρα που μιλάμε δεν υπάρχει θέμα μωρών. Και γενικά δεν υπήρξε θέμα μωρών τους πολλούς προηγούμενους μήνες. Εννοώ το να φύγει, να υπάρχει κάποια πρόταση, ομάδα ενδιαφέρον κτλ. Και πέραν τούτου, και να κλείσω με αυτό για να πάμε και στο διάλειμμα. Δυστυχώς, θα πω εγώ, ο Άρης προσφέρεται για να εμφανίζονται διάφορου τέτοιου είδους δημοσιεύματα από ανθρώπους wannabe δημοσιογράφοι ή από ανθρώπους οι οποίοι το είχαν πάντοτε σαν όνειρο, δεν κατάφεραν να το πετύχουν και τώρα έχοντας την απόλυτη ελευθερία που μπορεί να προσφέρουν τα social media, έχουν γνώμη, έχουν άποψη και πολύ καλά κάνουν, αλλά να μην βάζουν στο ίδιο μετερίζι, να μην μπαίνουν στο ίδιο μετερίζι με όλους όσοι ασχολούνται επαγγελματικά με το συγκεκριμένο πράγμα, εντάξει. Καταλαβαίνω να ακούγεται λίγο κινέζικο αυτό. Είμαι σίγουρος όμως ότι αυτοί οι οποίοι έπρεπε να το ακούσουν και να το καταλάβουν το έχουν καταλάβει. Αυτό σαν ένα μικρό σχόλιο. Μετά το διάλειμμα θα πάμε σε ρεπορτάζ. Έχουμε κάποιο γκολ να δώσουμε πριν
0: έχουμε
2: πάμε.
0: Δύο γκολ. Ένα είναι το 0-1 του Φίνικα Τούμπας μέσα στην Νικόπολη. Και έχουμε και γκολ στο Φίνικας Πολύχνης Κυλκυσιακός που γίνεται ματσάρα και γίνεται το 3-2, μειώνει ο Κυλκυσιακός. Μετά το διάλειμμα μπορούμε να πάμε μια βόλτα στον Μιχάλη Ταρατζίδη.
2: Ωραία, λοιπόν, διαλυματάκι και επιστρέφουμε με τα υπόλοιπα θέματα, συνδέσεις με γήπεδα και τελική ευθεία.
3: Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο ο Ραφαήλ Σπυρίδης.
4: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
3: Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παντελίδης.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Μπαίνουμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Theta FM 107,1. Υποσχεθήκαμε σύνδεση με γήπεδο, έτσι, Ραφαήλ?
1: Σωστά, υποσχεθήκαμε να πάμε στο Φίνικα Πολύχνης Κυλκυθιακό και στο Μιχάλη Τακματζίδη. Γιατί έχουμε τον Κυλκυθιακό να μειώνει σε 3-2. Σωστά, Μιχάλη?
2: Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Στο 68 λεπτό η ομάδα του Κυλκυθιακού σε μια κόντρα επίδεση από δεξιά για να γυρίσουμε στην περιοχή με προβολή από κοντά. Θα το δείτε στην πάρα στα αλήθεια. Κάντο στο 3-2, 75, 76 λεπτό για νύμα αυτή τη στιγμή και έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι με τις δύο ομάδες να σε δεύτερο ημίχρονο να προσφέρουν ωραίο θέαμα και γκολ φυσικά.
0: Μάλιστα. Ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Θα πούμε σε λίγο. Τυχερός. Βλέπουμε ματσάρα 3-2. Πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι.
1: Γκολ και θέαμα.
0: Σαφώς.
1: Και Άρης Καβαλαρίου ΠΑΟΚ Σταυρού 1-1 για το δεύτερο όμιλο της πρώτης κατηγορίας σε ψήμη μόλις. Mm-hmm.
0: Στοίχημα βλέπω Όστια Μάρε Φορλή 1-1. Χόενεμ Σκουφστάιν 2-1. Είναι γκολ που μπήκαν τώρα. Λεβάνγκερ Γκρόρουντ 0-1. Και αυτό μπήκε τώρα. Αυτά.
1: Μείωσε και ο Πάο Κριστόνης τον Ποσειδώνα Νέα Μηχανιώνας 2-1 το σκορ. Είμαστε στο 78 λεπτό. Και σε ένα φυσιολογικό, ας πούμε, μάτς για τη La Liga 2 που ξεκίνησε, είναι στο 17ο λεπτό, Μαγιόρκα Αλμερία 0-0.
0: Μάλιστα, Μαγιόρκα Αλμερία 0-0. Θα συνεχίσουμε σε λίγο συνδέσεις με γήπεδα και να πούμε και δύο λογάκια για εθνική ομάδα που παίζει το βράδυ. Πάμε λίγο να ανοίξουμε και σχετικά γρήγορα να κλείσουμε, γιατί δεν έχει και πολλά να πούμε, το ρεπορτάζ του Άρη, του ποδοσφαιρικού Άρη, που εκεί όπου διανύουν ποδοσφαιριστές σε αυτό το διάστημα της τριήμερης άδειας που τους δόθηκε, αύριο το απόγευμα γυρίζουν στις προπονήσεις και από ό,τι βλέπω στα social media κάποιοι ήδη έχουν κάνει εκδρομές δεξιά και αριστερά σε άλλες χώρες, σε άλλες πόλεις. Εντάξει, αυτό καλά κάνουν, έχουν την άδειά τους και φεύγουν. Το θέμα όμως είναι ότι από αύριο που επιστρέφει η ομάδα λογικά θα μπει σε πολύ διαφορετικούς ρυθμούς, διότι ούτε αυτή τη βδομάδα θα έχει μάτς, άρα υπάρχει αυτή η δυνατότητα που λέμε να ανέβουν ελαφρώς οι ρυθμοί στις προπονήσεις και να δουλευτούν πράγματα που θεωρεί το τεχνικό επιτελείο ότι χρήζουν διόρθωσης, συν βεβαίως το ότι θα έχουν και λίγο παραπάνω χρόνο αυτοί οι οποίοι αποκτήθηκαν στις τελευταίες μέρες των μεταγραφών να μάθουν λίγο καλύτερα την ομάδα και να τους μάθει και η ομάδα λίγο πιο καλά. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα, πιο χαρακτηριστική περίπτωση είναι σαφώς ο Μπρούμα που αποκτήθηκε για τελευταίες μέρες των μεταγραφών. Πήρε μια γεύση όντας την αποστολή του αγώνα με τον Ηρακλή που φυσικά δεν έπαιξε. Αλλά και με δεδομένο ότι υπάρχουν και πολλές προσδοκίες από το συγκεκριμένο παίκτη, είναι ένας από αυτούς στους οποίους θα πέσει βάρος το επόμενο χρονικό διάστημα. Εντάξει, σαφώς θα δοθούν και κάποιες μέρες ρεπό ακόμη, γιατί είπαμε η επόμενη αγωνιστική υποχρέωση για τη Super League είναι 10, 11 και 12 Οκτωβρίου και τώρα έχουμε 27 Σεπτεμβρίου. Άρα είναι δύο σχεδόν γεμάτες εβδομάδες ακόμη χωρίς δράση. Και αν αναλογιστεί κανείς ότι τη δεύτερη εβδομάδα από αυτές που προανέφερα θα γίνει πιο εξειδικευμένη προετοιμασία για τα μάτς που ακολουθούν. Άρα αυτή η εβδομάδα που αρχίζει από αύριο είναι πάρα πολύ σημαντική για τα κομμάτια που λέμε έτσι να βελτιώσουν, να δουλέψουν, να δουν, να κάνουν, να ράνουν κτλ. Αυτά τα ωραία ποδοσφαιρικά κλισέ. Ο Άρης είναι από τις τυχερές ομάδες σε αυτή την περίπτωση. Με το τυχερές βάλτε το σε εισαγωγικά. Εννοώ δεν είχε απώλειες, δεν έχουν φύγει παίκτες για εθνικές ομάδες. Ήταν να φύγει μόνο ο Καντεβέρη, αλλά τραυματίστηκε και δεν έφυγε. Δηλαδή, διαβάζω στα ρεπορτάζ για παράδειγμα του Ολυμπιακού ή γενικά ομάδων που έχουν πολλούς διεθνείς ότι ευκαιρία για να δουλευτούν πράγματα κτλ. Νέοι προπονητές ή παλιοί προπονητές. Ολυμπιακός, λέω τον Ολυμπιακό σαν παράδειγμα γιατί έχει 18 παίκτες που λείπουν με εθνικές ομάδες, έτσι, μικρούς και μεγάλους. Άρα το να πεις ότι θα δουλέψει πράγματα, να διορθώσει, να κάνει, είναι εντάξει, είναι και λίγο παπάς εδώ που τα λέμε. Τι να δουλέψει χωρίς 20 παίκτες, τι να δουλέψει. Γι' αυτό λέω ότι ο Άρης είναι τυχερός από αυτή την περίπτωση, γιατί δεν έχει φύγει κανένας, είναι όλοι εδώ. Άρα όντως μπορεί να κάνει αυτό που μπορεί να βαφτιστεί ως μίνι προετοιμασία πλέον. Είπαμε ένα από τα πρόσωπα αυτής της προετοιμαστής του διαστήματος, πιο σωστά, είναι σαφώς ο Μπρούμα. Ένα άλλο είναι σίγουρα ο Ράφα Μίρ, που και από αυτόν περιμένουν πολλά περισσότερα από όλα όσα έχει δείξει μέχρι στιγμής. Μανού Γαρθία σε αυτή την κατηγορία σίγουρα, και αυτός ήρθε τελευταίες μέρες της μεταγραφικής περίοδου, έπαιξε κάποια παιχνίδια, αλλά είναι ξεκάθαρο πως θέλει ακόμα χρόνο για να μπει για τα καλά στην ομάδα και αυτός. Και γενικά τέτοια πράγματα, με τέτοια πράγματα ασχολούμαστε το τελευταίο χρονικό διάστημα στον Άρη. Να πω ότι μεταγραφικά, διότι μένουν ακόμη 2 μέρες, θυμίζω ότι την Τρίτη, 29 του μήνα, ολοκληρώνεται και η μεταγραφική περίοδος για τους ελεύθερους ποδοσφαιριστές. Μεταγραφικά δεν νομίζω ότι θα γίνει τελικά κάποια άλλη κίνηση, εκτός και αν προκύψει κάποια έκπληξη της τελευταίας στιγμής. Λέγαμε και σε προηγούμενες εκπομπές ότι στον Άρη τη γνωρίζουν την αγορά των ελεύθερων, δηλαδή δεν περίμεναν τώρα για να κάτσουν να ασχοληθούν μαζί της, να δουν τι περιλαμβάνει τέλος πάντων. Δεν έχουν βρει κάτι που να τους κάνει σε όλα τα επίπεδα, σε επίπεδο ετοιμότητας αν θέλετε, σε επίπεδο θέσης, ακόμη και σε οικονομικό επίπεδο δεν έχουν βρει κάτι που να τους κάνει, άρα μάλλον δεν θα γίνει κίνηση. Και αυτό που θα περίμενε κανείς ήταν να δει μήπως τελικά πάρει στόπερ ο Άρης, γιατί εκεί ουσιαστικά είναι η θέση στην οποία θα χωρούσε ένας παίχτης ακόμη. Δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι στον ορίζοντα. Έτσι θα συνεχίσει ο Άρης όπως είναι τώρα, και από ό,τι φαίνεται επίσης μέχρι το Γενάρη, αν δοθούν ευκαιρίες δηλαδή, και θα το εξηγήσω αυτό σε λίγο, μπορεί να πάρει λίγο παραπάνω χρόνο συμμετοχής ο Σενεγαλέζος, ο 18χρονος, ο Ματάρ Τιάμ. Βέβαια αυτό το πρόβλημα που υπάρχει με το συγκεκριμένο παίχτη είναι ότι πιάνει θέση ξένου, και αυτή τη στιγμή ο Άρης έχει ακριβώς είναι στο όριο των ξένων που δικαιούται να έχει. Να διευκρινίσουμε ότι κάθε ομάδα δικαιούται να έχει 8 μη κοινοτικούς ποδοσφαιριστές. Από αυτούς τους 8 μπορεί σε κάθε μάτς να δηλώνει τους 5. Άρα καταλαβαίνετε πως για να δηλωθεί ο Τιάμ θα πρέπει να μείνει κάποιος άλλος από τους ξένους έξω. Στο μάτς με τον Ηρακλή έγινε αυτό, γιατί ο Σενεγαλέζος ήταν στην αποστολή και το πλήρωσε εντός εισαγωγικών ο Παλάσιος, ο οποίος έμεινε εκτός αποστολής, και μάλλον ούτως ή άλλως θα γινόταν αυτό, γιατί και ο Παλάσιος είναι ένας από τους παίκτες που αποκτήθηκε με αρκετές προσδοκίες, αλλά μέχρι στιγμής κινείται σε πολύ ριχά νερά. Άρα, στόπερ δύσκολα, μάλλον θα δοθούν ευκαιρίες αν χρειαστεί στον Τιάμ, τον Σενεγαλέζο, και θα δούμε πώς θα κυλήσει το επόμενο διάστημα. Είναι σχετικά βατό το πρόγραμμα τώρα του Άρη, επόμενες 6 αγωνιστικές μέχρι την διακοπή ξανά που θα έχουμε λόγω εθνικών ομάδων. Έχει τη δυνατότητα δηλαδή να πετύχει ένα σερί νικών ή τέλος πάντων κάποια αποτελέσματα ψυχολογίας, κυρίως η ομάδα, να πατήσει λίγο καλύτερα μέσα στο γήπεδο και να προχωρήσει και να ανέβει και βαθμολογικά, γιατί είχε κάποιες απώλειες τις οποίες μέχρι στιγμής που θα μπορούσε να έχει πάρει κάποια αποτελέσματα καλύτερα, να έχει λίγο παραπάνω βαθμούς από αυτούς που έχει μέχρι αυτή τη στιγμή. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι και το επόμενο διάστημα, αυτά τα 6 μάτς, και θα το κλείσω εδώ, είναι και ένα χρονικό διάστημα πάνω στο οποίο θα κριθούν πολλοί, θα κριθεί ο προπονητής, θα κριθούν οι παίκτες, γιατί ξεκινώντας μετά τη διακοπή πλέον δεν θα υπάρχουν δικαιολογίες για κανέναν, ούτε για την τεχνική ηγεσία, ούτε για τους ποδοσφαιριστές, διότι είχαν μπροστά τους 3 εβδομάδες για να φτιάξουν πράγματα, πρέπει τώρα να τα δείξουν. Δεν ξέρω κάτι, δεν λέω ότι υπάρχει θέμα προπονητή ή θέμα να φύγουν παίκτες, απλά κάνω μια λογική, έναν λογικό συνειρμό, έτσι. Δηλαδή τώρα αν δεν κάνεις πράγματα αυτές τις 3 εβδομάδες και η ομάδα επιστρέψει και έχει την ίδια εικόνα που είχε όπως τα τελευταία της παιχνίδια, τότε μάλλον κάτι δεν πάει καλά και θα πρέπει μετά να ληφθούν αποφάσεις. Αυτά και για το ρεπορτάζ το ποδοσφαιρικό του Άρη. Έχουμε κάποιο νεότερο γκολ να κάνουμε γύρα τώρα στα γήπεδα?
1: Να κάνω λίγο μια σούμα στα παιχνίδια που έχουμε γκολ στην Εψιμή. Για την Α1, η Δόξα Σύρου προηγείται 1-0 του Μαραθώνα. Η Νικόπολη με το Φίνικα Τούμπας είναι στο 0-1. Λαγκαδά ΑΟΚ Αγίου Αθανασίου στο 1-1. Για τον πρώτο όμιλο της πρώτης κατηγορίας, Αναγέννηση Χαλκιδόνας Ομόνια Σύνδου 1-0. Για το δεύτερο όμιλο, Άρης Καβαλαρίου ΠΑΟΚ Σταυρού 1-1. Και για το κύπελο Άννα Μαρία Πανταζόνη, Μέγας Αλέξανδρος Δήμου Βόλβης, Δόξα Περιβολακίου 1-1. Σε όλα τα παιχνίδια τα υπόλοιπα δεν υπάρχει γκολ και πλησιάζουμε προς το ημίχρονο.
0: Ωραία. Λοιπόν, πάμε λίγο Λάρισα. Έχουμε μπει και στην τελική ευθεία του αγώνα. ΑΕΛ ΠΑΟΚ Β, πάμε στο Σωτήρη τον Γκέλα. Σωτήρη. Μας ακούς τι είσαι,
3: ναι.
0: Έλα Σωτήρη, είσαι στον αέρα, Σωτήρη.
3: Είμαι στον αέρα.
0: Είσαι.
3: Συγγνώμη από τις φορές εδώ κάποιες διαμαρτυρίες για ένα κόρνερ που έχει κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Από τα αριστερά όμως επιτίθεται το Λαρισαίο, με έκανα μην ακούω τη φωνή σας. Στάθαμε στο 88 λεπτό, η ΑΕΛ χάρη στον κόρκο από το 6 λεπτό του Μπούστη προηγείται 1-0 του ΠΑΟΚ Β. Ένα παιχνίδι που δεν είχε ιδιαίτερα συγκινήσει στο δεύτερο μέρος. Μία-δύο φάσεις έκανε η ομάδα του ΠΑΟΚ και ένα επικίνδυνο φάουλ ο Λούκας Αντράντα για λογαριασμό της ΑΕΛ. Ο ΠΑΟΚ πιέζει. Ο ΠΑΟΚ πιέζει πάρα πολύ στο δεύτερο ημίχρονο για να πετύχει την ισοφάριση. Νέο πλάγιο out δεξιά και στο ύψος μεγάλης περιοχής όπως επιτίθεται. Και τώρα βλέπω διαιτητής, κατευθύνεται στον τέταρτο διαιτητή. Ο λόγος είναι απλός. Αυτή τη στιγμή θα δώσει κίτρινη και κόκκινη κάρτα τον Μπελεβόνι από ό,τι καταλαβαίνω. Τον τεχνικό διευθυντή, τον κύριο Μπελεβόνι, θα δώσει κόκκινη κάρτα και να πούμε και κάτι. Ότι ο κύριος Τεχαγιάς απείλησε με διακοπή του αγώνα. Καθώς φύλαθλος από την εξέδρα σφύριξε 3-4 φορές, έκανε 2-3 εκτάσεις, τελικά δεν συμμορφώθηκε ο φύλαθλος, απείλησε με οριστική διακοπή του παιχνιδιού και τώρα βέβαια έχει ερευνήσει ο συγκεκριμένος φύλαθλος. Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει να πιέζει, προηγείται η Λάρισα 1-0 με τον κόλ του Μπούση από το 6 λεπτό. Η ομάδα του ΠΑΟΚ επιχειρεί μια σέντρα, αλλά εκεί οι παίκτες της Ισραήλ με τον Τζιγκάλα καταφέρνουν και αποκρούν και κερδίζουν και ένα πλάγιο άτομο από τον Καμπεκί.
1: Ωραία, σε ευχαριστούμε.
3: Θα πούμε ότι στο δεύτερο μέρος οι φάσεις ήταν μετρημένες στα δάχτυλα του ενός χεριού. Αν εξαιρέσουμε στο 54 ένα σουτ που ρέξαμε από την πλευρά του ΠΑΟΚ από τον Σιδερά που κατέληξε out. Είχαμε μια πολύ καλή κεφαλιά του Ικόμπονγκ που κατέληξε out.
0: Σωτήρη, θα επανέλθουμε σε λιγάκι, ναι. Θα τα πούμε σε λιγάκι για να μας δώσεις το τελικό.
1: Έχουμε μια άσχημη είδηση, έχουμε διακοπή και πιθανότατα οριστική του αγώνα από Μαλακοπής Ατρόμητου Πλαγιαρίου, όπου ο Αλέξανδρος Μούχα, ποδοσφαιριστής του Ατρόμητου Πλαγιαρίου, τραυματίστηκε αρκετά σοβαρά και μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο νοσοκομείο. Αν έχουμε νεότερα θα τα πούμε, μακάρι να έχει υγεία το παιδί. Άσχημη είδηση, αλλά δυστυχώς.
0: Φυσικά δεν συνεχίζει το παιχνίδι.
1: Εννοείται, είναι διακοπή του αγώνα οριστική.
0: Μάλιστα.
1: Να πάμε τώρα στον Ηλία Μαγνησαλή και στην Καλαμαριά. Ηλία.
4: Καλησπέρα και πάλι. 85ο λεπτό, το σκορ παραμένει στο 1-0 από όλων Καλαμαριάς, αναγέννηση Καρδίτσας με τον γκολ του Άτσκα το πρώτο ημίχρονο από το 10ο λεπτό. Δεν έχουμε πολλές αξιόλογες φάσεις στο δεύτερο ημίχρονο, συγκεκριμένα από τον Απόλλων, από τους γηπεδούχους δεν έχουμε καμία. Οι φιλοξενούμενοι έψαξαν τον γκολ της ισοφάρισης 4 φορές με κάποια σούτ εκτός περιοχής, το οποίο το ένα από τα 4 βγήκε πολύ έξω, ενώ τα άλλα 3 τα απέκρουσε ο Κυρίτης. Ήταν προσπάθειες από το Μεντιέτα. Τώρα είναι στην επίθεση ο Απόλλων με τον Αθανασίου, αλλά Φοφανά κλέβει. Έχουμε και άλλο κλέψιμο από τον Βοριατζίδη. Τα σώματα στο Ευαγγέλου διώχνει. Έχουμε πλάγιο out για τους φιλοξενούμενους με το, θα το εκτελέσει ο Βιτλής, ο οποίος τροφοδοτεί τον Ευαγγέλου και αυτός κάνει μία γιώμα. 1-0 είμαστε στο 86ο λεπτό από όλων Καλαμαριάς, αναγέννηση Καρδίτσας. Ωραία. Η αναγέννηση Καρδίτσας έχει κάνει όλες τις αλλαγές.
0: Ναι, ναι. Ωραία. Ηλία, θα έρθουμε σε λίγο και πάλι για να πάρουμε το τελικό.
4: Βεβαίως.
0: Να κάνουμε να συνεχίσουμε τις βόλτες μας στα γήπεδα, Ραφαήλ.
1: Να δώσουμε, ναι, πριν πάμε στην Πολύχνη, να δώσουμε λίγο το 4-1 του Ποσειδώνα Νέας Μηχανιώνας απέναντι στον ΠΑΟ Κριστόνης και που είναι στις καθυστερήσεις του παιχνίδι, το έχει καθαρίσει ο τοπικός Ποσειδώνας. Να πάμε στην Πολύχνη για το παιχνίδι Φίνικας Πολύχνη Κυλκυσιακός και στον Μιχάλη Ταχματζίδη. Μιχάλη.
5: Εδώ στην Πολύχνη διανύουμε τον 90ο λεπτό του αγώνα και το σκορ παραμένει στο 3-2. Ένα σκορ που είναι ανοιχτό για άλλα αποτελέσματα που και οι δύο ομάδες προσπαθούν να βάλουν από ένα γκολ. Ο Κυλκυσιακός να σοφαρίσει και ο Φίνικας Πολύχνη να αυξήσει τη διαφορά του σκορ.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ωραία. Το τρέχουμε λίγο, Μιχάλη. Θα έρθουμε σε λιγάκι για να μας δώσεις το τελικό στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Πάμε Νίκη Ευκαρπίας Καμπανιακός, Βασίλης Γιατσάτσιος. Ημίχρονο.
6: Ημίχρονο εδώ στην Ευκαρπία. 0-0 το αποτέλεσμα μεταξύ του τοπικής Νίκης και του Καμπανιακού. Οι γηπεδούχοι είχαν μια μοναδική ευκαιρία στο 28 με τον Νίκο Αλεξάνδρου να ανοίξουν το σκορ.
0: Ωραία.
6: Ναι, ναι.
0: Ωραία. Τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Βασίλη τον Γιατσάτσιο. Θα τα πούμε σε λίγο.
1: Να πούμε ότι έχει βάλει και γκολ και ο Πανιώνιος στο 84ο λεπτό με τον Μπαϊνόβιτς τον Φίλιπ. 1-0 Πανιώνιος Ζάκυνθος και είμαστε στο 90ο λεπτό.
0: Μάλιστα. Πάμε Καρδία.
7: Ναι.
0: Πάμε Καρδία, πάμε στον Κώστα τον Σαμαρά. Ο Καρδίας
7: ανακοίνησε. 45 βρισκόμαστε.
0: Ναι. Έλα Κώστα, σ' ακούμε.
7: Ναι, στο 45 βρισκόμαστε και πριν από 2 λεπτά Καρδία ανακοίνησε 0-1. Έγινε μια ανατροπή μέσα στην περιοχή του Τζίτσι. Ο κύριος Βάτσος καταλόγησε πέναντι. Το εκτέλεσε εύστοχα ο Μπουζάκης και έκανε το 0-1 για την αναγέννηση Αγίου Ιωάννη. Μάλιστα ο Μπουζάκης δεν το πανηγύρισε γιατί έπαιζε για 3 χρόνια στο Ναό Καρδίας.
0: Μάλιστα, ωραία. Οκ, Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον Κώστα τον Σαμαρά. Ο Καρδίας αναγέννηση Αγίου Ιωάννη 0-1.
1: 5-1 μόλις ο Ποσειδώνας Νέας Μηχανιώνας.
0: Δυσκολεύτηκε. Πολύ δυσκολεύτηκε. Σε λίγο θα πάμε να πάρουμε και τα τελικά των μάτς που άρχισαν στις 4. Δηλαδή θα πάμε σε λίγο ξανά στην Λάρισα, θα πάμε Καλαμαριά, θα πάμε.
1: Έχουμε φτάσει, νομίζω ότι σχεδόν σε όλα τα παιχνίδια έχουμε ημίχρονα όσον αφορά την έψιμη. Εδώ μας τα μεταφέρει ο Αλέκος ο Παλαμίδας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που έχουμε Δόξα Σύρου Μαραθώνας 3-0. Αγροτικός Αστέρας Παύλος Μελάς 0-0, Νικόπολη Φίνικας Τούμπας 0-1, Λαγκαδάς ΑΟΚ Αγίου Αθανασίου 1-1, Νίκη Ευκαρπίας Καμπανιακός 0-0. Τώρα για την Α κατηγορία και τον πρώτο όμιλο, Αστραπή Μεσαίου Θρίαμβος Παρθενίου 0-0, Ελευθεριακός Πόξη Ροκρίνης 0-0, Αναγέννηση Χαλκιδόνας Ομόνια Σύνδου 1-0, για το δεύτερο όμιλο ΑΕΦ Ηλίρου Ποντιακός Πολυδενδρίου 0-0, Άρης Καβαλαρίου ΠΑΟΚ Σταυρού 3-1, στον τρίτο όμιλο ΑΟΚ Καρδίας Αναγέννηση Αγίου Ιωάννη 0-0, Πόμαλα Κοπής Ατρόμητος Πλαγιαρίου, έχουμε την οριστική διακοπή λόγω του τραυματισμού όπως αναφέραμε δυστυχώς, και για το κύπελο Άννα Μαρία Πανταζώνης Μυρναϊκός Βαθύλακου Εθνικός Μαλγάρων 0-0, Μέγας Αλέξανδρος Δήμου Βόλβης Δόξα Περιβολακίου 1-1.
0: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Στοίχημα, έχουμε τελικά στην Ιταλία Ραβένα Γκούμπιο 2-0 και Όστια Μάρε Φορλή 1-1. Στο 90 είμαστε στα μάτς που άρχισαν στις 4 εκτός Ελλάδος τώρα αυτά, έτσι. Χόνεμς Κουφστάιν είναι 3-1. Λιθουανία Αζερβαϊτζάν 1-1. Δεν το βλέπουμε αυτό πλέον δυστυχώς γιατί βάλαμε το ΑΕΛ ΠΑΟΚ Β που είναι στο 94 και είναι 1-0. Πάμε σε λιγάκι στο Σωτήρι τον Γκέλα να μας δώσει τελικό. Από τα μάτς που είναι σε εξέλιξη είπαμε τον Απόλλωνα Νίκη Βόλου Νέστος 2-0, ο Πανιώνιος 1-0 τη Ζάκυνθο, Deportivo Capiata De Junio De Villa Hayes 0-0, Παραγουάι Resistencia Deportivo Santani 0-1 και αυτό Παραγουάι. Στο 90 δεν είναι τελικά. Ημίχρονο στην Νορβηγία κύπελο Λεβάνγκερ Γκρόρουντ 0-1. Ημίχρονο Βραζιλία Κρισιούμα Αβάη 0-0. Ισπανία Μιράντες Γιουνιονίστας 1-0. Ευρώπα Ράγιο Μαχαδαόντα είναι το μάτς το 0-1. Ημίχρονο Βέλγιο κύπελο Μαρελμπέκε Έουπεν 0-0. Ελλάδα Σύρου Πας Πύργος 0-0 ημίχρονο, Καμάσα Φλωργκράντε 0-0 ημίχρονο, ημίχρονο αυτό είναι Ουρουάι Σεντράλ Εσπανιόλ 0-1 και στην Ισπανία Μαγιόρκα Αλμερία 0-0, αυτό το μάτς είναι στο 35
1: και είχαμε και μόλις 2 γκολ και τα 2 στο 90 στην Γάμα Εθνική και στο δεύτερο όμιλο, όπου οι δύο ομάδες που είχαν κόκκινη έβαλαν και οι δύο γκολ. Πανεδεσαϊκός Μπαμ 1-1 ισοφάρισε η ΜΠΑΜ. Και Αστήρ Ηρακλής Θερμαϊκού επίσης 1-1 ισοφάρισε ο Αστήρ.
0: Μάλιστα. Θα έχουμε σε λίγο τον Σωτήρη τον Γκέλα για να μας δώσει το τελικό. Δεν έχει τελειώσει ακόμα το μάτς στην Λάρισα. Μαγιόρκα Αλμερία 0-1 μόλις τώρα στο 36 εκεί. Έχουμε εκεί τώρα μια φάση που έχει κάποιες διαμαρτυρίες στο παιχνίδι της ΑΕΛ με τον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, διαμαρτυρίες είναι γιατί ο διαιτητής έχει δείξει κίτρινη, οι της Λάρισας ήθελαν κόκκινη. Δεν έχει αλλάξει
1: απόφαση.
0: Σίγουρα
1: έχουμε τελικό τον Νίκη Βόλου Νέστος Χρυσούπολης 2-0.
0: Μάλιστα, ωραία. Και περιμένουμε να κάνουμε την επόμενη μας σύνδεση σε λίγο, να πάρουμε και τα τελικά και από Λάρισα και από Καλαμαριά, που και εκεί το παιχνίδι έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Έχουμε τον Ηλία τον Μαγνησαλή από Καλαμαριά. Έλα Ηλία.
8: Καλησπέρα και πάλι από την Καλαμαριά. Είμαστε στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Το προηγούμενο λεπτό είχαμε μια τεράστια ευκαιρία για τον Πόλων Καλαμαριάς με τον Καρπόφ να βρίσκεται σε θέση τετατέτ, αλλά ο Τσιμόπουλος να τον κερδίζει και στα αμέσως επόμενα δευτερόλεπτα ο Αθανασίου έκανε ένα σουτ από μακρινή απόσταση το οποίο πέρασε out. Είμαστε στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Το σκορ είναι στο 1-0. Απόλλων Καλαμαριάς αναγέννηση Καρδίτσας με το γκολ που σημείωσε ο Άτσκα από το πρώτο ημίχρονο στο 10ο λεπτό. Έχουμε τώρα, είναι ο Αθανασίου πεσμένος στο χορτάρι, δέχεται τις πρώτες βοήθειες. 6 είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων που έδειξε η τέταρτη διαιτητής Ανδρομάχη.
0: Ωραία. Ηλία, μείνε στη γραμμή σου, μην κλείνεις. Πάμε Λάρισα να πάρουμε το τελικό του ΑΕΛ ΠΑΟΚ Β και ερχόμαστε ξανά σε σένα να μας δώσεις το τελικό. Σωτήρη Κέλλα, τελείωσε το ματς, έτσι.
9: Τελείωσε το παιχνίδι εδώ στο LFC Arena. Η Λάρισα πετυχαίνει την τρίτη συνεχόμενη νίκη. Μετά τη Ζάκινθον, εντός έδρας με 1-0, τον Πύργο 0-4. Ήταν η σειρά του ΠΑΟΚ Β να χάσει με 1-0. Χάρη σε ένα τέρμα που πέτυχε στο 6ο λεπτό Πούτσι. Η ομάδα του ΠΑΟΚ πίεσε μετά το 1-0. Επιδιάστηκε στο ξεκίνημα του παιχνιδιού. Αλλά δυστυχώς για αυτήν δεν κατάφερε να παραβιάσει την αιτία του πολύ καλού Βενεδικίδη και της πολύ καλής οργανωμένης αμυντικής γραμμής της Λάρισας. Ήταν μια νίκη η οποία η Λάρισα την ήθελε πάρα πολύ. Αυτή τη στιγμή πατάει στην πρώτη θέση με 10 βαθμούς. Μια ομάδα η οποία ξεκίνησε 77 μέρες, ξεκίνησε τελευταία την προετοιμασία από όλες και απέδειξε ότι μέσα στο γήπεδο, μέσα στο χορτάρι δεν υπάρχουν παμπορεί. Είδαμε τι γίνεται με την Νίκη Βόλου, τον Παρσεραϊκό που άλλαξαν προπονητές, τον Έστω Χριστουπολής και βλέπουμε τελικά μια ομάδα η οποία ξεκίνησε με στόχο να έχει μια άνετη παραμονή παρότι όλοι οι φιλαθλοί ήθελαν η ομάδα να πρωταγωνιστήσει. Η διοίκηση κρατούσε χαμηλούς τόνους με στόχο την οικονομική εξυγίαση. Τελικά η Λάρισα πέτυχε την τρίτη νίκη, τρίτη συνεχόμενη νίκη με τον γκολ του Μπούση το 6ο λεπτό απέναντι σε ένα ΠΑΟ ο οποίος ήταν πολύ καλός μέχρι τη μεγάλη περιοχή αλλά δεν είχε τον παίκτη που θα βάλει τον γκολ. Ο Συμπνέος δεν είναι ο παίκτης τελικά που θα μπορέσει να σκοράρει ώστε να δώσει τη διαφορά με την ομάδα του ΠΑΟΚ Β και να κάνει κάτι ιδιαίτερο καλό. Ο ΠΑΟΚ έχει πολύ καλούς τεχνίτες παίκτες, αλλά όχι τον εκτελεστή. Κάτι το οποίο βρίσκει η Λάρισα πάντα σε αυτές τις πρώτες αγωνιστικές, είτε στο πρόσωπο του Καμπετή, είτε στο πρόσωπο του Μακρύ, είτε σήμερα στο πρόσωπο του Μπούση.
0: Μάλιστα, ωραία. Σωτήρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
9: Ευχαριστώ.
0: Καλό υπόλοιπο ημέρας. Λοιπόν, τελικό είπαμε ΑΕΛ ΠΑΟΚ Β 1-0. Πάμε ξανά στον Ηλία τον Μαγνησαλή να δούμε αν έχει τελειώσει το μάτς στην Καλαμαριά. Ηλία.
8: Το τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων, τελευταίο δευτερόλεπτο του αγώνα, ο Μπαρμπόσα έκανε μια σέντρα, αλλά ο Κυρίτς μάζεψε την μπάλα, έκανε ένα γέμισμα, η μπάλα πηγαίνει στον Τζιμόπουλο, όπου και αυτός θα κάνει τελευταία προσπάθεια ίσως για την ομάδα του για να βρει τον γκολ της ισοφάρισης. Ο Φοφανά είναι στην μπάλα, θα κάνει ένα γέμισμα, κόβεται όμως από το Καρπόφ, η μπάλα πηγαίνει out, είμαστε κοντά στη λήξη του αγώνα, 1-0 το σκορ από το πρώτο ημίχρονο, από όλο Καλαμαριάς αναγέννηση Καρδίτας με τον γκολ του Άτσκα στο 10ο λεπτό, υπάρχουν νεύρα στο παιχνίδι. Τελευταίο γέμισμα ίσως από τον Παπαγεωργίου. Κάνει μία τρίπλα. Δεν γεμίζει, δίνει την μπάλα στο Μεντιέτα. Αυτός θα κάνει το γέμισμα. Προσπαθεί να βρει τον Ευαγγέλου. παίρνει την κεφαλιά. Έχουμε η μπάλα, πηγαίνει στο Διαμαντάκο, αλλά ο οποίος υποδεικνύεται σε θέση offside από τον Καρασαβαίδη. Ο Διαμαντάκος που πέρασε αλλαγή στο 67ο λεπτό, κάνει τον ντεμπούτο με την ομάδα της αναγέννησης Καρδίτσας.
0: Να πούμε, είναι ο γνωστός ο Διαμαντάκος, έτσι. Είναι ο παλιός ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, του Άρη.
8: Έχει πάρει double με τον Ολυμπιακό το 2015, έχει 5 συμμετοχές με την Εθνική Ελλάδος, έχει πέρασμα από Εργοτέλη, Πανιόνιο και Άρη, έχει αγωνιστεί και στη Β' Γερμανίας με την Bochum και την Καζρούη, πέρσι αγωνίστηκε στην Κύπρο και στο ΑΠΟΕΛ, έκανε 20 συμμετοχές και ένα γκολ, δεν κατάφερε να βοηθήσει ιδιαίτερα την ομάδα του, αν και αυτός ήταν ο στόχος, αποκτήθηκε πριν 2 μέρες και τον πέρασε το 24ο λεπτό του αγώνα. Δηλαδή τώρα έχουμε τη λύση του αγώνα από τον κύριο Τασιόπουλο. Ο Απόλλων Καλαμαριάς παίρνει μια τεράστια νίκη, πρώτη, έχουμε κάποια νεύρα όμως.
1: Πολύ μεγάλη
8: νίκη. Μεταξύ των ποδοσφαιριστών, πολύ γίνεται ένας χαμός στον αγωνιστικό χώρο, ενεξάλλου με διέτα, τραβιούνται φανέλες, πολλά, πάρα πολλά νεύρα, φαινότανε, το κλίμα ήταν τεταμένο.
0: Ακόμα...
8: Πολλά τα νεύρα.
0: Εντάξει, είναι...
8: Πρώτη νίκη για τον Απόλλων Καλαμαριάς, άλλη μία ήττα για την αναγέννηση Καρδίτσας, η οποία μένει στους 2 βαθμούς, ο Απόλλων Καλαμαριάς φτάνει στους 4. Πρώτη νίκη, βαθμολογική ανάσα, μεγάλη νίκη, χρειαζόταν η ομάδα της Καλαμαριάς, κυρίου Τάτσι. Αλλά πολλά νεύρα, πολλά νεύρα.
0: Ακόμα δεν έχει ηρεμήσει η κατάσταση.
8: Όχι, είναι ακόμα μαζεμένοι οι παίκτες, ο ένας τραβάει τον άλλον, μπαίνουν και από τους πάγους, γίνεται ένας μικρός χαμός.
0: Φαντάζομαι θα παρεύουν θα παρεύουν οι πιο ψύχρεμοι. Ηλία, πριν κλείσουμε, μία ερώτηση έτσι στα γρήγορα. Ο Ντιόπ έπαιξε με τον Απόλλωνα.
8: Έπαιξε, ναι. Έπαιξε σε θέση αριστερά, αριστερό εξτρέμ.
0: Αριστερό εξτρέμ, καλός.
8: Ναι.
0: Καλός
8: φάνηκε, είχε τρίπλα και ταχύτητα. Είναι δηλωμένος ως γεννηθέντας του 2008, είναι 18 χρονών.
0: 18 χρονών.
8: Ναι.
0: Είναι παίκτης που έχει δώσει ο Άρης δανεικός στον Απόλλωνα Καλαμαριάς, γι' αυτό σε ερώτησα.
8: Ναι, ήταν καλός, ήταν αρκετά καλός. Στο πρώτο ημίχρονο ειδικά δημιούργησε κάποιες επικίνδυνες φάσεις χωρίς να μετουσιώσει σε κάποια σαν θέρμα για την ομάδα του. Ωραία. Να πούμε ότι την επόμενη αγωνιστική, την πέμπτη αγωνιστική, ο Απόλλωνα Καλαμαριάς αγωνίζεται με την Τζάκυνθο εκτός έδρας, ενώ η αναγέννηση Καρδίτσας θα αντιμετωπίσει τον Αστέρα Τρίπολης Β 4 Οκτωβρίου επίσης εκτός έδρας.
0: Ωραία.
8: Για να διεκδικήσει την πρώτη της νίκη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ηλία. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Πάμε και. Πάμε και Πολύχνη να πάρουμε τελικό. Φίνικας Πολύχνης Κυλκυσιακός. Έπεσε. Okay.
1: Στο 3-2 το έχουμε αφήσει.
0: 3-2, ναι. 3-2. Έχουμε κάτι άλλο από γκολ για να δώσουμε στον κόσμο πριν κλείσουμε. Από σκορ, όχι.
1: Κάτι άλλο από γκολ, όχι.
0: Ημίχρονα είναι και τελικά από τα οποία τα δώσαμε όλα, έτσι. Ωραία. Ούτε στο στοίχημα έχουμε κάτι παραπάνω. Οπότε τα μαζεύουμε σιγά σιγά και παίρνουμε το δρόμο μας κι εμείς να φύγουμε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σαββατοκυριακό. Έτσι, εδώ στον ΘΦΜ 107,1 όταν και γίνεται αθλητικός. Να σας καλησπερίσουμε, να ευχηθούμε καλό υπόλοιπο ημέρας. Εσείς θα μείνετε συντονισμένοι, θα ακολουθήσει σε λίγο πολιτικό δελτίο ειδήσεων με τη Δήμητρα Μακρύ και αμέσως μετά ένας άνθρωπος που μάλλον δεν σας ενδιαφέρουν και τόσο πολύ αυτά που λέει, αλλά okay, καθίστε αν θέλετε να τον ακούσετε, κάτι ξέρει, κάτι έχει παίξει σε κάτι ομάδες, δεν τώρα... Κάτι μικρές ομάδες έχει παίξει, δεν έχει παίξει σε καμιά μεγάλη ομάδα, ούτε σε καμιά εθνική ομάδα. Μίρτσο το λένε, Γιώργο. Αν θέλετε, καθίστε, ακούστε τον. Αλλά δεν ξέρω τι έχει να σας πει, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, καλό απόγευμα από εμένα.
1: Καλό απόγευμα και από μένα.
0: Τα λέμε το άλλο Σαββατοκύριακο.

0: Θήτα FM 107,1. Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 11 το πρωί ως τα μεσάνυχτα, με εκπομπές, ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, στοίχημα και αθλητικές μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Αθλητικό Σαββατοκύριακο στον Θήτα FM 107,1.
1: Η ώρα στον Θήτα FM είναι 6. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
2: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2026 και ακούτε το τελευταίο δελτίο ειδήσεων για σήμερα στον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο η Δήμητρα Μακρύ. Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών θα μεταβούν οι συγγενείς των θυμάτων που έχασαν τη ζωή τους από την έκρηξη και την κατάρρευση του κτηρίου που σημειώθηκε προχθές στην Πλάκα. Οι οικογένειες των θυμάτων έχουν φτάσει στην Ελλάδα και αύριο αναμένεται να δώσουν γενετικό υλικό για τη σύγκριση DNA και την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναγνώρισης και ταυτοποίησης των σωρών. Παράλληλα, σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για τη διερεύνηση των αιτιών της τραγωδίας όπου έχασαν τη ζωή τους 6 άνθρωποι. Τον εντοπισμό λέμβου με 32 αλλοδαπούς επιβαίνοντες προχώρησαν οι λιμενικές αρχές στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου. Η λέμβος εντοπίστηκε από παραπλέον φορτηγό πλοίο με σημαία Βανουάτου περίπου 7 ναυτικά μίλια νότια του νησιού, υπό το συντονισμό του ενιαίου κέντρου συντονισμού έρευνας και διάσωσης. Στο σημείο έσπευσε σκάφος της δύναμης Frontex, το οποίο περισυνέλεξε τους 32. Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι της Γάβδου. Αρχίζουν από αύριο Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου για τρίτη χρονιά τα διαζώσεις μαθήματα του ψηφιακού φροντιστηρίου. Στόχο έχουν την υποστήριξη μαθητών και μαθητριών σε 45 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα σε γενικά λύκεια επαγγελματικά ή ενιαία ειδικά επαγγελματικά γυμνάσια λύκεια. Με τη συμμετοχή 81 εκπαιδευτικών θα πραγματοποιείται ζωντανή διδασκαλία μαθημάτων γενικής παιδείας και προσανατολισμού, καθώς επίσης και ειδικών μαθημάτων όπως γραμμικό, αρχιτεκτονικό και σε 5 ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, ιταλικά και γερμανικά. Στην ασύγχρονη διδασκαλία που παρέχεται δίνεται εκπαιδευτικό υλικό από την 5η Δημοτικού και για όλες τις επόμενες τάξεις. Νυχτερινές εργασίες συντήρησης και διαγράμμισης θα πραγματοποιηθούν από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σήμερα Κυριακή και αύριο Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2026. Οι παρεμβάσεις θα εξελίσσονται από τις 10 το βράδυ έως τις 6 το πρωί της επόμενης, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει αφαίρεση παλιάς διαγράμμισης σε συγκεκριμένα σημεία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, όπως κοντά στην υπογειοποίηση Ευκαρπίας και από το πέρας της γέφυρας Σταυρούπολης έως την έξοδο προς την οδό Μακρυγιάννη. Παράλληλα θα πραγματοποιηθεί η επαναβαφή της οριζόντιας διαγράμμισης στο ρεύμα προς δυτικά από τον κόμβο K13 έως την έξοδο για το εμπορικό κέντρο Μακεδονία. 5 άτομα συνελήφθησαν από την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία της Βρετανίας σε ένα μείζον περιστατικό, όπως το χαρακτήρισαν οι ιδιοκτικές αρχές. Οι συλληφθέντες θεωρήθηκαν ύποπτοι για τέλεση εγκλημάτων του νόμου περί εκρηκτικών και για προετοιμασία τρομοκρατικής επίθεσης, σύμφωνα με το Βρετανικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Η αστυνομία του Gloucestershire ανέφερε πως ειδοποιήθηκε τηλεφωνικά στις 3 παρατέταρτο ξημερώματα ώρα Ελλάδας σχετικά με 3 ύποπτα οχήματα τα οποία κατευθύνονταν προς τη βάση Fairford, που συχνά χρησιμοποιεί ο Αμερικανικός στρατός. Η περιοχή γύρω από τη βάση παραμένει αποκλεισμένη και οι κάτοικοι είναι ασφαλείς σε κοντινό κέντρο αναψυχής. Οι Ελβετοί ψήφισαν σήμερα για τη συνταγματικά κατοχυρωμένη από το 1848 ουδετερότητά του σε δημοψήφισμα. Τα πρώτα αποτελέσματα δείχνουν τη συμμετοχή στο 46% και την απόρριψη της αυστηροποίησης της ουδετερότητας από ένα 68%. Αν είχαν ψηφίσει υπέρ του δημοψηφίσματος οι Ελβετοί, θα σήμαινε πως θα εφαρμοζόταν πιο αυστηρά η ουδετερότητα και δεν θα μπορούσε η χώρα να συμμετάσχει σε συμμαχία και δεν θα μπορούσε να επιβάλει κυρώσεις σε εχθρικά κράτη.
1: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
2: Συννεφιασμένος παραμένει ο ουρανός της πόλης, ο Κέλσιος έπεσε στους 25 βαθμούς, οι άνεμοι πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις με ένταση μέχρι και 2 μποφόρ. Το επόμενο δελτίο ειδήσεων στον Θήτα FM 107,1 θα έρθει αύριο το πρωί.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
0: Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μίρτσος.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Εδώ είμαστε. Ράδιο Θήτα 107,1 των FM. Εκπομπή Παίξτε Μπάλα και σήμερα μαζί σας. Γιώργος Μίρτσος στο μικρόφωνο της εκπομπής. Παρέα μου εδώ αγαπημένος ο Ραφαήλ, ο οποίος θα μας χειρίζεται τρελά εδώ τα συστήματα. Είχαμε σήμερα Β' Γ' Εθνική. Τι κάνεις, ο Δημήτρης στη ρύθμιση του ήχου. Μητρά, καλά, ε. Σήμερα είσαι απογευματινός, κανονικά 4. Χθες είδα αγανακτισμένο. Κουρασμένος είδα χθες, λιγάκι από το πρωί μέχρι το μεσημέρι, ε. Έχει λίγο. Όλα καλά. Άλλες good, λοιπόν. Ελπίζω να περάσατε όμορφα. Σήμερα ήρθαμε το σκουταράκι μου κανονικά. Πιο μετρό τώρα, πλάκα μου. 15 στάσεις από την Καλαμαριά μέχρι εδώ. Μετρό είναι αυτό. Λεωφορείο χωρίς κίνηση. Γεια σου, Δήμητρα. Γεια σου, το καλό. Δήμητρα, ε.
1: Ωραία.
0: Ράδιο Θήτα 107,1 των FM. Παρέα θα πάμε. Είναι οι νεκρές οι εποχές αυτές που δεν υπάρχει Super League, δεν υπάρχουν πρωταθλήματα γενικά, διότι παίζουν εθνικές ομάδες και είναι καλό να αγωνίζονται εθνικές ομάδες. Η εθνική μας ομάδα μεγάλο βήμα προχθές με τους Σέρβους, σήμερα θα κάνει ακόμα ένα με τους Γερμαναράδες. Εγώ τους λέω τα χιτλεράκια. Παρεξηγήθηκε ένας Έλληνας. Εγώ τους Γερμανούς δεν τους πω, να ξέρεις. Πες με κομπλεξικό, πες με όπως θέλεις, παιδί μου. Οι φάρες. Πιο μπροστά το μικρό, δεν ακούγομαι καλά. Τώρα ακούγομαι. Μπράβο. Λοιπόν, οι ράτσες που δεν γουστάρω καθόλου είναι Γερμανοί, Άγγλοι και Γάλλοι. Δεν τους θέλω καθόλου. Γιατί αν πας και πίσω, ανατρέξεις ιστορικά, οι μεγαλύτεροι εχθροί των Ελλήνων είναι αυτοί οι τρεις. Οι τάχα μου σύμμαχοί μας. Άκουσε. Οι Τούρκοι δεν είναι. Οι Τούρκοι δεν είναι τίποτα. Δεν ήταν τίποτα ποτέ. Αυτοί οι τρεις οι τάχα σύμμαχοί μας που πάντα μας πουλούσαν. Πέραν τούτου, οι Γερμανοί δεν έχουν να επιδείξουν τίποτα εκτός από τον Χίτλερ. Έχουν τίποτα άλλο σαν ιστορία. Είχαν έναν αρχιτέκτονα τότε, επειδή κάθομαι βλέπω κάτι ντοκιμαντέρ. Είχαν έναν αρχιτέκτονα ο οποίος ήταν συνεργάτης του Χίτλερ, Στιλ, νομίζω λεγόταν. Στιλ, κάπως έτσι. Στιλ, νομίζω λεγόταν.
2: Δημήτρη.
0: Τι.
2: Τα μηχανήματα,
0: τα Στιλ, ε. Στιλ λεγόταν ο αρχιτέκτονας, ο οποίος σαλιάρης και έκανε, τον έβαλε να κάνει όλο αρχοντικά μεγάλα. Και τα έκανε όλα τι. Ναι. Έκανε μεγάλα πράγματα για να φαίνεται η άρια τάχα φιλή. Ποια άρια τη φιλή, ρε. Δολοφόνη των λαών. Και έτσι σήμερα θέλω λοιπόν να πάνε τα Ελληνόπουλα. Η κορυφαία για μένα φουρνιά στην εθνική ομάδα. Η κορυφαία φουρνιά, ακόμα και από αυτές. Δηλαδή και η δικιά μου η φουρνιά που καταφέραμε και πήγαμε στο παγκόσμιο κύπελο το 1994, διότι έχω παίξει και δύο παιχνίδια στα προκριματικά του παγκοσμίου κυπέλου. Με μηδέν παθητικό, παρακαλώ. Τι θες, Βαμπύρ. Ναι, τι θέλεις, να δω, θα το δω και θα το πω. Δεν μπορεί ότι στέλνει δηλαδή ο Αλέκος δηλαδή, να είμαστε στις επάλξεις. Θα το δω και θα το πω, σιγά σιγά. Ορίστε, με διακόπτω. Λοιπόν, η κορυφαία εθνική ομάδα όσον αφορά το ταλέντο είναι αυτή για μένα. Και μια άλλη εθνική ομάδα του 80, τότε που πήγε στο κύπελο εθνών με Αλκέτα Παναγούλια. Και εκεί υπήρχε τεράστιο ταλέντο, αλλά ήταν αποκλεισμένη μέσα στα ελληνικά σύνορα. Η εθνική μας σήμερα στο Augsburg, νομίζω παίζουμε.
1: Νομίζω
0: στο Augsburg, απέναντι στον τρελό Κλοπ, τον αγαπημένο μου Κλοπ. Είναι ο αγαπημένος μου γενικά και σαν προπονητής και σαν όλα.
1: Και σαν προσωπικότητα
0: κυρίως. Έτσι είναι ο τύπος, ο οποίος βγαίνει και λέει μπαμ, μπαμ, μπαμ αυτό. Και το αποδεικνύει στις πράξεις. Έχει τρία παιχνίδια τώρα για το National League με Ολλανδία, Ελλάδα και Σερβία. Και για να δείτε ότι δεν μασάει τίποτα. Διότι αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Πήρε 40 παίχτες. Το ξέρεις αυτό.
1: Ναι, το είπαμε και στην προηγούμενη
0: εκπομπή. Α, το είπατε. 40 παίχτες, τρεις διαφορετικές. Σήμερα θα έχει άλλη 11.
1: 40 κάτι. 40.
0: Ναι, σήμερα θα έχει άλλη 11. Δεν θα έχει την 11 που παίξαμε με τους Ολλανδούς.
1: Αντιλαμβάνεται ότι είναι μικρός θεσμός και θέλει να κάνει δοκιμές.
0: Όχι. Μα σου λέει, έχουμε ένα από τα κορυφαία πρωταθλήματα, έχουμε παιχταράδες. Να τους καλέσω να παίξουν όλοι, να τους δούμε. Επιτάπητος. Ναι. Να μην είναι κανένας παραπονούμενος. Ορίστε. Εδώ άλλους. Η πρώτη 11 φέρνει Σομαλία με την Ολλανδία. Ψήλο ευχαριστημένο, όχι και πολύ, δεν πρέπει να μείνει. Τώρα θα δούμε δεύτερο παιχνίδι με την Ελλάδα. Του πετσοκόψουμε εμεί τη δεύτερη δεκάδα, του κερδίσουμε και αυτού, γιατί όχι, να πάμε με 2-2 εκτό έδρα και μετά περιμένουμε του Ολλανδού, τι μικρέ Ολλανδέζε. Μετά α βάλει την τρίτη δεκάδα, δεν μα νοιάζει. Τρίτη δεκάδα δεν είναι η καλή, η λιγότερο καλή. Έκανε τι επιλογέ του και του τοποθέτησε όπω αυτό πιστεύει και νομίζει. Την πιστεύω την εθνική μα ομάδα πάρα πολύ. Προσωπικά, όπως και όλοι μας, είμαστε προπονητές των καναπέδων και δεν θα ήθελα, ας πούμε, το Ρέτσο βασικό, θα ήθελα ανταυτού του Μιχαηλίδη, γιατί εμάς δεν μας παίρνει να κάνουμε rotation, έτσι. δεν μας παίρνει με τίποτα να κάνουμε rotation. Οι καλύτεροι αυτοί που είναι. Θα ήθελα τον Μιχαηλίδη στη θέση του Ρέτσου και θα ήθελα και τον Μουζακίδη στη θέση του Κουρμπέλη. Δηλαδή, τον Κουρμπέλη το θεωρώ μια παραφωνία με στην εθνική ομάδα. Από εκεί ύστερα, ας μην πειράξει τίποτα. Διότι μεσοεπιθετικά είμαστε κόλαση με Τζιόλι, τον Κοστούλα, τον Καρέτσα και κορυφή τον Παυλίδη και εναλλακτές από τον Μπάγκο φοβερές.
1: Φάνηκε και στο τελευταίο
0: τι ο Τετέι, τι ο Δουβίκας και τι δεν έχουμε και τον Κωνσταντέλια στα πίτσα να περιμένουν από θεραπευτή να έρθει και αυτός.
1: Ο Ιωαννίδης είναι.
0: Ο Ιωαννίδης δεν είναι και στα καλύτερά του. Παυλίδης όμως και Δουβίκας ξεσκίζουν. Τετέι το ίδιο. Τετέι μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι άρμα μάχης.
1: Σαν τάγκς.
0: Άρμα μάχης. Παίρνει την μπάλα και από το πουθενά σου δημιουργεί φάση. Με το σώμα του, με το έτσι του είναι και λίγο παπατζής. Θα πέσει γύρω-γύρω, θα πάρει κανένα φάουλ. Λοιπόν, τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή παίξτε μπάλα. Μόνο μέσω μηνυμάτων, μέχρι να ανοίξουμε γραμμές. Μπορείτε να επικοινωνείτε μέσω Vampir. Το 6977-20-1070 είναι το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας και εμείς θα κάνουμε ανάγνωση. Στον Παπα-Νικολάο μεταφέρθηκε ο Αλέξανδρος Μούχα να κάνουμε ένα τηλεφώνημα στον Παπα-Νικολάου, αν μπορούμε. Ραφαήλ, τι λες, να δούμε πώς είναι το παιδί. Αλέξανδρος Μούχα, ποδοσφαιριστής
1: του
0: Ατρόμητου Πλαγιαρίου στο παιχνίδι στη Μαλακοπή, νομίζω. Είναι ο δεύτερος σοβαρός τραυματισμός και χθες είχαμε ένα σοβαρό τραυματισμό πάλι στο Εστεχνικό Ποδόσφαιρο. Και εκεί διεκόπη το παιχνίδι και εκεί το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Και εδώ θέλω να τεθεί ένα θέμα πολύ σοβαρό. Είναι ασφαλισμένα, λέει, τα παιδιά που παίζουν ένα τεχνικό ποδόσφαιρο. Είναι ασφαλισμένα. Δηλαδή, πώς είναι ασφαλισμένα. Τα περισσότερα παιδιά που παίζουν ένα τεχνικό ποδόσφαιρο ή εργάζονται το πρωί, έτσι, ή εργάζονται ή πηγαίνουν σχολείο ή σπουδάζουν.
1: Σωστά.
0: Αν σε ένα παιχνίδι όπως είναι τώρα τραυματιστεί ένα παιδί και δεν μπορεί να πάει στη δουλειά του, υπάρχει αποζημίωση για αυτό το παιδί.
1: Γι' αυτό νομίζω είναι αρμόδια η ΕΠΣΥΜΗ.
0: Η ΕΠΣΥΜΗ τι έχει κάνει, έχει μεριμνήσει ούτως ώστε να αποζημιωθεί το παιδί, να μην μείνει και χωρίς δουλειά. Ένα παιδί που δεν θα μπορέσει να πάει στο σχολείο, να δικαιολογηθούν οι απουσίες του. Ένας φοιτητής που δεν μπορέσει να πάει στο πανεπιστήμιο, το ίδιο. Δηλαδή θα πρέπει αυτοί που διοικούν τις ενώσεις να ενδιαφέρονται και για τον ποδοσφαιριστή. Διότι ο ποδοσφαιριστής είναι ο πρωταγωνιστής και είναι αυτός που τους κρατάει στις θέσεις τους, έτσι, να είναι παράγοντες αυτοί. Τελικά είχαμε τον Ποσειδώνα, τη Μηχανιώνα εκεί πέρα, Ποσειδωνάρα με την Τρίωνα να ρίχνει ένα τάλιρο στον ΠΑΟ Κριστόνης. Τάλιρο, 5-1, μπράβο. Πανεδεσαϊκός, τι είναι αυτός, καινούργια ομάδα. Τον Εδεσαϊκό ήξερα, το έγινε Πανεδεσαϊκός.
1: Άλλο αφημί.
0: Άλλο αφημί, έτσι όπως γίνεται συνήθως. Με αυτή την ομάδα του YouTuber, την ΠΑΜ
1: 1-1. 1-1, ισοφάρισε η ΠΑΜ στο 90, ενώ είχε κόκκινη.
0: Ενώ είχε
1: κόκκινη.
0: Μάλιστα. Ο ιστορικός Φίνικας Πολύχνης κόντρα στον ιστορικό Κυλκυσιακό. Δύο πολύ ιστορικές ομάδες. Τι έχουμε, έχουμε τίποτα. Πολύ ιστορικές ομάδες αναμετρήθηκαν σήμερα στα πλαίσια της ΓΑΜΑ Εθνικής. 3-2 κέρδισε ο Φίνικας στην Πολύχνη τον Κυλκυσιακό. Ιστορικότατες ομάδες και οι δύο. Με τον Κυλκυσιακό έχω παίξει αντίπαλος. Αστέρας Αγίου Νικολάου Ηρακλής Θερμαϊκού 1-1. Αστέρας Αγίου Νικολάου είναι από τη Χαλκιδική ομάδα. Βρέθηκε ένας τύπος εκεί, ένας άνθρωπος που βάζει λεφτά και την τρέχει την ομάδα. Μεταγραφές και όλα αυτά. Λεφτά πεταγμένα, αλλά τέλος πάντων έτσι είδαν κάποιοι, έτσι θέλουν να λειτουργήσουν. Μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε με το νοσοκομείο να μάθουμε για το παιδί. Όχι, μπορούμε να επικοινωνήσουμε, Ραφαήλ, κάποια στιγμή. Καλησπέρα και σε σένα, Ζακ. Περίμενε, μην φεύγεις. Να επικοινωνήσουμε, ναι. Ωραία, να επικοινωνήσουμε με το παλικαράκι. Σήμερα είχαμε πρεμιέρα και στη ΓΑΜΑ Εθνική, Ραφαήλ.
1: Σωστά.
0: Είχαμε και πρεμιέρα, θα τη συζητήσουμε μετά την πρεμιέρα στη ΓΑΜΑ Εθνική. Αυτή τη στιγμή έχει ξεκινήσει στις Σέρες το παιχνίδι Πασαραϊκός Ολυμπιακός Βόλου. Ολυμπιακός Β' και λέω Ολυμπιακός Βόλου. Ολυμπιακός Βόλου. Είναι στο 0-0 με καινούριο προπονητή ο Πασαραϊκός. Εν τω μεταξύ θέλω να πω αυτή την αηδία που γίνεται με τους προπονητές, ειδικά στη Β' Εθνική, ειδικά στη Β', ούτε καν στη Γ'. Στη Γ' γίνονται άλλα μπερδέματα. Στη Β' Εθνική είναι κάποιοι προπονητές οι οποίοι έχουν εργολαβία της ομάδας, έτσι. Και ξέρουμε όλοι πως πάνε από τη μία ομάδα στην άλλη. Δηλαδή φυτευτεί και πως τάτσι μίτσι κότσι, δεξιά, οι ίδιοι, φεύγει τη μία εβδομάδα, τη μία μέρα ένας από εδώ, πάει εκεί, την άλλη από εδώ εκεί και ούτω καθεξής. Έχουμε αυτόν το. Ορίστε. Από τον Παθραϊκό Σέρς, αυτός είναι μαθητής του Καλαϊτζίδη, έτσι, για ό,τι συνεπάγεται από αυτό το έργο. Όμως για να δούμε εδώ, 1-0 Ολυμπιακός Β, 0-1 Πασαραϊκός, Ολυμπιακός Β, 0, ορίστε, 0-1, τι να μου κάνεις. Όχι, έχουμε κάποιον εκεί ο οποίος θα μας μιλήσει, όχι, άστο, δεν πειράζει. Α, όχι, γκολ ο Πασαραϊκός έβαλε, Πασαραϊκός, Ολυμπιακός Βόλο 1-0, Πασαραϊκός έβαλε τον γκολ, προηγήθηκε νωρίς. Ποιον έχει προπονηθεί ο Ολυμπιακός στη δεύτερη ομάδα, ρε, αυτό το πιτσιρικά. Πασαραϊκός λοιπόν με τον Τεσέιρα. 1-0 προηγείται του Ολυμπιακού Β στο τέταρτο λεπτό. Νωρίς. Εδώ αυτός είναι σχολή Καλαϊτζίδη που πήγε προπονητή στις Σέρες. Αυτός από τις Σέρες έφυγε ο Βοσνιάδης, πήγε στην Νίκη Βόλου. Από την Νίκη Βόλου ποιος έφυγε και πού πήγε. Α, ο Μαλαζάς έφυγε, δεν πήγε πουθενά. Δηλαδή άλλαξε τέτοια πράγματα, φοβερά πράγματα. Έτσι, εδώ αυτό είναι το ελληνικό ποδόσφαιρο. Β' Εθνική. Έχω παίξει όλες τις κατηγορίες, παιδιά. Και όταν κάποια στιγμή, τότε την εποχή, υπήρχε και η Δέλτα Εθνική, την οποία σκέφτονται να την επαναφέρουν τώρα. Και όταν με ρωτήσανε κάποια στιγμή, έχω παίξει Δέλτα Εθνική με το Πάτρε, ας πούμε. Με αντίπαλο τον Πανηλιακό τότε, που γινόταν το πανηγύρι της Αρκούδας. Και όταν με ρωτήσανε, λέει, αν δεν είσαι ποδοσφαιριστής, τι δουλειά θα ήθελες να κάνεις, λέω, για να κονομάω. Μου λένε ναι. Διαιτητής, λέω, Δέλτα Εθνικής. Εκεί μου λένε. Άλβαρο Ρούμπιο. Αυτός από πού ήρθε. Άλβαρο Ρούμπιο. Από την Ισπανία και ο δεύτερος προπονητής του. Η Βαγιαδολίδη. Αυτός εδώ πέρα. Μάλιστα. Και εσύ. Εντάξει. Και σαν. Και στις δεύτερες ομάδες, όπως συγγνώμη, ξένο προπονητή. Έχουμε ξένους ποδοσφαιριστές. Ελληνικό ποδόσφαιρο. Τελικά μιλήσαμε.
3: Δεν καταφέραμε να πάρουμε κάποια πληροφορία. Όσο πάρουμε, θα μάθουμε σε λίγο.
0: Δεν μας δίνουν και πολλές. Είναι τα προσωπικά δεδομένα. Ευχόμαστε το παιδί να είναι καλά. Τι είχαμε, Ραφαήλ, σήμερα Β' Εθνική αποτελέσματα.
1: Β' Εθνική σήμερα.
0: 1-1 Ολυμπιακός Β'. Πασαρα... Τι έγινε εκεί πέρα,
1: στο έκτο λεπτό.
0: Στο τρίτο λεπτό προηγήθηκε ο Πασαραϊκός 1-0. Στο έκτο λεπτό 1-1 ο Ολυμπιακός Β' με τον Μασάρη. Τι είναι αυτός. Ξένος είναι και αυτός.
1: Μπιλάλ.
0: Μπιλάλ.
1: Μπιλάλ. Σήμερα είχαμε ναι, αρκετή Super Bet League 2, όπως λέγεται πλέον, με την ΑΕΛ.
0: Πώς λέγεται, Super Bet
1: League 2.
0: Εδώ, να δω λίγο τη βαθμολογία. Έτσι. Αυτή, δεν πειράζει. Αυτή είναι η τελική βαθμολογία. Δηλαδή, η Λάρισα με τον Πανιόνιο. Ο Πανιόνιο κέρδισε σήμερα για να είναι εκεί.
1: Ο Πανιόνιο κέρδισε στο 90.
0: Στο, ο Πανιόνιο δυσκύλιωσε. 1-0 τη Ζάκυνθο, την οποία Ζάκυνθο η Ελλάδα σύρου προηγούμενο μάτς την έχει βάλει 4.
1: Να.
0: Μες στην έδρα της, έτσι.
1: Η ομάδα που δείχνει την καλύτερη εικόνα στη Β' Εθνική μέχρι τώρα είναι το Μαρκό του Σούλη Παπαδόπουλου.
0: Ναι, αλλά έχει και άλλα ραμπί μπροστά. Και
1: δεν το συζητάμε. Ναι,
0: η Νίκη Βόλου 2-0 τον Έστω Χρυσούπολη, πρεμιέρα του Αλέκου του Βοσνιάδη.

0: Δεν μπόρεσε να απειλήσει. Δεν μπορώ να πω ότι έγινε κάποια κλασική ευκαιρία, γιατί το βλέπαμε κιόλας στο παιχνίδι από εδώ. Νίκη Βόλου, είπαμε, Νέσος Χριστούπολης 2-0. Πανιώνιος Ζάκυνθος 1-0. Απόλλων Καλαμαριάς αναγέννηση Καρδίτσας με πολύ ένταση εκεί, ειδικά στο τέλος. 1-0 ο Απόλλωνας.
1: Ένταση γιατί. Δέρμπι ήταν και για τους δύο.
0: Είναι, και οι δύο δεν ξεκίνησαν καλά το πρωτάθλημα. Και
1: ο Απόλλωνας έπαιξε 3 παιχνίδια εκτός έδρας. Εντάξει, πήρε ένα βαθμό.
0: Και η αναγέννηση δεν ξεκίνησε επίσης καλά το πρωτάθλημα. Έχει μόλις 2 βαθμούς σε 4 παιχνίδια.
1: Η αναγέννηση, συγγνώμη λίγο, είχε κάποιες βλέψεις για ψηλά. Έχει 2 βαθμούς τώρα, ας πούμε.
0: Όχι, πέρσι είχε τις βλέψεις αν θα μπορούσε να βρει τρόπο να ανέβει στην κατηγορία. Φέτος ήταν μια χρονιά στην οποία δεν έγινε ιδιαίτερη επένδυση. Τελευταία στιγμή πήρα και τους ποδοσφαιριστές. Είναι για να σώσει τη χρονιά. Απλά μια χρονιά που δεν θα πέσει αυτό.
1: Έτσι νομίζω ότι είναι ο στόχος. Βασικά φέτος βλέπω Πύργο και Ζάκυνθο να πάνε αυτάνδροι που λένε, να πάνε σούμπιτι.
0: Καθόλου πιθανό.
1: Ναι, Πύργος και Ζάκυνθο. Το Πύργος τρώει 4 από τη Λάρισα και απλά κάμε. Στον Πύργο είναι μια ομάδα που δεν.
0: Ο Πύργος είναι ο Πάλε για τους οπαδούς.
1: Ο Πανηλιακός.
0: Ο Πάλε ποτέ Πανηλιακός. Δεν είναι ακριβώς αυτός, αλλά.
1: Αυτός είναι, αλλά επειδή αποχρέει και αυτοί δεν μπορούν να αλλάζουν αυτό το. Εγώ γιατί να μην μπορώ να αλλάξω αφημία με χρωστά και αλλάζουν οι ομάδες.
0: Είναι ωραία ερώτηση, γιατί είναι νομικά πρόσωπα. Άλλο το φυσικό πρόσωπο, άλλο το νομικό.
1: Εντάξει, αν έχω μια εταιρεία. Όπως
0: α, γίνεται αυτό.
1: Γίνεται, αλλάξω αφημία και να συνεχίσω.
0: Ακριβώς.
1: Βιολάντα, πώς το λένε, Βιολάντα, Βορολάντα.
0: Όλοι. Είναι σύνηθες χόμπι.
1: Φοβερά πράγματα, μάλιστα.
0: Μεγάλη νίκη για την Καλαμαριά. Και τώρα έχουμε στο 67ο λεπτό Ελλάς Σύρου, εκεί στο πλαστικό της Σύρου 0-0 με τον Πύργο. Και το Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β που είναι 1-1 στο 1ο λεπτό.
1: Ελλάς Σύρου με τον Πύργο, Και αυτή είναι. Και η Ελλάς Σύρου δεν είναι. Αλλά στην βαθμολογία είναι σε καλή φάση. Δεν είναι,
0: είναι μια συμμαζεμένη ομάδα. Δεν νομίζω.
1: 7 βαθμούς έχει. Άμα κερδίσει σήμερα θα είναι πρώτη. 10 βαθμούς μαζί με την ΑΕΛ και τον Πανιόνιο.
0: Μαρκό θα έχει έναν αγώνα λιγότερο.
1: Ποιος?
0: Το Μαρκό.
1: Ναι, το Μαρκό εντάξει. Αλλά θα είναι πρώτη για σήμερα.
0: Ναι, Ελλάς Σύρου. Σήμερα.
1: Παθρακικός με ποιον έπαιζε?
0: Ο Παθρακικός δεν έπαιξε ακόμα. Παθρακικός.
1: Τι νυχτερινό είναι το μάτς?
0: Αύριο. Έχουμε και μάτς τη Δευτέρα.
1: Α, τη Δευτέρα.
0: Έχουμε το Μαρκό Πανθρακικός.
1: Άρα παίζει.
0: Και Καλυθέα Αστέρας Άκτορ Β.
1: Και Καλυθέα. Η Καλυθέα θα κερδίσει, θα πάει 9 βαθμούς. Και Μαρκό Πανθρακικός. Πανθρακικός θα μείνει στις 7. Στις 12 θα πάει Μαρκό.
0: Πανθρακικός ξεκίνησε καλά, αλλά του έφυγε ο προπονητής.
1: Εντάξει, αυτός ο προπονητής αυτά κάνει. Έτσι έχει μάθει, έτσι κάνει. Εντάξει, δεν είναι. Στη Γάμα Εθνική είχαμε παιχνίδια. Εγώ σήμερα, επειδή έχω δηλώσει ότι υποστηρίζω. Αν πεις τι ομάδα είσαι, ας πούμε, τι υποστηρίζεις, πού Παναχαϊκή, έτσι είναι δεδομένο.
0: Αν να πούμε όλη τη γάμα, όλους τους ομίλους.
1: Αν μπορέσουμε να το βρούμε, γιατί άμα θα κοιτάξεις στην τρίτη εθνική κατηγορία, Ραφαήλ, έχει ομάδες με τεράστια ιστορία στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Θα σου πω δύο μόνο έτσι που μου έρχονται και θα πάμε και παραπέρα. Παναχαϊκή. Mm-hmm. Η πρώτη επαρχιακή ομάδα στην Ελλάδα που βγήκε στην Ευρώπη. Η πρώτη.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έχει. Ωραία. Με τότε που μιλούσαν για την εθνική πεντάδα, Δαβουλή, Στραβοπόδη, Μιχαλόπουλο, Λεβεντάκο και Ρίγα. Μιλάμε για αυτή που, την ομάδα που ήρθε εδώ με στην Τούμπα όταν ο ΠΑΟΚ θα έπαιρνε το πρωτάθλημα και του έβαλε 5 γκολ. 3-5. ΠΑΟΚ Παναχαϊκή 3-5. Το θυμάσαι.
0: Για ποια χρονιά μιλάμε?
1: Το 70 τόσο.
0: Το 75 δύσκολο. Το 70 τόσο δεν το θυμάμαι.
1: Δεν είχε, το 75 γεννήθηκε.
0: Το 94.
1: Το 94 γεννήθηκε.
0: Το 94. Στο Euro 4 ήμουν 10 χρονών.
1: Ναι, αλλά ιστορικά αυτά τα παιχνίδια μένουν. Ας πούμε στην τρίτη εθνική κατηγορία είναι η Παναχαϊκή, η Παναχαϊκάρα. Στην τρίτη εθνική είναι η μεγάλη δόξα δράμας, είναι η ομάδα η οποία έσπασε το ΠΟΚ, το λεγόμενο τότε. Και είναι η ομάδα από επαρχία που πήγε στις συνεχόμενους τρεις τελικούς Κυπέλλου Ελλάδος. Δεν πήρε κανέναν, αλλά τότε ήταν το ΠΟΚ. Δόξα δράμας η Παναχαϊκή, μόνο που σου λέω φτάνει. Είναι από εκεί ύστερα. Πυρικός. Εθνικός. Και ο Εθνικός Γάμα Εθνική. Να. Έχει ομάδες με πολύ μεγάλη ιστορία.
0: Φέτος που έχει και τα Γιάννενα.
1: Και το Πας Γιάννενα, άλλη τεράστια ομάδα. Άλλη τεράστια
0: γιατί
1: ομάδα.
0: Πήγα από αναγέννηση Άρτας και είδα ότι έπαιζε με τον Πας Γιάννενα που είναι.
1: Ο Άγιαξ Υπήρου που λένε.
0: Καστοριά.
1: Καστοριά, Κυπελούχος Ελλάδος. Καστοριά, Κυπελούχος Ελλάδος. Είναι ομάδες. Έχω παίξει την Καστοριά. Είναι ομάδες οι οποίες δηλαδή θα έπρεπε αν μη τι άλλο. Γι' αυτό το ποδόσφαιρο τότε έχει ουσία. Γιατί λέγαμε εμείς τότε όταν ήμουν στον Ολυμπιακό, για να πάρεις πρωτάθλημα πρέπει να περάσεις από την επαρχία. Να. Γιατί η επαρχία ήταν δυνατή. Έπρεπε να πας, ας πούμε, στη Δράμα με τη Δόξα, στον Πυρικό, στον Εδεσαϊκό, στην Πάτρα με την Παναχαϊκή, στη Δόξα με τη Δράμα, στη Δράμα με τη Δόξα, στη Λάρισα.
0: Στην Κρήτη, ίσως.
1: Στην Κρήτη με τον Όφη, ναι, τεράστιες ομάδες. Και εμείς κερδίζαμε όλα τα ντέρμπι. Και, τι, ναι, και εμείς κερδίζαμε όλα τα ντέρμπι.

0: με Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και όλα αυτά και δεν μπορούσαμε να περάσουμε την επαρχία. Ναι. Πέρναγε, η ΑΕΚ του Μπάγεβιτς τότε τι είχε κάνει. Η ΑΕΚ του Μπάγεβιτς δεν κέρδιζε τα ντέρμπι, δεν κέρδιζε ντέρμπι εύκολα, αλλά παίρναγε από την επαρχία. Κέρδιζε όλα τα μάτια της επαρχίας και έπαιρνε τα πρωταθλήματα. Εκείνο τα τρία συνεχόμενα χρόνια νομίζω που έπαιρνε τα πρωταθλήματα. Θα δούμε μετά και, και την τρίτη εθνική κατηγορία.
1: Είμαι έτοιμη, όποτε θέλω.
0: Την έχεις, ναι. Παρεμπιπτόντως, ξαναλέω και πάλι, σήμερα είχαμε ντέρμπι στην Αχαΐα, Πανεγιάλιος, Παναχαϊκή. 2-1 τελείωσε, με ενημερώσαν οι φίλοι μου, το παρακολουθούσα βασικά, 2-0 ημίχρονο ήταν. Αδική την Παναχαϊκή από το σκόρα, είναι ντέρμπι τοπικό εκεί, το αχαϊκό ντέρμπι. Ο Πανεγιάλιος πάλι είναι άλλη μία πολύ ιστορική ομάδα. Τα παλιά τα χρόνια δεν το πρόλαβα εγώ, ας πούμε, ούτε εγώ το πρόλαβα να τη δω, αλλά λένε για ο Πανεγιάλιος ήταν όπως ο Φωστήρας, φωνέας των γιγάντων. Πάμε λίγο γάμα εθνική εκεί κάτω με Παναχαϊκή, πες μου, ή όχι, ξεκινά από πού βγαίνει.
1: Τώρα μπροστά μου έχω το Group 9, ας πούμε, που είναι ο Εθνικός Αστέρας Παναξιακός 2-3.
0: Εθνικός Αστέρας Παναξιακός. Εθνικός Αστέρας είναι και Σαριανή. Έχω παίξει και εκεί με πολύ ξύλο, το ξέρω. Και η άλλη είναι, πώς το είπες, Νάξος.
1: Παναξιακός.
0: Νάξος, νομίζω παίζει εκεί πέρα ο Μανολάς και πήγε και ο άλλος στο στόπερ και παίζει στην τερφόρα αυτή.
1: Ναι, μα εντάξει.
0: Ο Μανολάς και ο, πώς το λέγανε, ένας ψηλός που έπαιζε.
1: Σιώβας.
0: Και ο Σιώβας.
1: Είναι σέντερφορ και δύο.
0: Ένας παίζει σέντερφορ, ό,τι θέλω.
1: Έγιναν δεκάρια. Αστέρας Βάρης Ηλυσιακός 0-2.
0: Ναι.
1: Σαρωνικός Αναβίσου Αστέρας Μαγούλας 1-0. Θύελλα Νέα Ιωνία 2-1. Νέος Αχαρναϊκός Μύκονος 0-3.
0: Μύκονος, να ξέρεις, τεχνικός διευθυντής είναι ο Βαγγέλης ο Βλάχος.
1: Μάλιστα.
0: Φιλαράκι καλό, έχει παίξει Παναθηναϊκό ΑΕΚ. Την έχει βρει εκεί στη Μύκονο, είναι και γαμπρούλης ωραίος. Παίρνει και τα λεφτουδάκια και τη βγάζει χειμώνα καλοκαίρι στη Μύκονο. Άλλο.
1: Πάμε στο Group 6 που είναι ΑΟ Πλαταριάς Παλιξουριακός.
0: Λιξούρι,
1: δεν ξέρω να το λέω. Ναι, 1-1. Λευκύμη Τηλικράτης 0-1.
0: Λευκάδα είναι ο Τηλικράτης.
1: Ατρόμητος Πάτρας Λεβάντε. Με 7-0.
0: Ναι.
1: Okay. Πανεγιάλιος Παναχαϊκή, όπως είπατε, 2-1. Ο ΦΑΜ Άρης Φιλιατρών 0-2. Μετά έχουμε Group 8 Αμφιάλη Ιάλισσος 1-0.
0: Ιάλισσος εσείς που είναι. Στη είναι. Ρόδο. Ιάλισσος Ρόδο. Άλλη ομάδα. Και αυτή, νομίζω και αυτός έχει παίξει αλφα. Όχι, έχει παίξει η Ρόδος. Και ποια άλλη ομάδα.
1: Διαγόρας.
0: Ο Διαγόρας έχει παίξει αλφα. Ο Ιάλισσος έχει φτάσει μέχρι Β. Άλλο.
1: Αέρα Φάντου. Ιωνικός. Ιωνικός. 1-0.
0: Ιωνικός. Του μεγάλου Νίκου Κανελάκη. Αλφα εθνική χρόνια και δεν περνούσε από εκεί με τίποτα.
1: Εγάλεο Απόλλων Καλυθιών 4-1.
0: Εγάλεο. Άλλη ομάδα με τεράστια ιστορία, έτσι. Εγάλεο Σίτι.
1: Προοδευτική Δόξα Βύρωνα.
0: Και η προοδευτική, το ξύλο της Αρκούδα, Δόξα Βύρωνα. Πόσο έληξε?
1: 0-2 η Δόξα Βύρωνα.
0: 0-2 η Δόξα Βύρωνα στην προοδευτική, μπράβο.
1: 0-2 έχασε και ο Διαγόρας Ρόδου από τον Απόλλων Σμύρνης. Είναι και ο Απόλλων Σμύρνης.
0: Απόλλων Σμύρνης, Διαγόρας Ρόδου, δύο ομάδες και αυτές παίξαν αλφα εθνική.
1: Ρουφ Εθνικός Πειραιά 0-1.
0: Και ο Εθνικός, αλφα εθνική.
1: Μέγας Αλέξανδρος Φλόρινας, Θύελλα Κατσίκας. Κατσικάς.
0: Ναι, Κατσικά.
1: 4-1. Δόξα Μασχολουρίου Νάουσα 1-0.
0: Ρε Νάουσα έχασε γάμο.
1: Βατόλακος Καστοριά. Ναι. Καστοριά 0-1 η Καστοριά.
0: Άντε ρε Καστοριά.
1: Μακεδονικός Χιάτιστας Εορδαϊκός 0-0. Πας Γιάννενα Αναγέννηση Άρτας 0-0.
0: Όπω, ούτε την Άρτα, τοπικό τέρμπι είναι Γιάννη Άρτα, δίπλα-δίπλα. Η Άρτα και τα Γιάννενα δεν λέγανε. Θες να κάνουμε διάλειμμα εσύ τώρα, θες να κάνουμε διάλειμμα ένα λεπτό, πόσο είναι. Διάβασαμε αυτό τον όμιλο.
1: Το δικό μας όχι, να πω.
0: Όχι, αυτόν τον όμιλο που διάβαζες τώρα, τελειώσαμε.
1: Το τελειώσαμε.
0: Ωραία. Κάνε μια παύση, άνω τελεία. Ακούμε διαφημίσεις, ερχόμαστε.
2: Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Μίρτσος.
3: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
2: Θήτα FM 107,1. Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 11 το πρωί ως τα μεσάνυχτα με εκπομπές, ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, στοίχημα και αθλητικές μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Αθλητικό Σαββατοκύριακο στον Θήτα FM 107,1.
0: Εδώ είμαστε, Ράδιο Θήτα. Ακούτε, έχω πάρει ένα μήνυμα από ένα παλιό μου συμμαθητή. Από τον Ντασούλη μου, τον Μιλονάτο Μαντουμπάλα. Αυτός είναι ο κορυφαίος όσον αφορά τους δίσκους με βινίλιο και τέτοια. Είχε και μαγαζί εδώ πάνω ο Τασάρας Τάσος Μιλωνάς, συμμαθητής μου και θρανίο, μπορώ να πω ότι ήμασταν. Γεια σου Τάσο μου, γεια σου Τάσο μου. Ακούτε Ράδιο Θήτα, εκπομπή Παίξτε Μπάλα. Ραφαήλ.
1: Συνεχίζουμε τη γαμά.
0: Μετά. Τώρα μάλλον. Θα πάμε στο δικό μας. Περίμενε λίγο. Γιώργος Μίρτσος στο μικρόφωνο της εκπομπής. Θα ανοίξουμε και γραμμές μετά. Όχι. Θέλω να πάω σε κάποιο μπασκετικό. Πες μου λίγο τη γάμα εθνική.
1: Πάμε γρήγορα. Αναγέννηση σχηματαρίου ΑΟΚ Αρίστου 2-1. Κηφισός κάτω.
0: Δεν μας ενδιαφέρει αυτός ο όμιλος. Πείτε το. Okay.
1: Πάμε στο δικό μας. Η Λαμία εδώ που κέρδισε 1-0.
0: Πάμε στο δικό μας. Και η Λαμία έπαιξε Α εθνική με τον Πανουριά.
1: Φίνικας στο... Πολύχνης Κυλκυσιακός.
0: 3-2.
1: Ναι, ναι. Αστέρας Ηρακλής Θερμαϊκού.
0: 1-1.
1: 1-1. Ποσειδώνας Νέας Μηχανιώνας.
0: 5-1. Ταλιράκι. Ταλαρούμπα. Ναι. Ο Ταλαρούμπας.
1: Πανεδεσαϊκός. Μπαμ YouTube. 1-1.
0: Μπαμ YouTube, ρε παιδιά. 1. Ταλαρούμπας τώρα που είπα στην Ιταλία, το καλύτερο σουβλατζίδικο είναι ο Ταλαρούμπας. Λοιπόν, θέλω να καλέσουμε Γεώργιο Τραπεζανίδη, διότι μπασκετικοί ειδικοί δεν είμαστε. Όμως μας αρέσουν τα αθλήματα και ειδικά όταν είναι σε υψηλό επίπεδο μπάσκετ. Θα το δω. Βόλεϊ μπορεί να μην δω. Μόνο βόλεϊ, beach volley βλέπεις.
1: Καμιά φορά.
0: Α, γυναικών μόνο.
1: Τι θα δω.
0: Κανένα κοροϊδό.
1: Υπάρχει αντρών beach volley.
0: Βέβαια.
1: Δεν ήξερα καν την ύπαρξή του.
0: Βέβαια υπάρχει και είναι οι Βραζιλιάνοι οι οποίοι κάνουν. Ναι. Βραζιλιάνοι είναι κορυφαίοι. Ναι.
1: Και το βόλεϊ γενικότερα μ' αρέσει. Σαν.
0: Γίνεται μακελιό. Η beach volley αντρών γίνεται σκοτωμό. Αλλά beach volley γυναικών είναι αλλιώ το έργο, ρε παιδί μου, αλλιώ. Όμω. Εμείς εδώ στο Ράδιο Θήτα, επειδή είμαστε φαν του μπάσκετ, διότι παλιά έπαιζα και μπάσκετ μπορώ να πω, θα πάμε στον ειδικό, στον απεσταλμένο της ΣΕΡΤ και σε έναν κύριο μεγάλος δημοσιογράφος, αλλά δηλώνει ότι όταν ήταν στο στρατό ήταν, λέει, καταδρομέας, κομάντο. Δηλαδή καθίστε να δούμε τι έχει να μας πει τώρα ο κύριος αυτός. Γεώργιος Τραπεζανίδης, την καλησπέρα μου κύριε Γεώργη.
4: Τέτοια εισαγωγή, Γιώργο, τέτοια εισαγωγή καιρό είχα να ακούσω, αλλά τα βάλες πολλά μαζί. Θα τα ξεχωρίσουμε λίγο, θα τα βάλουμε σε μια σειρά και θα δοθούν και οι απαντήσεις. Τι γίνεται, καλησπέρα. Εδώ από το κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου του Περιφερείου. Oh. Λες να αρχίσει από εδώ και η αλλαγή στο μπάσκετ μετά την αλλαγή την άλλη. Ήδη δηλαδή ξεκίνησε χθες με ένα μπαμ.
0: Ναι, αλλά ο
4: Παναθηναϊκός. Σήμερα έχει τελικό σε λίγο, 8 η ώρα.
0: Ο Νάν έπαιζε του Παναθηναϊκού.
4: Όχι, είχε 4 απουσίες δυνατές ο Παναθηναϊκός. Όχι, 1-4.
0: Εντάξει, να χαιρόμαστε.
4: Ντέιβις, Λούκας.
0: Εντάξει, ο Λούκας όχι τόσο, αλλά Ντέιβις και Νάν είναι.
4: Ναι, χρειάζονται, όλοι χρειάζονται. Γιατί κάποια στιγμή. Έπαιζε στον Άσο ο Μωραΐτης για τον Παναθηναϊκό στα κρίσιμα σημεία. Τέλος πάντων.
0: Ξέρεις κάτι, Γιώργο, εσύ ξέρεις καλύτερα τον μπάσκετ, είσαι χρόνια στον χώρο αυτό.
4: Εσύ τώρα δεν είχε τρίποντο όμως όταν έπαιζες, ε?
0: Ενώ εσύ όταν έπαιζες πιτσιρίκο είχε, ε? Λοιπόν.
4: Πάντως ένα δελτίο έχω βγάλει στη ζωή μου, μπασκετικό, ήταν χωρίς τρίποντο.
0: Ναι.
4: Ναι, ένα.
0: Είσαι μεγάλος. Εμένα είναι φίλος μου ο Ο Πετρόπουλος, ο Νουρέγεφ στην Πάτρα.
4: Είναι... Νόμιζα ο Πετρουλάκης θα έλεγε και μπάσκετ δεν έχει σχέση.
0: Ο Πετρουλάκης λέει ότι ήταν ποδοσφαιριστής τώρα εδώ Ελλάδα. Είναι ότι δηλώσει. Εδώ λες εσύ.
4: Ήταν Νουρέγεφ. Ο Νουρέγεφ του μπάσκετ ο Πετρόπουλος.
0: Εδώ λες εσύ ότι είσαι ένα κομάντο τώρα. Και χωρίς...
4: Αυτά θα τα απαντήσουμε στο τέλος αυτή τη συζήτηση.
0: Λοιπόν, να σου πω, εσύ να πεις που ξέρεις καλύτερα. Εμένα μου άρεσε που είδα τον ΠΑΟΚ να κερδίζει τον Παναθηναϊκό άσχετα. Αν είναι πολύ δύσκολο να ξαναγίνει μέσα στη χρονιά, αλλά μπορεί να ξαναγίνει. Δυνατός ο ΠΑΟΚ, δυνάμωσε. Έδωσε χαρά στον κόσμο, ξύπνησε λίγο τη Θεσσαλονίκη όσον αφορά την μπασκετική Θεσσαλονίκη. Έρχεται και ο Άρης κάτι να κάνει, να έχουμε κάτι και στο μπάσκετ, αδερφέ. Σήμερα τελικό με τον Ολυμπιακό. Πες μου εσύ που τα είδες καλύτερα. Χθες είδα τον Τούρκο αυτό να παστελώνει το τρίποντο. Για πες.
4: Κοίταξε. Αν μιλήσουμε γενικότερα για την κατάσταση, είναι αλήθεια ότι η Θεσσαλονίκη έχει κάνει αυτή την αντεπίθεση τώρα. Όλα ξεκινάνε, όπως πολύ καλά ξέρεις, από τον οικονομικό παράγοντα. Σε αυτή την περίπτωση ο Μένα ΠΑΟΚ με τον Αριστοτέλη Μιστακίδη και από την πλευρά του ο Άρης με τον Ρίτσαρ Ψιάο και εκεί την οικογένεια του Τοκούμπο. Από εκεί θα ξεκινήσει όλο αυτό και στην οργάνωση αλλά και στην ενίσχυση. Γιατί όπως ανέφερες τώρα ο Όσμαν, όπως και ο Καλάθης στο τέλος, είδαμε ότι έχουν τα συμβόλαια που έχουν. Γι' αυτό το λόγο, δηλαδή σε εκείνο το σημείο να είναι καθοριστική. Και είναι γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ πέρα από τους αγώνες προετοιμασίας πλέον και σε επίσημο παιχνίδι έστειλε ένα μήνυμα. Ο Παναθηναϊκός ήταν η ομάδα που το δέχθηκε. Δεν είναι εύκολο, γιατί εδώ και χρόνια είχαμε συνηθίσει, ακόμη και σε αυτό το Super Cup, που είναι μια κούπα βέβαια, αλλά δεν είναι η πιο σημαντική της χρονιάς, είχαμε συνηθίσει Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, ήταν μόνιμο. Τώρα δεν είναι. Ο τελικός στις 8 σήμερα είναι Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Όλο αυτό έχει ζωντανέψει. Τώρα, εγώ από χθες, ας πούμε, πώς καταλαβαίνεις τώρα, οι Αθηναίοι δημοσιογράφοι άρχισαν, Γιώργο, χθες το βράδυ να ρωτούν σε ποιο ξενοδοχείο μένει ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή αυτό μπορεί να είχα να το ακούσω 40, όχι 40, αλλά 30 χρόνια σίγουρα.
0: Από εποχή, εποχή Βεζιρτζή θα πω.
4: Βεζιρτζή, ναι, Final Four, Αθήνα, Γενέβη πιο νωρίς. Από τότε, δηλαδή, όταν αρχίζουν και ενδιαφέρονται πλέον με όλα αυτά, και τώρα μια και είπαμε ξενοδοχείο, να πούμε στο Μάριο ήταν ο ΠΑΟΚ, πριν από κανένα μισάωρο, ήταν εκεί κόσμος, ήταν φίλαθλοι του ΠΑΟΚ.
0: Θέλω να σου πω κάτι, να σε διακόψω.
4: Όλα υπέρ της ομάδας. Mm-hmm. Δηλαδή αυτό πάλι είναι ένα φαινόμενο που πάμε πολύ πίσω για να το συναντήσουμε.
0: Να σου πω που πάμε πίσω, πάμε. Άκου λίγο. 1992, εγώ παίζω Ολυμπιακό, είμαι Αθήνα. Έχω φιλαράκια εδώ από Θεσσαλονίκη, πάω ξάκια όλα αυτά. Και γίνεται τότε ένα Final Four στην Αθήνα όπου συμμετέχει
4: Στάδιο
0: και.
4: Στο Ειρήνης και Φιλία.
0: Στο Ειρήνης και Φιλία συμμετέχει και ο ΠΑΟΚ και νομίζω και ο Ολυμπιακός. Έτσι δεν είναι, ένα Final Four.
4: Μόνο ΠΑΟΚ.
0: Και ο Ολυμπιακός. Και ο Ολυμπιακός.
4: Α, μιλάς για κυπέλλου Ελλάδα, συγγνώμη. Γιατί έγινε και το Final Four της κυπέλλου Πρωταθλητήριων Ευρώπης.
0: Δεν ξέρω, υπάρχει.
4: Αν μιλάμε για Ελλάδα, ναι.
0: Το 92.
4: Αν μιλάς για το. Ναι, για πες.
0: Δεν θυμάμαι ποιο ήταν. Final Four.
4: Δεν ήταν πάντως ευρωπαϊκό, ήταν εδώ, αν ήταν Ολυμπιακός.
0: Είναι νομίζω τότε που ο Πρέλεβιτς έκανε όργια, ρε παιδί μου, νομίζω. Τέλος πάντων, 92 γίνεται Final Four στο Ειρήνης και Φιλίας. Με παίρνει τηλέφωνο ο Γιαντζίδης. Αυτός έπαιζε μπακ στην Καλαμαριά, το θυμάσαι.
4: Είναι
0: ο μπαμπάς του Κούλη του Γιαντζίδη που έπαιξε στον Απόλλον Καλαμαριάς. Ο Κούλης δουλεύει στον ΠΑΟΚ, ήταν security εκεί μέσα. Ο ψηλός που είχε την τίγρη με το ΠΑΟΞΙΣ που συγχωρέθηκε. Ο Βασίλη, όπως λέγονταν, φίλος και αυτός. Είναι εμείς τα πολυλαίω. Μαζεύονται κανένα δεκαριά παοξάκια να κατέβουν στην Αθήνα να πάνε στο Ειρήνης και Φιλίας να δουν τον ΠΑΟΚ. Παίζει Final Four, αλλά παίζει και Ολυμπιακός. Με παίρνει τηλέφωνο ο Γιάννη, μου λέει να μας βρεις τίποτα. Αυτά είμαστε, λέει, εδώ. Είμαστε Αθήνα και μένουμε σε ένα ξενοδοχείο κάτω στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης. Πάω από εκεί, τους βρίσκω τρελαμένοι. Εγώ παίχτης του Ολυμπιακού, αλλά δεν νιώθω ότι ένας παίχτης Ολυμπιακού πάει στον παδού του ΠΑΟΚ, αφού είναι φιλαράκια μου. Ναι, πάω εκεί, συζητάμε, τους καλώ στο σπίτι, άντε ελάτε να φάμε σπίτι, λέω, για να δούμε τι θα κάνουμε. Τρώμε, στέλνω τη γυναίκα μου, πάει ψωνίζει κάνα 47 κιλά κρέατα εκεί να βάλω να ψήνω, να τους χορτάσω όλους μαζί. Και ψάχνω να βρω τώρα ιστορία. Πού θα βρω, λέω, για να πάρω τον Φίλιππα τον Συρίγο. Θεός χωρέστο. Παίρνω τον Φίλιππα τον Συρίγο. Ναι. Φίλιππε, το λέω, έχω κάτι παοξάκι εδώ και χρειάζομαι εισιτήρια. Λέω. Μου λέει, πόσα θες, λέω, κάνα δεκαριά. Μου λέει, έγινε, λέει, θα είναι εκεί στην πόρτα. Έγινε. Έγινε, ρε φίλε.
4: Ναι, τότε ήταν και η ΕΡΤΑ, έδειχνε αυτά όλα.
0: Έγινε, ρε φίλε, μου είπε δηλαδή και με σκλάβος. Ναι. Και άκου τώρα. Και πάνε τα παοξάκια εκεί να δουν το μάτς, να πάρουν τα εισιτήρια από εκεί. Και στον γυρισμό τους κάνουν ένα ντουκ αντιγάβρι και τους στριμώχουν κάπου.
4: Ναι.
0: Και λέει ο Γιάντζος, ρε παιδιά, ο Μίρτσος μας έχει σπίτι του καλεσμένου. Α, άμα πηγαίνετε στο Γιώργο, λέει, καλά.
4: Εντάξει, τη γλιτώσανε. Εντάξει, πάω ο Ολυμπιακός είναι και σήμερα, Γιώργο.
0: Ναι, ναι, το 92.
4: Το 92. Τώρα μιλάμε 34 χρόνια, ναι.
0: Ναι, άστα να πάνε.
4: Ναι, είναι πάω ο Ολυμπιακός. Είναι λογικό ότι και σήμερα ο Ολυμπιακός είναι το φαβορί. Είναι μια δυνατή ομάδα, δοκιμασμένη ομάδα. Αλλά ο ΠΑΟΚ πλέον είναι πολύ διψασμένος. Θα το δούμε τώρα πώς θα πάει το παιχνίδι. Αλλά το πιο σημαντικό νομίζω ότι είναι ότι ο ΠΑΟΚ έχει κάνει ήδη την δήλωσή του. Δηλαδή έχει δείξει πλέον ότι τα πράγματα αλλάζουν και δεν θα έχουμε αυτό το μονοπόλιο που έλεγα και πριν, των δύο. Αλλά υπάρχει και δρόμος ακόμη. Έτσι δεν τελείωσε τώρα. Είμαστε πολύ νωρίς στη σεζόν.
0: Ο ενθουσιασμός δεν είναι καλό.
4: Ναι, όχι. Αλλά οι ενδείξεις είναι σαφείς σε όλα τα επίπεδα. Ο ΠΑΟΚ κινείται τώρα και για ένα Λιθουανό σέντερ, τον Μοτεγιούν, ας πούμε, πολύ έμπειρος, έχει περάσει από το NBA, δηλαδή ενισχύει κιόλας, έχει την οικονομική δυνατότητα και θα μπει δυνατά σε όλα. Την Τετάρτη επίσης που παίζει με την Μανρέσα πρώτη αγωνιστική του EuroCup στην έδρα του, στο ΠΑΟΚ Sports Arena, θα είναι ένα γεμάτο γήπεδο, έχουν τελειώσει τα εισιτήρια. Πάλι δηλαδή είναι μια εικόνα, αρχίζουν όλα αυτά και επανέρχονται, από το παρελθόν δηλαδή έρχονται όλα αυτά. Γεμάτα γήπεδα, ενδιαφέρον. Είναι πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό. Και επίσης χθες ΠΑΟΚ το βράδυ έκανε και μια για μένα σωστή κίνηση, αφιερώνοντας, έβαλε μια φωτογραφία
0: του Σούλη.
4: Ήταν για τον Σούλη, ναι. Για ένας άνθρωπος που δούλεψε πολλά χρόνια στον ΠΑΟΚ, είχε ένα σερί 8-9 χρόνια με δύσκολες συνθήκες και οικονομικά κλπ. Ο Σούλης Μαρκόπουλος που έφυγε από τη ζωή πρόσφατα, αύριο θα γίνει η κηδεία του αύριο το πρωί και ήταν πραγματικά και αυτό μια κίνηση σωστή από την πλευρά της ΚΑΕ.
0: Ο Σούλης Μαρκόπουλος, ο οποίος έτυχε να καθίσουμε και κάνα δύο φορές παρέα στο τραπέζι, ένας εξαιρετικός, ναι, εξαιρετικός άνθρωπος, ναι, ταπεινός, ναι, ναι, άνθρωπος, χαμηλών τόνων. Εξαιρετικός, χάρηκα πάρα πολύ που τον είχα γνωρίσει. Δηλαδή...
4: Γνώστης του μπάσκετ, τρίτος σε νίκες στην ιστορία του πρωταθλήματος, δηλαδή μεγάλη πορεία, ρέκορντμαν παρουσιών σε πάγκους, σε ομάδες, δηλαδή Ηρακλή, ΠΑΟ, Κάρι, σε όλους και από το Δημόκρατο ξεκίνησε.
0: Είχε όμως και αυτός, είχε όμως και αυτό το μεγάλο, και αυτός το μεγάλο ελάττωμα να, να είναι Έλληνας, να λέγεται Μαρκόπουλος Σούλης.
4: Και
0: να
4: μιλήσει. Είναι και, πρέπει απλά να πούμε και πάνω σε αυτό, Γιώργο, ότι όταν κάποια στιγμή δέχτηκε πρόταση από τον Ολυμπιακό. Mm-hmm. Και όχι πάρα πολύ πίσω, τότε που είχε τα χρόνια συνεχόμενα στον ΠΑΟΚ, 14, 15, κάπου εκεί, 2014. Και μάλιστα δεν πήγε. Δεν πήγε. Δηλαδή και ο ΠΑΟΚ δεν ήθελε να τον αφήσει και ο ίδιος και δεν πήγε. Δηλαδή, okay.
0: Και καλά έκανε.
4: Αλλά ήταν, όπως είπες, σπουδαίος χαρακτήρας, ναι, ναι,
0: εξαιρετικός άνθρωπος, εξαιρετικός. Μπράβο, ναι, ναι, ναι, στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ και νομίζω ότι καλό θα είναι να τιμούμε κάποιους τέτοιους ανθρώπους, τέτοιες προσωπικότητες εν τη ζωή τους, όταν ζουν, έτσι, όχι όταν φύγουν από τη ζωή.
4: Είναι αλήθεια και αυτό, πάντως και ο Μπαρτζόκας χθες και ο Μπράντοβιτς, όλοι και ο Τρικέρι μίλησαν για τον Μαρκόπουλο, δηλαδή και αυτό είναι, εντάξει, μια αναγνώριση ίσως. Με τα θάνατο βέβαια, αλλά πραγματικά όλος ο κόσμος του μπάσκετ ήταν συγκλονισμένος με το γεγονός.
0: Δεν μπορεί να μην αναγνωρίσει κανένας. Τώρα, εγώ αυτό, ναι, που θέλω να πω έτσι από το λίγο έτσι που παρακολουθώ, γιατί μου αρέσει να παρακολουθώ Ευρωλίγκα. Ολυμπιακός, ναι, και Παναθηναϊκός είναι δύο ομάδες με τεράστιους οικονομικούς παράγοντες, όπως και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης πλέον.
4: Τεράστια μπάτζετ.
0: Ναι, αλλά Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός είναι πολλά τα χρόνια στην Ευρωλίγκα και φέτος δώσανε και οι δύο τα ρέστα τους για να είναι τουλάχιστον στο Final Four και θέλουν και οι δύο να πάρουν την Ευρωλίγκα.
4: Ναι, θυμίζω ότι πέρσι μέσα στο T-Center, όπως το λένε τώρα, το ΆΚΑ δηλαδή, το σήκωσε ο Ολυμπιακός. Αυτό έκανε τον Παναθηναϊκό και τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να δώσει ακόμη περισσότερα, να πάρει παίκτες, ανέβασε το budget εκεί που δεν πάει, γιατί το κυνηγάει το ευρωπαϊκό. Ο Ολυμπιακός θέλει να κρατήσει τα πρωτεία και φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή απέχουν από άλλες διεκδικήτριες, γιατί η Ισπανία δεν είναι τόσο δυνατή όπως ήταν Real Barcelona. Και δεν αποκλείεται πάλι να φτάσουμε. Δεν έχουμε δει ελληνικό τελικό σε Ευρωλίγκα, δεν αποκλείεται να συμβεί φέτος. Και... είναι πολύ δυνατές οι ομάδες και θα δυναμώσουν ακόμη περισσότερο. Τώρα η εικόνα τους είναι ακόμη νωρίς. Δηλαδή ο Μπράδοβιτς έλεγε ότι έχουμε κάνει 6-7 προπονήσεις όλοι μαζί. Εντάξει.
0: Ναι, ναι. Τον άκουσα που το είπε αυτό. Ακόμα λέει.
4: Αλλαγμένος πολύ. Πολύ αλλαγμένος γενικά. Δηλαδή πιο κατασταλαγμένος.
0: Φυσιολογικά, διότι όσο περνάνε τα χρόνια. Εγώ βλέπω τον εαυτό μου, φαντάζομαι και εσύ, εσένα.
4: Ναι, ναι.
0: Ότι κάποια πράγματα που στο παρελθόν ήταν δεδομένα. Ας πούμε, εγώ είμαι πολύ νευρικός, το ξέρεις. Μπορώ ανά πάση στιγμή τσακ να πάρω φωτιά και να τα κάνω όλα μαντάρα. Τώρα την παλεύω πάρα πολύ και μέχρι στιγμής κερδίζω. Δεν ξέρω μέχρι πότε. Δηλαδή, όταν είναι να γίνει το τσάβ, να γυρίσει το κεφάλι μου από την άλλη πλευρά και να φύγω. Μέχρι τώρα κερδίζω.
4: Ναι.
0: Δηλαδή,
4: ναι,
0: το παλεύω πολύ. Έτσι πιστεύω.
4: Το ότι... καλύτερα, πολύ. Ναι.
0: Ναι, αλλά θέλει μεγάλη μάχη με τον εαυτό μας και πιστεύω κάποιες φορές βγάζω κάποιες ψιλοκρίξεις.
4: Είναι και οι αφορμές, Γιώργο. Πόσο συχνά δίνονται και οι αφορμές, ξέρεις. Δηλαδή, είναι και με το περιβάλλον, με ποιον έχεις να κάνεις.
0: Μάρε, Γιώργο, αφορμές τώρα, άμα τολμήσεις στη Θεσσαλονίκη, γιατί κυκλοφορούμε και βγεις με το αυτοκίνητο μία βόλτα από την Καλαμαριά μέχρι το κέντρο.
4: 17 φορές να μαλώσεις.
0: 17 φορές, ναι.
4: Ναι.
0: Και μιλάμε για. Εντάξει, να μην μπούμε σε διαδικασία. Εκεί, άμα την παλέψεις. Είσαι καλά, είσαι καλά. Ο Μπράντοβιτς, ναι, πάλι μελανιασμένος ήταν κάποιες φάσεις, αλλά πιο χαλαρός.
4: Ναι. Και στο τέλος και κατά τη διάρκεια του αγώνα ακόμη πλην εξαιρέσεω. Ναι, είναι λίγο πιο, είπαμε, κατασταλαγμένος έχει.
0: Αλλά ο τύπος είναι προπονητάρα, έτσι. Βλέπεις κάποιες κινήσεις γίνονται. Όπως και ο Τρινκέρι, μου άρεσε μια φάση που έβγαλε ο ΠΑΟΚ, ένα κάρφωμα που τρελάθηκε ο Μπράντοβιτς. Φαίνεται, ναι, ότι είναι δουλεμένα, ναι, πράγματα στην τακτική. Γιατί το μπάσκετ,
4: ναι,
0: πρέπει,
4: ναι,
0: να έχει, το μπάσκετ πρέπει να έχει πολύ, πολύ τακτική, Γιώργο, έτσι.
4: Έχει πολύ μυαλό μέσα. Έχει, ο προπονητής δηλαδή είναι πολύ επιδραστικός, πολύ περισσότερο δηλαδή από το ποδόσφαιρο, με τη λογική ότι υπάρχουν συγκεκριμένες στιγμές. Χθες είχε πάω από την τελευταία επίθεση, έγινε αυτό που έγινε, δηλαδή οι δύο παίκτες, Όσμαν και Καλάθης. Μπήκε αυτό βέβαια όπως συμβαίνει στο μπάσκετ πάντα, με το τελευταίο δευτερόλεπτο. Και εντάξει, είναι δηλαδή όντως, ναι, παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο οι προπονητές. και σε αυτό το τομέα ο ΠΑΟΚ έχει κάνει καλή επιλογή. Εν τω μεταξύ είναι και πολύ δημοσιογραφικός αυτό που λέμε, δηλαδή πετάει ατάκες, είναι ναι. Ό,τι θα δούμε πώς θα πάει.
0: Ανέκαθεν αυτό
4: και είναι. Αυτός. Και πολύ, είναι μικρότερο σε ηλικία από ο Μπράντοβιτς.
0: Όχι, ανέκαθεν ο Τριντζέρθη ήταν ατακαδόρος.
4: Ναι,
0: δηλαδή
4: ναι,
0: ήταν
4: ατακαδόρος, 100%.
0: Έκλεβε, ας πούμε ρωτούσε από την Πηλαία, περάσατε σε δημοσιογράφη τελευταία, κάτι τέτοια έλεγε.
4: Ναι. Αρχίζει και μιλάει και ελληνικά τώρα του Στρελένη, πετάει και καμιά χθες πάλι μια λέξη που είναι λίγο αυτό, αλλά εντάξει.
0: Αυτά είναι τα ωραία, εμένα μου αρέσουν αυτά.
4: Ναι. Ειδικά στα καλά αποτελέσματα που στέλνεις ως προπονητής.
0: ναι, άμα χάσουμε μετά όμως μελανιάζουμε, ψάχνουμε να βρούμε ποιος θέλει. Αυτά, ωραία.
4: 8 η ώρα είναι το παιχνίδι. Sky πλέον, ανοιχτό κανάλι δηλαδή. Καλή ευκαιρία, μετά παίζει και η Εθνική, δηλαδή.
0: Πες μου λίγο.
4: Το ένα αρχίζει το άλλο.
0: Πες μου λίγο για Εθνική. Εγώ γουστάρω Κλοπ πάρα πολύ, έτσι το έχω πει και σαν τύπο.
4: Κοίταξε, Γιώργο, ναι, τώρα που το λες, το σκεφτόμουν και το μεσημέρι, έτυχε τη σεζόν που η Ντόρτμουντ είχε πάει τελικό και το έχασε από την Μπάγκερν. 12-13 είχα πάει καμιά 5-6 φορές, έδειχνε η Ερτ Σάμπιον Λίγκ. Είχα πάει στο Ντόρτμουντ, σε αγώνες δηλαδή, εντός έδρας πετούσε η ομάδα, με Κλοπ στον πάγκο. Και πήγαινα και συνεντεύξει τύπου πάντα την παραμονή, μετά το παιχνίδι κλπ. Μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση δηλαδή πόσο Κλοπ αντιμετώπιζε όλη την κατάσταση. Δηλαδή δεν έχει να κάνει με προπονητική αυτό, έχει να κάνει με τον χαρακτήρα του ανθρώπου, με τα χαρίσματά του. Δηλαδή τους δημοσιογράφους πώς τους αντιμετώπιζε, είτε είχε κερδίσει είτε... Θυμάμαι δηλαδή είχε χάσει από την Μπάγκερν Σάββατο ας πούμε 4-0 ένα μάτς και την Τρίτη είχε συνέντευξη τύπου. Και εμφανίστηκε και απαντούσε σε όλα και λοιπά. Και μαθαίνω ότι χθες και ως απεσταλμένος που πήγανε εκεί τα παιδιά, ήταν μαζί τους μισή ώρα, ασχολήθηκε μόνο με αυτούς, φωτογραφήθηκε μαζί τους. Δηλαδή είναι η προσωπικότητα, ας πούμε, πέρα από την ικανότητα που έχει εννοείται για να μάνατζάρει τέτοιες ομάδες. Μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση.
0: Ξέρεις τι έχει κάνει.
4: Όπως και ο Γουαρδιόλα επίσης, δηλαδή το βλέπεις αυτό.
0: Ναι. Φιλοσοφία. Κανονική φιλοσοφία. Τι είναι το ποδόσφαιρο.
4: Σε όλα όμως.
0: Γιώργο, ο Κλοπ ξέρει τι έχει κάνει. Έχει διαχωρίσει τα πράγματα. Το ποδόσφαιρο. Τι είναι. Είναι ένα κομμάτι από τη ζωή μας. Δεν είναι όλη η ζωή μας. Και στο ποδόσφαιρο, όταν θα βγούμε να παίξουμε, υπάρχουν τρία αποτελέσματα. Ή θα κερδίσουμε, ή θα χάσουμε, ή θα φέρουμε ισοπαλία. Από εκεί στρα, δεν πεθάνουμε κιόλας.
4: Όχι μόνο αυτό και χθες, συνέντευξη που αν είδες, μίλησα με τα καλύτερα λόγια για την ελληνική ομάδα, για τους παίκτες, για τον Τιμίκα. Δηλαδή...
0: Ξέρεις κάτι, Γιώργο.
4: Καταρχάς είναι ακομπλεξάριστος τελείως.
0: Αυτό,
4: δηλαδή,
0: αυτό είναι όλα τα λεφτά. Είναι ακομπλεξάριστος και ξέρεις, δεν σου κάνει κοπλιμέντο, σου λέει την αλήθεια.
4: Αλήθεια, ναι, αλλά υπάρχουν προπονητές που δεν το λένε γιατί λέει παίζουμε την επόμενη μέρα και μην τους ψηλώσουμε και κάτι τέτοια χαζά, ας πούμε. Λες και από αυτό θα ψηλωθούν οι αντίπαλοι.
0: Λες και οι παίχτες μεταξύ τους δεν ξέρουν τι τους γίνεται και θα ψηλώσουν ή θα χαμηλώσουν από αυτό. Έτσι πρέπει να είναι οι προπονητές, φίλε. Όχι οι παπατζίδες. Άλλα στην νίκη, άλλα στην αποτυχία, άλλο σε αυτά.
4: Και γι' αυτό το λόγο ξεχωρίζουν κάποιοι πολύ από κάποιους άλλους. Είναι απλό δηλαδή.
0: Έτσι. Ο Κλοπ μόνο εκτός Ελλάδος. Γιατί στην Ελλάδα, φυσικά στην Ελλάδα, αν δεν είσαι, επειδή έχω.
4: Καλά, στην Ελλάδα μπορεί να αφισβητήσουν όχι τον Κλοπ, τι να σου πω τώρα. Εντάξει, στην Ελλάδα
0: ό,τι θέλει. Μα είναι, ξέρεις τι, ευχαριστεί τον Έλληνα αυτόν που είναι ένα τίποτα στην προσωπική του ζωή. Ένα τίποτα. Να χλεβάσει κάποιον που είναι κάτι. Είτε Τραπεζανίδης λέγεται, είτε Κλοπ λέγεται, είτε Μύρτσος λέγεται, γι' αυτόν είναι ένα και το αυτό. Έτσι νιώθει αυτός ότι υπάρχει. Αυτός είναι ο λόγος της ύπαρξής του.
4: Και έχει βρει την ευκαιρία με τα social media.
0: Αυτό
4: λένε, και το κάνει δηλαδή όλοι. Κάποτε γινόταν ίσως σε κάνα καφενείο μέχρι ένα σημείο και όλες, γιατί είχαν άλλες αντιδράσεις μετά εκεί.
0: Και φύγα.
4: Ενώ τώρα έρχεται ο άλλος και γίνεται ισότιμος μέσα από social media, μέσα από ένα ψευδώνυμο, μέσα από κάτι και όπως λέει.
0: Το άλλο, το καινούριο το έργο, ο κάθε μπαγλαμάς δηλώνει κάτι ότι είναι και παίρνει το κινητό του, ανήκει και μιλάει μόνος του εκεί πέρα και.
4: Influencer.
0: Πώς?
4: Influencer.
0: Είναι που είναι αυτές οι βίζιτες που πάνε στις Μύκονο και αυτά όπως είπε.
4: Τώρα η κουβέντα.
0: Μα η Βάνα το είπε! Η Βάνα το είπε! Η Βάνα! Αν δεν παρακολουθείς, όσοι δεν έχουν ζήσει Βάνα Μπάρμπα από κοντά δεκαετία των 90s, δεν μπορούν να μιλούν για χυμό. Δι γυναίκα. Εντάξει, δεν μπορούν.
4: Να ευχηθούμε καλή επιτυχία, Γιώργο, στην Εθνική. Έχεις παίξει για την Εθνική Ομάδα.
0: Πες μου λίγο κάτι. Πώς κρίνεις.
4: Όσο σου δόθηκε η ευκαιρία.
0: Συγγνώμη λίγο, Γιώργο, συγγνώμη σε διακόπτω. Πώς το βλέπεις τον Κλοπ, πήρε 40 τόσους παίχτες και θα βάλει τρεις διαφορετικές δεκάδες.
4: Ναι. Κοίταξε, είπαμε ότι αυτού του είδους οι προπονητές, οι κορυφαίοι, έχουν και τις ιδέες. Τώρα είναι η πρώτη φορά που γίνονται 4 συνεχόμενοι αγώνες για Εθνική Ομάδα. Δεν γινόταν αυτό. Δηλαδή, ακόμη και σε προκριματικές φάσεις παγκοσμίου, Euro κλπ. Ήταν 2 τα παιχνίδια. Όπως έγινε με αυτή τη διακοπή των 3 εβδομάδων και για πρώτη φορά γίνεται γίνονται τέσσερα παιχνίδια. Το είπε και ο Γιωβάνοβιτς ότι πρώτη φορά το συναντάμε αυτό. Τώρα ο Κλοπ, έχοντας δουλέψει και σε συλλόγους, ξέροντας ότι και οι παίκτες έχουν και το μυαλό τους λίγο και στα μεγάλα συμβόλαια, τον κίνδυνο να γίνει κανένας τραυματισμός.
0: Ο Εμπαπέ, δώσει... τραυματίστηκε, στον τένοντα.
4: Ναι, ένα είναι αυτό. Από την άλλη επίσης το συνδύασε με τον Καρύ, γιατί ανέλαβε τώρα και δεν έχει μια, όπως το λέει και ο ίδιος, το είπε ξεκάθαρα στην εταιρεία, δεν έχει εικόνα ξεκάθαρη και σου λέει καλή ευκαιρία εδώ να έρθουν και περισσότεροι, βάζει πιο πολλούς στο παιχνίδι, θα κατασταλάξει σίγουρα τους καλύτερους. Και πιστεύω ότι θα κάνει και πολύ καλή δουλειά γιατί είναι κορυφή όπως πάνε. Και... αλλά εμείς είμαστε με την εθνική απόψε να πάρει το αποτέλεσμα.
0: Πάντα με την εθνική και δεν γουστάρουμε με τίποτα τα χιδεύματα. Εγώ δεν γουστάρω με τίποτα
4: τα χιδεύματα. Επειδή κλείνει τώρα η πρώτη ώρα όμως πρέπει να μιλήσουμε και για το άλλο θέμα, το τελευταίο της συζήτησης.
0: Ποιο τελευταίο, αυτό που λες ότι είσαι ένα
4: αυτό
0: κομμάτο...
4: που έβαλες από την αρχή. Όχι, δεν λέω, εγώ δεν λέω τίποτα. Δεν ναι. το λέω. Εγώ απλά άκουσα.
0: Πες μου μία άσκηση. Κοίταξε. Που έκανες.
4: Την πρώτη εκπομπή που, μισό λεπτό τώρα, άκουσα την πρώτη εκπομπή όπου αναφέρθηκε πάλι το όνομά μου. Είχες μια συζήτηση με ένα παιδί στην συνάδελφο στην Αθήνα που θα έκανε το ΑΕΚ, με ποιον ήταν, με θυμάμαι.
0: Ορίστε, στα πρόθυρα της Άνοιας είσαι, ορίστε.
4: Ναι, αλλά θυμάμαι όμως, εντάξει τώρα το παιχνίδι δεν έχει σημασία. Σημασία γιατί είπες για κάτι νυχτερινές δραστηριότητες εκεί που θα πιθανόν θα με καλούσε στην αποστολή. Και... τη δεύτερη φορά λοιπόν πληροφορήθηκα από πολύ έγκυρα κύλη ότι αναφέρθηκες, δεν το άκουσα αυτό είναι αλήθεια μου κάπως.
0: Α, είναι αυτά που μου είπανε.
4: Μιλάω για κάποιο Σάββατο τώρα που έκανες, σου λέω την πρώτη εκπομπή την άκουσα.
0: Μου είπανε, άκουσα... ναι ξέρω, ναι. Μου είπανε, ναι ωραία πες τι σου είπανε.
4: Όχι, μισό λεπτό τώρα θα το τελειώσω. Λοιπόν, ναι. Ότι έγινε μια αναφορά σε κάτι που έχει να κάνει με τη στρατιωτική μας θητεία που πρέπει να πάμε πάρα πολύ πίσω. Είναι γνωστό ότι συναντηθήκαμε, το λέω και δημοσίως, το έχω πει πολλές φορές, την είσοδο του κέντρου εκπαιδεύσεως στο ΚΕΔ, στο Μεγάλο Πεύκο δηλαδή, γιατί κάποιοι πήγανε με μεταγραφή στις καταδρομές.
0: Ποιοι πήγανε με μεταγραφή.
4: Εντάξει, είναι αλήθεια. Αυτοί που από πεζικό και λοιπά, επειδή ήταν ψηλά παιδιά.
0: Α, μάλιστα.
4: Είναι αλήθεια επίσης ότι εσύ μετά από τους δύο μήνες έφυγες από το Μεγάλο Πεύκο, εγώ έμεινα 4 μήνες εκεί, όπου η εκπαίδευση ήταν λίγο σκληρή.
0: Στο Μεγάλο Πεύκο τίποτα, φλόρι, τίποτα. Μόνο αυτοί που μπαίνανε πάνε κάτι.
4: Εντάξει.
0: Εμείς πήγαμε στη Δράμα με τον Παπαχρόνη και τρέχαμε στον Κορίλοβο.
4: Εντάξει. Λοιπόν, και μετά την επιστροφή στα Πάτρια Εδάφη,
0: ναι.
4: Δηλαδή εννοώ στην Δέλτα Μοίρα καταδρομών,
0: ναι.
4: Είναι γεγονός επίσης ότι εσύ ήσουν ήδη μάχημος, θα έλεγα.
0: Πρώτος ότι... λόγος κρούσης, εντάξει.
4: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Εσύ σε ποιο λόγο ήσουν, να παρακαλώ.
4: Στον τρίτο.
0: Ναι, λοιπόν, και πού υπηρετούσες, σε ποιο γραφείο ήσουν.
4: Όχι, άστα γραφεία τώρα.
0: Σε ποιο γραφείο ήσουν, λοιπόν, με τον Πετανίδη, τον Γιώργο, δίπλα-δίπλα τα γραφεία σας.
4: Επόμενους, άκου λίγο, θα πω όλα όμως. Με τους επόμενους 12 μήνες ακολούθησα απολύτως την εκπαίδευση. Δεν θέλω να σου θυμίσω τώρα ούτε πορείες, βολές που ήσουν να σε βάζανε εκεί με τα χαρτιά υγείας και έκανε τον ανοιχνευτή τα βράδια. Λοιπόν, και
0: συγγνώμη,
4: πάνω
0: όχι ανοιχνευτή.
4: Τον Εύρο, αναγνωρίσεις.
0: Περίμενε, η φαρπαστή.
4: Επίσης έχω και φωτογραφικά πιστήρια από το Στριμώνα, θα τα πω όλα τώρα, γιατί είμαι φορτσάτος. Λοιπόν, φωτογραφικά πιστήρια που θα τα βάλω στη δημοσιότητα, θα τα δώσω κι εγώ.
0: Μάλιστα.
4: Λοιπόν, 12 μήνες, 12 και 4, 16. Τους υπόλοιπους 6, ναι. Είναι αλήθεια ότι ήμουνα στο πρώτο γραφείο, όπου ερχόσουν πιο συχνά από οποιονδήποτε άλλον εκεί.
0: Γιατί?
4: Με κάποια ζητήματα να βγεις λίγο κλπ. Και επίσης τώρα για να το κλείσουμε, θα ζητήσω και μια τρίτη γνώμη. Δεν ξέρω αν είναι δυνατόν, αν μας ακούει.
0: Βεβαίως.
4: Την παρέμβαση για να τελειώσει η κουβέντα.
0: Ναι, ναι. Πες το τον μαγικό.
4: Ο Νίκος ο Πετρουλάκης που ήταν επίσης. Εκείνη την εποχή στο Τρίτο Σώμα ήταν μαζί μας.
0: Ναι, τι ήταν.
4: Τι να πει την αλήθεια.
0: Ήταν και ο Χρήστος ο Μάστορας στο Τρίτο Σώμα, να το βγάλω.
4: Ο Βασίλης
0: ο Μάστορας ήταν, να το βγάλω κι αυτόν.
4: Εγώ επικαλούμε την αξιόπιστη και ο Βασίλης είναι πολύ αξιόπιστος. Απλά ο Νίκος, επειδή μας την δέει και την υπόδοση, εγώ θα δεχθώ οτιδήποτε πει αυτή τη στιγμή ο Νίκος Πετρουλάκης.
0: Ωραία, αν ακούει ο κύριος Πετρουλάκης, σας απαντήσει παρακαλώ.
4: Ας κάνει μια παρέμβαση.
0: Αν του κοτάει και αυτού που ήταν στη μουσική. Που
4: θέλω
0: καθώς...
4: να πω ότι ήσουν πιο μάχημος αυτό, είναι γεγονός από μένα, αλλά...
0: Να μας πει και ο κύριος, να το έγινε η παρέμβαση.
4: Μπορεί.
5: Ακούω.
0: Καλησπέρα.
4: Είναι στην γραμμή.
0: Ναι, μόλις ήρθε στη γραμμή.
5: Έχει δίκιο ο Τραπεζανίδης.
0: Σε τι?
5: Σε όλα. Γιατί εσύ ήσουν ένα πραγματικά κομάντο, να το πω αυτό, και ο Γιώργος ήταν κομάντο.
0: Τι κομάντο, στο πρώτο γραφείο.
5: Στο πρώτο γραφείο δεν ήταν, ήταν στο τέλος.
6: Εσύ που υπηρετούσες, πέτω.
5: Εγώ ήμουν στον Εύρο 12 μήνες.
6: Στο ποιο και Εύρο, ρε, μου φύγει. Έτσι, τριαβρία Εύρο.
5: Στην Καβίλη οριστιάδος, αγόρι μου, κάτσε προσοχή.
6: Καλά πλάκα μας.
5: 502 μήτα φύ. Πλάκα μου, 12 μήνες επιλογές ήμουν εκεί.
6: Μαζί με τον Βασιλάκη τον Μάση.
5: Όχι, μετά ήρθα με μέσον στο τρίτο σώμα.
6: Τι ειδικότητα στο
5: στρατηγείο. Τι φυκιοφόρος, κάνω κάτι.
6: Εκεί που ήσουν με τους μουσικούς, τι κάνατε.
5: Ποιος μουσικός, ρε, ο Μάστρος ήταν. Ο Μάστρος ήταν στο Καψιμί. Εσύ ερχόσουνα στο δικό μου το γραφείο που ήμουν επιλοχία στο τρίτο σώμα, στο λόγο οδηγήσω τα απ' όλα. Και κοιμόσουνα, σε κλείδωνα μέσα και κοιμόσουνα για να λουφάρεις. Και ροχάλιζες. Και ήταν ο σταγματάρχης απέναντι του κουσού. Και νόμιζε ότι ροχάλιζα εγώ. Και με έβγαλε δυο φορές τον τάκο χωρίς να το ξέρω, χωρίς να μου πει τίποτα. Με εξέπληξε και λέει ο επιλοχία στον τάκο, λέω, τι έγινε, ρε παιδιά. Λέει, ροχαλίζατε χτες, κύριε Ελένου, η άλλη στην ΑΕΤ κλπ. Και εγώ τον κλείδωνα, να πω Γιώργο, να τα πω αυτά. Ναι, ναι. Τον κλείδωνα στο γραφείο για να ξεκουραστεί, γιατί ήταν κουρασμένος ο Γιώργος. Και ναι, πήγαινα και έπαιζα τάβλη με τον Μάστορα στο Καψιμί. Εντάξει, αυτή είναι η αλήθεια.
4: Άστα, τελειώσαμε.
5: Και τελειώσαμε. Είχε κάτι ωραίες τυρόπιτες εκεί και λοιπά ο Βασίλης και ήμασταν μια χαρά. Περνούσαμε ωραία.
6: Έμπλεξε με δημοσιογράφο.
5: Αυτά είναι τα ωραία.
6: Πες μας όταν στο ζυγό.
4: Ευχαριστώ, Νίκο. Ευχαριστώ για την αποκατάσταση της αλήθειας.
6: Ναι, ναι, αλήθεια από δημοσιογράφους θα πάρουμε πολλές.
5: Ναι, ναι.
6: Λοιπόν, να μας πεις, κύριε Πετρουλάκη, όταν ζήτησες κρύο πιάτο στο ζυγό, τι σου φέρανε.
5: Δεν υπάρχει ρούπια στο ζυγό. Εκεί ήταν η έκπληξη μεγάλη. Σουβλάκια.
6: Και
5: μπιφτέκια.
4: Αυτό είναι αλήθεια επίσης.
5: Αυτά δεν γίνονται πουθενά. Αυτό ήταν ένα σοκ πραγματικά. Το βράδυ στο ζυγό.
4: Ευνηδιάστηκε ο Νίκος. Ευνηδιάστηκε λίγο εκεί.
5: Δεν περίμενα εγώ. Σουβλάκια στο.
6: Έχουμε βγει τρεις.
4: Πάνω στο τραπέζι εννοείσαι.
5: Στο τραπέζι 20 σουβλάκια.
4: Όχι απ' έξω.
6: Εσύ που είσαι.
4: Όχι απ' έξω.
5: Εκεί μέσα ήταν γι' αυτό.
6: Απ' έξω ήρθα.
4: Εγώ δίπλα ήμουνα. Έτρωγα κι εγώ.
6: Να σου πω, κάτσε. Ήμασταν σε ένα καλό σχήμα τότε. Και λέμε, πάμε να φύγουμε
5: στο
6: εδώ.
5: Στο Ρέμο πρέπει να είμαστε.
6: Στο Ρέμο είναι πολύ φλόρικο.
5: Όχι, τώρα τελείωσε μια μισή το πρώτο πρόγραμμα και θα ξαναβγει 3,5.
4: Έριξε μια ιδέα μιας ο Γιώργος. Είχε ρίξει την ιδέα ο Γιώργος.
5: Ναι, και λέει, πάμε στο ζυγό.
6: Ναι, και λέει, ναι, ναι. Ναι, και μου λες, θα έχει τίποτα και να τσιμπήσουμε κανένα κρύο πιάτο. Του λέω, και ζεστό πιάτο και κρύο.
5: Ναι. Αλλά πού να καταλάβω, θα έχει σουβλάκια.
6: Ωραίο το σουβλάκι.
5: Βέβαια, φανταστικό.
6: Δεν υπήρχε σκύλος και γάτα να κυκλοφορεί εκεί.
5: Ποτέ, καθώς όλοι είχαν φύγει. Ωραία. Αλλά την αποκατέστησε την αλήθεια, για να λέμε.
6: Την ξεσκίσατε.
5: Α, μπράβο. Μπράβο.
6: Πρώτο γραφείο,
5: καλή επιτυχία.
6: Επιλογία σου, άλλο.
4: Νομίζω ότι μια τρίτη άποψη ήταν απαραίτητη, γιατί δεν έβγαινε άκρινικο και εντάξει.
5: Καλή επιτυχία, καλή επιτυχία.
6: Βασίλη Μάστορα.
4: Καλή επιτυχία στον ΠΑΟΚ και στην εθνική ομάδα, να πούμε.
6: Να σε καλά, Γιώργο. Να περνάς καλά στις... Πού είσαι τώρα?
4: Εδώ στο Ανδρέας Παπανδρέου είπαμε, περιφέρει. Το ξέρεις, δίπλα στο ποδόσφαιρο, έχεις παίξει εδώ.
6: Α, ναι, δεν μου λες.
4: Δίπλα στο ποδοσφαιρικό γήπεδο, περιφέρει.
6: Πόσες μέρες είσαι εκεί?
4: Τι πόσες μέρες?
6: Πότε πήγες εκεί?
4: Χθες το πρωί.
6: Α, χθες το πρωί πήγες?
4: Ναι, πόσο να κάτσω, κάνα μήνα? Και αύριο το πρωί γυρίζουμε.
6: Φαντάζομαι χθες το βράδυ κάπου θα πήγες, δεν μπορεί.
4: Μα δεν ήσουν εκεί για να ρίξεις την ιδέα. Να, αυτά είναι τα λάθη.
6: Ναι, για πες τώρα. Αλλά μας ακούνε, άστοτε. Είμαι σίγουρος ότι...
4: Εντάξει, τώρα είμαστε οκ.
6: Άντε, άντε,
4: θα πούμε περισσότερα, γιατί μεταξύ άλλων μου έχεις λείψει κιόλα. Τώρα κάνω και αποκαλύψεις, τέλος πάντων.
6: Θα τα πούμε, θα τα πούμε. Θα τα πούμε, Γιώργος Ταπεζανίδης. Ωραία παρέα μας ήταν παλιά. Ναι, θα το κάνουμε το διάλειμμα. Σιγά τώρα. Ραφαήλ, θα δώσει ο Ραφαήλ μια θετική είδηση για το παιδί που τραυματίστηκε, τον παίχτη του Πλαγιαρίου. Είναι καλά?
7: Ναι, όπως μας μεταφέρει εδώ εξαίρετος ο συνάδελφος ο Αλέκος ο Παλαμίδας, βρίσκεται στο νοσοκομείο στο Παπα-Νικολάου. Το παιδί είναι καλά, ο Αλέξανδρος Σομούχας έχει συνέλθει και τώρα περιμένει να του κάνουν και τις υπόλοιπες εξετάσεις. Δόξα τω Θεώ.
6: Είναι καλά.
7: Είναι καλά. Αυτό είναι το σημαντικό.
6: Αυτό που προέχει να είναι καλά, γιατί το εραστέχνης ποδοσφαιριστής, ο εραστέχνης ποδοσφαιριστής χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή από ότι ο επαγγελματίας. Τι θέλεις εσύ τώρα, διάλειμμα? Σύντομο θα είναι. Πώς? Ένα λεπτό. Ένα λεπτό διάλειμμα σε λίγο μαζί.
8: Θήτα FM 107,1. Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 11 το πρωί ως τα μεσάνυχτα με εκπομπές, ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, στοίχημα και αθλητικές μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Αθλητικό Σαββατοκύριακο στον Θήτα FM 107,1.
9: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
8: Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μίρτσος.
6: Εδώ είμαστε. Ράδιο Θήτα ακούτε 107,1 τον FM. Είναι η εκπομπή Παίξτε Μπάλα μαζί σας. Άσχετα αν μπήκαν εδώ μέσα διάφοροι και μας την κάνανε American Bar. Γιώργος Τραπεζανίδης να λέει τα δικά του, Πετρουλάκης να συμφωνεί μαζί. Πού να μπλέξεις με δημοσιογράφος, δεν γλιτώνεις με τίποτα. Εγώ είμαι με τον Ραφαήλ όμως δημοσιογράφος, αλλά από τα καινούργια τα παιδιά και τη βρίσκουμε καλύτερα. Θα ανοίξουμε και γραμμές, να μπορέσουμε να τα πούμε και από το τηλέφωνο. Τηλεφωνικό μας κέντρο είναι στη διάθεσή σας για όσους θέλετε να επικοινωνήσετε, να τα πούμε. Είναι το 2317-002-730. Επαναλαμβάνω. 2317-002-730, τηλεφωνικό μας κέντρο του Ράδιο Θήτα διαθέσιμο. Και όσοι θέλετε να στείλετε μηνυματάκι μέσω Viber, για να μην χρεώνεστε κιόλας, είναι το 6977-20-1070. 6977-20-1070 είναι το Viber που στέλνετε τα μηνύματά σας. Και όσοι θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή, 2317-002-730, το τηλεφωνικό μας κέντρο διαθέσιμο. Έλα Ραφαήλ.
7: Έχουμε τελικό από τη Β' Εθνική, Ελλάς Σύρου Πύργος 0-0.
6: Αντάμα πάνε αυτοί.
7: Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β' είναι στο ημίχρονο.
6: 1-1. Προηγήθηκε ο Πανσεραϊκός στο 3. Το βλέπουμε αυτό το μάτς και στο 6.
7: Το μοναδικό έτσι που βλέπω ενδιαφέρον από το στοίχημα είναι το Μαγιόρκα Αλμερία. Είναι για τη Λα Λίγκα 2. Στο δεύτερο ημίχρονο, στο 87ο λεπτό, 0-1 το σκορ.
6: Να πούμε ο Πανσεραϊκός ότι είχε και δοκάρι στο πρώτο ημίχρονο. Μια καλή φάση που.
7: Ήταν πάνω κάτω το παιχνίδι
6: τη. Κάθε το δοκάρι του τερματοφύλακα του Ολυμπιακού.
7: Και έχουν ξεκινήσει πλέον πολλά παιχνίδια για το Nations League με διάφορες εδώ εθνικές ομάδες. Όπου έχουμε γκολ, θα το αναφέρουμε.
6: Για πες λίγο. Μάλιστα. Σε λίγο θα έχουμε και τελικά αποτελέσματα από ό,τι μας ενημερώνει εδώ ο Αλέκος ο Παλαμίδας όσον αφορά το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο. Για πες, έχουμε National League. Είναι η δεύτερη, τρίτη κατηγορία. Τι είναι αυτή που παίζουν, τα παιχνίδια αυτά.
7: Τα παιχνίδια αυτά. Έχουμε δεύτερη, έχουμε τέταρτη, έχουμε τρίτη. Είναι λίγο περίεργο το σύστημα του Nations League, έτσι πως χωρίζονται οι ομάδες. Έχει Σερβία-Ολλανδία, ας πούμε, ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Δανία-Ουαλία.
6: Τι ώρα παίζουν Σερβία-Ολλανδία?
7: Παίζουν τώρα αυτή τη στιγμή.
6: Τώρα μπορούμε να το δούμε εδώ κάπου? Δεν θέλω να βλέπω Παρασεραϊκός Ολυμπιακός Β'. Δώσ' μου τηλεκοντρόλ να το βρω εγώ άμα θες. Πέταξε το εδώ, περίμενε.
7: Να, είναι στο νόμο σπορνία.
6: Να βάλουμε, να δούμε τουλάχιστον τους αντιπάλους μας. Σερβία, Ολλανδία, εμείς το θέλουμε χ και αυτό. Ευχαριστώ Δημήτρη μου. Εμείς το θέλουμε χ και αυτό και σήμερα εμείς με τους Γερμανούς στο Augsburg να μην χάσουμε. Να πάρουμε μια ισοπαλία με τους Γερμανούς. Άρα θα είμαστε πρώτοι εμείς με 4 βαθμούς.
7: Δεν έχουμε κερδίσει ποτέ τη Γερμανία.
6: Όχι, νομίζω ότι την έχουμε και. Όχι, ένα 0-0 είχαμε φέρει τότε. Έχουμε. 0-0 πρέπει να είχαμε φέρει τότε με πουπάκι τερματοφύλακα. Το 80 ήταν.
7: Το 1980 απέναντι στη Δυτική Γερμανία.
6: Δυτική, ναι, τότε ήταν Ανατολική
7: και
6: Δυτική.
7: Το παιχνίδι έλξε 0-0. Έκτοτε έχουν περάσει 46 χρόνια και δεν έχουμε ξαναπάρει ποτέ ούτε βαθμό.
6: Ούτε βαθμό, ήρθε η ώρα. Να τους ρίξουμε ένα τρίμπαλο τώρα εδώ πέρα, αυτούς τους κολογερμαναράδες. Δεν τους πάω καθόλου ρε παιδιά, σας μιλάω ειλικρινά. Εδώ τι είναι. Στη Φενέρμπαξε σε ποια ομάδα, ποια Τούρκικη απαγόρεψαν να κάνουν μεταγραφές γιατί δεν πλήρωσαν έναν παίχτη. Και επίσης υπάρχει και ένα σοβαρό θέμα στην Σερβία-Ολλανδία, εδώ είμαστε. Ένα σοβαρό θέμα στην Premier League που αφορά στη City.
7: Ναι, αντιμετωπίζει πάρα πολλές κατηγορίες.
6: 115 κατηγορίες αντιμετώπισε και κρίθηκε ένοχη στις 114 από τις 115 κατηγορίες που αντιμετώπιζε. Αφήσανε μία κατηγορία, την αθώσανε. Μήπως για να πατήσουν εκεί πάνω και να μην τη στείλουν στην δεύτερη εθνική.
7: Καθόλου απίθανο, γιατί θα είναι πολύ μεγάλο πλήγμα για την Premier League. Ιδιαίτερα για τις αγορές της Ασίας. Η Premier League πλέον έχει ανοιχτεί πάρα πολύ προς τα εκεί και πουλάει τηλεοπτικά συμβόλαια. Και ο περισσότερος κόσμος έγινε όψιμος οπαδός ομάδων της Αγγλίας και έτσι στηρίζουν πάρα πολύ την Manchester City.
6: Έχουμε τελικά αποτελέσματα.
7: Έχουμε, ναι, έχουμε τελικά
6: πάμε.
7: Αποτελέσματα.
6: Στην Α1 κατηγορία μας, θα έστειλε ο Αλέκος Παλαμίδας.
7: Ναι, έχουμε για την Α1 Δόξα Ασύρου Μαραθώνας 5-2. Αγροτικός Αστέρας Παύλος Μελάς 1-0.
6: Συγγνώμη λίγο εδώ. Αγροτικός Αστέρας Παύλος Μελάς νομίζω ήταν το ντέρμπι της αγωνιστικής.
7: Ναι,
6: Εύωσμος Σταυρούπολη, να το πάμε γειτονιές.
7: Ιστορικές ομάδες και οι δύο εννοείται.
6: Ναι, ο Αγροτικός Αστέρας έπαιζε Β' Εθνική. Έχω παίξει αντίπαλο με τον Αγροτικό Αστέρα στη Β' Εθνική με παιχταράδες μέσα. Με τον Γιώργο Ντογούσιο Δεκάρη, παιχτάρα. Ο Γιάννης ο αδερφός του αμυντικού Χαβ, Βακουφάρης. Είχε ομαδάρα.
0: Και ο Φίνικας Τούμπας έχει ρίξει χρήματα, αλλά στην Νικόπολη σήμερα έφερε ισοπαλία 1-1.
7: Έφερε 1-1, ναι. Ο Λαγκαδάς με τον ΑΟΚ Αγίου Αθανασίου 3-1. Νίκη Ευκαρπίας Καμπανιακός 0-2.
0: Και ο Καμπανιακός, ιστορική ομάδα.
7: Πολλά χρόνια στη Β'.
0: Ο Καμπανιακός μια χρονιά κατά το 79, ξέρω εγώ πότε ήταν, το 78-79, κάπου εκεί με τον Παναθηναϊκό. Τον τυράννησε με στη Χαλάστρα και για να κερδίσει, να προκριθεί, νομίζω ο Παναθηναϊκός παίζανε μέχρι το 120. Και Α κατηγορία έχουμε στον πρώτο όμιλο. Για πες μας εδώ τι γίνεται.
7: Αστραπή Μεσαίου, Θρίαμβος Παρθενίου 0-2. Ελευθεριακός Πόξηρο Κρίνης 0-1. Αναγέννηση Χαλκιδόνας Ομόνια Σύνδου 1-0. Στο δεύτερο όμιλο της πρώτης κατηγορίας, ΑΕΦ Ηλίρου Ποντιακός Πολυδενδρίου 0-0. Άρης Καβαλαρίου ΠΑΟΚ Σταυρού 4-1. Στον τρίτο όμιλο, ΑΟ Καρδίας Αναγέννηση Αγίου Ιωάννη 1-1.
0: Συγγνώμη, εδώ είναι η ομάδα του Κωστάκη της Σαμαράης. Σοπαλία με συνέδραση με τον Αγιάννη, μάλιστα.
7: Το Πόμα Λακοπής Ατρόμητος Πλαγιαρίου είναι το μάτς που υπήρχε οριστική διακοπή λόγω του τραυματισμού.
0: Και καλά κάνανε.
7: Εννοείται.
0: Στο 10ο λεπτό έγινε αυτό. Το παιδί υποβάλλεται σε εξετάσεις και μακάρι να είναι καλά.
7: Για το κύπελο Άννα Μαρία Πανταζόνη είχαμε Σμυρναϊκός Βαθυλάκου 0-0, 4-3 στα πέναλτι κέρδισε ο Σμυρναϊκός. Και Μέγας, Μέγας Αλέξανδρος Δήμου Βόλβης Δόξα Περιβολακίου 2-3, όλα είναι τελικά.
0: Αυτό ήταν για κύπελο το τελευταίο αποτέλεσμα. Εδώ οι Ολλανδοί, οι Σέρβοι έχουν δύο παιχνίδια μες στην έδρα. Το πρώτο το χάσανε. Με τους Ολλανδούς λες να καταφέρουν να κάνουν κάτι?
7: Δεν είναι κακή ομάδα η Σερβία.
0: Όχι,
7: είναι μια αρκετά καλή ομάδα. Και...
0: αλλά δεν είναι Ελλάδα.
7: Εντάξει, η Ελλάδα έχει πάρα πολύ καλό υλικό. Και είναι η πρώτη φορά εγώ που νιώθω, ειδικά μεσοεπιθετικά, η Ελλάδα να έχει τόσους πολλούς και ποιοτικούς παίκτες. Το ποιος να παίξει, δεν είναι ειλικρινά.
0: Έχει μια πεντάδα για μένα από τη στιγμή που μπάζει τον Κουρμπέλη. Τον αφήνω έξω. Έχει μια πεντάδα μεσοεπιθετικά που είναι πεντάδα Champions League. Ζαφύρης, ένας εκ των δύο χαφ που παίζουν στο 2-3-1. Τον Κουρμπέλη τον αφήνω έξω, απ' έξω ο Μουζαχίτης θα είμαστε καλύτερα. Και μπροστά η τριπλέτα που είναι πίσω από το φορ είναι Κοστούλας κάνει παπάδες Premier League, Τζόλι στην Arsenal τα ίδια, Καρέτσας τα ίδια στην Dortmund και κορυφή ο Παυλίδης, ο οποίος έχει τσαλακώσει όλους. Πάλι είναι δεύτερο σκόρε στην Ευρώπη, νομίζω.
7: Ναι. Έχει βρει
0: και ένα τάγκ, ένα θηρίο, ο οποίος δεν είναι και εγωιστής να βάζει αυτά τα γκολ, μοιράζει και τις assist. Και θεωρώ ότι είναι η πιο πλούσια σε ταλέντα εθνική ομάδα, όπως και στη θέση του τερματοφύλακα. Τρεις πάρα πολύ καλοί τερματοφύλακες. Ο Τζολάκης, ο Μανδάς, ο οποίος στο καμπιονάτο κάνει παπάδες με τη Λάτσιο, και ο Βλαχοδήμος. Ο Τζολάκης όμως δικαιωματικά θεωρώ ότι παίρνει φανέλα βασικού. Δεν ξέρω και εσύ τη γνώμη σου.
7: 100%.
0: Έχουμε και ακραίους αμυντικούς, έχουμε και στόπερ, αρκεί μη μου παίζει με αυτό το Ρέτσο. Φτάνει με αυτό. Ρέτσο και ο άλλος, ο Χαφ. Έξω και είμαστε καλά. Περιμένει και ο Μπακασέτας, λέει, να πάει στην Εθνική. Πού να παίξει βρε αγόρι μου? Πού να παίξει βρε αγόρι μου?
7: Δεν νομίζω. Και πού να γυρίσει και ο Κωνσταντέλιας, ένα παραπάνω.
0: Μακάρι. Ο Κωνσταντέλιας πρώτα απ' όλα πρέπει να γυρίσει γερός. Γιατί αυτός ο χιαστός είναι. Είναι ίσως η χειρότερη μετά τον Αχίλιο Τένοντα ζημιά που μπορεί να πάθει ένας ποδοσφαιριστής.
7: Είναι μάστιγα πλέον.
0: Είναι μάστιγα. Γιατί τώρα να πούμε, γιατί πρώτα απ' όλα πρέπει, θεωρώ ότι ο Κωνσταντέλιας δεν είχε ακόμα στο επίπεδο της δύναμης, σε αυτό το επίπεδο της Bundesliga. Γιατί άμα θα δεις όλα τα παιδιά που διαπρέπουν, τώρα μιλάμε για Καρέτσα, έτσι, μιλάμε για Καρέτσα, τον Κοστούλα, τον Παυλίδη, τον Τζόλι, όλα αυτά τα παιδιά είναι ταλέντα Ελληνόπουλα, αλλά κανείς από αυτούς δεν έχει κάνει καριέρα σε ομάδα στην Ελλάδα. Πες μου, ο Τσόλης τι έκανε? Μόλις τον έβαλε ο Φερέιρα εδώ, άρον τον πουλήσανε, πήγε στο Βέλγιο, δουλέψανε με το παιδί, το εμφανίσανε, τάγκ έγινε. Ο Κοστούλας στον Ολυμπιακό έπαιξε 1,5-2 παιχνίδια, τον πουλήσανε, δούλεψε εκεί η Μπράιτον, στην Μπράιτον. Δεν είναι, δούλεψε, εμφανίζεται φέτος και κάνει παπάδες το παλικάρι.
7: Και ο Τζίμας είναι η ίδια περίπτωση, βέβαια.
0: Ναι, και ο Τζίμας, αλλά δεν είναι σε αυτό το επίπεδο ακόμα. Ο Καρέτσας το ίδιο. Ελληνόπουλο τη Διασπορά, θα πω. Ο Παυλίδης, α πούμε, πέμπε στην Ελλάδα.
7: Ποτέ, ναι, όχι.
0: Καταλαβαίνεις. Δηλαδή, και τον Δουβίκα, ας πούμε, καμία ομάδα δεν τον κράτησε στην Ελλάδα να τον εμπιστευτεί, γιατί ψάχναμε πάντα τους ξένους. Δηλαδή, όλα αυτά τα παιδιά, τα Ελληνόπουλα που βλέπεις, πήγανε στην Ευρώπη, τα εμπιστεύτηκαν, δούλεψαν πάνω σε αυτά, γιατί οι άνθρωποι έχουν πρόγραμμα σωστό, σοβαρό, και βγήκαν τα παιδάκια. Εμείς είχαμε τον Κωνσταντέλια τώρα εδώ, ο οποίος είναι νέο σκούδας, παιχτούρα, όλα αυτά. Δεν ξέρω πόσο δουλευόταν ταχυδυναμικά. Δηλαδή, να αντέχει τις συγκρούσεις, τις κόντρες. Θα μου πεις είναι και κακιά στιγμή ο χιαστός. αλλά είναι χιαστός. Χιαστός είναι μία από τις πιο δύσκολες, ένας από τους πιο δύσκολους τραυματισμούς μετά τον Αχίλιο Τένοντα. Δηλαδή, ο Αχίλιο Τένοντα σταμάτησε τον μπάσκετ στο θαύμα της φύσης, Σαμπόνης, έτσι. Αν δεν είχε προβλήματα με τους Αχίλιους, στο NBA ακόμα θα το θυμότανε. Αλλά έτσι είναι και ο χιαστός.
7: Μακάρι να γυρίσει υγιής.
0: Μακάρι, μακάρι. Γιατί άμα δεις σε όλους τομείς, εσύ τώρα είσαι ένα παιδί 30 χρονών.
7: 32.
0: Δημοσιογράφος, έτσι.
7: Ναι.
0: Έχεις πάρει δίπλωμα, έτσι, δημοσιογράφος.
7: Όχι.
0: Όχι. Γιατί?
7: Δεν είμαι δημοσιογράφος.
0: Γιατί δεν πήρες δίπλωμα?
7: Θα πάρω.
0: Θα πάρεις.
7: Είμαι όψιμος. Και εγώ τώρα.
0: Ναι,
7: τώρα
0: πάρεις να πάρεις δίπλωμα.
7: Θα πάρω.
0: Χαρτί, έτσι.
7: Θα πάρω.
0: Λοιπόν, εδώ στην Ελλάδα ποια θα είναι η εξέλιξή σου δημοσιογραφικά? Λίγοι. Μικροί. Αν φύγεις κάπου αλλού που θα ασχοληθούν μαζί σου όταν σε δουν ότι έχεις το ρεπερτόριο το δημοσιογραφικό, θα εμφανιστείς στο CNN όταν έχεις ταλέντο.
7: Να,
0: οπουδήποτε εκτός Ελλάδος, αν θα πας και είσαι τίμιος, εργατικός και γνώσης του αντικειμένου, θα διαπρέψεις. Στην Ελλάδα, αν είσαι τίμιος, εργατικός και γνώσης του αντικειμένου, θα κολυμπήσεις, θα σε πετάξουν. Γιατί θέλουν να είσαι ρουφιάνος, βολικός, ξεφτύλας, να τους κάνεις τα κέφια. Καταλαβαίνεις. Γι' αυτό δεν προχωράμε πουθενά. Και γι' αυτό φεύγουν τα παιδιά όλα από εδώ. Όποιο παιδί έφυγε, πει ο Κουλούρης. Ο Κουλούρης έφυγε από τον ΠΑΟΚ και κάνει παπάδε. Όπου και από Πολωνία, όπου και να είναι. Πρώτα σκόρευγε.
7: Εξαιρετικό παιδί. Φίλος μου, τη Σκίδρα.
0: Δεν ξέρω σαν άνθρωπος τι είναι. Το παιδί μια χαρά. Δεν έδωσε ούτε δικαιώματα ούτε τίποτα.
7: Καλό παιδί.
0: Για τον ΠΑΟΚ δεν έκανε ποτέ. Και όταν να δεις τι είμαστε κι εμείς οι Έλληνες, έτσι. Όταν ακούστηκε ότι υπάρχει περίπτωση να επιστρέψει στον ΠΑΟΚ για βοηθητικός. Τον Κουλούρη, ενώ αυτό το παλτό που φέρανε που έπαθε τώρα και αυτό σχεδιαστό, Σάκο, όχι πώς το λένε το σέντερφορ, Τσάλοφ. Αυτό το παλτό δεν είπε κανένας τίποτα, επειδή είναι ξένος.
7: Υπάρχει ξενομανία.
0: Τον άλλον του Παναθηναϊκού που την έβρισκε την μπάλα με το καλάμι, πώς το λένε. Όχι τον. Πώς το λένε.
7: Όχι
0: τον. Αυτό τώρα που πήρανε. Που το στείλανε πάλι. Δηλαδή είμαστε φοβεροί. Υπάρχει μια τρομερή ξενομανία και τα δικά μας τα παιδιά. Τα δικά μας τα παιδιά να φύγουν. Γιατί, ξέρεις γιατί. Αφού το δικό μου το παιδί απέτυχε, γιατί το άλλο μου το παιδί του Ελληνόπουλου να είναι εκεί? Κατάλαβες, είναι αυτά τα κόμπλεξ που βγάζουν την κακία στον νέο Έλληνα. Λοιπόν, Σερβία-Ολλανδία στο 15ο λεπτό, 0-0, κόντρα επίδεση για τους Σέρβους, αλλά με 1,5 παίχτη είναι εκεί, δύσκολα παιδί, έχουν γυρίσει 6-8 Ολλανδοί, μα δεν είχε στήριγμα. 8 Ολλανδοί με 1,5, ο Φαντάικ. Με ποιον εκεί, δεν είναι ο Γιώβιτς εκείνος εκεί που τον σπρώχνει. Φαντάικ, μεγάλος κεντρικός αμυντικός, έτσι.
7: Δεν εννοείται. Από τους μεγαλύτερους.
0: Δεν μου λες
7: ακόμα
0: εκείνο.
7: Είναι σε υψηλό επίπεδο. Είναι αρκετά μεγάλος. Ναι, πόσο είναι τώρα, θα είναι 33.
0: Παίζει στη μεγαλύτερη ομάδα του πλανήτη. Τη Λίβερπουλ.
7: Εντάξει, οκ. Okay. Εγώ δεν συμφωνώ απαραίτητα. Αλλά το δέχομαι.
0: Στη μεγαλύτερη ομάδα του πλανήτη. Και, βέβαια, Λίβερπουλ. Λίβερπουλ μόνο που θα μπει στο Άμφιλ τελείωσε. Συγγνώμη, αρχίζει και προχωράει. Όχι, Μπάγκερν. Μπάγκερν δεν υπήρχε ποτέ. Δημιουργία του Χίτλερ. Η Μόναχο 1860 ήταν η μεγάλη ομάδα του Μονάχου.
7: Αλήθεια.
0: Δεν τα ξέρεις αυτά? Αλήθεια. Γιατί ψέματα δεν λέω ποτέ. Και όταν θα πω κάτι, το διαπιστωμένο. Μόναχο 1860 ήταν η ομάδα. Η Μπάγκερν Μονάχου έπαιζε β' εθνική. Ο μεγάλος, ο τεράστιος Γκέρτ Μίλλερ. Όταν τον πήγανε στην προπόνηση, νομίζω ο προπονητής της Μπάγκερν στη Β' Εθνική ήταν ο μεγάλος Βάισβάιλα. Είπε, λέει, αυτό το κοντό, λέει, τι μου το φέρατε εδώ πέρα να κάνω. Να κάνει. Και αυτός ο κοντός, λοιπόν, έβγαλε την Μπάγκερν από τη Β' στην Α' Εθνική. Και τότε η Μόναχο 1860, νομίζω, ήταν η μοναδική από εκεί ομάδα του Μονάχου που είχε πάρει και πρωτάθλημα, νομίζω, είχε πάρει. Το πρώτο πρωτάθλημα, νομίζω, το είχε πάρει η Μόναχο 1860. Αλλά στο βωμό του να υπάρχει αυτή η Ρεάλ της Γερμανίας, η Μπάγκερν εξαφανίσανε τη Μόναχο 1860. Έτσι γίνεται και καλύτερη. Η Μπάγκερν είναι δημιούργημα από τα χιτλεράκια.
7: Για ένα διάστημα μοιράζονταν και το γήπεδο, το Allianz Arena. Βρήκαν
0: τον τρόπο. Βρήκαν
7: τον τρόπο και τους διώξανε. Ναι.
0: Είναι όπως το Ολυμπιακός Εθνικός.
7: Ναι.
0: Όπως το Ολυμπιακός, μόνο που ο Εθνικός δεν ήταν η μεγάλη ομάδα του Πειραιά, αλλά ήταν μια εισάξια ομάδα μαζί με τον Ολυμπιακό στον Πειραιά. Το Καραϊσκάκι στο μοιράζονταν. Καλώς το να. Και μια εποχή νομίζω που ο Εθνικός είχε ένα τεράστιο παρτί. Το τηλέφωνο έχουμε. Μας καλούν μέσω βαμπύρ και μέσω βαμπύρ απαντάμε. Σήκωσε το. Δώσ' μας τον αέρα. Δώσ' τον άνθρωπο στον αέρα. Μην απαντήσεις. Δώσ' τον αέρα. Έχουμε και βαμπύρ. Και μέσω βαμπύρ μιλάμε. Good afternoon.
10: Guten Abend, Stuttgart, Γιώργα Ρε.
0: Καλό. Δεν είσαι ο Γιώργος.
10: Ο Λευτέρης είμαι.
0: Ο Λευτέρης. Που μιλήσαμε.
10: Χρόνια σχέση, δεν διαβάσει.
0: Αγόρι μου, όμορφο.
10: Χρόνια. Σε όποια ραδιόφωνα και απέρναγες και αν ήσουν, λέγαμε ότι όπως είναι το βραδινό ποτό, ρε παιδί μου, έτσι είναι και το μεσημεριανό μύρσος να πούμε. Γιατί είσαι ο μόνος, Γιώργο, δεν σε ξέρω προσωπικά, δεν ξέρω έτσι. Δεν υπάρχει δηλαδή τώρα εδώ πέρα, αν μη φυγάνει, ράνξε το εγώ. Αλλά επειδή έχουμε έναν έρωτα με το ποδόσφαιρο και επειδή η τοξικότητα μας έχει μολύνει τους ιστούς, την ψυχή μας την ίδια, θέλουμε ρε φίλο, όταν ακούμε για μπαλίτσα, εγώ παράδειγμα δουλεύω, τις ώρες που παίζω τα παιδιά δουλεύω, έτσι. Θέλω να καθίσω ρε φίλε και να ακούσω από κάποιον να πούμε που έγινε κολοπεζωμένο στο άθλημα να μου πει δύο πράγματα. Τα λες τη γλώσσα μας ρε φίλε.
6: Μα την ίδια γλώσσα μιλάμε. Την ίδια γλώσσα μιλάμε.
10: Ναι. Κοίταξε. Και δεν είναι ότι πας να κάνεις καριέρα μέσω των αναλύσεων. Μας μεταδίδεις να πούμε τη γνώση σου, τη σοφία που απέκτησες μέσω της εμπειρίας μες στα γήπεδα, έτσι.
6: Να σου πω λίγο κάτι φίλε μου Λευτέρη. Δεν μου αρέσει εμένα, εγώ είμαι Έλληνας. Και αφού εγώ αν ας πούμε κάποια στιγμή χρειαζόταν όταν έπαιζα μπάλα να δώσω συνέντευξη σε ξένα μέσα, μιλούσα ελληνικά. Ελληνικά και βάλτε μεταφραστή να μεταφράσετε ελληνικά. Γιατί να μιλήσω εγώ αγγλικά. Δεν κατάλαβα. Αφού ο λαός, το έθνος με τη μεγαλύτερη ιστορία παγκοσμίως είμαστε εμείς οι Έλληνες. Εδώ και χιλιάδες χρόνια.
10: Ξέρεις τι με τρελαίνει εσύ Γιώργο. Ζω τώρα από το 82, έτσι. Όταν δηλαδή εγώ έφυγα από την Ελλάδα ήμουν στον Αριστοτέλη στην Καλαμαριά.
6: Στον ορφανοτροφείο ήσουν, ρε φίλε. Συγγνώμη λίγο, στο ορφανοτροφείο ήσουν.
10: Ναι. Και εκεί που ήταν ο θάλαμός μου, φίλε, είναι τώρα το τρίτο δημοτικό σχολείο Καλαμαριάς.
6: Εκεί ρε φίλε, εγώ πήγαινα τότε το 79, νομίζω ήταν 81. Και καθόμουν με ένα φίλο μου, τον Παναγιώτη, τον Μπάκα, που ήμασταν συμμαθητές στο σχολείο και έπαιζε και στον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Και έχω μείνει και βράδυ εκεί πέρα, στα διπλά τα κρεβάτια πάνω κάτω και τέτοια. Μεγάλο σχολείο, Αριστοτέλης. Μεγάλο σχολείο.
10: Ήταν όντως. Δηλαδή μας έδωσε εφόδια για τη ζωή, φίλε. Βέβαια υπήρχαν και τα στίγματα, έτσι. Μάλλον δηλαδή στο Ρεμέζο Παλάς έπαιζαν να πούμε μια κοπελίσσα. Τώρα μεταξύ δεν είχαμε να χαλάσουμε δίφραγκο τώρα, έτσι. Όχι ότι κάναμε το μάγα ή την τάχα μου. Και όταν ήρθε η κοπελίτσα να πούμε, πήρε το θάρρος και μου μίλησε και μου λέει: Πού μένεις, λέω στο ίδρυμα, ξέρω εγώ τι. Μετά βολή και Μάρς. Είχαμε δηλαδή μόνο αυτό το στίγμα. Κόλλησα μετά με τον Άρη, με τον Χαριλάου. Εκεί ήμουν να πούμε ο κολλητός, ο αδερφός. Με κατάλαβες. Και κόλλησε η αρρώστια να πούμε.
6: Αριανάκη, τρελό είσαι,
10: Ναι, φίλε. Πρώτο μου ίνδαλμα στην Κατερίνη, στον Πιερικό, ήταν ο Λάκης Παπαϊωάννου.
6: Και πήγε στον Ηρακλή όμως, δεν ήρθε στον Άρη,
10: Ναι, έχω τον Γιώργο τον Κωστίκο, τον αδερφό του, συγχωρεμένο τον Αλέκο τερματοφυλακάρα τότε. Είναι γαμπρός μου από ξαδέρφη μου, συγχωρέθηκε ο Αλέκος έχει χρόνια.
6: Ναι, ήταν καλός τερματοφυλακάρα.
10: Ναι, φίλε.
6: Το θυμάμαι.
10: Όπως έγινε Αριανός.
6: Επίσης,
10: είναι και Κυριακή.
6: Επίσης, ναι. Είναι ένα άλλο παλικάρι, τώρα δεν ξέρω αν. Από Στουτγκάρδη και αυτός ο Γιώργος, ένας παλίκαρος, γνωριστήκαμε, ήρθα από εδώ. Τότε ήμουνα στο Μετρόπολης εγώ και βρεθήκαμε. Ένα τρελοκομείο τελείως. Αριανάκι άρρωστο. Άρρωστος Άρης.
10: Όπως...
6: Ναι, Γιώργος, δεν θυμάμαι το επιθέτα του. Και ένα άλλο παλικάρι που ήταν στο Χόλμη και ήρθε τώρα, είναι από το Κυρκής, χειροπρακτικός, ο Χριστόφορος ο Μουρατίδης. Ο Ατήλας, το παρατσούκλι του. Ένα θηρίο, ένα
10: βουνό. Ο Γιάννης,
6: αυτός είναι παοξίδρε, άστονα. Παοξής και επιχειρηματίας. Ξενοδόχος στην Κατορίνη μου γίνεται. Επιχειρηματίας, άστον αυτόν, μην τον κλαις.
10: Αριανός είσαι του λόγου, δεν το ξέρεις. Κάθε καλά. Εγώ, αδερφέ, ήμουνα τη δεκαετία του 70. Ήτανε τότε, θείο θα με βάλεις. Δεν είχαμε τότε ούτε μια ασπρόμαυρη τηλεόραση να πούμε, είχε ένα καφενείο στο Παράδεισο εκεί στην Κατερίνη και εκεί να πούμε αλανάκια, πιτσιρίκια, μαζεύομαστε να βλέπουμε. Εμένα, επειδή μέσω του Ατρομήτου, ο πατέρας του Μπάμπη του Μουστακίδη, ο συγχωρεμένος ο Κυριάννης, ήταν ο πρώτος μου προπονητής. Εγώ αγάπησα το ποδόσφαιρο το 1974, φίλε. Στην ηλικία 7-8 χρονών, έτσι.
6: Ποιο ήταν το ίδαλμά σου στον Άρη, από την ομάδα του Άρη τότε, τη μεγάλη ομάδα?
10: Άκου, θέλω να σου πω, εκεί θέλω να καταλήξω, ότι δεν γεννήθηκα Αριανός. Όταν μπήκα πρώτη φορά στην Κατερίνη, μεγάλο παιχνίδι, μεγάλη ομάδα, είδα τον Ολυμπιακό και είχα μαγευτεί από τον Κρητικόπουλο. Κρητικόπουλος και ξερό ψωμί, ρε παιδί μου. Λοιπόν, μην μου πεις τώρα για τελικάριδες και λεσίδες και τα λοιπά, όλη τέρα. Τα άλλα, εμένα κάτι με μάγευσε τον Κρητικόπουλο. Στον Παναθηναϊκό και εξού δήλωνα Ολυμπιακός. Με κερνούσε και παγωτά, βέβαια, στο καφενείο. Πες ότι είσαι Ολυμπιακός Δευτεράκι, πάρε μια βανίλια παγωτό. Με κατάλαβες. Λοιπόν, Στον Παναθηναϊκό μου άρεσε ο Λευθεράκης. Στην ΑΕΚ που ήσαν το μαύρο χωρίς δεύτερη κουβέντα, λοιπόν, και το μήνυμα του Παπαϊωάννου είναι έτσι για το ύφος του λιονταριού όταν πήγαινε να κάνει σέντες και τέτοια. Λοιπόν, αλλά είχα κολλήσει με το τιμόνι ο μαύρο.

0: Μπήκα στο Χατζη Παναγάρα να πούμε, εννοείται. Μπήκα στο Καρδασόβλιο, ρε φίλε, κρυάδα τώρα από εδώ μέχρι απέναντι να πούμε. Τώρα ήθελε κι άλλη να δει τον παιχνίδι να πούμε. Πήγα στην Τούμπα και εγώ μ' άρεσε στην Τούμπα. Βέβαια τώρα μια Τούμπα, τώρα μιλάμε τώρα με το ίδαλμά μου Παρίδι. Εγώ γούσταρα πολύ τον Παρίδι από τον ΠΑΟΚ τότε. Λοιπόν, εγώ όταν μπήκα, ρε φίλε, όμως μέσα στο Χαριλάου, είδα τον Κούι, μούδιασα. Όταν είδα τον Γιούρι Τζίνδρο, ρε φίλε, με την μπάλα στα πόδια, κατούρισα στα βρακιά μου.
1: Φιλαράκι.
0: Και με πήγε το μικρόβιο.
1: Φιλαράκι μου, καλό.
0: Με πήγε το μικρόβιο για τον Άρη. Αλλά πού είσαι, Γιώργα, ρε, επειδή κάπου έχουμε χάσει να πούμε την μπάλα, εμείς, η υποτίθεται 50 και βάλε, έτσι. Δεν είναι το ποδόσφαιρο που θα δούμε τον Μίρτσο. Είναι το ποδόσφαιρο που παίζει κάποιος Μίρτσεν ή κάποιος Μιρτσεύσκι ή κάποιος κοροβωτή. Δηλαδή δεν υπάρχει πλέον αυτή η ταύτιση με την ομάδα. Εγώ θυμάμαι να πούμε, έβλεπα τον Άρη με ένα Γκουιντάρ, έτσι, και αργότερα με ένα Πανόφ και ένα Μουλαχασάνοβιτς. Δηλαδή ήταν ένας, δύο οι ξένοι. Όλοι οι άλλοι ήταν δικοί μας, δε φίλε.
1: Και οι, και οι ξένοι που ερχόταν έκαναν διαφορά, όπως ο Όλες Κόμποε. Αργότερα ο Ουλφ Έριξον.
0: Ο Ουλφ Έριξον. Βέβαια. Ναι.
1: Αλλά μιας και μου είπες και για Ζίνδρο, ο οποίος είναι αγαπημένος, είναι πολύ φίλος. Παίξαμε συμπαίχτες και στην Καλαμαριά, αλλά είμαστε πολύ φίλοι. Άμα θα έρθεις ποτέ, θα μου πεις, θα πάμε στο καφενείο του Λάκη εκεί στην ανάληψη. Να βρεθούμε να πάμε στις πλάκα.
0: Έχω ακούσει ότι είναι κατά δύο στέγια καλά. Ένα στην Καλαμαριά που βρισκόσαστε. Ένα... Δεν μου λέει Παντελεήμον να μένεις εσύ.
1: Εκεί, Κουτσή Στραβία ή Παντελεήμον, εκεί μένω. Εγώ σου λέω το σπίτι μου είναι κοντά στο Αριστοτέλη. Και στο Αριστοτέλη το γήπεδο, εκεί πρώτο παίζαμε μπάλα στα Γρουμπούλια κάτω εκεί. Στα Γρουμπούλια. Και κολλούσαν τα σεντόνια πάνω στις πληγές και ακούγαμε τα πινελί και τρώγαμε και το ξυδιναχτήρι στο κεφάλι από τη μάνα μας. Τέλος πάντων, Λευτέρη, είσαι καλά και στον Κάρδη.
0: Φίλε μου, η Γερμανία πέθανε πλέον, δεν είναι όπως ήταν.
1: Εντάξει, είναι καλύτερη από την Ελλάδα. Μιλάμε για οικονομικές απολαβές μέχρι εκεί, τίποτα περισσότερο.
0: Ακόμα,
1: έτσι.
0: Ακόμα μετράς σαν άνθρωπος εδώ. Δηλαδή εγώ
1: ξέρεις τι γίνεται. Τι πιστεύω, συγγνώμη. Τι πιστεύω σου προσφέρει ή μια χώρα κανονική στην Ευρώπη ή η Αμερική που έχω πάθει σοκ εκεί που πήγα στην Καλιφόρνια. Σου προσφέρει, αν δουλέψεις, θα μπορέσεις να ζήσεις σαν άνθρωπος με αξιοπρέπεια. Δηλαδή, αν χτύπα ξύλο, ας πούμε, αν χτύπα ξύλο αρρωστήσεις, ξέρεις που θα πας, αξιοπρεπώς να σε δει ο γιατρός σου, αν χρειαστεί νοσηλεία. Και έτσι δεν είναι, ρε.
0: Εννοείται, ξυπακούεται.
1: Αυτό στην Ελλάδα δεν ξυπακούεται.
0: Όχι, εγώ δούλεψα. Ρε, εσύ κατέβηκα στην Ελλάδα το 20, πήρα το μεγαλύτερο λάθος απόφαση της ζωής μου και κατέβηκα με την πρώην μου Θεσσαλονίκη. Φράγκο το δεκανήσιο. Η εταιρεία ήταν η καλή, δεν μπορώ να πω. Όπα, ξεχωρίζουμε. Αλλά ρε φίλε, να δουλεύω 5 μήνες, να είμαι φουλ ασφαλισμένος με 55 ένσημα, δεν ξέρω που, τι μου λέγανε, δεν τα κατέχω κιόλας αυτά, να σου πω την αλήθεια. Πήγαινα στο γιατρό 40 φράγκα βίζιτα. Πήγα να κάνω ένα εμβόλιο για το αφιενικό, να πούμε, 1200 ευρώ να πούμε, πλήρωσα δύο αμπούλες, δύο ενέσεις, και για να πάω να κάνω τις δύο ενέσεις πλήρωσα άλλα 45 φράγκα να πούμε βίζιτα, κάθε φορά.
1: Γι' αυτό ήρθες με την Γι' αυτό ήρθες με την πρώην, για να την αφήσεις εδώ μαζί με τα υπόλοιπα της Ελλάδος και να πας στο Τουγκάρι να βρεις την ΙΝ και να είσαι μια χαρά. Έτσι δεν είναι?
0: Φίλε, να σου πω κάτι κλείνοντας. Ναι. Για να μην κρατάω και τον χρόνο. Ναι. Όταν έπεσα να βγούμε στην περίπτωση και έμεινα όντως να πούμε ανίκανος για εργασία, γιατί είμαι μόλις στο κόκαλο κλπ. Αφού εξαντλήσαμε να πούμε την μισθοδοσία μου από το ΙΚΑ, γιατί όταν είσαι πάνω από 6 εβδομάδες εδώ πέρα, πώς το λένε, παιδί μου, δεν μπορείς να δουλέψεις. Θα αναλαμβάνει η ΑΟΚΑ μετά το ΙΚΑ και σε πληρώνει αυτή το 65% του μισθού που έπαιρνες. 18 μήνες. Λοιπόν, κάποια στιγμή μου λένε να πούμε στην ΑΟΚΑ και τελειώσαμε, λέει, μαζί με τον κύριο Βασενίδη. Πρέπει, λέει, τώρα, λέει, να πάτε στον ΟΑΕΔ. Και λέω, ρε παιδιά, έχουμε και μια περηφάνεια. Δηλαδή, άκουσε να δεις, μου λέει. Σε νιώθω, γιατί είσαι Έλληνας και έχετε μια άλλη κουλτούρα, μια νότια κουλτούρα, μεσογειακή. Αλλά μου λέει, στη Γερμανία, πάρ το χαμπάρι. Για να ζεις στη Γερμανία νόμιμα, πρέπει να δουλεύεις ή να είσαι άνεργος δηλωμένος στην Arbeitsamt ή, αφού είσαι άπορος, να είσαι στην πρόνοια. Εάν παρόλα αυτά δεν είσαι πουθενά, δεν κάνεις τίποτα από όλα αυτά και παρόλα αυτά ζεις παραπιούτη, κάνεις μπαγλαματοδουλειές.
1: Γεια σου, Λευτέρη.
0: Το κράτος με τον νόμο του σε στέλνει εκεί. Και κλείνοντας, φίλε, έθιξες κάτι το οποίο με καίει χρόνια. Πρέπει να μιλάμε περισσότερο ελληνικά. Γιατί πάνω στα ελληνικά κάνανε αυτοί οι δίθεν οι Άγγλοι και οι Γερμανοί τη δικιά τους γλώσσα. Μην παίρνουμε εμείς τώρα, δηλαδή, τώρα την imitation, την πώς το λένε. Έχει αιμό, το μιλάω τώρα για παραλλαγή της γλώσσας και μόνος μου κάνω παραλλαγή. Μην μιλάμε τώρα για τα

0: για την αναπληρωματική της γλώσσα της ελληνικής, να πούμε, και παίρνουμε την ξένη. Value for money και team to go. Και, τι είναι αυτά, ρε. Τι είναι αυτά, ρε. Ελληνικά, ρε.
1: Γεια σου, Λευτέρη.
0: Στην Ελλάδα γεννήθηκε. Την αγάπη μου, ρε Γιώργα, να σου σε την υγεία και να σε ακούμε.
1: Να σε καλά, καλό μεσημέρι. Τι έκανε ο Πασαραϊκός, 3-1, 2 γκολ ο Πασάς. 3-1 Πασαραϊκός, Ολυμπιακός Β λοιπόν στο 54ο λεπτό, 2 γκολ 49 σε 4 λεπτά, 49 και 53, Πασάς, Γιάννης Πασάς, εδώ, ενώ για το Ολυμπιακό έχει ισοφαρίσει, ακούστε λιγάκι ποιος παίζει στο Ολυμπιακό Β. Ο Αμπντελραχμάν Ζεένι Μπιλάλ.
2: Είναι οι ομάδες για να βοηθάνε να βγαίνουν νέα παιδιά.
1: Νέο παιδί, Ελληνόπουλο νέο παιδί δεν υπάρχει, έτσι εντάξει. Εμείς βλέπουμε Σερβία, Ολλανδία είναι στο 0-0, ο Δημήτρης εδώ ουρλιάζει, φωνάζει ότι πρέπει να κάνουμε ένα ψευτοδιάλειμμα έτσι ενός λεπτού και να επιστρέψουμε για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής Παίξτε Μπάλα.
3: Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μίρτσος.
4: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
3: Θήτα FM 107,1. Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 11 το πρωί ως τα μεσάνυχτα με εκπομπές, ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, στοίχημα και αθλητικές μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Αθλητικό Σαββατοκύριακο στον Θήτα FM 107,1.
1: Ράδιο Θήτα ακούτε, ο Τσάβη, η ομάδα του Τσάβη, οι Ολλανδοί προηγούνται 0-1 των Σέρβων με πέναλτι, με εύστοχο χτύπημα πέναλτι. Ήταν πέναλτι, ήταν. Αυτοί υπάρχουν βαρ, μάρ, αυτά τα βλέπουν όλα.
5: Εντάξει, πλέον δίνονται πολύ εύκολα.
1: Σερβία-Ολλανδία 0-1 λοιπόν με χτύπημα πέναλτι. Καλό πέναλτι, έπεσε σωστά στη γωνία του τερματοφύλακα των Σέρβων, ο οποίος είναι καλός τερματοφύλακας. Ήταν δυνατό όμως, πολύ γωνία. Δεν μπόρεσε να το βγάλει. Συνήθως. Πολύ δυνατό όμως. Συνήθως, άμα βρεις γωνία. Άμα βρεις γωνία, λέει ο τερματοφύλακας, πρέπει να το βγάλει. Τσάβι, προπονητής. Τσάβι, Ζιντάν, βλέπουμε στις εθνικές ομάδες. Τεράστιες προσωπικότητες. Προπονητικά, ας πούμε, δεν έχουμε να πούμε ότι έχουν να επιδείξουν τίποτα.
5: Ακόμα όχι.
1: Ναι, αλλά είναι τεράστιες προσωπικότητες και τους εμπιστεύονται οι μεγάλες ομοσπονδίες, όπως είναι της Ολλανδίας, η οποία Ολλανδία είναι το φυτώριο του παγκοσμίου ποδοσφαίρου.
5: Τώρα, πώς η Ολλανδία που έχει μια δική της σχολή ποδοσφαίρου επιλέγει έναν της ισπανικής σχολής ποδοσφαίρου.
1: Μα έχουν μαζί συγγένεια, δεν το ξέρεις.
5: Τι συγγένεια?
1: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική συγγένεια είναι ανάμεσα στην Ολλανδία και την Ισπανία. Και αυτός που έκανε τα βαφτίσια είναι ο τεράστιος ο Γιώχαν Κρόιφ. Οι Ολλανδοί ήταν αυτή η εποχή με τον.
5: Στην Παρσελόνα.
1: Άκου λίγο. Η Ολλανδία όταν έπαιξε το ισοπεδωτικό ποδόσφαιρο εκείνο, το απόλυτο ποδόσφαιρο με Κρόιφ, Νέσκετ, Σουρμπίρ. Είχαν προπονητή τον τον Μίχελς, νομίζω, Ρίνους Μίχελς νομίζω. Και υπήρχε, ήταν οι πρώτοι που εφήρμοσαν το passing game, ήταν οι Ολλανδοί με την Εθνική Ολλανδία. Ρούντι Κρόλ, Στόπερ, Ρέιζεμπρινγκ. Μιλάμε για παιχταράδες τώρα, αλλά ήτανε, παίζανε αυτό το ποδόσφαιρο, η μπάλα κάτω, εξαφανιζόταν η μπάλα. Όταν κάποια στιγμή έφυγε από την Ολλανδία ο Κρόιφ, πήγε στην Μπαρσελόνα, είδε εκεί τι γίνεται όλο το έργο, σταμάτησε το ποδόσφαιρο στη Φέγενορ, νομίζω, δεν τον ήθελε άλλο ο Άγιαξ, και πήγε στη Φέγενορ, τον θεωρούσαν ξοφλημένο στο 36 και πήρε πρωτάθλημα, έτσι, με τη Φέγενορ, νομίζω. Και μετά ο Γιώχαν Κρόιφ ασχολήθηκε με την προπονητική και πήγε στην Μπαρσελόνα. Εκεί, τότε ξεκινάει και το έργο της Μασία, του προπονητικού κέντρου των Ακαδημιών της Μπαρσελόνα. Ξεκινάει να λειτουργεί καθ' αυτόν τον τρόπο, ούτως ώστε να βγάζει, να αναδεικνύει ταλέντα. Και ταυτόχρονα ο Γιώχαν Κρόιφ μεταφέρει από την Ολλανδία, την Ολλανδική σχολή, την εγκαθιστά στην Ισπανία.
5: Μάλιστα.
1: Και από εκεί ξεκινούν οι Ισπανοί, βασίζονται πάνω στο πρόγραμμα του Γιώχαν Κρόιφ που εφαρμόζεται στην Μπαρσελόνα. Αυτό περνάει μετέπειτα και στην εθνική του ομάδα. Είδες εχθές τι κάνανε.
5: Εντάξει, δεν υπάρχουν.
1: Άντε γεια, 2-3, άντε γεια.
5: Δεν υπάρχουν.
1: Γεια χαρά, παιδιά. Γεια σας, παλικάρια. Δεν υπάρχουν. Ναι, μα υπάρχει πρόγραμμα. Ο προπονητής, ο Φουέντε, πώς λέγεται, ο προπονητής των Ισπανών. Πόσα χρόνια είναι εκεί? Έχει δουλέψει σε σύλλογο, δεν έχει δουλέψει? Νομίζω ότι τα περισσότερα χρόνια.
5: Τώρα, πιθανότητα να ήταν σε κάποια μικρότερη, στις χαμηλότερες.
1: Ναι, κάπου ήταν σε μια μικρή ομάδα. Πήγε η Ισπανία εθνική και δουλεύει έτσι όπως πρέπει. Γιατί άλλο η εθνική ομάδα και άλλο ένα σύλλογο. είναι προπονητές οι οποίοι είναι για εθνικές ομάδες, όπως πιστεύω ας πούμε προσωπικά ο Ζιντάν τώρα αυτή την εποχή, ή ας πούμε πιστεύω και ο Μουρίνιο θα έπρεπε να ήταν σε μια εθνική ομάδα. Δηλαδή κάποιοι προπονητές όταν είναι ποδοσφαιριστές πολύ υψηλού επίπεδου, όπως είναι ο Ζιντάν, ο Τσάβι, ο Γκουαρδιόλα, καλά ο Γκουαρδιόλα έχει ξεφύγει, ο Κλόπ, αυτές οι προσωπικότητες πρέπει να αναλαμβάνουν εθνικές ομάδες. Mm. Για από εκεί να περνάει και τη δική της φιλοσοφία, όπως ας πούμε βλέπουμε τον Κλόπ. Τέσσερα παιχνίδια, τέσσερις εντεκάδες, τρισήμισι εντεκάδες, 43 επιλογές παίχτες.
5: Δοκιμές για να δει.
1: Βέβαια. Έχουμε τώρα, θα μας ενημερώσει εδώ ο Ραφαήλ, αποτελέσματα για το Nations League. League λέγεται Cup. Cup.
5: Nations League.
1: League.
5: Ναι, ναι.
1: Εγώ να πω ότι ακούτε Theta FM από τους 107,1. Τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 2317-002-730. Το καλείτε και μπορούμε να τα πούμε από τηλεφώνου. Υπάρχει κι άλλος τρόπος επικοινωνίας μέσω μηνυμάτων. 6977-20-10-70 μέσω Viber. Μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας, τα μηνύματά σας και εμείς να τα διαβάσουμε. Επαναλαμβάνω, 6977-20-10-70. Φάουλ σε καλό σημείο για τους Ολλανδούς. Κάνε μας μια ενημέρωση. Οι Δανείοι ήταν που κάνανε διπλό μέσα στην Ιταλία. Η Ιταλία είναι η Μαντσίνη προπονητής.
5: Ναι, η Ιταλία είναι δύσκολα εδώ και πολλά χρόνια.
1: Δεν μπορούν αυτοί οι Ιταλοί να ορθοποδήσουν. Γιατί, μου να φάτσα, να ράτσα με εμάς τους Έλληνες.
5: Γενικά είναι πεσμένο και το ιταλικό ποδόσφαιρο σαν πρωτάθλημα, αλλά και η εθνική τους. Έτσι, πολλά τα τελευταία χρόνια. Έχει πάρα πολλά χρόνια να πάει σε μεγάλο ραντεβού.
1: Όταν το εγχώριο πρωτάθλημα δεν είναι ανταγωνιστικό και σε υψηλό επίπεδο, πόσα χρόνια τελευταία έχουμε να δούμε ιταλική ομάδα να φτάνει σε ένα τελικό Champions League Europa?
5: Την Ίντερ είδαμε.
1: Μόνο την Ίντερ. Η Αταλάντα είναι αυτή που κάνει τις καλύτερες πορείες στην Ευρώπη.
5: Ισχύει ότι.
1: Από πλευρά Ιταλία. Πού είναι η Juventus, πού είναι η Μίλαν, που ήταν θηρία στο Champions League. Juventus, Μίλαν, η Μίλαν ειδικά. Ο Σίλβιο ήταν. Μπερλουσκόνη, μου αρέσει.
5: Κάτι κάνουν λάθος στην Ιταλία, το ξέρουν.
1: Όπως και εμείς. Όπως και εμείς κάνουμε λάθη εδώ πέρα. Και ευτυχώς όμως τα ταλέντα τα δικά μας βρίσκονται στην Ευρώπη και δουλεύονται εκεί. Από σοβαρές ομάδες. Για να δούμε ένα κόρνερ για τους Ολλανδούς. Οι Σέρβοι δύσκολα να μπορέσουν να τα απεξέλθουν. Οι Ολλανδοί είναι καλύτεροι. Έτσι. Προηγούνται ήδη 1-0. Έχουν ήδη περισσότερες ευκαιρίες. Και βρίσκονται τώρα ο Φαντάικ εκεί πέρα, πρώτο δοκάρι αντιτσιμπήσει. Θα παστελώσει και αυτό. Σε λίγο θα μας δώσει αποτελέσματα ο Ραφαήλ.
5: Δεν είναι πολλά. Τώρα είμαστε στο 36ο.
1: Παραλίγο να γίνει απευθείας γκολ, έτσι, το κόρνερ. Για να δούμε, επιμένουν οι Ολλανδοί. Βγαίνει ο τερματοφύλακα, μαζεύει την μπάλα. Αυτά είναι ζέσταμα για τον τερματοφύλακα. Για κάνε μας μια ενημέρωση, Ραφαήλ.
5: Έχουμε Γιβραλτάρ Ανδόρα στο 36, όλα τα παιχνίδια 0-0. Αυστρία Κόσοβο 1-0. Δανία Ουαλία 0-0. Και αυτό που παρακολουθούμε, το Σερβία Ολλανδία 0-1.
1: Αργότερα έχουμε τα καλά τα παιχνίδια. Στις 10 παρατέταρτο δεν παίζει η εθνική μας. Ή 9.
5: 10 παρατέταρτο. 10 παρατέταρτο, ναι.
1: Εκεί είναι τα καλά τα παιχνίδια. Αργότερα, στις 10 παρατέταρτο νομίζω. Μπορούμε να βρούμε τι παιχνίδια έχουμε.
5: Μετά.
1: Μπορούμε. Ποιο τραγούδι σου είχα ζητήσει, πέρα να σε γελάσω. Σου είχα ζητήσει από το Μητροπάνο, το βάλαμε. Μητροπάνο θέλουμε.
5: Μετά έχουμε το Γερμανία-Ελλάδα, 10 παρατέρα.
1: 10 παρατέρα Γερμανία-Ελλάδα. Ωραίο παιχνιδάκι, καθόμαστε το βλέπουμε. Και να του σκίσουμε, παιδιά, έτσι.
5: Παρατέταρτο επίσης Νορβηγία-Πορτογαλία.
1: Καλό παιχνίδι. Χάλαντ. Κόντρα σε. Καλά, ακόμα οι Πορτογάλοι παίζουν με τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ρε φίλε.
5: Θέλει να πιάσει τα 1000 γκολ, είναι
1: εμφανώς. Δηλαδή, και επειδή θέλει αυτό να πιάσει τα 1000 γκολ, πρέπει δηλαδή όλοι οι συμπαίχτες του γύρω-γύρω να παίζουν για αυτόν. Είναι φοβερό.
5: Και Ισραήλ-Ιρλανδία, σε ένα λίγο πιο αδιάφορο.
1: Ισραήλ, γιατί παίζει η Ευρώπη. 2-0. Α, Ισραήλ-Ιρλανδία, Το Ισραήλ γιατί παίζει η Ευρώπη, ρε φίλε.
5: Για τον ίδιο λόγο που είναι και στη Eurovision.
1: Και για πολλούς άλλους λόγους που ας πούμε γίνεται Μουντιάλ χειμωνιάτικο στο Κατάρ. Έτσι. Φοβερά πράγματα γίνονται. Φοβερά. Τι βλέπεις, Ελλαδάρα μας σήμερα, για πες. Καταρχάς, η δεκάδα εγώ πιστεύω θα είναι η ίδια.
5: Δεν είναι απίθανο.
1: Δηλαδή από την τετράδα μπροστά τι μπορεί να αλλάξει. Να αφήσει ποιον έξω και να βάλει ποιον.
5: Ό,τι και να κάνει, ειδικά για την τετράδα, δεν θα μου φανεί περίεργο, ούτε θα μπορώ να πω ότι είναι ξεκάθαρα λάθος. Uh-huh. Δηλαδή, εντάξει, τον
1: κάτσε να ακούσουμε λίγο τον Μίτσο. Έτοιμο τον έχει, ξεκίνησε, παίζει. Μπορούμε να το παίξουμε, έτσι, όπως όλος ο κόσμος, να το παίξουμε κι εμείς. Πάμε να το παίξουμε λίγο.

0: Θήτα FM 107,1. Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 11 το πρωί ως τα μεσάνυχτα, με εκπομπές, ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, στοίχημα και αθλητικές μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Αθλητικό Σαββατοκύριακο στον Θήτα FM 107,1.
1: Θήτα FM 107,1.
2: Θήτα FM ακούτε από τους 107,1. Εκπομπή Παίξτε Μπάλα, παρέα με τον Ραφαήλ είμαστε εδώ. Εδώ κάτι έσβρωξαν τον Ζίβκοβιτς. Εντάξει, ψιλοχτύπησε, παραμύθι λίγο κάνει. Κάνουν ένα φοβερό passing game οι Ολλανδοί. Κατέχουν την μπάλα, δηλαδή τόσο, δείχνουν ότι τόσο εύκολα και τόσο απλά κάνουν κατοχή μπάλας που λες εσύ τι γίνεται, οι άλλοι δεν παίζουν.
3: Positional game λέγεται, ότι ξέρουν πού είναι ο συμπαίκτης τους χωρίς να δουν.
2: Μα έτσι είναι το σωστό. Αυτό τώρα εμείς, γι' αυτό είπα, να τα λέμε ελληνικά.
3: Ναι. Ξέρουν πού είναι ο άλλος.
2: Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Πριν πάρω την μπάλα, εγώ που θα την πάρω, να ξέρω πού θα τη δώσω.
3: Ακριβώς.
2: Ωραία, να έχω δει πού θα τη δώσω. Αλλά από εδώ και πέρα, τώρα μιλάμε, γι' αυτό μιλάμε για τακτική, για σχηματισμό. Έχοντας ένα σχηματισμό, όταν επιτίθεμαι, ξέρω με κλειστά τα μάτια, πριν έγινε αυτό, με κλειστά τα μάτια, πού θα δώσω την μπάλα και θα υπάρχει συμπαίχτης μου.
3: Ακριβώς.
2: Αυτό είναι το ποδόσφαιρο, η τακτική του ποδοσφαίρου.
3: Και αυτό πρέπει να περνάει ο προπονητής σε κάθε ομάδα.
2: Βέβαια, μόνο ο προπονητής. Και όλα αυτά περνάνε μέσω του σχηματισμού, όπου ο σχηματισμός σε μια ομάδα λέει δεν πρέπει να είναι απόλυτος, πρέπει να είναι ελαστικός, ώστε οι παίχτες βάζοντας και την ποιότητά τους να μπορούσαν να παραλλάξουν το σχηματισμό. Σχηματισμός είναι το 4-4-2, ξέρω εγώ, που παίζουμε, 3-4-3, παίζει ο Ηρακλής και όλα αυτά. Αυτός ο σχηματισμός πρέπει να, οι παίχτες να έχουν την ευφυΐα, την ποδοσφαιρική, ούτως ώστε αν χρειαστεί να αλλάξει ο σχηματισμός χωρίς να δώσει εντολή ο προπονητής. Δηλαδή παίζουμε 3-4-2 και έρχεται η ώρα να κάνουμε άμυνα. Θα αμυνθούμε σε 4-4-2 σχηματισμό. Mm-hmm. Θα γίνουν οι αμοιβαίες αλλαγές προσώπων. Επίσης, πρέπει ο κάθε ποδοσφαιριστής να ξέρει τι παίζει η θέση. Και όχι εγώ παίζω. Γιατί ο Van Dijk πριν από στόπερ, εντάξει, αυτός είναι και ένας πανέμπειρος παίχτης, από στόπερ αλλάζοντας την μπάλα με τον συμπαίχτη του, βρέθηκε σε θέση αμυντικού χαφ και μετέπειτα επιθετικού χαφ. Πήρε τον ρόλο αυτόν, έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει ο ρόλος του, ξαναεπέστρεψε περπατώντας κιόλας στην άμυνα.
3: Σωστά.
2: Αυτό είναι το ποδόσφαιρο που διδάσκεται από, από κανονικούς προπονητές. Εντάξει, εδώ στην Ελλάδα κάποιοι θέλουν προπονητές μαριονέτες, έτσι, να τους έχουν εχμάλωτούς τους. Το 23-17-00-27-30 είναι το τηλεφωνικό κέντρο του Ράδιο Θήτα. Μπορείτε να το καλέσετε. Έχουμε κάνα δεκαλεπτάκι ακόμα να μιλήσουμε, να πούμε για ό,τι θέλετε. Εθνικές ομάδες έχουμε σε λίγο, στις 8 ξεκινάει και ο τελικός του, πώς λέγεται αυτό το κύπελο,
3: Super Cup. Το ελληνικό Super Cup.
2: Ελληνικό Super Cup τι σημαίνει, παίζει ο πρωταθλητής με τον κυπελούχο?
3: Κανονικά εγώ έτσι το γνωρίζω.
2: Έτσι δεν είναι.
3: Ναι, τώρα και εγώ πιο πολύ ποδοσφαιρικά γνωρίζω το μπασκετικό, όχι τόσο, αλλά τέσσερις ομάδες και εμένα μου κάθεται πολύ.
2: Γιατί το κάνανε Final Four για έσοδα, για διαφημίσεις και όλα αυτά.
3: Για τα τηλεοπτικά.
2: Οι άλλες δύο ομάδες επιλέγησαν γιατί είναι φιναλίστ. Ξέρω εγώ πώς.
3: Μήπως ήταν οι ομάδες που ήταν στα ημιτελικά.
2: Ναι, αυτό λέω.
3: Κάπως έτσι.
2: Ωραία.
3: Κάπως έτσι.
2: Θέλα να γίνουν αγώνες περισσότεροι. Ωραία. Ημίχρονο στη Σερβία. Σερβία-Ολλανδία 0-1 με πέναλτι του Μέρντινγκ. Μέρντινγκ. 8 η ώρα ξεκινάει το τελικό του Super Cup, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Ξέρετε, μία νίκη μη σας κάνει να πετάτε στα σύννεφα, απλά δηλώνει ότι γίνεται κάτι, γίνεται δουλίτσα. Πάει να γίνει κάτι δυνατό. Άρης και ΠΑΟΚ βγαίνουν απέναντι σε Ολυμπιακό Παναθηναϊκό και η ΑΕΚ. Εγώ θέλω και τον Ηρακλή να το δω δυνατό. Γιατί και ο Ηρακλής είναι.
3: Δεν είναι σε αυτά τα οικονομικά δεδομένα.
2: Ναι, μόνο το. Θεωρείς ότι μόνο τα χρήματα μπορούν να κάνουν δουλίτσα στο μπάσκετ.
3: Στο μπάσκετ, ναι.
2: Έτσι γίνεται. Αυτό. Αγοράζεις δύο παιχταράδες από το NBA, σου κάνουν διαφορά κατευθείαν.
3: Γι' αυτό εμένα το ποδόσφαιρο μου αρέσει πολύ περισσότερο από το μπάσκετ. Γιατί το μπάσκετ είναι χρήματα.
2: Λιγότεροι παίχτες, πιο μικρές οι αποστάσεις. Οπότε η διαφορά, αν είναι κάποιος παιχταράς, θα την κάνει.
3: Έτσι.
2: Δύο NBAers και δίπλα τους δίνεις και είσαι καλά. Στον ΠΑΟΚ, αν είδα, επίλεξαν να έχουν έμπειρους παίχτες. Καλάθης, ο Οσμάν αυτός.
3: Σωστά.
2: Ναι, αλλά του χρόνου θα πρέπει να βρουν άλλους έμπειρους παίχτες, γιατί ο ποδοσφαιριστής, ο αθλητής γενικά έχει ημερομηνία λήξης, παιδιά, έτσι, αυτό είναι γνωστό. Τι έχουμε?
3: Τίποτα, ήθελα να ρωτήσω για το προηγούμενο, για το που με ρωτήσατε για την εθνική. Θα ήταν λάθος, ας πούμε, έτσι πώς το βλέπετε εσείς που ήσασταν και
2: στον ελληνικό ποδοσφαιριστής? Στον ελληνικό θα μιλάς, ναι, Ραφαήλ, σε παρακαλώ.
3: Συγγνώμη.
2: Όχι, συγγνώμη, για να νιώθουμε άνετα. Τώρα, okay.
3: Αν θα έβαζε, ας πούμε, τον Βιλίκα.
2: Είπαμε ότι είμαι καμιά 65-70 χρόνων, αλλά δεν είμαι και μπάρμπα, εντάξει, εγώ είμαι.
3: Συγγνώμη. Γιατί να μην δοκίμαζε, ας πούμε, το Δουβίκα center for. Παρότι εγώ τον Παυλίδη το θεωρώ έναν εξαιρετικό φόρο.
2: Γιατί να κάνω δοκιμές.
3: Γιατί μπήκε, έβαλε τον goal, center for και λίγο ψυχολογία.
2: Κοίταξε, ξέρεις τι γίνεται. Στο ποδόσφαιρο, ειδικά στις εθνικές ομάδες, αλλά σε όλες τις ομάδες, πρέπει ανά πάσα στιγμή να παίζουν οι καλύτεροι. Δηλαδή, εθνική ομάδα, ξέρεις γιατί είναι ωραίο να είσαι προπονητής στην εθνική ομάδα. Γιατί έχεις να επιλέξεις από όλες τις ομάδες, από τους παίχτες.
3: Όποιους θέλεις.
2: Διαλέγεις τους καλύτερους. Και ειδικά όταν είσαι σε τέτοια επίσημα παιχνίδια, εμείς θέλουμε, βρεθήκαμε στην πρώτη κατηγορία της Ευρώπης, θέλουμε να κρατηθούμε εκεί, έτσι.
3: Σωστά.
2: Όταν θες να κρατηθείς εκεί και είσαι σε έναν όμιλο φωτιά με Ολλανδία, Γερμανία, Σερβία. Δηλαδή, εμείς σε εθνικό επίπεδο και σε ομαδικό, όπως συλλογικό επίπεδο να το πας. Mm-hmm. Τι σχέση έχουμε με αυτές τις τρεις δυνάμεις,
3: καμία.
2: Ποδοσφαιρικά.
3: Καμία.
2: Εμείς είμαστε υψηλοκόστενα.
3: Σωστά.
2: Κι όμως πρέπει να ανταγωνιστούμε με αυτούς. Άρα, εμείς θα πρέπει κάθε φορά που παίζουμε με αυτούς, γιατί ο όμιλός μας είναι αυτός. Αφού είμαστε στην πρώτη κατηγορία, θα παίζουμε κόντρα στους καλύτερους. Πρέπει λοιπόν και εμείς να βάζουμε τους καλύτερους. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή ο Παυλίδης είναι ο καλύτερος φορ. Αν, ναι, και ο Δουβίκας είναι εξαιρετικός και ο Τετέι είναι εξαιρετικός.
3: Ναι, αυτό θέλω να πω, ότι δεν θα μου κάνει και εντύπωση.
2: Ο Ιωαννίδης για μένα είναι τέταρτη επιλογή αυτή τη στιγμή.
3: Είναι, ναι.
2: Γιατί δεν το βλέπω να κάνει
3: δεν
2: τίποτα. Πήγε σπόρτι στην Πορτογαλία, δεν έκανε τίποτα. Ναι. Δεν έκανε. Και μην μπερδεύετε κάποιοι τώρα ότι έμπλεξε με την κόμενα την άλλη, τον έκανε. Αυτά είναι χαζά, έτσι, παιδιά. Αυτά είναι χαζά, μην τα ακούω τώρα. Δηλαδή, με το ζόρι να χρεώσουμε μια κοπέλα τώρα ότι αυτή. Καθένα είναι. Υπόλογος των επιλογών του. Όλοι έχουν μια κοπέλα. Δύο, τρεις, μία, καμία, ξέρω εγώ. Αλλά μία όλοι έχουν.
3: Σωστά.
2: Είναι φυσιολογικό πράγμα. Τι θα έχει δηλαδή. 4-1 ο Πασαραϊκός στον Ολυμπιακό Β', έτσι, με γκολ του Αδάμ. Οπότε περιμένω την καλύτερη δεκάδα. Και θεωρώ ότι δεν είμαστε στο επίπεδο του να μπορούμε να κάνουμε επιλογές δεύτερες. Δηλαδή να ρισκάρουμε. Θα πηγαίνουμε εκ του ασφαλούς. Γιατί δεν μπορούμε, δεν έχουμε τη δυνατότητα αυτή. Τουλάχιστον ακόμα. Τουλάχιστον ακόμα δεν την έχουμε. Να καλησπέρισω ένα φίλο εδώ, το Χράπη τον Νίκο, ο οποίος μας θέλει μήνυμα. Για χαρά, εύχομαι τα καλύτερα σε σένα και στο Γκούλαλι πρώτα και μετά σε όλο τον νέο σταθμό. Σε όλο τον κόσμο, ρε φίλε. Σε ευχαριστούμε πολύ και στον Ραφαήλ εδώ και σε όλα τα παιδιά. Σε όλο τον κόσμο, εγώ εύχομαι τα καλύτερα. Υγεία, αγάπη. Πρώτα υγεία, μετά αγάπη. Και αν έχουμε και λίγο τύχη, όλα είναι μπέρκετ. Μπέρκετ. Ξέρεις, η εθνική ομάδα, ξέρεις τι κατάφερε τώρα με αυτή τη φουρνιά την ωραία που έχει κάνει. Να φέρει τον κόσμο. Δηλαδή, υπήρχαν χρονιές, τα τελευταία χρόνια, που έπαιζε η εθνική μας ομάδα ένα παιχνίδι. Και άκουγε, έλα μωρέ σιγά τώρα, τι να πάω να δω και τι να πάω να δω.
3: Που μπορεί να κερδίζαμε, αλλά δεν ήταν ναι. Στο μάτι θελκτικό.
2: Τι να πάω να δω, τη μειχτή Αθηνών και το έτσι και το μανατζαρέων. Και... Τώρα όμως αυτή η εθνική, με αυτό το ταλέντο που βγάζει, με αυτή την ποιότητα που βγάζουν αυτά τα παιδιά, σε προκαλούν, αν είσαι ποδοσφαιρόφιλος, να πάω να τη δεις. Δηλαδή, εγώ που είμαι δύσκολο στο να δω παιχνίδι, ας πούμε στο γήπεδο, αν με ρωτήσει, δεν πάω. Mm-hmm. Αν με ρωτήσει γιατί δεν πάω. Δεν μου αρέσει που βρίζουν τα παιδιά.
3: Να,
2: δηλαδή έβλεπα να σου πω κάτι. Κάποια στιγμή πρόσφατα έπαιζαν ένα παιχνίδι κορίτσια γυναικών, γυναικείο πρωτάθλημα, και έπαιζε ΑΕΚ ΠΑΟΚ, λέει ντέρμπι. ΑΕΚ ΠΑΟΚ, παιδιά. Παίζαν κοριτσάκια μέσα, έτσι, τα παιδιά μας. Μένα η κόρη μία είναι 24 και η άλλη 26. Μπορεί να παίζαν ποδόσφαιρο. Πάνε να δεις τα κοριτσάκια σου παίζουν. Μία παίζει την ΑΕΚ, ξέρω εγώ, η άλλη στον ΠΑΟΚ.
3: Και βρίζαν τα παιδιά.
2: Παιδί μου, καλό, δεν ξέρω αν τα άκουσες. Δηλαδή με πείραξε τόσο πολύ που λέω. Ρε, εσύ ρε ξεφτύλα, Βρυσίδη δηλαδή, ρε φίλε, και μεγάλοι άνθρωποι. Να είσαι εκεί, δηλαδή, και ας μετά οι υπόλοιποι 10-20 πώς θα με φυτέψουν. Να τον πιάσω αυτό το εδάφιο και να του σκίσω το στόμα μέχρι τα αυτιά να το φτάσω. Να το σκίσω μέχρι να τον πω ρε ξεφτύλα, τι λες το παιδάκι, ρε. Τι του λέει. Πες πως είναι η κόρη σου, ρε εσύ, ρε. Αλήτη, τι λες το παιδί. Δηλαδή, μιλάμε και εγώ κάποιες εποχές, επειδή ήμουν λίγο τρελοκομείο και δεν ανεχόμουν τέτοιες συμπεριφορές. Τους έχω πει, καταρχάς έχω κάνει δήλωση ότι όσοι πάνε στο γήπεδο για να βρίσουν μάνες, τα παιδιά αυτά που παίζουν και όλα αυτά, ειδικά άντρες μεγάλης ηλικίας, είναι κερατάδες. Τους πηδιώνται οι γυναίκες και επειδή δεν μπορούν να αντιδράσουν στο σπίτι, πηδιώνται η γυναίκα του και το δίνει και ξύλο. Ξέρω πολλούς τέτοιους, οι οποίοι πάνε στο καφενείο και στο γήπεδο και κάνουν τους μάγκες. Να μην πω θρασοκερατάδες. Γιατί το λέω αυτό, γιατί για μένα το χειρότερο πράγμα σε έναν άντρα είναι κερατάς. Υπάρχει χειρότερο πράγμα.
4: Και καταρμένος.
2: Δαρμένο θα είναι όπως και να έχει, αλλά το χειρότερο πάμε για έναν άντρα είναι να είναι κερατάς. Μετά τον να είναι αδερφή. Λοιπόν, και πας εσύ ρε κερατά, που δεν μπορείς να μιλήσεις τη γυναίκα σου που σε κερατώνει και βρεις το παιδί. Δηλαδή εκεί είναι η μόνη φάση που χωράει εκεί από πάνω. Εγώ, μάλλον τελευταία φορά πήγα σε ένα στοχικό παιχνίδι στην Κερκίδα, μάλλον σε μένα και έφυγα. Έβριζε το παιδί το άλλο. Και έπαιζε και ο γιος του στην αντίπαλη ομάδα. Στην ομάδα αυτή που ήταν. Λέω, μα βρίσκω το γιος σου, γιατί δεν το βρίσκουμε. Το άλλο του παιδάκι γιατί δεν το βρίσκουμε. Επειδή είναι ο παντά μπαμπάς εδώ. Και άμα είναι ο μπαμπάς και στις απακιάς, τι θα γίνει. Θα φταίει ο αλήτης που σε βάρεσε. Ξεφτύλες λέω από εδώ. Στις ακαδημίες. Καλά, αυτό είναι τεράστια πληγή. Πάνε να δεις ακαδημίες, παιδάκια 8 και 10 χρονών. Τι θες να δεις τα παιδάκια να παίζουν. Παιδιά, πρέπει να περάσει ο Μπόγιας και να μαζέψει τους γονείς από την Κερκίδα. Ο Μπόγιας όμως, όχι ούτε η αστυνομία, ούτε σε. Ο Μπόγιας. Τι εντολές να δίνουν, φύγε εκεί, δώσε εκεί, μη δίνεις, βάλτωσε τον γκολ. Καπνογόνα έχω δει να ανάβουν σε γκολ. Ναι, σκίστε τους αυτό, σκίστε τους, κάντε τους. Τι είναι αυτή, ρε, οι κάφροι.
3: Μόνο κακό κάνουν και στα παιδιά τους κάνουν κακό.
2: Μα στα παιδιά, όταν μπαίνει το παιδί, κοίταξε. Ξέρεις, δεν έχουν καταλάβει κάποιοι γονείς. Εμένα με ρωτήσαν κάποιοι γονείς, τους έχω πει τη γνώμη μου. Κάποιοι στεναχωρέθηκαν, κάποιοι όχι. Εγώ τους είπα πρώτο πράγμα να κοιτάνε τις σπουδές. Γιατί τα περισσότερα παιδιά που οι μπαμπάδες τα βάζουν στο λούκιο ότι θα γίνουν ποδοσφαιριστές, στο τέλος αποτυχάνουν και σαν άνθρωποι. Γιατί παρατάνε τα σχολεία, γεμίζουν με ψυχολογικά προβλήματα, όχι μαδίκης ο ένας, όχι μαδίκης. Βλέπεις παιδάκια τα οποία είναι 15 χρονών και έχουν αλλάξει 8 ακαδημίες. Και στις 8 ακαδημίες που αλλάξαν, πει, δεν ήταν καλό. Εκεί ήταν, δεν μας βάζανε. Σαν να ακούω τον παπά να λέει δεν μας βάζουνε. Παίζεις και εσύ, γιατί του λέω. Το παιδί παίζει, ρε, άστο να πάει να παίξει. Και τι σημαίνει ένα παιδί θέλει να παίξει και πάει σε ακαδημίες και αυτά. Το λέει να παίξει. Αφήσει το παιδί να παίξει. Να είναι χαρούμενο. Τώρα έχουμε ολονών το όνειρο να πάνε σε ακαδημίες του ΠΑΟΚ. Όνειρο. Πλακώνουν και κάτι μανατζαρέ, κάτι απατεώνες από δίπλα. Τι δουλειά κάνει ο μπαμπάς αυτού, νου, επιχειρηματίας, ωραία. Παιχταράς ο γιος, δώσει 5.000 να τον προσέξω. Πάρτα. Υπάρχει ομάδα Β' Εθνικής, η οποία για να πάει το παιδί να παίξει εκεί πέρα, ο μπαμπάς πρέπει να πληρώσει. Υπάρχει ομάδα Β' Εθνικής, όπου έχει 35 παίχτες, 40 πόσους έχει, βγάζει τους 20 που είναι για να παίζουν και τους κάνει προπόνηση και μετά βάζει και τους άλλους, τα πουλιά τα λένε, τα οποία έχουν πληρώσει οι μπαμπάδες τους. Θα μου πεις. Και εσύ ρε πατέρα, παρακαλετώ αυτό ξινό τέτοιο ή αγορασμένο αυτό τώρα τι θα το κάνεις. Αλλά έτσι, γράψει το βιογραφικό ότι πέρασε από αυτή την ομάδα της Β' Εθνικής ή της Γ' Εθνικής και όλα αυτά. Το μεγαλύτερο κακό στα παιδιά το κάνουμε εμείς οι γονείς όταν τα δικά μας τα αποθυμένα, ξέρω εγώ, και τα δικά μας που δεν καταφέραμε να κάνουμε κάτι θέλουμε να τα κάνουμε μέσα από τα παιδιά μας. Ναι, θα φύγουμε.
3: Αυτό είναι το ρεζουμέ.
2: Το έχω βιώσει αυτό.
3: Αυτό είναι το ρεζουμέ όλο. Και δεν είναι μόνο στο ποδόσφαιρο, είναι σε όλα τα πράγματα στη ζωή, δυστυχώς. Τέλος πάντων.
2: Μα για να σε πω κιόλας κι εγώ, μεγάλωσα δύο παιδάκια, δύο κοριτσάκια. Το θέμα δεν είναι τι θέλουμε εμείς. Το θέμα είναι τι θέλουν και τι μπορούν τα παιδιά μας.
3: Σωστά. Αυτό πρέπει όταν να
2: κάνουμε. Δηλαδή, τη πω εγώ την κόρη μου θα γίνεις γιατρός. Πώς θα γίνει γιατρός, για εξήγησέ μου. Άμα δεν θέλει μπορεί να γίνει. Και δεν μπορεί και δεν θέλει, δεν το γουστάρει. Γιατί δεν είναι όλοι για να γίνουν γιατροί ή δικηγόροι. Πρέπει να υπάρχουν και υδραυλικοί και ηλεκτρολόγοι και τεχνίτες. Πρέπει να υπάρχουν και αυτές οι κατηγορίες. Και όταν, γι' αυτό τα παιδιά βλέπεις φουντάρουν, αποκτάνε ψυχολογικά προβλήματα και όλα αυτά. Τα αποθυμένα μας δεν θα τα βγάλουμε μέσα από τα παιδιά μας, παιδιά. Και κάτι τελευταίο, μιας και μιλάμε για παιδιά. Προσωπικό μου πιστεύω είναι ότι από τη στιγμή που επιλέγεις να γίνεις γονιός, στην προκειμένη περίπτωση πατέρας, μέχρι να πεθάνω πρέπει να είμαι δίπλα στο παιδί μου εκεί. Δίπλα. Ό,τι και να μου κάνει, να με ευρύσει, να με διώξει, να με αυτή, εγώ εκεί πρέπει να είμαι. Διότι εγώ το έφερα στη ζωή και εγώ πρέπει να το προσέχω μέχρι να φύγω εγώ από τη ζωή. Έτσι πιστεύω. Όχι σαν τους άλλους, α εντάξει, απιούμε για ποτήρι νερό και φέρε μας ή κάτι. Εσύ το έφερε στη ζωή, εσύ είσαι αιχμάλωτος. Τι έχουμε τώρα, 6 με 8 τι έχουμε. Όχι, 6 με 8 ήμασταν εμείς.
3: Ναι,
2: 8 με 10 τώρα τι έχουμε, ποιος έρχεται.
3: Τώρα έχουμε μπάσκετ ΠΑΟΚ, ξεκινάει ο αγώνας.
2: Ναι, 8 η ώρα, σε 3. Γι' αυτό θα κάνουμε διάλειμμα τώρα για να μπούμε κατευθείαν.
3: Θα έχουμε διπλοίδη και Παπαντονίου εδώ από στούντιο για να θα δουν έτσι τον αγώνα, θα το σχολιάσουν.
2: Εξαιρετικά παιδιά και οι
3: πάρα
2: δύο.
3: Πάρα πολύ και γνώστες.
2: Παρεμπιπτόντως να πω, ο Νίκος Πετουλάκης έχει κάνει σωστές επιλογές, δεν σας ήξερα. Αλλά είστε πρώτα απ' όλα ωραία παιδιά, καλά παιδιά.
3: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Όχι, μα φαίνεται ότι είστε καλά παιδιά. Το μόνο που ήξερα το βετεράνο δημοσιογράφο είναι ο Γιάννης Παντελίδης. Άλλο κανένα δεν ήξερα.
3: Εντάξει, ο Γιάννης Παντελίδης έγινε μια διαδρομή μεγάλη.
2: 30 χρόνια. Ξέρεις που το είδα. Παιδάκι ήταν κι αυτός. Στον Extra Sport πρώτα συναντηθήκαμε. Που το θυμήθηκα εκεί μου κάνω πρόταση. Εκεί ξεκίνησα εγώ να κάνω το ραδιόφωνο. 10-12 το βράδυ μπάλα με φεγγάρι. Γιατί λέγονταν μπάλα με φεγγάρι εκπομπή, ξέρεις? Επειδή εγώ λέγανε οι άλλοι ότι ξενυχτούσα, αλλά εγώ δεν ξενυχτούσα, πρωί έβγαινα. Μέχρι τις 12 είναι το ξενύχτη. Μετά τις 12 είναι πρωί, έτσι δεν είναι? Μου είχαν πρίξει το κεφάλι και σε μία στιγμή με ρωτάνε τι είναι για σένα, ρε Γιώργο, λέει, η νύχτα. Του λέω τι είναι, η μέρα με φεγγάρι. Μέρα με φεγγάρι. Και έτσι ένα ωραίο κάναμε λογοπαίγνιο. Μπάλα με φεγγάρι. Όμως τώρα εδώ έχουμε Νίκο Πετρουλάδη νονονό από την ώρα που πήγαμε στο Μετρόπολης και μετά έχουμε την εκπομπή «Παίξτε μπάλα» με τον Γιώργο Μίρτσο. Έκανε θράψη με σημεριανές εκπομπές 2 με 4 και τώρα ευχόμαστε εδώ στο αθλητικό πρόγραμμα του Ράδιο Θήτα να μαζευτούμε, να κάνουμε την παρέα που είχαμε και να μπορέσουμε να περνάμε όμορφα και να μιλάμε για ποδοσφαιρικά και όχι μόνο θέματα. Σας ευχαριστώ όλους που ήμασταν παρέα και σένα ειδικά, Ραφαήλ, ακόμα περισσότερο.
3: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Μιτσάρα μου, και σένα σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, πρώτο Θεός, θα είμαστε πάλι παρεούλα να τα λέμε. Μένετε συντονισμένοι, μπάσκετ έχουμε. Τελικό Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, Παπαντονίου.
3: Παπαντονίου και Διπλοίδης.
2: Διπλοίδης Ηλίας είναι?
3: Ναι.
2: Ο Ηλίας,
3: όχι, όχι.
2: Όχι, ο Ηλίας είναι άλλος.
3: Γιώργος Διπλοίδης. Μαγνησαλής.
2: Μαγνησαλής. Ο χαμογελαστός Ηλίας. Όλο γελάει εκείνος. Μ' αρέσει.
3: Τώρα τελευταία είναι στο γήπεδο συνέχεια. Γυρίζει όλα τα γήπεδα. Είναι
2: γελάει, πρέπει να βγάλει καινούργια γκόμενα γι' αυτό.
3: Μάλλον. Πολύ. Ωραίο παιδί είναι, γιατί.
2: Γεια σας.
4: Γεια σας.

0: ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο από τον Φίτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μίρτσος.
1: Η ώρα στον Φίτα FM είναι 8. Φίτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
0: Φίτα FM 107,1. Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 11 το πρωί ως τα μεσάνυχτα, με εκπομπές, ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, στοίχημα και αθλητικές μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Αθλητικό Σαββατοκύριακο στον Φίτα FM 107,1.

0: Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Διπλοίδης. Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο ο Στέλιος Παπαντονίου.
1: Καλησπέρα σας και από εμάς. Είναι ο Στέλιος Παπαντονίου και ο Γιώργος Διπλοίδης. Άρχισε το μάτσο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, τελικός του Super Cup, παραλίγο θα λέγα του κυπέλου. Κύπελο είναι και το Super Cup, να μου πεις, Στέλιο.
2: Κύπελο είναι και οπότε ναι, εντάξει. Είναι
1: 7-5.
2: 7-5. Δεν έχει λίγα λεπτά που ξεκίνησε. Είμαστε 6:58 πριν το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Ένας ΠΑΟΚ ο οποίος παίζει έναν ακόμα τελικό μέσα σε πάρα πολύ λίγους μήνες.
1: Και τώρα θα ισοφαρίσει. Ναι, αυτό έλεγα το μεσημέρι το έλεγα με τον Γιάννη τον Παντελίδη και τον Ραφαήλ, ότι επιστρέφει σε τελικό διοργάνωση, σε ελληνικής διοργάνωσης όμως, γιατί η Ευρωπαϊκή είχε τα δύο με το FIBA Europe Cup απέναντι στην Πιλιμπά που δεν τα κατάφερε και τις δύο φορές, αλλά πήγε δύο τελικούς.
2: Ναι, είναι, αποκτά ένα έτσι, είναι συνεχόμενο σερί τελικών, ήταν η Ευρωπαϊκή, τώρα είναι εγχώρη. Και νομίζω ότι πλέον ο ΠΑΟΚ δεν δείχνει ότι έρχεται, ήρθε. Δηλαδή μετά από τα αποτελέσματα τα οποία έχει κάνει σε όλη την προετοιμασία, αλλά και από χθες με τον Παναθηναϊκό, έχει στείλει ξεκάθαρο μήνυμα ότι έχει έρθει σαν ομάδα. Δηλαδή έχει νικήσει την Αρμάνι Μιλάνο, έχει νικήσει την Παρτιζάν, νίκησε τον Παναθηναϊκό σε ένα δυνατό παιχνίδι.
1: Και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον θα έχει την Τετάρτη, ανεξάρτητα τι θα γίνει σήμερα. 7-7 είναι το σκορ, διαμαρτύρεται κάτι, ζητάει τέλος πάντων ο Τρινκέρι. Μπορούμε να πάμε σε σύνδεση. Πρώτη σύνδεση.
3: Πάω εκτός έδρας, 4 Μαΐου του 2000, με Φλεβαράκι από τη μια πλευρά, Ιωαννίδη από την άλλη, στον πρώτο ημιτελικό των play-off. Τότε που ο Πάου σκούπισε, με στη δεύτερη θητεία του, σκούπισε τον Ολυμπιακό, είχε νικήσει με 69-66 τότε. Ο ΠΑΟΚ με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Γιώργο Μπαλογιάννη που είχε βάλει ένα πολύ μεγάλο καλάθι, που ήταν και το καθοριστικότερο και το νικητήριο εν τέλει.
4: Λοιπόν, 8-7. Ο Χολ έχει 4 πόντους και τώρα πηγαίνει στους 2 ο Βεζένκοφ. Συν το τρίποντο του Ντόρσεϊ. Αυτή είναι η 9 πόντοι.
1: Λοιπόν, 9-7 μπροστά με 2 βολές του Βαζένκοφ ο Ολυμπιακός. Να πούμε λίγο την πεντάδα: Αλεξάνδερ Όσμαν, ο Μήτρου Λόγκ, ο Περσίδης και ο Νίκα Λάθης.
4: Χάνει την μπάλα ο Καλάθης, ο Χόλτη βρίσκει ξαφνικά μπροστά του και ο Ολυμπιακός προσπαθεί να τρέξει για να μπερδευτεί εκεί ο Μακιντάρ, κατάφερε και άλλη μία.
1: Αυτό δεν συμφέρει τον ΠΑΟΚ να τρέχει ο Ολυμπιακός στο ανοιχτό γήπεδο, 6 λεπτά ακόμα για την πρώτη περίοδο. Λέγαμε για τον ΠΑΟΚ που ήρθε και έχει πολύ καλό παιχνίδι, με, να μου πεις, Eurocup είναι, την Τετάρτη με την Μαρέσα εντός έδρας, που και εκεί καλείται να δείξει τις δυνάμεις του. Από τη γωνία ο Περσίδης συνεχίζει να είναι άστοχος. Από χτες ο ΠΑΟΚ, αυτά λέγαμε και με τον Δημήτρη τον Καλπάκη. Να πάμε σιγά σιγά να κάνουμε και την πρώτη μας σύνδεση με τον Δημήτρη τον Καλπάκη.
3: Ο Ολυμπιακός σκοράρει κατά κόρον στο ανοιχτό γήπεδο.
4: Ναι, γιατί άμα πάρεις το rebound και μπορείς εύκολα να βρεις ανισορροπία στην αντίπαλη άμυνα, το Χάτζινς θα βάλει σε λίγο ο Τρινκέρι και θα τώρα κάνει νόημα και σε άλλον παίκτη του. Θα δούμε σε λίγο στο Φώστερ.
3: Εξού και το 6-0 που τρέχει ο Ολυμπιακός από το 7-7 και πέρα.
4: Κάνει την μπάλα ο Αλεξάνδερ, για την ακρίβεια δεν τελειώνει τη φάση όπως θα ήθελε και ο Ολυμπιακός θέλει πάλι να τρέξει με εμφανή υπεραριθμία. Φάουλ που κερδίζει ο Χολ από τον Περσίδη, αν είδα καλά, και τεχνική ποινή που χρεώνεται για διαμαρτυρία ο Τρινκέρι. Συν 6 για τον Ολυμπιακό. Γρήγορα, βλέπεις.
3: Δεν ξέρω αν έχει
4: θα δούμε γρήγορο παιχνίδι.
3: Αυτό είναι σίγουρο. Ναι. Δεν ξέρω αν έχει φραγεί το στοίχημα. Ναι, αλλά ας μην λησμονούμε, ναι, ότι αναμετρώνται σήμερα οι προπονητές που μαζί με τον Αταμάν, ναι, έχουν εισπράξει τις περισσότερες τεχνικές ποινές, ναι, στη σύγχρονη ιστορία της Ευρωλίγκας.
4: Σωστό.
3: Δηλαδή ο Γιώργος Μπαρτζόκας και ο Ανδρέα, ναι, Τρινκέρι, όσοι ήταν στην Παρτίζαν ή στην
1: Πάμε τώρα, 13-7 το σκορ, 5-8 έχει δεχτεί και τη τεχνική ποινή. Πάμε, θα έχουμε και σήμερα συνδέσεις με τον Δημήτρη τον Καλπάκη. Καλησπέρα κύριε Καλπάκη. Γενικά πώς βλέπετε το μάτς που άρχισε τώρα, πριν 5 λεπτά βασικά?
5: Ναι, άρχισε, θα δούμε ένα πολύ καλό παιχνίδι. Αν και ο ΠΑΟΚ προέρχεται από νίκη που έγινε πολύ αργά, αλλά πιστεύω ότι δεν θα τον επηρεάσει τόσο πολύ αυτό. Θα δούμε ένα παιχνίδι το οποίο είναι 50-50 για μένα. Φαίνεται ο Ολυμπιακός ότι είναι πιο έτοιμη ομάδα από τον ΠΑΟΚ, αλλά και ο ΠΑΟΚ τη θέλει πολύ την νίκη και πιστεύω ότι θα έχει τις κατάλληλες τοποθετήσεις όταν χρειαστεί για να μπορέσει να διεκδικήσει την νίκη. Τώρα, εκείνο που βλέπω όμως και με ανησυχεί είναι ότι η διαιτησία, ότι έχω μια ανησυχία πάλι για τη διαιτησία, διότι βλέπω με το παραμικρό δίνει τεχνική ποινή στον προπονητή μας.
1: Ναι, τώρα μόλις έδωσε τεχνή, πριν ένα μισό λεπτό έδωσε την τεχνική ποινή. Α, θα πάει να δει την φάση κιόλας, γιατί μια φάση η κυρία Τσαρούχα. Διαιτητές Τσαρούχα, Τσιγούρης και Καρπάνος. Οι δύο από τους τρεις έπαιξαν τον Ολυμπιακό και χτες απέναντι στην Άξη τον ημιτελικό.
5: Ναι, δεν καταλαβαίνω ότι βλέπει όλη η Ελλάδα και ότι πρέπει να παίζουν στα ίσια τα παιχνίδια. Ο Ολυμπιακός, αν χρειάζεται βοήθεια από τη διαιτησία, τι να πω, δεν είναι κάτι που είναι εκτός προγράμματος. Επίσης βέβαια είναι και κάτι άλλο τώρα. Βλέπω ότι ο Ολυμπιακός έχει μόνο 4 Έλληνες παίκτες. Τον Πλώτα, τον Τσίβολου και τον Καραγιαννίδη και τον Παπα-Νικολάου. Οι άλλοι όλοι σαν τον Τόρφη και αυτό, δηλαδή παίζει με πολλούς ξένους παίκτες. Ενώ ο ΠΑΟΚ λίγο σε αυτό έχει πρόβλημα. Πρέπει ο Περσίδης και όσοι πιο Έλληνας παίκτης να βοηθήσει την κατάσταση, γιατί εκεί θα παιχτεί το παιχνίδι. Δηλαδή, πρέπει να έχει μεγάλο βάθος στο ρόστερ, ο Ολυμπιακός το έχει.
1: Έχει πάρα πολύ μεγάλο βάθος στο ρόστερ, ναι.
5: Ναι. Πρέπει και αυτοί να βοηθήσουν σήμερα σε αυτό το επίπεδο. Αν και βλέπω λίγο τον Περσίδη, είναι λίγο μαγκωμένος, μαζμένος λίγο. Δηλαδή έχει σούτ ελεύθερα στο τρίποντα και λίγο ακόμα δεν το παιδί βρήκε την αυτοποίθησή του. Πιστεύω ότι αυτό είναι ένας πάρα πολύ μεγάλος παράγοντας, γι' αυτό και ο Τρικέρι δεν χρησιμοποιεί τους παίκτες ακόμα. Δηλαδή κρατάει πολλούς παίκτες έξω γιατί ξέρει ότι...
1: Καθώς είναι και η καινούργια ομάδα σε σχέση με τον Ολυμπιακό που έχει προσθέσει 2-3 πολύ καλούς παίκτες σε σχέση με την ομάδα που τα κατέκτησε πέρυσι τους τίτλους.
5: Ναι. Λοιπόν, άρα θα δούμε ένα παιχνίδι τώρα για τον ΠΑΟΚ, μια μεγάλη ευκαιρία να πάρει και αυτό το παιχνίδι, αρκεί να μπορέσει να το χειριστεί σωστά το παιχνίδι. Οπότε αναμένουμε συνέχεια.
1: Ωραία, θα κάνουμε σύνδεση με το τέλος της πρώτης περίοδου.
5: Καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστούμε.
6: Ήταν αυτή που έδειξε ότι μετράει και αναγκάστηκε να πάρει το challenge ο Ιταλός τεχνικός.
4: Ο Ντόρσεϊ με 7 δευτερόλεπτα για την ερυθρόλευκη επίθεση. Συνεχίζει να τριμπλάρει μπροστά στον Όσμαν. Αποφασίζει, σουτάρει. Η μπάλα δεν βρίσκει πουθενά. Πηγαίνει έξω και έχουμε...
1: Στέλιο, στόχησαν οι παίκτες του Ολυμπιακού νωρίτερα μετά από το challenge που έγινε. Ακυρώθηκε το καλάθι του Ολυμπιακού. Απλά δόθηκε η κατοχή και πάλι στην ομάδα του Ολυμπιακού που δεν τα κατάφερε να πετύχει άλλους 2 πόντους. 13-7 είναι ακριβώς το πεντάλεπτο.
2: Ναι, νομίζω ότι έτσι θα πάει το μάτι. Θα είναι κοντά οι δύο ομάδες όσο προχωράει. Κυρίως ο ΠΑΟΚ νομίζω ότι θα πρέπει να βρει τα πατήματά του, γιατί σε αυτά τα πρώτα λεπτά δεν τα έχει βρει τα πατήματά του. Υπάρχει έτσι ένας εκνευρισμός, το βλέπουμε και από τις αντιδράσεις του Τρινκέρι. Και νομίζω ότι αν συνεχίσει να παίζει άμυνα όπως έπαιξε τώρα και ουσιαστικά που αστόχησε ο
1: ανάγκασε τον παίκτη του Ολυμπιακού να αστοχίσει ουσιαστικά
2: να κάνει airball, νομίζω ότι θα το παλέψει όσο το δυνατόν περισσότερο γίνεται ο ΠΑΟΚ.

Στατιστικά μέχρι στιγμής, αλλά και είναι πάρα πολύ νωρίς, και αν και μου τα διζητάει κιόλας ο Δημήτρης Καλπάκης, 2 στις 3 βολές έχει ο Ολυμπιακός, δεν έχει εκτελέσει κάποιο βόλιο ο ΠΑΟΚ, 25% στα τρίποντα για τον Ολυμπιακό, 25% και για τον ΠΑΟΚ, 66% εντυπωσιακό, 66% έχουν και στα δίποντα. Το σκόρ όμως να δούμε, ναι, περίμενα χτες εκεί που κυριάρχησε ο ΠΑΟΚ και είχε 9 παραπάνω, τώρα είναι τα rebound, ήταν τα rebound, τώρα 6-3 είναι τα rebound υπέρ του Ολυμπιακού.

Δημήτρης Νίκου εδώ στην Εχοληψία. Είχαμε τον Τάσο του Σταυρίδη χτες. Αλλάξαμε 13-7 το σκορ με τον Βεζένκοφ να ετοιμάζεται πάλι για βολές μετά την άστοχη προσπάθεια της ομάδας του, την αποτυχημένη προσπάθεια της ομάδας του Δικεφάλου.

0: not kind of game.
1: Ο κανένας, η μπάλα έξω και οι διαιτητές σφύρανε δύο φορές. Ολυμπιακός η μπάλα. 15-7 στο σύν 8 η Ερυθρόλευκη. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος προηγήθηκε δύο φορές χθες με 20 πόντους απέναντι στην ΑΕΚ, και τις δύο φορές η Ένωση επέστρεψε και χρειάστηκε στο τέλος να πατήσει γκάζι ο Γιάν Μοντέρο για να τελειώσει ουσιαστικά το μάτς. Ο Μακιντάιρ, να δούμε αν θα προλάβει να πάσει.
2: Είμαστε σε σύνδεση με το Sky φυσικά, που μεταδίδει ζωντανά τον αγώνα από το Γιώργος Παπανδρέου. 15-7 και ο Πάκος στην επίθεση.
1: Τώρα να κάνει το αγαπημένο του, εκεί που δεν τον σταματάει κανείς, ή αν τον σταματήσουν τις περισσότερες φορές φαουλ, θα του κάνουν φαουλ.
2: Αμφιβολές, τέλειο.
3: Αγαπημένη κίνηση του Όσμαν αυτή, το drive μέσα και να πηγαίνει να κάνει το lay-up.
1: Νούμερο 1 στην Ευρώπη στο ανοιχτό
2: γήπεδο. Άλλαξε την κατεύθυνση και πήρε το φάουλ. Θα πάει να εκτελέσει δύο βολές ο Τούρκος παίκτης του ΠΑΟΚ και να προσπαθεί να μειώσει. Ενώ είχαμε την αλλαγή, μπήκε ο Μούρα αντί για τον Αλεξάνδερ.
3: Ο Μούρα, ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός στα rebound, κάνει τη διαφορά σε αυτό το κομμάτι, και πέρσι την έκανε τη διαφορά στα rebound.
4: Γκρεκ Πόποβιτς τη χρονιά που έπαιξε στους Spurs, και σε κάθε περίπτωση το λέγαμε και χθες, είναι λούσο για τον ΠΑΟΚ η παρουσία του Όσμαν.
2: Οι βολές είναι ένα σημείο και χτες δεν εκτέλεσε πολλές, αλλά έχασε αρκετές ο ΠΑΟΚ.
4: Ο Όσμαν είναι ο ευρωλυγκάτος.
1: Εντάξει, ήταν και NBA-κός.
4: Εννοείται.
1: Και εδώ που τα λέμε, η νέα διοίκηση του ΠΑΟΚ με τον Αριστοτέλη Μουστακίδη έδωσε. Έτσι δεν είναι.
2: Τώρα θα βάλει τη δεύτερη 15-8 στέλιο, μια στις δύο βολές για τον Όσμαν.
3: Θέλει να είναι πιο προσεκτικός στις βολές, έτσι ώστε να εκμεταλλευτεί την κάθε ευκαιρία. Γιατί αυτές οι λεπτομέρειες είναι αυτές οι οποίες κάνουν τη διαφορά σε έναν τελικό, και πόσο μάλλον σε παιχνίδια όπως με τον Ολυμπιακό.
2: Σε πολύ μεγάλα παιχνίδια, ακριβώς όπως το είπες, πάρα πολλά φάουλ. Και ο Ολυμπιακός μεταφέρει την μπάλα κοντά στο καλάθι, όπως τη μετέφερε και χτες ο Παναθηναϊκός.
4: 3,5 λεπτά πριν από τη λήξη.
1: Εδώ βλέπετε ξανά την φάση. Κατάφερε να την συγκρατήσει ο Χολ την μπάλα, και τώρα αυτή είναι στα χέρια του Μοντέρο, του ανθρώπου ο οποίος κατέληξε πρωταγωνιστής χθες. Ντόρσεϊ ξανά διατέλεσε από τη γωνία. 18-8 Ολυμπιακός για πρώτη φορά. Στο συν 10, 2 στα 4 τρίποντα από τον
3: μεγάλο καλάθι του Ντόρσεϊ αυτό. Πολύ δύσκολο και μεγάλο καλάθι.
2: Ναι, μεγάλο καλάθι από τον Ντόρσεϊ στη γωνία. Ο ΠΑΟΚ παίζει με τον Χάτσις, τον Όσμαν, τον Ταϊρή, τον Φώστερ και χαμηλό σχήμα και τον Μούρ στη θέση 5.
4: Ούτε με την Παρτίζαν, ούτε με τον Παναθηναϊκό δύο φορές να βρεθεί πίσω με την ψήφια διαφορά.
1: Ο Βεζένκοφ από τη γρήγορη πάσα του Παπα-Νικολάου. Rebound από τον Όσμαν.
2: Εκεί είχε πλεονέκτημα.
1: Πριν πασάρι,
2: Ταϊρή, Όσμαν. Οπότε Στέλιο αγωνίζεται στο 3 είναι ο Φώστερ, στο 4 είναι ο Όσμαν, καθώς λείπει ο Χουγκάς που ήταν το τεσάρι που χρησιμοποιούσε ως καθαρό τεσάρι και ως αναπληρωματικό τεσάρι έβαζε τον Περσίδη, και πάει σε πιο κοντά σχήματα με τον Όσμαν στη θέση 4.
3: Ναι, με τον Χουγκάς να έχει πρόβλημα στους προσαγωγούς.
2: Τον δεξιό του προσαγωγό, γι' αυτό έμεινε εκτός. Μετά το πολύ αύριο θα μάθουμε ακριβώς την κατάσταση της υγείας του παίκτη του δικεφάλου.
4: Τα χαμηλά και είναι και αποτελεσματικά, και αυτό το ξέρει και ο Μπαρτζόκας, που στη διάρκεια της pre-season, της προαγωνιστικής περίοδου, και όσο είδαμε τον Ολυμπιακό, αρκετές φορές μπήκε σε αυτό το τρυπάκι. Το ξέρει και ο Μπράντοβιτς και ξέρει και ο Τρικέρι. Έχουν τα καλά τους, έχουν και τα κακά
1: τους.
4: Γιατί τρως μισμάτς, μπορεί να υστερεί στο rebound. Προς τον παρόν Τρινκέρι αποσύρει τον Όσμαν.
1: Και μπήκε ο Καλάθης. Λοιπόν.
4: Δηλαδή τώρα παίζει ακόμη πιο
1: χαμηλά, βέβαια. Ό,τι αρπάξει ο Μουρ. Ο Μουρ, βέβαια, να πούμε ότι είναι ο πρώτος rebounder του πρωταθλήματος πέρυσι. Έτσι, και πρώτος στο PIR. Λοιπόν, για τρεις ο Χάτζινς. Με την λήξη του χρόνου της επίθεσης ο ΠΑΟΚ.
2: Εδώ Στέλιο γύρισε πάρα πολύ καλά την μπάλα ο ΠΑΟΚ, και από την κορυφή περίπου της ρακέτας ο Χάτζης εκτέλεσε για τρεις και έδωσε μια ανάσα στον ΠΑΟΚ, καθώς η διαφορά είχε πάει στους 10-21-11.
4: Το χάζει αυτό το πείραμα του Τρικέρι, γιατί ο Καλάδης παίζει στο 4. Ναι, και μαρκάρει τον Βεζέκο, σωστά.
1: Μοντέρο. Μακρινό rebound και ο Χάτζης τρέχει τώρα ο ΠΑΟΚ για τρεις. Έξω από τον Ταϊρή.
4: Τώρα ζητεί challenge award. προτείνει στον Μπαρτζόκα.
1: Χθες νομίζω το προτείνει ο Γουόμπ και το πήρε ο Μπαρτζόκας, τέλος πάντων. Ο Μπαρτζόκας πάντως, Νίκο, μέχρι τώρα, σαν γνώμη, δεν νομίζω, το παίρνει τελικά, θα το δουν, διαιτές εδώ, να το δούμε και εμείς.
3: Για να δούμε τώρα το τι ακριβώς είναι, έχει ζητηθεί challenge.
1: Εδώ είναι Word.
2: Έχει δοθεί η μπάλα στον ΠΑΟ και από τον Κεβλέ έχουν ζητήσει από τον Ολυμπιακό challenge.
1: Να το εκμεταλλευτούμε.
2: Το δέχτηκε και ο πάγκο τη ομάδα του Μπαρτζόκα. Οπότε οι διαιτητέ βλέπουν για το ποια ομάδα θα έχει.
0: Ναι, συμφωνώ πολύ. Γιατί νομίζω ότι βλέπει από του παίκτε του διάθεση στην άμυνα. Δηλαδή ακόμα και τα καλέτα που δεχτεί ο Ολυμπιακό θα έχει δεχτεί χάρη στο ταλέντο του ΠΑΟ και όχι επειδή εκείνοι δεν έχουν εκτελέσει αυτό που του έχει πει.
4: Δεν το κάνουν καλά.
0: Σωστά.
4: Να ξέχανε την ατάκα τη χρονιά στον Μπαρτζόκα. Έτσι, που ρωτήθηκε χθες μάλλον εάν τον πειράζει η Μπασιτούση τι άποψη είχε το γεγονός ότι δεν έχει κόσμο παρά μόνο μικρά παιδιά των Ακαδημιών του Περιστερίου και είπε θα προτιμούσα να έχει κόσμο για να μην ακούγονται και αυτά που λέω.
1: Ναι.
4: Σήμερα έχει περισσότερο κόσμο, ναι, γεγονός είναι αυτό. Τελικός είναι η άβρα του τελικού, η άβρα και το κίνητρο της κατάκτησης ενός τίτλου ένθεν και ένθεν.
1: Λοιπόν, δεν έχει άλλο challenge ο Ολυμπιακός γιατί το έχασε. Η μπάλα έκριναν οι διαιτητές νομίζω και εγώ με τα φάλτσα από το χέρι δηλαδή του Γουόρντ.
3: Για τον ΠΑΟΚ είναι η μπάλα, εντάξει.
1: Ήταν για τον ΠΑΟΚ. Για τρεις εύστοχο ο Χάτζινς. 18-14.
2: Ο ΠΑΟΚ λοιπόν βρίσκει δύο στα δύο τρίποντα.
1: Ναι, δύο τρίποντα συνεχόμενα. Ήταν αρκετά για να φέρουν και ενθουσιασμό.
2: Μια το Χάτζινς, μια το Φώστερ και πάει διαφορά και πάλι στους τέσσερις. Και η μπάλα πάει και πάλι κοντά στο Χόλ που εκεί έχει πλεονέκτημα.
3: Πολύ πιο δυνατό.
4: Εκεί η άμυνα του ΠΑΟΚ θα πρέπει να εξοικειωθεί.
2: Είναι και το γεγονός, Στέλιο, ότι αυτό ότι πάει στις κοντά σχήματα αναγκαστικά ο Τρικέρι, καθώς έχει
1: το εκμεταλλεύτηκε. Ο Μοντέρο
2: έχει αφήσει εκτός τον Ομορούγη και τον Γκρέι, που είναι δύο ψηλοί, αλλά και όσον αφορά το

0: 13-14. Έλα, Βασίλη.
1: Το ξέραμε και τα προηγούμενα χρόνια, αλλά τώρα οριμάζει ο Μοντέρο. Είναι αυτό που λένε οι Αμερικανοί game closer. Τον είδαμε πώς καθάρισε χθες το μάτς στην Μπουγάδα, βάζοντας 13 πόντους, μοιράζοντας, παίρνοντας rebound και αμυνόμενος.
0: Το είδαμε
1: και με τη Φενέρ στον ημιτελικό του Ευρωπαϊκού.
2: Και οι δύο ομάδες πυροβολούν από τα 6-75.
3: Ακριβώς 6-75. Ο ΠΑΟΚ έχει βρει 3 τρίποντα στις τελευταίες του επιθέσεις, αλλά αυτό τον πληγώνει, το κοντά στο καλάθι. Μου θυμίζει λίγο τον τελικό της Ευρωλίγκας πέρσι του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ, που η Ρεάλ είχε μεγάλα προβλήματα με τους ψηλούς και έπαιζε με χαμηλά σχήματα ο προπονητής της. Και εδώ ο κύριος Καριόλο. Εδώ κάτι αντίστοιχο έχει βγει και ο Όσμαν με 4 ουσιαστικά κοντούς παίζει και τον Μούρο, προπονητής του Δικεφάλου, ο κύριος Τρικέρη.

Συνδεόμαστε και πάλι με το Sky που μεταδίδει τον αγώνα. Πρώτο δεκάλεπτο, 25-17, με τον Ολυμπιακό να έχει πάρει και προβάδισμα 10 πόντων. Θα πάμε σε λίγο να έχουμε και πάλι το Δημήτριο Καλπάκη για να σχολιάσουμε. Είχαμε την πρώτη σύνδεση στο 5 λεπτό και να σχολιάσουμε το πρώτο δεκάλεπτο γενικότερο πώς το βλέπει.

0: Θα κάνουμε τη σύνδεσή μας με τον Δημήτρη Καλπάκη. Κύριε Καλπάκη, ο προπονητής του Δικεφάλου, επειδή έχει τα προβλήματα με τους ψηλούς, έχει δοκιμάσει και μέχρι και τώρα τελευταία ένα σύστημα με 4 περιφερειακούς, μπορούμε να πούμε, και τον Μουρ στο 5. Δεν ξέρω, μας ακούτε, ωραία.
1: Αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ δεν έχει βρει καλό ρυθμό. Εγώ επίσης εντόπισα δύο θέματα. Ένα αυτό που λέτε εσείς και ένα καλά στην επίθεση παίζει μόνο με τρίποντα. Πριν τον τρώγαμε τον Παναθηναϊκό, εκεί η ομάδα έπεσε. Πρέπει να έχει και άλλο τρόπο για να κάνει επίθεση. Δεν γίνεται να παίζει μόνο με τρίποντα, έτσι. Το δεύτερο είναι ότι στην άμυνα όντως έχει προβλήματα, γιατί στα αλλαγές που γίνονται στο screen έχουμε ψηλό κοντό πολλές φορές.
0: Κάτω το καλάθι, ναι.
1: Ναι, νομίζω όμως ότι αυτό θα διορθωθεί. Το πρόβλημα είναι ότι βρήκε η ομάδα ρυθμό και ο Ολυμπιακός αρχίζει και ξέρεις παίζει πολύ ελεύθερα, ενώ αν το παιχνίδι είναι στα ίσια θα είναι διαφορετικά. Νομίζω ότι το κλειδί τώρα είναι στην επίθεση ο ΠΑΟΚ να βρει ένα ρυθμό, να μπορέσει να βγάλει και το εύκολο καλάθι, το καλάθι από μέσα απόσταση, όχι μόνο τρίποντα. Αυτό είναι.
0: Και ίσως αν παίξει και καλύτερη άμυνα να μπορέσει να τρέξει και στο ανοιχτό γήπεδο και να τον βοηθήσει αυτό.
1: Ναι. Αλλά πιστεύω δεν μπορείς να τρίποντα. Νομίζω ότι θα χρειαστούν και τα τρίποντα, αλλά νομίζω ότι πρέπει να αναπτύξει και άλλο τρόπο να τρέξει με στο καλάθι λίγο. Πάντως, παρόλα αυτά, το παιχνίδι, το ξαναλέω, αυτό θα παιχτεί μέχρι το τέλος. Δεν θα είναι έτσι περίπατος του Ολυμπιακού όπως θα με την ΑΕΚ.
0: Θα δούμε, θα έχουμε μια νεότερη σύνδεση με το ημίχρονο, κύριε Καλπάκη, για να έχουμε μια μεγαλύτερη εικόνα του παιχνιδιού. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Πάμε να συνδεθούμε ξανά με τον Sky που μεταδίδει το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Η δεύτερη περίοδος έχει ξεκινήσει. Είμαστε 9 και 18 πριν το φινάλε της δεύτερης περίοδου. Πάμε να ακούσουμε από Sky.
3: Ουσιαστικά έχει ένα πεντάρι. Μάχημο, υπερμάχημο,
4: ναι.
3: Για να μην μειώσουμε
4: τώρα, τους άλλους. Ο Μπεγγέλ πάει σε μια άλλη λογική.
3: Ναι.
4: Δηλαδή από εκεί που έπαιξε με τον Γκαλάδη στο 4, πηγαίνει με δύο κλασικούς σεντερφόρ.
3: 27-20 από τον Εβάν Φουρνιέ.
0: Αυτό με πρόλαβε ο Βασίλης ο Σκουντής, εκεί που είχε με 4 περιφερειακούς και τον Μουρ. Τώρα βάζει και Αλεξάνδερ μέσα και κράτησε και τον Μουρ, οπότε είναι ο Μουρ στο 4. Ο Αλεξάνδερ στο 5, Καλάθης, Χάτζης και ο πέμπτος είναι ο Φώστερ. Οπότε πάει σε ένα πιο ορθολογικό σχήμα, καθώς ο Μουρ πολλές φορές αγωνίζεται και στη θέση 4.

0: στη Λίγκα, ναι. Στο Final Four, στο Ευρωπαϊκό Super Cup, σε όλα αυτά τα μεγάλα μάτς που υπάρχει, στα οποία υπάρχει Δέλεα, ναι, ναι. Παίζει καλά ο Φουρνιέ.
1: Μα επειδή είπαμε πολλά δικαίως για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος δεν έρχεται, έχει έρθει ο ΠΑΟΚ και το έχουμε καταλάβει όλοι στην αρχή, αυτό που δεν είπαμε για τον Ολυμπιακό είναι ότι ναι, κανείς δεν...
2: Εδώ οι περιστροφές δούλεψαν πάρα πολύ καλά στα μαρκαρίσματα. Πήγαν δύο παίκτες πάνω στον Βενζέκοφ και τον ανάγκασαν να βγάλει εκτός την μπάλα. Φοβερή πάσα από τον Καλάθη και κερδίζει ο Αλεξάνδρ το φαουλ.
1: Δύο βολές για τον Κάιλ Αλεξάνδρ.
3: Νομίζω ότι αυτό το χρειάζεται. Νομίζω ότι αυτό ο ΠΑΟΚ το χρειάζεται. Αυτή την πάσα που κάνει ο Καλάθης μέσα στην ρακέτα για τους εύκολους πόντους. Το χρειάζεται ο ΠΑΟΚ.
1: Μάλλον όχι. Γιατί έχει challenge. Λοιπόν.
0: Α, δεν έχει. Σωστό το έχασα.
1: Λοιπόν. Έγινε και η σχετική παρατήρηση να ηρεμήσει ο Ντζάι από τους διαιτητές. Πρώτη βολή στα σκουπίδια. Βλέπετε εδώ τον Αντρέα Τρινκέρι.
0: Να τον Καναδό. Και η δεύτερη τώρα.
1: Ο Καναδός του Ολυμπιακού, να πούμε ότι δεν είναι στην, δεν έχει επιλεγεί. Ο Τζόσεφ.
2: Μία στις δύο βολές από τον Κάλα Αλεξάνδρ. Αυτό ότι Στέλιο, ότι ο ΠΑΟΚ, το είχαμε αναφέρει και νωρίτερα, ότι και τις βολές που χάνει, που σουτάρει, δεν χάνει, σημειώνει τις περισσότερες φορές μία στις δύο και είναι ένα σημείο αυτό. Παράλληλα, έτσι και αλλιώς θα πάμε σε διακοπή, γιατί υπάρχει time out από τον Αντρέ Τρινκέρι με ένα τρίποντο από τον Μοντέο, το που πήρε φέτος από τη Βαλένθια Ολυμπιακός. Η διαφορά έχει ανέβει και πάλι.
3: 27-21, 8-21 πριν το φινάλε της δεύτερης περίοδου. Νομίζω ότι μέχρι στιγμής η άμυνα και οι χαμένες βολές είναι αυτές οι οποίες πληγώνουν τον δικέφαλο στον τελικό και κυρίως σε αυτά τα παιχνίδια, σε αυτούς τους 30-21, συγγνώμη, σε αυτά τα παιχνίδια, σε αυτούς τους τελικούς, σε παιχνίδια όπως είναι με τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό και ομάδες επίπεδου Ευρωλίγκα, θα πρέπει να είσαι πιο συνεπής και πιο συγκεντρωμένος και στα αμυντικά σου καθήκοντα, αλλά κυρίως στις βολές. Δεν εννοείται το να έχεις 50% ευστοχία όποτε πας στη γραμμή, δηλαδή να βάλεις μία στη δύο συνέχεια.
2: Ναι, ο ΠΑΟΚ που έχει συνολικά 2 στις 4, 4 στις 5 έχει ο Ολυμπιακός, που είναι λίγο τα μείωσε τη διαφορά στα rebound του ΠΑΟΚ, διαφορά 3 rebound, 11 έχει ο Ολυμπιακός, έναντι 8 rebound τη ομάδα του Δικεφάλου. Πάμε να δούμε και στα άλλα στατιστικά, τώρα είναι στο δίποντο καλύτερος ο ΠΑΟΚ, 66% έναντι 58%. Και ο Ολυμπιακός είναι πολύ καλά στο τρίποντο, έχει 44%, 4 στα 9. Ο ΠΑΟΚ είναι πιο εύστοχος από χτες, έχει 5 στα 14, αλλά ήδη έχει σουτάρει 14, αυτό που μας λέει ο κύριος Καλπάκης, ότι έχει σουτάρει 14 τρίποντα στέλιο και μόλις 3 δίποντα.
3: Πάμε να κάνουμε μια σύνδεση με τον Sky για την μετάδοση του αγώνα.
1: Η μπάλα χάνεται ψηλά και ο Ward φεύγει μόνος του, καρθώνει για το 32-21. Έλεγα χθες στην μετάδοση ότι και για τον Μοντέρο Βασίλη και για τον Μακιντάιρ είναι και ένα μεγάλο στοίχημα και για τους ίδιους, έτσι. Λοιπόν, εδώ βλέπετε τους πόντους στον ευνηδιασμό για δύο ομάδες που το γουστάρουν αυτό. 11 Βασίλη κερδίζει ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή. Το ένα φυσικά μπορεί να αναρωτηθείτε, είναι κερδισμένο φάουλ, μια βολή. Λοιπόν, έλεγα ότι θα πρέπει τώρα και οι δύο να προσαρμοστούν στον Ολυμπιακό. Ενώ παίρνει ο ΠΑΟΚ ένα τρίποντο από τον Χάτζινς. Δηλαδή, ρε παιδί μου, και στη Βαλένθια και στον Ερυθρό Αστέρα ήταν ο πλάχι γη. Τώρα πηγαίνουν σε μια ομάδα που πρέπει να μπουν σε αυτό που θέλει ο προπονητής. Λοιπόν, παίρνει κι άλλο καλάθι τώρα ο Ολυμπιακός από τον Βεζένκοφ. Διαφορά ξανά στους 10, 34-24 ο Βεζένκοφ.
2: Στο τομέα του rebound που αναφέραμε, ο ΠΑΟΚ αυτό το τρίποντο δεν το βάλει, αλλά αμέτρητα τρίποντα, αν και είναι σε καλό σχετικά ποσοστό. Μεγάλη ζημιά στο rebound του έχει κάνει ο Βεζένκοφ, που βάζει πάλι καλάθι και μέχρι στιγμής έχει 4 rebound από τα συνολικά 11 του Ολυμπιακού.
1: Ο Τρικέρι πήρε σε 1,5 λεπτό δύο time out και καλά κάνει ο άνθρωπος που βλέπει.
3: Γενικότερα νομίζω ότι και τα rebound είναι αυτά τα οποία κοστίζουν μέχρι στιγμής στον ΠΑΟΚ και είναι αυτό που μας είπε και ο κύριος Καλπάκης, ότι ο ΠΑΟΚ δεν επιχειρεί το να μπει μέσα στη ρακέτα, συνηθίζει να βαράει τίποτα.
2: Και δεν σουτάρει μόνο τρίποντα, τα σουτάρει που σχετικά έχουν μπει μερικά από αυτά, είναι ότι δεν γυρνάει πάρα πολύ την μπάλα. Και δεν, με αυτόν τον τρόπο δεν μπορεί να φτύρει χωρίς drive κιόλας, δεν μπορεί να φτύρει την αντίπαλη ομάδα. Και με αυτά και με αυτά έχει σουτάρει μόλις 4 βολές. Καλά και ο Ολυμπιακός δεν έχει σουτάρει πάρα πολλές βολές. Είναι στην...
4: Το πάμε στοίχημα.gr.
3: Είναι... Ναι, είναι κάτι το οποίο κοστίζει και νομίζω ότι θα πρέπει να το κινήσει λίγο διαφορετικά. Στην επίθεση να έχει λίγο περισσότερη υπομονή, να γυρίσει την μπάλα έτσι όπως είπες, να βρει την έξτρα πάσα, να βρει την κατάλληλη επιλογή στην επίθεση, να βάλει την μπάλα μέσα στο ζωγραφιστό όπως λέγαμε και να φέρει εύκολους πόντους στην ομάδα.
2: Το σκορ είναι 36-24. Σε 1,5 λεπτό πήρε 2 time out ο Αντρέ Τρινκέρι και σε πολύ λίγο θα πάμε να κάνουμε τη σύνδεσή μας και πάλι με την τηλεόραση του Sky. Τώρα πάμε.
5: Όχι απλά φώναζε. Ναι. Τόσο πολύ δεν τον έχω δει εκνευρισμένο, ούτε φυσικά στο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, ούτε χθες στον ημιτελικό. Ήταν εκνευρισμένος για την απώλεια των rebound στην άμυνα. Τα έβαλε με τους ψηλούς, με τον Αλεξάνδερ, με τον Μουρ. Οδηγίες για το pick and roll, για την αντιμετώπιση του pick and roll που παίζει ο Ολυμπιακός με τον Βεζέκο.
1: Ξανά τρίποντο πάντως ο ΠΑΟΚ. Μισό λεπτό, Βασίλη μου. Να πάμε και στον Νίκο. Νίκο.
6: Αυτή είναι η στόχευση ουσιαστικά, να κλείσει την ρακέτα. Αυτό που ζητάει και στο χθεσινό ημιτελικό, αν θυμάστε, με την ΑΕΚ. Ήταν σαφή οδηγία και εύσημα στον Tyson Ward για την άμυνα του.
1: Πες το.
0: Να το πω έτσι λαϊκά, ο ΠΑΟΚ λούζεται σήμερα.
1: Ναι.
0: Αυτό που το πρόβλημα το οποίο προκάλεσε χθες τον Παναθηναϊκό. Τα rebound αυτή τη στιγμή είναι 14-7 υπέρ του Ολυμπιακού.
1: Ναι.
0: Άρα ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να έχει πολλές κατοχές.
1: Ναι, ναι.
0: Τα τρίποντα έχουν μια λογική, γιατί οι προπονητές λένε ότι παίρνει αυτό και παίζει έτσι όπως σου επιτρέπει η αντίπαλη άμυνα. Η ουσία είναι ότι ο Ολυμπιακός προηγείται με διαφορά 12 πόντων. Ο Φουρνιέ θα πάει στη γραμμή των βολών. Ο Μοντέρο, συμφωνώ απολύτως με αυτό που πες προηγουμένως. Δεν είναι άλλωστε καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι το παρατσούκι.
2: Ένα άλλο στοιχείο που μας είπε ο κύριος Καλαπάκης και φαίνεται στο παιχνίδι του δικεφάλου είναι ότι δεν έχει βρει ρυθμό, καθώς έχει βγάλει κάποια μακρινά σούτα, αλλά και αυτά είναι από μεμονωμένες προσπάθειες, δεν είναι από συνολική ομαδική προσπάθεια, από την οποία θα βγουν ξεμαρκάρει στα μακρινά σούτ και να στοχίσει σε αυτά. Γίνεται μια προσπάθεια στην άμυνα, αλλά το θέμα είναι, όπως τονίσαμε ήδη πολλές φορές, ακούσατε και από τους σχολιαστές του Sky, το θέμα το rebound, το Βεζένκοφ, ο οποίος έχει πάει στους 12 πόντους και στα 5 rebound, εντάξει, είναι πολύ ικανός καθυστής, αλλά και χρειάζεται ο δικέφαλος μεγαλύτερη βοήθεια από τους δικούς του ψηλούς και γενικότερα την συνολική λειτουργία της ομάδας όσον αφορά την εξασφάλιση του rebound.
3: Μέχρι στιγμής ο Βεζένκοφ είναι αυτός ο οποίος έχει πάει από το χεράκι τον Ολυμπιακό και τον έχει οδηγήσει σε αυτό το 36-24, 6-4 πριν το φινάλε της δεύτερης περίοδου. Πάμε στη μετάδοση του Sky.
6: Προορίζαν για αυτή την ομάδα, είπε ότι εγώ θέλω να παίξω στην πρώτη ομάδα. Του είπαν όχι, σε προορίζουμε για αυτή την κατηγορία και σηκώθηκε και έφυγε έτσι.
1: Καλύτερα, γιατί θα ήταν προβλήμα για τα Κανάρια.
0: Εντάξει, το δείγμα του Ολυμπιακού είναι πολύ μικρό αυτή τη στιγμή και πάσχει οποιοδήποτε συμπέρασμα.
1: Λοιπόν. Ο Ward κάνει κάτι το οποίο αρέσει πάρα πολύ στον Μπαρτζόκα. Έχει μείνει και κουνάει το κεφάλι δεξιά, να τους εδώ, ο Τρινκέρι. Εδώ, ο Όσμαν. Και το επιθετικό φάουλ, καθαρό, από τον Ταϊρή. Ήθελε να ξεφορτωθεί, αλλά δεν το έκανε σωστά.
0: Καλείται λοιπόν να προσαρμοστεί και να εξοικειωθεί σε ένα διαφορετικό μπάσκετ. Να το μπάσκετ που έπαιζε ο Πέδρο Μαρτίνες και όλο αυτό που...
2: Απερίσκεπτη ενέργεια στέλνει από τον Ταϊρή που πολύ άγραπα έβαλε τα χέρια του. Απόθεσε τον Γουόρντ, τον παίκτη του Ολυμπιακού, με αποτέλεσμα να κερδίσει το επιθετικό φάουλ. Ξαναέβαλε τον Όσμαν μέσα ο ο προπονητής του Δικεφάλου. Απλά περίμενα, έκανα πάση γιατί περίμενα ακριβώς τι σφύριξαν οι δέητες. Σφύριξαν φάουλ, έξαλλος ο κύριος Μπαρτζόκας, διαμαρτύρεται. Χαμογελαστός ο κύριος Τριγκέρη και σκεπτικός.
3: Εντάξει, λογικό να είναι σκεπτικός με αυτά τα οποία βλέπει από την ομάδα του κτλ. Και νομίζω ότι η κίνηση του Ταϊρή δείχνει ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει καθαρό μυαλό. Είναι ξεκάθαρο έτσι όπως αγωνίζεται ο Δικέφαλος σε αυτή τη δεύτερη περίοδο. Πάμε να συνδεθούμε και πάλι με τον Sky.
1: Δύο φορές, αλλά σε καμία από αυτές δεν κατάφερε να συγκρατήσει την μπάλα που μένει στην κατοχή των Θεσσαλονικαίων. Επιστρέφει ο Φώστερ, βγαίνει ο Ταϊρή.
0: Στο μεταξύ έχει αποτυπωθεί μεγαλύτερη διαφορά στο μάτς της τάξης των 14 πόντων.
3: Βλέπουμε και τον Αντρέα Τριγκέρη να ταψέλνει στον Ταϊρή για το λάθος το οποίο έκανε και τον έκανε και αλλαγή.
1: Για να δούμε. Περσίδης.
0: Αλλά ο Ολυμπιακός είναι σοβαρός και κυριαρχικός μέχρι στιγμής.
1: Και με πολύ λίγα λάθη σε σχέση με χθες.
7: Ακριβώς το φάουλ του
1: Φόρντ. Η μπάλα περιπλανήθηκε στον αέρα μέχρι να φτάσει στο γουόρ και από εκεί γρήγορα στο φόρντ.
3: Πάμε στην μετάδοση του Sky.
1: Αλλά το ξανασκέφτηκε. Βγήκε και καλά και ο Μητρογλόγκ μπροστά του. Ο Μοντέρο στον Περσίδη, τα κόλπα του αυτά. Εκεί ο Μοντέρο όταν κάνει αυτό, το έκανε στον Αλεξάνδερ, το κάνει και στον Περσίδη. 41-24 ο Δομινικανός.
0: Που γίνεται αμέσως παράγον του μάτς.
1: Ναι. Όπως και χθες. Απλά χθες
0: ναι,
1: το
0: έκανε. Το έκανε με το κρεσέντο των 11 πόντων στην τελική ευθεία. Όταν η ΑΕΚ μείωσε στους 7 από τους 20.
2: Πρέπει, Στέλιο, ο ΠΑΟΚ να κρατήσει σε ένα επίπεδο τη διαφορά. Μην φύγει τελείως τη διαφορά. Και μετά το δεύτερο ημίχρονο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ο Ολυμπιακός έχει ανεβάσει την πίεση του στην άμυνα και ο ΠΑΟΚ και παράλληλα έχει και τα μακρινά σουτ. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να έχει χτίσει αρκετά σημαντική διαφορά στο σκορ. Αυτό το 41-24. Λοιπόν, τα rebound είναι 15-9. Όχι, βλέπουμε συνέχεια τα rebound, αλλά πλέον είναι και άμυνα, είναι και τα τρίποντα 41-35. 41% για τον Ολυμπιακό, 35% για τον ΠΑΟΚ.
3: Έχεις απόλυτο δίκιο, Γιώργο. Είναι κομβικό το σημείο το οποίο βρισκόμαστε στον αγώνα, το να μην χαθεί η επαφή με το σκορ. Γιατί μετά ουσιαστικά θα έχει να ανεβεί ένα βουνό ο Δικέφαλος στο συγκεκριμένο μάτς, στον τελικό με τον Ολυμπιακό. Πάμε να συνδεθούμε με το Sky.
1: Παπα-Νικολάου στο 4 πλέον. Έτσι,
0: Γουόρντ,
1: Φουρνιέ και Μοντέρο. Το πήγα κατηφορικά την πεντάδα. Και μία βολή για τον Μουρ. Την οποία βέβαια δεν την αξιοποίησε. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ είχε το Φασούλα, θα σου πω αυτά που σου αρέσουν, το Φασούλα πρώτο rebounder, 86-87, και το Μουρ τη σεζόν τελείωσε. Είχε άλλον έναν. Αλλά είναι δύσκολο. Δηλαδή το ψάξα, μην νομίζετε, το ψάξα, ναι, όχι, μην. Λοιπόν, 16-17, Keith Clanton.
0: Σωστό.
1: Πρώτος rebounder στο πρωτάθλημα.
2: Στέλιο, φαίνεται ο εκνευρισμός που υπάρχει στον ΠΑΟΚ που πήγε και ο Όσμαν Άγαρμπα τώρα στον αντίπαλό του και έδωσε το φάουλ. Πάντως έχει πάρα πολύ χρόνο για το ημίχρονο, αλλά καθώς μετράει ο χρόνος αντίστοφα θα έχει να πει πάρα πολλά ο Αντρέα Τριγκέρη στους καθοσφαιριστές του.
3: Και κυρίως να τους ηρεμήσει, να έχουν πιο καθαρό μυαλό. Γιατί όταν βλέπεις τον Όσμαν να μην έχει καθαρό μυαλό στο παιχνίδι, καταλαβαίνεις ότι τα πράγματα είναι δύσκολα. Πάμε στην μετάδοση στο Sky.
1: Θα χάσει το lay-up, αλλά ούτε ο Νίκ καταφέρνει να τη συγκρατήσει. 43-26 και έχουμε τεχνική ποινή στο Φώστερ, γιατί ο Φώστερ πήγε μπροστά στην Τσαρούχα και της είπε κάτι. Μήτρογλόγκ έχει σηκωθεί ήδη.
0: Ολυμπιακός προηγείται
1: με
0: 17-43-26 για δεύτερη φορά. Το μάτς προς το παρόν έχει ξεφύγει από τη διαχειριστική ικανότητα του ΠΑΟΚ. Αλλά μένει πάρα πολύ χρόνος.
1: Ξέρεις τι, επειδή το περιέγραψες χθες, παιδί μου, τη ματσάρα αυτή, νομίζω ότι τον ΠΑΟΚ του άρεσε πάρα πολύ χθες να τρέχει τον Παναθηναϊκό. Και απλά μέχρι τώρα έχει βρεθεί μια ομάδα που το κάνει πολύ χειρότερα.
0: Ναι, σωστό αυτό. Βέβαια.
1: Και όπως λέει σωστά ο Σταύρος Οντολίδης, 44 πόντι σε 16 λεπτά είναι πολύ για την άμυνα του ΠΑΟΚ. Αλλά εγώ το λέω για όλους, το είπα και χθες και για την ΑΕΚ, θα το λέω για όλους, ισχύει και για τους αιώνιους, για όλους. Ακόμα είναι σχετικά νωρίς. Τόσο μάλλον σε ένα άθλημα, ρε παιδιά, τώρα μην κοροϊδευόμαστε, που μέχρι τον Απρίλη έχει ο Θεός. Τι να λέμε τώρα. Rebound από τον Περσίδη. Εξάλλου είναι τέτοιο το επίπεδο των ομάδων μας που με το Super Cup και το κύπελο κανείς δεν την έβγαλε καθαρή, έτσι. Αυτό βέβαια πάει πιο πολύ σε Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, αλλά εκεί θέλουν να φτάσουν και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ. Επιμένει ο Οσμαν, δεν τα καταφέρνει και τώρα θα φάει τεχνική ποινή.
2: Δέχτηκε ο Οσμαν τεχνική ποινή ή ο Τρικέρι. Πάντως εδώ νομίζω αν δεν έγιναν δύο φάουλ.
3: Έχουν δίκιο εδώ πέρα που φωνάζουν.
2: Αν δεν έγιναν δύο, έγινε τουλάχιστον ένα φάουλ, γι' αυτό γκρινιάζουν. Και έχουν απόλυτο δίκιο.
3: Για να το ξαναδούμε εδώ. Εδώ ένα.
2: Και και πιο νωρίς, στο τέλος της φάσης το δείχνει. Πρέπει να έχουν γίνει δύο φάουλ. Τουλάχιστον ένα έχει γίνει τέλος πάντων. Γι' αυτό γκρινιάζει και έρχεται ακόμη μια τεχνική ποινή και νωρίτερα υπήρχε τεχνική ποινή στον Φώστερ.
0: 44-26, υπάρχει ένταση, υπάρχουν τεχνικές ποινές, challenge.
1: Καλό είναι αυτό γιατί υπάρχει παιχνίδι. Παπα-Νικολάου εδώ τα λέει με τον Τουρκέρι.
0: Γνωρίζονται από τους παράλληλους βίους στην Εθνική Ομάδα το 2013. Εν ώψη του Ευρωπάσκετ στη Λουμπλιάνα. Στη Σλοβενία γενικότερα.
1: Πήγαμε Σλοβενία.
3: Και το ποσοστό στις ελεύθερες βολές το οποίο υπάρχει και το έδειξε ο Sky είναι τρομερό η διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στις δύο ομάδες στις ελεύθερες βολές.
1: Και
0: από τους Φιλανδούς και από τους Ισπανούς που τραγουδίζουν.
3: 87% ο Ολυμπιακός, 40% ο ΠΑΟΚ, για να καταλάβετε την διαφορά.
2: Τώρα κλέβει, βγαίνει με τον Περσίδη, θα καρφώσει.
3: Πάμε να συνδεθούμε ξανά με τον Sky. 45-28, 3 και 12 πριν το φινάλε της δεύτερης περίοδου.
1: Με την καλή άμυνα πάνω στο Μοντέρο, τώρα θέλει να κάνει το ίδιο και στον Φουρνιέ. Ακόμα 4 δευτερόλεπτα, θα γυρίσει ο Χολ, καλάθι και φάουλ. Αν είναι του Όσμαν, είναι το τρίτο.
2: Αν είναι του Όσμαν, να δούμε αν θα είναι το τρίτο, όπως λέει ο συνάδελφος. Πάντως συνεχίζουν και παίζουν pick and roll τον ΠΑΟΚ, τον χτυπάνε κοντά στο καλάθι. Και χτες είχε μεγάλο θέμα, σήμερα και με την απώλεια του Χουγκάζ έχει ακόμα μεγαλύτερο σε συνδυασμό με το γεγονός ότι δεν έχει βρει ρυθμό, ενώ και οι παίκτες του μοιάζουν εκνευρισμένοι, ένας εκ των οποίων είναι ο Όσμαν.
3: Ο Όσμαν, ο οποίος συμπλήρωσε 3 φάουλ και προφανώς αυτό αποτελεί πρόβλημα. Και ο εκνευρισμός που λες, Γιώργο, φαίνεται τον κάνει αλλαγή και αρχίζει και παραμιλάει. Όχι, δεν τον κάνει αλλαγή. Παραμιλούσε ενώ περπατούσε μέσα στο παρκέ. Πάμε να συνδεθούμε ξανά με τον Sky.
6: Πολύ ωραίο τρόπο, έτσι, δυναμικό τρόπο ο κ. Μπαρατζόκας. Αυτό ακριβώς θέλω να κάνετε, τους είπε και συνεχάρει και τον Φουρνιέ και τον Γουόρντ.
1: Λοιπόν, δύο βολές. Για τον Μπεν Μουρ. Για να ρίξει τη διαφορά από το 20 και το κάνει με τον Μακιντάιρ τώρα ο Ολυμπιακός, τον Γουόρτ, τον Παπα-Νικολάου, τον Φουρνιέ και τον Χολ.
0: Μπεν Μουρ έχει πέρυσι και βάλει ένα από τα κρισιμότερα καλάθια στην ευρωπαϊκή πορεία του ΠΑΟΚ με την Brown Spike.
1: Βέβαια. Και να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ όχι απλά ήταν άξιος συγχαρητηρίων την προηγούμενη.
2: Αυτό που έλεγε Στέλιο νωρίτερα, έχασε ακόμη μια βολή ο ΠΑΟΚ. Μισό να το ανανεώσουμε κιόλας. 3 στις 6, 50% ευστοχία έχει ο ΠΑΟΚ. 9 στις 10 έχει ο Ολυμπιακός. Απλά στην αρχή νόμιζα ότι είχε πει για τον αριθμό των βολών, ενώ αναφερόσουν μετά. Το ανέφερες, το σημείωσες ότι αναφερόσου στην ευστοχία των δύο ομάδων που είναι 90% έναντι 50% των δύο ομάδων.
3: Μεγάλο πρόβλημα και φαίνεται. Δηλαδή σε όλα τα παιχνίδια στο μπάσκετ, όταν χάνεις ελεύθερες βολές, βάζεις μεγάλο handicap, μεγάλο προβληματισμό, μεγάλο εμπόδιο στην ομάδα σου όταν χάνεις τόσες πολλές βολές. Πάμε στο Sky και στη μετάδοση.
1: Ο Αμερικανός. Ο Καϊλ Αλεξάνδερ επιστρέφει.
0: Μέχρι
1: στη θέση του Μουρ.
0: Εδώ και πολύ ώρα το μάτς, ο τελικός είναι παράσταση για ένα ρόλο.
1: Ναι.
0: Εκείνο που κουβεντιάζαμε προηγουμένως μαζί με τη συμμετοχή και του Σταύρου είναι η αμυντική ανεπάρκεια του ΠΑΟΚ. Το γεγονός ότι έχει φάει δηλαδή 50 πόντους και μένουν ακόμη 2 λεπτά για να ολοκληρωθεί το ημίχρονο και να πάμε στην ανάπαυλα.
1: Ναι, σωστό και αυτό που λέει ο Σταύρος. Ο Ολυμπιακός έχει πάρει και πολλά επιθετικά rebound και γενικά είναι, εγώ θα πω και κάτι, όταν βλέπετε τώρα τον Ολυμπιακό και φτάνει στο 18 σε 50 πόντους, είναι καθαρά παιχνίδι του. Εδώ την έχει βρει ο Χολ. Την έχει βρει ο Χολ, είναι 2 πόντι για τον...
2: Γελάω, Στέλιο, επειδή πήγαινε να βγει, μπορούσε να βγει και η δεύτερη βολή του Όσμαν και την ακούμπησε ο Χολ και βάζει 2 έτσι... Μετράει για 2 η προσπάθεια του ΠΑΟΚ, είναι 50-29, ήταν 50-31 είναι και ο κύριος Μπαρτζόκας δεν ξέρω τι λέει εκεί, λέει τα δικά του, γι' αυτό χαμογέλασα.
3: Ναι, έλεγε, μάλλον θα έλεγε γαλλικά.
2: Ναι, αυτό σκεφτόμαι, ότι πρέπει να έλεγε γαλλικά. Ο κύριος Τρικέρι από την άλλη αλλάζει σχήματα, τα ψηλώνει, τα κοντένει για να προσπαθεί να βρει κάποιο ρυθμό. Τώρα
3: βγάζει άμυνα ο ΠΑΟΚ. Πάμε σε μια σύνδεση με το Sky να δούμε.
0: Ναι.
1: Καλάθης, 50-33.
0: Το φλόουτερ από την assist του Τζέντι Όσμαν.
1: Το κάνει αυτό, Νίκ. Το έχει αυτό.
2: Λίγο δίνει σφιγμό, δείχνει σφιγμό, όχι δίνει, δείχνει σφιγμό ο ΠΑΟΚ σε κάνα 2 επιθέσεις. Παίζει καλύτερες άμυνες, τρέχει στο ανοιχτό γήπεδο και έχει τις, μια έστω με τις βολές και μετά με το φλότερ αυτό από τον Καλάθη. Κάτι κάνει σε αυτό το μισό λεπτό, δηλαδή δείχνει σε 2 φάσεις κάτι να προσπαθεί να κάνει.
0: Και αυτό...
1: Ναι. Εδώ είναι, το δαχτυλάκι του Χολ. Το είδαμε live και όλα ήμασταν πολύ κοντά, φαινόταν. Και εδώ η αντίδραση του
3: Είμαστε σε σύνδεση με τον Sky. Περιμένουμε να εκτελεστούν οι βολές από τον Παπα-Νικολάου.
1: Επαναλαμβάνω πάντως, Νίκο, ο Μπαρτζόκας είναι πιο ήρεμος. Μπορεί τώρα λίγο, εντάξει, λίγο να τσατίστηκε, αλλά είναι πιο ήρεμος. 50 πόντους έχει βάλει δηλαδή.
6: Ναι, νομίζω ότι έχει
3: το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ έχει φάει 50 πόντους στη δεύτερη περίοδο δείχνει και το πολύ μεγάλο πρόβλημα που έχει στην άμυνα.
2: 50 πόντους έχει φάει μέχρι στιγμής ο ΠΑΟΚ. Να δούμε το ξεμαρκάρι στο τρίποντο. Αυτό μπαίνει. Επιθετικά κάτι προσπαθεί να κάνει ο ΠΑΟΚ. Η διαφορά πηγαίνει στους 14 από τους 21 που ήταν πριν από λίγο, 50-29, 50-36. 0-7 σερί για τον δικέφαλο μετά τις άστοχες βολές και του Παπα-Νικολάου. Ο Ολυμπιακός το ίδιο, αυτή τη φορά βγάζει, δεν του βγαίνει το τρίποντο, δηλαδή μεταφέρει την μπάλα κοντά στο καλάθι και όταν κλείνεται πολύ καλά η έξτρα πάσα είναι έξω και δοκιμάζει τα σούτιον πόντων στα οποία έχει ποσοστό 35% όσο έχει και ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή.
3: Πάμε να συνδεθούμε ξανά με τον Sky.
1: Αυτή η επίθεση και αν μείνουν κάτι ψίκουλα για τον Ολυμπιακό, ο Καλάθης είναι σημαντικό για τον ΠΑΟΚ να πάρει κάτι στο τέλος του ημιχρόνου. Για να δούμε, χαστούκια στην μπάλα, ο Γουόρ 3 δευτερόλεπτα, ο Μακιντάρη στο 1, Παπα-Νικολάου με τη λήξη νομίζω δεν μετράει, ό,τι και να γινόταν. Τέλος να πάνε να...
3: Τέλος δεύτερης περίοδου, τέλος πρώτου ημιχρόνου για τον τελικό του Super Cup ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό. Ένας ΠΑΟΚ ο οποίος έβγαλε αρκετά προβλήματα σε αυτή την πρώτη περίοδο, Γιώργο.
2: Ναι, τα αναφέραμε τα rebound, τα πολλά. Πάμε να δούμε και την διαφορά τριπώντων, διπώντων. Ήταν νομίζω και μεγαλύτερη σε μια φάση του παιχνιδιού. 19 τρίποντα έναντι 10, 6 στα 10 δίποντα που είχε νωρίτερα. Να πάμε στα στατιστικά γενικότερα. 33% στις βολές, 3 σε 9, Στέλιο. Ενώ ο Ολυμπιακός είχε 75, 9 στις 12.
3: Ναι. Αντιλαμβάνεστε και την διαφορά και το πρόβλημα το οποίο υπάρχει.
2: Επίσης πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα είναι τα rebound που αυτή τη στιγμή είναι 22-15. Χαρακτηριστικό είναι ότι βασίστηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό χτες ο δικέφαλος που πήρε 8 παραπάνω από τον Παναθηναϊκό για να μπορέσει να πάρει το παιχνίδι.
3: Ναι, ναι. Θα πάμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε για την συνέχεια, για τον σχολιασμό με Δημήτρη Καλπάκη.
2: Ακριβώς.
3: Για το σχολιασμό και του ημιχρόνου. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ στο Theta FM 107,1.
8: Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο από τον Theta FM 107,1. Στο μικρόφωνο ο Στέλιος Παπαντονίου.
9: Theta FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
8: Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο από τον Theta FM 107,1. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Διπλοίδης. Theta FM 107,1. Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 11 το πρωί ως τα μεσάνυχτα, με εκπομπές, ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, στοίχημα και αθλητικές μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Αθλητικό Σαββατοκύριακο στον Theta FM 107,1.
2: Επιστρέψαμε μετά την ανάσα που πήραμε, ουσιαστικά, Στέλιο. Θα πάμε να αναφέρω κάτι και θα πάμε στον κύριο Καλπάκη. Ο ΠΑΟΚ έχει σημειώσει 17 πόντους στην πρώτη περίοδο, 19 στη δεύτερη και έχει δεχτεί και στις δύο περιόδους από 25 πόντους, 50-36 το σκορ. Τώρα πάμε στον Δημήτρη Καλπάκη, σας ακούμε.
10: Λοιπόν, Γιώργο, η κατάσταση στον ΠΑΟΚ δεν άλλαξε. Αυτό που λέγαμε ήταν γεγονός και από τη στατιστική. Είδα ότι κάποια στιγμή ο ΠΑΟΚ ήταν 16 τρίποντα και 3 δίποντα μόνο.
2: Ναι, το αναφέραμε εδώ, κύριε Καλπάκη, ότι η διαφορά ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Τώρα είναι 19 με 10.
10: Ναι, λοιπόν, εκείνο όμως που δεν δουλεύει η ομάδα του ΠΑΟΚ είναι το εξής. Ότι το τρίποντο, το οποίο είπαμε ότι χρειάζεται και αυτό, αλλά όταν γίνεται, χωρίς να γίνεται μια κίνηση της μπάλας, χωρίς να ανακατεύει στην άλλη την ομάδα, δηλαδή τον ριμπαουνίστα του Ολυμπιακού να το βγάλεις έξω από το καλάθι, τον άλλο που κάνει συνδυασμό να το βάλεις μέσα στο καλάθι και να σουτάρει δηλαδή με ισορροπία, έχεις σαν αποτέλεσμα όταν σουτάρεις τρίποντο όπως σουτάρει ο ΠΑΟΚ να τρώσει τον συνδυασμό.
2: Και δεν έχεις ισορροπία. Έτσι, στην άμυνα και στον συνδυασμό να δέχεις,
10: ναι,
2: το καλάθι πολύ εύκολα.
10: Από την επίθεση το πρόβλημα πρώτα. Δηλαδή δεν μπορείς να παίζεις τόσο πολύ με το τρίποντο χωρίς ισορροπία. Το δεύτερο φυσικά, το οποίο και αυτό δεν το καλύπτει ο ΠΑΟΚ από τη στιγμή, ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που καλύπτει όλες τις λεπτομέρειες του παιχνιδιού. Έχει, είπαμε, όπως είπαμε και στον μεγάλο ρόστερ, μπορεί να βάλει παίκτες να παίξει ό,τι στυλ μπάσκετ θέλει. Αυτή τη στιγμή, όταν πάει στην επίθεση ο Ολυμπιακός, χρησιμοποιεί είτε το Φουρνιέ είτε το Μονρόε, να παίζουν ένας-ένας και οι άλλοι καλοί τους παίκτες να πηγαίνουν να πηδάνε στα rebound. Δηλαδή κάνει κάποιες αλλαγές ο ΠΑΟΚ, οι οποίες δεν στέκονται μέσα στο παιχνίδι και δίνουν μεγάλο πλεονέκτημα στον Ολυμπιακό κοντά στο καλάθι. Με αποτέλεσμα και τα επιθετικά rebound να συμβαίνουν. Δηλαδή έχεις ένα κενό από τον συνδυασμό που σε κάνουν, γιατί σου πάρεις τρίποντα χωρίς να κινείς την μπάλα. Έχεις και ένα πρόβλημα στις αλλαγές που κάνεις στην άμυνα, να είναι οι καλοί παίκτες του Ολυμπιακού, αυτοί που είναι για rebound και αυτοί που είναι να παίξουν ένα-ένα στη θέση τους. Σε ισορροπία, λογικό είναι να έχουμε ένα τέτοιο παιχνίδι με τέτοιες μεγάλες διαφορές που δεν αξίζει στην ικανότητα του ΠΑΟΚ. Καταλάβες, αυτά τα δύο είναι πολύ σημαντικά. Τώρα, αν πάμε σε ατομικό επίπεδο...
2: Υπάρχει και ένας εκνευρισμός, κύριε Καλπάκη, στους παίκτες, βλέπουμε.
10: Ναι, υπάρχει, διότι έτσι και εξυπαρατήρω το εξής, τώρα να τα βάλω και τα δύο παιχνίδια. Και ο Παναθηναϊκός όταν άλλαξε λίγο την άμυνά του στο δεύτερο δεκάλεπτο, οι παίκτες του ΠΑΟΚ δεν προσαρμοστήκανε. Το ίδιο γίνεται και τώρα με τον Ολυμπιακό. Δηλαδή, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ ακολουθεί, δεν επιβάλλει κάποιο στυλ παιχνιδιού που να θέλει, ας πούμε, να το πετύχει. Κατάλαβες. Και γι' αυτό είναι, υπάρχει εκνευρισμός, διότι οι παίκτες αυτοενεργούν.
2: Δεν μπορούν να κάνουν το δικό τους παιχνίδι. Ναι, ακολουθούν το παιχνίδι του αντιπάλου.
10: Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, αλλά παρόλα αυτά, επειδή είμαστε καινούργια ομάδα, δηλαδή στείνεται τώρα η ομάδα, πιστεύω ότι αν το δουν έτσι όπως συζητάμε, δηλαδή ότι έχουμε αυτό το πρόβλημα και αυτό το πρόβλημα και πρέπει να μην δίνουμε άλλη ευκαιρία στον αντίπαλο, νομίζω ότι πάλι θα διορθώσουν λίγο την κατάσταση. Δεν επιτρέπω το ΠΑΟΚ να φανεί τέτοια εικόνα πάντως, με το υλικό που έχει. Επίσης, το είδαμε αυτό, ότι ο Μπαρτζόκας δεν χάριζε ούτε φάση. Είδε πως κάνει μόλις κάτι γίνει.
2: Σε κάθε φάση χαρακτηριστικό ήταν όταν έδιωξε ο παίκτης του, όταν σφυρίχτηκε φάουλ υπέρ του Όσμα και διαμαρτυρήθηκε, ή τα βάλε με τους παίκτες, ναι, ή τα βάλε με τους διαιτητές.
10: Τα βάζουμε με τους διαιτητές, και όχι μόνο αυτό. Και η διαιτησία είδες ότι τον Μπάρτζο αντιμετωπίζει διαφορετικά. Τον Όσμα τον έδωσε τώρα ένα φάουλ εκεί το τρίτο, το οποίο έπρεπε να το δώσει φάουλ, τον έδωσε και τεχνική ποινή. Δηλαδή δεν πήρε το φάουλ πάγου που μας φτάρει, έφαγε και τεχνική ποινή. Τέλος πάντων, εγώ το βλέπω τεχνικά το θέμα, ότι αυτά τα δύο θέματα δεν κολλάνε στον ΠΑΟΚ, δηλαδή να σουτάρει τόσο πολύ τρίποντο για να τρώει συνδυασμό και στην άμυνα να του παίρνουν τόσο πολλά επιθετικά rebound. Και ο ΠΑΟΚ σε επιθετικά rebound να μην μπορεί να μπει στη ρακέτα του Ολυμπιακού.
2: Αυτή τη στιγμή τα rebound είναι 22 για τον Ολυμπιακό, 15 για τον ΠΑΟΚ. Τι έκανε ο ΠΑΟΚ χτες απέναντι στον Παναθηναϊκό?
10: Ναι. Και πάλι το βελτίωσε, ήταν και χειρότερο το ποσοστό. Δηλαδή μην περιμένει από ένα τρίμα ένα δύο τρίποντα. Ο Ολυμπιακός δεν είναι καμιά ομάδα της σειράς να κλονιστεί. Μπορεί να αντιμετωπίσει όλες τις καταστάσεις. Γι' αυτό έχει μεγάλο ρόστερ. Τέλος πάντων είναι αυτό που είπα, ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει από αυτά τα παιχνίδια να αρχίσει να καταλαβαίνει ότι πρέπει να παίζει με μια στρατηγική τη λεπτομέρεια του παιχνιδιού. Σαν ομάδα. Γιατί σαν άτομα όλα έχουν ικανότητες. Αλλά όχι να σουτάρουν τώρα πολλές φορές αδεβιασμένα.
2: Χωρίς να αλλάξουν αυτό σχεδόν καθόλου την μπάλα, ατομικές προσπάθειες που σε κάποιες περιπτώσεις ήταν εύστοχη, αλλά δεν υπήρχε ομαδική λειτουργία.
10: Ναι. Και να ανακατέψουν την άμυνα του Ολυμπιακού, δηλαδή να το βγάλουν το ψηλό έξω από το καλάθι. Να βάλουν μέσα στο καλάθι αυτούς που κάνουν συνδυασμό. Εντάξει, δεν μπορεί να τους αφήνει να παίζουν όπως θέλουν αυτοί. Και να δεις και κάτι άλλο, ο Ολυμπιακός σήμερα χρησιμοποιεί τον Παπα-Νικολάου. Γιατί το χρησιμοποιεί? Διότι ακριβώς έχει την άμυνα.
2: Το εντάξει, βασικό χαρακτηριστικό δηλαδή, του είναι, ναι.
10: Ναι, δηλαδή βλέπεις ότι ο κάθε παίκτης που παίζει στον Ολυμπιακό έχει ένα ρόλο. Το ίδιο πρέπει να γίνει και στον ΠΑΟΚ. Εκτός από το ΜΟΥΡ, μέσα στα καλάθια ακόμα δεν έχουμε κάποια ας πούμε βοήθεια. Πρέπει ο προπονητής να τα δει αυτά. Τώρα η διατησία αυτή θα είναι, το είχαμε πει αυτό, οι Αθηναίοι είναι συνηθισμένοι σε αυτό το στυλ, αλλά εμείς αυτή τη στιγμή δεν είμαστε για να ασχολούμαστε με τη διατησία, είναι να ασχολούμαστε με το δικό μας το παιχνίδι. Ας πιστέψουμε ότι στο δεύτερο ημίχρονο θα εμφανιστεί ο ΠΑΟΚ καλύτερη αντιδράση, τουλάχιστον να έχει μια αξιοπρεπή εμφάνιση.
2: Ωραία.
10: Εντάξει, δεν ξέρω αν θες να ρωτήσεις κάτι.
2: Όχι, δεν έχω να προσθέσω. Νομίζω τα είπαμε όλα. Πολλά από τα σχόλιά σας τα είπαμε εδώ με το Στέλιο και όλες κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Θα συνδεθούμε και πάλι μετά το τέλος της τρίτης περίοδου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
10: Εντάξει, έγινε. Εντάξει, ευχαριστούμε τα καλύτερα. Καλή συνέχεια.
3: Ακούσαμε τον Δημήτρη Καλπάκη, όπου έκανε το σχόλιο για το πρώτο ημίχρονο του Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, του τελικού του Super Cup, με τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει το συγκεκριμένο τελικό ο Δικέφαλος, και βρίσκεται πίσω στο σκορ από τον Ολυμπιακό. Τι πρέπει να προσέξει, τι κάνει λάθος, τι κάνει σωστά. Νομίζω ήταν έτσι ένα πολύ ωραίο σχόλιο από τον Δημήτρη Καλπάκη, προκειμένου να μας δώσει να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει μέσα στο παρκέ.

0: Στέλιο, είδα πριν λίγο τέλειωσε το παιχνίδι Σερβία-Ολλανδία. Το 1-2 στα χωράφια τα πιο πολύ κοντά σε σένα.
1: Τα ποδοσφαιρικά, ναι.
0: Ναι, ναι. Νομίζω αυτό το αποτέλεσμα βοηθάει περισσότερο την Ελλάδα από τη στιγμή που θέλει να αποφύγει, τουλάχιστον ως πρώτος στόχος είναι να αποφύγει τελευταία θέση για να παραμείνει στο γκρουπ, πρώτο γκρουπ δυναμικότητας.
1: Ναι, ουσιαστικά ο μεγάλος αντίπαλος της Ελλάδος στο National League είναι η Σερβία. Προφανώς μετά τη νίκη που πέτυχε στην Σερβία έχει τον πρώτο λόγο, και αν έρθουν φυσιολογικά, εντός εισαγωγικών η λέξη φυσιολογικά, τα αποτελέσματα, εννοώντας ότι τα φαβορί θα κερδίσουν, η Ελλάδα θα παραμείνει στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, και αν παραμείνει εκεί θα μπει και επικεφαλής ομίλου στα προκριματικά εν ώψη του επόμενου Euro, που είναι πολύ σημαντικό, με τη Σερβία όπου ήταν και βασικός και ο αρχικός του ΠΑΟΚ, ο Αντρίγιας Ζίβκοβιτς.
0: Καλά, το παράξενο ήταν να μην είναι βασικός. 2 γκολ με τον Μαξ Μέρντινγκ για την ομάδα της Ολλανδίας. Το 30 με πέναλτι προηγήθηκαν. Ήταν ακόμα ο Γιώργος Ομίρτσος με το Ραφάλ το Σπυρίδι μέσα. Ισοφάρισε με τον Λούκα Γιώβιτς του ΙΣΑΕΚ η ομάδα της Σερβίας, αλλά ακόμη ένα γκολ από το Μέρντινγκ είχε ως αποτέλεσμα η Ολλανδία να περάσει από το Μαρακανά απέναντι στην Σερβία. Δεν μπόρεσε να βρει 2 γκολ απέναντι στους Γερμανούς, βρήκε 2 γκολ απέναντι στους Σέρβους. Με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αναμένεται σε περίπου 40 λεπτά, σε 41 λεπτά η αναμέτρηση της Ελλάδας με την Γερμανία.
1: Ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι, και είναι μια εθνική ομάδα η οποία πηγαίνει, μάλλον είναι στην Γερμανία και στο Augsburg, χωρίς άγχος, σε ένα παιχνίδι χωρίς άγχος, σε ένα παιχνίδι το οποίο θα πάει μόνο για να κερδίσει πράγματα και χωρίς να έχει να χάσει κάτι.
0: Δεν έχει να χάσει, μόνο να κερδίσει έχει, ενώ βγήκαν και οι ενδεκάδες. Πάμε στην ενδεκάδα της Εθνικής: Τζολάκης, Βαγιανίδης, Μαυροπάνος, Ρέτσος, Τσιμίκα, Ζαφίρης, Ανδρούτσος.
1: Ναι, η πρώτη έκπληξη, έχει κι άλλες.
0: Τζόλης, Καρέτσας, Τετέι και Παυλίδης. Η δεύτερη είναι ο Τετέι, νομίζω.
1: Ναι, Τετέι και Ανδρούτσος είναι οι δύο έκπληξεις.
0: Αντί για Κουρμπέλη και
1: Κοστούλα. Έχει ενδιαφέρον, και νομίζω ότι περισσότερο στην επίθεση ο Γιωβάνοβιτς βάζει δύναμη με τον Τετέι.
0: Ναι, να κρατήσει κιόλας μπάλα, είναι θεωρητό Τετέι. Στον πάγκο είναι Βλαχοδήμος, Μανδάς, Ντόι, Κουρπέλης, Μασούρας, Ιωαννίδης, Δουβίκας, Κοστούλας, Σάλιακας, Μιχαηλίδης, Κυριακόπουλος και ο Μουζακίτης. Δηλαδή υπάρχουν, λέγοντας ξανά, ότι υπάρχουν 2 αλλαγές για την εθνική μας ομάδα στην αρχική της ενδεκάδα σε σχέση με τους 11 που πήραν το διπλό 1-2 με την Σερβία πριν από λίγες μέρες εκτός έδρας.

0: Λοιπόν, 27 του μηνός σήμερα έχει το Γερμανία-Ελλάδα. 1η Οκτωβρίου Ελλάδα-Ολλανδία στην Τούμπα, 10 παρατέταρτο. 3 μέρες αργότερα Ελλάδα-Γερμανία, 10 παρατέταρτο. Φαντάζομαι θα είσαι εσύ.
1: Θα πάω, δεν ξέρω αν θα πάω στα παιχνίδια στην Τούμπα.
0: Γιατί από ό,τι ξέρω πηγαίνεις παντού, γι' αυτό το λέω, δεν σε έχω προετοιμάσει εκτός αέρα. 13 Νοεμβρίου Ολλανδία-Ελλάδα 10 παρατέταρτο και 16 Ενδεκάτου Ελλάδα-Σερβία στο Πανθεσσαλικό, αυτό θα γίνει το παιχνίδι με την Σερβία, δηλαδή δυο Τούμπα και ένα Πανθεσσαλικό του Βόλου.
1: Και γενικότερα τώρα που λέμε, που πιάσαμε το πρόγραμμα της Εθνικής.
0: Ωραία, ναι.
1: Πόσα χρόνια είχε να έρθει η Εθνική Θεσσαλονίκη? Θυμάμαι από ένα φιλικό που έγινε προς τιμή του Ζαγοράκη. Το ένα Ελλάδα-Ισπανία τότε, όταν ήταν να αναλάβει πρόεδρο στην ΠΑΕ.
0: Ναι, είναι πάρα πολλά χρόνια, δεν τα ξέρω απ' έξω. Πάντως...
1: Κάπου τόσο νομίζω, δεν θυμάμαι ακριβώς, κάπου τόσο νομίζω.
0: Και σε επίσημο παιχνίδι, πάντως έρχεται εδώ στη Θεσσαλονίκη, νομίζω αξίζει και για την εθνική μας ομάδα, αλλά και για τους αντιπάλους, και Ολλανδία και Γερμανία. Το κλοπ είναι πολύ μεγάλα ονόματα. Πάμε στη σύνδεσή μας, Στέλιο, με τον Sky.
2: Βεζένκοφ και Ντόντα Χολ είναι ο Ολυμπιακός που παίρνει τώρα ένα σούτ από το Μακιντάιρ και ο Νίκος Ζέρβας έχει ακούσει τα πάντα από τον Γιώργο Μπαρτζόκα.
3: Για την πρώτη επίθεση αυτό έχει ζητήσει, να γίνει μια απομόνωση για να σουτάρει ο Μακιντάιρ, έγινε αλλά στόχησε. Το γενικότερα έπρεπε να συνεχίσουν με τον ίδιο ρυθμό στην άμυνα και κυρίως να θωρακίσουν το αμυντικό rebound.
2: Για να δούμε τι διαφορετικό ή τι ίδιο θα δούμε σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Ο Όσμαν το σκέφτηκε, βγήκε ο Χολ πάνω του, ο Τούρκος θα κάνει τον πάσιμο.
4: Έκανε την επίθεση απέναντι στα close out, δίστασε και να σουτάρει για τρεις από τη γωνία.
2: Ο Μακιντάιρ δεν ήθελε τώρα να σουτάρει, θα το κάνει ο Παπανικολάου, 53-36, άλλη μία assist που πιστώνεται. Ο Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ.
0: Κάτι έλεγε τώρα ο Τρινκέρι, ίσως για την άμυνα του Όσμαν που δεν βγήκε γρήγορα πάνω στον Παπα-Νικολάου. Νωρίτερα στον Όσμαν όμως στην προσπάθειά του, ίσως και να υπήρχε φάουλ. Εντάξει, δεν ήταν τόσο πολύ όσο εκείνη τη φάση που δέχτηκε τεχνική ποινή στο πρώτο ημίχρονο, αλλά ίσως υπήρχε φάουλ.
1: Πάμε στη σύνδεση με τον Sky.
2: Αντιθέτως ο Φώστερ σουτάρει πολύ καλύτερα, με καλύτερες συνθήκες δηλαδή.
0: Βρίσκει στέλνιο επιθετικό rebound τον Πάο, καθώς τα rebound τον βοήθησαν να έχει πολλές παραπάνω επιθέσεις, και τώρα ο Φώστερ βγαίνει, προσπαθεί να βγει μπροστά από τον Βεζένκοφ. Να, από τη στιγμή που...
1: Πάλι άργησε να πάει ο παίκτης πάνω, ο Καλάθης πάλι άργησε να πάει πάνω στον Παπα-Νικολάου.
0: Στην αλλαγή των μαρκαρισμάτων εκεί και ο Παπα-Νικολάου βρίσκει 2 στα 2 τρίποντα, είχε χάσει ένα στο πρώτο ημίχρονο, 56-39. Το θέμα είναι ότι όντας και ο Ολυμπιακός τόσο εύστοχος από τα 6-75, ο Πάοκ πρέπει να παίξει καλή άμυνα για να δείξει καλύτερο, να έχει καλύτερη εικόνα στο δεύτερο μέρος.
1: Φάουλ ξεκάθαρα εδώ πέρα στον Όσμαν. Το έδωσαν οι διαιτητές, φάνηκε.
0: Τες που λες, Στέλιο μου, μας έλεγε ο Δημήτρης Γαλουπάκης ότι ο Πάοκ χρειάζεται ένα ψηλό να παίζει περισσότερο με πλάτη και ίσως κινηθεί ο Πάοκ για ένα ψηλό. Εδώ παίζουν εδώ το pick and roll και καρφώνει ο Αλεξάνδερ. Ο Μωρούγι είναι εκτός, Γκρέι λόγω του τραυματισμού του, επειδή δεν έχει επανέλθει, δεν έχει πολλές μέρες που έχει επανέλθει, είναι εκτός, και ίσως πάει σε ακόμη ένα παίκτη ο Δικέφαλος και φύγει ο Μωρούγι δανεικός.
4: Είναι άποτος ο Μακιντάιρ μέχρι στιγμής.
1: Πάμε στη σύνδεση στο Sky
2: και το φάουλ από τον Παπα-Νικολάου.
4: Ο Ολυμπιακός έχει σκοράρει 56 πόντους. Έβαλε 50 στο ημίχρονο. Να υπενθυμίσω ότι προέρχεται από μια εξόχως παραγωγική βραδιά την Πέμπτη στη Βιτόρια, που σκόραρε και συνιστά αυτή η επίδοση ρεκόρ στην ιστορία του για εκτός έδρας μάτς, 106 πόντους απέναντι στην πρώην ομάδα του Ντόντα Χολ και του Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ. Και ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για ταξίδι στο Κάουνας εν συνεχεία στην Πολώνια, και ο Πάοκ Τετάρτη το βράδυ κάνει ντεπούτο στο EuroCup με αντίπαλο τη Μαρέσα, που χθες διελήθη στα εξών συνετέθηκε, λέει ο λόγος, από την Μπιλμπάο.
2: Νέο τρίποντο, 56-44. Αυτός εδώ είναι ο Τσέτι Όσμαν. Προσπαθεί να κρατήσει την ομάδα του και όχι μόνο να την κρατήσει, να την βάλει ακόμη περισσότερο στην ιστορία του παιχνιδιού.
4: Στους 12.
2: Βέβαια, έχει ψωμί ακόμα, 17 λεπτά. Απευθείας από την τηλεόραση του Sky ο τελικός του Στίχημαν Super Cup σε μια χρονιά. Όρεξη να έχετε να βλέπετε μπάσκετ από τον Sky και από τον Sport FM TV. Εδώ μιλάμε απλά για το ορεκτικό αφού όλες οι μάχες του ελληνικού πρωταθλήματος θα σας προσφερθούν απλόχερα. Όπως και το κύπελλο Ελλάδας στο ποδόσφαιρο και τα εντός έδρας παιχνίδια του Παναθηναϊκού και του Ηρακλή.
4: Τρομερή παντομήμα του Τριγκέρι με τους διαιτητές.
2: Ο Βεζένκοφ για το 58-44. Νάτος ο Ιταλός. Δεν του άρεσε η άμυνα τώρα των παικτών του. Καλάθης, ο Σεργιάννη βρίσκει τον Περσίδη εξαιρετικά. Πολύ ωραίο Καλάθη, φοβερή ασίστ από τον
0: Εδώ δημιούργησε πάρα πολύ καλά ο Καλάθης, γι' αυτό είναι πάρα πολύ εκνευρισμένος ο προπονητής του Ολυμπιακού. Η διαφορά στους 11 ήταν, είχε πάει και ο 50-29 στους 21. Ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να επιστρέψει, προσπαθεί, αλλά τώρα παίρνει το φάουλο ο Βεζένκοφ. Προσποιώθηκε στον κύλιδρό του, φαντάζομαι. Για με αυτή την αιτιολογία να δώσαν το φάουλ. Θα το δούμε ξανά. Ο Βαζέκοφ έχει πάρει πάνω τον Ολυμπιακό. Πάντως, Στέλιο, αυτό που βλέπω είναι ότι πρώτο σκόρο του ΠΑΟΚ είναι ο Περσίδης με 10 πόντους. Τώρα ο Όσμαν πριν από αυτό το τρίποντο ήταν μόλις στους 4.
1: Γενικά ο Όσμαν σήμερα δεν είναι πατάει καλά. Ήταν εκνευρισμένο στο πρώτο ημίχρονο. Φορτώθηκε γρήγορα με 3 φάουλ. Βλέπουμε ότι δεν πατάει πολύ και κυρίως είναι αυτό που θα το λέμε και θα το σχολιάζουμε φέτος, ότι όταν βρίσκεται καλά ο Όσμαν θα τραβάει και ολόκληρη την ομάδα, θα τραβάει και ολόκληρο τον ΠΑΟΚ.
0: Λογικό, αφού είναι το πολύ μεγάλο αστέρι της ομάδας και ο Φώστε είναι χαμηλά στους 6 πόντους και ο Αλεξάνδερ πριν από την προηγούμενη φάση ήταν στους 3. Εντάξει, και ο Αλεξάνδερ και χτες έδωσε λύση από ένα σημείο και μετά. Αν είναι για 3 βολές, γιατί παρεξενεύουμε, γιατί πάει για 3 βολές, είναι για 3 πόντο η προηγούμενη προσπάθεια. 60-47. Πάμε στη σύνδεσή μας με το Sky.
4: 11 ο Χολ.
2: Γεμάτα πάντως και οι 4 ομάδες. Είναι και δείγμα της εποχής αυτό, δηλαδή με το rotation και όλα αυτά, και οι 4 φόρτωσαν, είδαμε δηλαδή πλουραλισμό, είδαμε πολλούς να δίνουν. Ο Καλάθης έχει ήδη φτάσει μπροστά στην άμυνα του Ολυμπιακού. Να δούμε τι θα αποφασίσει, θα σουτάρει ο ίδιος και έρχεται με ένα εξαιρετικό follow. Ο Αλεξάνδερ, βλέπετε εδώ, δεν
0: πάντως δείχνει να εμφανίζεται και ο Αλεξάνδερ, είτε με από πάσες που τις κάνει ασίστ, είτε που τώρα έκανε το follow και έδωσε άλλους 2 πόντους για τον ΠΑΟΚ. Κάποια σημάδια βελτίωσης έχει δείξει ο ΠΑΟΚ. Τώρα είχε κενό, αλλά βγήκε γρήγορο Περσίδης, δεν πήγε η μπάλα στο Παπα-Νικολάου και η μπάλα, η κατοχή και πάλι στον Δικέφαλο. Προσπαθεί να παίξει καλύτερες άμυνες ο ΠΑΟΚ και από εκεί να βρει ρυθμό και στην επίθεση, που είχε γενικότερα και αμυντικά και επιθετικά έναν πολύ μεγάλο εκνευρισμό. Μας τα παρουσίασε αναλυτικά ο κ. Καλπάκης.
1: Και νομίζω ότι ήταν η πρώτη φορά μετά από αρκετή ώρα που ο ΠΑΟΚ έπαιξε καλή άμυνα και οδήγησε τον Ολυμπιακό στο να κάνει λάθος και να κερδίσει ξανά την κατοχή. Που είναι κάτι πολύ, πολύ σημαντικό και το χρειάζεται ο Δικέφαλος.
0: Για ανέβη και η ψυχολογία του, να δούμε αυτό το τρίποντο. Αυτό είναι άστοχο. Να, πάει για το εκθετικό rebound. Το μέρος του rebound ανεξάρτητα θα μπει όχι τώρα. Και άλλο. Φοβερό follow κάρφωμα από τον Αλεξάνδερ.
1: Ο οποίος Αλεξάνδερ φτάνει στους 9 πόντους. Μετά είναι αυτό που λες, ότι έχει επιστρέψει και ότι δίνει πράγματα στον ΠΑΟΚ. Τον χρειάζεται ο ΠΑΟΚ για να ανέβει και να γίνει πιο ανταγωνιστικός. 61-51, 4-55 πριν το φινάλε της τρίτης περίοδου. Από πολύ μακριά έβαλε. Ποιος παίκτης ήταν, ο Βεζένκοφ ήταν, ποιος ήταν?
0: Να σου πω την αλήθεια, δεν πρόσεξα και εγώ, μάλλον ο Βεζένκοφ ήταν. Πάντως, πολύ δυνατός ρυθμός, έχει αυξήσει το τέμπο του ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός έτσι και αλλιώς το είχε υψηλά. Τώρα ο Βεζένκοφ το χάνει μόνος του, δεύτερο, αυτή τη φορά είναι εκεί ο Αλεξάνδερ.
1: Δεύτερη καλή άμυνα για τον ΠΑΟΚ μέσα σε λίγα λεπτά, πολύ σημαντικό, και ο οποίος ΠΑΟΚ εντεπιτίθεται.
0: Τρίποντο από τον Όσμαν, που φαίνεται να βρίσκει και αυτός ρυθμό. Πρέπει να έχει φτάσει στους 10 με αυτό το τρίποντο. Να κάνω την ανανάλωση.
1: Ναι, 10 πόντους.
0: Το έδειξε.
1: Ναι.
0: Έχει αρχίσει και παίρνει rebound. Το ΠΑΟΚ αρχίζει και βγάζει σφιγμό ο Δικέφαλος. Κάτι που δεν το είχε καθόλου στο πρώτο ημίχρονο. Δηλαδή να πέσει, αλλά να πέσει μαχόμενος.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Πάμε σε μια σύνδεση με τον Sky.
5: Άσε το Λαμπέρ.
1: Επιστρέφουμε. Λοιπόν, ακούτε Θήτα FM 107,1. Γιώργος Διπλοίδης και Στέλης Παπαντονίου στο μικρόφωνο. Σας κρατάνε συντροφιά και θα πάμε μαζί για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό ΠΑΟΚ, τον τελικό του Super Cup. Το σχολιάζουμε εδώ μαζί. Είμαστε 4 και 8 πριν το φινάλε της τρίτης περίοδου, 64-54 στο συν 10 ο Ολυμπιακός, και να δούμε το πώς θα αντιδράσει ο ΠΑΟΚ, ο οποίος δείχνει να βγάζει αντίδραση, και μένει να δούμε αν θα καταφέρει να ρίξει κι άλλο την διαφορά, γιατί από την αρχή που ξεκίνησε το μάτς κυνηγάει το σκορ.
0: Σε αυτή την περίοδο το επιμέρου σκορ είναι 14-18. Ήδη έχει ακόμα να δούμε πόσους πόντους θα δεχτεί σε σχέση με τους 25 που δέχτηκε στην πρώτη και στην δεύτερη περίοδο. Πάντως ήδη είναι στους 18 πόντους, 19 πέτυχε στο δεύτερο δεκάλεπτο και 17 στην πρώτη περίοδο. Λογικά θα έχει καλύτερη συγκομιθεί σε αυτό το δεκάλεπτο. Και τα rebound από 20, η διαφορά πήγε στα 3, 26-23, για να τον ανανεώσουμε, να 26-23 πράγματι. Ενώ είχε φύγει με πολλά rebound παραπάνω ο Ολυμπιακός, τα πράγματα είναι καλύτερα για τον δικέφαλο.
1: Πάμε να κάνουμε μια σύνδεση με το Sky.
5: Δεν ήταν αυτό που ζήτησε ο Μπαρτζόκας. Τρικέρι.
2: Λοιπόν, rebound από τον Περσίδη. Το πάνω κάτω συνεχίζεται.
4: Ροντέο. Κανονικό. Αλλά το Ροντέο παίρνει λάθος.
2: Αυτά είναι και νέο λάθος εδώ. Φάουλ.
0: Εδώ δύο συνεχόμενες λάθος πάσες στις κατοχές του δικέφαλου. Στην πρώτη δεν δέχτηκε πόντο ο καλάθι ο ΠΑΟΚ. Στη δεύτερη κάνει ο Μουρ το φάουλ για να ανακόψει τον ευθυγιασμό της ομάδας του Ολυμπιακού.
2: Το φρενάρισμα της ροής του παιχνιδιού. Αυτό έδωσαν οι διαιτητές. Αυτό που τώρα συζητούν με τον Αντρέα Τρινκέρι. Που σημαίνει ότι είναι, για να πούμε και τι θα γίνει. Είναι δύο βολές και η μπάλα για τον Ολυμπιακό.
4: Και η μπάλα για τον Ολυμπιακό.
2: Θα έχετε την ευκαιρία μέσω της τηλεόρασης του Sky όλα αυτά να τα δείτε καλύτερα. Ο Σάσα μιλάει με τον Τζιάρα.
4: Με τον Γιώργο τον Τζιάρα, το μάνατζερ του ΠΑΟΚ. Και μάνατζερ της εθνικής ομάδας στο πλάι του Βασίλη Σπανούδη.
2: Λοιπόν, έχει ζητήσει τώρα challenge. Σταύρο, ο Τρικέρι εκεί με τους διαιτές. Τον είδα, ζήτησε μετά το
4: challenge.
2: Challenge, ωραία. Challenge,
4: έχει
2: λοιπόν
4: κερδίσει το προηγούμενο.
2: Θα πάνε λοιπόν εδώ οι διαιτητές για να δουν αν όντως έχουν δίκιο ή το φάουλ δεν είχε την διάθεση να σταματήσει τη ροή.
4: Για να χαλαρώσουμε και λίγο, θα έχει πλάκα, γιατί ναι, ο Σπανούλης έχει δίπλα τον ένα κουμπάρο του, το Ζήση, τον Άρη, και τον άλλο κουμπάρο του, τον Τζιάρα, και συμπολίτη του και συμπαίκτη του επί σειρά ετών στις εθνικές ομάδες νέων, πρωταθλητές Ευρώπης το 2002.
2: Αυτό νομίζω ότι είναι ο καλύτερο πλέον, για να δούμε εδώ.
4: Είναι στον ΠΑΟΚ.
2: Ναι.
4: Πάμε στον
2: εδώ περνάει το χέρι στο χέρι. Πάμε στον Νίκο Ζέρβα όμως, γιατί έχει ακούσει τους διαιτητές.
3: Ναι, για να καταλάβουμε τώρα τη διαφορά. Ναι. Προσπάθησαν να δουν η κυρία Τσαρούχα και ο κύριος Καρπάνος αν είναι στο πλάι. Ναι. Στο πλάι ήταν φάουλ καθυστέρησης και αλλάζει τελείως. Αλλά είπαν ότι όχι, είναι disruptive, γιατί δεν είναι
2: αυτό. Δείχνει το χέρι, δείχνει το χέρι αυτό που είδαμε στο replay. Χαμένο challenge για τον Τρινκέρι και κατ' επέκταση για τον ΠΑΟΚ.
4: Δεν το λέω καθόλου για πλάκα, όλοι μας πρέπει να
0: λοιπόν, χαμένο challenge για τον ΠΑΟΚ, εκεί που ήταν διαφορά στους 10, πάει 11, έχει και δεύτερη βολή.
4: Και αυτό προκαλεί σύγκριση.
0: Δύο στις δύο βολές και η μπάλα στον Ολυμπιακό. 66-54, ενώ προσπαθούμε να κάνουμε σύνδεση με Γερμανία. Υπάρχει και το αγώνα της Εθνικής που αρχίζει πλέον σε 25 λεπτά. Απέναντι στη Γερμανία του Κλοπ, στο Augsburg. Ο Περσίδης που έχει δώσει πολλά στον ΠΑΟΚ, Στέλιο,
1: ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι ένας από τους κομβικούς παίκτες, και ο ΠΑΟΚ μειώνει κι άλλο την διαφορά με τον Μήτρου Λόγκ, 66-57, 3-14 πριν το φινάλε της τρίτης περίοδου.
2: 40 λεπτά από αυτούς τους παίκτες. Όταν
0: θα κάνουμε ένα διάλειμμα με τον τελικό του Super Cup του μπάσκετ. Θα πάμε στο Augsburg, στον πάρα πολύ γνωστό συνάδελφο, τον Μάνο Σταραμόπουλο, για να μας πει για την εθνική μας ομάδα, τις συνθέσεις, αν έχει κόσμο, πόσο έχει και οτιδήποτε άλλο θέλει να μας αναφέρει από τη Γερμανία. Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα εδώ από το όμορφο Augsburg, το ωραίο γήπεδο της γερμανικής ομάδας. Μια κομμόπολη ουσιαστικά. Σήμερα το γήπεδο χωρητικότητας περίπου 30.000 θέσεων. Όπως δείχνουν τα πράγματα θα γεμίσει. Τώρα πρέπει να έχει γύρω στις 28.000. Εντυπωσιακή παρουσία των Ελλήνων φιλάθλων. Βλέπουμε συστήματα Καβάλα Ελλάς, Κόρυθος Ελλάς, Θεσσαλονίκη Ελλάς. Έχουν κλείσει μια όμορφη εξέδρα δίνοντας θεσπέσιο χρώμα σε αυτό το σπουδαίο παιχνίδι της Εθνικής Ελλάδος, το δεύτερο στο Nations League, στο μεγάλο τραπέζι, στη μεγάλη κατηγορία που φέτος εμφανίζεται για πρώτη φορά η Εθνική Ελλάδος, του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, η Εθνική Ελλάδος, η οποία θα έχει αλλαγές στην ενδεκάδα της σε σύγκριση με το προηγούμενο παιχνίδι της Σερβίας, όπου η Ελλάδα επικράτησε με 2-1 της αντίστοιχης ομάδας του Παούνοβιτς. Σήμερα τροφύλακας θα είναι παραμένει ο Κωνσταντίνος ο Τζολάκης, στα δεξιά ο Γιώργος ο Βαγιανίτης, ο Ντίνος ο Μαυροπάνος, ο Παναγιώτης ο Ρέτσος, ο Κώστας ο Τσιμίκας στην αριστερή πλευρά. Στη μεσαία γραμμή θα έχουμε 4 χαφ, τον Κωνσταντίνο τον Καρέτσα, τον Θανάση τον Ανδρούσο, τον Σαφίρη και τον Τζόλι, και στην επίθεση θα είναι ο Παυλίδης με τον Τετέ. Απ' την άλλη πλευρά η Γερμανία με προπονητή βεβαίως το Γιούργεν Κλοπ, και αυτή έχει πολλές αλλαγές από το προηγούμενο παιχνίδι που έφερε ισοπαλία 1-1 εκτός έδρας με την Ολλανδία. Εδώ τώρα τερματοφύλαξη είναι ο Νίμπελ, ο οποίος παίζει τώρα βεβαίως φέτος στην Μπεσίκτα. Στην άμυνα δεξιά ο Βάγκομαν. Τα δύο στόπερ είναι ο Πίσεκ της Σίτερ και ο Τάτης Μπάγερ Μονάχου. Αριστερά ο Ναθάνιελ Μπράουν επίσης της Μπάγερ, που τον πήρε φέτος με 50 εκατομμύρια. Στη μεσαία γραμμή η Γερμανία παίζει με 4-2-3-1. Στη μεσαία γραμμή 2 αμυντικά χαφ, ο Κίμιχ που είναι και ο αρχικός ομάδας, και ο Νμέτσα. Μεσοεπιθετική ο Ζάντε, ο Κόντε και ο Αντεγέμι, και στην επίθεση ο Εντουταλίντ, 23χρονος πόρτης Άιντραχτ Φραγκούρτης, από τα νέα ταλέντα του γερμανικού ποδοσφαίρου.
7: Μάνο!
6: Τι θα είναι ο Άγγλος, ναι!
7: Ναι, μ' ακούς, είμαι ο Αλέξης, ο Αλεξίου, τι κάνεις?
6: Γεια σου Αλέξη, καλά εσύ?
7: 4-4-2 η εθνική σήμερα.
6: 4

0: και την έλευση του Γιούργεν Κλοπ φαίνεται αποφασισμένη να πρωταγωνιστήσει στο Nations League, με στόχο βεβαίως μετά να πάει και στα προγραμματικά και εκεί να προκριθεί στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που θα γίνει το 28 στο Ηνωμένο Βασίλειο.
1: Πάντως και εμείς, Μάνο, έχουμε πολύ καλή ομάδα και πολύ καλό υλικό μετά από χρόνια.
0: Το παραδέχθηκε χθες η συνέντευξη που ακριβώς και ο Γιούργεν Κλοπ που είπε ότι αυτή η Ελλάδα είναι η χρυσή γενιά εδώ και πολλά χρόνια του ελληνικού ποδοσφαίρου, με ταλέντα όπως αυτή που αγωνίζεται, είπε, στην Ντόρτμουντ, ο Κωνσταντέλιας με τον Καρέτσα, όπως ο Τζόλις που παίζει στην Άρσεναλ. Γενικά όλα τα παιδιά που παίζουν εντός και εκτός συνόρων έχουν παρουσιάσει ένα θαυμάσιο συγκρότημα που είδαμε πόσο καλά έπαιξε και στο Ράικο Μίτιτς που επικράτησε με 2-1 τη Σερβία, αν και βρέθηκε να χάνει πάρα πολύ γρήγορα μόλις το 5ο λεπτό με εκείνο το γκολ του Ζίβκοβιτς του Άσι του ΠΑΟΚ.
1: Μάνο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και θα σε παρακαλέσουμε και στο ημίχρονο να έχουμε ένα σχόλιο για να... Πώς είδες το παιχνίδι, στο ημίχρονο.
0: Καλή συνέχεια, Αλέξη.
1: Έγινε, ευχαριστώ πολύ.
2: Ευχαριστούμε τον Μαραμόπουλο. Ευχαριστούμε τον Μάνο Σταραμόπουλο από το Augsburg. Μας έδωσε μια πρώτη εικόνα για το τι συμβαίνει εκεί. 2.500 υπολογίζει περίπου Έλληνες. Είναι στο πλευρό της εθνικής μας ομάδας. Καλά, ομογένεια. Στέλιο, λογικό είναι, ιδιαίτερα Γερμανία, ότι θα έχει πάρα πολύ κόσμο στη σημερινή αναμέτρηση.
3: Αναμενόμενο είναι και κυρίως οι Έλληνες του εξωτερικού διψάνε για να δουν την εθνική ομάδα, ανεξάρτητα στην κατάσταση που μπορεί να βρίσκεται και πόσο μάλλον τώρα όπου η εθνική Ελλάδος είναι σε ανωδική τάση και έχει και παρουσιάσει και ωραίο ποδόσφαιρο και είναι και ωραίο και το μάτς. Είναι εμπορικό το μάτς το Γερμανία-Ελλάδα.
2: Καλά, όλος ο όμιλος αυτός πιο εμπορικός το γκρουπ Έλληνο. Το επίπεδο Α και δεύτερος όμιλος δεν θα μπορούσε, είναι όλα τα παιχνίδια πάρα πολύ εμπορικά. Νομίζω ο κόσμος θα τα απολαύσει. Στο δικό μας το παιχνίδι θα κάνουμε τη σύνδεση με το Sky 74, 63, 6 και 2. 6 δευτερόλεπτα, 2 και 10.
4: Δεν προλάβει να ζητήσει time out ο Τρικέρι. Τρέχει ο Ταϊρή κατά πάντων, προλαβαίνει ο Ταϊρή, προλαβαίνει αρχοντικό παλικαρίσιο. Βέβαια, τσαμπουκαλίδικο lay-up, 74-65, τι ωραίο παιχνίδι βλέπουμε. Επιστρέφουμε για την...
2: Και νωρίτερα ο ΠΑΟΚ έχασε την ευκαιρία να μειώσει την διαφορά κάτω από τους... κάτω από τους 10 πόντους με ένα τελείως άστοχο τρίποντο από τον Περσίδη, τώρα την κατεβάζει στους 9 μετά από ατομική προσπάθεια του Ταϊρή. Σε αυτό το δεκάλεπτο, για να καταλάβεις Στέλιο, και έχουμε και τον Αλέξη τον Αλεξίου, στην 17 πόντους έβαλε στο πρώτο δεκάλεπτο, 19 στο δεύτερο δεκάλεπτο και στο τρίτο δεκάλεπτο ΠΑΟΚ μπορεί να δέχτηκε 24, 25 είχε δεχτεί στα άλλα δεκάλεπτα, αλλά σημείωσε 29, 29, 19, 17. Δηλαδή βελτιώθηκε πάρα πολύ στον επιθετικό τομέα. Γι' αυτό κατέβασε τη διαφορά που είχε πάει και στους 21, 50, 29, το έχω σημειώσει εδώ, με την ολοκλήρωση και αυτής της περίοδου, τη ρίχνει επιτέλους σε μονοψήφιο την συγκεκριμένη διαφορά.
3: Πάμε.
5: Θήτα FM 107,1. Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 11 το πρωί ως τα μεσάνυχτα με εκπομπές, ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, στοίχημα και αθλητικές μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Αθλητικό Σαββατοκύριακο στον Θήτα FM 107,1.
6: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Λοιπόν, λέγαμε για τις περιόδους εδώ, 25-17, 25-19, 24-29, τα επιμέρους σκορ, καθώς το ημίχρονο ήταν 50-36 και τώρα είναι 74-65. Πάμε, Στέλιο, στη σύνδεση, λες?
1: Ναι, πάμε σε σύνδεση με το Sky για να ξεκινήσει το τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο του τελικού του Super Cup.
2: Πάρτε κάθε ελεύθερο σουτ που θα έχετε στην επίθεση. Ήταν χαρακτηριστική η εντολή που έδωσε ο Αντρέα Τρικέρη.
3: Για να δούμε. Ο Καλάθης καταφέρνει να συγκρατήσει την μπάλα. Μπαίνουμε πλέον στην τελική ευθεία να δούμε ποιος θα πάρει το φετινό Super Cup.

0: Λάθος από
1: Μοντέρο.
0: Τον Μπαουπ.
1: Περιμένει. Να δούμε. Πέμπτο συνεχόμενο θα πάει στον Πειραιά ή μετά από 27 χρόνια. Ο Εντζάι βρίσκει την μπάλα, τσαντίζει το τριγέρι. Αυτοκρατορικό κάρφωμα. Ήταν η σειρά του Εντζάι να τιμωρήσει τη χαλαρότατη ανοιχτή και άσχημα τοποθετημένη
0: εδώ, βέβαια,
1: άμυνα.
0: Είναι εξαιρετική πάσα
1: εδώ,
0: του Κουρνιέ.
1: Πετάει.
0: Πάνω στην κίνηση του Εντζάι.
1: Πάμε διαφημίσει.
2: Λοιπόν, ακούτε Θήτα FM 107,1. Γιώργος Διπλοίδης και Σύρης Παπαντονίου βρίσκονται στο μικρόφωνο. Βαδίζουμε προς το φινάλε του τελικού του Super Cup. Ένας ΠΑΟΚ ο οποίος προσπαθεί να βγάλει αντίδραση, προσπαθεί να μειώσει την διαφορά, προσπαθεί να διεκδικήσει τη νίκη όσο μπορεί.
3: Τώρα με το που έφυγε κάπως η διαφορά πάλι, ο κατευθείαν ο Αντρέ Τρινκέρι δεν του άρεσε καθόλου η επιστροφή, η άμυνα της ομάδας του που είχε στο αποτέλεσμα το κάρφωμα του Εντζάι και αμέσως πήρε time out. 23 πόντους έχει δεχτεί από τον Βεζένκοφ, 12 από τον Μοντέρο, 10 από τον Φουρνιέ ο ΠΑΟΚ. Ο ίδιος τα επιθετικά όπλα του δεν είναι και σε τόσο καλό βράδυ, αλλά με συνολική προσπάθεια προσπάθησε στην τρίτη περίοδο να επανέλθει. Επανήλθε μετά από την πολύ μεγάλη διαφορά του πρώτου μέρους και περιμένουμε τη συνέχεια. 10 έχει από ό,τι είδαμε ο Όσμαν.
2: Πάμε να συνδεθούμε με το Sky 9:27 για το φινάλε της τέταρτης περίοδου. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος σκοράρει.
3: Βρίσκει το τρίποντο με το Μίτρου Λόγκ. Χρειάζεται παίκτες να βγουν μπροστά, να πετύχουν καλάθια, να παίξουν άμυνες. Εδώ και σε ένα αυστηρό φάουλ σφυρίζεται στον Ταϊρή.
1: Βεβαίως. Και θα μπει και ο Αλεξάνδρα τώρα στο παιχνίδι.
3: Εδώ σμπρώχνει ο ένας, σμπρώχνει και ο άλλος, δίνεται φάουλ στο Ταϊρή.
0: Βρέθηκε πίσω με 21, 36-24. Και έχουμε ένα άλλο μάτς. Εδώ και ώρα έχουμε ένα άλλο μάτς πλέον.
1: Πάντως και οι δύο ομάδες, ενώ εδώ τώρα κάνουν λάθος παίκτες του Ολυμπιακού, ασυνεννοησία, ο Φουρνιέ με το Word. Εδώ είναι είδατε το Word που δεν κατάφερε να πάει στην μπάλα. Μίτρου Λόγκ ξανά για τρεις.
0: Ο Βεζένκοφ από υπερβολικό
1: ζήλο
0: και αυτοπεποίθηση.
1: Θα δώσει φωτιά στο μάτς, οπότε προτίμησε αυτό. Τέλος πάντων, αλλά γι' αυτό είναι και η αποφάση των παικτών. Μοντέρο μπήκε, βγήκε, σερβίρει στον Εντζάι το καλάθι με μία προσποίηση.
0: Δίνει δύο λύσεις εδώ σε Νεγαλέζος.
3: Δεν πέτυχε ο Νας Μίτρου Λόγκ το τρίποντο, βιάστηκε και εδώ γενικά βιάζεται ο ΠΑΟΚ. Θα σώσει την μπάλα. Ακόμα έχει 11 δευτερόλεπτα κιόλας, παρά την πίεση νομίζω η μπάλα δίνεται στον Ολυμπιακό. Νωρίτερα δεν κατέβηκε στους 5, ανέβηκε και πάλι στους 10
2: η διαφορά.
1: Θα μπει στη θέση του Ταϊρή. Εδώ είναι η φάση.
2: Το πάλεψε ο Ταϊρή, νομίζω βήματα έδωσαν.
1: Εδώ είναι ο Γάλλος.
2: Βήματα ή γραμμή πάσε, για να δούμε. Εδώ πέρα την
3: αυτό προσπαθώ ορίεται να καταλάβω. Φωνάζει, γι' αυτό κάνω τις παύσεις. Τέλος πάντων η μπάλα είναι στον Ολυμπιακό.
0: Ταϊρή πηγαίνει στον πάγκο. Επιστρέφει όμως.
2: Πάμε στη σύνδεση στον Sky.
0: Σε ένα πιο συμβατικό σχήμα μαζί με τον Αλεξάνδερ.
1: 1,5 λεπτό έχει κυλήσει την τέταρτη περίοδο. Η διαφορά είναι στους 10. Ο Μοντέρο, ο Φουρνιέ, ο Γουόρντ, ο Βεζένκοφ και ο Εντζάι. Δεν έχει βάλει καθόλου Καραγιαννίδη σήμερα ο Μπαρτζόκας. Έχει πάει εδώ. Νάτος ο Εντζάι. Πάει, φεύγει ο Σενεγαλέζος. Φεύγει, πατάει γερά. Νέο κάρφωμα. Παίρνει στα πόδια τον Αλεξάνδερ. Τον κυνήγησε όσο μπορούσε ο Καναδός. Αυτό που θα δείτε, αυτό είναι το όπλο του Εντζάι. Εδώ ο Εντζάι γι' αυτό έχει αποκτηθεί καλά, όχι μόνο γι' αυτό, αλλά αυτό είναι που μπορεί να κάνει.
0: Πριν το καλάθι σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα για τον Σενεγαλέζο.
1: Εδώ, ξαναβλέπετε εδώ.
0: Ναι, τον πήρε εδώ, του πήρε μέτρα.
1: Ναι, στα πόδια, τον κέρδισε στα πόδια. Και εκμεταλλεύεται και την βολή.
0: Εύνης, ο Εμπαγεντζάι γίνεται παράγος στο μάτς. Ολυμπιακός προηγείται.
3: Με τον Ετζάι πρωταγωνιστή, ο Ολυμπιακός φεύγει και πάλι στο Σεν 13. Δεν μπόρεσε να την πατή διαφορά στους 5 ο Δικέφαλος και τώρα ξεφεύγει περισσότερο και πάλι η ομάδα του Ολυμπιακού. Φυσικά έχει πάρα πολύ χρόνο ακόμα για τα πάντα. 8 λεπτά έχει. Ο Καλάθης πήρε το φάουλ. Πάντως δεν φαίνεται να βγαίνει αυτό το μαρκάρισμα με τον Εντζάι να είναι πολύ πιο γρήγορος από τον παίκτη του ΠΑΟΚ, τον Καϊλ Αλεξάνδερ.
1: Για την ομάδα του. Φώστερ με το Word πλησιάζει. Ο Φώστερ το lay up 81-70. Μάρκους Φώστερ.
0: Στους 8 ο Φώστερ.
1: Ο Μοντέρο θα τρυπώσει. Θα ξαναβγεί και θα δώσει το Βεζένκοφ. Για να παίξει με τον Φώστερ, θα γυρίσει ο Βεζένκοφ. Έρχεται ξανά η μπάλα, αφού είχε τη δική της περιπέτεια, την ξαναβρίσκει ο Βεζένκοφ και με τη δεύτερη προσπάθεια θα στείλει τη διαφορά στους 13. Φώστερ αυτή τη φορά πάει για 3. 83, όχι 2-2, δεν είναι σαρούχα 2, 83-72. Πρώτη ρέφερης αναμέτρησης, θεωρεί ότι πατούσε ο Φώστερ. Ο Μοντέρο για το Φουρνιέ, το rebound του Όσμαν και ο Τούρκος τρέχει να βρει ανοργάνωτο τον Ολυμπιακό. Τελικά πάει σε σετ παιχνίδι τώρα ο ΠΑΟΚ. Και ο Καλάθης δίνει στον Αλεξάνδερ φάουλ του Μοντέρο, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα άλλο εδώ ο Δομινικάνος.
0: Ο ΠΑΟΚ έχει
1: δύο κεφάλια του ρίχνει ο Αλεξάνδερ.
0: 16 στα 36 τρίποντα.
1: Ναι. Νίκο, ο Μπαρτζόκας γιατί τσαντίστηκε τώρα, με τι, εδώ είδαμε ότι πάταγε προηγουμένως το τρίπο.
0: Λάθος, 15 στα 35 το διορθώνει και η στατιστική υπηρεσία επειδή όντως πατούσε.
1: Νίκο.
4: Ήθελε καλύτερη περιστροφή στην άμυνα, να μην πάει εκεί, να μην γίνει μισμάτς.
1: Να μην βρεθεί το μισμάτς.
4: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, εδώ η κυρία Τσαρούχα μαζί με τον Αντρέα Τρινκέρι και τον Νίκο Περσίδη.
0: Εντάξει, έχει και την αστική ευγένεια ο Τρινκέρι, ξέρεις, θα είναι. Ιταλός,
1: σε παρακαλώ, Λουμπάγκο,
0: τις κυρίες,
1: τώρα. Ωραία. Θα κοιτάξουν αν... ναι. Α, το τρίποντο που είδαμε πριν εμείς.
0: Εκείνο που μέτρησε.
1: Αυτό που είδαμε...
0: Ναι.
1: Ναι, το έχουμε δει, πατάει. Είναι για δύο.
0: 83-72, 6 λεπτά και 54 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη του τελικού στο 8ο. Στίχημαν Super Cup. Βεζέκοφ έχει double-double με 25 πόντους και 10 rebound. Μάλιστα.
1: 5 δευτερόλεπτα. Χρεώνεται ο Νίκ Καλάθης. Νάτος εδώ.
3: Κρίσιμη καμπή του μάτς, αν θα μπορέσει να μειώσει το σκορ ο ΠΑΟΚ, να μείνει στα ίδια ή να αυξηθεί ακόμη περισσότερο η διαφορά. Εδώ ένα εύκολο λάθος στην επαναφορά. 5 δευτερόλεπτα άρχισαν να κάνουν την επαναφορά οι παίκτες του Δικεφάλου. Πάνω που έβγαλαν αντίδραση, τώρα δείχνουν κάπως να έχουν κολλήσει. Εντάξει, είναι και παίζουμε τους πρωταθλητές Ευρώπης, μην το ξεχνάμε.
2: Ναι, οκ. Okay. Και γενικότερα ο ΠΑΟΚ είναι μια καινούργια ομάδα, να το πούμε και αυτό, η οποία χτίζεται τώρα. Σε αυτή, το τέταρτη, σε αυτή την τέταρτη περίοδο τα λάθη είναι 1-3. Ο ΠΑΟΚ επικρατεί σε αυτό τον τομέα στα λάθη.
3: Πάντως στο δεύτερο ημίχρονο, Στέλιο, ο ΠΑΟΚ παίζει αυτήν τη διαφορά με το πρώτο ημίχρονο. Ότι ήταν τελείως βραχυκυκλωμένος, έκανε απολύτως όλα τα πράγματα που ήθελε τον Ολυμπιακός, ακολουθούσε στα πάντα την ομάδα του Ολυμπιακού, ενώ βγάζει κάποιες άμυνες, βγάζει κάποιους ευνηδιασμούς, γυρνάει κάπως την μπάλα σε κάποιες φάσεις. Να τώρα είναι ατομική η ποιότητα του Φουρνιέ που πάει την διαφορά, ανεβαίνει και πάει διαφορά. 85-75 από τους 8 στους 10.
2: Ο ΠΑΟΚ σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο πολύ σωστά το λες, Γιώργο. Βγάζει αντίδραση, βγάζει χαρακτήρα, βγάζει ποιότητα και έχουν ξυπνήσει και παίκτες οι οποίοι είναι βαρόμετρα για τον ΠΑΟΚ, όπου και ο ίδιος ο Τρινκέι περιμένει από αυτούς πράγματα για να είναι ανταγωνιστικός σε παιχνίδια όπως με τον Ολυμπιακό και πόσο μάλλον σε τόσο σημαντικό όπως είναι ένας τελικός.
3: Τώρα με τον Αλεξάνδερ πάσαρε στην αδύνατη πλευρά, αστόχησε ο Φώστερ, αλλά αυτό που λέγαμε, ότι ο ΠΑΟΚ γυρνάει την μπάλα και προσπαθεί να βρει την καλύτερη δυνατή λύση.
2: Ναι, εδώ πέρα ήταν καλή επιλογή να δώσουν στον Όσμαν που είχε, ήταν ελεύθερος, αλλά δεν μπήκε το καλάθι, δυστυχώς. Πάμε στη σύνδεση με τον Sky.
1: Ο Καλάθης κοιτάει τον Αλεξάνδερ, ο Αλεξάνδερ τον Καλάθη. 87-75. Ο Τρικέρι τα λέει με τον Περσίδη.
0: Είναι μεγάλη πάσα του Μόντερο. Γιατί βρίσκει το Φουρνιέ πάνω στην κίνηση, πάνω στο drive.
1: Στο Καλάθη είναι το φάουλ, τρίτο φάουλ του Καλάθη. Το ευχαριστήθηκε, έκανε και τα κιάλια εδώ ο Μοντέρο για το λόγο που σας είπε ο Βασίλης Κουντής. Την ίδια ώρα ο Βεζένκοφ εκεί έχει στηθεί πηγαδάκι. Βεζένκοφ, Μπαρτζόκας, Παπα-Νικολάου, ο Γιάννης Καλαμπόκης. Η διαφορά είναι στους 12. 5 και 28 για το τέλος του αγώνα. Ο Ολυμπιακός έχει 1, 2, 3, 4 παίκτες με διψηφιά αριθμό πόντων. 5 τέτοιους έχει ο ΠΑΟΚ. Time out. Time out ΠΑΟΚ. Η διαφορά στους 13 και σε λίγο πάλι μαζί σας.
5: Λογικό.
2: Έχουμε time out στο παιχνίδι. Βαδίζουμε προς την τελική ευθεία με τον ΠΑΟΚ να περιμένουμε να βγάλει αντίδραση, που τη βγάζει την αντίδραση, αλλά μπαίνει να το δούμε και στο σκορ, Γιώργο.
3: Έβγαλε αντίδραση μέχρι ένα σημείο. Τώρα φαίνεται κατέβηκε στους 8. Μπορούσε να πάει με ένα τρίποντο του Περσίδη. Πρέπει να ήταν στους. Όχι του Μήτρου Λόγκ, ήταν στους 5. Τώρα έχει ξεφύγει ξανά το παιχνίδι. Έχει πάει στο συν 13. Γι' αυτό κάλεσε το time out του Αντρέ Τρινκιέρι για να προσπαθήσει η ομάδα του να επανέλθει και πάλι στην διεκδίκηση του αποτελέσματος.

0: Πάμε. Πάμε να δώσουμε σύνδεση με τον Sky, όπου το παιχνίδι είναι 5 και 16 πριν το φινάλε της τέταρτης περίοδου. Πάμε να συνδεθούμε με τον Sky.
1: Εδώ είναι το πικερόλ, ένα κεντρικό πικερόλ. Ο Αλεξάνδερ θα πάρει την μπάλα, θα δεχτεί το φάουλ.
2: Πήγε για ένα τρομερό κάρφωμα.
1: Σε συνέχεια εκείνο που σχολιάζαμε προηγουμένως, όταν υπάρχουν μάτια τα οποία κρίνουν τίτλους, ο Φουρνιέ θα είναι πάντα εκεί.
3: Ο Φουρνιέ είναι ο Φουρνιέ.
1: Θυμίζω ότι επαναλαμβάνω ότι ο Βεζέκοφ έχει double-double αυτή τη στιγμή.
3: Ναι.
1: Με 25 πόντους και 10 rebound.
3: Ο Αλεξάνδερ έχει βάλει την πρώτη βολή. Και κάνει το ίδιο και με το δεύτερο.
2: Καλά ότι πληρώνεις, παίρνεις. Και ο ΠΑΟΚ ό,τι πληρώνει, παίρνει. Έχει ανέβει πάρα πολύ επίπεδο. Γιατί έχει επενδύσει σε πάρα πολύ ποιοτικούς παίκτες. Πολύ μεγαλύτερο το budget και του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού συνεχίζει να είναι. Εκεί κοντά στα 40 εκατομμύρια, κοντά στα 15 του δικέφαλου. Αλλά ιδιαίτερα στο μπάσκετ, ότι όταν επενδύεις, βγαίνει τις περισσότερες φορές στον αγωνιστικό χώρο.
0: Και το βλέπουμε. Δηλαδή το βλέπουμε και μέσα στο πάρκι. Όλα αυτά τα χρόνια.
2: Βλέπουμε και την κυρία Τσαρούχα εδώ. Να δίνει ακόμη ένα φάουλ.
3: Έδινε Αλεξάνδερ.
0: 88-77.
1: 9-21 τρίποντο Ολυμπιακός. 16-38 ΠΑΟΚ. Μεγάλο νούμερο εκτελεσμένων σουτ. Και μεγάλο νούμερο εύστοχων σουτ. Από την μεγάλη Άρκτο.
3: Ο Δομινικανός βάζει την πρώτη βολή.
1: Ο Ολυμπιακός έχει σκοράρει 20 πόντους από ευνηδιασμό, ο ΠΑΟΚ 12.
3: Χάνει τη δεύτερη.
1: Και από επιθετικό rebound 29 ο ΠΑΟΚ, 25 ο Ολυμπιακός. Είναι κοντά,
3: κοντά
1: τα νούμερα.
3: Κοντά. Το φτιάξε αυτό λίγο ο ΠΑΟΚ, γιατί στο πρώτο ημίχρονο είχε θέμα. 90-77, 2 στις 3 από το Μοντέρο.
2: Αυτά που λένε για τα rebound είναι 32-29 πλέον τα rebound. Συνεχίζουν να είναι υπέρ του Ολυμπιακού, αλλά αν θυμάμαστε το πρώτο μέρος πρέπει να ήταν και 9 παραπάνω τα rebound για το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζόκα. Τώρα στην επίθεση ο Νίκα Λάθης για τον δικέφαλο, καλά τραφοδοτεί τον Αλεξάνδερ που παίρνει ακόμη ένα φάουλ. Ο Αλεξάνδερ γενικά από την ώρα που τον τροφοδότησαν τη μετέφεραν την μπάλα κοντά στο καλάθι αυτόν. Έχει δώσει αρκετές λύσεις, έχει φτάσει στους 11 πόντους. 10 έχει ο Όσμαν, 11 έχει ο Καλάθης. Ο Καλάθης έχει και 5 ασίστ. 10 έχει ο Φώστερ. Έχει...

0: πολυφωνία ο ΠΑΟΚ. Απλά έχει δεχτεί πάρα πολλούς πόντους, 80-90 πόντους, ενώ απομένουν 4 και 38.
1: Πάμε να συνδεθούμε με τον Sky. Νομίζω ότι ξεκινά και το παιχνίδι της Εθνικής σε λίγο, σε ένα λεπτάκι ξεκινάει το παιχνίδι της Εθνικής στο
2: Όσο.
1: Πάμε να συνδεθούμε με τον Sky και θα κάνουμε εναλλαγές και με την Εθνική Ελλάδος.
2: Βάζει τις δύο βολές. 90-79. Ο Ολυμπιακός ουσιαστικά θέλει να διατηρήσει όλο αυτό που έκτισε στο πρώτο ημίχρονο. Ο ΠΑΟΚ έχει κάνει τη δική του αντεπίθεση. Ο Γουόρντ το σκέφτηκε, το ξανασκέφτηκε. Τριγυρνάει εκεί μπροστά από τον Αλεξάνδερ και έρχεται ο Εντζάι με μία-δύο προσπάθειες να κάνει το τίποτα για τον Ολυμπιακό. Ευκαιρία του ΠΑΟΚ να μειώσει. Καλάθης. Ο Όσμαν ξανά στο καλάθι. Ξανά τρίποντα από τον καλάθι. Έρχεται τρυπώνει, αρπάζει την μπάλα.
3: Εντελώς.
2: Αριστερό λέει up. Ναι.
3: Από εντελώς τρυπώνει.
2: Έτσι. Από το πουθενά ο Τρέβορ Χάτζινς. Ξανά σε μονοψήφιο. 90-81. Να δούμε τι κρύβει αυτός ο τελικός. Φουρνιέ πλησιάζει τώρα τον Χάτζινς. Το διποντάκι του, Εβάν Φουρνιέ, 92-81.
3: Μυρίζει αίμα.
2: Ναι.
3: Αυτό κάνει. Ο Φουρνιέ στους τελικούς.
2: Αυτή είναι η καριέρα.
3: Το επαναλαμβάνω, το λέω.
0: Νομίζω αυτό το μαρκάρισμα του Χάτζινς με τον Φουρνιέ δεν βγαίνει. Αλλά να μου πεις, έχει το μειονέκτημα αυτό ο Χάτζινς. Αλλά εδώ τη ρίχνει ξανά τη διαφορά κάτω από τους 10, με 3 και 15 ο Όσμαν.
2: Ότι μπορούν.
1: Πάμε σε μια σύνδεση με το Sky.
2: Ό,τι τους αναλογεί στο απόψινό μάτς. Μεζένκοφ για την απάντηση, η μπάλα δεν πάει πουθενά.
4: Γεια σας και από μένα, είμαι ο Αλέξου Αλεξού. Ξεκινάει το παιχνίδι στη Γερμανία και θα έχουμε παράλληλη σύνδεση και στο μπάσκετ, να βλέπουμε τον τελικό Ολυμπιακό ΠΑΟΚ και θα σας λέμε και το παιχνίδι της Εθνικής Ομάδας με τη Γερμανία.
1: Ναι, το οποίο ξεκινάει, είναι πολύτιμο παιχνίδι, είναι σημαντικό παιχνίδι για το National League, ναι. Και νομίζω ότι έχουμε να δούμε πάρα πολλά για την αντίδραση της Εθνικής κόντρα σε μια μεγάλη ομάδα όπως είναι η Γερμανία.
4: Νομίζω, Στέλιο, ότι είναι η ώρα της Εθνικής Ομάδας με το υλικό που έχει να πάρει αποτέλεσμα με τη Γερμανία για να την κοιτάξει στα μάτια.
1: Πλέον, τα είπαμε και χθες, περιμένουμε να πάρει αποτέλεσμα.
4: Ναι, άμα δεν πάρει αποτέλεσμα είναι αποτυχία.
1: Να τα λέμε γι' αυτό. Τα είπαμε χθες. Περιμένουμε να δούμε την ομάδα του Γιοβάνοβιτς να είναι ανταγωνιστική, γιατί πλέον υπάρχει η ποιότητα, υπάρχουν οι ποδοσφαιριστές.
4: Έτσι, και ακριβώς επίσης έχω δει και την Ολλανδία με τη Σερβία. Και αυτό, είμαστε πάρα πολύ καλοί σε ποιότητα και σε ατομικό επίπεδο, αλλά και σε ομαδικό. Γι' αυτό πρέπει να περάσει η νοοτροπία ότι πρέπει να χτυπήσουμε τα παιχνίδια και να μπορέσουμε να κοιτάξουμε τη Γερμανία και να την κερδίσουμε. Για να δούμε τι θα δούμε στο γήπεδο. Το μάτς ξεκίνησε και είμαστε πάλι κοντά και τα λέμε.
3: Το οποίο έχουν επιλέξει ή επιλέγουν σε αρκετά σημεία του
1: άμυνα. Πάμε σε μια σύνδεση
3: με το... Οι δύο ομάδες να επιτεθούν
1: με το Sky.
3: Και ο τρόπος με τον οποίο να μείνω.
0: Υπάρχει και το Νορβηγία, Πορτογαλία, Αλέξη και Στέλιο, που θυμίζει παγκόσμιο κύπελλο, καθώς είναι δύο πολύ δυνατές ομάδες που πήραν μέρος στο τελευταίο παγκόσμιο κύπελλο, που άρχισε και αυτό στο τρίτο λεπτό, 9-10 παρατέρατο. Γενικά σήμερα έχει πολύ ωραία παιχνιδάκια. Σερβία-Ολλανδία της εθνικής μας ομάδας και αυτό Νορβηγία-Πορτογαλία.
1: Το Νορβηγία-Πορτογαλία είναι.
0: Το τρομερό χτες ήταν η αναμέτρηση Αγγλία-Ισπανία.
1: Ναι, φοβερό παιχνίδι.
0: Και ο ΠΑΟΚ στους 5.
1: Στους 5 μείωσε ο ΠΑΟΚ, βγάζει αντίδραση ο ΠΑΟΚ και στο 2:42 πριν το φινάλε του αγώνα βάζει φωτιά στον τελικό του Super Cup. Πάμε σε μια σύνδεση με το Sky.
2: Ο Όσμαν τη σώζει και τη στέλνει στα χέρια του Χάτζινς.
3: Τώρα... δύο κατοχών.
2: Και τώρα εικόνα. Όσμαν τρυπώνει. Υπάρχει φάουλ. Δικαίωμα για βολές.
3: Δεν βλέπω.
2: Η διαφορά είναι στους 5. Ο Όσμαν έχει δικαίωμα για δύο βολές. Δείτε εδώ, εδώ είναι τα τρίποντα, αυτό που έλεγε και ο Βασίλης. 4-8 τρίποντα για τον ΠΑΟΚ στην τελευταία περίοδο. Αυτό έχει καταφέρει, έτσι έχει καταφέρει.
0: Ακούσαμε, φίλοι.

0: Φίλους του ΠΑΟΚ, ακούσαμε και φίλους του Ολυμπιακού. Κρίμψη με αυτές τις βολές. Μπορούσε να πάρει το μέγιστο εδώ ο Όσμαν, καθώς ο αντίπαλος του γλίστρησε, πήγε προς τα μέσα. Μπορούσε να βάλει και το καλάθι, να πάρει και το φάουλ. Τουλάχιστον θα είναι ευτυχές για τον ΠΑΟΚ να βάλει και τις δύο βολές για να πάει το παιχνίδι στους τρεις.
1: Και είναι πολύ κρίσιμο και είναι η πρώτη φορά που θα χρειάζεται να ευστοχήσει και ευστοχεί ο Όσμαν. Είναι ο πρώτος παίκτης που κάνει 2-2 στο σημερινό παιχνίδι, σε βολές, σε ζευγάρι βολών. Από τότε που ξεκίνησε ο τελικός, στο κρίσιμο σημείο μιλάει η εμπειρία, η ποιότητα και ο χαρακτήρας του Όσμαν, ο οποίος είναι ο ηγέτης.
0: Και ανέβηκε στους πρώτους σκόρους πέραν του ΠΑΟΚ στους 15 πόντους. Να μειώνεται
1: σε μονοψήφιο. Πάμε να συνδεθούμε με το Sky.
2: Ο Φουρνιέ βάζει ένα μεγάλο καλάθι τώρα. Είναι δύσκολο αυτό το καλάθι. Τον βλέπετε εδώ τον Γάλλο. Τώρα η μπάλα ζυγίζει και την αρπάζει ο Γάλλος. 94-89. Τώρα πάνε στα σκουπίδια και τα είναι νωρίς ακόμα και όλα τα σχετικά. Και φάουλ εδώ του Φουρνιέ στον Αλεξάνδερ. Ο Μπαρτζόκας Νίκο με ποιον τάχει.
3: Με όλου. Με όλη την περιστροφή.
2: Εδώ είναι. Εκεί πάει ο Φουρνιέ, το δεξί χέρι του Αλεξάνδερ. Ξανά ο Καναδός στην γραμμή των βολών. 13 πόντους έχει ο Αλεξάνδερ. Θα πάνε για αναβάθμιση να δουν αν το θεωρούν βίαιο.
3: Το δύο. Τώρα ξέρεις, μέχρι στιγμής. Το πιο συνηθισμένο. Ναι,
2: ευκαιρία και για τους προπονητές να τα πούν με τους παίκτες τους, έλα Βασίλη.
3: Η πιο συνηθισμένη χειρονομία ήταν να σηκώνουν θεατές, παίκτες, προπονητές τα χέρια τους, τα τρία δάχτυλα. Το give me three που έλεγε και ο Νιούμα. Τώρα σηκώνουν το δύο για να προειδεάσουν ή να ζητήσουν το καινούριο κανονισμό.
2: Φάουλ απλό, όπως μπορείτε να δείτε.
3: 94-89, 109 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη. Thriller ολκής.
2: Πήγα να πω βέβαια, αλλά με πρόλαβε ο Αλεξάνδερ, ότι τώρα πάνε στα σκουπίδια και τα είναι νωρίς ακόμα και εντάξει το Super Cup και όλα αυτά. Τώρα υπάρχει η διάθεση νίκης κούπας. Η διάθεση κατάκτησης τίτλου.
0: 1-49 έχει μείνει. Οπότε κάθε φωλή, κάθε προσπάθεια μετράει.
1: Τώρα είναι όλα παίζονται στις λεπτομέρειες. Κάθε λεπτομέρεια μετράει, κάθε βολή μετράει. 94-91, 1-47 πριν το φινάλε του αγώνα.
0: Το επαναλαμβάνω, ο ΠΑΟΚ είχε βρεθεί και 50-29 πέσω στο σκορ.
1: Και κατάφερε να επιστρέψει και ουσιαστικά να παίζει αυτόν τον τελικό μέχρι το τέλος.
2: Προστάτου είναι ο Καλάθης, η αλλαγή στα μαρκαρίσματα και τώρα είναι ο Αλεξάνδερ.
1: Πάμε σε μια σύνδεση με τον Σκάι.
2: Του κάνει μια τρίπλα, θα χάσει το τρίποντο, η μπάλα πηγαίνει πάνω στο Μοντέρο και από το χέρι του είναι ΠΑΟΚ.
3: Μπάλα για ΠΑΟΚ.
2: Όλοι όρθιοι στον πάγκο του ΠΑΟΚ.
3: Την πάλεψε την πάση εκεί ο Χάτζινς.
2: Ναι, ο Φουρνιέ έκανε καλύτερη τρίπλα στον Αλεξάνδερ. Από τη στιγμή που δεν πήγε το τρίποντο, εδώ ακολούθησε όλο αυτό εδώ που βλέπετε. Και ο Φώστερ έχει την μπάλα και την ευκαιρία, ή αυτός ή κάποιος άλλος.
0: Τώρα ποιος και τι ακριβώς θα κάνει. Φώστερ πάει προς τα μέσα, καλά έκανε, δεν ήταν απαραίτητο να πάει στο τρίποντο. Στον πόντο 94-93, 1-10, συνεχίζουμε στη σύνδεσή μας με το Sky.
2: Περιμένει τώρα τους συμπαίκτες του.
3: Ένα γιατί δεν μπορούσε να πάει μόνο του.
2: Ο Αλεξάνδερ είναι μπροστά του.
3: 10 δευτερόλεπτα ακόμα για τον Ολυμπιακό.
2: Μοντέρο πάνω στον καλάθι. Μέσα. 96-93. Ο Μοντέρο παίρνει πάνω του την προσπάθεια, όπως το έκανε και χθες απέναντι στην ΑΕΚ. Καλάθης το σκέφτηκε να σουτάρει. Φρενάρει όμως, δίνει στο Φώστερ. Ξανά Καλάθης. Για τρεις ο Καλάθης. Στεφάνι, rebound επιθετικό από το Χάτζινς. Ξανά Καλάθης. Ο Βεζένκοφ του έδωσε το χώρο και ο Καλάθης τον παίρνει. Ούτε τώρα. Μοντέρο, δύο άστοχα σουτ του Νίκ Καλάθη και φάουλ
3: εδώ
2: που κερδίζει ο Μοντέρο.
3: Είναι προφανές ότι η άμυνα του
2: ΠΑΟΚ,
3: η άμυνα του Ολυμπιακού έπαιξε άντερ, προβόκανε τον Καλάθη για να αποφύγει, να μαζέψει παίκτες μέσα στη ρακέτα ώστε να μην δώσουν το drive που είναι το μεγάλο πρόβλημα της άμυνας του Ολυμπιακού, αλλά ούτε και να θωρακίσουν την άμυνα τους για να πάρουν αμυντικό rebound. Οπότε ήταν λελογισμένη η λογική, η τακτική του Ολυμπιακού.
2: Λοιπόν, Ο Μοντέρο θα βάλει την πρώτη βολή. Αν μπει η δεύτερη, ο ΠΑΟΚ έχει time out. Έχει ζητήσει δηλαδή ο Αντρέα Τρινκέρι. Εσείς βλέπετε τον Μπαρτζόκα.
0: Έχασε ο ΠΑΟΚ πολύ μεγάλη ευκαιρία. Δύο τελείως ξεμαρκάρισα τρίποντα ήταν από τα 6.75 ο Καλάθης για να φέρει το παιχνίδι στα ίσα και να φέρει και το βάρος στον Ολυμπιακό που έχει με το μεγαλύτερο άγχος. Τώρα με τις δύο βολές και όλα θα υπάρχει time out. Διακόπτει με τη σύνδεσή μας με τον Sky. Και συν 5, φυσικά η Ερυθρόλευκη τώρα είναι πιο κοντά στη νίκη, καθώς έχει μείνει χρόνος, λίγος χρόνος, αλλά ακόμα όλα είναι ανοιχτά. Φυσικά με τόσο χρόνο σε ένα παιχνίδι μπάσκετ, δεν έχει κρυθεί οριστικά κάτι υπέρ μιας πλευράς ευράς.
1: Ναι, ισχύει. Πάμε και στον Αλέξη Αλεξίου να μας κάνει ένα πρώτο σχόλιο για αυτά τα οποία βλέπουμε στο Γερμανία-Ελλάδα.
4: Ναι, ξεκίνησε η εθνική ομάδα με το 4-4-2. Η Γερμανία είναι πιο επιθετική. Εμείς περιμένουμε στο μισό γήπεδο να βγούμε στην κόντρα επίθεση. Μέχρι στιγμής δεν δημιουργήθηκαν ευκαιρίες ούτε από τη Γερμανία ούτε από την Ελλάδα. Είμαστε στο 8ο λεπτό. Και πιστεύω σιγά σιγά η εθνική ομάδα να πάρει την μπάλα στα πόδια της να κάνει κατοχή. Γιατί τώρα περιμένουμε στο μισό γήπεδο και νομίζω ότι σιγά σιγά θα ανεβάσουν την απόδοση.
1: Εντάξει, τα πρώτα λεπτά είναι και λίγο αναγνωριστικά, κυρίως όταν ναι. Παίζεις και εκτός έδρας.
4: Ναι, έτσι είναι Στέλιο όπως τα λες, αλλά πρέπει να πιέσουμε λίγο πιο ψηλά να μην τους φοβηθούμε. Γιατί και αυτοί έχουν μεγάλο άγχος για το αποτέλεσμα σήμερα, οι Γερμανοί.
1: Ναι, προφανώς έχουν μεγάλο άγχος και νομίζω ότι η πίεση είναι στη Γερμανία που είναι και γηπεδούχος.
4: Λοιπόν, γυρνάμε λίγο πάλι στο μπάσκετ γιατί είναι τα τελευταία δευτερόλεπτα.
5: Έτσι, του παρκέ την επίθεση ο Καλάθης, σχεδίασε κάτι και θα δούμε αν ο Φώστερ θα είναι αυτός που θα κάνει το τελικό.
0: 6 δευτερόλεπτα, 6 και 6 δέκατα, να δούμε τι έχει σχεδιάσει και αν θα βγει, θα πάει στον Όσμαν, θα είναι επικεντρωμένη η άμυνα του Ολυμπιακού.
2: Αυτή την επιλογή, ο Φώστερ αμέσως στο τρίποντο.
0: Το φέρνει στο Καλάθι και πάλι ο Φώστερ. Πιέζει ο ΠΑΟΚ στο μισό γήπεδο. 10 από τα 20 δευτερόλεπτα τα έχει ο Ολυμπιακός. Δίνεται φάουλ.
2: Φάουλ.
3: Έχει καταλογιστεί φάουλ.
2: Είναι φάουλ.
1: Είναι φάουλ.
2: Εδώ. Κάποιες φάσεις στο live δεν μπορούμε να τις δούμε.
1: Για να δούμε την επανάληψη.
2: Εδώ είναι το replay.
1: Είναι. Ξεκάθαρο φάουλ. Για να δούμε τώρα το πώς θα συνεχίσει. Πάμε στο Sky.
2: Θεωρούν οι διαιτητές ότι έχει κάνει φάουλ με το αριστερό πόδι. Τώρα, εγώ λέω ότι δεν είναι διαιτητές. Ο Μοντέρο κάνει το 99-96. Πέντε δευτερόλεπτα και τρία δέκατα. Και ο Ολυμπιακός στους 100. 196. Ο Χάτζινς τρέχει, δίνει στον Καλάθι. Ο Καλάθι στον Όσμαν. Για τρεις ο Τούργος. Η μπάλα δεν βρίσκει πουθενά. Τη γυρίζει ο Αλεξάνδερ. Φεύγει έξω. Η μπάλα ένα φάουλ έχει δοθεί εκεί. Έχουν πέσει κάτω κορμιά, εδώ είναι ο Όσμαν, εδώ είναι ο Τρινκέρι, 5,5 δευτερόλεπτα, στους 4 πόντους η διαφορά. Ο Ολυμπιακός θα έχει βολές, ο Ολυμπιακός είναι πολύ κοντά στην κατάκτηση του 5ου συνεχόμενου Super Cup, εδώ θα δείτε πάλι εσείς, εδώ είναι το σουτ του Όσμαν. Βολές έχει ο Χολ, είχε και τον Ιντζά και τον Χολ ο Μπαρτζόκας. Για τον rebound ο Χολ στέλνει στα σκουπίδια την πρώτη του προσπάθεια. Εδώ ο πρωταγωνιστής του χθεσινού ημιτελικού απέναντι στον Παναθηναϊκό με το δικό του buzzer beater. Ήρθε ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ στον τελικό. 101-96, 5,5 δευτερόλεπτα. Ο Όσμαν αφήνει την μπάλα να σκάσει, πάει κατά μέσα. Θα σουτάρει εκτός ισορροπίας. Γκολ. Τέλος. 101-96.
0: Πάνω στον Όσμαν υπήρχε φάουλ εκεί.
1: Δεν ξέρω, νομίζω πως υπήρχε.
0: Και εμένα, σαν να υπήρχε μου φάνηκε.
1: Νομίζω ότι υπήρχε.

0: Γιατί δεν είμαι, αλλά έτσι μου φάνηκε.
1: Θα πάμε τώρα. Καλώ εχόντω των πραγμάτων. Δεν μπορέσαμε. Είχαμε τον Μάνατο Σταραμόπουλο, τον πολύ γνωστό συνάδελφο από την Γερμανία. Και τώρα θα πάμε στο Δημήτρη Καλπάκη. Θα μιλήσουμε και μετά θα σα αποχαιρετήσω εγώ και θα σα αφήσω στα καλύτερα χέρια εδώ στον Αλέξη τον Αλεξίου να συνεχίσετε. Με σένα συνοδοιπόρο του. Κύριε Καλπάκη. 101 έλξε το μάτς με τον ΠΑΟΚ να μην τα καταφέρει, με τον ΠΑΟΚ να επιστρέφει όμως, κάτι που δεν φαινόταν στο πρώτο ημίχρονο, με πολύ καλύτερο πρόσωπο να δείχνει στο δεύτερο.
2: Κοίταξε, είχα πει εγώ στο πρώτο ημίχρονο ότι ο Ολυμπιακός δεν θα κάνει περιπάτωμα τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ έχει μεγάλες δυνατότητες, στις λεπτομέρειες του παιχνιδιού δεν δούλεψε καλά, αλλά εγώ θέλω να ξεκινήσω ανάποδα. Η τελευταία φάση ήταν που έδωσε στο Μονρό το φάουλ πάνω στο καλάθι, ήταν απαράδεκτη για τον ΠΑΟΚ. Δεν δίνεται αυτό το φάουλ, έτσι έκρινε όλο τον αγώνα. Λοιπόν, τώρα όσο αφορά τον αγώνα, πραγματικά ο ΠΑΟΚ το δεύτερο ημίχρονο βελτιώθηκε σε κάποιους τομείς, αλλά όχι σε όλους. Είχε αδυναμίες στην άμυνα πάρα πολλές, διότι έπαιζε συνέχεια με αλλαγές πάνω στα pick and roll και είχε ανισορροπία, δηλαδή έβλεπε στο Μονρό να παίζει αντίπαλο σέναν τον Αλεξάνδρ. Εντάξει. Αυτό ναι. Και μέσα στο καλάθι να έχουμε τον κοντό το Χίγκινς με κανένα Βεζέκοφ ή με κανένα οποιοδήποτε. Φυσικά ο Ολυμπιακός αυτό το κάνει σημαντικά.
1: Ήταν και απέναντι στον στο Φουρνιέ και γι' αυτό πήρε ο Φουρνιέ και βάζει λέει, πάρα πολλούς πόντους, 19 πόντους.
2: Ακριβώς.
1: Ναι.
2: Και το Φουρνιέ. Ο Ολυμπιακός πήρε το Φουρνιέ και το Μονδρέ και φώνασε παίκτες διάφορους να κάνουν πικ εν ρολ ανάλογα ποιος ήταν ο αντίπαλος, αν ήταν κοντός για να μπει μέσα στο καλάθι να είναι κοντός. Τέλος πάντων ο ΠΑΟΚ παρόλα αυτά είχε πολύ καλό αποστόπο επιτυχία στα τρίποντα στο δεύτερο και μάλιστα τρίποντα που σούταρε όταν ήταν ελεύθερος. Είχε μεγάλη επιτυχία, καμιά φορά φυσικά βιαζόταν πάλι, όπως και ο Αλεξάνδερ βοήθησε πάρα πολύ στο δεύτερο ημίχρονο.
1: 15 πόντους στο rebound.
2: Ναι, εγώ είδα ότι βοήθησε μέσα στο καλάθι, δηλαδή είχαμε και έναν άλλο τρόπο επίθεσης. Φυσικά δεν γίνεται να έχουμε 43 πόντους, 43 σου τρίποντα και 20 μέσα στο καλάθι, είναι αυτό λίγο ανισόρροπο.
1: Ναι, 46-21 τρίποντα με δίποντα είναι.
2: Ναι, είναι λίγο ανισόρροπο αυτό έτσι για μια νορμάλ ομάδα. Το 1 τρίτο περίπου λέμε συνήθως πρέπει να τα τρίποντα, εδώ βλέπουμε ότι η κατάσταση είναι αντίστροφη. Τα τρίποντα είναι το πιο πολλά διπλάσια από τα δίποτα. Λοιπόν, νομίζω ότι επιπλέον ο εφηνιδιασμός, επειδή άλλαξε και το pick and roll στην επίθεση, δηλαδή ορισμένοι παίκτες δεν ταιριάζαν να παίξουν σήμερα pick and roll, περισσότερο ταιριάζε ο Σμάν ταιριάζε γιατί είναι μεγάλος γκάρ και έμπαινε μέσα και μπορούσε και έδινε πάσες, οπότε σταμάτησε και ο εφηνιδιασμός. Δηλαδή, στο δεύτερο ημίχρονο η εικόνα του ΠΑΟΚ ήταν βελτιωμένη. Αλλά πρέπει να δουλέψει πάλι πολλές λεπτομέρειες. Δηλαδή δεν γίνεται με τέτοιο δυναμικό και με τέτοιες ικανότητες η ομάδα αυτή να μην έχει ανάλογο αποτέλεσμα. Γιατί ο Ολυμπιακός είναι δουλεμένη ομάδα, κυνηγάει και τη λεπτομέρεια. Έτσι, και βλέπεις ότι ακόμα και στις αλλαγές μας, είπαμε ο Περσίδης βοήθησε μπορούσε το παιδί, χρειαζόμαστε και άλλη βοήθεια από τους Έλληνες. Είναι αυτό που λέγαμε στην αρχή. Θέλαμε και άλλο βάθος στο ρόστερ, πιστεύω να το διορθώσουν αυτό. Επίσης άμα πρόσεξες κάτι μέσα στο παιχνίδι
1: ο Περσίδης που βγήκε και μπροστά όταν οι υπόλοιποι δεν βοηθούσαν τόσο πολύ.
2: Ναι, μόλις λίγο βοήθησε και αυτός η ομάδα άλλαξε. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι στην άμυνα ξέρεις δεν έχουν ακόμη ρόλους. Ποιος θα πάρει τον τάδε παίκτη και το σταματήσει και παραδείγματος χάρη το Φουρνιέ. Έπρεπε κάποιος να τον πάρει να το σταματήσει λίγο. Κάποιον ας πούμε το Βεζέκοφ. Ο Βεζέκοφ έκανε κάτω από τα καλά ό,τι ήθελε.
1: Ακούμε λίγο δηλώσεις του κυρίου Τρικέρη, κύριε Καλπάκη.
3: Είμαι εκνευρισμένος, οπότε θα ήθελα μία διαφορετική ερώτηση για να σας δώσω.
1: Μείνετε στη γραμμή.
4: Τι άλλαξε και ο ΠΑΟΚ για αυτή την εμφάνιση, την πολύ καλύτερη εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο.
5: What changed during the game and the team made a better performance in the second half?
6: I believe that we didn't have the same energy of yesterday. Especially in the first half, we were very low level of energy and we cannot play against such a good team without energy. Then in the second half, we fought. This is what I promised, that we will always fight. And

0: again, more than 30 free throws, 4 technical fouls. I still am trying to understand the way to cope with the officiating. Okay, we need to be better on that, me and as a team. Okay, and you know, when you fight, you lose, but you should not feel defeated.
1: Στο πρώτο ημίχρονο είχαμε καθαρά ένα θέμα ενέργειας, το οποίο οφείλεται από το γεγονός ότι παίξαμε πολύ αργά το χθεσινό παιχνίδι. Στο δεύτερο ημίχρονο όμως δώσαμε πολύ μεγάλη μάχη. Είμαι περήφανος για αυτό που έκανε η ομάδα μου. Ωστόσο υπήρχαν πολλά φάουλ, πολλές τεχνικές ποινές, 4 αν θυμάμαι καλά. Είναι ένα θέμα το πώς θα το αντιμετωπίσουμε αυτό σαν ομάδα και γενικά σαν προσωπικότητες. Υπάρχει όμως και ένα θέμα για το πώς θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε, με την έννοια το πώς να αντιληφθούμε τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν τον αγώνα οι διαιτητές. Αλλά νομίζω ότι σε γενικές γραμμές είμαστε ικανοποιημένοι για τον τρόπο με τον οποίο αγωνιστήκαμε, και σας είπα κιόλας ότι ο ΠΑΟΚ θα είναι μια ομάδα η οποία θα μάχεται.
2: Thank you very much.
3: Λοιπόν, αυτός...
2: Πρέπει να έχουμε τον κύριο Καλπάκη που μας έλεγε ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να βελτιώσει κάποια πράγματα, να προσέχει τη λεπτομέρεια, όπως τις λεπτομέρειες πρόσεξε ο Ολυμπιακός. Ακούσατε και τις δηλώσεις από τον προπονητή του ΠΑΟΚ.
4: Ναι. Λοιπόν, ήθελα να συμπληρώσω ότι τελικά εμείς πρέπει να κρατήσουμε ότι ο ΠΑΟΚ, αυτό που λέει ο προπονητής μας, ότι αγωνίστηκε για την νίκη. Γιατί αυτό θα χτίσει την αυτοπεποίθηση της ομάδας μας. Και πιστεύω ότι και ο χρόνος, επειδή είναι υπέρ μας, δηλαδή θα βελτιωθεί η ομάδα, θα παρουσιάσουμε μια ομάδα που θα διεκδικήσουμε τα πάντα φέτος.
2: Νομίζω σήμερα ο ΠΑΟΚ έδειξε πολύ χαρακτήρα, ακόμη περισσότερο και από χτες, καθώς είχε το χθεσινό παιχνίδι μετά από ένα πολύ δύσκολο και κουραστικό παιχνίδι. Βρέθηκε 21 πόντους και το πήγε στο καλάθι, στο σουτ πάλι, και το έχασε στις λεπτομέρειες των λεπτομεριών.
4: Και με τη διαιτησία, πρέπει να το λέμε και αυτό. Αυτό που είπε ο προπονητής έχει δίκιο. Δηλαδή δεν γίνεται να αντιμετωπίζουν τον ΠΑΟΚ, έτσι. Ειδικά η φάση, η πρώτη
2: τελευταία... Και του όσμα στο τέλος νομίζω ότι υπάρχει φάουλ.
4: Ναι. Δηλαδή πρέπει να αντιμετωπίζουν τον ΠΑΟΚ κανονικά, δεν θέλουμε χάρες. Λοιπόν, αλλά εμείς πρέπει να κρατήσουμε ότι η ομάδα μας αγωνίστηκε, αυτό που λέει ο προπονητής είναι το πιο σπουδαίο, και πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλύτερα. Γιατί πάντα τα προβλήματα στην ομάδα, ειδικά όταν ξεκινάει, ο προπονητής τα βλέπει και πιστεύω θα τα διορθώσει.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις γνώσεις σας και να είστε καλά, να μας δίνετε τα φώτα σας όσον αφορά για το μπάσκετ γενικότερα και ακόμη περισσότερο για τον ΠΑΟΚ.
3: Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Θήτα FM 107,1. Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 11 το πρωί ως τα μεσάνυχτα, με εκπομπές, ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, στοίχημα και αθλητικές μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Αθλητικό Σαββατοκύριακο στον Θήτα FM 107,1.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
0: Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο ο Αλέξης Αλεξίου.
2: Η εθνική ομάδα μας στο 20 λεπτό, το σκόρ είναι 0-0. Η εθνική ομάδα στέκεται πάρα πολύ καλά. Πιστεύω σιγά σιγά να ανεβάσουν λίγο πιο πολύ την απόδοσή τους στο επιθετικό κομμάτι. Οι Γερμανοί έχουν τον έλεγχο, αλλά εμείς δεν μας δημιουργήσαν καμία ευκαιρία. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο πρέπει να το πιστέψουν πιο πολύ οι διεθνείς για να βγουν πιο μπροστά. Τώρα είχαμε μια κάρτα για τον Βαγιανίδη. Είναι ένα παιχνίδι μοιρασμένο. Πιστεύω ότι η Εθνική σιγά σιγά να πατήσει λίγο καλύτερα για να μπορέσει να τους κάνει τη ζημιά.
3: Όσο περνάει ο χρόνος, όσο περνάνε τα λεπτά, νομίζω ότι η Εθνική θα βρίσκει και περισσότερο τα πατήματά της κόντρα στην Γερμανία. Γιατί είναι αυτό το οποίο είπατε, ότι έχει το υλικό, έχει τις δυνατότητες να κοντράρει τους Γερμανούς. Γιατί πλέον και οι αποστάσεις μεταξύ των παικτών ποιοτικά δεν είναι και τόσο μεγάλες.
2: Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Η Εθνική πρέπει να πάρει αποτέλεσμα σήμερα, γιατί η Γερμανία έχει προβλήματα. Απέτυχε στο παγκόσμιο κύπελλο, την είδαμε ότι δεν πήγε καθόλου καλά. Και έχουν τρομερό άγχος. Τώρα φέραν προπονητή τον Κλοπ και θέλουν να κάνουν το κάτι παραπάνω, αλλά πρέπει να το εκμεταλλευτούν αυτοί οι διεθνείς το άγχος που έχουν σήμερα οι Γερμανοί.
3: Να υπενθυμίσουμε πως στην δεκάδα της εθνικής ομάδας είναι Τζολάκης, Βαγιανίδης, Μαυροπάνος, Ρέτσος, Τσιμίκας, Ζαφύρης, Ανδρούτσος, Τζόλης, Καρέτσας, Τετέι και Παυλίδης. Είναι η 11 που διάλεξε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
2: Ναι, στη θέση του Κοστούλα έβαλε τον Τετέι και έβαλε και αμυντικό χαφ τον Ανδρούτσο μαζί με τον Ζαφύρη.
3: Ναι. Σχολιάζαμε αυτό πριν με τον Γιώργο, ότι η επιλογή του Τετέι δίνει μεγαλύτερη δυναμική στην επίθεση της εθνικής και περισσότερο όγκο και για μάχες με την άμυνα.
2: Είναι δυνατός, παίζει με πλάτη, είναι πολύ καλός. Και αυτή τη στιγμή το μόνο πρόβλημα που είναι, γιατί βλέπω ότι δεν έβαλε τον Κουρμπέλη, έβαλε τον Ανδρούτσο για να μπορεί να έχει πιο πολλά τρεξίματα. Το θέμα είναι ότι εμείς παίζουμε 4-4-2 και αυτοί παίζουν 4-2-3-1 και έχουν ένα παραπάνω παίξει στο χώρο του κέντρου. Πρέπει να γυρνάει ή ο Παυλίδης ή ο Τετέι πίσω. Ένας από τους δύο.
3: Πιο εύκολο ποιος το κάνει από τους δύο?
2: Ο Παυλίδης πιο πολύ το κάνει.
3: Πιο πολύ,
2: Ναι, ναι, και είναι και... Αυτό είναι το πρόβλημα. Τώρα έχουμε διπλή άμυνα ζώνης έξω από την περιοχή. Οι Γερμανοί έχουν τον έλεγχο. Πρέπει να κρατήσουμε μπάλα και να βγούμε στην κόντρα επίθεση.
3: Αυτό που πάει να κάνει τώρα η Εθνική, αλλά δεν της βγήκε. Δεν της βγήκε.
2: Πάμε λίγο.
3: Πάμε σε μια σύνδεση με τον Γέννη.
4: Αν πάρει μπάλα μπορεί να απειλήσει. Μπάλα δεν πήρε ποτέ, διότι ο Τζόλης αμήνει, τότε είπε να γυρίσει ο Μπίσεκ. Δεν είναι εύκολο, με δύο εναντίον τριών. Άντε τρίτος ο Καρέτσας σε απόπειρα ελληνικής αντεπίθεσης. Δεν είναι εύκολο. Μέτσα. Και αυτό γιατί οι διεθνείς κινούν από χαμηλά μέτρα. Κάρτες έχουν Καρέτσας, Βαγιανίδης και Μπίσεκ. Έχει πάρει και ο Βαγιανίδης κάρτα στο 19. Βάγνομαν. Μέτσα. Καρέτσας είναι στην ίδια ευθεία με Βαγιανίδη και Στόπερ και Τσιμίκα. Κίμιχ. Μπράουν σέντρα. Μπνουτάλιπ.
5: Τζόλης. Εξαιρετικός Τζόλης. Έχει βγάλει βαθμό δυσκολίας. Έχει μπει ο Τσιμίκας. Έχει ακολουθήσει άλλον παίκτη. Έχει αδειάσει η πλάτη του και πολύ σωστά ο Τζόλης καλύπτει τον Τσιμίκα.
4: Αυτό γίνεται συνέχεια με τον Τζόλη. Τέταρτη τελική για την ομάδα του Κλοπ εκτός εστίας. Και ο Τζόλης θέλει να παίξει με τον Τετέι. Κάλυψε ο Μπίσεκ. Τετέι. Τζόλης. Μαυροπάνος. Παυλίδης τράβηξε τον Ντά μακριά και αλλάζει ωραία το παιχνίδι. Σκέψη καλή, πάσα δυνατή για τον Καρέτσα. Η Εθνική μέτρησε 26 τελικές στο Βελιγράδι με 8 διαφορετικούς παίκτες. Μπράουνο, Ζαφίρης, τελικά η κόντρα ευνοεί. Ποιον? Καρέτσα έχασε. Ξαναπήρε τελικά από το λάθος. Του Μέτσα. Φάουλ τον Καρέτσα.
5: Είναι χρήσιμες αυτές οι ενέργειες, να σπάσουμε το ρυθμό, να δώσουμε τη δυνατότητα να πάρουμε ανάσες, να μπορέσουμε να είμαστε πιο καθαροί στον τρόπο που θα αντιδράσουμε. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό συνέχεια. Είναι σημαντικό οι επιλογές μας, τα κοντρόλ μας, η επιλογή των εκδηλώσεων των επιθέσεων, να μπορέσουμε να είναι ορθολογικές.
3: Να πούμε και κάποια αποτελέσματα τα οποία είναι σε εξέλιξη. Να πούμε πως η Ελλάδα, το παιχνίδι το οποίο παρακολουθούμε και σχολιάζουμε εδώ παρέα με τον Αλέξη Αλεξίου στο Νεφίτ FM 107,1, είναι στο 0-0 στο 27ο λεπτό. Στο 29 Νορβηγία-Πορτογαλία 0-1 στο 29 και αυτό. Ισραήλ-Ιρλανδία 0-3 είναι τα παιχνίδια τα οποία είναι σε εξέλιξη.
2: Μεγάλη ευκαιρία.
3: Μεγάλη ευκαιρία για την Γερμανία.
2: Ναι, είχαμε φάουλ εμείς και το χτύπησε ο Καρέτσας και στην κόντρα επίθεση στο ένας εναντίον ενός έφυγε και χάνει η ευκαιρία η Γερμανία για να προηγηθεί.
3: Πάμε σε μια
2: ευτυχώς το σουτ δεν ήταν καλό και βγήκε out.
3: Συγγνώμη.
5: Δυσκολίας. Προσπαθεί να τον βγάλει εκτός τελικής ισορροπίας με αυτή την κίνηση που του κάνει και ίσως να είναι αρκετό αυτό που να μπορέσει να το δημιουργήσει.
3: Αυτά θέλουν προσοχή, ειδικά σε αυτό το transition που λέμε.
2: Που λέγαμε και χθες.
3: Ναι, που λέγαμε προχθές. Εχθές, μάλλον.
2: Εχθές πρέπει να γρήγορες επιστροφές για να μην τους δώσουν να παίξουν ένας εναντίον ενός.
3: Ναι, γιατί εκεί πέρα υπάρχει ένα πλεονέκτημα για τους Γερμανούς.
2: Ναι, ναι. Τώρα έχουμε κόρνερ. Νομίζω σιγά σιγά τα παιδιά πατάνε στο γήπεδο καλύτερα και θα τους δημιουργήσουμε πρόβλημα, πιστεύω σιγά σιγά.
3: Και νομίζω ότι η Εθνική θα πρέπει να είναι συγκεντρωμένη, να περιμένει την στιγμή της για να χτυπήσει και να... Και να πάρει το γκολ αν της χρειαστεί και κυρίως νομίζω ότι είναι κλειδί, είναι και τα στημένα, πολύ σημαντικά.
2: Είναι 100% και πιστεύω ότι η Εθνική πρέπει να εκμεταλλευτεί το άγχος των Γερμανών και η παρουσία του Κλόπ τη δημιουργεί άγχος μεγάλο.
3: Η παρουσία του Κλόπ γιατί δεν δημιουργεί άγχος?
2: Γιατί έχουν βλέψεις μεγάλες και το υλικό τους δεν είναι αυτό που θέλουν οι Γερμανοί.
4: Ανδρούτσο, έγινε... κεφαλιά είναι απομάκρυνσης του Ρέτσου και όχι.
2: Ναι, ήταν πάρα πολύ ωραία φάση για την Εθνική, δεν βρήκε την κεφαλιά.
3: Πάντως εδώ πέρα βλέπουμε ότι η Εθνική σιγά σιγά αρχίζει και κρατάει μπάλα, προσπαθεί να δημιουργήσει, προσπαθεί να γίνει απειλητική. Κάτι που σε παιχνίδια με αυτούς αντιπάλους δεν το βλέπαμε και επιβεβαιώνεται αυτό που λέτε ότι η Εθνική έχει την ικανότητα, έχει την δυνατότητα να το κάνει αυτό και το βλέπουμε στον αγωνιστικό χώρο.
2: Βέβαια, είναι ποιοτική πάρα πολύ καλή ομάδα η Εθνική ομάδα, αλλά πρέπει να ροδίξει το γήπεδο. Ναι, ταλέντο και αυτά, αλλά πρέπει να αρχίζει να παίρνει και αποτελέσματα.
3: Και να δούμε, πάμε σε μια σύνδεση με τον Αλφα.
4: Κεφαλιά απομάκρυνσης παρά απειλής, μόνο σπεφιόντε γέμι, του Μαυροπάνου.
5: Και σε αυτό το τρόπο παιχνιδιού το ανιάμινα είναι ψηλά, γιατί οι Γερμανοί κυνηγάνε συνέχεια το χώρο. Η αρχική θέση του τερματοφύλακα είναι πάρα πολύ σημαντική.
4: Μαυροπάνου σε βάλει γκολ με κεφαλιές στο Καζακστάν, στην Φιλαδέλφεια. Και 4 με την West Ham στην Championship και είναι ο πρώτος σκόρερ της. Μπράουν. Αντεγέμι έχει μείνει αριστερά. Μπράουν σε μονόδρομο για σέντρα. Μαυροπάνος, Ανδρούτσος. Φάουλ Αντεγέμι. Ημίωρο. Στη Βαβαρία. Στατιστική λέει 6-1 τελικές, μία για την Μάνσο αυτήν την αιστεία. Σουτ στα σώματα, δεν υπάρχει on target φάση. Δεν υπάρχει αντίδραση θεματοφύλακα στο μάτς. Σάντε. Μέτσα. Σάντε μένει δεξιά, ούτε γίνει με την άλλη. Εδώ και ένα πεντάλεπτο αλλάζουν θέσεις. Μπράουν. Αντεγέν πάει στο Βεγανίδη. Πρόλαβε και πήρε κόρνερ.
5: Εξαιρετική άμυνα από τον Γιώργο τον Βαγιανίδη. Τον στέλνει έξω, δεν τον αφήνει να έρθει μέσα και την κατάλληλη στιγμή βγάζει την προβολή για να παραχωρήσει το κόρνερ. Δεν είναι εύκολο. Είναι αυτό που είπαμε και πριν. Είναι πάρα πολύ γρήγορος και κριτικός ο Αντεγέμι.
4: Προσποίηση ο Αντεγέμι Τζολάκης. Πρώτη τελική στην εστία στο 32. Τρίτη του Αντεγέμι.
2: Okay,
4: αλλά Μιλίνκοβιτς, Σάβιτς στο Τζόλι την παίρνει.
5: Ακριβώς αυτό σκέφτηκα. Με τα δύο χέρια.
4: Φοβερή φόρμα ο Τζολάκης, 8η Χαλ, Μιέτα στο Σεντζέμισης.
2: Είμαστε στο 32ο λεπτό, το σκόρ είναι 0-0, η πρώτη τελική που κάνανε οι Γερμανοί και το απέκτησε πάρα πολύ ωραία ο Τζολάκης.
4: Νέα σέντρα, Ρέτσος πρώτος στην μπάλα, Αντεγέμι, Βάγνομαν. Καταπληκτική πάσα, Μπράουν εκτελεί στατικές φάσεις με το αριστερό, ο Κίμιχ έχει καλές σέντρες, ο Τζολάκης. Έχει ένα μονοκεφαλό Μπράουν αριστερά όταν φεύγει ο Καρέτσας. Μια φορά πήρε και την κόντρα. Πάσα για το ότι δεν πέρασε στην περιοχή. Νωρίτερα η Ολλανδία πέρασε με 2-1 από το Βελιγράδι. Ολοκληρώνεται απόψε στο VVK. Εδώ στο Augsburg η δεύτερη αγωνιστική. Πίσεκ. Με τον Παυλίδη. Βάγνομαν, Κίμιχ, Βάγνομαν, πίεση του Ανδρούτσου. Καλή κυκλοφορία μπάλας. Σάντε, Κίμιχ, Μέτσα. Αντεγέμι, Καρέτσας μπακ, Βαγιανίδης ψηλά. Πάσα του Μπράουν, η κόντρα ευνοεί. Offside. Offside, έχει τελειώσει φάση. Ώρα σφυρίζει ο Καβανά.
5: Έχει πάει ο Αντεγέμι αριστερά.
4: Ναι, ώρα τώρα.
5: Και αυτό που γίνεται εσύ τώρα, έχουν βγάλει τους μπακ τους στο κεντρικό άξονα και τον δεξί και τον αριστερό και απομονώνουν τον Αντεγέμι και τον δεξιό εξτρέμ ώστε να μπορέσουν να δημιουργήσουν συνθήκες ένας εναντίον ενός. Δεν τους έχουμε δώσει το δικαίωμα αυτό, είμαστε πολύ πειθαρχημένοι. Έχουμε συνοχή στο αμυντικό μας πλάνο και ο Καρέτσας και ο Τζόλης γυρίζουν πίσω για να μπορέσουν να δημιουργήσουν αυτή τη συνθήκη στη βοήθεια στα μαρκαρίσματα και δεν έχουν καταφέρει οτιδήποτε από τον άξονα.
4: Τζόλης. Φάουλ. Έσπρωξε ο Βάγνομαν. Τζόλης βιάζεται, το σάτε καθόλου. Μαυροπάνος, πάσα δεν έφτασε στον Ανδρούτσο, Κίμι, Χατεγέμι. Πλάγιο Καρέτσας. Ο Κλοπ περίμενε δύσκολο παιχνίδι απέναντι στη χρυσή, όπως είπε, γενιά του ελληνικού ποδοσφαίρου. Εκθίασε τη δουλειά του Γιοβάνοβιτς. Ξαναβρίσκει τον Τσιμίκα, ήταν μαζί στο Λίβερπουλ. Φυσικά σχολίασε Καρέτσα, Κωνσταντέλια, το δίδυμο της Μπορούσια του Ντόρτμουντ. Κλοπ θα χρησιμοποιήσει το Nations League για να δοκιμάσει 44 πλάσ ποδοσφαιριστές και να ετοιμάσει τη Γερμανία για τη μεγάλη επιστροφή της στους τίτλους μετά από 14 χρόνια και πρώτη μεγάλη διοργάνωση του Euro του 28. Εκεί ευελπιστεί να είναι η εθνική μετά από 6 αποκλεισμούς σε 3 ευρωπαϊκά εισάρθμα παγκόσμια. Μπίσεκ, Σάντε, έμπλεξε εκεί με 3. Ελευθερώνει ωραία Βάγνομαν. Ο Μέτσα, ο Κοντέπεσε μόνος του, ο Μπίσε γυρίζει. Ο Εμπνουτάλιπ δεν γυρίζει γιατί είναι καταπληκτικός ο Μαυροπάνος. 3-1 κόρνερ για τη Γερμανία. Πολύ γρήγορη αντίδραση και τώρα του Μαυροπάνου, νωρίτερα του Ρέτσου, και οι δύο στόπερ είναι εξαιρετικοί. Και όλοι οι υπόλοιποι βέβαια στο ανασταλτικό πλάνο και με συνοχή, όπως έλεγε σωστά νωρίτερα ο Νίκος Νταπίζας.
5: Μεγάλος ο βαθμός δυσκολίας.
3: Έχουμε αρχίσει να χάνουμε λίγο την κατοχή της μπάλας και αρχίζουν να μας βάσουν μέσα στην περιοχή μας.
2: Ναι, ναι, δεν είμαστε καλοί στο πρώτο μήχρονο γιατί όλο άμυνα κάνουμε, δεν τους έχουμε δημιουργήσει. Ενώ έχουμε το καλύτερο να τους δημιουργήσουμε, να τους προβληματίσουμε, να δημιουργήσουμε ευκαιρίες. Η Γερμανία μας πιέζει, εμείς παίζουμε στο μισό γήπεδο. Είμαστε στο 35ο λεπτό, μόνο μία φάση έκανε η Γερμανία με ένα σουτ που το έβγαλε ο Τσολάκης.
3: Ήταν πολύ καλή η επέμβαση του Τζολάκη. Ήταν ένα Τζολάκης ο οποίος είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Το αποδεικνύει και από την παρουσία του στην Premier League και στην Χαλ. Και νομίζω ότι δικαιολογημένα βρίσκεται και στην βασική ενδεκάδα της Γαλανόλευκης. Η εθνική η οποία θα πρέπει να προβληματίσει λίγο.
2: Πρέπει να προβληματίσει, πρέπει να κρατήσει λίγο την μπάλα στα πόδια της. Το έχει το ταλέντο και να μην είναι τόσο πολύ πίσω. Να περιμένουμε. Πρέπει να κρατήσουν μπάλα στα πόδια τους.
3: Οι αλλαγές που έκανε

0: Βλέπεις ότι ο Παυλίδης παίζει πάρα πολύ πίσω. Γυρνάει στην άμυνα.
1: Γυρίζει πάρα πολλά μέτρα πίσω.
0: Γυρίζει πάρα πολλά μέτρα πίσω και δεν έχει και τη δυνάμει μετά να βγει στην επίθεση. Δηλαδή τον βλέπεις ότι έκανε άμυνα έξω από τη μεγάλη περιοχή.
1: Έτρεξε πολύ, έγινε αλλαγή. Ναι.
0: Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να κρατήσουμε μπάλα στα πόδια μας. Την κατοχή.
1: Ναι, γιατί όταν έχεις την κατοχή της μπάλας, αυτόματα ξεκουράζεσαι και λίγο. Όταν κυνηγάς την μπάλα και την έχει την κατοχή ο άλλος, κουράζεσαι περισσότερο γιατί τρέχει περισσότερο.
0: Για να δούμε τώρα εδώ, ο Τετέι έχει. Ζήτησε και πήρε ο Καρέτσας. Αυτό πρέπει να κάνει. Ωραία.
1: Ο Τζόλης πάει να κάνει το σουτ πάνω στα σώματα. Δυστυχώς, έξω από τη μεγάλη περιοχή, στα αριστερά τη μεγάλη περιοχή, έτσι όπως επιτίθεται η εθνική μας ομάδα. Στο 31ο λεπτό βαδίσουμε, Γερμανία-Ελλάδα 0-0 στο Άουσμπουργκ με και τους Έλληνες εκεί πέρα να δίνουν το παρόν.
0: Βέβαια, έχει πολύ ελληνικό στοιχείο στη Γερμανία. Νομίζω ότι το παιχνίδι μέχρι στιγμή στο 38-39 λεπτό μου στο 0-0 για μας είναι καλό, αλλά πρέπει λίγο να κρατήσουμε μπάλα. Δεν μπορεί να κάνουμε μόνο άμυνα. Βλέπεις ο Παυλίδης, παίζουμε με δύο επιθετικούς και είναι και οι δύο έξω από την περιοχή να κάνουν άμυνα.
1: Και ειδικά στην προηγούμενη φάση ο Παυλίδης δεν είχε κουράγιο να τρέξει και πήγε και την έδωσε την μπάσα πίσω για να ξεντυπλωθεί και να βγει στα πλάγια.
0: Γιατί γυρνάει πάρα πολύ πίσω να κάνει άμυνα.
1: Ναι. Πάμε να συνδεθούμε με τον Αλφα.
2: Καρέτσας έξυπνα. Γρήγορα. Ένα τεστ αμυντικής συνοχής αυτό το πρώτο ημίχρονο. Μπίσεκ. Τα. Μπράουν. Κοντέ. Τέσσερις γύρω του, τη βρήκε τη λύση. Αδεγέμι. Σέντρα απαγορεύεται. Ο Κίμι, ο Εμνουτάλι, Μπικόντρες, Τζόλης. Τετέι δεν μπορεί να κρατήσει μπάλα και να παίξει με τον Παυλίδη. Πάμε πάλι από την αρχή. Γερμανική κατοχή στο 70%. Κίμι, διαγώνια κίνηση του Σάντε. Αντιληπτή από τον Τζιμίκα. Ρέτσος αφήνει τον Εμνουτάλι στο μαύρο πάνω. Νάτι. Έξυπνα Εμνουτάλι, γυρίζει ο Σάντε. Out.
3: Δεν είναι εύκολο, είναι πάρα πολύ δύσκολο συνέχεια να κάνεις άμυνα απέναντι σε μια ομάδα που έχει τη δυνατότητα να πάει από τη μία πλευρά στην άλλη, να δημιουργήσει συνθήκες συνδυαστικού παιχνιδιού, να παίξει το χώρο, να πάει από τον άξονα, να πάει από τα πλάγια. Θεωρώ ότι είναι μια πρωτόγνωρη συνθήκη, δεν θυμάμαι, θα το ξαναπώ, κανένα μάτς να έχουμε αυτή την... αυτό το στυλ παιχνιδιού να αντιμετωπίσουμε απέναντι σε οποιαδήποτε ομάδα έχουμε παίξει στο παρελθόν. Ακόμα και το μάτς μέσα στο Wembley με την Αγγλία ήμασταν πολύ διαφορετικοί.
2: Πολύ πρέσ ψηλά, τότε άλλο παιχνίδι όντως. Βάγνομαν. Πίεσε ο Τετέι, έβγαλε ο Νίμπελ, εκείνο ο Καρέτσας με τον Μπράουνο. Πήρε το πλάγιο ο Καρέτσας. Άφησε ο Καβανά. Ανδρούτσος, Καρέτσας. Χάλασε τη συνεργασία. Ο καταπληκτικός Κίμιχ, δείτε τι πάσα έβγαλε για τον Τα. Μέτσα. Η εθνική υπέφερε Νίκο. Εδώ πάει να κλέψει ο Τετέι από τον Μπίσεκ. Με την Αγγλία στο Άκα, με τη Δανία στο Καραϊσκάκης. Εκεί που δεν μπορούσε να αμυνθεί, δεν μπορούσε να κρατήσει μπαλά. Αλλά δεν είναι η ίδια παιχνίδια. Έβγαλε ο Νίμπελ. Τώρα έμεινε ψηλά η ομάδα του Γιοβάνοβιτς. Πήρε την κεφαλιά ο Ζαφίρης, δεν μπορεί να παίξει με τον Καρέτσο. Ο Γιοβάνοβιτς, ο οποίος τελειώνει το μάτς την Πέμπτη και βλέπει πέραν του Τζολάκη μόνο τρεις παίκτες να κρατούν τις θέσεις τους σε σχέση με την αρχή ενδεκάδα. Τζόλης πήγε από δεξιά αριστερά, ο Ρέτσος από δεξί στόπερ πήγε αριστερό. Παγιανίδης, Κουρμπέλης και Τσιμίκας έμειναν στις θέσεις τους. Για το ρεσιτάλ που έλεγα νωρίτερα. Μπίσεκ. Πολύ μεγάλη ευχαίρεια να χτίζει τις επιθέσεις από την άμυνα και στην Ίντερ του Κίβου. Τα. Κίμιχ. Σάντε.

0: Άγνωμαν, πήρε το πλάγιο από τον Τζόλι. Ανδρούτσος Παυλίδης, χωρίς φάουλ εδώ, με φάουλ. Τζόλις, ο οποίος δεν είχε σκοράρει 5 μάτς από το 3-2 με τη Σκωτία, βαθμολογικά διάφορο στο Καραϊσκάκης, μέχρι το Βελιγράδι. Είχε 6 γκολ σε 10 μάτς από τον Νοέμβριο του 24 μέχρι τον Νοέμβριο του 25. Μια ισχυρή σταθερά στην επίθεση για τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο οποίος έλεγε πολύ σωστά ότι δεν πήγε η εθνική στην Elite του Nations League για να κάνει παρέα στη Γερμανία και την Ολλανδία, αλλά για να τις ενοχλήσει, να τους βάλει δύσκολα και να διεκδικήσει θετικά αποτελέσματα. Ανδρούτσος, Καρέτσας, offside. Παρμιώδης η ηρεμία του Κίμιχ στο παιχνίδι, το καθαρό μυαλό, είτε έχει πίεση είτε δεν έχει. Με ψηλά το κεφάλι, κρατάει την μπάλα, τσεκάρει τους χώρους. Φάλο Καρέτσας.
1: Και ο Καρέτσας είναι με κάρτα, οπότε και η δεξιά μας περιπλά πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτική όσον αφορά το κομμάτι του μαρκαρίσματος.
0: Σε ζώνη οι διεθνείς περιμένουν την εκτέλεση του Μπράουν για τον Τα, Μπίσεκ, ο Πάνος και το Λάκης. Εγγύηση. Τσιμίκας. Τον είδε και τον βρήκε τον Τετέ στη γραμμή. Αυτό θέλει ο Κλοπ. Εμπνουτάλιπ στο Ρέτσο και οι υπόλοιποι να απλώνουν πίεση σε μήκος πλάτος γηπεδού. Το έλεγε ο Τα. Άλλαξε ο προπονητής. Και πλέον οι Γερμανοί είναι έτοιμοι να μπουν στη φωτιά με τον Κλοπ καθοδηγητή. Κλοπ, ο οποίος με το που ανέλαβε το ξεκαθάρισε. Bullying, ιστορίες, κριτική αφιψηλού ότι τράβηξε ο Νάγκελσμαν αλλά και ο Τούχελ στην εκκίνησή του στην Αγγλία, σημαίνει παίρνω το καπελάκι μου, αυτό που λέει είμαι ένας στα 83 εκατομμύρια και φεύγω. Αυτό το καπελάκι με το οποίο έδωσε ρεσιτάτσι στην διευθυντή μου. Μιλώντας όχι μόνο για ποδόσφαιρο. Λεπτό για το τέλος του ημιχρόνου, 0-0 στη ΒΒΚ Αρένα στο Augsburg. Μοναδική κλασική ευκαιρία, Ντεγέμι στο 32, τότε δεν υπάρχει φάση, η Εθνική απειλήσε με τον Καρέτσα στο 7, παίζει μόνο άμυνα, παίζει πάρα πολύ καλή άμυνα, το θέμα είναι πόσο θα αντέξει σε αυτό το μοτίβο. Μπράουν, Αδεγέμι, άρχισε το σλάλομ εκεί, σταμάτησε τον πολύ καλό Ανδρούτσο και φεύγει ο Τετέι. Ο Καρέτσας δεν χάνει την μπάλα παρά μόνο όταν τελειώνει το ημίχρονο. 0-0 Γερμανία Ελλάδα.
2: Ημίχρονο στο Augsburg, Γερμανία-Ελλάδα 0-0, σε ένα πρώτο ημίχρονο που η Γερμανία είχε μία καλή φάση που απέκρουσε ο Τζολάκης, με την Ελλάδα να μην μπορεί να δημιουργήσει, να μην έχει κάποια μεγάλη ευκαιρία και να προσπαθεί να προσπαθεί και να μην μπορεί.
3: Παίζουμε πάρα πολύ παθητικά, βλέπω μια φοβία, ενώ δεν πρέπει να υπάρχει αυτή η φοβία, παίζουμε πάρα πολύ πίσω. Παίζουμε με δύο επιθετικούς, τον Τετέι και τον Παυλίδη, και αναγκάζονται να γυρίσουν έξω από την περιοχή να κάνουν άμυνα. Νομίζω ότι ο Γιοβάνοβιτς. Νομίζω ότι ο κύριος Γιοβάνοβιτς δεύτερο ημίχρονο πρέπει λίγο να διαμορφώσει λίγο τα πράγματα, γιατί παίζουμε πάρα πολύ πίσω και δεν κρατάμε μπάλα, δεν έχουμε καθόλου καλή κατοχή της μπάλας. Και αυτό μέχρι πόσο θα παίζουμε συνέχεια πίσω και θα περιμένουμε. Ε, περιμένω στο δεύτερο ημίχρονο να δούμε λίγο καλύτερη την εθνική ομάδα, γιατί παίζει με πολύ μεγάλο φόβο απέναντι στη Γερμανία και νομίζω ότι ο Γιωβάνοβης πρέπει λίγο να το δει διαφορετικά.
2: Για να δούμε το τι θα κάνει και ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς. Πάμε στον συνάδελφο, στον κύριο Μάνο Σταραμόπουλο, όπου βρίσκεται στο Άουσμπουργκ. Κύριε Σταραμόπουλο, καλησπέρα σας.
4: Καλησπέρα και πάλι εδώ από το Άουσμπουργκ, όπου η εθνική ομάδα της Ελλάδος στο 11ο παιχνίδι απέναντι στην αντίστοιχη της Γερμανίας έφερε 0-0 στο πρώτο ημίχρονο, ξεκινώντας πάρα πολύ καλά, δυνατά. Είχε μια σημαντική ευκαιρία με τον Γκαρέτσα που έστειλε την μπάλα πάνω από τα δοκάρια του Νίμπελ. Στη συνέχεια, χάρη στον Κίμιχ, οι Γερμανοί επέβαλαν το παιχνίδι τους και στην επίθεση με τον Αντεγέμπη, που είναι ο πιο επικίνδυνος ο επιθετικός της γερμανικής ομάδας, είχαν και την καλύτερη ευκαιρία του αγώνα όταν μπήκε στη μικρή περιοχή. Αλλά ευτυχώς το σουτ πραγματοποίησε, πήγε πάνω από τα δοκάρια του Κωνσταντίν Τζολάκη. Έτσι λοιπόν, η Ελλάδα έφερε 0-0 στο πρώτο ημίχρονο, στο 11ο παιχνίδι της απέναντι στην αντίστοιχη της Γερμανίας, και ευελπιστούμε στο δεύτερο ημίχρονο να πάει ακόμα καλύτερα.
3: Μανώ, πώς βλέπεις το παιχνίδι? Πολύ πίσω παίζουμε σήμερα, δεν ξέρω, ενώ έχουμε δύο επιθετικούς.
4: Ξεκινήσαμε εντυπωσιακά, είχαμε την ευκαιρία με τον Καρέτσα, μετά δεν ξέρω τι έγινε, οι Γερμανοί επέβαλαν τον ρυθμό τους.
3: Ναι, αλλά πρέπει σαν Ελλάδα, γιατί έχουμε ταλέντο, να μπορέσουμε να βγούμε λίγο, να κρατήσουμε λίγο μπάλα στα πόδια, που δεν μπορεί να παίζουμε άμυνα.
4: Η πραγματικότητα είναι, σε αυτό που λες Αλέξη, ότι λείπει το μεγάλο χάφ από την Ελλάδα, δηλαδή ο Κωνσταντέλιας, να μην πάω πιο πίσω, στον Κούδα, στον Δελικάρη, στον Δωμάτζο, στον Παπαϊωάννου. Αυτοί οι παίκτες λείπουν από το ελληνικό ποδόσφαιρο. Και θα πρέπει να δοθεί έμφαση σε ακαδημίες πλέον, να τα παιδιά να προχωρήσουν με δεξιότητες και να αφήσουν στον τομέα πίσω της πειθαρχίας, της οργάνωσης. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να ξαναβρούμε τεχνίτες, μπαλαδόρους, ποδοσφαιριστές.
3: Συμφωνώ, Μανώ, αλλά έχουμε ταλέντο σαν εθνική ομάδα, αλλά σήμερα δεν βλέπουν να κρατάνε καθόλου μπάλα.
4: Ναι, ενδεχομένως δεν μπορούν έτσι, γιατί παίζουν και άλλη μπάλα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε, η Γερμανία είναι 4 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια. Τώρα με τον Γιούργεν Κλοπ προσπαθούν να δείξουν όλοι το καλύτερο εαυτό τους. Είναι πιο γρήγορα από εμάς, όπως και να το κάνουμε. Εντάξει, τι να πούμε. Εντάξει, καλό είναι το πρώτο ημίχρονο, το 0-0 τώρα. Πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στο δεύτερο ημίχρονο.
3: Μάνο, σίγουρα πιστεύω, εκεί στο Γερμανό. Δεν ξέρω, Γιωβάνοβιτ, δεν μπορεί να παίζουμε τόσο πολύ άμυνα. Πρέπει λίγο να δημιουργήσουμε κάποιο πρόβλημα.
4: Ναι, αλλά καμιά φορά δεν είναι τι θέλει ο προπονητής, είναι πώς μπορούν και αν μπορούν και οι ποδοσφαιριστές στο γήπεδο, έτσι. Γιατί παίζει και ο αντίπαλος. Κάνω σαν αναγκάζει, έχοντας τώρα βλέπουμε ο Κίμης κάνει όλο το παιχνίδι στο κέντρο. Ο Αντεγέμι μπροστά είναι αετός, δεν μπορεί να τον αντιμετωπίσουν. Σε κάνει να οπισθοχωρήσει. Θα δούμε.
2: Για την ατμόσφαιρα στο γήπεδο.
4: Συγγνώμη, η ατμόσφαιρα είναι εκπληκτική. 5.000 περίπου Έλληνες. Υπάρχει μια κερκίδα 2.500 που είναι όλοι μαζί ενωμένοι. Οι άλλοι είναι διάσπαρτοι με ελληνικές σημαίες. Εντυπωσιακή παρουσία των Ελλήνων φιλάθρων για μία ακόμη φορά σε παιχνίδια της Εθνικής Ελλάδος. Και δει σήμερα στο Άουσμπουργκ, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Γερμανία είναι στο επίκεντρο της Ευρώπης. Άρα έχουν έρθει από Ολλανδία, από Βέλγιο, από Ελβετία. Πάρα πολλοί κόσμος. Σπόρια βέβαια και τους 1.500 από την Ελλάδα.
3: Μάνο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αν μπορέσουμε και στο τέλος του παιχνιδιού να μας πεις, να κάνουμε έτσι, να δούμε πώς θα ξεκινήσει το παιχνίδι.
4: Έγινε, Αλέξη.
3: Έγινε. Καλή συνέχεια. Πάρα πολύ, ευχαριστώ.
2: Ήταν ο Μάνος Σταραμόπουλος, δημοσιογράφος, ο οποίος βρίσκεται στο Άουσμπουργκ και παρακολουθεί το παιχνίδι της εθνικής ομάδας με την Γερμανία. Τώρα πάμε να καλησπερίσουμε και να ακούσουμε το σχόλιο του Διευθυντή του Αθλητικού Τμήματος της Εφημερίδας Θεσσαλονίκη, του κυρίου Νίκου Πετρουλάκη. Κύριε Πετρουλάκη, καλησπέρα σας.
5: Καλησπέρα και από μένα, και να συμπληρώσω πάνω σε αυτά που είπε και ο Αλέξης Αλεξίου προηγουμένως, ότι βλέπω ότι δεν υπάρχει το δεκάρι στην εθνική ομάδα. Και επίσης η εθνική ομάδα μπήκε πάρα πολύ φοβισμένη για να μην φάμε γκολ. Ουσιαστικά αυτή είναι η τακτική μας. Δεν έχουν κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Δεν έχουμε δεκάρι. Απορώ γιατί έβαλε τους δύο επιθετικούς, και τον Τετέ και τον Παυλίδη. Κανονικά σε τέτοια παιχνίδια βάζεις 4 χαφ ή ξέρω εγώ βάζεις 4-4-1-1 ή 4-2-3-1. Δηλαδή παίζεις ένα σύστημα το οποίο να σου δίνει τη δυνατότητα να κάνεις και καλή άμυνα αλλά και καλή επίθεση, να βγαίνεις και καλά μπροστά. Η δική μας είναι φοβισμένοι, δηλαδή σαν να πήγαμε να παίξουμε, ξέρω εγώ, Ολυμπιακός με τον Αχιλλέα Τριανδρίας. Θέλω να πω δηλαδή το επίπεδο είναι πολύ διαφορετικό. Τώρα το ότι δεν φάγαμε γκολ είναι και θέμα τύχης. Ένα και τζολάκι ενδεχομένως. Και από την άλλη πλευρά και αυτή ήταν λίγο ψηλοάστοχη κλπ. Τώρα στο δεύτερο μήκο δεν ξέρω πόσο θα αντέξει αυτή η ομάδα να παίξει έτσι. Θεωρώ ότι για μένα την ξεκίνησε λάθος την ενδεκάδα ο προπονητής. Του βγήκε όμως το 0-0, γιατί πάμε για το 0-0 εμείς. Πάμε για το 0 παθητικό αυτή τη στιγμή. Μην φάμε γκολ. Και από εκεί πέρα, ας μην κατεβούμε και τη σέντρα. Δεν μας ενδιαφέρει από ό,τι φαίνεται. Δεν έχουμε δεκάρι. Τέλος ο Κωνσταντέλιας. Άμα ξαναδώ τον Μπακασέτα και τον Μάνταλο, πρέπει να πάρω υπογλώσιο. Άμα τον ξαναβάλει σε εθνική ομάδα. Δεν έχουμε κάποιο άλλο δεκάρι. Δηλαδή, ψάχνω. Δεν βρίσκω δεκάρι εγώ. Να υπάρχει. Δεν υπάρχει.
3: Γιατί στον πάγκο Νίκο έχει. Σέντερ φορ, έχει τον Ιωαννίδη, έχει ναι, τον Δουβίκα, έχει τον Κοστούλα.
5: Έχει μπακ, έχει μπακ. Ο Κοστούλας, το δεύτερο δεκάρι που θα χρησιμοποιήσει να βάλει είναι ο Κοστούλας.
3: Συμφωνώ.
5: Ο οποίος είναι βέβαια δεύτερος φορ. Μπορεί να την παίξει θέση ενδεχομένως.
3: Μπορεί.
5: Αλλά δεκάρι δεν έχουμε. Είναι ένας ο Κωνσταντέλιας που δυστυχώς για μας τραυματίστηκε. Ο Μπακασέτας που ευτυχώς έφυγε στην Κύπρο, μην το βλέπουμε. Ο Μάνταλος με το πι παίζει στην ΑΕΚ ακόμη και δεν ξέρουμε πώς θα παίζει. Εάν έχει πει ότι αποσύρουμε από την εθνική ομάδα, άρα δεν έχουμε δεκάρι. Και το πρόβλημά μας είναι καθαρά ότι από τη μέση και μπροστά δεν υπάρχουμε. Μακάρι στο δεύτερο ημίχρονο να γίνει καμιά στραβή, να το κλέψουμε, κάνα πειρατικό. Ναι. Γιατί σε τέτοιες περιπτώσεις ξέρεις και η τύχη βοηθάει, αλλά και τα ξέρεις καλά.
3: Εσύ. Μπορεί μια κόντρα φάση.
5: Μια κόντρα, κάνα ένα κόρνερ να πηδήξει. Ναι, κάνα κεφαλιά, κανένα σέντερ μπακ, κανένα βέλκα, ένα γκολ και να το κρατήσουμε άμυνα η νίνη υπερπάντων ο αγών. Κάτι τέτοιο έτσι βλέπω δεύτερο ημίχρονο.
3: Αλλά πρέπει και ο Γιωβάνος, όπως είπε Νίκο, συμφωνώ μαζί, πρέπει να δει λίγο να μπορέσει να βοηθήσει την εθνική ομάδα. Δηλαδή δεν μπορεί να παίζεις 45 λεπτά άμυνα έξω από την περιοχή σου.
5: Ναι, δεν υπάρχει. Και τον Τετέι που τον έβαλα από την αρχή, εντάξει, καλός παίκτης, δεν το συζητάμε.
3: Καλός.
5: Δεν είναι για αυτά τα παιχνίδια να παίζει με άλλον φόρο μπροστά. Βάλε ένα φόρ. Τι πιο απλό, βάλε ένα φόρ. Παίξε ένα 4-2-3-1.
3: Έτσι.
5: Ωραίο σύστημα. Κανονικά και στην άμυνα και στην επίθεση αναπτύσσεις ωραία. Θες να μην παίξει εδώ, παίξε 4-5-1. Κάτι παίξε και να πέφτει και ο πέμπτος παίκτης να γίνεται δεκάρι, να βγαίνει πίσω από το φόρ. Δεν μπορώ να καταλάβω πως είμαστε πολύ τυχεροί.
3: Δεν κρατάμε μπάλα.
5: Είμαστε πολύ τυχεροί. Διώξει την μπάλα να φύγει, μην έρθει σε εμάς, να μην πάει στο τζολάκι κλπ. Δεν μ' άρεσε η εθνική ομάδα. Δεν ήταν πράγμα. Αυτό που είδα δεν υπάρχει.
3: Με το ταλέντο που έχει και εμένα δεν μου άρεσε.
5: Δεν μ' άρεσε. Τώρα στο δεύτερο μήκο, ήμασταν τυχεροί. Αν πάρει 0-0, είναι το 8ο θαύμα. Ξέρω κάτι.
3: Θα είναι επιτυχία.
5: Θα είναι τεράστια επιτυχία. Δεν πιστεύω ότι μπορεί να γλιτώσει αυτή η εθνική ομάδα. Αλλά όπως λέμε στο ποδόσφαιρο, ποτέ μην λες ποτέ. Όταν παίξαμε στο γύρο με την Τσεχία και ήμασταν 0-0 και μας παίζανε, πήγε ο Δέλας, έβαλε την κεφαλιά.
3: Και τελειώσανε.
5: Άντε γεια, φύγαμε. Έτσι. Δηλαδή όπως με τη Ρωσία. Μας παίζανε 7 ευκαιρίες, 8. Βάζω Βρίζα στον γκολ, 2-1, περάσαμε. Yeah. Δηλαδή.
3: Κοίταξε,
5: ο Θεός είναι με την Ελλάδα. Είναι
3: αλλά πιστεύω ότι πρέπει στο δεύτερο μήχρονο
5: κάτι πρέπει να κάνει.
3: Δηλαδή δεν μπορεί να παίζει.
5: Εγώ πιστεύω θα κάνει αλλαγή, θα βάλει τον Κοστούρα στη θέση του Τετέι.
3: 100% πρέπει να παίξει.
5: Αυτό βλέπω.
3: Γιατί το έχει τη θέση του 10.
5: Και κρατάει και την μπάλα.
3: Και παίζει και στην Brighton ο βασικό. Είναι δυνατό στο
5: αγγλικό. Εγώ νομίζω θα κάνει την αλλαγή τον Κοστούρα στη θέση του. Ο Τετέι δεν έκανε και τίποτα. Δεν πήρε και πάσες.
3: Μα δεν πήρε. Σκέψουνε Νίκο ότι ο Παυλίδης που είναι φορ καθαρό κάνει άμυνα έξω από την περιοχή μας.
5: Ο Παυλίδης κατεβαίνει για να μπλοκάρει τους αντιπάλους.
3: Έχει σκάσει το παιδί.
5: Απίστευτο. Θα τα πούμε και μετά το τέλος του αγώνα. Πιστεύω.
3: Ευχόμαστε
5: να κρατήσουμε το 0.
3: Και να βάλουμε και ένα γκολ.
5: Και κατά λάθος μήπως μπήκε μισό 0.
3: Και να πάρουμε το παιχνίδι και να τρελαθεί.
5: Θαύματα γίνονται. Σήμερα ημέρα δεν ξέρω.
3: Στο ποδόσφαιρο, ναι, στο μπάσκετ μπορεί να μην είναι.
5: Γίνονται. Καλά, στο μπάσκετ έφαγε και μια σφαγάρα ο ΠΑΟΚ, να το πούμε και αυτό.
3: Έφαγε σφαγή.
5: Εκεί στη φάση του καλάθι που μαρκάρει σωστά και λοιπά και οι τρεις διαιτητές έπρεπε να κερδίσει ο Ολυμπιακός, δεν έχω καταλάβει.
3: Και η προηγούμενη φάση με τον Όσμαν που πάει να κάνει τρίποντο είναι φάουλ.
5: Και φάουλ είναι. Και αυτό είναι φάουλ, αλλά και το φάουλ που σφύριξε στον καλάθι δεν υπάρχει φάουλ.
3: Δεν υπάρχει φάουλ.
5: Τίποτα απολύτως. Δηλαδή οι διαιτητές στο τέλος παίξανε καθαρά Ολυμπιακός για να πάρει ο Ολυμπιακός το Super Cup. Εντάξει, τα ξέρουμε αυτά, αλλά παρόλα αυτά νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ έδειξε και στο μάτς του Παναθηναϊκού και το σημερινό ότι αυτές τις ομάδες εδώ μέσα θα τις πατάει. Και τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό.
3: Πάντως είναι ανταγωνιστικός ο ΠΑΟΚ.
5: Πάρα πολύ.
3: Είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Θέλει το χρόνο του. Δηλαδή είχε φτάσει τον Ολυμπιακό στα τελευταία ένα λεπτό να είναι δύο πόντι πίσω.
5: Μα είχε σκάσει ο Μπαρτζόκας. Δεν είναι αυτό το πράγμα.
3: Είχε τρελαθεί.
5: Έσκασε, τρελάθηκε ο Μπαρτζόκας. Λέει, χάσω τώρα από αυτούς, τι θα γίνει, τι θα λέω, πώς θα το πω κλπ. Δεν υπάρχει. Αλλά... Και στο τέλος είπε ότι κάποιοι λέει παίκτες του ΠΑΟΚ βάλανε λέει που δεν τους περίμεναν να σκοράζουν. Απίθανα σου. Δηλαδή, συγγνώμη, ρε Μπαρτζόκα, θα ρωτήσουμε την άλλη φορά. Αν πρέπει να σουτάρει ο ένας, ο άλλος, θα ρωτάμε σένα. Αν είναι προς ποιος πρέπει να σουτάρει.
3: Πάντως να δώσουμε συγχαρητήρια στον ΠΑΟΚ. Νίκο, έκανε ένα καλό τουρνουά.
5: Όχι, ο ΠΑΟΚ έχει κάνει φοβερή ομάδα.
3: Ναι, γιατί ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα τριών μηνών και ο Ολυμπιακός είναι εδώ και 20 χρόνια.
5: Τριών μηνών, αλλά εγώ αυτό που είδα χτες με τον ΠΑΟΚ, με τις αγκαλιές, με το έτσι, μόλις μπήκε το τρίποδο του Όσμαν, με ο ένας πάνω στον άλλον, δείχνει ότι είναι οικογένεια, ενωμένη. Και λοιπά. Και θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ φέτος έχει. Θα δω και τον Άρη, γιατί και ο Άρης έχει κάνει μεγάλη ομάδα, αλλά ο ΠΑΟΚ έχει 17 εκατομμύρια μπάτζετ. Δεν είναι το ίδιο. Ο Άρης είναι στα 12. Ο ΠΑΟΚ έχει και ο Άρης έχει παιχτάρει. Καλούς. Ο ΠΑΟΚ όμως δείχνει ότι είναι ομάδα. Έχει φτιάξει ομάδα. Είναι κάτι άλλο. Δηλαδή αυτό το χθεσινό και το ότι εντάξει νίκησε με το τρίποδο buzzer beater κλπ. Γίνονται
3: σημασία,
5: αυτά. Το βάλε όμως. Το βάλε, κέρδισε. Και μετά το τέλος, εγώ είδα ότι τρέξαν όλοι πάνω στον Όσμαν. Αγκαλιές, φιλιά, το ένα το άλλο. Δείχνει ότι είναι οικογένεια, ότι είναι ομάδα, ότι είναι ενωμένη. Πάντως, αυτό είναι πολύ σημαντικό.
3: Νίκο, πιστεύω ότι θα θυμηθούμε παλιές εποχές που εσύ τις.
5: ΠΑΟΚΑΡΙΣ και τέτοια.
3: ΠΑΟΚΑΡΙΣ, ωραία, ωραία.
5: Να κοντράρουν και αυτά.
3: Κοντράρονται.
5: Εγώ θα περάσουν πολύ δύσκολα στο παλατάκι και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Και ο ΠΑΟΚ θα τους κοντράρει σίγουρα μέσα στην Αθήνα και τους δύο, και στο ΣΕΦ και στο ΟΑΚΑ.
3: Το πιστεύω, μα το έχει δείξει δηλαδή.
5: Τα πάμε για την εθνική, θα τα πούμε και στο τέλος του αγώνα.
3: Συγχαρητήρια και στον ΠΑΟΚ, στον μπάσκετ να πούμε. Και τώρα περιμένουμε να δούμε εθνική ομάδα, δεύτερο ημίχρονο να δούμε λίγο καλύτερη εθνική ομάδα.
5: Βεβαίως, θα πούμε στο τέλος του αγώνα.
2: Ευχαριστούμε τον κύριο Νίκο Πετρουλάκη για το σχόλιο του για την εθνική ομάδα, αλλά και για τον μπασκετικό ΠΑΟΚ και για όλα αυτά τα οποία είδαμε στο παιχνίδι και της εθνικής στο πρώτο ημίχρονο, αλλά και στο Super Cup. Αναμένουμε την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου για το δεύτερο ημίχρονο του παιχνιδιού της Γαλανόλευκης. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για το δεύτερο ημίχρονο.
6: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
7: Θήτα FM 107,1. Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 11 το πρωί ως τα μεσάνυχτα, με εκπομπές, ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, στοίχημα και αθλητικές μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Αθλητικό Σαββατοκύριακο στον Θήτα FM 107,1. Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο ο Αλέξης Αλεξίου.

0: Επιστρέψαμε από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Ακούτε Θήτα FM 107,1. Αλέξης Αλεξίου και Στέλιος Παπαντονίου βρίσκονται στο μικρόφωνο. Θα σας κρατήσουν συντροφιά έως και τις 12 για να σχολιάσουμε όλα όσα βλέπουμε στο παιχνίδι της εθνικής ομάδας με την Γερμανία, όπου βρίσκεται στο ημίχρονο και είναι στο 0-0. Στα υπόλοιπα αποτελέσματα και στα υπόλοιπα παιχνίδια, τα οποία είναι και αυτά σε ημίχρονο, το Νορβηγία-Πορτογαλία είναι 0-1, ενδιαφέρον παιχνίδι και αυτό. Και φυσικά υπάρχει και σε εξέλιξη στο 46ο λεπτό Ισραήλ-Ιρλανδία 0-3. Είναι σε εξέλιξη και αυτό το παιχνίδι στο πλαίσιο του National League.
1: Μπορούμε να πούμε και τα τελικά. Από ναι. Τελικά, η Δανία κέρδισε την Ουαλία 2-0. Η Σερβία έχασε από την Ολλανδία 1-2. Η Σερβία έχει 2-2 ήττες, μία από εμάς και μία από την Ολλανδία. Στο Link Β η Αυστρία κέρδισε το Κόσοβο 3-1. Το Ισραήλ είναι με την Ιρλανδία 0-3, μεγάλο διπλό εδώ η Ιρλανδή. Και στο Link Δ η Λιθουανία Αζερμπαϊτζάν 1-1 και η Γιβραλτάρ Ανδόρα 0-0.
0: Μου είπατε, είδατε και το Σερβία Ολλανδία.
1: Ναι, ναι, Σερβία, Ολλανδία 1-2.
0: Το είδατε εκεί πέρα, για, ναι. για πείτε, πώς τους είδατε.
1: Δεν ήταν πάρα πολύ καλή, προηγήθηκε η Ολλανδία.

0: η Σερβία δεν είναι η Σερβία που νομίζω
1: που γνωρίσαμε τα προηγούμενα χρόνια.
0: Ναι, δεν είναι. Δεν είναι αυτό. Κοίταξε, δεν ήταν καλό που κέρδισε η Ολλανδία. Μακάρι να έχουμε τουλάχιστον ένα βαθμό τους Ολλανδούς. Γιατί τα φαβορή είναι Γερμανία, Ολλανδία, Ελλάδα, Σερβία, έτσι πάει τώρα.
1: Εμείς με τον Γιώργο πριν είπαμε ότι καλά που νίκησε η Ολλανδία για να εξασφαλίσουμε την τρίτη θέση.
0: Την τρίτη θέση, ναι.
1: Ναι, το πήγαμε έτσι.
0: Έχετε δίκιο, έχετε απόλυτο δίκιο. Έχετε δίκιο. Σήμερα είχαμε και β' εθνική παιχνίδια.
1: Ναι, β' εθνική.
0: Μπορούμε να πούμε και εδώ τα αποτελέσματα. ΑΕΛ ΠΑΟΚ Β 1-0. Απόλλων Καλαμαριάς Αναγέννηση Καρδίτσας 1-0. Νίκη Βόλου Νέσος Χρυσούπολης 2-0. Πανιώνιος Ζάκυνθος 1-0. Και Ελλάς Σύρου Πύργος 0-0. Και Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β 4-1. Ξεκίνησε το μάτς στην Εθνική. Πάμε λιγάκι να
1: συνδεθούμε με τον Α.
2: Δύο μάτς απευθείας στον Α. Όχι μόνο Πέμπτη και Κυριακή, η σπουδαία μάτς, και την Παρασκευή Γαλλία-Ιταλία, αλλά και το Σάββατο Κροατία-Αγγλία και Ισπανία-Τσεχία. Ματσάρες. Τετέι δεν μπορέσε. Στην μπάσα του Τζόλι στο χώρο Τα. Τζόλις, για πρώτη φορά υποπίεση ο Κίμιχ. Βάγνομαν, νάτος ο Κίμιχ. Το πρόλαβε το πλάγιο, ο Αντεγέμ πάει να γυρίσει. Μπάλα δεν μας έκανε το χατήρι να βγει. Αλλά ο Τσιμίκας την πήρε τη μάχη. Λάθος του Ρέτσου, Εμπνουτάλιπ. Μέτσα την έβαλε την μπάλα στην περιοχή. Ο Μαυροπάνος την έβγαλε και την πήρε και την κόντρα. Νάτι και η αντεπίθεση από το πουθενά. Φαουλ στο Τζόλι. Πλεονέκτημα ο Καβανά. Καρέτσας και φεύγει ο Παυλίδης. Μαυροπάνος είναι τρεις με 7. Οπότε από την αρχή. Ο Παυλίδης την κρατάει την κατοχή.
3: Είναι χαρακτηριστική κίνηση του Παυλίδη να μπορέσουμε να πάμε σε πιο σετ παιχνίδι, να μην πηγαίνουμε σαν τρελή πάνω κάτω. Είναι σημαντικό να μπορέσουμε να κρατήσουμε μια ισορροπία και να κάνουμε καλό καταμερισμό των δυνάμεών μας. Δεν είναι σόφρον συνέχεια να πηγαίνουμε πάνω κάτω από τη στιγμή που αμυνόμαστε στο μεγαλύτερο διάστημα του παιχνιδιού.
2: Ζόλης. Καρέτσας. Ο Σαλιάκας έχει μπει εξαιρετικά στη σεζόν με τον Ολυμπιακό. Καρέτσας, Ζαφυρής, Ρέτσος, τα ξαναείπε με τον Τάιταν μαζί στο Λεβερκούζεν.
3: Ακόμα και αυτό που κάνουμε τώρα είναι σημαντικό στοιχείο στο παιχνίδι. Να μπορέσουμε να κρατήσουμε την μπάλα, να μην κάνουμε βιασμένες επιθέσεις, να μπορέσουμε να πάρουμε τις ανάσες μας.
2: Ρουτσός ουσιαστικά επιστρέφει μετά από 5 χρόνια στην Εθνική για το φιλικό με την Ιταλία στο Παγκρίτιο. Αλλαγή την Πέμπτη, βασικό σήμερα. Παίκτης του Όφη και του Χρήστου Κόντι στο Ηράκλειο. Κοτς του Όφη. Τα είπε πριν, θα τα πει και μετά το μάτς με τον Άγγελο Στυλιάδη στην εκπομπή που ακολουθεί της αναμέτρησης στη Βαβαρία. 0-0. Μέτσα. Εμπνουτάλιπ. Στο 9 παίζει και στην Φραγκφούρτη με την Άιντραχτ του Χίταρ πλέον. Αντεγέμι. Σαν επιστρέφει αριστερά ο Αντεγέμι εκείνη δεύτερο ημίχρονο δεξιά. Μετά το 25 λεπτό κάνει αλλάξει θέση δύο πλάγι. Μπίσεκ. Μέτσα. Αντεγέμι στην κίνηση την πήρε την μπαλά και όπως την πήρε έτσι την έχασε και πάει και κλέβει ο Κοντέ. Τζολάκης το πιάσε στο 49, ένα δύσκολο σουτ στη γωνία.
3: Εξαιρετική επέμβαση από τον Κωνσταντίν Τζολάκη. Εδώ ο Ζαφίρης χάνει την μπάλα και νομίζω ότι αυτό που κάνει ο Κωνσταντίν απλώνει και μεγαλώνει το σώμα του με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
2: Στην Αγγλία έχει βγάλει δίπλα στο δοκάρι, πολύ πιο δύσκολο από αυτό. Λάθος του Τετέι, Μπίσεκ, Κίμι.

0: Μέτσα. Αντεγέμι με Τσιμικά. Φάουλ κάνει εδώ Αντεγέμι, όχι. Στη διεκδίκηση με τον Ζαφίρη έπεσαν. Ο Ζαφίρης διαμαρτύρεται στον Κάβανα. Σάντε, Κίμιχ. Κίνηση του Κοντέ πάει στράφη. Του Μέτσα επίσης. Κίμιχ. Σάντε. Μέτσα. Αντεγέμι. Βάγνομαν. Αντεγέμι, Εμπνουτάλι γύρισε, αδύναμο σου, τζολάκι εύκολα.
1: Οι άμυνες που έχουμε βγάλει μέσα στην περιοχή μας είναι εξαιρετικές, υποδειγματικές.
0: Τσιμίκας, με φοβερή ασίστ για τον γκολ του Δουβίκα στο φινάλε. Στο Μίτιτς. Διόρθωσε και αυτή την ορθογραφία του τέταρτου λεπτού, ξεχάστηκε ήδη. Το γκολ του Ζήφκοβιτς δηλαδή. Από τον Καρέτσα, πέρασε ο κίνδυνος από τον Εμπνουτάλι. Τσιμίκας αφήνει στο Βάγνομαν. Μπίσεκ. Τα Κοντέ. Έφυγε από Ανδρούτσο, όχι από Ζαφίρη. Ψυχραιμία ο Ανδρούτσος, όχι ο Σανιάκας. Κίμιχ ψηλά πήρε μπάλα, Κοντέ γύρισε, Ζαφίρης φάουλ. Πολύ ψηλά τα σήμερα το Τζιμίκα. Την Πέμπτη τα είπε με Φαντάικ, Γκάκπο. Γενικώς τα δύο πρώτα μάτς στον πάγκο της Εθνικής Γερμανίας είναι απέναντι σε παίκτες του στο Λίβερπουλ. Πέμπτο Nations League. Η Γερμανία έχει 8 νίκες σε 27 παιχνίδια, αυτό είναι το 28.

Κασελάκης τοποθετεί το τείχος των τριών και θα πάει στην αριστερή του γωνία για να περιμένει την επιλογή του Κίμιχ.

0: ήθελε ο Μπράουν ακριβώς.
1: Νομίζω μετακίνησε από το αρχικό σημείο του μπάλα για να αλλάξει και τη γραμμή του της τροχιάς της μπάλας. Το τείχος μας είχε ήδη στηθεί στο αρχικό σημείο που ήταν η μπάλα.
2: Κίμι Τζολάκης, Μέγας Τζολάκης στο 53.
0: Σε τέτοια μάτς... τελική στην εστία στο τετράλεπτο. Ε?
1: Σε τέτοια μάτς χρειάζεται το τερματοφύλακά σου να είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση.
0: Καταπληκτικό πλάνο.
2: Μπράουν.
0: Μαυροπάνος Ρέτσος δεν χάνουν φάση στον αέρα πρώτα. Ο Μαυροπάνος τελείωσε τη φάση και μετά πήρε την μπάλα απλά και όχι φάουλ στον Καρέτσα. Πήρε το πλάγιο ο Κίμιχ. Αντεγέμι πάει να γυρίσει. Συνεργασία με Κίμιχ. Έφυγε από τον Παυλίδη. Ο Αντεγέμι θέλει να αλλάξει ταχύτητα. Πέφτει σε τρεις. Ο Μέτσα out.
1: Εντελώς λανθασμένη επιλογή.
3: Μια εθνική η οποία νομίζω ότι έχει ξεκινήσει πολύ χειρότερα από ό,τι ήταν στο πρώτο ημίχρονο.
4: Ναι, πολύ άμυνα και νομίζω ότι πρέπει λίγο ο Γιωβάνοβιτς να δει λίγο να διαμορφώσει, λίγο να ξεκουράσει, γιατί πολύ άμυνα. Δηλαδή ο κορυφαίος παίκτης της εθνικής ομάδας είναι ο Τσολάκης. Έβγαλε κανένα δυο πάρα πολύ καλά.
3: Έβγαλε τώρα πριν από λίγο ένα σουτ το οποίο ήταν πάρα πολύ δύσκολο και έβγαλε ακόμα ένα στο πρώτο ημίχρονο.
4: Ναι, ναι, νομίζω ότι πρέπει λίγο η εθνική, ο Γιωβάνοβιτς αρχίζει σιγά σιγά να μπορέσει η εθνική ομάδα να κρατήσει λίγο μπάλα. Δεν γίνεται να παίζεις 90 λεπτά άμυνα. Πρέπει να πιέσει λίγο ψηλά, δεν γίνεται να τους αφήσει να παίζουν εύκολα. Αυτό είναι το πρόβλημα.
3: Ναι, γιατί όσο πιέζει η Γερμανία, κάποια στιγμή δημιουργεί φάσεις και οι φάσεις θα φέρουν κίνδυνο και κάποια στιγμή θα γίνει και το τσάφ. Δηλαδή δεν γίνεται να πάει έτσι.
4: Πρέπει να πιέσει πιο ψηλά, να ανέβει η ομάδα.
3: Και όσο τώρα σε αυτά τα πρώτα λεπτά του δευτέρου ημιχρόνου βλέπουμε και πολλά προσωπικά λάθη. Δηλαδή ειδικά στην άμυνα, πολύ εύκολα λάθη τα οποία έδωσαν την ευκαιρία στη Γερμανία να
4: αγαπηθεί. Ναι, γιατί τρώνε πίεση. Κατάλαβες, άμυνα. Όταν τρώνε πίεση θα κάνεις και λάθη. Γι' αυτό γίνεται αυτό. Πολύ άμυνα. Πρέπει να βγει λίγο πιο μπροστά, να πιέσει. Δεν γίνεται. Και πρέπει και ο Γιωβάνοβιτς αυτή τη στιγμή να είμαστε στο 55ο λεπτό. Πρέπει να δει τι μπορεί να κάνει για να βοηθήσει τα παιδιά λίγο να κρατήσουν μπάλα.
3: Ναι, εδώ πέρα βλέπουμε τον Παυλίδη να είναι σε θέση half.
4: Δες, είναι...
3: Πάει πίσω και είναι μοναδικός μπροστά ο Δετέι.
4: Τίποτα, δεν υπάρχει. Είμαστε έξω από την περιοχή και οι 10. Και οι 10 είμαστε έξω από την περιοχή. Δεν γίνεται αυτό.
3: Και πόσο να αντέξεις.
4: Πόσο δηλαδή... να αντέξεις. Δηλαδή, αν πάρεις σοπαλία, είναι έπεσε από το λευκό πύργο και θα βρεις πορτοφόλι.
3: Ναι.
4: Άσε που εμείς είμαστε και τυχεροί, μπορεί να τους το κλέψουμε το μάτι.
3: Μακάρι. Απλά δεν δείχνει και τη διάθεση το να κάνει κάτι η Εθνική. Δυστυχώς.
4: Πιστεύω ότι πρέπει να βοηθήσει ο προπονητής τώρα. Πρέπει να τους βοηθήσει.
3: Με αλλαγή συστήματος ή μόνο με αλλαγές προσώπων.
4: Και αλλαγές προσώπων. Αυτό είναι. Δηλαδή ο Κοστούλας πρέπει να παίξει, ξέρει, μπορεί να κρατήσει μπαλά.
3: Ο Κοστούλας είναι ο ένας, άλλον.
4: Από εκεί και πέρα πρέπει να δει στον χώρο του κέντρου. Αν έχει κουραστεί, ο Ζαφίρης έχει κάρτα. Έβγαλε τον Βαγιανίδη, γιατί είχε κάρτα, έβαλε τον Σάλιαγκα. Τώρα τρώει και κάρτα και ο Ρέτσος. Είναι αυτό που σου λέω, άμυνα, θα γίνουν λάθη.
3: Θα γίνουν λάθη, θα υπάρχει κούραση και υπάρχει και φθορά. Και κυρίως όταν, φθορά εννοώντας ότι εννοώ τις κάρτες. Και όταν ο αμυντικός, δηλαδή τώρα ο Μπακ μας πήρε...
4: Ο Ρέτσος πήρε κάρτα.
3: Ο Ρέτσος πήρε, ναι, πήρε κίτρινη.
4: Θα φοβάται να μαρκάρει μετά, να μην φάει τη δεύτερη.
3: Το σκέφτησε μετά. Το σκέφτησε περισσότερο.
4: Ο Τσολάκης, αυτή τη στιγμή μας κρατάει ο Τσολάκης το παιχνίδι. Δηλαδή το 0-0 το οφείλουμε στον Τσολάκη που κάνει μια τρομερή εμφάνιση σήμερα.
3: Τρομερή εμφάνιση, πολύ σταθερός και ουσιαστικά νομίζω ότι μπορούμε να πούμε Γερμανία vs Τζολάκης.
4: Ναι, ναι, μπορούμε. Και μπορούμε μάλιστα να πούμε ότι πρέπει η εθνική να κρατήσει μπάλα. Δεν κρατάμε στο λεπτό, τη χάνουμε κιόλας.
3: Βασικά σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο δεν έχω μετρήσει η εθνική να πάρει την μπάλα και να κάνει τρεις πάσες. Όχι τρεις πάσεις από το κέντρο και μπροστά. Τρεις πάσεις ακόμα και στο δικό της ένα τρίτο.
4: Αλήθεια είναι, γι' αυτό χάνουμε την μπάλα πάρα πολύ γρήγορα και κάνουμε άμυνα.
3: Και παραχωρούμε και εύκολα.
4: Κόρνερ, φάουλ.
3: Και έτσι ουσιαστικά βάζει τους Γερμανούς και πολλούς παίκτες Γερμανίες μέσα στην μεγάλη περιοχή που κάποια στιγμή θα σου ξεφύγει κάποιος. Δεν γίνεται. Έτσι πως πάει η κατάσταση. Να πούμε ότι είμαστε στο 58ο λεπτό. Γερμανία, Ελλάδα 0-0 με την εθνική ουσιαστικά
4: να μείνετε
3: μόνο και να μην κάνει κάτι διαφορετικό.
4: Τώρα αυτή τη στιγμή θα γίνουν δύο αλλαγές. Μπαίνει ο Φώτσιο Ιωαννίδης στη θέση του Ζαφίρη που είχε κάρτα, αυτό που λέγαμε, είχε κάρτα, και βγαίνει και ο Τετέι και μπαίνει ο Κουρμπέλης και μπαίνει ο Κουρμπέλης. Άρα τι σημαίνει εδώ, βάζει ένα παίκτη τον Κουρμπέλη ξεκούραστο, βάζει τον Ιωαννίδη πίσω από τον Παυλίδη για να δούμε αν μπορέσουμε να κρατήσουμε τώρα μπάλα.
3: Μπορεί να παίξει ο Ιωαννίδης πίσω από τον Παυλίδη.
4: Μπορεί, ναι.
3: Μου κάνει εντύπωση το ότι επέλεξε τον Ιωαννίδη. Δηλαδή, αν ήμουν στη θέση του Γιωβάνοβιτς, δεν θα επέλεγα τον Ιωαννίδη.
4: Τον Κοστούλα θα επέλεγε.
3: Ναι. Ή θα πήγαινε σε διαφορετική λύση. Τον Ιωαννίδη δεν θα τον έβαζα πίσω από το επιθετικό. Δεν ξέρω, μου κάνει περισσότερο φορ περιοχή, φορ που είναι μέσα στο κουτί.
4: Στο κουτί,
3: για να σκοράρει. Okay, στον Παναθηναϊκό έδειξε ότι μπορεί να δημιουργήσει, μπορεί να σπάσει την μπάλα κτλ. Αλλά τώρα δεν ξέρω.
4: Για να δούμε πώς θα πάει. Απλώς θα μπορούσε να αφήσει έναν επιθετικό να βάλει κι άλλο χαφ.
3: Ναι.
4: Για να γεμίσει το κέντρο.
3: Ναι, γιατί τώρα, όπως είπατε, η Γερμανία παίζει με ένα χαφ περισσότερο.
4: Με ένα χαφ περισσότερο.
3: Ναι, και οπότε εκεί στο.
4: Δηλαδή, όταν παίζει 4-2-3-1 και εσύ παίζει 4-4-2, ένας περισσεύει στο χώρο του κέντρου.
3: Οπότε είναι πολύ
4: τακτικά.
3: Ναι, τακτικά. Και είναι πολύ πιο εύκολο να αλλάξει και πάσες. Ναι,
4: εντάξει, το ίδιο είναι.
3: Μάλλον θα εναλλάσσετε.
4: Θα εναλλάσσετε. Μία ο Παυλίδης, μία ο Ιωαννίδης. Ο Παυλίδης έχει κουραστεί πάρα πολύ.
3: Νομίζω ότι ίσως και να σκέφτηκε ο Γιωβάνοβιτς ότι ο Ιωαννίδης είναι και ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος γυρίζει πίσω και μαρκάρει πολύ περισσότερο. Είναι ένας παίκτης ο οποίος τον λες και κάνει την αγκαρία, ας πούμε. Θα γυρίσει να μαρκάρει και πίσω.
4: Οι δύο αλλαγές που έκανε, έβγαλε δύο παίκτες, τον Ζαφίρη και τον Βαγιανίδη, γιατί είχαν κίτρινη κάρτα. Και έκανε αλλαγές για να μην φάνει τη δεύτερη κίτρινη κάρτα και μείνει με 10 παίκτες η εθνική ομάδα.
3: Αναμενόμενο. Πάμε λοιπόν να συνδεθούμε και ξανά με τον Αλφα. Είμαστε στο 60 λεπτό, μία ώρα αγώνα. Γερμανία-Ελλάδα 0-0.
5: Πάει να πέσει το Μπίσεκ και κοιτάζει και τους υπόλοιπους ο Παυλίδης, γιατί αν δεν ανέβει η βοήθεια θα είναι στράφη η κίνησή του να πάει στον Νίμπελ. Να τι πίεσε το Ανδρούτσο για του Καρέτσα, έβγαλε ο Κίμιχ.
6: Και τώρα προσοχή.
5: Ψυχραιμία του Κίμιχ πραγματικά. Σάντε, ωραία ο Ανδρούτσος, η κόντρα ευνοεί ποιον. Ο Μέτσα πρόλαβε ο Ρέτσος και το καθυστέρησε. Μέτσα και πάει να περάσει ο Σάντε, δεν υπάρχει κάτι. Ρέτσος. Τσιμίχας, φάουλ ο Μπνουτάλιμπ.
6: Η σύντρο θα το ξαναπώ, οι άμυνές μας μέσα στην περιοχή, στα ατομικά μαρκαρίσματα, είναι εξαιρετικές.
5: Δεύτερη συμμετοχή του Γιούνες Εμπνουτάλιμπο. Παίζει στην 10η Άιντραχτ Φραγκφούρτη στην εκκίνηση της Μπουντεσλίγκα. Εκεί μόνο ο Μάτου Καρέτσα έχει το απόλυτο. Πήρε 16 παίκτες χωρίς συμμετοχή στους 44 των δύο αποστολών ουσιαστικά ο Γιούργεν Κλοπ για τα μάτσα με Ολλανδία στο Άμστερνταμ, Ελλάδα απόψε και τα άλλα δύο που ακολουθούν με Σερβία και Ελλάδα σε Μόναχο και Τούμπα. Επαναστατικός Κλοπ. Μπίσεκ. Αδεγέμι. Σάντε. Κίμιχ. Μιλάμε για μετρονόμο, για σημείο αναφοράς, το 6, στο 8, όλος ο άξονας ο Κίμιχ. Όχι μόνο στην εθνική ομάδα, αλλά και στην Bayern. Yeah.
0: οπότε έπεσε δεξιά στην άμυνα και ερχόταν στο 6 για να κάνει παιχνιδί. Τα. Με δυνάμεις ο Ιωαννίδης θα πιέσει τον Μπίσεκ. Αντεγέμι Εμπνουτάλι, ο Ρέτσος τον καθυστέρησε. Και την πήρε και τη μάχη εδώ ο Ρέτσος, βέβαια. Μάτς ο Παναγιώτης Ρέτσος, 44 ο Μαυροπάνος, πήγε με 15 στον πάγκο ο Βαγιανίδης, 53 ο Τσιμίκας στην εξαιρετική ελληνική άμυνα. Τσιμίκας με 2 γκολ στα 9 τελευταία που παίζει και με το δεξί μάλιστα τα 2 γκολ. Τα Σάντε. Ο Καρέτσας, το τρέξιμο του Σάλιακα. Φοβερός Μαυροπάνος, την πήρε τη μάχη. Παυλίδης Ανδρούτσο στην πάσα του Κουρμπέλη. Έφτασε με τα πολλά αυτή η αλλαγή παιχνιδιού στον Τζόλι. Τσιμίκας, το πρέσ το γερμανικό. Πραγματικά δυσκολεύει πολύ την εθνική. Εδώ η πάσα του Τσιμίκα. Στον προορισμό της στον Τζόλι δηλαδή δεν έφτασε. Μπίσεκ. Κλόπ ετοιμάζει Μπούρκαρντα για εννιάρη και τον Φλόριαν Βίρτσε, τους δύο παίκτες που ενσωματώθηκαν στην αποστολή βράδυ Παρασκευής. Ο Ανδρούτσος, ο Κουρμπέλης, Τζόλης για τον Ιωαννίδη, πάσα ακρίβεια δεν έχει ο Πισεκλάγιο. Λογικά θα φύγει ο Εμπνουτάλι και προφανώς ο Κοντέ. Για να δούμε. Έξω Σάντε. Έξω Κοντέ. Το Μιουτάλι μπορεί να παίξει και στο πλάι, συνεπώς θα πάει ο Μπούρκαρτ το 9. Το Μιουτάλι μπα δεξιά. Αποθέωση για τον Βίρτς. Τη σεζόν του μαγική στη Λίβερπουλ δεν τη λες, ούτε την περσινή, ούτε την τρέξα σεζόν. Αλλά πάντως με τον Αντώνη Ραόλα αλλάζουν πολλά στους Λιβερπούλιανς. Ως προς τις εντάσεις, τα τρεξίματα, είναι διαφορετικό στυλ παιχνιδιού. Μαυροπάνος, τον έτρεξε το Σάλιακα. Κάλυψε ο Μπράουν.

0: Καρέτσας.
1: Το που τον είδε τον Μπράουν ο Καρέτσας
0: και την κράτησε την μπάλα και έχει έτοιμη σέντρα ο Σαλιάγας. Την έκανε στην περιοχή ο Τζόλης ο Κουρμπέλης.
1: Τελείως φάση με φάουλ.
2: Η πρώτη επίθεση στο δεύτερο ημίχρονο, Ισίδωρε.
1: Ναι.
2: Η πρώτη δομημένη επίθεση. Πλαγιοκοπήσαμε. Πέραμε την μπάλα μέσα στην περιοχή.
3: Έχουμε φτάσει εσύ ως 65ο λεπτό. Γερμανία-Ελλάδα 0-0 και...
4: Πατήσαμε περιοχή.
3: Το λέμε και η είδηση.
4: Η είδηση. Είναι η είδηση ότι πατήσαμε περιοχή και τους δυσκολέψαμε λίγο.
3: Προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε και κυρίως από τα πλάγια με τον Καρέτσα, ο οποίος εκεί πέρα έκανε μια ατομική προσπάθεια, κράτησε την μπάλα, έβγαλε για την σέντρα. Εντάξει, κάτι είναι και αυτό. Νομίζω ότι τώρα το προσπαθεί η Ελλάδα να βγει λίγο, να πάρει λίγα μέτρα.
4: Για να δούμε τώρα. Σιγά σιγά πιστεύω λιγάκι, φτάσαμε στο 67ο λεπτό. Θα κουραστούν και λίγο. Δεν μπορεί να σε αυτό το ρυθμό να παίξουν.
0: Σε 4 λεπτά.
3: Το θέμα είναι ότι κουραζόμαστε και εμείς. Αυτό είναι το θέμα. Να πω και κάποια αποτελέσματα. Νορβηγία-Πορτογαλία είναι στο 65ο λεπτό. Είναι στο 1-2. Ωραίο ματσάκι.
4: Να, τώρα έχουμε μεγάλη φάση για την εθνική 1-0. Το βάλε. Όχι.
3: Πολύ μεγάλη ευκαιρία.
4: Ο Φώτης ο Ιωαννίδης. Μεγάλη ευκαιρία,
3: Πολύ μεγάλη ευκαιρία από το Φώτη Ιωαννίδη.
4: Ήταν μόνος.
3: Να ανοίξει το σκορ.
4: Ήταν μόνος του. Εδώ βλέπεις ότι κάτω από πίεση που τους πρεσάραμε, κάνα λάθος. Πήρε την μπάλα ο Παυλίδης, του βγάζει έτοιμο γκολ και το χάσε. Άρε λαδάρα.
3: Εδώ πέρα μετράει το γεγονός ότι ο Ιωαννίδης δεν έχει παιχνίδι, γιατί δεν έχει ρυθμό για το τελείωμα.
4: Εδώ όπως πέρας είναι μόνος. Πλάσσα να βρει δίσκο. Βλέπεις ότι πρώτη φορά πιέσαμε ψηλά και κάνα λάθος.
3: Ναι.
4: Αυτό πρέπει να κάνουμε. Όχι να γυρνάμε όλοι πίσω.
3: Ναι, γιατί είναι επιρρεπής. Όταν πιέζει η Ελλάδα μπορούν να κάνουν το λάθος. Δεν είναι απίθανο.
4: Και χάσαμε τη μεγαλύτερη ευκαιρία στο μάτι, την έχουμε εμείς.
3: Ναι, ναι, τεράστια ευκαιρία. Okay, και η Γερμανία έκαναν δύο ευκαιρίες, στο πρώτο και στο δεύτερο ημίχρονο. Από μακριά, αλλά ήταν απεκρούσεις του Τζολάκη που δεν ήταν.
4: Αλλά εμείς κάναμε κλασική ευκαιρία να κάνουμε το 0-1. Λίγο τους πιέσαμε μπροστά και κάναν το λάθος.
3: Ο Κουρμπέλης παίρνει κίτρινη κάρτα.
4: Έχασε.
3: Ναι, έχασε τεράστια ευκαιρία.
4: Μεγάλη ευκαιρία.
3: Τεράστια ευκαιρία.
4: Σιγά σιγά αρχίζει και ανεβαίνει λίγο η εθνική ομάδα. Πρεσάρει λίγο παραπάνω. Και οι Γερμανοί, λογικό είναι, δεν μπορεί να πάει σε αυτό το ρυθμό 90 λεπτά.
3: Ο Παυλίδης, ο οποίος έχουμε πει ότι κάνει πάρα πολύ δουλειά, κατεβαίνει μέτρα, μαρκάρει κτλ. Ήταν αυτός ο οποίος έκανε την πίεση, κέρδισε την μπάλα και έβγαλε την πάσα στον Ιωαννίδη που θα μπορούσε να την ασίστη για να βάλει την Ελλάδα μπροστά.
4: Και αυτό από τι έγινε, Στέλιο, έγινε από το pressing μπροστά.
3: Ναι. Λοιπόν, είμαστε στο 61ο λεπτό, Γερμανία-Ελλάδα 0-0, με την Ελλάδα να προσπαθεί να δημιουργήσει, να βγάζει μια έτσι διάθεση να δημιουργήσει, να απειλήσει τους Γερμανούς.
4: Βγήκαμε πάλι στη φάση, βγαίνει ο Παυλίδης.
3: Πήγε να βγει ο

0: Παυλίδης,
1: έχουμε 5 λεπτά, είμαστε καλοί.
0: Ναι, 5 λεπτά όπου έχει γυρίσει ο διακόπτης.
1: Έχει γυρίσει λίγο και πιέζουμε λίγο πιο μπροστά και τους δημιουργούμε πρόβλημα και έχουν αγχωθεί οι Γερμανοί.
0: Ναι, και είπαμε ότι το άγχος θα είναι με τους Γερμανούς που παίζουν εντός έδρας και μπορεί να μας δώσει και αποτέλεσμα. Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε με τον Αλφα για τον αγώνα.
2: Bisek. Αντεγέμι. Κλείνει ο Τζόλης ο Τσιμίκα. Out.
3: Εξαιρετικός Τσιμίκας. Θα ξαναφέρω στη συζήτηση το βράδυ που είχαμε στο Βελιγράδι.
2: Ναι.
3: Την ενέργεια που ξόδεψε. Το γεγονός ότι στο 95ο λεπτό ήταν αυτός που μετά το λάθος που είχε στο γκολ των Σέρβων του Ζίφκοβιτς βρήκε το κουράγιο να βγει σχεδόν στη γραμμή του out στο 25ο λεπτό, 24ο λεπτό, να κάνει τη σέντερ και σήμερα απέναντι στον Αντεγέμι είναι εξαιρετικός. Ένας Τσιμίκας από τα παλιά θα πω εγώ.
2: Ιβάν Γιοβάνοβιτς βλέπει την εθνική να κρατάει το 0 μέχρι το 67 και να χάνει έναν επανάληπτο τέτα-τέτ ο Ιωαννίδης. Για το 0-1. Μπίσεκ. Ρέτσος. Δέκατο ραντεβού. Η Ελλάδα δεν έχει νικήσει τη Γερμανία.
4: Να το ξαναρωτήσω, να το ξαναπώ. Το λέτε. Να μην το πω ακόμα.
2: Τα. Κίμιχ. Κάνε τα μέτρα ο Ανδρούτσος για να πάει στο Μέτσα ή να μείνει στο Βιτς. Κρατάει τη θέση του. 1-2 Μπούρκαρντ Μέτσα, κόντρα κόρνερ. Τρέχει ο Ανδρούτσος να καλύψει εντυπωσιακά το χώρο. Πάρα πολύ καλό παιχνίδι.
5: Πάρα πολύ.
2: Από όλους,
3: νομίζω από την πλευρά των Γερμανών, ο Σίδρονεν Μέτσα είναι ο πιο παραγωγικός, ο πιο επιδραστικός παίκτης όσον αφορά το μεσαίο και το επιθετικό τρίτο.
2: Έξι στα επτά κόρνερ για τη Γερμανία. Ο Τζολάκης δεν χρειάζεται να βγει. Ο Τζόλης έχει δει τον Καρέτσα να φεύγει. Αλλά μπορεί να πάει λίγα μέτρα μόνος του και να παίξει με τον Καρέτσα με φοβερή πάσα. Και ανεβαίνει ο Τσιμίκας και καλπάζει ο Τζόλης. Και γυρίζει να μπαρκάρει ο Αντεγέμι τον Τζόλη. Δεν τον πιάνει κανείς, αλλά δεν μπορεί να γυρίσει την μπάλα με δύναμη και με ακρίβεια.
3: Αυτό ήταν που λέμε το ζαλικό, η επιθετική επιλογή. Έτρεξε σε όλο το γήπεδο ο Χρήστος, έβαλε στην πλάτη τον Αντεγέμι. Νομίζω ίσως δεν έλεξε καλά. Ήλπιζε ότι θα είναι κάποιος μέσα στην περιοχή για την παράλληλη πάσα του. Δεν υπήρχε όμως κάποιος που να έχει ακολουθήσει.
2: 20 λεπτά δεν απειλεί η Γερμανία. Θυμίζει αυτό το μάτς το Ελλάδα-Ολλανδία στη Νέα Φιλαδέλφια. 60 λεπτά η Ολλανδία θα μπορούσε να είχε βάλει 1 και 2 και 3 γκολ. Ήταν 0-0 στα προκριματικά του Euro. Η εθνική δεν έχει απειληθεί μέχρι το τέλος. Και ενώ Πογέτα έχει βάλει όλους τους επιθετικούς, κάνει το πέναλτι.
1: Είμαστε στο 72ο λεπτό. Η εθνική ομάδα αρχίζει σιγά σιγά ξαναπάτησε περιοχή. Του δημιούργησε πρόβλημα. Η Αγγλία πιστεύω ότι έχει αγχωθεί και ο Κλοπ και οι παίκτες του μετά από τις δύο φάσεις που τους κάναμε και νομίζω ότι μπορούμε σιγά σιγά να τους κλέψουμε και το παιχνίδι.
0: Και πλέον βρίσκει και η Ελλάδα χώρους να τρέξει με τον Καρέτσα και τον Τζόλι.
1: Τώρα βλέπουμε μια φάση με τον Τζόλι. Το βάλε. Και 0-1. Γκόλ η Ελλάδα. Γκόλ η Ελλάδα. Είναι αυτό που λέγαμε. Μπράβο ρε Ελλάδα. Είναι αυτό που λέγαμε ότι τους πάντησε λίγο το και φοβηθήκανε οι Γερμανοί.
0: Μόλις πήγε αποφάσισε να δημιουργήσει, δημιούργησε, πάσε 2-3 φορές περιοχή και την τρίτη φορά που πάτησε περιοχή η Ελλάδα κατάφερε να σκοράρει. Επίσης, να πούμε μεγάλη δικαίωση Αλέξη Αλεξίου που τα έλεγε από εχθές. Να πούμε από χθες ότι η Ελλάδα έλεγε ότι πρέπει να διεκδικήσει το παιχνίδι και μπορεί να το διεκδικήσει, μπορεί να το πάρει, μπορεί να πάρει αποτέλεσμα. Είναι πράγματα τα οποία.
1: Μα ναι, έχει ταλέντο αυτή η δικαίωση. Ο Τζόλις εδώ πέρα τώρα σε

0: Η ανταμοιβή που έρχεται με αυτό το γκολ είναι για την αμυντική προσήλωση στο πλάνο, για την προσπάθεια των παιδιών.
1: Και έρχεται ο Κουρμπέλης, άλλαξε και πορεία, βρήκε σε έναν παίκτη της Γερμανίας. Το θέμα είναι ότι μπήκε η μπάλα στο πλεκτό και η Ελλαδάρα προηγείται 1-0 μέσα στη Γερμανία.
2: Το μεγάλο, μεγάλο αποτέλεσμα.
1: Μεγάλο. Τώρα να το κρατήσουμε είναι μεγάλη δουλειά. Το είχα πει ότι πρέπει να πάρουν αποτέλεσμα. Αν δεν πάρουν αποτέλεσμα είναι αποτυχία. Το είχα πει από χθες. Και πιστεύω ότι αυτό το γκολ τώρα να του δώσει κι άλλο, να του δώσει κι άλλο κουράγιο και ψυχή. Και πρέπει και ο Γιωβάνοβιτς τώρα σιγά σιγά να ετοιμάζει και τις αλλαγές του. Να ξεκουράσει λίγο κανένα δύο παίκτες.
2: Να φρεσκάρει.
1: Να φρεσκάρει λίγο την ομάδα και να βγάλει
3: τρεξίματα. Δεν έχει νικήσει ποτέ τη Γερμανία. Λέτε.
2: Και είναι και είναι και κάτι ακόμα το ότι τώρα με αυτό το οποίο βλέπουμε εδώ και περίπου 10-15 λεπτά που η εθνική αρχίζει και παίρνει την μπάλα, δημιουργεί, αδίκησε και λίγο τον εαυτό της όσο περίμενε την Γερμανία.
1: Συμφωνώ, γιατί δεν είναι ομάδα για να περιμένει. Η εθνική ομάδα έχει ταλέντο, πρέπει να παίξει ψηλά, να πρεσάρει ψηλά. Δεν έχουν δηλαδή καλύτερο ταλέντο η Γερμανία από τους Ουκρανούς. Απλώς εμείς πρέπει να το πιστεύουμε, να λίγο που ανοιχτήκαμε, πρεσάραμε και κάναμε τον γκολ.
2: Και σε αρκετές περιπτώσεις ήταν που κλέβαμε, κλέβαμε μπάλες, δημιουργούσαμε ευκαιρίες, βρήκαμε ανοιχτό γήπεδο και έβλεπες ότι αυτή η εθνική δεν έχει να φοβηθεί. Δηλαδή νομίζω είναι αυτό που λένε ότι τους παρασεβαστήκαμε.
1: Πάρα πολύ. Και τώρα για να δούμε τώρα πώς θα πάει το παιχνίδι. Τώρα το άγχος πήγε διπλά στους Γερμανούς. Ο Κλοπ το έλεγε ο άνθρωπος ότι η Ελλάδα είναι μια ομάδα με μεγάλο ταλέντο.
2: Το είπε, ναι.
1: Το είπε και...
2: Εντάξει, δεν μπορείς και να μην το πει κιόλας με τους ποδοσφαιριστές που έχει στο ρόστερ της η εθνική ομάδα. Και πλέον το βλέπει και το βγάλει και τη ζημιά.
1: Μεγάλο διπλό είναι αυτή τη στιγμή, μακάρι να το κρατήσουν τα παιδιά.
2: Είμαστε στο 77ο λεπτό. Μια κεφαλιά από τους Γερμανούς περνάει λίγο έξω από την εστία του Τζολάκη. Η Ελλάδα η οποία θα προσπαθήσει να διαχειριστεί αυτό το 0-1 στο όσο απομένει, με τον Γιωβάνοβιτς να πρέπει να φρεσκάρει την ομάδα του, να δώσει, να βοηθήσει την ομάδα να κρατήσει αυτό το πολύτιμο, αυτό το χρυσάφι, το 0-1.
1: Έτσι, συμφωνώ. Πιστεύω ότι τώρα ο Γιωβάνοβιτς πρέπει να φρεσκάρει λίγο κανένα δύο παιδιά τα οποία είναι κουρασμένα, γιατί έχουν κουραστεί πάρα πολύ. Να φρεσκάρει για να έχουν τις δυνάμεις. Εγώ πιστεύω ότι η Γερμανία και ο κόσμος απογοητεύτηκε. Οι φίλοι της Γερμανίας σιγά σιγά βλέπω φεύγουν από το γήπεδο.
2: Ναι, το δείχνει τώρα και ο Αλφα ότι αρκετοί φίλοι της Γερμανίας αποχωρούν από το γήπεδο.
1: Στο 77. Για σκέψου ότι αυτό που σου έλεγα, ότι η εθνική ομάδα είναι καλή ομάδα, έχει καλούς παίκτες. Δεν πρέπει να φοβάται κανέναν αντίπαλο, ούτε την Ολλανδία ούτε η Γερμανία.
2: Να πούμε πως στον πάγκο είναι ο Ντόι, ο Μασούρας, ο Δουβίκας, ο Κοστούλας, ο Μιχαηλίδης, ο Κυριακόπουλος και ο Μουζακίτης.
1: Έχει λύσεις να ξεκουράσει παίχτες.
3: Γνάμπρι.
1: Έχει λύσεις για να κρατήσει το αποτέλεσμα. Εγώ βλέπω ότι τώρα αυτή τη στιγμή μου αρέσει η εθνική. Παίζει ψηλά, βλέπεις. Γιατί τώρα πρέπει να τους πέσει ψηλά που είμαστε στο 0-1 γιατί έχουν άγχος τώρα. Πρέπει να τους πιέσουμε ψηλά. Να μην γυρίσουμε πίσω. Θα κάνουν και άλλο λάθος.
2: Θα κάνουν λάθος, θα ανεβούν, θα χάσουν και λίγο το μυαλό τους, γιατί τους είδαμε λίγο πιο εκνευρισμένους.
1: Πολύ εκνευρισμένους και θα βρούμε και χώρο τώρα. Τώρα θα βρούμε και πιο ανοιχτό χώρο στην επίθεση. Και έχουμε Καρέτσα, έχουμε Τζόλι, έχουμε Παυλίδη, έχουμε Ιωαννίδη. Μπορεί να τους κάνουμε τη ζημιά. Για να δούμε.
2: Για να δούμε. Μπίσεκ. Πάμε να καμία λύση να οργανώσει το παιχνίδι με τον Αλφα για την μετάδοση.
3: Και ζητάει ο Κίμιχ την μπάλα. Ο Βίσκα λάθος. Είναι εκτός κλίματος αγώνα. Καρέτσας. Φοβερή προσπάθεια από τον Μπούρκαρ. Δεν πέρασε η πάσα για τον Παυλίδη. Θα ήταν συλλεκτικό αυτό αν πέρναγε. Ο Μπούρκαρ θέλει λίγο χώρο. Σουτάρει βιαστικά πάνω στα σώματα. Ο Κίμιχ. Ανδρούτσο στο Μέτσα. Βάγκνομαν για Μέτσα. Τσίπησε την μπάλα. Εμπνουτάλι Γνάμπρι. Το σουτ Τζολάκης. Ο Γνάμπρι πάει να γυρίσει. Ρέτσο διώχνει. Κι άλλη σέντρα. Μαυροπάνος.
4: Πρώτη προσπάθεια στην εστία. Πρώτο σουτ.

0: λογικά στη θέση του Καρέτσα.
1: Ότι έχουν προσπαθήσει να δημιουργήσουν οι Γερμανοί, πλαγιοκόπηση, κάθετο παιχνίδι, συνδυαστικό παιχνίδι, δεν έχουν καταφέρει να βρουν απάντηση. Νομίζω, το ξαναπάω ακόμη μια φορά, η άμυνά μας στην περιοχή την εξαιρετική.
2: Ο Καρέτσας είναι μόνος του. Ο Τζόλης τον είδε, τον έψαξε, αλλά δεν τον βρήκε γιατί ακούμπησε την μπάλα. Αλλαγή. Μασούρα στη θέση του Καρέτσα.
1: Όχι, του Χρήστου, του Τζόλη.
2: Ο Τζόλης γίνει, ναι.
0: Ναι, ναι, ο Τζόλης.
3: Έχουμε αλλαγή για την εθνική μας ομάδα. Βγήκε ο Τζόλης και βάζει τον Μασούρα. Ένα πιο μεδιογενή παίκτη.
4: Ναι, απλώς κουράστηκε ο Τζόλης πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν το κάνω τώρα, γιατί ο Τζόλης είναι σε ανοιχτό γήπεδο, είναι πάρα πολύ καλός.
3: Είναι πολύ γρήγορος, ναι, είναι πάρα πολύ γρήγορος.
4: Και εντάξει, τι να πούμε, για να δούμε πώς θα του βγει το παιχνίδι.
3: Έχει στημένο η εθνική κόρνερ, το οποίο εντάξει, οκ. Περνάει ανεκπεκτάλευτο από την εθνική ομάδα. Είμαστε στο 82ο λεπτό. Γερμανία, Ελλάδα 0-1. Να πούμε και κάποια αποτελέσματα. Στο 80, Νορβηγία, Πορτογαλία 1-2. Στο 85ο λεπτό, Ισραήλ, Ιρλανδία 0-3. Είναι τα παιχνίδια τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη μαζί με το παιχνίδι της εθνικής μας ομάδας στο πλαίσιο του National League. Πάμε λίγο να δώσουμε λίγο.
1: Είναι μια πολύ χειρή απάντηση για την αμφισβήτηση που έτυχε μετά το αποτυχημένο πέρασμα που είχε στη Γερμανία, στη Leverkusen.
2: Καρέτσας δεξιά, ο Μασούρας αριστερά.
1: Και αυτό αποδεικνύει καμιά φορά εισίδερο, το ότι πολλές φορές παίκτες που είναι πολύ υψηλού επίπεδου σε μία ομάδα ή σε κάποιες ομάδες να μην μπορούν να πετύχουν πράγματα. Είναι πολύ ευμετάβλητη η κατάσταση σε έναν ανθρώπινο χαρακτήρα για το που μπορεί να αναπτύξει και να βελτιώσει το ταλέντο του.
2: Ετοιμάζει Στάχα και Μπέρενς ο Κλοπ. Στάχ παίζει στην αίτητη στην Premier League Λίντς. Και ο Μπέρενς για δεμπούτο ετοιμάζεται, παίκτης της Augsburg. Το πήρε το πλάι ο Παυλίδης. Ένα σου το Καρέτσα σάουτ στο 7. Ένα ο Ιωαννίδης στο 67 εκτός εστίας. Τρίτο του Κουρμπέλη. Τρεις τελικές. Μία στην εστία. Το αποτέλεσμα μετράει. 0-1.
1: Αυτές είναι οι βραδιές που κάνει το ποδόσφαιρο τόσο ιδιαίτερο. Θυμάμαι που περιέγραφες συνεχόμενα τις τελικές προσπάθειες που είχαμε στο Βελιγράδι και φτάσαμε στο 95ο λεπτό.
2: Στην 26η.
1: Να πάρουμε αυτό πίσω. Και τώρα βλέπουμε πως με τρεις προσπάθειες έχεις ένα γκολ.
5: Στο δεύτερο ημίχρονο έχουμε ισορροπήσει πολύ το παιχνίδι. Έτσι έχουμε παίξει πολύ καλά.
1: Έχουμε ανεβάσει και ελαφρώς τουλάχιστον. Πάνω από το 30%, το 33% τα ποσοστά της κατοχής, αλλά τουλάχιστον αυτό που κάναμε είναι να μας ήταν πιο
2: ψηλά,
1: ψηλά στις γραμμές στο γήπεδο, ναι.
2: Πέρασε ένα τετράλεπτο όντως πίεση με Κοντέμνου, Τάλιμπ, Κίμιχ και Μέτσα. Εκεί φάνηκε λίγο να χαλάει η ισορροπία, μετά η Εθνική ανέβηκε στο μεσαίο τρίτο, πήρε μέτρα στο γήπεδο, έχει πάρα πολύ κοντά τις γραμμές, είναι τρομερή αλληλοκάλυψη. 6 για τα 90 για την πρώτη νίκη στα 11 μάτς απέναντι στη Γερμανία. Τρέχουσα βαθμολογία έχει την Ελλάδα στους 6 βαθμούς, συν 5 από τη Γερμανία. Έχει δρόμο το μάτς. Μπέρενς παίζει αριστερά. Έφυγε ο Μπράουν. Τα Κίμιχ. Βίρτς. Βάγνομαν, Γκνάμπρι, χαμηλά ο Μασούρας, ψηλά ο Τσιμίκας. Το πόσο

Τσιμίκας φεύγει από τον έναν και πάει στον άλλο για να μαρκάρει εντυπωσιακό. Και όχι μόνο Τσιμίκας και οι υπόλοιποι. Και ο Καρέτσας από την άλλη με τον Βαγιανίδη όσο έπαιξε και μετά το Σαλιαγά. Γνάμπρι. Κίμιχ. Μαυροπάνος. Ανδρούτσος δεν πήρε την κεφαλιά. Ο Ρέτσος διώχνει, όπου να είναι ο Μπίσεκ. Καρέτσας του πήρε την Παλαμπέρας. Ταμ. Βίρτς. Ωραία ο Τσιμίκας, ο Μασούρας. Κόρνερ.

0: Χάλια πάει δεύτερο δοκάρι. Τζολάκης τη βλέπει στην αγκαλιά, τώρα έχει βγει out.
1: Λέγαμε την Πέμπτη στο Βελιγράδι για το ρεαλιστικό σενάριο ότι η Σερβία είναι αντίπαλος Ελλάδας στο δρόμο μήνυμου για την τρίτη θέση, για να υπάρχει δυνατότητα για το νέο Nations League, φυσικά για τα προκριματικά του Euro. Δεδομένα είναι φαβορή η Γερμανία και η Ολλανδία για πρώτη-δεύτερη θέση στο group και πρόκριση στα προημιτελικά. Έχουμε 5 και καθυστερήσει ένα δεκάλεπτο για να πούμε ότι η Ελλάδα είναι φαβορή για τα προημιτελικά του Nations League μετά τα δύο πρώτα μάτς, αν κάνει το 2-2 και γράψει ιστορία. Μετά την Πέμπτη γράψει ένα ακόμη κεφάλαιο στην ιστορία απόψε απέναντι στη Γερμανία. Και καταλαβαίνει κάποιος, αν φύγει με την νίκη από το Augsburg, τι πρέπει να γίνει στην Τούμπα την Πέμπτη και την Κυριακή. Με Ολλανδία Πέμπτη, με Γερμανία την Κυριακή 10 παρατέταρτο απευθεία στον Αλφά. Ο Τσιμίκας για το Μαυροπάνο και τον Ιωαννίδη που δεν βρήκε την μπάλα. Ο Κιμιχ έβγαλε, ο Βίρτς έχασε κεφαλιά τον Ανδρούτσο. Νάτος, ο Μαυροπάνος. Ιωαννίδης out.
2: Η εθνική ομάδα η οποία πιέζει, η εθνική ομάδα η οποία δημιουργεί φάσεις με τον Φώτη Ιωαννίδη, η εθνική ομάδα η οποία στέκεται πάρα πολύ καλά απέναντι στη Γερμανία και όχι μόνο καλά, νομίζω ότι στέκεται ως αντάξια αντίπαλος της Γερμανίας σε αυτό το παιχνίδι.
3: Και στο δεύτερο μισό ανέβασε και λίγο τις γραμμές του παραπάνω, αυτό που λέγαμε ότι έπρεπε να πιέσει πιο ψηλά.
0: Εκτός πήγε τελικά η μπάλα και
2: η Γερμανία η οποία δεν έχει και το καθαρό μυαλό για να δημιουργήσει ευκαιρίες, βλέπουμε λίγο τσαπατσούλικες επιλογές, λίγο βιαστικές επιλογές.
3: Έτσι, δεν έχουν και το ταλέντο αυτό που σου έχω πει κι άλλη φορά. Οι Γερμανοί μπορεί να τρέχουν, έχουν μια ζωή τρέχανε, αλλά το ταλέντο αυτό που έχουμε δεν το έχουν οι Γερμανοί. Είχαν την υπεροχή, αλλά δεν κάναν τις μεγάλες φάσεις.
2: Όχι, ήταν σούτ από έξω από τη μεγάλη περιοχή, είτε από τη μικρή
0: περιοχή.
3: Αλλά και εμείς δύο φάσεις κάναμε, μπήκε ένα γκολ.
2: Οι δύο φάσεις ήταν πολύ μεγάλες φάσεις, δηλαδή ειδικά η φάση του Ιωαννίδη μέσα στη μεγάλη περιοχή ήταν τεράστια ευκαιρία.
3: Και βάλαμε το γκολ με τον Κουρμπέλη στύψη στο πόδι του αμυντικού, άλλαξε πορεία και μπήκε η μπάλα στο πλεκτό. Έχουμε και αλλαγή τώρα, βγαίνει ο Παυλίτσα, εδώ που σου λεγοβάζει τον Μιχαηλίδη.
2: Εμείς τα κάναμε ανάποδα λίγο. Θα αφήναμε τον Τζόλι και θα βγάζαμε τον Παυλίδη νωρίτερα.
0: Ναι, σωστά. Ρέτσος, Μαυροπάνος,
2: ο Γιάννης Μιχαηλίδης, ο οποίος στο παιχνίδι με την Σερβία ήταν από τους πρωταγωνιστές, καθώς μόλις μπήκε αλλαγή
3: έκανε την πάσα του Τζιμίκα και μπήκε το 2.
2: Εδώ θα ήθελα την άποψή σας.
3: Τώρα παίζουμε με 5 πίσω, που μπήκε και ο Μιχαηλίδης.
2: Λογικό
3: είναι, τελειώνει το παιχνίδι, να το κρατήσουμε.
0: Και στη Γερμανία και στο Augsburg.
2: Το σκέφτεται ο προπονητής όταν τον κάνει αλλαγή, ότι υπάρχει πιθανότητα να βγάλει πάσα το αριστερό εκεί.
3: Ναι, το έχει αυτό. Το προσέχει είναι αυτό. Μεγάλη πάση.
0: Κίμιχ.
3: Και το καλό αριστερό.
0: Σταχ.
2: Ναι, γιατί γίνεται
3: εσύ. Όπως βλέπω οι Γερμανοί είναι πάρα πολύ εκνευρισμένοι, δεν μπορούν να κρατήσουν την μπάλα. Πιστεύω να μας πάει μέχρι το τέλος έτσι, να κάνει η εθνική Ελλάδος το μεγάλο διπλό.
2: Αμήχανο χαμόγελο από τον Κλοπ, ο οποίος τρώει τα χνίσια του στον πάγκο της εθνικής Γερμανίας.
4: Το ειδικό βάρος που έχει η ομάδα που αντιμετωπίζει είναι δύο ποδοσφαιρικά μεγαθύρια.
3: Ναι, γιατί ήξερε το υλικό. Ξέρει τους παίχτες πάρα πολύ.
2: 4 λεπτά καθυστερήσεις, τα οποία έχουν ξεκινήσει να μετράνε ήδη για μια μεγάλη νίκη της εθνικής μας ομάδας, για μια ιστορική νίκη της εθνικής μας ομάδας και την πρώτη νίκη του κόντρα στην Γερμανία σε επίσημο παιχνίδι. Η τελευταία που είχε γίνει ήταν φιλικό παιχνίδι, που δεν μετράει σαν νίκη. Αλλά σε επίσημο παιχνίδι είναι η πρώτη μας νίκη με την...
3: Και πιστεύω ότι να το κρατήσουν είναι μεγάλο το διπλό, είναι αυτό που λέγαμε, δύο φάσεις, ένα γκολ.
2: Εδώ πέρα φαίνεται και η ποιότητά μας μπροστά.
0: Αλλάζουν πλέον τα δεδομένα.
2: Ότι είμαστε κοινικοί, ότι είμαστε αποτελεσματικοί.
0: Κίμιχ.
2: Λοιπόν, πάμε να δώσουμε.
0: Ολλανδία 4, Γερμανία 1, Σερβία 0, εδρέψω βαθμολογία του γκρουπ. Το γκολ του Κουρμπέλη στο 74. Μπούργκαρτ δεν έχει φανεί. Εμνουτάλι έχει χαθεί με την παρουσία του Μπούργκαρτ. Ο Στάχ τώρα πάει καθότι υπερτερεί και στον αέρα στην επίθεση. Ιωαννίδης την κράτησε την μπάλα, η κόντρα εδώ δεν ευνοεί το Μασούρα, δεν είχε και πολλές δυνάμεις για να ανέβει γρήγορα ο Καρέτσας. Το μυαλό είναι στην άμυνα πλέον, ο Βίτσα και το Βάγνομαν. Ανεβαίνει ο Στάχ, ο Μπούργκαρ, ο Μπλουτάλι, ο Κίμιχ στον άξονα και άλλη σέντρα. Δεν υπάρχει καμία ανησυχία. Κωνσταντής Τζολάκης. Σάλιακας, Καρέτσας. Βοήθησε ο Μπέρενς, πήρε ο Βίρτς, Κίμιχ. Σέντρα ο Κίμιχ και πρόλαβε ο Κουρμπέλης και διώξε μετά την κεφαλιά απομάκρυνση του Ρέτσου. Την Πέμπτη είδαμε πραγματικά μπαλάρα. Σήμερα βλέπουμε μια ομάδα που πρέπει σε τέτοια μάτς να είναι και κοινική για να πάρει αποτέλεσμα. Κίμιχ δεν περνάει τίποτα. Μιχαηλίδης και πάει ο Ιωαννίδης.
4: Έλα.
0: Δύο λεπτά ακόμη.

0: Τώρα παίζει ο Κίμιχ. Γνάμπρι. Σε θέση Αδεγέμι στο πλάι. Βάγνομαν. Μπέρενς.
1: Είναι σημαντικό στα τελικά στάδια του παιχνιδιού τώρα, στα εναπομείναντα τρία λεπτά που μένουν. Συγγνώμη, ποια τρία, τελειώνει το παιχνίδι.
0: Δύο.
1: Ναι, να μπορέσουμε τι, να πάμε σε όσο πιο αργό ρυθμό παιχνιδιού γίνεται. Να μπορέσουμε
0: δεν
1: να πάρουμε...
0: υπάρχει φάση από το 53. Είναι εντυπωσιακό. Δηλαδή, όση ώρα και να έχει το ματς ακόμη, δεν σε πείθει η Γερμανία ότι μπορεί να κάνει φάση. Γκνάμπρι. Στο Καρέτσα.
1: Αυτό ακριβώς ήθελα να πω. Να μπορέσουμε να κρατήσουμε την μπάλα, να πάρουμε κάποιο φάουλ, να σπάσουμε τον ρυθμό και να μην δώσουμε τη δυνατότητα στους Γερμανούς να πατήσουν στην
0: περιοχή. Να το στο Καρέτσα. Ξεσηκώνει το κοινό. Είναι περισσότεροι από 5.000 στην Augsburg Arena. Το μεσημέρι ξεσήκωσαν το κέντρο της πόλης. Θα το κάνουν και μετά το μάτς. Η Εθνική ετοιμάζεται να προσθέσει μία ακόμη χρυσή σελίδα. Να νικήσει για πρώτη φορά τη Γερμανία. Ο Κλοπ έκανε λόγο για χρυσή νέα γενιά του ελληνικού ποδοσφαίρου και το βλέπει μπροστά του. Ο χρόνος τελειώνει. Τελευταία γερμανική επίθεση δεν υπάρχει. Δεν βγήκε πλάγι παλιά. Την κράτησε ο Γκνάμπρι. Και παίζει ο Βιτς. Τελειώνει ο χρόνος. Λίγη προσοχή ακόμη για ένα ιστορικό, μυθικό διπλό στη Γερμανία. Για πρώτη φορά ο Μπέρενς. Ο Βιτς. Θα σφυρίξει, όλοι περιμένουν να πανηγυρίσουν και πανηγυρίζουν τώρα ένα μυθικό διπλό.
2: Τελείωσε το παιχνίδι στη Γερμανία, το κάναμε το διπλό Στέλιο.
3: Το κάναμε το
2: διπλό. Το κλέψαμε λιγάκι, αλλά έχει ταλέντο αυτή η εθνική ομάδα. Το πρώτο μήχρονο παίξαμε πάρα πολύ πίσω. Στο δεύτερο ανεβάσαμε λίγο τις γραμμές και τους δημιουργήσαμε δύο φάσεις και η μία μπήκε γκολ. Μεγάλο διπλό. Αυτή η χρυσή γενιά των ποδοσφαιριστών που είναι στην Εθνική Ελλάδος, μπράβο τους, αλλά πρέπει να έχει συνέχεια. Έχουμε ταλέντο, το είπα. Πρέπει να παίζουμε. Σήμερα παίξαμε λίγο φοβισμένα με τους Γερμανούς. Αλλά ευτυχώς πήραμε το παιχνίδι.
4: Πρέπει να παίζουμε όπως στο δεύτερο ημίχρονο.
2: Ναι, ανεβάσαμε λίγο τις γραμμές παραπάνω και μπήκε και τον γκολ. Και το ψιλοκλέψαμε το παιχνίδι σήμερα, μπορώ να πω. Αλλά έτσι πρέπει, η νοοτροπία. Αυτή η εθνική ομάδα έχει ταλέντο, αλλά πρέπει να παίρνει αποτελέσματα. Όπως το πήρε σήμερα. Μπράβο του, συγχαρητήρια. Και όλο το μέλλον είναι μπροστά του. Τώρα όμως πρέπει να σκύψουν το κεφάλι, γιατί έχουν δύο παιχνίδια μέσα στην Τούμπα. Με Ολλανδία, Γερμανία, που δεν είναι εύκολα.
3: Είναι δύσκολα. Είναι δύσκολα,
2: είναι δύσκολα και πρέπει να προσγειωθούν, να τελειώσει το μάτς σήμερα, να πάνε να ξεκουραστούν και να προβληματιστούν για τα επόμενα δύο παιχνίδια, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο.
3: Εγώ θα πω μεγάλη δικαίωση Αλέξη Αλεξίου, γιατί τα έλεγε από χθες, να τα λέμε και αυτά, να ευλογήσουμε και τα γένια μας. Το που και στην αρχή το βλέπατε, ότι μου λέγατε για νίκη και τα λοιπά, σας κοιτούσα λίγο κάπως, αλλά είχατε απόλυτο δίκιο. Είχατε απόλυτο δίκιο. Για το παιχνίδι της Εθνικής, μια εθνική ομάδα η οποία δείχνει ότι έχει ανάστημα, δείχνει ότι είναι για πολύ μεγάλα πράγματα.
2: Για να δούμε πώς μπορούμε να μιλήσουμε με τον κύριο Σταραμάπουλο που τελείωσε το Μάνο το παιχνίδι. Κοίταξε, εγώ στο είπα. Αν αυτή η εθνική ομάδα πρέπει να παίρνει αποτελέσματα πλέον. Πρέπει να γίνουν πιο. Σήμερα μπράβο τους, πήραν ένα μεγάλο διπλό στη Γερμανία. Η Γερμανία δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο.
3: Όχι,
2: το
3: φάνηκε ότι δεν είναι κάτι μεγάλο.
2: Δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Δεν κάνανε μεγάλες φάσεις. Σουτ κάνανε και μου τα έβγαζε ο Τσολάκης. Είχαν βέβαια την κατοχή, δεν μπορώ να πω. Αλλά δεν είναι η Γερμανία το φόβητρο.
3: Η Γερμανία του Κλόουζε που είπαμε πριν.
5: Α, το κλείνει.
3: Δεν πειράζει. Δεν μπορούμε να τον βρούμε τον κύριο Σταραμόπουλο.
2: Θα τον βρούμε σιγά-σιγά, αν μπορούσε να τον βρει. Καλώς.
3: Στην πορεία. Εντάξει, στην πορεία. Λοιπόν, έκανε τη μεγάλη νίκη. Είχε κάνει παρόμοια νίκη και με την Αγγλία στα προκριματικά. Το οποίο όμως χάθηκε η ευκαιρία. Τώρα είναι η ευκαιρία να εκμεταλλευτεί τη μεγάλη νίκη.
2: Μέσα στην Τούμπα παίζουν τα δύο παιχνίδια. Πρέπει να γεμίσει το γήπεδο. Είναι δύσκολα τα παιδιά και με Γερμανία και με Ολλανδία, αλλά είπα, έχουν ταλέντο αυτά τα παιδιά και μπορεί να κάνουν τη ζημιά παντού, γιατί όλοι παίζουν στο εξωτερικό, είναι καλοί παίχτες, είναι δουλεμένοι, Δηλαδή έχουμε καλύτερο ταλέντο από τους Γερμανούς. Το είδες και εσύ.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Δεν έχουν κάτι το ιδιαίτερο. Έχουν δύναμη.
3: Ναι, έχουμε ταλέντο, φαίνεται, φάνηκε και. Και θα πρέπει ο κόσμος.
2: Να λίγο να ακούσουμε και το Μάνο. Μάνο.
6: Καλησπέρα, καλησπέρα Αλέξη, καλησπέρα στους ακροατές του ΣΕΜ στην όμορφη Θεσσαλονίκη. Εδώ από το Augsburg που εθνική ομάδα της Ελλάδος, στο 11ο παιχνίδι της απέναντι στις 4 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια εθνική ομάδα της Γερμανίας, καταφέρνει να αναγκάσει την ομάδα του Γιούργεν Κλοπ να υποκληθεί σε αυτή του Γιωβάνοβιτς. Είναι η πρώτη φορά που η εθνική ομάδα της Ελλάδος καταφέρνει να νικήσει τις 4 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια εθνική ομάδα της Γερμανίας και μάλιστα μέσα στο σπίτι της. Κάτι που είχε γίνει βέβαια και στο προηγούμενο Nations League, όπου μέσα στο Wembley η Ελλάδα είχε περισκήσει για πρώτη φορά και της Αγγλίας, μια ιστορική νίκη για τη γαλάζια ομάδα, για την εθνική Ελλάδος, που είναι αυτή τη στιγμή λογικά το πρώτο φαβορί, ακόμα και για την πρώτη θέση στον όμιλό της, στο τέταρτο Nations League. Μια θαυμάσια εμφάνιση, παρά το γεγονός βέβαια ότι υπήρξανε και δύσκολες στιγμές μετά το πρώτο 20 λεπτό από την πλευρά των Γερμανών. Ωστόσο όμως οι έξυπνες ενέργειες και οι αλλαγές που πραγματοποιεί στο δεύτερο ημίχρονο ο Ιβάν Ιωβάνοβιτς έδωσαν την ευκαιρία στην Εθνική Ελλάδος που είχε προτεργάτες τον Μαυροπάνο, τον Ρέτσο, τον Τζολάκη, τον Μαυλίδη και όλα τα παιδιά να καταφέρουν να πάρουν αυτή τη σπουδαία, τη μεγάλη, την ιστορική νίκη απέναντι στα Πάνσερ του Γιούργεν Κλοπ. Αλέξη.
2: Ναι, Μάνο, νομίζω ότι κάνανε μεγάλο διπλό.
6: Ναι,
2: με το που πήγε τον γκολ, οι φίλοι της Γερμανίας φεύγαν από το γήπεδο, απογοητευθήκαν.
6: Σωστό αυτό. Εδώ αλλά πρέπει να πούμε βέβαια ότι οι Έλληνες φίλοι οπαδοί, κάποιοι από αυτούς, κάποια στιγμή παρεκτρέπησαν όμως με κάποια συστήματά τους που δεν θα έπρεπε να ακούω τέτοια σε επίπεδο εθνικής Ελλάδος.
2: Πάντως, Μάνο, πρέπει να πούμε ότι τώρα έχουμε δύο παιχνίδια μέσα στην Τούμπα που είναι πάρα πολύ βέβαια δύσκολα.
6: Πρέπει εννοείται να πούμε γιατί το η Ολλανδία ανοίξε 2-1 στο προηγούμενο παιχνίδι.
2: Στη Σερβία, ναι, 2-1.
6: Οπότε ναι, καταλαβαίνουμε, θα είναι δύσκολα τα παιχνίδια όλα. Δεν έχει κρυφθεί τίποτα. Έχουμε τις περισσότερες βεβαίως πιθανότητες αυτή τη στιγμή. Αλλά πρέπει να συνεχιστεί η αυτοσυγκέντρωση, η οργάνωση, η προσπάθεια, το συνεχές τρέξιμο.
2: Μάνο, δεν είναι μόνο το ταλέντο. Πρέπει να αλλάξουμε, να αλλάξει την οτροπία, να παίρνει αποτελέσματα. Και το πήρε
6: αυτό
2: σήμερα.
6: Μετράει πάνω απ' όλα. Αυτό μετράει πάνω από όλα.
2: Αυτό μετράει. Εντάξει, ταλέντο έχει η εθνική ομάδα. Μπράβο τους.
6: Έχει ταλέντο.
2: Αλλά πρέπει να παίρνει αποτελέσματα όπως το πήρε σήμερα.
6: Σωστό, σωστό.
3: Για τις αντιδράσεις του κόσμου μετά την λήξη του αγώνα και τις μεγάλες νίκες που πέτυχε η εθνική μας ομάδα.
6: Κοίτα, είναι γεγονός ότι οι 5.000 Έλληνες φίλαλοι κατάλαβαν κάποια στιγμή ότι πρέπει να μην παρεκτρέπονται, γιατί κάποια συστήματα για το διαιτητή δεν είναι σοβαρά, δεν επιτρέπονται. Τώρα βεβαίως στάθηκα στο ύψος των περιστάσεων να αποθεώνει την εθνική ομάδα. Και είμαι της άποψης ότι πρέπει να σταματήσουν κάποια στιγμή και αποδοκιμασίες.
2: Μάλλον σε περιμένουμε.
6: Πρέπει να πάντα υπέρ της εθνικής ομάδας και όχι εναντίον του αντιπάλου. Δεν πετυχαίνεις τίποτα.
2: Μάλλον σε περιμένουμε στη Θεσσαλονίκη εδώ πέρα στα δύο μεγάλα παιχνίδια που γίνονται εδώ με Γερμανία, Ολλανδία.
6: Έχω κάποιες υποχρεώσεις και δεν θα μπορέσω να έρθω. Ευχαριστώ πολύ.
2: Μάνο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συγχαρητήρια στην εθνική ομάδα εκεί και στον Γιωβάνοβιτς και σε όλους.
6: Βεβαίως, σε όλα τα παιδιά.
2: Σε όλα τα παιδιά και στον κόσμο μπορούμε να πούμε. Και στον
6: στο κόσμο, ναι. Βεβαίως.
2: Ευχαριστούμε πολύ, Μάνο.
6: Πολλά
2: να είσαι καλά.
6: Θεσσαλονίκη. Ευχαριστώ επίσης.
3: Ευχαριστούμε τον δημοσιογράφο Μάνο Σταραμόπουλο για το κλίμα που επικρατούσε στην Γερμανία και στο Augsburg. Πάμε. Πάμε στον διευθυντή του αθλητικού τμήματος της εφημερίδας Θεσσαλονίκη, τον κύριο Νίκο Πετουλάκη. Ξανά καλησπέρα.
7: Καλησπέρα και πάλι. Άκουσα και το Μάνο. Από το 1953 και μετά δεν υπήρχε Γερμανία. Yeah. Δηλαδή στο 1953 ήταν τελευταία ευκαιρία της Γερμανίας. Αυτά που σημείωσα ήταν εντελώς διαφορετικό το δεύτερο ημίχρονο. Βεβαίως η εθνική ομάδα με το ίδιο στυλ αγωνιστικό, με πολύ καλή άμυνα, πάρα πολύ καλή άμυνα. Βάλαμε τον γκολ που είπαμε ο Θεός είναι μαζί μας. Η μπάλα χτύπησε δύο πόδια, άλλαξε πορεία. Μπήκε γκολ, αλλά αυτό μετράει τελικά.
2: Αλλά πιο μπροστά, Νίκο, χάσαμε και μεγάλη ευκαιρία με τον Ιωαννίδη.
7: Με τον Ιωαννίδη, ο οποίος πλασάρει με τη φτέρνα.
2: Με τη φτέρνα.
7: Δηλαδή δεν του κάτσε καλά η μπάλα εκεί. Δεν μπορεί να πει ότι είναι καλός παίκτης ο Ιωαννίδης, αλλά πλασάρει με τη φτέρνα. Δεν το βοήθησε, δεν έφτασε η μπάλα, δεν την υπολόγισε καλά κλπ. θεωρώ ότι είναι ένα ρυφηφί το οποίο έκανε η εθνική ομάδα σήμερα.
2: Το κλέψαμε, ναι. Ναι, το κλέψαμε.
7: Ρυφηφί κανονικό μέσα στη Γερμανία. Το κλέψαμε το παιχνίδι, το πήραμε, αλλά από το 53 και μετά δεν έχω σημειώσει άλλη φάση των Γερμανών.
2: Μπορούμε να πούμε λίγο, Νίκο, ότι ανεβάσαμε λίγο τις γραμμές, λίγο παραπάνω. Λίγο.
7: Σωστά. Λίγο. Με τις αλλαγές που έκανε, έδωσε μια επιθετικότητα λίγο μεγαλύτερη. Αν έβαζε τον γκολ ο Ιωαννίδης, θα ήταν και πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Το γκολ μπήκε στην καταλληλότερη στιγμή του Κουρμπέλη. Μεγάλη νίκη για την εθνική ομάδα, η οποία έχει 6 βαθμούς και έχει έναν βαθμό η Γερμανία. Τους περνάμε 5 βαθμούς. Δηλαδή, αν τους κερδίσουμε εδώ και έχουμε κερδίσει και την, και έχουμε κερδίσει και την Ολλανδία. Θα κάνουμε διαφορά, ας πούμε, 8 βαθμών από την Γερμανία. Είμαστε σίγουροι μετά ότι έχουμε περάσει.
2: Βέβαια, αλλά Νίκο, είναι πάρα πολύ δύσκολο.
7: Πολύ δύσκολο. Τα δύο παιχνίδια εδώ.
2: Θέλουν πολύ προσοχή.
7: Βέβαια, δεν λέω τίποτα. Οι Ολλανδοί κερδίσανε σήμερα.
2: 2-1
7: μέσα στη Σερβία, όπως κερδίσαμε και εμείς 2-1. Και να πω ότι τα δύο μάτς αυτά πρέπει ο κόσμος της Θεσσαλονίκης να συμπαρασταθεί στην εθνική ομάδα. Εμείς στην άλλη κυριακή θα είμαστε πάλι εδώ, γιατί δεν χαλάει αυτή η συνταγή.
2: Εδώ θα είμαστε, το γούρι.
7: Ναι, αυτό ακριβώς. Αλλά από την άλλη πλευρά θα πρέπει να πω ότι και την Πέμπτη υπάρχει ένα παιχνίδι στην Τούμπα. Μεγάλο παιχνίδι, Ελλάδα-Ολλανδία. Πρέπει να πάει ο κόσμος στο γήπεδο, πρέπει να συμπαρασταθεί στην εθνική ομάδα, να γεμίσει Τούμπα.
2: Έτσι.
7: Και να δημιουργήσουν την ατμόσφαιρα αυτή υπέρ των διεθνών μας για να φτάσουν στην νίκη. Τώρα είμαστε με την εθνική ομάδα. Ό,τι και να λέμε.
2: Όλοι είμαστε με την εθνική ομάδα, στην αγαπημένη όλων των Ελλήνων.
7: Βεβαίως. Και είναι μια ελπίδα να κάνουμε κάτι, μια διάκριση. Η ομάδα στο πρώτο ημίχρονο δεν ήταν καλή. Στο δεύτερο ημίχρονο συνέχισε να παίζει αμυντικά, αλλά ανέβασε λίγο τις γραμμές. Οι Γερμανοί μάλλον κλάταραν από ό,τι κατάλαβα.
2: Μα κουραστήκανε. Δεν μπορεί να παίζουν 90 λεπτά.
7: Ναι. Στο 53 σου λέω δεν έχω άλλη φάση με το 53. Τέλος. Τελείωσε εκεί. Και έκανε τον γκολ η εθνική. Μπράβο στην εθνική ομάδα. Συγχαρητήρια. Πανηγυρίσαμε και με το σφύριγμα της λήξης. Και συγχαρητήρια και στους 5.000 φιλάθλους. Βεβαίως αυτό που είπε ο Μάνος ότι κάποιοι παρεκτράψαν κλπ. Εντάξει, αυτά συμβαίνουν.
2: Ποδόσφαιρο.
7: Τι να κάνω τώρα, Έλληνας είσαι. Θα πεις και μια για να μπει νελίκη, εννοείται αυτό. Αλλά από την άλλη πλευρά, εκεί μέσα αυτοί οι πιο πολλοί είναι και Έλληνες οι οποίοι ζουν στη Γερμανία και το βλέπουν, εσύ το έχεις ζήσει και
2: πατριωτικά.
7: Πατριωτικά. Ακριβώς. Αύριο το πρωί θα πάνε στις φίρμες εκεί που δουλεύουν και στις δουλειές τους και στις φάμπρικες και θα αρχίσουν να λένε εμείς χθες σας
2: κερδίσαμε.
7: Μην πω τίποτα άλλο, σε αμέ τελειώνει. Άρα λοιπόν αυτό θα λένε αύριο οι Έλληνες.
2: Θα είναι περήφανοι.
7: Περήφανοι θα είναι για την εθνική τους ομάδα. Είναι μεγάλο μπόνους αυτό για τους Έλληνες ομογενείς της Γερμανίας. Μπράβο στην εθνική ομάδα, μεγάλη νίκη, τεράστια. Νομίζω ότι θα έχουμε δυνατότητα να τα λέμε και στη συνέχεια.
2: Τώρα θέλει προσοχή, Νίκο.
7: Προσοχή. Τώρα θα και δηλώσεις μάλλον.
2: Στα δύο επόμενα παιχνίδια θέλει προσοχή, δεν είναι εύκολα τα μάτια τώρα.
7: Βεβαίως. Τώρα σε λίγο θα και δηλώσει ο Γιωβάνοβιτς, να δούμε τι θα πει ο προπονητής.
2: Δεν είχαμε κάνει και διπλό στο Γουέμπλι, θυμάσαι.
7: Βέβαια.
2: Και μετά ήρθαμε εδώ πέρα και δεν κάναμε τίποτα.
7: Και δεν κάναμε τίποτα. Αυτό. Και οι δύο ομάδες είναι πολύ καλές ομάδες.
2: Βέβαια, πολύ.
7: Και τώρα θα είναι υποψιασμένος ο Κλοπ στο δεύτερο παιχνίδι.
2: Βέβαια, σου
7: λέει. Δεν θα έρθει έτσι όπως πήγε σήμερα. Μπορεί να βάλει μια άλλη ομάδα διαφορετική. Βλέπει ότι είναι 5 βαθμούς πίσω. Όλα παίζουν ρόλο αυτά.
2: Βέβαια.
7: Μπράβο στην εθνική ομάδα για τρίτη φορά το λέω.
2: Ήταν
7: μεγάλη μαγιά, έστω και με ρυφηφή.
2: Ρυφηφή.
7: Κανονικό.
3: Το αποτέλεσμα μετράει. Το αποτέλεσμα.
2: Και ποιος, τον γκολ ο Κουρμπέλης με το αριστερό.
7: Με το αριστερό χτυπάει δύο πόδια, αλλάζει πορεία. Μπρικόλα λέγεται στο μπιλιάρδο.
2: Και
7: πάει μέσα.
2: Στο πλεκτό.
7: Φοβερά πράγματα. Ωραία, καλή συνέχεια. Δεν θα έχει. Δεν ξέρω αν θα έχει συνέχεια τις δηλώσεις και
2: δεν
7: θα.
2: Δεν ξέρω αν έχουμε δηλώσεις από.
7: Τώρα θα έχει δηλώσεις.
2: Ο Γιωβάνοβιτς, να δούμε τι θα πει. Ο Γιωβάνοβιτς και να δούμε και τον Κλοπ. Ο Κλοπ ήταν
7: εκτός το πλεκτό.
2: Τα νύχια του έτρωγε.
7: Βεβαίως. Ωραία, καλή συνέχεια, ευχαριστώ.
3: Ευχαριστούμε τον Νίκο Πετρουλάκη για το σχόλιο για το παιχνίδι της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου και της ιστορικής νίκης όπου πέτυχε στην Γερμανία. Επίσης να πω για αυτό που λέγαμε πριν για το ότι όλοι πρέπει να πάνε στην Τούμπα και τα λοιπά, και είναι και ευκαιρία και για τους κατοίκους της Θεσσαλονίκης να δουν την εθνική ομάδα που δεν έρχεται συχνά. Το αν δώσει ο κόσμος ένα φροντερό παρόν στο γήπεδο, δημιουργήσει μια πολύ ωραία ποδοσφαιρική ατμόσφαιρα, στηρίξει, που αξίζουν τη στήριξη οι συγκεκριμένοι ποδοσφαιριστές, νομίζω ότι θα τη βλέπουμε ακόμα πιο συχνά.
2: Βέβαια και πιστεύω ότι θα γεμίσει η Τούμπα, γιατί θα έρθουν και από την επαρχία πάρα πολύ από όλες τις ενώσεις της Βόρειο Ελλάδος. Θα έρθουν πάρα πολύ. Νομίζω ότι είναι ευκαιρία και στη Θεσσαλονίκη να δούμε δύο πολύ μεγάλα παιχνίδια. που είναι και η Γερμανία και η Ολλανδία.
4: Είναι δύο μεγάλα παιχνίδια και κυρίως, εγώ το επαναλαμβάνω, να βλέπουμε και την εθνική ομάδα στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε πάρα πολλά χρόνια να δούμε την εθνική ομάδα στη Θεσσαλονίκη. Το είπαμε και χθες, τελευταία φορά που ήρθε η εθνική Ελλάδος στην Θεσσαλονίκη ήταν πάλι στην Τούμπα και ήταν σε ένα φιλικό.
2: Με την Ισπανία.
4: Ναι, που το λέγαμε χθες, που ήταν προς τιμή του Ζαγοράκη.
2: Που τρέχαμε τελευταία στιγμή με τώρα στην εθνική ομάδα να φτιάξουμε το. Δεν παίζανε οι Ισπανοί σε εκείνο το μάτς. Αλλάξαμε το χώρο του.
4: Σε πολύ κακή κατάσταση το βασικό σχόλιο.
2: Αλλάξαμε το χώρο του σε μια νύχτα. Η ΕΠΟ το άλλαξε. Έφεραν συνεργεία για να βάλουν άλλο χώρο. Αλλιώς δεν παίζανε οι Ισπανοί.
4: Ναι, γιατί ήταν σε πολύ κακή κατάσταση και δεν γινόταν να παίξουν. Είχαν θέσει βέτο τότε. Εγώ γενικότερα θέλω να βλέπω την εθνική Ελλάδος. Γενικότερα η εθνική νομίζω ότι θα πρέπει να κάνει tour. Σε ολόκληρη τη χώρα και να τη βλέπουν οι περισσότεροι.
2: Εντάξει, πρέπει να έχει όμως και το δικό του στο γήπεδο. Πρέπει κάποτε να φτιάξει, όπως πήρε το αθλητικό κέντρο της Μπεανία, που είναι όλες οι εθνικές ομάδες και γυμνάζονται εκεί. Πρέπει σιγά σιγά να κάνει και ένα γήπεδο για εθνική ομάδα. Γήπεδο μόνο εθνική ομάδα.
4: Μόνο γήπεδο, ναι.
2: Να βρουν χώρο. Δεν το κάνουν ενδιάμεσα Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Πρέπει να υπάρχει ένα γήπεδο δικό του. Να παίζει μόνο η εθνική ομάδα.
4: Okay, ναι.
2: Και η Ελπίδων και η Νέων, όλοι εκεί.
4: Κατάλαβα, ναι. Οπότε θα πρέπει να πηγαίνουμε σε ένα σημείο για να βλέπουμε μια εθνική. Δεν θα έχει το tour Τούμπα.
2: Αν δεν γίνει γήπεδο, θα πρέπει να γίνεται και στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα και στην Κρήτη.
4: Ειδικά στο Παγκρίτιο είναι φανταστική η έδρα εκεί πέρα.
2: Και στο Βόλο. Αυτά τα τέσσερα γήπεδα μεγάλα που έχουμε για ναι.
4: Και ειδικά στο Παγκρίτιο νομίζω ότι είναι η καλύτερη έδρα της Εθνικής.
2: Και άμα γίνει και το Καφτατζόγλου και το Καφτατζόγλου μπορούμε.
4: Ναι, το Καφτατζόγλου το οποίο πρέπει να γίνει, επιβάλλεται να γίνει και για την Εθνική Ομάδα και για τον Ηρακλή και για τον Πάοκο που του χρόνου θα το χρειαστεί και θα πάει εκεί.
2: Έτσι, είναι γήπεδο που μπορεί να μεγάλες διοργανώσεις να τις... να εξυπηρετήσει μεγάλες διοργανώσεις και την εθνική ομάδα.
4: Και κυρίως είναι ένα γήπεδο το οποίο θα πρέπει να αποτελεί στολίδι για την Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, αν δεν είναι το Καφτατζόγλιο το νούμερο ένα γήπεδο στην Θεσσαλονίκη.
2: Σύμφωνο, πρέπει να είναι το στολίδι. Πρέπει να πούμε συγχαρητήρια στην εθνική ομάδα, συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές, στον προπονητή, σε όλους. Κάνανε μεγάλο διπλό. Είναι αυτό το κλέψαμε αυτό το παιχνίδι, μπράβο τους. Έτσι πρέπει να κάνουμε αυτή την οτροπία. Ταλέντο έχουμε, αλλά πρέπει να παίρνουμε και αποτελέσματα. Και σήμερα το πήραμε. Αλλά πρέπει από αύριο να σκέφτονται ότι έρχονται δύο παιχνίδια που δεν θα είναι καθόλου εύκολα. Και με τη Γερμανία και με την Ολλανδία.
4: Πιο δύσκολα τα παιχνίδια.
2: Για να δούμε λίγο δηλώσεις.
8: Δεν ξέρω αν το έχεις συνειδητοποιήσει. Έχουμε γράψει ιστορία και ειδικότερα εσύ θα σε θυμούνται για πάντα οι Έλληνες ότι σκόραρες. Πώς αισθάνεσαι, Δημήτρη? Για την πρώτη μας νίκη.
9: Δεν το έχω συνειδητοποιήσει η απάντηση στην πρώτη
8: σου
9: ερώτηση. Εντάξει. Πολύ, πολύ μεγάλο αποτέλεσμα. Κόντρα σε μια διαχρονικά πολύ μεγάλη δύναμη του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Δουλέψαμε πάρα πολύ σκληρά στον αγωνιστικό χώρο, υποφέραμε. Μόνο έτσι μπορείς όμως να πάρεις αποτέλεσμα κόντρα σε τέτοιες ομάδες, τέτοιο επίπεδο. Και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι.
8: Λέγαμε ότι έχουμε ποιότητα, έχουμε ταλέντο, όμως τώρα το αποδείξαμε και έρχονται όμως και δύσκολα παιχνίδια.
9: Ναι, είναι ωραίο να παίζεις τέτοια παιχνίδια. Αξίζουμε νομίζω να παίξουμε τέτοια παιχνίδια. Αξίζουμε να είμαστε και σε μια μεγάλη διοργάνωση που όλοι το θέλουμε πάρα πολύ. Δουλεύουμε γι' αυτό. Μας περιμένει ένα εξίσου δύσκολο πρόγραμμα με δύο παιχνίδια πάλι με τη Γερμανία και με την Ολλανδία που έρχεται τώρα. Από αύριο σκεφτόμαστε το επόμενο παιχνίδι και πάμε να κερδίσουμε ό,τι μπορούμε από τα δύο επόμενα παιχνίδια.
8: Και μας σου λέγανε ότι μετά από τις δύο αγωνιστικές έμασταν πρώτοι και θα είχαμε πιο πάνω περισσότερους βαθμούς και από τους Ολλανδούς και από τους Γερμανούς. Θα τον πίστευες κάποιον?
9: Θα τον πίστευα, γιατί πιστεύω στις δυνατότητες αυτής της ομάδας. Δεν θα το είχα στο μυαλό μου καθόλου εύκολο. Όπως είπα και πριν, πρέπει να υποφέρεις για να είσαι σε ένα τέτοιο όμιλο μετά από δύο αγωνιστικές που είναι νωρίς ακόμα πρώτος. Αλλά με το ποδόσφαιρό μας και με τη δουλειά μας μέσα στον αγωνιστικό χώρο, την ποιότητα που βγάλαμε στο πρώτο μάτς με τις ευκαιρίες που κάναμε και σε αυτό την άμυνά μας, γιατί και τα δύο χρειάζονται για να πας μπροστά. Πιστεύω το αξίζουμε.
8: Ωραία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Όλοι οι Έλληνες, όχι μόνο εγώ. Σου είπα, θα γραφτεί στην ιστορία. Έχεις γράψει.
9: Να είστε καλά, να είστε καλά.
4: Ακούσαμε και τον Κουρμπέλη στις δηλώσεις οποίες έκανε μετά το τέλος του αγώνα.
2: Είναι αυτό που λέγαμε, ότι πρέπει να πάρουν αποτέλεσμα αυτή η εθνική ομάδα. Το πήραν το αποτέλεσμα με άμυνα. Μπορούμε να πούμε ότι το κλέψαμε το παιχνίδι, αλλά ενώ με τη Σερβία ήμασταν 90% κατοχή εμείς.
4: Άλλο παιχνίδι.
2: Σήμερα συγχαρητήρια στα παιδιά. Είναι αυτό που είπε ο Κουρμπέλης, υποφέραμε, αλλά κάνανε μια μεγάλη επιτυχία, γιατί είναι, η Εθνική Γερμανίας δεν είναι για να κάνεις διπλό εκεί μέσα, είναι πάρα πολύ
4: μεγάλη υπόθεση.
2: Όλη η Ευρώπη τώρα έχει ταρακουνηθεί με αυτό το διπλό που έκανε η Εθνική Ελλάδα.
4: Και όλοι θα ξανασχολούνται πάλι με την Ελλάδα, δηλαδή μετά το διπλό με την Αγγλία και μετά από τα μεγάλα αποτελέσματα που έφερνε τα προηγούμενα χρόνια η Εθνική Ομάδα όταν ήταν με Σάντος και Ρεχάγκελ, τώρα επανέρχεται πάλι στο...
2: Και έτσι Στέλιο ανεβάζουν τα κασέτους.
4: Όλοι, ναι.
2: Και όλη η Ευρώπη παρακολουθεί αυτούς τους παίκτες, γιατί μόνο μέσα από επιτυχίες μπορείς να κάνεις μεταγραφές πλέον.
4: Ναι.
2: Η εθνική ομάδα δηλαδή είναι ένα σκαλοπάτι να κάνουν επιτυχίες για να κάνουν και μεγάλη καριέρα στο εξωτερικό.
4: Ναι, ανοίγει πόρτες, κεντρίζει βλέμματα. Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Είναι αλήθεια. Και αρκετοί ποδοσφαιριστές από την εποχή του 4 εκμεταλλεύτηκαν εντός και εκτός εισαγωγικών την εθνική ομάδα για να κάνουν μεταγραφές στην εθνική.
2: Βλέπω τον γκολ πάλι του Γκουρμπέλη, σουτάρει με το αριστερό, που δεν είναι το καλό του το πόδι το αριστερό. Ευτυχώς βρήκε στη φτέρνα του center back των Γερμανών και άλλαξε πορεία.
4: Να πούμε και την βαθμολογία. Η Ελλάδα βρίσκεται πρώτη με 6 βαθμούς. Ακολουθούν οι Ολλανδοί με 4 βαθμούς. Στην τρίτη θέση είναι η Γερμανία με 1 βαθμό. Και τελευταία η Σερβία με κανέναν βαθμό, με 0 βαθμούς.
2: Εμείς είμαστε πρώτοι με 2 μάτς που παίξαμε εκτός έδρας. Κάναμε 2 διπλά.
4: Ναι.
2: Μέσα στη Σερβία και στη Γερμανία. Τώρα είναι τα δύσκολα, Στέλιο. Το λέω τώρα. Είναι δύσκολα τώρα τα παιχνίδια μέσα στην Τούμπα.
4: Είναι δύσκολα.
2: Είναι δύσκολα. Πρέπει να δείξουμε χαρακτήρα πάλι, νοοτροπία. Και είπαμε, αν αυτή η εθνική ομάδα δεν παίξει σε Euro ή σε Μουντιάλ, θα είναι αποτυχία μεγάλη.
4: Ναι, ισχύει αυτό. Και το είπε και ο Κουρμπέλης, ότι είναι ο στόχος μας να παίξουμε σε μια μεγάλη διοργάνωση. Το θέλουμε, το αξίζουμε. Το αξίζει και το ταλέντο τους. Το αξίζουν και με τις εμφανίσεις που κάνουν και με τα αποτελέσματα τα οποία φέρνουν.
2: Αλλά δεν πρέπει να μείνουμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Πρέπει να σκύψουν το κεφάλι. Έχουμε άλλα 2 μάτς πάρα πολύ δύσκολα. Και όπως έχω πει, η εθνική ομάδα αυτό το ταλέντο που έχει πρέπει να κάνει επιτυχίες. Από εδώ και πέρα δεν χρειάζονται δικαιολογίες. Είναι παίκτες οι οποίοι έχουν υψηλή ποιότητα. Yeah. Και πρέπει να βλέπουν στα μάτια και τον Γερμανό και τον Ολλανδό. Δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο αυτό.
4: Και φάνηκε μέσα στο αγωνιστικό χώρο. Έχουμε φτάσει στις... Είμαστε ένα λεπτό μετά τις 12. Οπότε νομίζω ότι θα κλείσουμε κάπου εδώ.
2: Θα κλείσουμε. Συγχαρητήρια πάλι στην εθνική ομάδα, στον προπονητή, στους παίχτες, στον κόσμο. Όλοι ήταν μεγάλη επιτυχία. Νομίζω το χαρήκαμε πάρα πολύ σήμερα. Και πρέπει από εδώ και πέρα να δούμε τα επόμενα παιχνίδια που έρχονται. Πέμπτη και Κυριακή στην Τούμπα.
4: Το ραντεβού είναι στην Τούμπα, όλη η Τούμπα για να...
2: Όλοι στο γήπεδο, για να γεμίσει το γήπεδο, για να υποστηρίξουν αυτά τα παιδιά, γιατί έχουν ταλέντο και αξίζει να τα στηρίξουμε.
4: Αυτό ακριβώς. Από τον Αλέξη Αλεξίου και τον Σέλιο Παπαδονίου και τον Δημήτρη Νίκου που βρισκόταν στην ηχοληψία, ευχές για ένα καλό βράδυ και καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα, Στέλιο. Υγεία να έχουμε, όλος ο κόσμος να έχει υγεία. Και τα λέμε πάλι το Σαββατοκύριακο.
4: Το επόμενο Σαββατοκύριακο εδώ.
2: Για να δούμε, και την Πέμπτη θα είμαστε όλοι στο γήπεδο για να δούμε την εθνική ομάδα με την Ολλανδία.
4: Καλό βράδυ. Τσάω.

Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Θήτα FM 107,1.

FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day.